Καλή σας ημέρα. 15 λεπτά μετά τις 3 ξεκινάει το Σεργιάννη. Παρεούλα μέχρι τις 6 να υποδεχτούμε την καινούργια μέρα, αλλά χωρίς τον Γιώργο Μαζονάκη.

0: τα όνειρά σου.
1: Πραγματικά όταν φεύγει κάποιος που τον... Όχι τον ξέρεις, δεν τον ήξερα προσωπικά τον Γιώργο Μαζονάκη. Αλλά που ακούσα τραγούδια του, που τον έχω δει κανένα δύο φορές, τρεις, στα κέντρα.
0: Είσαι το λάθος μου το τελευταίο.
1: Και φεύγει ξαφνικά. Και σε αυτή την ηλικία, λες εντάξει. Έφυγε ο Βασίλης ο Καράς, αλλά εντάξει, είχαμε, περιμέναμε, είχαμε πολύ καιρό, περιμέναμε.
0: Όλα τελειώσανε, τέρμα σου λέω.
1: Έφυγε ο Παντελής, έφυγε ο Γιώργαρος. Να δώσω μία συμβουλή σε κάποιους μπαγλαμάδες του πληθρολογίου. Βγάλτε το σκασμό σας, ρε. Βγάλτε το σκασμό σας, ρε. Ρε ζώα, βγάλτε το σκασμό σας. Σεβαστείτε κάποια στιγμή κάποια πράγματα. Και αν δεν σέβεστε τον εαυτό σας, σεβαστείτε, ξέρω και εγώ, που αναπνέετε. Πόσο ζώα μπορεί να είστε. Σταματήστε να βγάζετε χολή συνέχεια, ρε. Ε, σταματήστε. Σας έχει συγχαθεί ακόμα και η μάνα που σας έφερε στη ζωή. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Βγάλτε το σκασμό σας. Έφυγε λοιπόν ο Γιώργος Μαζονάκης στα 54 του. Μου ήρθε ένα καιρό χαστούκι. Είχα ένα μικρό πρόβλημα τεχνικό εδώ πέρα χθες το απόγευμα. Με τη σύνδεση, με τα τηλέφωνα κτλ. Και με παίρνει τηλέφωνο η ποιήτρια και με λέει: εσύ μου λέει, έφυγε ο Μαζονάκης. Άσε ρε, τους λέω, πλάκα μας κάνεις. Γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν και έφυγε, πήγε Αθήνα. Ρε, μπες μέσα να δεις τι γίνεται, μου λέει. Όπου και μπαίνω μέσα στα site τα δικά μου, όχι οποιαδήποτε site. Και έφαγα κατραπαγιά κατευθείαν, ας πούμε. Γιατί εντάξει, δεν το περιμένεις. Εντάξει, μπορεί να έχει κάποια προβλήματα, αλλά δεν περίμενες ότι. Πιο πολύ είχε προβλήματα με την οικογένεια.
0: Το τελευταίο, όλα τελειώσανε.
1: Γι' αυτό και όταν έκανα την ανάρτηση έγραψα συλληπιτήρια στους φίλους.
0: Κάπως ένα ναι δεν τα αναβάλω. Είσαι το λάθος μου το τελευταίο. Όλα τελειώσανε.
1: Έχει κάνει επέμβαση ο Πενέβιος Αγγελέας. Θα το ψάξουν μέχρι τέλος, γιατί αυτά τα ιατρία, τα παραϊατρία εκεί στο Κολωνάκι και στις πλούσιες περιοχές, δεν ξέρω αν ψάχνονται, δεν ξέρω αν έχουν άδεια. Δεν είναι δυνατόν να είσαι γιατρός, να κάνεις κάποια εργασία πάνω στο σώμα κάποιου που το ζήτησε ο ίδιος ή ξέρω και εγώ οτιδήποτε, να έχει πάθει ανακοπή μέσα στο ιατρείο σου και να μην μπαίνει στο ασθενοφόρο να πας στο νοσοκομείο, να το συνοδεύσεις τον άνθρωπο. Και μετά να εξαφανιστείς, να κλειδώσεις το γιατρό και να φύγεις. Αυτό μόνο λέει πολλά. Είναι δυνατόν να είσαι γιατρός σε οποιοδήποτε γιατρείο και να είσαι. Σε ένα παθολόγο, σε ένα ουρολόγο, ξέρω και εγώ. Σε ένα οδοντίατρο. Οποιοδήποτε γιατρείο και να είσαι. Να πάει να κάνει κάτι και κάποιο να πάθει από το φόβο του, από το, να πάθει κάτι, ρε παιδί, να πάθει μια ανακοπή. Ένα μικρό έμφραγμα, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Θα φωνάξει το ασθενοφόρο, θα τον αφήσει να φύγει από το ιατρείο σου έτσι χύμα, δεν θα το συνοδεύσει. Τι σου γιατροί είστε εσείς, ρε. Θα δούμε τι θα γίνει με τον ιατρικό σύλλογο. Αλλά δεν γίνεται να φεύγει κάποιο και μετά να το ψάχνετε. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Γιώργος ο Μαζονάκης και ήταν ο Νταρπούτσογλου, ξέρω και εγώ, ένας οποιοδήποτε, δεν θα καταλάβαινε κανένας τίποτε, δεν θα περνούσε ούτε στην εφημερίδα, ούτε στις ειδήσεις, στα site. Τέλος πάντων, αυτά λοιπόν, καλό ταξίδι στο Γιώργαρο.
0: Μοναξιά μου στο κρεβάτι παλιστρώνω. Πουλιάζω μέσα στο κενό.
1: Και 22-24 του μηνός τώρα ήταν να κάνει μια συναυλία για τα 33 χρόνια της καριέρας του, από τότε που ξεκίνησε.
0: Δεν ξέρω αν...
1: Έχουν σαλτάρει μουσική του, έχουν σαλτάρει. Άστα να πάνε.

3 το πρωί. Εσείς ακούτε Μετρόπολης, είναι εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη, καθημερινά κοντά σας, 3 με 6 το ξημέρωμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας έχετε δώσει την πρώτη θέση στη νύχτα. Η νύχτα στο Μετρόπολης συνεχίζεται εκεί από τις 12 και μετά, 11 με 2 δηλαδή, Κώστας Βρανάς, το φιλαράκι μας. 2 με 4 ο δάσκαλος, ο Στέφανος Ναζίπας. Και αφέτο μου τσουνάρα μου μέχρι τις 6. Βγήκε το καινούριο πρόγραμμα, θα μας ενημερώσει κανένα τρέπουζο, θα στείλεις κανένα email να ξέρουμε ποιο είναι το πρόγραμμα το καινούριο που ξεκινάει από τη Δευτέρα. Λέμε ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Θα μας ενημερώσει κανένας. Να ξέρουμε, είμαστε, δεν είμαστε, τι γίνεται.

0: Να στείλω την καλημέρα μου καλώς το πουλάκι μου, το Χριστάκι το Σιαμήτρα. Ήρθες, γύρισες, γέμισες μπαταρίες που λένε. Χρήστος Σιαμήτρας, Κωνσταντίνος Σιαμήτρας, η Αγγελική, η οικογένεια Σιαμήτρας στο ορτοπείο του ΣΑΜ στη Λεωφόρο Στρατού. Μιχάλης Θεοδόσης, αρτοπείο Θεοδόσης στη Γαλάτιστα. Καλημέρα φιλαράκι. Η φίλη μας η Ελβίρα, καλημέρα λέει Γιάννη, καλή εκπομπή, πολύ θλίψη λέει για το Μαζονάκι. Την αγάπη μου στην παρέα μας, να είσαι καλά Ελβίρα μου. Είναι, ξέρεις κάτι, το ξαφνικό ρε παιδιά, το ξαφνικό. Δηλαδή υπήρχαν τόσοι και σου έρχεται ξαφνικά, όπως έγινε τότε με τον, με τον Παντελή Παντελίδη, δηλαδή. Και με τόσους άλλους, εντάξει. Αναφέρω τώρα τον Παντέλο γιατί.
1: Στα σοκάκια τριγυρίζομαι.
0: Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχή Σκελετό και το φίλο μας το Λευτέρη, τους αρτοποιούς μας εκεί, τους αμπελόκηπους. Καλημέρα στην, στο Σοφάκι, την Κουκουρούκου. Καλημέρα στο Γιώργαρο, τη γρήπη. Αντιβίωση γρήγορα.

Έλα Αθηνά μου, να είσαι καλά, δεν λέω το επιθετό σου. Δυστυχώς έφυγε από λάθος, λέει, γιατρός είμαι, λέει, απλά θεωρώ ότι τάχασαν. Δεν υπάρχει τάχασες. Να μην είσαι γιατρός, να πάει να γίνεις, ξέρω κι εγώ, να θρέφεις γουρούνια, κατσίκια, ξέρω κι εγώ, μέλισσες, να κάνεις οτιδήποτε, ρε παιδάκι μου, να κάθεσαι στην παραλία και να μαζεύεις ήλιο. Δεν είναι δυνατόν να είσαι γιατρός για να τα χάσεις. Τέλος. Από αυτόν, δηλαδή από τον γιατρό, εξαντώταν η ζωή αυτού του ανθρώπου. Τον άφησε στον δραματιοφορέα εκεί πέρα και τα λοιπά, τα παλικάρια που ήρθαν εκεί πέρα, του κάναν κάρπα και δεν συμμαζεύει και δεν μπήκε μέσα αυτό στο... Τι να πω, ρε, όχι, δεν, Αθηνά, δεν συμφωνώ μαζί σου. Δεν υπάρχει τάχασες. Άλλαξε επάγγελμα άμα είναι γιατρός. Όχι, δεν μιλάω σε σένα σε πρώτο βαθμό, έτσι. Είσαι γιατρός, αλλάζεις, τα χάνεις, αλλάζεις επάγγελμα. Δεν υπάρχει τα χάνω, ρε παιδιά, στην ιατρική. Δεν υπάρχει τα χάνω. Δεν αξίζει τον κόπο να είναι γιατρός αυτός ο άνθρωπος. Και να πληρώνεται και αδρά, έτσι, αδρά. Γιατί είναι γιατρός των πλουσίων εκεί, Κολωνάκι μεριά, αδρά να πληρώνεται. Θα γίνει, λέει, αυτό που αξίζει όταν έρθει κατά ηλιόρα. Το σίγουρο είναι ότι έφυγε άδικα. Ναι, Αθηνά μου, το ξέρω, πάλι, το ξέρω, κορίτσι μου, το ξέρω. Τι να πω, καλό ταξίδι στο Γιώργαρο. Ζω για να ακούω μαζό, όπως λέγανε οι δικοί του άνθρωποι, αυτοί που τον αγαπήσαν, τον γουστάραν. Εμείς θα πάμε μέχρι το πρωί, έτσι, με μαζό, και αν μπορέσουμε θα κάνουμε και ενημέρωση. Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού, παιδιά, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Εάν θέλετε κάποιο τραγούδι του Μαζό, μπορείτε να μου το ζητήσετε. Εγώ φρόντισα να βάλω έτσι τα πιο γνωστά του, ρε παιδί μου, τραγούδια. Αν και εντάξει, ο Μαζό έχει 33 χρόνια. Δεν είναι λίγα. 1993 ο πρώτος δίσκος. Δεν είναι λίγα. Τον έχει αγαπήσει ο κόσμος. Αθηνά μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, γιατρέ μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και ευχαριστώ για το μήνυμα, έτσι, που πήγες στο κόπο μου, στέλνεις μήνυμα. Σε ευχαριστώ. Φεγγάρια δαχτυλίδια, όνειρα για πάτες, αγάπες ψεύτικες. Φανταστείτε τώρα να γίνει κάτι, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, εδώ πέρα, να μην μπορώ να δουλέψω τα κομπιούτερ, τα πληκτρολόγια μου εδώ πέρα, τις κονσόλες μου, να μην ξέρω να τα φτιάχνω. Καλύτερα να πάω να γίνω, ξέρω κι εγώ, να πάω να βράζω ρεβίθια, ξέρω εγώ τι να πω. Τι τα πιτάχασες, δεν το κατάλαβα. Έλα σου. Θα μου πεις τώρα, σε μένα εδώ πέρα, άμα γίνει κάτι, πολύ που θα σταματήσει η εκπομπή, ή αν πες στο ίντερνετ και τα λοιπά, θα σταματήσει η εκπομπή, εκεί πέρα φεύγει μια ζωή. Γι' αυτό φωνάζουμε πάντα και λέμε ότι στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, όλους, να τους πληρώνεις, ρε. Έτσι είναι. Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, ξέρω, όλοι οι πολιτικοί, πολιτικάντιδες που υπάρχουν. Να μην έχει στο μυαλό του πώς θα πληρώσω εκείνο. Κατάλαβες τι γίνεται? Να μην το έχει στο μυαλό του. Να μην συνεχίσω παρακάτω, όχι. Λίγο η φωνή μου δεν είναι καλή, αλλά εντάξει. Τα παγάκια αυτά είναι. Το κάθε ίχνος μου σβήνω, φεγγάρια δαχτυλίδια. Διέλα για πάτες, ή τόσο ψεύτικες αγάπες. Αν και όταν πίνεις κρύο νερό, μετά το σώμα αντιδράει, υδρώνεις, βγάζει παραπάνω ζέστη. Γι' αυτό να πίνετε ή μισό-μισό ή νερό κανονικά από τη βρύση που λένε, ή από το μπουκάλι που είναι έξω. Οι 9 στους 10.
δρόμο τη ζωή απ' την αγάπη. Ένα ζεμπέκο που μου αρέσει ιδιαίτερα.

όμως τη ζωή. Τάσος Επιτροπάκης, καλημέρα από πολύ παθιέβεια πάντα. Καλή εκπομπή Γιάννη, την αγάπη μου. Τάσος Security και πιστοποιημένος εθελοντής δαζοπυροσβέστης. Καρίστου. Γεια σου ρε Τάσο. Καλημέρα στην φίλη μου τη Χαρούλα και στον Άγγελό της εξαιρετικά. Αυτό μεγάλωσε ρε, φαντάρος θα πάει.

0: Δεν το ξεχνάμε, λέει. Ξενυχτάγαμε στην Πάτρο που ξεκίνησε το 93, έμεινε εδώ 3 χρόνια, έκανα ειδικότητα με ξενύχτη στο Μαζό. Ήταν ο ίδιος τότε και τώρα. Ναι, δεν έχει μεγαλώσει ο Μαζό όπως ήταν τότε, πιτσιρικάς που βγήκε στην Πάτρα. Μπράβο. Έτσι ακριβώς ήταν. Ναι. Από ποια πόλη με ακούς τώρα, Αθηνά? Από ποια πόλη είσαι, πού βρίσκεσαι τώρα? Ο Ζώης ο Ντάλλας από την Άρτα, ο Φούρναρης. Την καλημέρα μου, φίλτα Τεγιάννη. Δυστυχώς άλλη μια φωνή έφυγε. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο και φυσικά στην κυρία Ελπίδα μας. Καλημέρα, Ζώη μου. Καλημέρα.
1: Όταν θέλει μια γυναίκα, κάνει τους 9 στους 10.
0: Δεν εννοώ, παιδιά, ότι για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, το λειτουργήμά τους, οι γιατροί πρέπει να πληρώνονται και από πάνω. Δηλαδή, επειδή δεν τους πληρώνουν, να μην κάνουν τη δουλειά. Να μην έχουν το μυαλό τους κάπου αλλού. Αν δεν το καταλάβατε καλά αυτό που είπα, δεν φταίω εγώ. Εντάξει, το τι καταλαβαίνετε εσείς, φταίω εγώ για αυτά που λέω μόνο. Εντάξει, να χαρώ εγώ. Καλημέρα σας.
1: Κάνει τους 9 στους 10 να ανασταίνονται.
0: Τι θα πει, πανικοβλήθηκε, δεν το κατάλαβα.

Δεν είμαστε ανώμαλοι για να πηγαίνουμε με γυναίκες, κύριε Μαζονάκη. Μάλλον Γιώργο Μαζονάκη. Άκου, λέει, η 9 στους 10 μα θέλει μια γυναίκα. Δεν είναι σωστό αυτό. Τι θα πει δηλαδή. Δηλαδή εμείς που δεν πάμε με γυναίκες είμαστε ανώμαλοι. Δεν το κατάλαβα. Ζηλεύω. Ζηλιάρες. Μακριά από μένα.

Στην Πάτρα έχω τον καθηγητή, τον φίλο μου, τον γιατρό μου, τον Ξενοφώτατο Συνοπίδη. Δεν ξέρω τώρα πού ακριβώς είναι. Ξενοφών, φιλαράκι εδώ. Χειρούργης και τα δυο μου παιδιά. Όταν ήτανε παιδιά, μωράκια.

Αν δεν καταλάβατε το λόγο μου ότι μετά από εκεί πανικοβλήθηκε και τα λοιπά, πάτησα τελεία και μετά είπα για το θέμα της πληρωμής, εντάξει ρε παιδιά, τότε ξέρω και εγώ, κάντε restart στο μυαλό σας. Και μην το συνεχίζετε, γιατί άμα το συνεχίσετε θα μπλοκάρω κάποιους, εντάξει.

Να του δώσει την αγάπη μου, Αθηνά. Να του δώσει την αγάπη μου τον ξενοφόντο Συνοπίδη. Βέβαια, βέβαια, φιλαράκι. Να τον πεις από το Γιάννη το Χιλιτίδη από Θεσσαλονίκη. Το γνώρισα εκεί στο κεντρικό, στο γεννηματά δηλαδή. Πολύ άνθρωπος πάνω απ' όλα.

Αναστάσιος Χατζηλίας, καλημέρα αδελφέ Ιωάννη, καλό ξημέρωμα. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου, λέει, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση, καλό παράδεισο στην ψυχούρα του Γιώργου Μαζονάκη. Πολύ νέος έφυγε, δυστυχώς, αιωνία του η μνήμη. Ναι, πέρασε πολύ γρήγορα στην αιωνιότητα, 54 ετών ρε παιδιά δηλαδή. Ο Γιώργος ο Ταγκίδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλό παράδεισο στο Μαζονάκι, καλό ξημέρωμα σε όλους τους ακροάτες. Η Μαρία Ελέπουρα, καλημέρα κύριε Γιάννη, γεια σου Μαρία. Ο Τάσος ο Γιαννακός μας έφυγε τον παιδί της νύχτας, θα ηρεμήσει η ψυχούλα του τώρα από όλα αυτά που πέρασε τον τελευταίο καιρό. Ναι, τελευταίο καιρό, πέρσι το βάλαν και στο ψυχιατρίο δηλαδή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, καλή μετάβαση στο φως. Αστέρι λέει. Βαγγέλης Γρίβας, καλημέρα Γιάννερε, καλό ξημέρωμα σε όλους στην παρέα μας, καλό ταξίδι στους Αγγέλους, Γιώργαρε. Τάσος Τσαγκαρλής, καλημέρα Σεριάννη με το Γιάννη από Στουτγκάρδη, κρίμα για το Μαζό, καλό παράδεισο να έχει. Να και μιλάμε για παιδί της νύχτας, εγώ είμαι παιδί της νύχτας, ακόμα κοιμά, άστα να πάνε. Είμαι και γέρος άνθρωπος, παιδιά, εντάξει.

0: φωτογραφία για το αφιέρωμα του Μαζό. Εκεί στα σχόλια από κάτω συζητάμε οτιδήποτε γουστάρετε. Και μου ζητάτε και τραγουδάκι, αν θέλετε. Πάντως τα πιο γνωστά του τα έχω βάλει σε μία σειρά, θα τα ακούσουμε. Θέλω να γυρίσω, παλιό παιδό θα γίνω, δύσκολα φεγγάρια, με τα μάτια να το λες, το κούτσι φόρεμα, φοβερή, έννοια σου. Θα σε δαγκώσω.
1: Τις νύχτες όταν οδηγώ, εγώ και ο σκύλος μου,
0: θα σου δαγκώσω την ψυχή.

Ο Μάκης ο Γιαννακός. Γιάννη, καλημέρα, καλό ταξίδι στο Γιώργο. Φεύγω για μένα να νιώσω καλά, λέει. Ευχαριστώ. Θα μας γυρίσεις πίσω, όπως λέει εδώ πέρα, για να δω τι γράφω εδώ. 1996 βέβαια. Φεύγω για μένα. Θα τα ακούσουμε, Μάκη, θα τα ακούσουμε.

Και βέβαια τα Σογιανακό θα το βάλουμε, ναι. Ναι, 93, ναι, 93-94. Ναι. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στο Ξενοφόν, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλό ξημέρωμα, καλή ακρόαση, καλό παράδεισο στο παιδί της νύχτας.

0: πήγα στο σπίτι.
1: Πάρτε το δελτιάκι σας, μου ζητάτε αποτελέσματα. Τελικά θα σας τα δώσω. Πάρτε το δελτιάκι σας.
0: Κάπου να πω, κοίτα τη μάνα μου.
1: Να ξεκινήσουμε τελικά σε αγώνες από τις 1 η ώρα εδώ πέρα από Αργεντινή και για το κύπελο. Deportivo Riesta με τον Banfield, 1-1 τελικό, στοιχηματικά τώρα σας το λέω, έτσι. 1-0 η Banfield προκρίθηκε, έτσι. Πάμε Palmeiras Liga de Quito, 1-0 από ημίχρονο. Santos Atlético Mineiro 2-0, 1-0 στο ημίχρονο. Botafogo Novo Horizontino 1-3, 1-1 στο ημίχρονο. Φορταλέζα Βάη 1-0, 0-0 στο ημίχρονο. Και τώρα, μια και μιλάμε για ημίχρονο, έχουμε ημίχρονα στη

στην Αμερική. Ατλάντα United, Ορλάντο City 1-1. Μόντρεαλ Σάρλοτ 1-1. Μπα, φωτογραφία. DC United, Columbus 2-0. Μπράβο. Τορόντο, Νάσβιλτ 0-1. Ωραία πράγματα. American Mineiro, Ναούτικο στη Βραζιλία 2-0 στο 55. Οπεράριο, Club Regatas 2-0 στο 46. Τώρα ξεκίνησε δεύτερο ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, Φιλαδέλφια Union Cincinnati με 10 παίζουν οι φιλοξενούμενοι, είναι 2-0 κύμα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο. New York City, New England Revolution 0-1 στο 35. Και εδώ και 5-6 λεπτά ξεκίνησε. Minnesota United Dallas 0-0. Dynamo Houston Real Salt Lake 0-0. Colorado Rapids 0-0. Chicago Fire Miami και αυτό στο 0-0. Atletico Goianiense Seara 2-0 στο 16. Estudiantes de La Plata Corinthians 1-0 στο 16. Αυτά. Εδώ θα είμαστε, θα σας ενημερώσουμε παιδιά και για το στοίχημα. Βλέπω ξεκινήσαν πάλι οι αγώνες. Το καλοκαίρι είχαμε λίγους αγώνες, 2, 3, 5 αγώνες το λιγότερο. Το περισσότερο μάλλον.

Σήμερα γιορτάζει, παιδιά, η Μητροδόρα και η Νυφοδόρα. Νύφο και Μήτρο, Παναγία. Και η Μηνοδόρα. Φαντάσου τώρα να έχεις κόρη και να τη βγάλεις Μηνοδόρα ή Μητροδόρα. Τρελαθούμε τελείως, παιδιά. Να μεγαλώσει το κορίτσι και να σε κάνει κατευθείαν μήνυση. Το όνομα είναι αυτό που της έδωσες. Άκου Μητροδόρα.

Σαν τον άλλον που βγάλε το παιδί, του λέει κουμπαρά. Γιατί ρε πατέρα, λέει, με έβγαλες κουμπαρά? Γιατί εκείνο το βράδυ δεν ξέραμε, λέει, από ποιον είσαι. Κουμπαρά το έκανε η μαμά. Ου, δεν τρέπομαι.

0: Σαββατοκράτη.
1: Από τις πρώτες πληροφορίες πάντως που έρχονται από Αθήνα, ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική σε μια διαδικασία όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Τα φυσικά και τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξηγηθούν μετά από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον η ευθύνη. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου σε αυτή την κλινική, υποτιθέμενη κλινική, και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Ο Γιώργος Οπατούλης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο πρόεδρος, να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο, λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Πράγμα το οποίο ξεκίνησε. Καλό τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Οφείλετε και εσείς, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, όμως να προστατεύετε τους πολίτες από κάποιους τέτοιους, σε εισαγωγικά, ιατρούς, εντάξει. Όχι να την πατήσει κάποιος και μετά να επέμβετε. Όχι, όχι. Πιο μπροστά πρέπει να επέμβετε. Να ψάξετε να δείτε τι λέει στο διαδίκτυο αυτός. Αν έχει άδεια να έχει τέτοιο πράγμα, τέτοια κλινική, παρακλινική, πώς λέγεται. Ναι, ρε παιδιά, γιατί κατόπιν εορτήστε να το κάνω, κύριε Γεωργιάδη.

Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Γεια σου, Νέστορα. Καλημέρα τα παιδιά στα βουμπιά της Χαλκιδικής, στο φίλο μου το Σάκη τον Πλιάκεβο, το Σάκη τον Παΐρα. Την παρέα που μας ακούνε εκεί.

0: θα σε αφήσω.
1: Ναι, αυτό που είπα, παιδιά, που βγήκε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, και είπε ότι αυτά τα ιατρία δεν έχουν, είναι παθολογικά ιατρία και δεν έχουν άδεια. Κλινική, έλεγε, λέει αυτό στο site κτλ. Κάποιος πρέπει να ελέγξει τις κλινικές. Εγώ δηλαδή, άμα θα πάω σε ένα ιατρείο, πρέπει να ξέρω δηλαδή αν αυτός που το παίζει γιατρός έχει, ξέρω κι εγώ, δίπλωμα ή είναι όντως γιατρός ή είναι κανένας κομπογιανίτης και τα παίρνει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ο Ιατρικός Σύλλογος θα πρέπει να επέμβει, να του δώσετε εντολή, κύριε Γεωργιάδη, να επέμβει ο Ιατρικός Σύλλογος να κάνει κάθαρση σε κάποια έτσι λαμόγια τα οποία κυκλοφορούν και χαλάνε την πιάτσα στους γιατρούς μας.

Και διαβάζω μια είδηση, παιδιά, από το The Voice των Ηνωμένων Αρτακιών. Στην Αγγλία δηλαδή, Μεγάλη Βρετανία. Το ITV αποφάσισε να απολύσει το Tom Jones από το The Voice. Έγινε μεγάλο σάλος, παιδιά, με έναν κύριο ο οποίος πήγε και τραγούδησε ένα δικό του τραγούδι και το τραγούδισε φανταστικά, μιλάμε, μπορώ να πω ότι καλύτερα και από αυτόν. Και δεν γύρισε κανένας από τους τέσσερις. Περιμέναν όλοι, επειδή ήταν δικό του τραγούδι, να γυρίσει ο ίδιος. Και δεν γύρισε. Και έγινε ολόκληρο σούσουρο επάνω. Και το ITV έλαβε απόφαση να απολύσει τον Tom Jones από το The Voice.

Ο Τάσος ο Καρλίτο. Καλημέρα και άναρε, τι ήταν και αυτό πάλι. Καλό παράδειγμα στο καλύτερο παιδί, γιατί παιδί ήταν ο Γιώργος. Ναι, δεν μεγάλωσε παλιγάρι μου, ναι. Έκανε τις αταξίες όπως τις κάνουν τα παιδιά. Έχεις δίκιο.

Είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 4. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr. Πάμε να ακούσουμε το Μουλίπης. Έρχεται ώρες μικρές. Έρχεται το παλιόπεδο, δύσκολα φεγγάρια, με τα μάτια να το λες, κουτσιφόρεμα, φοβερή, είσαι φοβερή. Τα ξενύχτια κομμένα.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Τιμολέον. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Αν θέλετε να πούμε καμιά κουβέντα, καλημέρα, να σχολιάσετε οτιδήποτε, εδώ είμαστε. 2-31-111-95-50. 2-31-111-95-50.
1: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
0: Αυτό φυσικά θα το ακούσουμε από την αρχή, έτσι. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα και σε εσάς.
2: Είμαι πολύ συγκεντρημένη, ειδικά με τον χαμό του Γιώργου. Αλλά θυμάμαι που ευτύχησα να τον δω στην πύλη Αξίου πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι, ήταν
2: και
0: εδώ.
2: Έχω ακόμη και τις φωτογραφίες του Γιάννη. Τράβηξα δίπλα στο μπουζούκι. Αγαπούσε πάρα πολύ το μπουζούκι, έμαθα μετά.
0: Αυτό ακριβώς σε λέμε τώρα στις ώρες μικρές, ναι. Αυτό λέει.
2: Τι ήταν να δεις, ρε Γιάννη, και πριν μερικές μέρες ακούω στο ραδιόφωνο, σε ένα άλλο ραδιόφωνο που ναι. Κάνει ένα ζάπινγκ, ότι θα έχει να βρει ο Μοζράκης στη Θεσσαλονίκη. Και παίρνω τηλέφωνο να ρωτήσω και μου λένε όχι, λέει.
0: Όχι. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα θα γινόταν η συναυλία.
2: Ναι.
0: 23-24 του μηνός, για τα 33 χρόνια της καριέρας του, ναι.
2: Για να πάω, ήθελα να φύγω από το χωριό να πάω να τον δω. Και μου λένε, όχι, δεν είμαι με κάτι τέτοιο, λέει. Τέλος πάντων, αυτό γίνεται τώρα αυτές τις μέρες. 2-3 μέρες πριν γίνει το χρεσινό.
0: Ναι, έτσι.
2: Ένα πολύ έτσι περίεργο, μακάβριο, να πω.
0: Τι να πούμε, συμβαίνουν όλα αυτά, εντάξει.
2: Το μυαλό μου πήγαινε εκεί πέρα. Αυτές τις τελευταίες μέρες και μου πέσανε και οι φωτογραφίες αυτές, τα χέρια επίσης αυτές τις τελευταίες μέρες, γιατί έκανα μία ανακαίνιση εδώ στο σπίτι και τη βρήκα ξαφνικά στο χέρι μου.
0: Μάλιστα. Να είσαι γερή, να το θυμόμαστε.
2: Κρίμα.
0: Να είμαστε γερή. Έφυγε νέος, εντάξει.
2: Πούς,
0: όπως...
2: Γιάννη,
0: έλα.
2: Αυτή η μητέρα και η αδελφή του.
0: Η αδελφή του.
2: Τι
0: ναι.
2: Να πω, ρε Γιάννη, τι να πω.
0: Τέλος
2: πάντων. Την είχε σαν παιδί του, τη χαρτζηλίκωνε αδρά και τα λοιπά, μάνατζερ του τύπου, τέλος πάντων. Και μετά πήγαν και τον κάναν καταγγελία, τον χώσανε και στην κλινική. Μα δεν τρέπονται λιγάκι? Δεν τρέπονται? Ας τα φάνε τώρα, να δούμε τι θα καταλάβουν.
0: Ας ελπίσω ότι έκανε διαθήκη και τα άφησε αλλού.
2: Μακάρι να έκανε και να μην τα πάρουν
0: αυτές. Ναι, να μην τα πάρουν αυτές.
2: Μακάρι. Ναι. Να πάνε σε παιδιά. Σε παιδιά που δεν έχουν μοίρα στον ήλιο. Μακάρι.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου, τα λέμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Υγεία.
0: Καλημέρα. Πάμε στην επόμενη. Έλα, Σοφία, τι κάνεις, κουκουρούκου?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα.
3: Τι κάνουμε?
0: Το παλεύουμε, εντάξει.
3: Ας αναπαυθεί η ψυχούλα του.
0: Βέβαια.
3: Τελευταία ταλαιπωρήθηκε πολύ.
0: Όντως, αυτά δεν λέγαμε τελευταίο χρόνο ήταν.
3: Τελευταία ταλαιπωρήθηκε πολύ. Όταν κλείνεις, λες οι ουσίες.
0: Ναι.
3: Αυτά είναι που καταστρέφουν.
0: Εντάξει, μην τα συζητάμε αυτά τώρα, άστα.
3: Α, μπράβο. Αυτά είναι που καταστρέφουν. Ξέρουμε ότι ο Μαζονάκης έπαιρνε χρόνια.
0: Εντάξει, μην μιλάμε, είπα αυτά. Τα είπα, το λέω, μην μιλάμε.
3: Εντάξει.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Εντάξει.
0: Στείλε καλημέρα.
3: Η αδερφή του και η μάνα του προσπαθούσαν να το σώσουν. Δεν τελευταία είχε γίνει.
0: Αν προσπαθήσεις.
3: Το αφήνουμε αυτό.
0: Αν προσπαθείς να το σώσεις, δεν τον κάνεις βούκινο σε όλο το ελληνικό στερέωμα. Προσπαθείς να το σώσεις, το βάζεις σε μια ιδιωτική κλινική και προσπαθείς να το σώσεις έτσι. Όχι να τον κάνεις βούκινο και να το βάλεις στο δημόσιο ψυχιατρίο.
3: Γιάννη, βούκινο είχε γίνει από μόνος του τώρα.
0: Άλλο τι είχε γίνει. Άστο, μην το ψάχνεις. Κάνε μου το χατήρι να μην τα συζητάμε αυτά.
3: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εσύ να χαιρετίσματα την Ελπίδα. Γεια σου, Ελπιδάκι.
0: Κάνει νάνι το Ελπιδάκι, όταν
3: κάνει
0: ξυπνήσει.
3: Κάνει νάνι το Ελπιδάκι.
0: Όταν ξυπνήσα
3: λοιπόν, τον Μανώλο από Σίδνεϊ, τον Αντώνη από Γρεβενά, την κυρία Δόμνα και την παραγούλα της εκεί, τον Κωνσταντίνο το Μουχάλη.
0: Έτσι, μπράβο, το είπε σωστά.
3: Α, μπράβο. Πού θα πέρα, θα το μάθω.
0: Βέβαια.
3: Τον Κωνσταντίνο το Μουχάλη εκεί. Καλά βρε Κωνσταντίνο. Έχεις ακόμα φίλο το Ραπτόπουλο.
0: Έλατε.
3: Έλατε. Μου.
0: Να ξέρεις ο Ραπτόπουλος.
3: Βάζω να ξεφορτώνει καμιά πλάτη, λίγο κρέας εκεί.
0: Να ξέρεις.
3: Βάζω να ξεφορτώνει.
0: Να ξέρεις ότι ο Ραπτόπουλος λέει με γριές δεν πάει, να το ξέρεις. Με γριές δεν πάει, λέει ο Ραπτόπουλος. Ρε Ραπτόπουλε.
3: Το ξέρω.
0: Η γριά
3: εκεί. Και... πολύ γιατί εγώ θα πάω μαζί του. Τι λες καλέ μου.
0: Γιατί εσύ γριά είσαι.
3: Τι λες καλέ μου, να με κάνω ζουρουβάς να πω ναι.
0: Α, τώρα...
3: Να με κάνει το τροτό να πω ναι.
0: Α, τώρα άρχισες και βγάζεις γούστα, βλέπω.
3: Μα τώρα, να πω τώρα το Ραπτόπουλο, Παναγία μου.
0: Φύγε.
3: Αν ακούσεις τι έλεγε χτες.
0: Α, δεν ξέρω.
3: Όταν τον... πρώτα ρεζιλεύει τους πόντιους, δεν τους χωνεύει.
0: Δεν τους άκουσα, δεν τον άκουσα χθες. Έχω πολύ καιρό να ακούσω Ραπτόπουλο κόκκινο.
3: Όχι, ναι, δεν τους χωνεύει.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άμα δεν τους χωνεύει, δεν πειράζει.
3: Έτσι, τι ράτσα είναι αυτή.
0: Κάποια πόντια φαίνεται δεν κάθεσε να την πηδήξει γι' αυτό. Κατάλαβε τι γίνεται.
3: Καλά. Ποια θα κάτσει μαζί του τώρα.
0: Άιντε κλείσε, κακίες λες.
3: Τον Παραβά και την παρέα του.
0: Α, μήδες τον ξέχασε τον Παραβά.
3: Και τις κοριτσάρες του βρε, τον Παραβά μας βρε, την αγάπη μου. Bye.
0: Bye, bye, να σε καλά. Πάμε, Κίλκο, τρεις στις τρεις γυναίκες, θα το κλείσουμε το ραδιόφωνο τελείως. Τρεις στις τρεις γυναίκες, κλείνω την εκπομπή παιδιά. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή.
0: Έλα να μου, καλημέρα.
4: Καλό ξημέρωμα να έχεις.
0: Να το παλέψουμε, εντάξει.
4: Και τα φιλάκια μου στην κυρία Σοφία που δεν με ξεχνάει.
0: Να σε καλά. Φιλάκια, κορίτσι μου. Φιλάκια, να σε καλά.
4: Καλημέρα.
0: Άκου τρεις στις τρεις γυναίκες. Όχ, Παναγία μου. Καλημέρα σας. Τέσσερις στις τέσσερις γυναίκες.
5: Τι να κάνουμε, κύριε Γιάννη, καλημέρα.
0: Τόσο ζωόφιλες είστε και με αγαπάτε, ρε. Τέσσερις στις τέσσερις γυναίκες. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα.
5: Καλό κατεβόλιο στο Γιώργο, όπως λέτε.
0: Βέβαια.
5: Και αν δεν πειράζει, κύριε Γιάννη, επειδή είναι τέσσερις και κάτι, θα σας παρακαλέσω ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια όλων, τέλος πάντων, των ανθρώπων που τον αγαπούσαν ιδιαίτερα, το «Τέσσερις πήγε».
0: Το έχω βάλει. Το έχω βάλει πριν από 6-7 επαναλαμβάνω. Α, το έχω βάλει. Τελείωσε. Εντάξει.
5: Το κίνημα το βάλατε. Το
0: ναι, βέβαια.
5: Επειδή είναι ιδιαίτερο τραγούδι, εγώ θα σας παρακαλούσα.
0: Όχι, όχι. Δεν ξαναμπαίνει τραγούδι, κυρία μου.
5: Καλά, όπως νομίζετε εσείς.
0: Να είστε καλά.
5: Αλλά ένα τελευταίο να πω.
0: Παρακαλώ.
5: Να υποθέσω ότι μιλάμε για πλαστικό χειρουργό, κύριε Γιάννη.
0: Όχι.
5: Επειδή μιλήσατε για πλασμαθαίρεση κάπως...
0: Ναι, δεν είναι πλαστικός χειρουργός, άλλα πράγματα είναι. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, εγώ ξέρω τι είναι. Αλλά εντάξει, μην το ψάχνουμε τώρα από εκεί και πέρα.
5: Εντάξει.
0: Έγινε κυρία Σύση, να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, να είστε καλά. Θέλετε κουτσουμπολιό, θέλετε, αλλά δεν γίνεται. Τέσσερις γυναίκες, θα την κλείσω την εκπομπή, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Πάω σπίτι μου, πάω να κοιμηθώ. Θα σας αφήσω να ακούσετε μαζονάκι. Πα, τι είναι αυτό το πράγμα. Συνεχίζουμε φυσικά, έτσι, τηλεφωνικό κέντρο ανοιχτό. Πλάκα κάνω.
1: Το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο.
0: Είχαμε που είχαμε τώρα τις γυναίκες, ήρθανε και οι αδελφές. Καλημέρα.
6: Καλημέρα φίλο μου Γιάννη.
0: Μίδες θα σου λέω εγώ τώρα, κάτι κατάλαβα.
6: Καλημέρα Γιάννη.
0: Καλημέρα Πασά μου.
6: Καλημέρα, καλή εκπομπή. Να είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάζει.
0: Να είναι πολύ καλή.
6: Τι να πω, δεν ξέρω. Το λάθος σε εμάς, δηλαδή στους γιατρούς δεν ξέρω αν χωράει λάθος.
0: Εμείς μπορούμε να κάνουμε λάθη. Οι γιατροί δεν πρέπει να κάνουν λάθη.
6: Θα βάλεις ένα άλλο τραγούδι.
0: Ναι. Τι έγινε.
6: Δεν ξέρω, τι να πω.
0: Οι γιατροί δεν πρέπει να κάνουν λάθη, τέλος.
6: Όχι φυσικά.
0: Πώς θα το κάνουμε τώρα.
6: Τι να πω, δεν ξέρω. Απλά δεν μπορώ να πω τίποτα. Θέλω σου να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλη την παρέα, την πόντια ποιήτριά μας. Και θα ζούμε με τις αναμνήσεις.
0: Φιλάκια, αγόρι μου, να σε καλά, Μάικ. Γεια σου, πρόδρομε, να σε καλά. Ήρθε και, ένας άντρας, οπότε να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Το κλείσω το τηλέφωνο. Αχ, το κλείσα. Παναγία μου. Ώρες μικρές. Πάμε να τα ακούσουμε. Να τα ανοίξουμε και αργότερα, παιδιά, εντάξει. Εγώ νόμιζα πως θέλω να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο. Πάμε λοιπόν, αφιερωμένο.
1: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Καλημέρα σε όλα τα τρεχαντήρια. Καλά χιλιόμετρα επιστροφή στη βάση σας, παιδιά. Καλημέρα τις πηγολαμπίδες τις νύχτες. Καλημέρα τους σεκιουριτάδες μου, φύλακες, bodyguard, στρατός, λιμενικό, αεροπορία, πυροσβεστική, αστυνομία, στην τροχέα μας εξαιρετικά.

0: αν με δεις.
1: Είδα ένα βιντεάκι προχθές, ρε παιδιά, ένας ηλίθιος πάνω σε ένα μηχανάκι. Με το ένα χέρι το δεξί οδηγούσε και με το άλλο έπαιζε μπεγκλέρι, ρε παιδιά, έπαιζε κομπολόι. Είχε το χέρι κάτω και έπαιζε κομπολόι. Δηλαδή πώς όλα καμάς πρέπει να είσαι, ρε αγόρι μου. Και να ξέρετε τώρα τις βλακίες που κάνετε όλοι με μηχανάκια, με αυτοκίνητα και δεν συμμαζεύετε. Υπάρχουν οι κάμερες που έχουν εδώ, οι καινούργοι καθρέφτες έχουν και κάμερες. Εντάξει, οπότε γράφουν τα πάντα, δηλαδή. Τι να σας πω, ρε παιδιά, τι να σας πω. Άκου, λέει, κατευθείαν έπαιζε, με το ένα χέρι έκανε και μετά άλλο το χέρι έπαιζε κομπολόι. Δηλαδή, ποιο λακαμάς πεθαίνεις πραγματικά. Και να ψοφήσεις μόνος που πάει στο Ιάκο, να καρφωθείς κάπου, ψοφείς και τι έγινε. Ένας βλάκας λιγότερο. Αν πάρεις κανένα στο λαιμό σου είναι το πρόβλημα, κατάλαβες τι γίνεται.

Ο άλλος ο ηλίθιος με 220 και τον μεταξύ το τσιμπήσανε τώρα το ΣΥΡΙΖΑ. 220 στην Κηφισίας.

Γι' αυτό μακριά, μακριά από μένα. Βαγγέλη Ζόγραλη, καλημέρα Γιάννη και την καλημέρα μου στον Ταβέλη από Καλάστα τον Παοξή. Και την καλημέρα μου στον Νίκο από Επανομή και την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα και σε όλη τη Σεργιανοπαρέα. Γεια σου, Βαγγέλη.

Καλημέρα την Κρυοπηγή. Στη Χαλκιδική, το web radio Κρυοπηγή, Κλεάνθης Κωνσταντινούδης. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλό παράδεισο στο Γιώργο το Μαζονάκη. Καλημέρα παλικάρι μου.

Καλημέρα στο Βαγγέλη από τη Λάρισα. Να είσαι καλά παλικάρι μου, σε ευχαριστώ. Καλημέρα στον Κάμπο. Εκεί δεν έχετε κρύες γυναίκες. Με τέτοια ζέστη, ακόμα και οι κρυό τέτοιες γίνονται ζεστές, δεν το συζητάω. Έτσι είναι, τα λέμε και αυτά, ρε Βαγγέλη.

Έχουμε κάνει ωραίες νυχτιές στη Λάρισα. Είχε πολλά μαγαζιά, τα σκυλάδικα που λέγαμε τις εποχές. Δουλεύανε 8 μέρες την εβδομάδα. Όχι 7, 8. Είχανε και μια απογευματινή.

Όσο για αυτό το έκτρωμα το οποίο συμβαίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί κάποιοι λένε διάφορα και τι έγινε και τα λοιπά και έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Δήμαρχε, παρετήσω εχθές. Αντιδήμαρχε Γάκη, επίσης. Δεν μπορεί να μην έχετε δώσει άδεια εσείς. Εντάξει. Η Δημοτική Αρχή δίνει άδεια για να γίνει μια εξέδρα οπουδήποτε. Εγώ αν θα κατέβω κάτω και θέλω να κάνω μια εξεδρούλα της πλάκας, αν δεν πάρεις άδεια από τη Δημοτική Αρχή δεν γίνεται τίποτε. Οπότε μην βγάζετε από πάνω σας τη ρετσινιά. Εσείς φταίτε για αυτό που έγινε εκεί κάτω, στο άγαλμα. Εντάξει, άντε μπράβο. Αν έχετε ευθυξία παρατηθείτε να τελειώνουμε. Αλλά ποιος θα τη βρει την ευδειξία για να την βρείτε εσείς? Ποιος την έχασε μάλλον για να την βρείτε.

με τα μάτια, με το σώμα, με το είναι σου. Γονάτισε και παραδέξου ότι καίγεσαι για μένα. Αυτό λέει ο Μαζονάκης.

Βάλ' το φόρεμά σου για να το σκίσω. Το κουτσιφόρεμα όμως. Και λέει άλλη, αφού το πληρώνεις θα το σκίσεις, γιατί όχι.

Πάπα, δεν τρέπομαι λίγο. Ρε Φατλάρης Χρήστος, καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα μας από το φούρνο στην Αγίου Δημητρίου. Στο δάσκαλο το Στελάκι στην Πέτρου Συνδίκα. Στο Δημήτρη το Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα, καλό ξημέρωμα. Να και ο Σάκης ο Μπλιάκος. Άρχοντα καλημέρα, καλό παράδεισο, καλό ταξίδι να έχει ο Γιώργαρος. Πολύ νωρίς έφυγε, πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Ελπίδα και καλό ξημέρωμα. Επίσης,

Όταν κορμέα, όταν κουνάει το κορμί της η γυναίκα είναι σεισμικές δονήσεις. Όταν κουνάει το κορμί του ο άντρας είναι κατεδάφιση. Δεν έχουμε αυτή την πλαστικότητα ρε παιδί μου. Ε ναι τώρα εντάξει.

Μην αγαπάτε πολύ στη γυναίκα γιατί το παίρνει επάνω της. Και σίγουρα ο επόμενος θα την πληρώσει. Γιατί σου λέει με τρομέρη. Και ό,τι στενακόρια βγάζει από εσάς που θα τη στείλετε, θα την πληρώσει ο επόμενος. Σεβαστείτε λοιπόν στον επόμενο. Η γυναίκα πρέπει να την έχετε μια στο κρύο, μια στη ζέστη. Τέλος. Έτσι είναι κορίτσια. Παίρνουν τα μυαλά σας αέρα γιατί τι να κάνουμε. Έχω αδικό.

0: Ο Τάσο Καρλίτο λέει: καλά λες, στη δίαιτα κυρίες μου, λέω, όχι μόνο γούστα. Ναι, ρε φίλε. Κοίταξε, στο μόνο πράγμα που δεν πρέπει να κάνεις δίαιτα είναι στο σεχ, στη γυναίκα. Γιατί άμα έχει συνηθίσει να τρώει, να τσιμπολογεί, σου την έχει κάνει κατευθείαν.
1: Είσαι φοβερή.
0: Είσαι φοβερή. Πω, καλοκαιρινό κυματάκι τώρα. Summer in Greece. Όταν λες καλοκαίρι στην Ελλάδα, άμα δεν ακούσεις κύμα της θάλασσας να σκάει και έτσι στα πόδια, όχι πιο πάνω από τα γόνατα, να μην σβηστούν αυτούς που έχετε γραμμένους. Εγώ γι' αυτό δεν μπαίνω στη θάλασσα, μπαίνω με τα γόνατα.
2: Από πρόσωπα χίλια.
0: Έτσι, έτσι.
2: Εσένα, γιατί έχεις το κάτι που αρέσει σε μένα. Δεν μου μοιάζεις καθόλου.
0: Αφαίρομαι σήμερα στον Γιώργο το Μαζονάκη.
2: Μάλλον όνειρο θα είσαι.

Να σε δω την καλημέρα μου στον πειρατή μου. Εσύ μου απαντάς. Καλημέρα Παναγιώτη μου.

0: Αφού στο είπα μωρό μου. Like here, nowhere.
1: Γιάννης Αλεξίου, καλημέρα Γιάννη, καλό παράδεισο Γιώργο Μαζονάκη, καλό ξημέρωμα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Αμπρικίδη. Ο Τάσος Ρουμελιώτης λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση παλικάρι μου.

Ένα ωραίο medley από ένα live. Ένα ωραίο medley από ένα live που μου αρέσει ιδιαίτερα.

Τι βλέπω, κόκκινο φωτάκι, για δείτε, πέστε μου, είμαστε στον αέρα. Εγώ βλέπω είμαστε στον αέρα, αλλά... Δάκτυλο της βαδής πρέπει να είναι αυτό.

Άιντε αυτά τα γυρίσματα τα γουστάρω πολύ. Άιντε τρελογκόμενα. Τεστροφή. Φορτώστε αλάνια. Και είδε

0: Καλημέρα στην Χριστίνα από τη Βέρεια.
1: Φεύγοντας ένα Παρίσι.
0: Το μπούλο και την κουζίνα γιατί είμαι καλό παιδί.

0: Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλημέρα. Ναι, είναι από τα αγαπημένα μου τα live εδώ. Βγήκε και σε remake το 2015. Η αλλαγή του τρελοκόριτσου ήταν όλα τα λεφτά. Εκεί επάνω κάνει το μαγαζί μπορδελό, κάπως έτσι. Αναποδογυρίζει τα πάντα.
1: Θα ήθελα να σου είναι εδώ.
0: Θα ήθελα να σου είναι εδώ όμως.
1: Θα ήθελα τώρα να σε δω και να σ' αγγίξω.
0: Θα ήθελα να σου είναι εδώ.

0: Μου λες μ' αγαπάς.
1: Μου λες μ' αγαπάς.
0: Εγώ να δεις.
1: Εγώ να δεις.
0: Μακριά από μένα. Οι αγάπες εννοώ.
1: Μου λες με πονάς.
0: Εγώ να δεις.
1: Εγώ να δεις.

δεν είναι πια εδώ.

0: δεν μπορώ να.
1: Ο Μάκης ο Γιαννακός μου λέει: γιατί ρε με τις ανεβάζεις την πίεση και δεν μπορούν να δουλέψουνε τώρα. Γιατί βρε, τι έκανα εγώ. Ο Μάκης ο Γιαννακός και οι γυναίκες του εκεί.
0: Δεν μπορώ να εξηγήσω.
1: Τι έκανα, εγώ δεν έκανα τίποτε κακό ρε Μάκη.

0: Εμεί στα σκυλάδια το τραγουδούσαμε αυτό. Να σου πω, μια φορά γύρνα από πίσω. Ναι, να τα λέμε και αυτά, ρε.
1: Να σου δώσω αγαπώ, γύρνα πίσω. Σε πω καλύτερο.
0: Να, ο Λάζαρος από τη Λαϊκή θα ξέρει από αυτό. Γεια σου, ρε Λάζο.
1: Μια φορά να σε δω.
0: Να σου πω σ' αγαπώ,
1: σε έχω κάνει Θεό.
0: Εντάξει, μην λέτε, μην μιλάτε για μένα, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Και δεν έκανα για σένα. Και τα βλέπεις πια κοντά.
0: Απλά πράγματα, δεν έκανες τίποτα.
1: Όλα ίδια, όλα ξένα. Και μπορώ να...
0: Τι να κάνω, λέει, τι να κάνω εγώ τώρα. Καλημέρα σας.

0: ο Τζέισον ο Πόλακ. Τελειώσαμε, λέει, το ψηφισίστινγκ τις βόλτες του Ερντογάν και Μιράντας, λέει, ήπια με τον δεύτερο καφέ. Και τώρα για να πιάσουμε το τιμόνι, δώσε πόνο Γιάννη, καλό ημερήσιο κουράγιο σε όλο τον κόσμο. Πάμε να βγάλουμε και την μπίστα που γράφει 10 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Αχ, να σου ένα τσιγαρό τελευταίο, γουλιά γουλιά μαζί σου.
0: Ώρα Ελλάδος 5.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Αν θέλετε να μιλήσουμε κάτι, να πούμε κάτι, να σχολιάσετε κάτι. Εδώ είμαστε. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Και εγώ το έλεγα, λέω, ποιος θα είναι τώρα πρώτος. Παρακαλώ, καλημέρα σας κύριε Βάραβα.
1: Γεια σου ρε Γιάννα ρε Τερβίση.
0: Γεια σου παλικαράκι μου.
1: Πήρα το ποδήλατο.
0: Ναι.
1: Μου έρχεται μια δροσιά ρε Γιάννη τώρα.
0: Ναι, είναι, έχει πέσει. Τη νύχτα πέφτει, την ημέρα είναι λιγάκι έτσι πάλι ζεστούλα.
1: Ναι, ρε Γιάννη, είχαμε ξημερώματα αλλιώτικα πριν.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Ναι, μάλλον ρε μάγα μου δεν κατεβαίνω από το ποδήλατο, θα πάω μέχρι το IKEA να πάρω τα στικό και να φύγω.
0: Εκεί που το αφήνεις το ποδήλατο?
1: Τα αφήνω στον Νικόλα του Κουλουρά.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Στον Νίκο από την Καλαμαριά που πουλάει τα πουλουρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ το... μετά έχει security εκεί, Γιάννη.
0: Εντάξει.
1: Έχει security βάζουν, για τον αλφαβήτα λόγο.
0: Εντάξει, εντάξει Πασάμου, εντάξει.
1: Αλλά εντάξει, δροσίστηκα, φτιάχτηκα, έκανα, ήπια και ένα διπλό ουίσκι.
0: Όλα τις...
1: Πάντησου με τα τραγούδια σου.
0: Ναι, αλλά τις να...
1: Πόσο χρόνο ήταν ο Μαζονάκης?
0: 54.
1: Πιτσιρίκος.
0: Μικρός ρε παιδιά, εντάξει.
1: Πιτσιρίκος ήταν. Πιτσιρίκος εντάξει, δεν ήταν μεγάλος. Τα κορίτσια σε χαιρετάνε, εγώ τη Σοφία μου, την ελπίδα μας. Και την παρέα μας ρε Γιάννα ρε.
0: Φιλάκια Πασά μου, να σε καλά, να σε καλά. Καλό δρόμο να έχεις. Λοιπόν, 2-31-111-95-50, άμα κάνετε κέφι καλώς, αν όχι εγώ συνεχίζουμε Μαζονάκι. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα Γιάννη.
0: Έλα Σάββα, τι κάνεις παλικά.
2: Τι κάνεις, καλά.
0: Καλά μου ρε, το παλεύω, εντάξει.
2: Το παλεύεις.
0: Ένα.
2: Την καλημέρα μου στην Ελπίδα,
0: uh-huh.
2: Η Σοφία μια χωριανή μου εδώ, φιλική, οικογενειακή φίλη.
0: Α, οικογενειακή, για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, μπράβο, να χαρώ εγώ.
2: Ναι, ναι. Και καλό πρωινό.
0: Να σε καλά παλικαράκι μου, φιλιά στα φλογητά, να σε καλά. Κάποια στιγμή είδα το Γιάννη από την Πολύχνη, ξαναπάρε πάλι Γιάννη αν θέλεις, αν όχι εντάξει. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα Ιωάννη μου.
0: Έλα, Γιαννάκη, τι
3: κάνεις? Καλημέρα σε όλο τον κόσμο,
0: uh-huh.
3: Και την αγάπη μου ειδικά βέβαια στην κυρία Ελπίδα,
0: uh-huh.
3: Και στους παιχταράδες μου. Καλό παράδεισο να έχεις το παλικάρι, γιατί ακόμα νεαρό παιδί ήτανε.
0: Ναι, τι 54 χρονών τι ήταν.
3: Και επειδή έτυχες πολλές περιπτώσεις στην ομάδα μου κάποιοι παίχτες πίνανε και καπνίζανε και παίζανε μπάλα και έτυχε 2-3 περιπτώσεις να φύγουν τα παιδιά.
0: Ναι, το κολοτσίκαρο κάνει μεγάλο κακό παιδιά, ναι. Αλλά τι να κάνεις.
3: Μπράβο.
0: Τι να κάνεις.
3: Μπράβο, Γιάννη. Και πίνανε και δεν μπορούσα να καταλάβω εγώ. Μόνο όταν ερχόταν κοντά μου και μιλούσαν εκεί, μυρίζανε το ποτό.
0: Όπως επίσης γυναίκα που να καπνίζει δεν κάθεται κοντά μου τελείως.
3: Μπράβο,
0: ναι, τώρα τι.
3: Μπράβο. Εγώ ποτέ στη ζωή μου, γι' αυτό φυσικά και σώθηκα από το ατύχημά μου που δεν κάπιζα, δεν έπινα. Δηλαδή, τι δεν κέρδισα εγώ στη ζωή. Έφασα σε
0: κοίταξε, εγώ κάπνιζα τέσσερα πακέτα την ημέρα, παλικάρι μου.
3: Πω, Ιωάννη.
0: Το 2007 το έκοψα. Τέσσερα, αγόραζα 5 πακέτα την ημέρα. Το ένα έφευγε πάνω στον μπαρ, τέλος πάντων, μέσα εκεί πέρα που καθόμασταν. Και βάζαμε τα ποτά ή στην κονσόλα και τα λοιπά που έκανε εκπομπές με το DJ δηλαδή στο μαγαζί. Το ένα πακέτο έφευγε τράκα, εντάξει. Τα υπόλοιπα 4 ήταν δικά μου τσιγάρα, δεν το συζητάω. Και το 2007 το έκοψα. Το έκοψα μαχαίρι, όταν λέμε μαχαίρι,
3: μπράβο.
0: Μαχαίρι.
3: Μπράβο, Ιωάννη.
0: Φυσικά το έκοψα μια φορά, μπράβο, το έκοψα μια φορά το 86, έτσι, το 87, όταν έφυγα από τη νύχτα. Το έκοψα το 87, μαχαίρι τότε. Αλλά το ξεκίνησα στην εγκυμοσύνη της γυναίκας μου, ας πούμε, το 2000. Εκεί δεν μπορούσα, δεν θα σκανα, δεν έπινα εγώ, άρχισα να πίνω μετά και να καπνίζω και τσιγάρο. Δεν γινόταν διαφορετικά.
3: Πως θάνατος.
0: Και τι να κάνουμε τώρα, και τι να κάνουμε.
3: Γι' αυτό με λέγανε οι γιατροί, μπράβο, σώθηκε, γιατί...
0: και εμένα ο γιατρός το 2018 που πήγα στο Ιπποκράτη, ο γιατρός, ο καρδιολόγος μου, ο Λαγός, είπε την Μαρία ότι αν κάπνιζε δεν θα προλάβαινε να το φέρει, θα είχε πεθάνει στο αυτοκίνητο μέσα.
3: Κύριε Ιησού Χριστέ.
0: Ναι. Χριστέ. Το 18 όταν έπαθε τη ζημιά. Να σε καλά, κλείσε, θα τα πούμε. Φυλάκια. Φυλάκια, δόξα τον Κύριο. Πάμε στον. Έλα, τι έγινε. Καλημέρα, Έλενα, τι έγινε.
4: Γιάννη, από εδώ έκανε, από εκεί μα έχει τρελάνει με τα ζεμπέκικα τα βαριά σου.
0: Εντάξει, τελείωσε τώρα. Πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γι' αυτό σε πήρα.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ, Έλενα, να είσαι καλά. Συνεχίζουμε, παιδιά, εδώ είμαστε, τα ξενύχτια κομμένα. Ναι, τα χρειαζόμαστε, αλλά. Τώρα το μόνο ξενύχτη που χρειαζόμαστε είναι αγρυπνία στην εκκλησία. Μπα και μα δικαιολογήσει ο Θεούλη και μα γλιτώσει από μερικές αμαρτίες. Και όπου βλέπετε αμαρτίες, ίσον γυναίκα. Ανώμαλοι είμαστε, τι να κάνουμε.

0: Βέβαια, τώρα ηρεμία χρειάζομαι. Τι να τα ξενύχτια κομμένα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα και εσένα, φίλο μου. Δεν άκουσα.
1: Ο Κώστας Ορφανίδης.
0: Έλα, Κώστα Ορφανίδη, έλα, παλικάρι μου. Το τηλέφωνο σου είναι χάλια το μεταξύ. Δεν ξέρω, έχεις Bluetooth, τι έχεις.
1: Είμαι με το Bluetooth.
0: Α, εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει, οδηγείς.
1: Κάποιες φορές αξίζει μόνο να ακούς, ούτε να ζητάς, ούτε να μιλάς.
0: Να σε γερός, αγόρι μου. Να σε γερός.
1: Έχει αφήσει παρακαταθήκη και αυτός, σαν νεότερη γενιά, που θα στις μεγάλους, που αποχώρησε και
0: να σε καλά, αγόρι μου. Φιλάκια, φιλάκια πασά μου, να σε καλά. Παιδιά, έχει κάνει πολλά, αλλά έφυγε νέος. Εντάξει, τι να κάνουμε.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Γιάννη.
0: Καλημέρα.
1: Τάσος φύλακας από πολύ παθή έβεια.
0: Έλα Τάσο Επιτροπάκη, έλα παλικάρι μου.
1: Όλα καλά.
0: Καλά, το παλεύουμε, εντάξει.
1: Και εγώ πάω για σχόλασμα.
0: Α, 6 ώρα τελειώνεις, 6 τελειώνεις, ε.
1: Ναι.
0: Α, αυτό είναι, αυτό είναι αυτό.
1: Βασικά ξέρεις πότε τελειώνω.
0: Τι.
1: Όταν έρχεται ο άλλος.
0: Α, το κακό παιδί και άξιο παλικάρι, ναι.
1: Να σου πω για το Facebook.
0: Ναι.
1: Πετάξτε το, αποσυνδέστε το, διαγράψτε το από τον όμιλο με το Media. Εγώ δεν βγάζω άκρη με το Facebook, φίλε. Τέλος.
0: Γιατί ρε φίλε δεν βγάζεις άκρη, τι έγινε?
1: Γιατί τα μηνύματά μου είναι ντροπαλά, πάνε στα κρυμμένα, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται ρε φίλε.
0: Και στο
1: Facebook στην επίσημη σελίδα, αλλά...
0: Όταν λες την επίσημη, κάτσε λίγο, στην επίσημη σελίδα όταν λες κάτω από τη φωτογραφία σχολιάζεις, εκεί στα σχόλια.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μου έρχεται, μήπως είπες κάτι κάποτε και σε έχουν μπλοκάρει και αυτό δεν μου έρχεται?
1: Όχι, ποτέ.
0: Γιατί δεν έρχεται, πλέον πάντως.
1: Γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει με το Facebook του ομίλου.
0: Όχι, το Facebook του ομίλου είναι μια χαρά. Το πρόβλημα είναι ότι κάτι έχει συμβεί.
1: Τι κλείδι ρε εσύ, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, τι να σου πω τώρα.
1: Και με τη Σμαράγδα και με τον Κωνσταντίνο τα έχουμε πει.
0: Το ξέρω.
1: Το είναι το πρόβλημα.
0: Και πολλοί κόσμος το χάνει την ανάρτηση, ας πούμε.
1: Αυτό στο Messenger.
0: Δεν πειράζει παλικάρι μου, δεν πειράζει. Καλά κάνεις.
1: Γεια σου. Καλό κλείσιμο κουμπί.
0: Να σε καλά, Βασά μου, να σε καλά. Δεν υπάρχει πρόβλημα, φίλε μου. Γι' αυτό έχω και το προσωπικό Messenger. Όποιος δεν μπορεί, εντάξει. Πάμε σε ένα όμορφο χασάπικο. Ένια σου. George Mazo.

0: έχεις για...
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ρε, καλώς τον παππού, τι κάνεις? Τι κάνεις? Άμα είσαι καλά, εντάξει. Κατάλαβα, κατάλαβα. Θυμάμαι, παππού μου, θυμάμαι, θυμάμαι. Φιλιά, φιλιά, φιλιά στα προβατάκια σου και να είσαι γερός. Κατάλαβα, παππού μου. Άντε, φυλάκια. Μη ζωρίζεσαι με την κουβέντα, γιατί... Άντε, φυλάκια, να είσαι καλά. Γιατί, ξέρω, το πρόβλημα του έχεις εκεί πέρα με τα λαιμουδάκια σου. Τι να κάνω. Την αγάπη μου, παππού μου, να είσαι καλά.

Μια κάμερα ασφαλείας, παιδιά, κατέγραψε εκατοντάδες σκυλιά να συγκεντρώνονται έξω από ένα σπίτι. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μια κάμερα ασφαλείας της γειτονιάς κατέγραψε κάτι που δεν μπορούσε να εξηγήσει. Ένα αδέσποτο σκυλί σταμάτησε έξω από ένα παλιό σπίτι στο τέλος του δρόμου. Μετά έφτασε ένα άλλο, και μετά ένα άλλο, και μετά ένα άλλο. Μέσα σε μια ώρα δεκάδες σκυλιά καθόταν σιωπηλά μπροστά από το ακίνητο, το σπίτι δηλαδή. Μέχρι την ανατολή του ηλίου υπήρχαν εκατοντάδες σκυλιά. Οι γείτονες νόμιζαν ότι κάποιος τα τάιζε, αλλά κανείς δεν είχε μπει ή βγει από το σπίτι για μέρες. Η ομάδα ελέγχου των ζώων έφτασε περιμένοντας χάος. Ανταυτού κάθε σκυλί παρέμενε ήρεμο. Δεν κουνιότανε καθόλου. Κοιτάζοντας την μπροστινή πόρτα. Οι αστυνομικοί μπήκαν τελικά στο σπίτι να ελέγξουν την κατάσταση του ηλικιωμένου άνδρα που ζούσε μόνος του. Μέσα διαπίστωσαν ότι είχε αντιμετωπίσει ένα ιατρικό επίγον περιστατικό αρκετές μέρες νωρίτερα και δεν μπορούσε να καλέσει για βοήθεια. Ήταν όμως ακόμα ζωντανός. Αυτό που σόκαρε τους πάντες ακόμα περισσότερο ήταν αυτό που έμαθαν αργότερα. Για χρόνια ο άντρας αυτός περνούσε κάθε βράδυ ταΐζοντας τα αδέσποτα σκυλιά από όλη την πόλη. Πολλά από τα ζώα δεν τον είχαν δει εδώ και αρκετούς μήνες. Ωστόσο, με κάποιο τρόπο, όταν σταμάτησε να εμφανίζεται, άρχισαν να φτάνουν ένα-ένα μπροστά στο σπίτι του. Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας έδειξαν τον πρώτο σκύλο να κάθεται έξω από λίγες ώρες, αφού συνέβη το επίγον αυτό περιστατικό. Έπειτα ακολούθησαν και οι άλλοι. Μέχρι να φτάσει η βοήθεια, εκατοντάδες σκυλιά, παιδιά, βλέπω εδώ τις φωτογραφίες από τις κάμερες ασφαλείας, είχαν συγκεντρωθεί έξω από το σπίτι του άντρα που τα φρόντιζε για χρόνια. Και αυτοί που πήγανε για να τον δούνε, τον πήγαν στο νοσοκομείο και σώθηκε ο άνθρωπος. Τον σώσαν τα σκυλιά που τάιζε τόσα χρόνια. Μιλάμε για παιδιά που είναι πάνω από 200 σκυλιά έξω από το σπίτι. Και δεν κάνανε τίποτε, καθότανε μόνο και κοιτούσαν την πόρτα.

Να στείλω την καλημέρα μου στην Αναστασία τη Μουσένα που λέει καλημέρα Άρχοντα. Ο Γιάννης Παπαχαρισίου λέει καλημέρα Γιάννη, καλό ταξίδι στο Μαζονάκι. Χαιρετισμού στον Νίκο από το Ανόβερο, πάντα ακούω τα χαιρετίσματά μου, καλή συνέχεια, φιλιά από Αδελαΐδα.

Η φίλη μας η Άννα από τη Βέρε λέει καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα σε όλη τη Σεργιανοπαρέα. Έφυγε ο Μαζό, αν και έχει ένα τρίωρο που μας διασκεδάζει. Μας διασκεδάζει. Λυπάμαι πολύ, λέει, νέο παιδί έφυγε. Νέο. Μπροστά σε μένα που είμαι 81, νέο έφυγε.

Η φίλη μας Άννα λέει συνέχεια, λες 80-82, δεν λέω 82, λέω 81. Δεν λέω 79 που είσαι εσύ. Να μας μπερδέψεις, αλλά τα έχεις τα χρονιά και σου λέει παππού. Καλημέρα στο Λευτέρη τον Αδριανό. Το φιλαράκι μου την καλημέρα μου λέει, σοκαρισμένος ακόμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένας υπέροχος απλός άνθρωπος, με τα καλά του και τα κακά του όπως όλοι μας. Ναι ρε φίλε, αυτό λέω κι εγώ. Καλό ταξίδι στο φως και θα το θυμόμαστε όσο τραγουδάμε, λέει. Όσο ζω, μα ζω. Γεια σου, Ελευθέρη Αδριανέ. Τραγουδισταρά μου. Πάρτε το κουπονάκι σας.

Λοιπόν, Αμέρικα Μινέρο, Ναούτικο 2-1, τελικό 2-0 στο ημίχρονο. Τελικά σας δίνω τώρα. Οπεράριο Φερεβιάριο. Κλαμπ Ρεγκάτας με 10 οι φιλοξενούμενοι. 3-0, 2-0 στο ημίχρονο. Φιλαδέλφια Union, Σινσινάτι με 10 οι Σινσινάτι. 5-0, 2-0 στο ημίχρονο. New York City, New England Revolution. 1-2, 0-1 στο ημίχρονο. Σε εξέλιξη τώρα, Minnesota United Dallas 1-1 στο 84. Δυναμό Houston Real Salt Lake 1-1 στο 82. Μπήκε γκολ τώρα, ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι, το Austin. Austin Colorado Rapids 1-1 στο 84. Chicago Fire Inter Miami 1-1 στο 83. Atletico Goianiense Seara 2-1 στις καθυστερήσεις. Είμαστε στο 92 αυτή τη στιγμή. Στο ίδιο λεπτό, Estudiantes de la Plata, Corinthians 1-1. Τα υπόλοιπα όταν ξεκινήσουμε.

Παλάτια μυχτίζεις και μη θησαυρίζεις σε τούτη τη γη. Τα μάτια σαν κλείσεις και ρίκε θα σβήσεις, αυτή είναι η ζωή. Το ξημέρωμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη έχουμε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα. Ένα αφιέρωμα σε μια σημαντική λαϊκή στιχουργό που η αξία της αναγνωρίστηκε πολύ αργότερα, ιδίως μετά το θάνατό της. Από το Αηδίνι της Μικράς Ασίας στην Ελλάδα, μέσα από πολλές περιπέτειες, έφτασε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Γλίτωσε από τη σφαγή του 1922 φορτωμένη σε μια μαούνα μαζί με τη μητέρα της και τις δύο κόρες της. Οι επιτυχίες της πολλές. «Φεύγω με πίκρα στα ξένα», «Δυο πόρτες έχει η ζωή», «Σειρματοπλέγματα βαριά», «Πετραδάκι, πετραδάκι», «Πήρα απ' τη νιώτη χρώματα» και οι συνεργασίες της με σπουδαίους συνθέτες της εποχής ακόμη περισσότερες. Όλα αυτά και άλλα ακόμα στο ξημέρωμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη από τις 3 μέχρι τις 6 το ξημέρωμα σας περιμένουμε.

Προσπάθησα να πάρει τηλέφωνο η φίλη μου η Άννα από τη Βέρεια, αλλά το είχα κλείσει τηλεφωνικό κέντρο, Άννα. Γιάννης Μουτσιάνας, ο αρτοποιός μας, εκεί στην Καραολή Δημητρίου, αλλά και στον Εύωσμο, ο Σαρακατσάνος, λέει καλημέρα φίλε. Καλημέρα παλικάρι μου. Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας. Εκεί στο πάρκο Κούσε στην Οικοπόλεο στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδόρη και τον Μιχάλη. Κάθε βράδυ του Σαββάτου. Καλημέρα σε 30 φιλένια.

Καλημέρα και στον Γιώργο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας. Εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά, προεδράρα. Καλημέρα το Γιάννη και το Φώτη τον Μαζουλοξή. Καλημέρα τα παιδιά εκεί, το Δημητράκη, το Βασιλάκη, τον Πρόδρομο, τον Γιώργο. Και φυσικά τον αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνα, τον φίλο μου τον Χαράλαμπο, τον Μπάμπι. Θεόδωρος Κουνατίδης, καλημέρα παλικάρι μου, υγεία και ευλογία.

Μάκης Ανταβάλ, το παοξάκι μου, καλημέρα για να είναι καλή ξεκούραση. Ναι, κοιτάζω κάτι κραγιό, λέει, και ρωτώ το σύζυγο, αγάπη μου, πες μου τι ταιριάζει στα χείλη μου, και η απάντησή του ποιο ήταν, ρε παιδιά, το σειραπτικό. Του τα έχεις πρίξει. Α, δεν άκουσες το κλείνω. Δεν πειράζει, ρε. Θα τα ανοίξω πάλι το τηλεφωνικό κέντρο λίγο αργότερα. Να πάμε σε ενημέρωση και μετά. Το κλείνω, αχ.

Πήγε πάνω στον Καρά, στον Παντελίδη και σ' άλλα τα παιδιά. Καλώ σας βρήκα φίλοι, πάμε τώρα να κάνουμε εκεί τα μαγαζιά του Παράδεισου και της Κόλασης. Ρδε Λομπού. Σε μια ακόμα Ελλάδα. Μα έχω αυγιά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει τα όνειρά μου. Γεια σου Δημητράκη από Τρίγλια. Κάζει

Εν δύο λεπτά έφυγες, Παναγία. Και σου έλειψε κιόλας. Μακριά από μας.

Με τι να κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα? Θα το κλείσουμε ακούγοντας ένα τραγούδι που ακούσαμε. Παιδί της νύχτας.

κάναμε ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μασονάκη που μας άφησε. Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο, με όλα τα προβλήματα που είχες. Καλά, κακά, δεν με ενδιαφέρουν. Μένει η φωνή σου με ενδιαφέρει. Καλό παράδεισο λοιπόν. Τώρα θα σηκάει εκεί ψηλά, αλλά έφυγες νωρίς. Και θέλω να πιστεύω άδικα. Προσέχετε παιδιά με τους κουμπογιανίτες που μπορεί να βλέξετε. Μη μασάτε τι γλυκά λόγια λένε στο διαδίκτυο. Μη το μασάτε αυτό. Υπάρχουν κάποια σώα που λένε βρέθηκε το φάρμακο του καρκίνου, βρέθηκε εκείνο, βρέθηκε το άλλο, βρέθηκε το... Θα σας τον κάνουμε ντούρο, κάγκελο και πάει λέγοντας το πράγμα. Πείστε τα αυτά.

Ένα μικρό αφιέρωμα σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη. Τον αγάπησε πάρα πολλοί κόσμος. Αγάπησε αυτόν, αγάπησε και τα προβλήματα που είχε. Η ακεντρικότητά του, τα πάντα του. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει η φωνή του. Αυτός είναι ένα παιδί της νύχτας και εγώ είμαι παιδί της νύστας. Μην ξεχνάτε, Σάββατο ξημέρωμα έχουμε αφιέρωμα Ευτυχία Παπαγιανοπούλου 3 με 6. Προσκεκλημένη εδώ στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Και Δευτέρα ξημέρωμα, είναι 14 του μηνός, είναι η μέρα που έφυγε ο Στυλιανός Κατσατζίδης, θα έχουμε αφιέρωμα στο Στυλιανό Κατσατζίδη κάποια τραγούδια που δεν μπόρεσα να μεταδώσω στις 29 του μηνός, 30 πότε κάναμε την εκπομπή, και τα ντουέτα του μεγάλου Στυλιανού. Αύριο θα έχουμε ελεύθερο πρόγραμμα, ό,τι γουστάρουμε μεταδίδουμε. Καλημέρα στο φούρνο του Γιάννη, στο Χάρη και την παρέα του εδώ στην Περεβού. Το Κωνσταντίνο το Μουχάλη, το Κρεοπόλη μας, στην Τούμπα, στην Επιδαύρου. Δεν ξέρω αν ακούει, αλλά να του στείλουμε εμείς την καλημέρα μας. Καλημέρα στην Κρεαταγορά, στη Λαχαναγορά, στην Ιχθιόσκαλα, τους ψαράδες μου. Ρε, καλό στο παιδί, ρε, ξύπνησες. Καλό στο φιλαράκι μου, τον Ηλία, αν θυμηθείτε ελευθερία, ξύπνησες πουλάκι μου.

Και όπως κάθε φορά ξεκίνησα να κάνω ένα αφιέρωμα και έβαλα τα πιο γνωστά τραγούδια που ξέρω και εγώ, Φουζιά έχετε ζητήσει. Και όταν μέτρησα, χρονομέτρησα μάλλον τη λίστα, ήταν 6,5 ώρες. Καλά, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα το Βαλάση, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη το Ράφτη, καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ. Εγώ και ο σκύλος μου, ο μόνος... Καλημέρα και στον ηλίθιο της παρέας μας. Σ' αρέσει, σ' αρέσει. Όπως κάθε χωριό, κάθε παρέα έχει και υπάρχει ένας τρελός. Ο τρελός μπορεί να γίνει καλά, ο ηλίθιος όχι.

για τον τρελό να το κάνεις ένα ηλεκτροσοκ, κάτι τέλος πάντων, κάτι θα γίνει. Ο ηλίθιος, ηλίθιος γεννήθη και ηλίθιος θα πεθάνει τελείως. Ο ηλίθιος, ηλίθιος γεννήθη και ηλίθιος θα πεθάνει τελείως.

Να δώσω τελικά αποτελέσματα. Ατλέτικο Κοϊνάς σε άρα 2-1 από ημίχρονο. Εστουδιάδες Ντελαπλάτα Κορίνθιας 1-1 τελικό. 1-0 είναι στο ημίχρονο. Τώρα έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 λεπτά, 3 λεπτά. Φυσικά είναι στο 0-0. Vancouver Los Angeles Galaxy, Los Angeles New York Red Bulls, Portland Timbers, St. Louis City και San Diego San Jose Earthquakes. Είναι στο τρίτο λεπτό, τρίτο, τέταρτο λεπτό. Εδώ είμαστε. 10 Σεπτεμβρίου. Είναι η μέρα Πέμπτη. Πέμπτη δεν είναι, Πέμπτη. Μην κάνω κανένα λάθος. Μηνοδώρα, Μητροδώρα, Νυμφοδώρα. Γιορτάζουν. Παγκόσμια μέρα της πρόληψης για την αυτοκτονία. 1824 ο ελληνικός στρατός διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου. 1897 ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Λάτιμερ της Πενσιλβάνιας. 1898 η αυτοκράτορα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση, δολοφονείται στην Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Αυστρίας. 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας Αβασιλεύτου που τίθεται αμέσως σε ισχύ. 1960 ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπεκίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος. 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα» που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. Το 2003 άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, την Άννα Λίντ, την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοχόλμης. Θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη μέρα. Και οι σεκιουριτάδες τι κάνανε, παιδιά. Δεν μπορείς να πλησιάσεις τον άνθρωπο που προστατεύεις. Δεν επιτρέπεται να το πλησιάσουν σε 3 μέτρα απόσταση. Με μαχαίρι το σκοτώσαν, όχι με πιστόλι. Τέλος πάντων. 2009. Λεφτά υπάρχουν, λέει σε προεκλογική ομιλία του αρχηγός του Πασόκου Γιώργος Παπανδρέου και αναγγέλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Λεφτά υπάρχουν. Και τώρα τι μας λένε, ότι υπάρχουν. Ψηφίστε μας. Έχουμε καθρεφτάκια να σας δώσουμε και χάτες, χρωματιστές. Το 1927 γεννήθηκε ο Γεράσιμος Κλάβος, Έλληνας γλύπτης. Το 1933 ο Γερμανός μόδιστρος Καρ Λάγκερφελντ. Το 1956 ο Γιάννης Ομπέζος, Έλληνας ηθοποιός. 1827 έφυγε ο Ούγκο Φόσκολος. Ούγκο Φόσκολο, ελληνικής καταγωγής, Ιταλός ποιητής. Έτσι. 1976 ο Ντάλτον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος και τέλος το 2010 έφυγε η σεξομβόβα της εποχής μου, Γκιζέλα Ντάλι. Καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, Ελληνίδα ηθοποιός. Γκιζέλα Ντάλι. Οι σκέψεις μας. Έτσι, όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Έχω στα χέρια μου τη Metro Sport, την ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδος. Υπάρχει θέμα ψηλά από το λογότυπο. Πέθανε στα 54 του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θρήνος για το θάνατο του σπουδαίου Έλληνα τραγουδιστή που υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας του σε ιδιωτική κλινική. Έρευνα της αστυνομίας για τους λόγους που προκάλεσαν το μοιραίο. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε αριστερά, διπλό στόχος. Οι Κίτρινοι θέλουν την νίκη στην Τρίπολη για να κάνουν ιδανική αρχή στη Λίγκα στο κύπελο, του κυπέλου και να βελτιώσουν την ψυχολογία τους εν όψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αστέρας Τρίπολης Άρης στις 6 παρατέταρτο από το Sky, ζωντανά.

τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά φυσικά από το Μετρόπολη 95 και 5 και από τη metrosport.gr. Πολλές αλλαγές από Γρηγορίου, θα παίξει βασικός ο Ράφα Μιπ. Αλλαγές θα κάνει. Και εμείς γιατί παίξαμε χ2 το μάτς δηλαδή. Του δεν το είχα δει. Δεν πειράζει, πάει το ταλιεράκι. Καϊάρης από σήμερα στην Κύπρο για τα φιλικά με Μακαμπί και Ερυθρό Αστέρα. Καεπάω και εκτός ο Γκρέι για 2 εβδομάδες. Μακεδονικός έκανε τον μπαμ με Πελεκάνο. Να σπάρει και κανένα γλάρο. Κύπελο Αραστεχνών, Φίνικας Πολύκνης, Μακεδονικός 2-1. Αθανασιάδης στην προετοιμασία κατάλαβα τι εστί ματσάρι. Ολυμπιακός, διαζύγιο με τον Μεντιλίμπαρ. Έρχεται ο Αλγουαλθίλ. Στραμπούληξα τη γλώσσα μου. Πάμε στο μανιφέστο. Πολιτικός τύπος, η υποκρισία Τσίπρα και η λοφοτομή της μνήμης. Ρεσιτάλ τοξικότητος από το αγαπημένο παιδί της διαπλοκής. Τσιμουδιά για το που βρίσκει τα λεφτά η Ελλάς. Όπου θέλει τα βρίσκει ρε παιδιά, τι έγινε. Κάποιοι το βοηθάνε. Κάποιοι εφοπλιστές, ξέρω και εγώ, κάποιοι λεφτάδες. Εκτός αν από τη δουλειά του έβγαλε τόσα πολλά λεφτά. Άνοιξε θέμα φορολόγησης των καταθέσεων, μπακαλίστηκα μαθηματικά για πατριωτική εισφορά. Καρφιά για το Πασόκ, του Ανδρουλάκη, απαξιά για πρώην, απαξία για πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ανατρεχιαστική καταγγελία γυναίκας για επώνυμο άνθρωπο των Μίντια. Άγριος βιασμός από γνωστό αντιφασίστα. Το κτίνος αυτό χρησιμοποίησε μια ευάλωτη γυναίκα, μια σκληρά εργαζόμενη μητέρα, με μονογονεϊκή οικογένεια βυθισμένη μέσα στο άγχος, την κατάθλιψη με μηδέν ψυχικό σθένος, για να βγάλει τη διαστροφή και τη βία που είχε μέσα του. Μάλιστα. Όλοι είχαν τον Τάδε για καλό άνθρωπο, αντιρατσιστή και αντιεξουσιαστή. Να χαρώ εγώ το παιδί. Εφημερίδα Τα Νέα. Πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου. Ήθελα να γίνω αστροναύτης, μιλάει ο Ανδριανός Γολέμης. Τι λέει ο πρώτος Έλληνας που θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 27. Μετά τις εκλογές, έτσι, εντάξει. Το Αλσχάιμερ περνάει και από τα δόντια. Άμεση διασύνδεση για την καλή στοματική υγεία. Ριζοσπάστης στο όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά. Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Δύο παλαιστές κτηνοτρόφοι Λέσβου. Φτάνει πια, πάρτε μέτρα για τα κοπάδια και το εισόδημα. Είδα μια κυρία από το Βόλο που λέει: δώστε τα τροφεία, αλλά μας δώσατε 21 ευρώ έτσι, το μήνα για να φάνε τα πρόβατα. 21 ευρώ τρώει τη μία μέρα ή τις δύο μέρες, λέει το πρόβατο. Ρε εσείς, κοιτάξτε λίγο το λαό, κοιτάξτε λίγο τον κόσμο. Αλλά από αυτούς θα βγείτε πάλι, αν θα βγείτε. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε εσείς. Αυτοκαταστροφικοί είστε, θέλετε να αυτοκτονήσετε και στη Νέα Δημοκρατία. Ποια Νέα Δημοκρατία, δεν τέλος πάντων. Αυτό που λέγεται ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Ο λόγος. Μαμούθ φορολογική απάτη. Στο στόχαστρο 46 πρόσωπα, 152 εταιρείες που εισέπραξαν 16 εκατομμύρια από το δημόσιο. Τι λέτε ρε παιδιά, συμβαίνουν τέτοια πράγματα στο Ελλαδιστάν. Σίγουρα απόγονος της δεξιάς θα είναι αυτή. Βέβαια, οι αριστεροί δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Από Δευτέρα φθινόπωρο στη χώρα με βροχές και καταιγίδες. Από τη Δευτέρα. Όχι ρε παιδιά, το Σάββατο θέλω εγώ το βράδυ, το απόγευμα να γίνει χαμός. Στη συναυλία του Ρέμου. Θέλω να ρίξει βροχή, να το ευχαριστηθεί. Βέβαια. Ακριβότερη στέγη, καύσιμα και βασικά τρόφιμα. Όταν φώναζα πριν από 3 μήνες ότι θα ανεβάσουν τώρα για 2 μήνες τις τιμές και όταν θα πάει η συμφωνία κυριών θα φαίνεται ότι κατεβάσανε τις τιμές, αλλά ανεβάσανε 30, 40, 50% επάνω την τιμή και την κατεβάσανε 10 λεπτά. Κάποιοι βγήκατε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, καυγίζατε. Τώρα λουστείτε τα. Διαβάζετε τι γίνεται. Βλέπετε στην τηλεόραση τι γίνεται. Με τις ταμπελίτσες. Η εφημερίδα Κόντρα. Ο Αλέκη Τσίπρα ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητες του. Μοναδικός στόχος ήταν το Μητσοτάκη. Όχι να μας δώσει κανένα φράγκο, να περάσει καλά ο Έλληνας. Όχι, να κερδίσει το Μητσοτάκη θέλει αυτός. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές, αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Ρε τρελή είστε, εκεί στον Ελλάς. Ελλάς τέλος πάντων. Θέλετε αυτοδυναμία, αυτοδύναμη πλειοψηφία θέλετε. Τους λακαμάδες Έλληνες δεν υπάρχουν.
Ενεργειακός σαν Μακεδόνας για τα νοικοκυριά, στα 2,10 κλειδώνει η βενζίνη. Φόβη για νέο κύμα ανατιμήσεων. Καθημερινή, τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα. Δισεκατομμύρια επιλέγουν στην Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Διεθνή φαντς, πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, έρχεται ακριβώς χειμώνας. Δηλαδή αν το πετρέλαιο έχει 100 δολάρια το βαρέλι, πόσο θα πάει το πετρέλαιο, παιδιά, για να βάλει ο κόσμος ή το αέριο. Ένας στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη. Όχι, Παναγία μου, λες κι εγώ, προς νέο ρεκόρ το 2026. Η Εφημερίδα των Συντακτών, επαναϊδρύουμε, λέει, την προοδευτική παράταξη. Συνέντευξη του Αλέκη Τσίπρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν έχει όμως κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα παιδιά αυτά που τα έβαλε στον εξώστη, και είπε τους δικούς σας, βράστε λιγάκι κόκαλα, θέλουνε καρέκλα επάνω τα παιδάκια που ήρθανε. Ναι, θέλουνε καρέκλα. Διεκδικούμε επίσης όρες τη νίκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Παναγία μου. Άλλο κακό να μην μας έβρει. Η σφοδρότερη επίθεση κατά Μητσοτάκη για Τέμπη, υποκλοπές, υποκεπέ. Απευθείας αναθέσει ελληνοτουρκικά και τοξικό πολιτικό κλίμα. Προτιμώ λοιπόν το Μητσοτάκη από το να μας πουλήσει ξανά τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου. Εντάξει. Άτε, τράβα σπίτι σου. Εφημερίδα Εστία. Αμετανόητος για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο αλυτωτισμός μετακόμισε στο έδαφος μας, αλλά ίχνος αυτοκριτικής. Ο Αλέκη Τσίπρας επιμένει, ενώ οι αυτονομιστές των Σκοπίων προκαλούν με συνθήματα του τύπου «Φύγετε Έλληνες» και επιστροφή στην ίσονα προσπάθεια με κατάργηση της βάσεως εισαγωγής. Η επιστροφή Σαμαρά επηρεάζει όλο το πολιτικό σύστημα. Τι είπε στη Διεθνή Έκθεση ο πρώην Πρωθυπουργός. Παναγία μου. Και μόνο που λέω τη λέξη πρώην Πρωθυπουργός για τον Τσίπρα, βγάζω καντήλια. Το άρθρο του κυρίου Μανώλη Κοτάκη, έξω από το Μαντρί, ουδής αναμάρτητος. Ανατιμήσεις σε 11 από τις 13 κατηγορίες των αγαθών. Ελεύθερος τύπος, έφυγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας, Γιώργος Μαζονάκης. Αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ. Έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους. Το 27 όμως, όχι τώρα. Πότε γίνονται εκλογές και εμείς, εντάξει, το 28, όχι. Το 27, την άνοιξε. Μέχρι τότε πρέπει να δώσει τα δώρα. Να γλυκαθεί ο κόσμος και η αγορά. Γιατί όλα τα λεφτά που θα πάρει ο κόσμος στην αγορά θα φύγει, πού θα πάνε. Οι καινείς Μητσοτάκης σε διπλωματική καριέρα. Παιδιά, θέλει να αυτοκτονήσει ο Μητσοτάκης με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, την βλέπω αυτοκαταστροφική τη Νέα Δημοκρατία. Ή τέλος πάντων αυτό το πράγμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη Δημοκρατία, την εφημερίδα. Τεράστιο σκάνδαλο, λέει, με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ. Πώς κάνονται τα ιδιοκτησιακά ίχνη της εταιρείας που ανέλαβε το έργο. Μάλιστα. Μήλος στην Ελλάς του Τσίπρα για την συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Προσπάθησε να τα μαζέψει χθες από τη Θεσσαλονίκη. Και παρέτηση Βόβα, 28χρονος ερευνητής διαλύει την τεχνική νοημοσύνη. Και η απογευματινή τελευταία εφημερίδα για σήμερα. Μητσοτάκης Μακρόν για Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν, ηλεκτρική διασύνδεση και το διάστημα φυσικά. Κεντρικό σαλόνι, σοκ στο Πανελλήνιο με τον ξαφνικό θάνατο του Μαζό. Στα 54, οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής. Οι αγωνιώδες προσπάθειες διασωστών και των γιατρών να τον επαναφέρουν με κάρπα μετά την ανακοπή. Τελειώσαμε εδώ. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Η σύγκρουση με την οικογένειά του, εγκλεισμό του στο δρομοκαίτιο και τι ερευνά η ασφάλεια πλέον. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Αυτά που συμβαίνουν με κάποιες κλινικές, με ευτικές, ξέρετε αυτά, είναι κάποιες κλινικές οι οποίες είναι μόνο ξενοδοχεία. Είναι μόνο ξενοδοχεία, έχουν ωραία δωμάτια. Αν συμβεί κάτι, παίρνουν την ασθενή και την πάνε στο εφημερεύον νοσοκομείο, το ξέρετε. Εκτός αν είναι κανένα σοβαρό κέντρο, οπότε... Ένα πράγμα το οποίο το έχω ζήσει εγώ. Θέλαμε να κάνουμε μια ιδιαίτερη ανάλυση αίματος και μου δώσαν το μπουκαλάκι να το πάω εγώ στο Ιπποκράτιο για να το κοιτάξουν στην αιματολογική.
και μου γράψανε τι πρέπει να κοιτάξουν. Δεν μιλάω χαζαχαμένα, το έχω περάσει εγώ. Στην γέννα των παιδιών μου. Και η πλάκα ποια ήταν. Ότι όταν πηγαίνω, δίνω τη συνταγή. Και λέει η συνταγή πρέπει να κοιτάξουν αυτά στο αίμα που σας έφερα. Με λέει η κοπέλα, κυρία γιατρός που ήταν εκεί πέρα, μικροβιολόγος, συγγνώμη λέει, αυτό το μπουκαλάκι έχει κίτρινο πάτο. Έπρεπε να μας το φέρετε σε πράσινο πάτο. Γιατί έχουν κάποια πράγματα μέσα στο κάθε μπουκαλάκι. Και όταν πήγα ξανά πάλι, δεν λέω σε ποια κλινική, δεν νομίζω να υπάρχει τώρα πλέον, πρέπει να έχει αλλάξει όνομα, και τους λέω, καλά τρελίεστε. Αμά συγγνώμη λέει, πάμε να πάρουμε λέει αίμα πάλι και να σας δώσουμε σε άλλο. Δηλαδή, ξετσιποτιά με όλη τη σημασία της λέξης. Εντάξει. Και μη μου λέει κανένας τίποτα, θα βγάλω ονόματα γιατί. Άντε μπράβο. Το έχω ζήσει.

Θεόδωρος Δημητριάδης, καλημέρα Γιάννη, ώρα για σχόλασμα. Άντε αγόρι μου, καλή ξεκούραση. Στέλιος Κυριακού, καλώς το παιδί. Καλημέρα Γιάννα ρε, καλό πρωινό να έχεις. Πάει και ο Μαζό, σιγά σιγά αρχίζει η μουσική να πτωχεύει και μένουν όλα τα πουλάκια. Είναι ωραία τα πουλάκια, τα φιλικά, μην νομίζεις.

Ο Σάκης και η Γιάννα μου λέει την καλημέρα μας, Γιάννη, η αρτοποιή από Ρόδο. Καλό στο παιδί το δικό μας. Ωραία. Έτσι κι αλλιώς πάμε για φινάλε, παιδιά. Δεν θα ανοίξω τηλεφωνικό κέντρο. Ζητώ συγγνώμη. Καθυστερήσαμε λιγάκι. Με την ενημέρωση δεν πειράζει. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται η εκπομπή, τρεις λαλούν στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Κώστας ο Βαραγιάννης. Παρεούλα κοντά σας, το πρωινό μαγκαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης, μέχρι τις 8, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούς, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, παιδιά, στις 3, με ελεύθερο πρόγραμμα. Πληροφοριακά, Σάββατο ξημέρωμα, έχουμε αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, προσκεκλημένη εδώ στα στούντιο της Σπηλιάς αλλά και του Μετρόπολης, η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Σάββατο αυτά όλα. Την Δευτέρα το ξημέρωμα, 3 με 6, αφιέρωμα στο Στυλιανό Καζατζίδη. Κάποια τραγούδια του που δεν μεταδώσαμε στο προηγούμενο, πριν από 2 εβδομάδες που κάναμε αφιέρωμα, τα έχω κρατήσει κάβα. Και θα συνεχίσουμε μετά με τα ντουέτα του. Αυτά λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες σας. Καλό ταξίδι στον Γιώργο Ντομαζονάκη. Καλό ταξίδι στο φως. Να είστε καλά. Κώστα Βαραγιάννη, όποτε θέλεις το κόβεις. Καλημέρα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Σας το λέγα! Το σύστημα!
8: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
0: Μετρόπολης Τελέρο. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να σας καλημερίσουμε σήμερα πρωινό 5η 10 του μηνός. Είχα ένα μικρό θεματάκι. Έχουμε μέρες που έχουμε ένα μικρό θεματάκι εδώ με την κονσόλα. Δεν μπορώ να το λύσω. Θα πρέπει να ειδοποιήσω τους συγχωρείτες και ο Γιάννης. Γιάννη, και εσύ ακούγεσαι μονοφωνικά. Όπως και όλοι ακούγεται από το διαδίκτυο, ακούγεται μονοφωνικά.
1: Ναι.
0: Θα ζητήσουμε συγγνώμη γι' αυτό. Τώρα θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε. Δεύτερη μέρα προσπαθώ, αλλά δεν γίνεται τέτοια ώρα. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλό πρωινό, τι κάνεις, Μαργαδάκη, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, ξενύχτηδες η μοίρα μας.
0: Εντάξει, όσο γίνεται τώρα να είμαστε ξενύχτηδες. Γιατί ξενύχτησες, δηλαδή?
1: Γιατί?
0: 10 η ώρα την κοπάνησα. Εγώ έφυγα, πήγα να δω Champions League, ας πούμε, από την εκδήλωση.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Να φύγετε κι εσείς, τι κάνετε?
1: Μετά είχε τσουλού.
0: Τσουλού είχε.
1: Μετά έπρεπε να βγάλουμε δελτία.
0: Εντάξει, ναι. Δελτία, γιοκ. Είπαμε,
1: εντάξει.
0: Καταρχάς, αυτό με την ιδιοσιογραφία στην Ελλάδα, ήθελα να σας το πω.
1: Αχ.
0: Καμιά φορά, ας πούμε, το έχω πάθει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Αυτό το διάστημα, επειδή είχα μια ιδιαίτερη κούραση, προσπαθώ να αναπληρώσω ύπνο. Κοιμάσαι σε αυτή τη χώρα 4 ώρες, 3-4 ας πούμε, απέχεις δηλαδή από ιδιοσιογραφία, ανοίγεις να ενημερωθείς και ξέρεις ότι κάτι συγκλονιστικό θα έχει γίνει.
1: Πώς γίνεται?
0: Δεν ξέρεις, ας πούμε, τι θα είναι. Από πού μπορεί να είναι, από το πολιτικό το πεδίο, από, ξέρω εγώ, το υπόλοιπο, από τον κόσμο, από κάπου. Ένα έγκλημα, ένα αυτό, μια, κάτι θα σε εντυπωσιάσει.
1: Είναι όπως το είπες, συγκλονιστικό.
0: Ναι, τρομερό, έτσι. Και το παθαίνω αυτό και χθες, ας πούμε, όπου ανοίγω το απόγευμα, αφού έχω ρίξει ένα πνάκο έτσι για να συνέρθω, ανοίγω το απόγευμα να διαβάζω τη Δύση και, ας πούμε, διαβάζω για τον Ζόρζ. Ναι. Το Μαζονάκι, δηλαδή, λες, είναι δυνατόν τώρα?
1: Live την ώρα που έτρωγα. Να σου πω, εγώ έκοψε ο Ευαγγελάτος εκείνη την ώρα την πρωί.
0: Ξαναπέχω μετά, ας πούμε, πόση ώρα. Θα μου πεις τώρα, δεν είναι το ίδιο σοβαρά τα δύο, αλλά σου λέω για το πόσο.
1: Όχι.
0: Ξαναπέχω μετά, πάω στην εκδήλωση, στην έκθεση 7, γυρίζω σπίτι και γύρω στις 10 και να δω Champions League και ξανανοίγω λίγο τα μέσα. Τέλασω με τη λίμπαρα. Εσείς, λέω. Καθίστε καλά, ας πούμε. Περιμένετε λίγο 5 ώρες, μείνετε ήσυχοι.
1: Κατάλαβες τι έπαθα κι εγώ?
0: Καλά, τι.
1: Έχει κάνει ένα προσχέδιο. Είχαμε την εκδήλωση στην έκθεση. Λέω, εντάξει, τι θα μου λείπει? Θα μου λείπει το Champions League. Και να μην δω, δεν πειράζει. Εσύ είσαι που το λες. Αρχίζεις.
0: Πώς είναι το καινούριο?
1: Τέλος ο Αλγουλίθ. Αλγουλίθ.
0: Λοιπόν, συναγχωρηθήκαμε πάρα πολύ με τον Ζόρζ, γιατί ήταν μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Ένα παιδί πάρα πολύ ιδιαίτερο. Πάρα πολύ ξεχωριστό. Εγώ έχω φίλο που ήταν πάρα πολύ κοντά. Ήταν. Το δεξί του χέρι όταν ανέβαινε στη Θεσσαλονίκη για να εμφανίζεται. Μας ακούει τώρα, Στεφανάκο, σίγουρα. Λοιπόν, ναι. Και ξέρω ότι ήταν παιδί διαμάντη, φοβερός τύπος. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έκανε και καταλάβαινε ότι είναι ο Μαζονάκης. Δεν έψαχνα 200 ώρες να δω ποιος είναι.
1: Και άλλα πράγματα εκτός από αυτό.
0: Ναι, επίσης με εκνεύρισε πάρα πολύ. Όλοι σας με εκνευρίσατε πάρα πολύ. Όλοι όσοι γράψατε από κάτω από την είδηση και όχι στα social media, τι έγινε. Δηλαδή ο καθένας να είναι, καθένας να είναι μέσα στον καμπινέ του και να ξέρει τι έγινε εκεί και γιατί πήγε και τι είναι αυτός ο γιατρός και τι είναι αυτό το κέντρο και τι είναι τα cells, ξέρω εγώ, θεραπείς και τι και τι. Δηλαδή είστε απίστευτοι, ρε φίλε.
1: Πολύ ενοχλητικό.
0: Είστε
1: Κώστα.
0: Πραγματικά απίστευτοι, τρομεροί, έτσι. Και άμα πεις κάτι, τσορμάνε όλοι μαζί. Είναι φάρα, είναι φάρα αυτοί όλοι. Αυτοί γράφουν, ξέρω εγώ, διαβάστε με. Διαβάστε με. Προσέξτε με, δείτε με. Είναι οι πιο επικίνδυνοι, νομίζω, αν τους δείτε σε κάθε χώρο, ειδικότερα έτσι. Στην πολιτική, ξέρω εγώ. Κάτσε, ρε φίλε. Άμα έχει κάτι άλλο, θα σε δούμε. Σε βρούμε εμείς. Μη στεναχωριέσαι.
1: Καταρχάς, ένα σεβασμός και για την οικογένεια.
0: Τι σεβασμός, δεν σέβεται τίποτα. Ποια σεβασμός?
1: Κάνε μια ησυχία.
0: Ποιος είναι? Ο Έλληνας. Ο νέο Έλληνας θα κάνει ησυχία, ρε. Τι λες τώρα, ρε παιδί μου.
1: Ωραία, Κωστή,
0: αφού ξέρει. Αφού ξέρει τα πάντα, πώς θα με κάνει, πώς θα κάνει ησυχία? Να μην σου εξηγήσει εκείνη την ώρα τι έγινε, να ζει στα σκοτάδια, έτσι αισθάνεται αυτός.
1: Είμαι τόσο, σοκαρισμένη δηλαδή από την είδηση.
0: Άντε πάλι τώρα.
1: Πού να έχεις όρεξη τώρα να κάτσεις να γράψεις από κάτω?
0: Ρε φάρα σου λέω είναι. Είναι φάρα η οποία μέσα στα social media έδειξε ο νεοέλληνας πραγματικά τι είναι. Ανοίξτε μια είδηση, σας λέω, και διαβάστε μας από κάτω.
1: Όχι, καλά, εντάξει.
0: Πού είναι οι άλλοι?
1: Εκεί που δεν φαίνονται.
0: Άρα δεν είναι.
1: Όχι, ρε Ζήνο.
0: Πώς?
1: Δεν γράψαμε.
0: Εσύ πού τους ξέρεις εσύ ότι είναι εκεί?
1: Να, εσύ και εγώ γράψαμε, εμείς ας πούμε.
0: Τι, εμείς είμαστε οι άλλοι? Όχι, παιδί μου, εμείς είμαστε η μειοψηφία.
1: Έλα, μωρέ, μην το
0: λες. Εμείς είμαστε η ισχνή μειοψηφία που δεν γράφουμε. Εγώ δεν γράφω καθόλου. Εσύ γράφεις τουλάχιστον.
1: Άλλο αυτό, αλλά να
0: γράψω. Εγώ δεν γράφω τίποτα. Γιατί να γράψω, ρε Ζήνο?
1: Ότι ξέρεις εκείνο. Μα γιατί να γράψω?
0: Σα είπε κανένα ότι πρέπει να σα διαβάσουμε, α πούμε.
1: Όχι,
0: δεν κουράστηκα. Έχω να πω πολλά. Έρχομαι εδώ, τα λέω κάθε μέρα. Έχω να πω, να γράψω, γιατί να γράψω, δηλαδή να σας πω, διαβάστε με ρε εσείς να πούμε κιόλας. Δηλαδή,
1: αυτό
0: κάπου,
1: μου θυμίζει
0: κάπου
1: και
0: έλεος.
1: Λίγο γυρατιά, ήρεμα εσύ.
0: Κάπου είναι έλεος
1: εσύ τα
0: λίγο.
1: Χόρτασες, κουράστηκες.
0: Χόρτασα, τι χόρτασα, τα social media. Τώρα είναι τελευταία δικασία. Όχι βέβαια. Όχι, αλλά το θεωρώ τόσο, δηλαδή, τόσο παρανοϊκό σε κάποια φάση.
1: Είναι παρανοϊκό.
0: Δηλαδή είναι το εγώ σε μια τεράστια μεγέθυνση. Διαβάστε με, έχω να σας πω. Διαβάστε αυτό που έχω να σας πω. Και από κάτω, όταν του κάνουν like αυτού που το γράφει, τρελαίνεται κιόλας.
1: Ω, παπά, αυτά είναι τα επικίνδυνα.
0: Ναι, επικίνδυνα.
1: Τα πολύ επικίνδυνα. Ναι, είναι έως εθιστικά.
0: Ναι.
1: Αλλά όντως έχουν διαρρεύσει κάποια πράγματα. Γιατί και εγώ έμεινα με το στόμα
0: ανοιχτό. Από πού διέρρευσαν, παιδί μου?
1: Από τα ρεπορτάζ, από τις ειδήσεις, από τα δισογραφικά, από την δισογραφία.
0: Όχι, δεν έχει από την δισογραφία προκύψει τίποτα.
1: Έχει. Όχι, τα είπανε, τα είπανε. Κωστή, μπήκα, διάβασα, γιατί και εγώ δεν ήξερα τι να.
0: Μα δεν μίλησαν ο γιατρός και η γυναίκα. Τα είπανε στις αρχές. Ο γιατρός και η σύζυγός του, οι μόνοι που γνωρίζουν τι έγινε, μίλησαν μόνο στην αστυνομία.
1: Ναι.
0: Πού ξέρει ο ρεπόρτερ και το είπε,
1: τώρα δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Α, αυτό που λες, ναι, άρα δεν το ήξερε, δεν το γνωρίζει. Μας λέει τι νομίζει αυτό, τι φαντάζεται.
1: Αστυνομικοί ρεπόρτερ.
0: Ναι.
1: Έχουν τις πηγές τους από μέσα.
0: Να ξέρεις, το ζευγάρι πήγε αργά.
1: Και βγάζουν κάποια πράγματα.
0: Οι γιατροί πήγανε 12.30 ώρα.
1: Τώρα, για το ναι. πώς έφυγε, δεν ξέρω. Αλλά για το τι προγραμματισμένη επέμβαση.
0: Α, αυτό το ξέρουμε.
1: Είχε,
0: ναι.
1: Μπράβο,
0: μα
1: αυτό
0: το είπε και ο ίδιος. Αυτό, ναι, αυτό δεν είναι αυτό. Είδηση. Αυτό το γνωρίζουμε.
1: Το πώς
0: τι έγινε,
1: τι...
0: σου λέει εκεί και γιατί το κάνουνε. Ήρθε ο νέο Έλληνας, ήρθε να σου εξηγήσει με το δικό του σχόλιο γιατί το έκανε αυτό ο Μαζονάκης.
1: Ναι,
0: ή ο
1: ναι.
0: κάθε Μαζονάκης.
1: Ναι,
0: εκεί είναι που τρελαίνομαι.
1: Κι εγώ.
0: Καλημέρα, Φόρη.
1: Εγώ δεν ήξερα τη λέξη. Δεν την είχα
0: ούτε εγώ,
1: παιδί.
0: Ούτε εγώ. Έπεσε χθε, μπήκα, είδα και τα λοιπά. Αλλά θα περιμένω να απαντήσουν οι θεσμικοί, αυτοί που έχουν ρόλο.
1: Εκείνο...
0: Θα διαβάζουν τον κάθε άσχετο από τον καμπινέτο, α πούμε τώρα.
1: Εκείνο που μου έκανε βέβαια εντύπωση,
0: ναι.
1: αν θε. Αλλά μπορεί να μην είναι και εντύπωση, μπορεί έτσι να είναι τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι ότι διάβαζα πολύ αργά ότι ναι. ο γιατρό είπε ότι δεν είχε καμία σχέση ο ίδιο. Ότι η γυναίκα του ήταν η που έκανε τι επεμβάσει
0: γενικότερα
1: για τι θεραπείε.
0: Ναι, αυτό ναι. δεν έχει σημασία.
1: Απλά αυτό.
0: Δεν ψάχνουμε εμεί τώρα πιο τον. Από ανακοπή έφυγε ο Μαζονάκης.
1: Από ανακοπή.
0: Δεν τον σκότωσε κανένας, έτσι. Ναι. Καλημέρα, Φόρη.
2: Έλα, Κώστα, να βγει ο Φόρης.
0: Περίμενε, Παντελή.
2: Καλημέρα.
1: Παντελή, καλημέρα. Παρ' όλα αυτά, να σου πω ότι έριξε εχμές ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας.
0: Εχμές για, το...
1: για την κλινική.
0: Για το αν είναι κλινική.
1: Ναι, και
0: ναι,
1: το
0: είναι αν... γιατρείο, είπε.
1: Το αν είχε τις υποδομές για να υποστηρίξει τέτοιες θεραπείες.
0: Μπορεί και να τις είχε, αλλά ο Άδωνος είπε πάτε
1: όπως
0: στα.
1: Και ο κύριος Πατούλης.
0: Ναι. Καλημέρα, Φόρης.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, φίλε?
3: Εμένα δεν με ενδιαφέρει πώς πέθανε. Με ενδιαφέρει ότι πέθανε. Πάει το παλικάρι τώρα. Τι να συζητάμε τώρα.
1: Το έβαλες λίγο στις σωστές ράγες.
0: Το κάνουμε ρε Φόρη, μπας και σταματήσουν γιατί δεν
3: θα σταματήσουν. Εδώ ξέρω άτομα που αναβάζαν σκηνό ροκ. Εντεχνά και τώρα από χτες όλο Μαζονάκι. Χαλαρώσε λίγο, ρε.
0: Εντάξει.
1: Κοίταξε, εντάξει, ήταν αγαπημένος ο Γιώργος. Δηλαδή, ό,τι και να άκουγες,
0: ναι,
1: ήταν ένας καλλιτέχνης κοινής αποδοχής.
0: Ναι.
1: Ήταν νικαιώτης, παιδί της πιάτσας.
0: Ήτανε.
1: Επέλεξε να κάνει εναλλακτικές συνεργασίες.
3: Πολλά είναι βέβαια από την εμφάνιση. Δηλαδή, έχει εκμεταλλεύσει το θάνατο κάποιον. Χαλαρώσε λίγο, ρε. Χαλαρώσε λίγο.
1: Μην το βλέπετε πάντα έτσι. Δεν είναι όλα εκμετάλλευση. Ήταν ένα σοκ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέμε για αυτούς που γράφουν, λέμε όλοι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δεν χρειάζεται να γράψεις, φίλε.
3: Ναι.
0: Ή αν θες να γράψεις, πήγαινε στην Καθημερινή, στο Βήμα, στο CNN Greece, στο πρώτο θέμα. Άφησε ένα βιογραφικό. Και άμα θέλουν εκεί, θα σε διαλέξουν να γράφεις.
3: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα είναι μέρα μνήμης για τον Όμιλο.
0: Τι έχουμε?
3: Μητροδόρας, Μητροδόρας, Μητροδόρα.
0: Ναι, Μητροδόρα, ναι.
1: Γιαγιαδόρα.
3: Γιαγιαδόρα.
0: Ναι, γλυκούλα που ήταν.
3: Ναι. Εντάξει, δεν θυμάμαι άλλο όνομα γιατί είμαι εκτός σπιτιού σήμερα.
0: Ναι.
3: Αυτά τα θυμάμαι. Χθες το λέγαμε στον Εφερνό.
0: Φόρη ξενοκοιμήθηκε.
1: Έλατε τώρα, τι μας λέει το μικρός εδώ.
3: Παιδιά, άκουγα τι έγινε. Είχα τόσο κουρασία. Χθες κοιμάμαι, παιδιά, από τις 8 η ώρα το βράδυ.
0: Πού?
3: Από τις 8 το πρωί με κοιμάμαι.
0: Ναι,
3: ξύπνησα το πρωί 5 η ώρα.
0: Πού κοιμάσαι?
3: Πού κοιμάσαι? Σπίτι μου, πού κοιμάμαι?
0: Άρα σπίτι σου. Όχι, μα είπε δεν είμαι σπίτι, ρε παιδί.
3: Δεν είμαι σπίτι τώρα.
0: Πού πήγες από τώρα, στη δουλειά?
3: Γιατί δεν πήγα κάπου, σε ένα μέρος. Πήγα κάπου.
0: Όπα, έχει ένα στούντιο εκεί στα Μουδανιά. Λίγο έξω τα Μουδανιά.
1: Δεν μπορώ.
3: Όχι, όμα.
1: Ανάθεμά σας πρωί.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, δεν τρέπεσαι λίγο, ρε.
0: Τι να τραπώ, εγώ να τραπώ. Εσείς που το βάλετε πάνω στον κεντρικό δρόμο δεν τραπήκατε.
3: Και εσύ όμως το μάτι εκεί πήγε.
0: Το μάτι μου λέει στούντιο. Ήθελα να πάω να κάνω μια εκπομπή, ας πούμε, μια μέρα.
3: Ξέρεις τι τραγούδι παίζουν εκεί πέρα, από ό,τι έπαθα.
0: Τι, ταμ-ταμ.
3: Ρόξαν.
0: Γεια σου, αγόρι. Γεια σου, αγόρι μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε
0: με τη σειρά που εμφανίστηκαν. Πάμε στον Παντελή. Καλημέρα, Παντελό. Τι κάνεις?
4: Μ' άρεσε αυτό με τη σειρά που εμφανίστηκε. Με τη σειρά που εμφανίστηκε. Μου θύμισε ταινία αυτό με τη σειρά που εμφανίστηκε.
0: Έτσι, στο τέλος.
4: Λοιπόν, Κώστα, αυτά που είπες, προσθέτω άλλα 1000, θες άλλα 2000. Βάλει κι άλλα ό,τι είπες.
0: Ναι, βγάλουμε άκρη.
4: Ό,τι είπες, βάλει κι άλλο.
0: Ναι. Τι να πω.
4: Νεοέλληνα των 50 λέξεων, με σκέψη. Πώς να σου το πω,
0: αγκουριού.
4: Κάνεις και ασχολείς, αυτή είναι η ζωή σου, έτσι.
0: Αυτό είναι, ναι.
4: Θα μας γίνεις τώρα ιατροδικαστής, θα μας πεις και ξέρεις πόσο. Κώστα, να σου πω ένα παράπονο που έχω.
0: Εγώ είμαι. Ναι, για πες.
4: Θα σου πω ένα παράπονο, σου παρακαλώ. Ένα παράπονο. Ναι. Σοβαρά τώρα μιλάω. Ξέρεις ότι αρχίζω και χάνω αυτό που είχα μέσα μου. Α πούμε, μια απαλή ροκιά που είχα μέσα μου.
0: Ναι.
4: Δηλαδή με αυτό που βλέπω στην κοινωνία αρχίζω και το χάνω, ρε Κωνσταντίνα.
0: Ναι, και εγώ το παθαίνω.
1: Μην το πάθετε, ρε παιδιά. Αυτό είναι ήττα.
0: Ήττα είναι. Έχω καταλάβει όλο το χώρο αυτή.
1: Ναι.
4: Σμαράγδα, δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω. Προσπαθώ να το
1: αντιμετωπίσω. Σε καταλαβαίνω.
0: Είναι μιλιούνια. Δεν αντιμετωπίζεται. Φτιάχνεις δικό σου κάστρο, σηκώνεις τείχη και προστατεύεσαι από όλους αυτούς εδώ, γιατί δεν υπάρχει. Είναι χιονοστιβάδα. Θα σε παρασύρει άμα πεις μέσα να αντισταθείς.
1: Καμιά φορά
4: αυτό μου άρεσε αυτό που είπες.
1: Ναι, με αφορμή, ας πούμε, χθες είχαμε την έκδηλωση στη ΔΙΘΕΦ και γνωρίζεις τόσο ωραίο υγιή, ποιοτικό κόσμο με το χαμόγελό του.
4: Ναι.
1: Έτσι έρχεσαι σε επαφή και λες, ίσως το κακό απλά κάνει κρότο.
0: Κάνει φασαρία.
1: Κάνει φασαρία.
4: Εγώ πιστεύω, Κώστα, αρχίζω και το χάνω και έξω αυτό. Καταλαβαίνεις, έχω πάθει.
0: Βρε, αγόρι μου, σου λέω, το ίδιο έχουμε πάθει κι εσύ. Το ίδιο ακριβώς έχω πάθει κι εγώ. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή, και έχω ζητήματα. Εγώ έχω τέλος πάντων, δεν θέλω τώρα να τα λέω, δεν ήρθα με το ανέπτυτα προσωπικά.
1: Έχω και εγώ τις στιγμές μου, παιδιά, και εμένα με παίρνει από κάτω και λέω δεν αξίζει τίποτα για ποιον παλεύουμε.
4: Και τώρα να περάσουμε στα πιο σοβαρά. Στα πιο σοβαρά.
0: Πάμε.
4: Μετά, εχθές τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, επειδή τη χάνει να έχω πολύ πλούσιους φίλους. Και γενικά είναι αυτοί στο 1% που ανήκουν αυτοί οι πλούσιοι φίλοι. Θα πω κάτι που θα το καταλάβει και ο Βαραβάς, αλλά θα το καταλάβετε κι εσείς. Ξέρεις τι μου είπαν αυτοί που μου πήραν τηλέφωνο?
0: Τι
4: πλούσιοι για τον Τσίπρα.
0: Για πες.
4: Είδες βλάχος, είδε πρώτος. Το ξέρω.
1: Τι είδες βλάχο.
0: Σε είδε πρώτος. Με το ξυζαγό.
4: Είδε πρώτος.
1: Έλα, είδε. Για το λύκο το ξέρω εγώ.
0: Είδες βλάχο και φίλοι.
4: Έτσι να πείτε.
1: Παντελή.
4: Έτσι να πείτε στον κύριο Τσίπρα. Πες σε παρακαλώ.
1: Για το λύκο το ξέρω εγώ αυτό. Είδες λύκο σε είδε.
0: Ξέρει τι κάνει ο Αλέξης.
4: Ο Αλέξης είναι καλύτερο.
0: Ο Αλέξης είναι πολύ έξυπνος.
4: Ναι, αλλά έτσι είπαν οι πλούσιοι. Είδες βλάχο, λέει, πες τον
0: πρώτο. Γεια σας, Αλέξη. Να είσαι καλά, γεια σου, Παντελή μου, τα φιλιά μας. Γεια μας στην Πιερία γενικότερα, όχι μόνο στον Παρδελή.
1: Εννοείται. Αυτό πραγματικά το λένε οι κυνηγοί και οι βουνίσχοι. Είδες λύκο, σε είδε πρώτος. Και το λένε και στρατηγό τον λύκο.
0: Για το βλάχο το λένε αυτό.
1: Όχι, για το λύκο το λένε.
0: Πριν γεννηθούν οι λύκοι.
1: Κάνω ό,τι θες. Οκ, πάσο.
0: Είναι πριν γεννηθούν οι λύκοι. Γεια σου, Ιακωβέ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλά είμαστε, μόνο.
1: Καλώ το να. Γεια σα, Τζέικοπ.
5: Όλη τη νύχτα που οδηγάω, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουν πει και τι έχουν γράψει αυτοί.
0: Ναι, φανταζόμαστε.
1: Ρε, παιδί μου, ήταν ένα σοκ. Ακούστε, αυτό που λέει. Να κρατήσουμε αυτό. Άλλο το να εκφραστεί κάποιο επειδή έφυγε ένα μεγάλο λαϊκό καλλιτέχνη.
0: Όχι, άλλο αυτό, παιδί μου.
1: Και άλλο το να λένε ότι μπράβο.
0: Άλλο, για τα έτοιμα. Δεν έχει αυτό. Εδώ σου λέω τώρα κάνανε, ας πούμε, πραγματογνωμοσύνες κανονικά.
1: Συνέβη.
0: Ποιοι τα κάνουν αυτά, γιατί πήγε.
1: Ναι.
0: Πού ήταν τον Ιούλιο, πού ήταν τον Αύγουστο. Αλλά ξέρει ο άλλος στον καμπινέτο μέσα πού ήταν ο. Τι χειρότερα.
1: Αν είχε καλή διάθεση.
5: Και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα. Καλώς τα δεχτήκατε από Δευτέρα τον κύριο Πασχάλη.
0: Ναι. Καλοπεράσεις.
5: Θα είναι ωραία τώρα, γιατί θα υπάρχει μια ωραία αντιπαράθεση με τη Σμαράγδα, γιατί ο Πασχάλης τα λέει λίγο έξω από τα δόντια.
0: Τα λέει, ε.
1: Ενώ εμείς τα λέμε μέσα από τα δόντια.
0: Εμείς μέσα από τα δόντια.
5: Εσύ λίγο είσαι μαζεμένη, και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
5: Βάσει αλφαβητικής σειράς, μετά το ομικρόν είναι το Π.
0: Ναι.
5: Ολυμπιακός έδειξε το Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
5: Π, ΠΑΟΚ, την Κυριακή όταν ξυπνήσεις Κώστα, η νέα είδηση.
0: Μετά το ομικρόν
5: είναι το Π. Καλημέρα σας.
0: Είναι το Π.
1: Είναι το Π.
0: Γεια σου, Ιάκωβε, ωραίο ήταν αυτό, με γέλασα. Μ' άρεσε. Γεια σου, αγόρι.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Για κάτσε να τον βρω.
0: Αυτό πάλι με το. Παρακαλώ, καλημέρα, να πάμε και στον κύριο, την κυρία. Ορίστε.
6: Δεν είμαστε καλά.
0: Ω, καλώς το να.
6: Αδερφέ, από χθες.
1: Γεια σου, Νεκτάρια.
0: Δεν είμαστε, ναι, είμαστε.
6: Δεν είμαστε καλά. Φίλε, φάγαμε τη σφαλιάρα εκεί με το με το Μαζονάκι. Mm. Και το βράδυ, ρε φίλε, θα ακούω, έφυγε ο θείος, ρε. Ναι. Τρελάθηκα, ρε. Εντάξει, αυτός ο Βασίλης
1: βγήκε χθες
6: και το έπερε,
0: φίλε. Περίμενε λίγο, δεν το περίμενες. Ότι θα κάνει ο πρόεδρος του χατήρι της.
6: Τρελάθηκα, ναι. Να σου πω. Τον στηρίζουνε, του παίρνουν 10 παίχτες στο καπάκι σε 48 ώρες, παιχταράδες.
0: Ναι.
6: Κάτι πάει να μου δείξει προφές.
0: Ναι, δεν έχει εξήγηση.
6: Η ομάδα.
0: Έχει δίκιο.
6: Και πάει και τον διώχνει, ρε φίλε.
1: Εσύ, αφού ακούς Μετρόπολης. Δύο εβδομάδες το λέω.
6: Διώχτονε κατευθείαν, ρε φίλε. Αφού δεν τον κουσταρέ, διώχτονε κατευθείαν. Ε. Τον στηρίζεις και μετά τον διώχνει, ρε γάμο τον.
1: Σκέψε εμάς. Μας πήραν τον Κωνσταντέλια. Νεκτάρια, μας πήραν τον Κωνσταντέλια.
0: Έκανε και πάλι με τον Λουτσέσκο.
1: Με ιδιωτικό
6: τσέσκο. Λες και το ξέρε ο Βασίλης. Εχθές το θυμάστε που το λέει. Θα κάνουν το μεγαλύτερο λάθος.
0: Ναι. Πώς το θυμόμα.
6: Άμα τον διώξει, λέει.
1: Ναι.
0: Οχ,
6: και βγαίνει μετά έτσι, λέει, τι άλλο να κάνει, λέει ο Νίκολης. Διώξαμε, λέει, τον Λουτσέσκου. Διώξαμε, λέει, τον Μεντιλίμπα. Διώξαμε, λέει, τον άλλο, το, πώς το λένε, δεν θυμάμαι. Του. Και τώρα.
0: Τον Αλμέιδα. Τον Αλμέιδα, ποιον.
1: Όχι,
0: ή του Ολυμπιακού.
6: Όχι τον Αλμέιδα, μωρέ. Και έναν άλλο προπονητή, δεν θυμάμαι, μωρέ.
0: Ναι.
6: Το Μπενίτε.
0: Α, τον Μπενίτε.
6: Διώξαμε και το ίδιο.
0: Ναι.
6: Αυτοί θα πάθουν το θάνατο της αλεπούς. Μη στεναχωριές, έχουν καβαλήσει ένα καλάμι. Σου λέω, έχουμε στεναχωριά. Άμα δείτε τα σχόλια κάτω από το Ολυμπιακού, το official στο TikTok,
0: ναι.
6: Δεν μπορώ να φανταστείτε. 1% είπε καλή κουβέντα.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, σου λέω, εμένα με ενόχλησε η κοροϊδία. Το συναντιούνται, το στηρίζουν και ήδη τον είχαν θάψει.
1: Καλά, αυτό είναι το ανέκδοτο.
6: Στο καπάκι και
1: στα αθλητικά.
0: Αυτό είναι σύνηθες. Αυτό που δεν είναι σύνηθες είναι 10 μέρες πριν να διώξει μια ΠΑΕ έναν προπονητή, όλο το γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του.
6: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορώ να εξηγήσω εγώ. Πώς γίνεται την προηγούμενη εβδομάδα να φωνάζει το Καραϊσκάκη με τη Λίμπαρ, με τη Λίμπαρ. Και μετά από 10 μέρες τον διώχνει η διοίκηση.
1: Ήταν η λυμμένη απόφαση, παιδιά. Ήθελαν την αφορμή. Είχαν χαλάσει σχέσεις, το ξέρουμε καιρό.
0: Ναι,
6: αυτό τον Βασίλη, ενώ δεν τον συμπαθώ, ναι. Τον Βασίλη, εχθές, μόλις άκουσα αυτό που είπε, λέω, είναι καλή ψυχούλα, ρε.
0: Ναι,
6: και τελικά απορρίφθηκε, ούτε 24 ώρες δεν είχαν κλείσει και βγήκε αληθινός.
0: Άκου τώρα.
6: Τέλος πάντων.
0: Γεια σου, αγόρι
6: μου. Τα λέμε, γεια.
0: Γεια σου, Νεκτάριε. Νεκτάριε από το περίπτερο στον Άλυμο.
1: Νεκτάριε, να σε πω. Ξέρεις τι κάνει η Αλσάτ με τον Λουτσέσκου.
0: Νόμιζα θα έλεγες, ξέρεις τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Τι κάνει.
1: Τρεις νίκες σε εισάρτημες αγωνιστικές.
0: Εντάξει,
1: Μαραγκλάτα. 13 γκολ.
0: Στην Αραπιά είναι τώρα.
1: Ναι, αλλά 13 γκολ σε τρεις αγωνιστικές.
0: Σαν και αυτό που θέλετε να φέρετε, που άκουγε τον Κουλιανό να λέει χθες, έχει βάλει 8 γκολ, έχει δώσει, ξέρω εγώ, 28 σε 6 ασίστ. Έναν slow troop.
1: Α, ο καινούριος.
0: Ποιο καινούριο, ναι. Αυτό με ξυπήσει σε β' κατηγορία τη Αραπιά. Όχι στην πρώτη.
1: Τον Μπαϊράμ λες.
0: Όχι, ρε. Ποιο Μπαϊράμ. Έναν από Λάμδα. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Ραπτόπουλε, τον 6.
0: Καλώς το αγόρι μου. Πάντα άξιος.
7: Καλημέρα, Σμαράγδα.
0: Πάντα άξιος.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
7: Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Δεν ήρθε, τι να σε
0: βάφτισε το πουλάκι το παιδί της φιλνάδας της Μαγδαληνής και του Παντελή.
1: Έλα, πάντα
0: έχουμε,
1: άξιος.
0: Έχουμε, ναι, και πρέπει να βρεθούμε τώρα εδώ, να δούμε λίγο τι γίνεται, αλλά δεν μπορέσαμε, δεν πειράζει.
7: Το μόνο λάθος που έκαναν είναι ότι δεν το κάνανε στο ίδιο ξενοδοχείο με τον Τσίπρα, να ξέρεις. Ναι.
1: Γιατί.
7: Για να δούμε ποιος είχε περισσότερο κόσμο.
0: Χίλια άτομα. Χίλια και άτομα. Βάφτιση. Ακούς.
7: Ναι.
0: Βάφτιση. Να πας στο μαγαζί και να πεις θέλω 1100 μπουμπουνιέρες.
1: Πώς τα έβγαλες πέρα.
0: Πού πάτε, κύριε.
1: Πώς τα έβγαλες πέρα.
7: Αφού με παίρνουν τηλέφωνο άτομα και λέω ήσουν.
0: Δεν σε είδαμε. Το βάφτισες τελικά το παιδί. Δεν σε είδαμε. Δεν φαινόταν. Είμαστε μακριά.
7: Καλά πήγανε, ήταν έμορφη. Όλα καλά ήταν.
0: Μπράβο, μπράβο.
7: Ήσυχη.
0: Ωραία.
7: Πώς μ' αρέσει πάντως να πούμε για αθλητικά. Όταν θες να αποδομήσεις κάποιον του ΠΑΟΚ. Λέει χτες, προφές, πότε είναι, πήρε το Γιώκητς.
0: Ναι.
7: Πόσα γκολ έχει κάνει. Γιάκητς,
0: κύριε. Γιώκητς, για να πάρετε, περιμένετε πολλά χρόνια.
7: Εντάξει, τώρα ξέρεις, μην το δεις και αυτό εσύ, ξέρεις, μην το δεις. Και τον Οσμάν δεν τον περιμένεις, μην την πας εκεί την ιστορία. Τέλος πάντων, θες να τον αποδομήσεις, δύο γκολ έχει κάνει, τίποτα δεν έχει κάνει. Καθαρό εκτάρι,
0: ναι, ρε παιδί, ο Φαμπιάνο που είναι back. Έτσι το έπαιρνε ο Φαμπιάνο, έχει κάνει 15.
7: Όταν σε λέω Ραπτόπουλο, ναι. Είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
7: Ο
0: Ράσιτς, περίμενε, ο Ράσιτς, εξάρι δεν είναι. Πέρυσι το ελληνικό πρωτάθλημα έκανε 7 γκολ ο Ράσιτς. Μαζί με το τέτοιο. Α,
7: πάντα παίρνει όμω αυτό που είναι. Δεν, και μπορεί, οχτάρι είναι ο Ράσι.
0: Όχι, εξάρι είναι ο Ράσι.
7: Εξάρι είναι ο Χόγκλα.
0: Όχι, όχι, όχι, ο Χόγκλα δεν παίζει. Όταν παίζει ο Άρης, ο Ράσιτς παίζει σαν εξάρι.
7: Αυτό που όταν ο Πάοκ είχε τον Γκάνια, στο πρώτο του γκολ το έκανε στην, στο πώς το λένε, στον Πάοκ. Δεν είχε ξαναβάλει γκολ. Ή ένα είχε στην Εσπανιόλη, ή κανένα.
0: Παλτό, τον πήρατε.
7: Παλτό. Ο δικός ο Διαντί που είχε ένα γκολ.
0: Διαντί 17 χρονών είναι, ρε φίλε. 17 χρονών παίχτη μου συγκρίνεις τώρα. Με τα θηρία.
7: Και επίσης ένα πράγμα, μίλησες χθες. Από πότε είσαι στο Μετρόπολη?
0: Από το 18 τον Σεπτέμβριο, ναι.
7: Έχει ακουστεί ποτέ από το στόμα σου μεγάλη νίκη του Άρη μέσα στο παλατάκι?
0: Μεγάλη νίκη του Άρη μέσα στο παλατάκι.
1: Μα δεν έγινε ποτέ.
0: Όχι, δεν έγινε.
7: Γιατί μιλάς για την κλάστη Ντούμπα, ναι. Αυτό δεν πρέπει.
0: Εντάξει,
7: να είναι.
0: Εντάξει, εγώ μιλάμε για τη χειρότερη δεκαετία μου τώρα, εσύ συγκρίνεις. Θες να συγκρίνεις τη χειρότερη δεκαετία μου.
7: Εσύ όμως λες για διπλό στην Ντούμπα την Κυριακή και για τα σχετικά.
0: Βέβαια.
7: Το στόχο σου είναι αυτός. Γιατί πέρσι είπε σταθώ στο παλατάκι, θα αφήσει το Αλεξάνδριο, τίποτα.
0: Τι να κάνω.
7: Καπνός,
0: ναι, ναι, είσαι τυχερός, πέρσι ήμουν πολύ τυχερός. Είχα εκείνο το Μίλισιτς. Με βρήκες με το Μίλισιτς, με βρήκες. Δεν είχα κάνει αλλαγές, δεν είχε έρθει ο Νοά. Δηλαδή με βρήκες τα μπόσικα πολύ.
7: Καλά, τρεις μήνες που μας έλεγες ότι θα έρθουμε στο Αλεξάνδριο, δεν είχες δει τον προπονητή?
0: Όχι, δεν τον είχα δει. Καλά.
7: Μπασκετόφατε.
1: Σας αφήνω.
0: Ναι, αφήνει άλλη. Βλέπεις, αφήνει. Βλέπει, με έχει τα σκοινιά και με αφήνει.
7: Ναι. Και το τελευταίο. Ναι. Σχολίασε κανένα μέτρο για τον Τσίπρα.
0: Ναι, καλά, εντάξει, τώρα, περίμενε. Τώρα για Τσίπρα έχουμε πολλά, γιατί η Σμαράγδα μάλλον δεν είδε από ό,τι κατάλαβα.
1: Δεν είδα, παιδιά, γιατί είναι πρωτοτύπο.
0: Μεγαλύτερο παπατζή δεν μπορεί να βρει. Θα σου πω μόνο ένα. Ναι. Ένα για να καταλάβει. Το ρώτησε ένα δημοσιογράφο για του μουσαμάδε και τσατίστηκε. Γιατί? Είναι σπέκουλα. Δεν το είδαμε, λέει, δεν έγινε. Δεν έγινε, παιδί μου. Είναι μια σπέκουλα, είναι ξέρω εγώ μια αυτό. Μια... Ένα παπά, δηλαδή πραγματικά, παιδιά, να σα πω κάτι. Ακούσατε κάθε απάντηση σε κάθε ερώτηση που είχε αυτό ο άνθρωπο. Ένα τρομερό. Και παίρνει 13%. Γιατί έχουμε δημοσκόπηση από χθε, έτσι. Πώ παίρνει με αυτή την ατζέντα 13%, ενώ έχει κυβερνήσει τη χώρα, δηλαδή πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
1: Το είχα εξηγήσει εδώ και καιρό πραγματικά, και με κορόιδευε.
0: Δεν πάει
1: πριν ακόμη κάνει το κόμμα.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχει πολλή κόσμο εκεί έξω που, ναι, πιστεύει ότι ο Τσίπρα αδικήθηκε.
0: Α, το ρώτησαν γι' αυτό. Λέει, γιατί γυρνά, α πούμε, λέει, γιατί γυρνάτε στην πολιτική.
1: Α, ναι.
0: Τι θέλετε να δείξετε, τι δεν κάνατε. Όχι, δεν γυρνάω, λέει, εγώ. Με γύρισαν.
1: Α.
0: Βέβαια, ο κόσμο, α πούμε, οι ανάγκε τη κοινωνία. Τον έκανα να σηκωθεί μια μέρα το κρεβάτι.
1: Το χρέος του, δηλαδή.
0: Το χρέος του, ναι, προς την κοινωνία. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, το βλέπω τώρα. Πηχαίος τίτλος, ναι. Αλέξης Τσίπρας, δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα. Ζητώ δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα.
0: Για τη χώρα, ναι, παιδί μου, ναι. Επέστρεψα γιατί δεν υπήρχε προοπτική νίκης όπως ήταν οι άλλοι, λέει, απέναντι στο Μητσοτάκη. Στόχος του είναι να ιτηθεί κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα, δεν είναι μια κυβέρνηση, ας πούμε, έτσι πως το λες, ας πούμε, κυβέρνηση Μητσοτάκη πρόσωπα. Είναι οι πολιτικές Μητσοτάκη. Αν στόχος σου είναι να ιτηθούν και οι πολιτικές Μητσοτάκη, πρέπει να το προσέξεις. Διότι στη δημοσκόπηση χθες φάνηκε ότι κανένας, μια που έχουμε, κανένας δεν πίστεψε ότι έχεις κοστολογήσει, ότι ξέρεις να κοστολογήσεις αυτά που εξαγγέλεις.
1: Καλά, δεν είναι μόνος του, ρε Κώστα. Δεν έβαλε ένα μολύβι και ένα χαρτί.
0: Δεν κατάλαβα τι εννοείς.
1: Αφήστε να δείτε. Α, βγάλω εγώ τώρα από το μυαλό μου ένα.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Πρόγραμμα.
0: Υπάρχει μια ερώτηση.
1: Έχουν ένα επιχείρημα.
0: Υπάρχει μια ερώτηση για όλα τα κόμματα.
1: Να.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή αυτό που το ακούω έτσι ελαφρά την καρδιά.
0: Ναι.
1: Να βάλουμε και λίγο σωστές ράγες. Δεν είναι βλάκες οι άνθρωποι. Πολιτικοί είναι. Έχουν τεχνικούς συμβούλους από πίσω, οικονομολόγους. Ναι. Κάπως βγάζουν τα προγράμματά τους κι αυτοί. Δεν είναι, ας πούμε.
0: Ναι,
1: συγγνώμη,
0: ναι,
1: κύριε, ναι, Κουτσούμπα μου, αλλά το κουκουέ που έχει ένα 7-8% και μπορεί να λέει ότι θέλει.
0: Ναι, αλλά στην ερώτηση, πιστεύετε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό? Το να λέει το 70% ή 7 στους 10, όχι, δεν είναι. Τι περιμένεις εκλογές? Ναι, έχουμε δημοσκόπηση. Ναι, έχουμε δημοσκόπηση. Κατάλαβες τι λέω τώρα? Αυτή η ερώτηση υπάρχει και για το Πασόκ, υπάρχει και για τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει για όλους.
1: Ναι, ελαφρά την καρδιά. Εγώ δεν πιστεύω για κανέναν τους ότι δεν έχει κοστολογήσει κάποια πράγματα από αυτά που λέει. Δηλαδή, τον θεωρώ λίγο λαϊκίστικο,
0: ναι,
1: να το πιστεύουμε αυτό. Δεν κάτσανε το βράδυ και.
0: Εγώ σου λέω ο κόσμος τι πιστεύει, όχι ο πολιτικός. Εσύ μας εξηγείς τι κάνει ο πολιτικός. Ναι. Ό,τι και να κάνει ο πολιτικός, είναι όμως ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Έρχεται στο κοινό και του λέει το κοινό: ωραία τα λες, αλλά όπως είπαμε, Μητσοτάκη, το τραγούδι του Μητροπάνου.
1: Μα έλα
0: που σε ξέρω.
1: Και συνέχεια
0: και του λέει το 68,4% ότι δεν σε πιστεύουμε ότι είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό το πρόγραμμά σου. Οι 7 στους 10. Δεν έχεις τύχει στις επόμενες εκλογές για πρώτη θέση, πας για δεύτερη. Όταν στη δεύτερη θέση τον ρωτάνε άμα θα συνεργαστεί, με ποιον θα συνεργαστεί, έχει θύελα και τρικυμία στο πιάνο του, η απάντηση ήταν. Με το Πασόκ του Ανδρουλάκη δεν μπορεί, έχει αποστάσεις. Μην είναι πιο θα τα κυβερνήσει.
1: Εγώ και αυτές τις θεωρώ λίγο τις ερωτήσεις προεκλογικά. Λίγο πονηρές και κατευθυνόμενες. Τώρα, με ρωτάς έναν πολιτικό αρχηγό, όποιον πολιτικό αρχηγό, που πάει να δώσει τη μάγια για τις εκλογές.
0: Μα ρώτησαν και τους. Και το Μητσοτάκη ρώτησαν. Και μάλιστα του φέραν και το Σαμαρά, στο παράδειγμα.
1: Αυτό σου λέω. Με ποιον θα συνεργαστείς, το θεωρώ λίγο.
0: Όχι,
1: πρέπει
0: να ξέρει. Όχι. Ο κόσμος, όταν θα σου δώσει την ψήφο του, πρέπει να ξέρει με ποιον θα συνεργαστείς. Είναι πάρα πολύ σωστή ερώτηση και επίκαιρη και πρέπει να γίνεται από τις πρώτες κιόλας.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί?
1: Όχι. Εγώ το θεωρώ η φαρπαγή λαϊκίστικη, μεγάλη. Δηλαδή, χαχα, είδες, δεν απαντάει. Χαχα, είδες, υπεκφέρει.
0: Γιατί να μην απαντήσεις, γιατί να μην απαντήσεις.
1: Πάει να δώσει τον αγώνα το δικό του για να πάρει όσους περισσότερους ψήφους μπορεί.
0: Ρε παιδί μου, η δημοσκοπήση.
1: Και το λέω για τον όποιον το ρωτάνε.
0: Εδώ, εδώ αυτό το ρώτησαν στον Μητσοτάκη που έχει 30% τώρα.
1: Και τι απάντησε, απάντησε ότι θα συνεργαστεί. Όχι.
0: Απάντησε, ρε παιδί μου, ότι θα συνεργαστεί.
1: Είπε ότι άμα η Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, μίλησε για το Πασόκ. Όχι, κάνεις λάθος. Μίλησε για συνεργασία με τον Πασόκο Μητσοτάκη. Μάλλον δεν είδε τη συνέντευξη.
1: Δεν μπορεί να με την είδα, αλλά.
0: Α, ωραία, μίλησε για τη συνέντευξη.
1: Υπάρχει θέση του, δεν ξέρω ότι θέλει ισχυρή κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκη.
0: Άλλο το ένα, αλλά από τη στιγμή που δεν βγαίνουν τα κουκιά γιατί και ο Μητσοτάκη δεν έκανε ένα εθεροβάμων, βλέπει τις δημοσκοπήσεις ότι μπορεί να πάρει 35-36% να μην κάνει κυβέρνηση.
1: Πότε μου είπε ότι θα συνεργαστεί με τον Πασόκο.
0: Το Πασόκ, είπε το Πασόκ έχει πάρει αποστάσεις. Ιστορικά θα είναι στη λάθος μεριά. Ο Πασόκ τι έκανε. Τι κάνει αυτή τη στιγμή ο Δούκας στον Ανδρουλάκη.
1: Στο Πασόκ. Ναι, δεν είπε ότι θα συνεργαστεί.
0: Μα στο Πασόκ είναι η μπάλα. Είναι το δεύτερο κόμμα. Δεύτερο τρίτο είναι.
1: Εντάξει.
0: Με ποιο θα συνεργαστεί, δηλαδή.
1: Ναι, παρόλα αυτά, εγώ το θεωρώ λιγάκι. Δηλαδή τώρα, ρε παιδί μου.
0: Οι μουσαμάδες ήταν σπέκουλα.
1: Για τους μουσαμάδες δεν ξέρω. Μουσαμάδες
0: ήταν σπέκουλα. Για βάλει λίγο να δεις. Για τους μουσαμάδες. Πολύ ωραίο ο πιτσιρικάς που τον ρώτησε.
1: Τι τον ρώτησαν ακριβώς.
0: Αν αισθάνεται λάθος για, για τους μουσαμάδες. Θράσος λέει. Αυτό είναι θράσος. Δηλαδή, μάλωσε και τον δημοσιογράφο το ρώτησε. Εγώ πήγα, λέει, δεν πήγα να παίξω, λέει, με τα ζητήματα ασφαλείας. Δεν είχα εγγένεια, λέει, για την επόμενη του εγκλήματος των Τεμπών για δίθεν σταθμό τηλεδιοίκησης. Τέτοιους μουσαμάδες εγώ δεν είχα. Ναι, αλλά τους μουσαμάδες στο μετρό τους είχες, κύριε Αλέξη. Βγήκες φωτογραφία, τους είδαμε όλοι.
1: Τους είδαμε.
0: Και επιτέθηκε και το. Και, μόνο που δεν είπε θρασί τον δημοσιογράφο που έφερε το θέμα αυτό. Θέλει θράσος, λέει, γι' αυτό εκεί τρελάθηκα, αυτή λέει να συνεχίζει τη συζήτηση για το εφεύρημα του Μουσαμά στο μετρό. Αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, πείτε μου λίγο, σας κοροϊδεύει τώρα, αυτή την ώρα, γιατί σου λέει ότι είναι εφεύρημα.
1: Θέλω να δω
0: τι θα κάνει, δηλαδή, πιστεύετε, δηλαδή, ως πρωθυπουργός. Θα τα πάρει τους πλούσιους κοροϊδες ή που ακούσαν στα δώσει, Όπως τα κάνει την προηγούμενη φορά που έτρωγε και συνέτρωγε με τους πλούσιους και νίκαζε τις βίλες στους 500 ευρώ στο Σούνιο και ανέβαινε στα κότερα με τις γάτες Περσίας.
1: Καλά, χωρίς πλούσιους δεν γίνονται.
0: Παράθυρο στα σπορ. Παράθυρο στα σπορ και θα τα πούμε όλα μετά. Πάμε. Αντίλογο θέλω σήμερα και βλέπω δεν έχω.

0: Μητροπολιτική.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Πλούσιο θέαμα πρόσφεραν οι χθεσινές αναμετρήσεις στην πρώτη αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Με την Μπαρτσελόνα να επικρατεί 5-1 της Φέγενορντ, τη Στουτγκάρτ να νικά τη Βίκινγκ 3-1 και την Άρσεναλ να περνά από την έδρα της Νάπολης σκοράροντας ένα τέρμα. Παράλληλα, η Λίβερπουλ κατέβαλε την Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-1, η Παρίς Σεντζερμέν συνέτριψε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1 και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κέρδισε τη Γαλατασεράι με 3-1 σκορ. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις τελευταίες βραδινές αναμετρήσεις της πρεμιέρας, όπου στις 8 παρατέταρτο η Φενέρμπαχτσέ υποδέχεται τη Ρώμα και η Ετχόβεν αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντονέτσκ. Αργότερα στις 10 η Μπάγκερ Μονάχου φιλοξενεί την Μπόντο Γκλιμτ, η Σλάβια Πράγας παίζει κόντρα στη Λανς, η Κόμα αντιμετωπίζει τη Λιψία και η Μάντσεστερ United τίθεται αντιμέτωπη τη Σαμπάχ. Στην Τρίπολη στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον για το κύπελλο Ελλάδας, εκεί όπου ο Άρης αντιμετωπίζει τον Αστέρα στις 6 παρατέταρτο για την πρώτη εμφάνιση των δύο συλλόγων στη φετινή διοργάνωση. Στον ίδιο θεσμό, εύκολο απόγευμα είχε χθες ο Όφη, επικρατώντας με το καθαρό 3-0 του Νέστου του Χρυσούπολης και εξασφαλίζοντας τους πρώτους 3 βαθμούς. Ευρεία διαχείριση του έμψυχου δυναμικού θα πραγματοποιήσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στο αρχικό σχήμα των φιλοξενουμένων, στοχεύοντας σε άμεση αγωνιστική αντίδραση μετά την πρόσφατη βαριά ήττα στο πρωτάθλημα. Η τεχνική ηγεσία ανοίγει το rotation λόγω του επιβαρημένου προγράμματος, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε παίχτες με λιγότερα λεπτά, ενώ θα τηρηθεί και ο κανονισμός για την παρουσία δύο νεαρών Ελλήνων. Σημαντική ενίσχυση στη μεσοαμυντική του γραμμή πέτυχε ο ΠΑΟΚ με την ολοκλήρωση των μεταγραφών του Ρικάρντο Κώστα και του Κρίστιαν Γιάκιτς. Οι δύο ποδοσφαιριστές συμμετέχουν κανονικά στο πρόγραμμα προπονήσεων, θέτοντας τον εαυτό τους στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Η παρουσία τους αναμένεται να προσφέρει άμεσες λύσεις εν ώψη του επερχόμενου ντέρμπι με τον Άρη την Κυριακή στην Τούμπα. Χωρίς νικητή, ολοκληρώθηκε η χθεσινή αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β' και τον Ολυμπιακό Β' στην Τούμπα, με το τελικό 1-1 να κλείνει την πρεμιέρα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Αλλαγή σελίδα στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού φέρνει η πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος διαδέχεται τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ μετά τη λήξη της συνεργασίας με τον έμπειρο προπονητή. Ο 55χρονος Βάσκος, με επιτυχημένη πολυετή θητεία στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, συμφώνησε σε όλα με τη διοίκηση των Πειραιωτών. Η πρώτη συνάντηση με τους ποδοσφαιριστές στο αθλητικό κέντρο του συλλόγου πραγματοποιείται σήμερα, προκειμένου να αναλάβει άμεσα την καθοδήγηση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Μετρόπολης τελερώνε.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Πρωινό Πέμπτη σήμερα. Εδώ είμαστε με τη Σμαράγδα. Τα βάλουμε όλα κάτω. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στο φίλο μας τον Παντελή. Ο οποίος είπε μια κουβέντα και με ανησύχησε. Λέει: Φεύγει, λέει, το ροκ από μέσα μου. Πεθαίνει το ροκ μέσα μου. Για να του βάλω ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 70 από ένα γερμανό ροκά. Τρομερό τύπο, το Supermax, Παντελή, αν θυμάσαι. Ο οποίος τα έλεγε τότε. Είχε βγάλει ένα δίσκο που λεγόταν Ο κόσμος του σήμερα. The World of Today. Αυτό το τραγούδι το ομώνυμο. Που ψιλοπεριγράφει βέβαια με εκείνα τα χαρακτηριστικά της δεκαετίας του 70.
1: Μήπως τελικά εμείς μεγαλώνουμε.
0: Μεγαλώνουμε, εσείς μεγαλώνετε.
1: Μα ξέρεις τι γίνεται. Κάθε γενιά, το έχω ξαναπεί, άμα παρατηρήσεις.
0: Ναι.
1: Δες από τις ταινίες, όχι αμάνω το πας.
0: Ναι.
1: Όλοι λένε οι νέοι, ναι. οι γέροι λένε αυτοί είναι ολέα, ξέρω εγώ, κτλ.
0: Πόσοι τι καλά που ήμασταν.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ωραία, βάλτε λίγο καφέ, πάμε να πάρουμε μια τζούρα καφέ, να ακούσουμε λίγο Supermax. Κάνα λεπτό έτσι και επιστρέφουμε στην ατζέντα μας.

0: καλημερίσουμε και τους φίλους μας που ήρθαν χθες από κοντά στο περίπτερο στην έκθεση, το οποίο ήταν καταπληκτικό. Ωραίο περίπτερο αυτό το all over the sides, ας πούμε, από όλες τις πλευρές ανοιχτό.
1: Πραγματικά, πολύ ωραία ήταν χθες.
0: Πολύ μάσα έπεσε.
1: Πολύ μα... πάντα.
0: Είδα έναν ο οποίος δεν έφυγε από τον μπουφέ.
1: Ξέρω ποιον λες.
0: Ναι, από τι αρχίζει το όνομά του. Από νη.
1: Από νη. Θα περίμενε ο κόσμος να πούμε από κάπα.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά δεν ήταν ακούμψε. Ο Τάζ.
0: Όχι, δεν ήταν. Ένας από νη που λέτε δεν έφυγε από το μπουφέ.
1: Τι ήταν τούτο ρε Νικόλα χθες.
0: Πίνασε το παιδί. Πεινασμένος ήταν.
1: Αχ, κοίταξε, οι πολλοί ήμασταν στο πόδι από νωρίς το πρωί.
0: Ναι, ναι.
1: Και τρέχαμε και κάποιοι όντως ήρθαν μετά στο μακάκι άδεια.
0: Πώς θα τους δικαιολογήσει τώρα.
1: Τι να κάνω.
0: Εδώ να μου κατευθείαν.
1: Αγκαλιές φιλιά, να πούμε
0: χαιρετά. Πες ότι μόλις δουν μπουφέ και τέτοια στα ξενοδοχεία. Αυτός φαντάζει ο ξενοδοχείο τα πάει και πληρώνει κανένα 200 τη μέρα. Ε, και στις τσέπες βάζει αυγά.
1: Αγκαλιές φιλιά, να πούμε χαιρετά.
0: Πες ότι μόλις δουν μπουφέ και τέτοια στα ξενοδοχεία. Αυτός φαντάζει ο ξενοδοχείο τα πάει και πληρώνει κανένα 200 τη μέρα. Ε, και στις τσέπες βάζει αυγά.
1: Δεν το

0: Ρε μπιλάρα, έχουμε πιούμε ένα ουζάκι ωραίο. Θα πάω στην Παλαιοκόμη την άλλη εβδομάδα.
1: Δυστυχώς για μένα, παιδιά.
0: Τι θες?
1: Όχι τώρα, επειδή.
0: Συγκινήθηκες, κλαις.
1: Ναι, με χτύπησε λιγάκι στο, σε κάποιους ανθρώπους που πραγματικά νομίζω ότι δεν κάνουν καλό στους καλλιτέχνες. Κακό κάνουν.
0: Ναι.
1: Πολύ κακό κάνουν αυτά τα κυκλώματα και όλα αυτά. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με την άποψη.
0: Αχ, κατάλαβα τι λες.
1: Ναι. Δεν. Δεν.
0: Okay.
1: Δεν.
0: Λοιπόν, αν ήταν η γυναίκα σου λέει στην Τσιμισκή, πώς θα έμεναν χωρίς δίπλωμα? 6 ώρα όλοι με κόκκινο. Και άλλοι λέει πάνω από 70 που το όριο είναι 30. Α, ναι. Άσε λέει το βρυσίδι που τρώω. Ο Στέλιος είναι με φορτοεκφορτό, α πούμε τώρα, φορτικό στην Τσιμισκή. Και τον πινελιθιάζουν οι άλλοι που δεν μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα. Το να πιάσουν ένα κατοστάρι.
1: Λες και Στέλιος, Στέλιος.
0: Ναι, ναι. Τάσος από Εύβοια, πολύ παθή. Θα ήθελα λέει, να μου βρείτε το πιο οικονομικό τρόπο να έρθω για μια μέρα λέει τούρα από Χαλκίδα Θεσσαλονίκη.
1: Να κάνουμε και εμείς ένα πρόγραμμα κοστολογημένο.
0: Ούτε στοπ.
1: Α, τέλειο.
0: Γραμμή που πόδι. Γιατί θα αργήσεις. Ότο στοπ. Ευχαριστώ των προτέρων. Είδες?
1: Πάντως,
0: εδώ είναι όλη η λύση εδώ, παιδιά.
1: Πώς αλλάζουν οι εποχές όντως.
0: Τι?
1: Κάποτε ο κόσμος όντως σταματούσε. Αν είχε χώρο στο αυτοκίνητό του και έβλεπε κάποιον να βγάζει το χεράκι,
0: ναι.
1: Σταματούσε. Δεν ναι. υπήρχε αυτός ο φόβος ότι κάτι θα πάθω, ποιον θα βάλω στο αυτοκίνητο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Το έκανε, έκοβε και φάτσα, ρε παιδί. Εντάξει, δεν έβαζε.
0: Κοίταξε, και τώρα το κάνει.
1: Λες.
0: Ναι, θα σου πω γιατί. Επειδή πηγαίνω πολύ συχνά, δηλαδή εκεί μένω, κάθε μέρα πάω σπίτι μου στη Χαλάστρα. Πάρα πολλοί τουρίστες και κυρίως ζευγαράκια.
1: Ναι, που δεν ξέρουν.
0: Οι δύο φίλοι, όχι, όχι, θα σου πω. Πηγαίνουν για το στόπ μετά το κτέλ Μακεδονία, στην Εθνική Οδό.
1: Ναι.
0: Βγάζουν ένα πλακάτ. Ξέρω εγώ, Αθήνα, Βόλος, Άγιος Κωνσταντίνος, γράφουν διάφορα, ένα χαρτόνι.
1: Ναι.
0: Και πολλές φορές έχω δει, ας πούμε, να τους παίρνουν, να τους μαζεύουν.
1: Μπράβο, μακάρι.
0: Κυρίως Νταλίκερμαν. Πολλές φορές έχω δει, ας πούμε.
1: Είναι και φυσιογνωμιστές οι Νταλίκερμαν εδώ.
0: Δεν σου λέει τώρα δύο τουρίστες, δύο παιδάκια, ας πούμε, φαίνονται. Αυτό σου λέω τώρα.
1: Ένα
0: ναι.
1: το φυσικό. Ναι.
0: Α, πάω, θέλω να πάνε στη Σκιάθο, κατάλαβες. Αλλά βλέπω πάρα πολύ σιγά. Μόνο σοβαρές προτάσεις, μόνο. Παρακαλώ, λέει, μόνο σοβαρές προτάσεις δέχομαι. Τάσος.
1: Γιατί Τάσος.
0: Παρεξηγήθηκε που τον είπα το στόπ. Αφού είπες οικονομικό, ρε φίλε. Το πιο οικονομικό είπες.
1: Θα σου βγάλουμε εμείς ένα κοστολογημένο, ναι. κάτσουμε να στύψουμε τα κεφάλια μας.
0: Τώρα μπορούμε να το κάνουμε τώρα.
1: Τώρα λες.
0: Ναι, τρένο. Από Ινόφυτα, πα Ινόφυτα. Παίρνεις το τρένο, δίνεις 50 έργο και έρχεσαι, Τάσο.
1: Σωστά.
0: Με άμαξα σου βγει 75, με το κτέλ 75.
1: Με αεροπλάνο δεν ξέρω.
0: Αεροπλάνο, από πού είναι, από την Κάριστο.
1: Στο αεροπλάνο. Από την Κάριστο.
0: Πού να πάρει, να πάει στο Σταχπάτα να πάρει αεροπλάνο.
1: Εκεί.
0: Έλα, ρε Σμαράγδα. Άστο
1: λες, ε.
0: Καλημέρα, πες στο φόρο να βγάλει τον μπαμπά και το στόμα να καταλάβουμε τι λέει.
1: Ποιο φοράκος. Ο Βόρης, εντάξει, μας είπε ότι γιορτάζει η Μητροδόρα, η Νυμφοδόρα
0: ναι.
1: και η Μινοδόρα. Και είναι παγκόσμια ημέρα, παιδιά.
0: Κατά της αυτοκτονίας.
1: Ναι, για την πρόληψη ναι. της αυτοκτονίας. Είδα και ένα σποτάκι από το χαμόγελο του παιδιού ναι. εν ώψη της σχολικής χρονιάς που αρχίζει για τα παιδάκια της τρίτης ηλικίου. Ακριβώς πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ότι δεν έγινε και τίποτα και γραμμές υποστήριξης και τηλέφωνα να τα βρουν σκούρα. Είναι ένα θέμα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Το,
0: για πες.
1: Το 95% των αυτοκτονιών, διαβάζω εδώ, θα μπορούσε να έχει προληφθεί. Αν είναι δυνατόν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει ήδη, λέει, από το 1990 την καθολική αναγνώριση της αυτοκτονίας ως ζήτημα δημόσιας υγείας.
0: Βέβαια.
1: Για την ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων πρόληψης.
0: Και άμα δούμε λίγο τα νούμερα, δεν τα γνωρίζω, φαντάζομαι.
1: Εγώ δεν τα γνωρίζω.
0: Αν δούμε τα νούμερα της δεκαετίας του 50, 60, 70, μετά την έλευση του social media,
1: ναι.
0: μπορεί και να πάθουμε κανένα σοκ. Σοκ, ξέρετε.
1: Λες, ε.
0: Αυτό φαντάζομαι.
1: Κοίταξε, άμα κασκεφτεί.
0: Με τα challenge, όχι μετά, ξέρω εγώ έτσι, με τις απογοητεύσεις τις εύκολες, με τις γνωριμίες τις εύκολες. Έρχονται όλα εύκολα πλέον και εύκολα βλέπεις και το ότι δεν υπάρχει νόημα στη ζωή.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα μην με ανοίγεις τέτοιο θέμα πρωί-πρωί γιατί.
1: Περισσότεροι από 720.000 άνθρωποι βλέπω
0: ναι.
1: παγκοσμίως χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από αυτοκτονία. Στην Ελλάδα, λέει, το παρατηρητήριο αυτοκτονιών κατέγραψε 2.946 θανάτους την περίοδο 20 με 25.
0: Ναι.
1: Η εικόνα, λέει, που καταγράφεται στην Ελλάδα παραμένει σοβαρή παρότι η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ εκείνων με τα χαμηλότερα καταγεγραμμένα ποσοστά αυτοκτονιών στην Ευρώπη.
0: Ναι. Ξέρεις που είναι τα υψηλότερα?
1: Φαντάζομαι Σκανδιναβία ακόμα.
0: Γιατί?
1: Λένε ότι επηρεάζει, είμαστε ζώα τελικά. Ζώα με την καλή την έννοια. Ότι μας επηρεάζει, λέει, πάρα πολύ το κλίμα.

0: Από το κλίμα πιστεύεις δηλαδή ότι είναι?
1: Κοίταξε τώρα. Όταν
0: μιλάμε για τις πιο εύρωσες χώρες τώρα.
1: Αυτό
0: έτσι,
1: λέω. Ναι. Όταν τα έχεις λιμένα λίγο και ενισκύπτει σε άλλα.
0: Να μην τα λύσουμε τότε, έτσι πώς το λες. Να τα αφήσουμε τα προβλήματα.
1: Άμα καλώς...
0: Μην τα λύσουμε όλα τα προβλήματα και γύρω στους Σκανδιναβούς, πετάμε τα μπαλκόνια.
1: Το κλίμα, εγώ πιστεύω.
0: Το κλίμα.
1: Πολύ επηρεάζει το κλίμα.
0: Και γιατί στην Σιβηρία, αφού έχει χειρότερο κλίμα, δεν έχουμε ανάλογα ποσοστά.
1: Εκεί κρυώνουν πάρα πολύ, δεν μπορούν να σκεφτούν.
0: Τώρα σοβαρά μιλάω. Γιατί στην Αλάσκα, στον Καναδά, στην Κίνα επάνω, για
1: δεν
0: ποιο λόγο.
1: Δεν ξέρω τα ποσοστά.
0: Μα εσύ είπες ότι εύκολα, είδες ότι εύκολα απάντησες μόνη σου ότι στη Σκανδιναβία.
1: Ναι, γιατί το ξέρουμε, το έχουμε ακούσει όλοι.
0: Ναι, το ξέρουμε, ναι. Μα ήταν Σιβηρία, θα λέγαμε Σιβηρία, θα το είχαμε ακούσει όλοι πάλι. Καλό. Άρα δεν είναι το κλίμα, λέω. Αυτά στα λέω για να σου πω ότι δεν είναι το κλίμα.
1: Είναι, κοίταξε, ναι. Άλλο να έχεις κρύο, δηλαδή και Εσκιμό ή κρύο έχουν.
0: Αυτό σου λέω, αλλά δεν είναι το κλίμα.
1: Αυτό το βαρύ, το μουντό.
0: Γιατί Εσκιμό τι έχουν με ήλιο, έχουν.
1: Όχι,
0: δεν είναι το κλίμα, ρε Μάρα.
1: Αλλά τι είναι, ρε Κώστα?
0: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Αλλά το κλίμα δεν είναι σίγουρα.
1: Τι διότι είναι, διαταραχή στο DNA.
0: Δεν γνωρίζω. Αλλά σίγουρα φαίνεται πολύ εύκολα ότι δεν είναι το κλίμα, διότι ο πλανήτης είναι ευτυχώς στρόγγυλος και κάποιος είναι επίπεδος. Βέβαια. Σε κλείνω το μάτι.
1: Θες να φύγω, έτσι? Δεν είναι και Παρασκευή πάνω. Λοιπόν, να πάω σπίτι μου.
0: Ο Βάλι είναι, εντάξει, έχουμε ένα σχήμα ΟΗΔΕΣ.
1: Ναι.
0: Διότι ανοίγουμε λίγο στον σημερινό. Αλλά παρόλα αυτά παντού έχει ίδιο κλίμα σε εκείνη την παράλληλο.
1: Ξέρεις τι λένε γενικά, ρε,
0: ναι, α, μπράβο, ότι... πάμε σε αυτό που λένε, ναι.
1: Όταν το κλίμα με την, ναι, έννοια πια, πια. Όσο πιο...
0: Είμαστε κλειστοί, ας πούμε, σαν χαρακτήρες.
1: Μπράβο. Αυτός... σε περισσότερο, δεν επικοινωνείς, δεν κοινωνικοποιείς εύκολα. Κοίταξε, τι πιστεύω.
0: Ναι,
1: πιστεύω,
0: τι
1: ότι η μοναξιά,
0: ναι,
1: γιγαντώνει τα προβλήματα.
0: Άρα θα έπρεπε να δούμε στην Αλάσκα που έχει κάτι χωριά που ένας κάνει να δει τον άλλον τρεις μήνες και είναι γείτονες.
1: Ανάθεμά σας.
0: Ενέρες, Μαράγδα, όταν μιλάμε.
1: Μπορεί να μην τα μαθαίνουμε αυτά που γίνονται στην Αλάσκα. Πού το ξέρεις εσύ?
0: Και γιατί να μην τα κρύβουνε?
1: Μπορεί. Τι να μην τα μαθαίνουμε ποτέ εκεί στα Ιγκλού που ξέρεις τι γίνεται.
0: Είναι άλλη λόγια, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα από Μπορούσια. Μέχε Γκλάμπαχ, να αναφέρω, λέει, πως σήμερα ήταν η μέρα που Γιώργος Παπανδρέου είπε το λεφτά υπάρχουν. Άλλαξε από τότε.
1: Του μήνα την κοιτάζει επαιτειακά.
0: Ναι, το γράφει σαν σήμερα. Τι να κάνω.
1: Το γράφει.
0: Ναι, βγήκε ο Γιώργος και είπε: λεφτά υπάρχουν. Ο Άιντορ, μίξα το όλοι. Σου λέει: πάμε με αυτό, να. Θα μας μοιράσει λεφτά.
1: Το 2009, να πούμε.
0: Ναι, το 9. Λεφτά υπάρχουν. Δεν θέλω τώρα ξανά, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Μάικ, νομίζω ότι μυαλό δεν βάλαμε. Έρχεται πάλι ο Αλέξης τώρα: λεφτά υπάρχουν, μας είπε χθες. Θα πάρουμε, λέει, από τους πλούσιους. Θα ανοίξουμε τις θηρίδες. Θα διώξουμε τις επενδύσεις.
1: Τους έκανε τη μούρη κρέας και τους πλούσιους. Θα τους πάρει ένα ευρώ.
0: Ε?
1: Θα του πάρει από ένα ευρώ.
0: Όχι, από 1%.
1: Εντάξει, ναι, το κοροϊδεύω. Πόσο περιμένει, λέει, 1,92 δις να έρθει από αυτό το πρόγραμμα.
0: Ναι, βέβαια, αυτόν περιμένουν, παιδί μου. Οι πλούσιοι δεν άξουν παντελείς.
1: Βέβαια, να σα πω κάτι, γιατί το κοροϊδεύετε.
0: Έλα, Αλέξη, τα πάρεις.
1: Όταν μας φορτώσανε εμάς την προσφορά αλληλεγγύης, καλά ήταν.
0: Εντάξει, αυτό ήταν.
1: Τι πώς.
0: Για να βγούμε την κρίση. Τώρα δεν έχουμε.
1: Εμείς δεν είχαμε κιόλας.
0: Ναι, τώρα δεν έχουμε κρίση.
1: Το πιστεύεις πραγματικά?
0: Με τους, δηλαδή χρειαζόμαστε πρόγραμμα διάσωσης? Όχι, βέβαια. Όχι, όλοι λένε,
1: όχι,
0: ότι η χώρα πετάει οικονομικά. Όλοι
1: αλλά
0: το λένε αυτό.
1: Πρόγραμμα να βοηθήσουμε τη χώρα μας, να ενισχύσουμε την οικονομία, μας πάντα θα θέλουμε.
0: Καμία χώρα δεν υπάρχει που δεν το θέλει αυτό. Μην το λες έτσι. Το θέμα είναι πώς. Δηλαδή, να μοιράσει κάθε κυβέρνηση λεφτά. Πώς. Άμα είναι να τα πάρει, κύριε Αλέξη, να τα πάρει ο Αλέξης, ένας Αλέξης. Να τα παίρνει από τη Σμαράγδα που έχει, να τα δίνει σε μένα, δεν θέλω.
1: Τι θα πάρει μωρέ από τη Σμαράγδα το
0: 1%? Ρε παιδί μου, πες ότι έχεις εσύ.
1: Κανονικά θα έπρεπε η Σμαράγδα οικειοθελώς.
0: Ρε κορίτσι μου, άλλο
1: να
0: λέω.
1: Το δίνει για
0: άλλο
1: χώρα
0: λέω.
1: Άστο αυτό.
0: Πες ότι έχεις πολλά λεφτά. Πες ότι το χρόνο εσύ τζιράρεις μια εταιρεία που τζιράρει 15-20 εκατομμύρια. Σωστά.
1: Ναι.
0: Και έρχεται ένας Τσίπρας και μου λέει εμένα που δεν τζιράρω τόσα, που παίρνω 25 χιλιάρια το χρόνο. Ξέρεις κάτι, Βαραγιάννη? Θα τα πάρω από τη συντρόφισσα Σμαράγδα που δηλώνει 15 εκατομμύρια. Τι λέει, για πες μας λίγο.
1: Αυτό
0: το κατάλαβες εσύ, γιατί εγώ αυτό κατάλαβα. Για πες μας λίγο, αν μας πεις Μαράγδα, τι λέει.
1: Μα δεν είπε ότι θα πάω να πάρω τον πλούτο από τον πλούσιο και να τον δώσω στον άλλον που δεν έχει. 1% ζήτησε. Ψά προσφορά.
0: Από ποιον, παιδί μου?
1: Από αυτούς που έχουν παραπάνω.
0: Από τον πλούσιο δηλαδή.
1: Από τον πλούσιο, αλλά δεν
0: διαφορετικό
1: θα
0: λέω εγώ.
1: Λεφτά. Όχι, 1%. Λες, και πήγα εγώ και του,
0: όχι, όχι, όχι.
1: Και...
0: Μα, δεν με άφησε να ολοκληρώσω. Βαραγιάννη, εσύ που παίρνει 25 χιλιάρικα,
1: δηλαδή,
0: θα πάω από την εταιρεία τη Μαράγδα που δηλώνει 10 εκατομμύρια και θα πάρω το 1%. Αυτό δεν λέει.
1: Αυτό λέει.
0: Δεν θέλουμε, κύριε Τσίπρα. Θέλουμε αυτά τα λεφτά να τα φέρεις υπό τη μορφή επενδύσεων από έξω, γιατί σίγουρα δεν έχουμε εμείς, ή να δώσεις κίνητρα Έλληνες επιχειρηματίες να κάνουν και άλλες επιχειρήσεις, και το δισεκατομμύριο που θα έπαιρνες από τους πλούσιους, θέλουμε να το πάρεις, να τους αφήσεις να το έχουν για να μας δίνουν και εμάς, να μας προσλαμβάνουν, να μας δίνουν καλούς μισθούς, Διότι το πλούσιο, άμα το στριμώξει ο Αλέξης ο Τσίπρας ή ένας Τσίπρας, τι θα κάνει, θα σφίξει την εταιρεία, τα κέρδη του θα είναι σίγουρα εγγυημένα, θα απολύσει καμιά δεκαπενταριά από εμάς και αυτός θα έχει το 1%, θα το κρατήσει.
1: Ολιστικό αυτό που λες.
0: Δεν είναι ολιστικό, είναι πραγματικότητα.
1: Άμα μου λέγε...
0: Αλλά ο Αλέξης και. Μήπως και εσύ, ζείτε μήπως μακριά από αυτή την πραγματικότητα.
1: Αν έλεγε ο Αλέξης ο Τσίπρας ότι θα τους βάλω μια φορολογία της τάξης του 20%, να
0: όχι,
1: κάτσω
0: 21,
1: να σας
0: λέω.
1: Ναι, λέω, να
0: δεν
1: να
0: θέλω ούτε μισό.
1: Όταν οι Έλληνες όλοι κάναν ναι. το αυτό τους παξιμάδι και τα θέλαν μια χαρά τα δικά μας τα λεφτά μέσω της προσφοράς αλληλεγγύης και όλων των άλλων
0: ναι.
1: και μας κόβανε μισθούς και συντάξεις, δεν νομίζω ότι είναι. Δηλαδή θα έπρεπε ο κάθε.
0: Δεν μου τελείωσε αυτό. Έπρεπε... Τώρα είμαστε το 2026.
1: Αυτός λέω, θα
0: μιλάμε με όρους του 2026.
1: Θα έπρεπε ο κάθε έχων να σκεφτεί ναι. από μόνος του να το προσφέρει αυτό το
0: έργο. Ωραία, άλλο αυτό. Εμείς μιλάμε για τον. Δεν μιλάμε για τους έχοντες. Η συζήτηση είναι για τον Τσίπρα ή έναν Τσίπρα ο οποίος θεωρεί πολύ εύκολο να έρθει και να φορολογήσει τον πλούτο με 1%. Ενώ είναι λάθος και δεν το καταλαβαίνει, γιατί η αριστεροσύνη, η ιδεολειψία που έχει στο μυαλό του έχει σαν εχθρό. Μίλησε χθες για εργολάβους, μίλησε για παπάδες, μίλησε για πλούσιους. Δηλαδή το παιδί αυτό είναι με τις ιδέες που είχε όταν ήταν καταληψίας. Δεν θα του τα βγάλει από το μυαλό ποτέ. Και έρχεται εδώ να σου πει τι τώρα εσένα, ότι θα ζωρίσει τον εργοδότη σου που κονομάει, να τα πάρει ο Αλέξη, θα δώσει ξέρω εγώ στους όπου
1: ναι,
0: θέλει.
1: Δεν θα τον ζωρίσει.
0: Πώς δεν τον ζωρίσει.
1: Σιγά τα αυγά. Δεν του κάνει.
0: Α, εσύ το λες αυτό.
1: Μα πραγματικά βάλ το κάτω να δεις. Ζορίζεσαι.
0: Έχεις μιλήσει με κανένα
1: δηλαδή,
0: που έχει λεφτά.
1: Αν είμαι εγώ πλούσιος.
0: Πες μου λίγο πραγματικά.
1: Μισό λεπτό. Αν είμαι εγώ πλούσιος και το μόνο μέτρο που μπορεί να πάρει μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ναι. για να μου.
0: Όχι, δεν είναι το μόνο. Μα αυτό σου λέω. Δεν είναι το μόνο. Μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις.
1: Εδώ ρε Κώστα, τους δίνουν 1,200. Δηλαδή.
0: Ρε Σμαράγδα.
1: Μέχρι και το πώς να κλέψουν. Ναι. Μέσω αγορών για να μην πληρώσουν φόρο.
0: Λοιπόν, το ζητούμενο.
1: Να δικαιολογήσουν δηλαδή κάποια λεφτά για να πάρουν το φορολόγιο.
0: Να συνοηθούμε λίγο. Το ζητούμενο ποιο είναι. Το 1,9 δις δεν είναι το ζητούμενο. Ζητούμενο
1: έτσι,
0: είναι.
1: Ένα από τα ζητούμενα.
0: Ωραία. Το ζητούμενο όμως κυρίως είναι να βρούμε το χρήμα. Όχι να το βρούμε με το
1: εγώ
0: συγκεκριμένο
1: δεν
0: τρόπο. Αυτό δεν καταλαβαίνει.
1: Αυτό,
0: ναι, μας τα είπε και το 2015 αυτό ο Τσίπρας. Και τι έκανε. Δεν τα πήρε από τους πλούσιους. Τα πήρε από τη μάνα μου που έπαιρνε 370 ευρώ σύνταξη.
1: Σου λέω πραγματικά δεν διαφωνώ. Νομίζω ότι αυτά τα μέτρα είναι για να χαϊδεύουν
0: τέλος πάντων, ο Αλέξης θα κρυφθεί.
1: Όπως και επίσης εντάξει, αν το έβαλε το 1% ω σποτ.
0: Μια θα χρονιά είναι. Θα το βάλει.
1: Σαν τον Έμφυα, ας πούμε. Μακάρι. Γιατί τον Έμφυα μας τον έβαλε σε όλους ο Βενιζέλος και μας είπε ότι είναι προσωρινό
0: είναι
1: το μέτρο.
0: Excel είναι αυτό. Ξέρεις το Excel. Ξέρεις εσύ
1: ξέρω,
0: το Excel. Λοιπόν, το Excel είναι αυτή τη στιγμή, αν βάλεις του Τσίπρα την λογική, θα δεις ότι αυτομάτως θα ανέβουν οι απολύσεις. Θα ανέβει η ανεργία. Αυτομάτως την ίδια μέρα. Δεν τον πολύ ενδιαφέρει όμως. Γιατί ο Τσίπρας και οι Τσίπρες γενικώς θέλουν κακόμοιρους. Δεν θέλουν, ας πούμε, χαμόγελα. Θέλουν ποτήρια μισοάδια, όχι μισογεμάτα.
1: Εκείνο που θα με ενδιέφερε εμένα πραγματικά ήταν να βγει ένας άνθρωπος. Περιμένω και τον κύριο Ανδρουλάκη για να είμαι τίμια
0: ναι,
1: με όλους. Να έχουμε μια συνολική εικόνα. Γιατί ακόμα και αυτή τη δημοσκόπηση, εγώ θα περιμένω την επόμενη. Όταν θα έχουν μιλήσει όλοι. Να σου πω την αλήθεια. Και στο είπα ότι είναι πολύ μακρύς ο χρόνος πολιτικά μέχρι τις εκλογές. Θα δούμε κι άλλα. Αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, θα δούμε και άλλες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό.
0: Ο Κασιδιάρης θα πάρει από το Σαμάρα.
1: Δεν ξέρω από πού θα πάρει.
0: Από πού θα πάρει. Κουκουέ θα πάρει ο Κασιδιάρης.
1: Έχουμε διάφορα.
0: Ακροδεξιός είναι ο Κασιδιάρης.
1: Κάποιοι που απογοητεύτηκαν από τα ακροδεξιά κόμματα και κρύφτηκαν και δεν φαίνονται στις δημοσκοπήσεις. Μια ελληνική λύση έχουν. Όχι ελληνική.
0: Από την ελληνική. Από το Βελόπουλο θα πάρει.
1: Βελόπουλο.
0: Από εκεί θα πάρει.
1: Κυρία Λατινοπούλου.
0: Από εκεί θα πάρει. Αυτή είναι η.
1: Έχει μπόλκους.
0: Η μπάνκα αυτή έχει μέσα. Αυτούς έχει μέσα.
1: Τώρα
0: σε αυτή η ατζέντα γενικώς και αυτό το αφήγημα έχει μέσα αυτόν τον κόσμο που λες. Είναι ένα 20%. Και... Λοιπόν, ναι, αλλά καλά λύσεις. Μαράκα, θα περιμένουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, περιμένουμε και το Κομμουνιστικό
1: ναι,
0: Κόμμα.
1: Θα ήθελα, ρε παιδί μου, πραγματικά να ακούσω από, στο πρόγραμμά τους πέρα από τα υπόλοιπα που θέλω το κοινωνικό πρόσωπο μπροστά.
0: Ναι.
1: Να μην υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός που λες. Με έχει κουράσει οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Να ακούσω απλά το πρόγραμμά τους, τα μέτρα τους
0: ναι.
1: και. Χτύπημα και σταθερότητα.
0: Εντάξει, λαϊκιστικά ήταν. Λαϊκιστικά φορο... ήταν όλα τώρα. Θα καταργήσει εκλογές.
1: Θέλω ένα φορολογικό σύστημα το οποίο ναι. να μου δίνει μέλλον. Ναι. Δηλαδή να μην βγαίνει κάθε κυβέρνηση και να βάζει ό,τι φόρο τη κατέβει στο κεφάλι ή να βγάζει ό,τι φόρο τη κατέβει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή αυτό ίσως ήταν και το μεγαλύτερο χτύπημα σε μικρές οικονομίες όπως είναι η δική μας.
0: Ναι.
1: Στο να προσελκύσουμε επενδυτές.
0: Ναι.
1: Σοβαρούς επενδυτές που θα έρθουν να κάτσουν.
0: Ναι. Θα συλλάβει τον Νετανιάχου.
1: Ποιος?
0: Ο Τσίπρας.
1: Τσίπρας μπορεί να το συλλάβει.
0: Πώς δεν μπορεί. Κάνεις λάθος. Αυτό το απάντησε.
1: Υπάρχει είναι... διεθνές ένταλμα.
0: Ναι, αλλά αν έρθει λέει εδώ, θα τον συλλάβει ο Τσίπρας.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή, έναν σύμμαχο έχουμε.
1: Τι περίμενες.
0: Ένα σύμμαχο έχουμε στην περιοχή. Όλοι οι άλλοι θέλουν να μας φάνε. Έναν, δηλαδή, ξέρω και τους Κύπριους. Έτσι. Έναν σύμμαχο έχουμε στην περιοχή, εμείς και οι Κύπροι. Έναν.
1: Σύμμαχο
0: με τεχνοτροπία, με τεχνολογία, με δυνάμεις κτλ. Ο Τσίπρας θα του συλλάβει μόλις έρθει στην Ελλάδα.
1: Σύμμαχο έχουμε το κράτος του Ισραήλ, τον Νετανιάχου.
0: Αυτή τη στιγμή ο εκπρόσωπος, ο πρώτος.
1: Δεν θέλουν ούτε οι Ισραηλίτες.
0: Αυτό δεν ξέρω. Θα το λέει Σμαράγδα. Εγώ ξέρω τις τελευταίες εκλογές ότι οι Ισραηλίτες ψήφισαν Νετανιάχου. Δηλαδή, σαν πηγαίνει ο Τσίπρας σε μια χώρα και να λένε οι άλλοι, ξέρετε κάτι, δεν το δεχόμαστε, γιατί τον ψήφισαν, ξέρω εγώ, 30%.
1: Ποτέ δεν βγάζει πράγματα που λέει, ειδικά στον αέρα, από το κεφάλι της.
0: Δηλαδή,
1: οι διαδηλώσεις στο Ισραήλ πριν ξεσπάσει.
0: Καλά, και εδώ δεν έχει διαδηλώσεις.
1: Ο πόλεμος στη Γάζα ήταν καθολικές, συγκλονιστικές και.
0: Επειδή μου είναι ο πρώτος πολίτης της χώρας, θεσμικά.
1: Και είχαν άλλο πρόσημο.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος πήγε να γίνει Ερντογάν.
0: Δεν διαφωνώ σε ό,τι λες. Αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο πρωθυπουργός.
1: Είναι.
0: Τελείωσε. Μπορείς να λες αυτή τη στιγμή. Στο μοναδικό σύμμαχο που έχουμε στην περιοχή, κυκλωμένη από να μην πω τι.
1: Όταν δεν είναι σωστό.
0: Δεν είναι σωστό. Κρίνει εσύ. Κρίνει εσύ τώρα, έτσι.
1: Κρίνει τα διεθνή δικαστήρια, όχι εγώ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένταλμα.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Για εγκλήματα πολέμου.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή και η Ελλάδα παραδοσιακά είναι φίλη με τη Ρωσία, Κώστα μου.
0: Δηλαδή τον Πούτιν, αν έρθει.
1: Αλλά τον Πούτιν
0: θα τον συλλάβει ο Τσίπρας.
1: Υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψη για τον Πούτιν.
0: Καλά δεν έχει για,
1: δεν ξέρω
0: για κλίματα πολέμου την πρώτη χρονιά νομίζω.
1: Αν υπάρχει δεν ξέρω να μας απαντήσει ο κύριος Τσίπρας.
0: Τι να απαντήσει. Θα καταργήσει τις πανελλαδικές. Θα μπαίνουν σε
1: αυτό το είχε πάντα πάγιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το ακούμε πρώτα.
0: Δεν υπάρχει πιο ωραίο, πιο λαϊκιστικό έτσι, για το πιτσιρικά τώρα που διαβάζει ή για την οικογένεια που δίνει λεφτά για εξετάσεις, για φροντιστήρια. Όταν έρθει η ώρα, βεβαίως και αναλάβει.
1: Καλά, ξέρεις πώς το είπα,
0: θα σου πει. Αυτό λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Αναλύουμε τι είπε ο καθένας. Όταν έρθει η ώρα, θα σου πει: ξέρετε κάτι, δεν είμαστε έτοιμοι. Χρειαζόμαστε και αυτό. Μια δεκαετία να προετοιμάσουμε τα ΑΗ, ούτως ώστε να γίνει αυτό να μπαίνουν όλοι. Θα σπάσουμε τα καρτέλ. Ναι. Τι ωραία που ακούγονται όλα αυτά, ρε.
1: Πώς.
0: Ε?
1: Λέει πώς.
0: Α, κάτσε. Πατ! You got the flow. Έτσι, πάμε να αλλάξουμε ατζέντα γιατί έχει πιο ωραία. Πάει μου ζητάει και στη θέση.
1: Το πατ.
0: Φέρ το πατ. Πάει μου ζητάει και στη Γαλλία. Και μιλάμε για διαστήματα και τα λοιπά τώρα, έτσι.
2: Του πληρώματος βρίσκεται και ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, ο κ. Γολέμης. Ο κ. Μακρόν φώναξε τον Έλληνα πρωθυπουργό στη σκηνή για να καλωσορίσει αυτός τον Έλληνα αστροναύτη και να. Δηλωθεί η συμμετοχή του στο πλήρωμα, μια αποστολή η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
3: Προσοχή, και άρωμα Ελλάδας επομένως σε αυτή
4: ο
3: την
4: αποστολή. Ο πύραυλος για την σελήνη αναχωρεί εντός 5 λεπτών. Οι επιβάτες στα στέσεις των.
0: Όταν εμείς γράφαμε τραγούδια για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, Μακρόν έπινε κακάο.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, καθόλου.

0: και με τριόφρο.
1: Γλεντζέ του διαστήματος.
0: Μάγκας καθώς πρέπει.
1: Τι να κάνεις.
0: Πότε γράφτηκε αυτή?
1: Δεκαετία 60.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, τώρα μια και είπες διαστήματα, Κίνα, τα άλλα, και το είχες φέρει εσύ το θέμα εχθές.
1: Ναι.
0: Και μας έλεγες πού βαδίζει ο πλανήτης. Δεν ξέρω αν είδες τα στοιχεία του Κοπέρνικου.
1: Πού πάμε? Ποιο του?
0: Κοπέρνικου.
1: Όχι, δεν θέλω να το δω.
0: Ο θερμότερος Αύγουστος που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη.
1: Στον πλανήτη.
0: Απίστευτο. Τελειώσαμε. Το πιο θερμό Αύγουστο, παιδιά. Ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της.
1: Το χειρότερο?
0: Καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει σε δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κοπέρνικους, ό,τι έλεγες εχθές, Κώστα.
1: Ναι, θυμάστε ότι το ανακοίνωσαν οι Γάλλοι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο μάλλον, πόσους νεκρούς είχαμε στη Γαλλία. Οι γενικώς οι νεκροί από τις υψηλές θερμοκρασίες στην κεντρική Ευρώπη ξεπέρασαν τους 9.000 φέτος.
0: Το παράδοξο.
1: Σε Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία και Ισπανία.
0: Το παράδοξο ήταν, και δεν ξέρω, νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι. Τι? Δεν πιστεύω να βγει κανείς να μου πει.
1: Ποιο?
0: Και σε αυτό να διαφωνήσει. Ότι η Ελλάδα έζησε από τα πιο φυσιολογικά. Φυσιολογικά.
1: Κοιτάξτε, ήταν το έκτο.
0: Καλοκαίρια.
1: Το είχαμε στις ειδήσεις την Τρίτη.
0: Που έχει ένα εύκρατο κλίμα.
1: Είναι το έκτο θερμότερο, ήταν το έκτο θερμότερο καλοκαίρι της ιστορίας από το, που έχουμε στοιχεία καταγεγραμμένα από το 60 και μετά.
0: Ναι. Αλλά στην Ελλάδα.
1: Εμείς θεωρούμε ότι ήταν ήπιο.
0: Ο Ιούνιος μια χαρά. Ο Ιούλιος. Τι καύσωνα είχε, σιγά τα αυγά σε σχέση με άλλες.
1: Κάτι λεωφτάρια 39 εκεί μέχρι 38-39.
0: Σε σχέση με άλλες χρονιές όμως, και δεν κράτησε και αμάν εκείνο το...
1: Όχι, το 24 που ήταν, το 24 είχαμε 35 μέρες πάνω από 35 βαθμούς, συνεχόμενα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, και τώρα αν επιβεβαιωθούν και οι μετεωρολογικές μας προβλέψεις και ο Σεπτέμβρης, νορμάλ πάει.
1: Το πρώτο δεκαήμερο θα είναι πολύ ζεστό. Να, φτάσαμε το πρώτο δεκαήμερο, είδασαι.
0: Το περάσαμε και τώρα μαζί με τα πρώτα βρόχια μας.
1: Μετά τη Δευτέρα.
0: Μετά τη Δευτέρα.
1: Ναι, μετά τη Δευτέρα. Τι λέει ο Δήμος?
2: Καλημέρα. Οι βόρειες χώρες τα έχουν όλα τακτοποιημένα και γι' αυτό έχουμε και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοκτονιών.
1: Λες, Δήμο, Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή να μας έχουν με το βούρδουλα για να μην αυτοκτονούμε. Τι ακόμα, ρε παιδιά. Δεν είμαστε με τίποτα ευχαριστημένοι άνθρωποι εν τέλει.
1: Δεν είμαστε, ε.
0: Όχι, δεν είμαστε.
1: Πάμε στις διαφημίσεις.
0: Ναι.
1: Αφού σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Φιμπράν. Και έρχεται η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονοτικών υλικών με πυράντοχο πετροβάβακα, το Φιμπραγκαίο, ο οποίος παρέχει άριστη ηχοαπορρόφηση και ηχομόνωση. Υψηλή θερμομόνωση, καθώς είναι άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση, φυσικό ανόργανο άοσμο και χημικά αδρανές. Όλες οι ιδιότητες του Φιμπραγκαίο και εξυλασμένης πολυστερίνης XPS θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα της Φιμπραν, www.fibran.gr.
3: Η ώρα είναι 7, ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
5: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
11: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο.
11: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο.
11: Να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο.
11: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο.
11: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
12: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
13: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
14: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
16: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
19: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
20: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
21: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
22: Λίγο μετά τις 7, ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
24: Μετρόπολης τελερό. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα από το Μετρόπολης, από τους 95,5, all over the world, από ό,τι βλέπω τα μηνύματα από, όλο το, από όλες τις μεριές του πλανήτη. Θα διαβάζουμε σε λίγο. Τα μεγάλα ειδησιογραφικά μέσα ασχολούνται βεβαίως με το χαμό, με τον θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Εδώ έχουμε τώρα, βλέπω Sky αυτή την ώρα, εχμές Άδωνη Γεωργιάδη, πολύ και Σμαράγδα νωρίτερα, για την κλινική όπου έπαθε την ανακοπή ο Μαζονάκης. Έρευνες της ασφάλειας. Τι κατέθεσαν οι γιατροί κτλ.
1: Παιδιά, πραγματικά δεν την ήξερα αυτή τη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης. Ναι. Και έκατσα και διάβασα υποχρεωτικά για να μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους συνήθως οι οποίοι έχουν πάρα πολύ δύσκολα προβλήματα υγείας, όπως παραδείγματος χάρη νεφροπαθείς, Κώστα. Ναι. Για να βοηθηθούν, να φύγουν οι τοξικές ουσίες από το σώμα, το αίμα να ανανεωθεί και να βοηθηθούν. Ναι. Είναι όμως. Και αυτές οι θεραπείες είναι τόσο σύνθετες και δύσκολες, μπορούν να προκαλέσουν από θρομβώσεις, κράμπες, από μια απλή υποθυμία μέχρι να σου πέσει η πίεση, να σου πέσει το σάκχαρο σε επικίνδυνα σημεία, που πρέπει όντως, από ό,τι διάβαζα, να γίνεται σε δημόσια νοσοκομεία.
0: Αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Έτσι, ναι. Που έχουν αυτόν τον εξοπλισμό ή σε ιδιωτικά νοσοκομεία που επίσης όμως είναι διαπιστευμένα και μπορούν να έχουν οποιοδήποτε μηχάνημα, μπορούν να υποστηρίξει κάποια τέτοια παρενέργεια, κάποιο τέτοιο πολύ δύσκολο
0: επεισόδιο. Είχε το συγκεκριμένο, το stem cell.
1: Αυτές είναι οι αιχμές και του κύριου Πατούλη,
0: ναι, και του, και κύριου,
1: του
0: Γεωργιάδη.
1: Κύριου Γεωργιάδη. Και ο κύριος Γεωργιάδης, το λέμε, δεν το λέει ως Άδωνης, το λέει ως Υπουργός
0: Υγείας.
1: Υγείας, έτσι. Ναι, ναι. Αυτές είναι οι αιχμές που...
0: Είναι θέμα ελέγχου. Δηλαδή ο ιατρικός.
1: Δεν νομίζω τώρα ότι μπορούμε να τα ελέγχουμε όλα αυτά.
0: Ο ιατρικός σύλλογος, ο ΙΣΑ, δεν θα έπρεπε να το.
1: Ο ΙΣΑ, ναι.
0: Δεν θα έπρεπε να τα ελέγχει αυτά όλα. Ή της Θεσσαλονίκης ή κάθε πόλης.
1: Σαφέστατα.
0: Ανοίγει, ας πούμε, ένα ιδιωτικό γιατρείο. Είναι δυνατόν να μην ελεγχθεί για αυτό το κομμάτι. Δηλαδή τι παροχές.
1: Ναι.
0: Τι παρέχει, ας πούμε, ποιες υπηρεσίες. Δεν θα έπρεπε να έχει ελεγχθεί.
1: Εκτός εάν.
0: Δηλαδή πάλι το Υπουργείο Υγείας πρέπει να πάει εδώ. Δηλαδή ένας δικηγόρος, ξέρω εγώ, δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Ο δικηγορικός σύλλογος δεν θα επέμβει, δεν θα τον καλέσει.
1: Σωστό. Από την
0: άλλη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δηλαδή πρέπει να το κάνει.
1: Όχι βέβαια. Και από την άλλη μπορεί να είναι και κάτι που ούτε και ο ΙΣΑ να μπορεί. Γιατί να σου πω
0: αυτό,
1: κάτι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι το μιλητό. Να μην είναι, ας πούμε, στο μπράβο πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Να είναι το ομερτά. Είμαι διάσημος. Δεν θέλω να το μάθουν οι παπαράτσι ή έτσι οι γιουβέτσι. Ξέρω ένα καλό γιατρό. Ξέρω μια καλή κλινική. Το έχουμε αυτό. Και στο DNA μας οι Έλληνες. Και όχι μόνο. Στην Τουρκία πέθανε μια γυναίκα. Πάλι πήγανε, γιατί πηγαίνουν για φθηνές επεμβάσεις.
0: Αυτό που λες το διαβάζω τώρα και από έναν γιατρόφιλο. Ο οποίος λέει ότι αυτές οι θεραπείες γίνονται incognito σε αυτά τα εξειδικευμένα, ας πούμε, ιατρία, κλινικές. Γίνονται incognito. Κανένας δεν ξέρει. Κανένας δεν γνωρίζει. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν το διατυμπανίζεις, θα πάει το κάνεις, ούτε προφανώς και το ίδιο, η ίδια η μονάδα. Αλλά το σωστό είναι αυτό που λέει η Σμαράγδα.
1: Παρ' όλα αυτά.
0: Ότι κυρίως αυτές τις θεραπείες μόνο διαπιστευμένα κέντρα τις κάνουν, τα οποία είναι εξειδικευμένα σε αυτό το κομμάτι.
1: Φυσικά, μα είναι, παιδιά, πραγματικά, πριν από αυτή την εκπομπή, και αν δεν είμαστε μέσα σε ένα πρόβλημα, αν δεν έχουμε κάποιον δικό μας να έχει πρόβλημα με τέτοια θέματα υγείας,
0: πούμε...
1: ποιος την ήξερε την πλασμαφαίρεση?
0: Εγώ δεν την ήξερα, την γνώριζα. Πλασμαφαίρεση.
1: Να φανταστώ ότι μας αφαιρούν.
0: Άλλο η αιμοκάθαρση, αυτό που κάνουν, ας πούμε, και οι φίλοι μου που έχω νευροπαθήσει, η αιμοκάθαρση, και άλλο η πλασμαφαίρεση όμως.
1: Ολόσωστα.
0: Η οποία έχει άλλα τέτοια, αλλά δεν θέλω να τα πω σήμερα. Όταν θα πέσει λίγο ο καπνός, η σκόνη, θα πούμε, δηλαδή για την πλασμαφαίρεση, έτσι, ποιοι την προτιμούν τώρα τελευταία. Αλλά προκύπτει και ακόμη ένα ερώτημα. Ναι. Ήταν μια ιδιωτική κλινική, έτσι. Γιατρείο.
1: Ναι.
0: Απεινιδωτή, γιατί δεν είχε.
1: Δεν είχε ούτε απεινιδωτή, αυτό που σένα το ακούω.
0: Όχι, δεν είχε απεινιδωτή. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και βλέπουμε από τις κλήσεις του διασώστη με τη μηχανή, ο διασώστης πήγε και ξεκίνησε κάρπα. Και μετά από 20 λεπτά περίπου, 17-18 λεπτά, έφτασε και το ασθενοφόρο.
1: Μάλιστα. Άρα νομίζω ότι οι κατηγορίες που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι.
0: Δεν βλέπω, ας πούμε, πουθενά να έχει γίνει αυτή η διαδικασία. Έτσι, έπαθε να κοπεί κατευθείαν. Από εκεί πέρα δεν βλέπω να έχει χρησιμοποιηθεί απεινιδωτής. Είναι και ένα ερώτημα αυτό. Τώρα μου πεις τώρα, αυτό βρήκα την. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Λέει, γράφει ο Ηλίας, πολύ σοκαριστική είδηση για Μαζονάκη. Ένας από τους πιο αγαπημένους γενιάς μου. Παιδί της νύχτας είμαι εγώ, ένα από τα καλύτερά του.
1: Παιδιά,
0: τραγική ηρωνία, λέει, ήταν να πάμε στη συναυλία του που θα γινόταν σε 10 ημέρες. Αλλά κάποιος από πάνω είχε άλλα σχέδια. Κρίμα, λέει ο Ηλίας.
1: Να σας πω κάτι, επειδή υπάρχει και πολύ. Ας μου επιτραπεί να το πω και ευγενικά θα το πω. Σε εισαγωγικά βάλω το πολύ γκάου κόσμο εκεί έξω. Που πολλές φορές μιμείται. Είναι καλό να τα λέμε. Σου λέει ο άλλος, α, πλασμαφαίρεση, για πάνω να με κάνουν καινούριο. Με βγάλουν ωραίο αίμα. Ό,τι ήπια, ό,τι έφαγα, θα φύγει.
0: Καλά, καλά.
1: Έχουμε και αυτές τις τάσεις του μιμητισμού σε ανοησίες. Αλλά ήθελα να σου πω ότι η εγκυρότητά μας, όπως είχε πει ο Καραμαλής για την Κύπρο, κοίται μακράν όσον αφορά το θέμα των αυτοκτονιών. Δηλαδή. Είμαστε τόσο έξω που πιο έξω πεθαίνεις. Δεν ξέρω πότε ίσχυε για τη Σκανδιναβία ή εκτός αν είναι περιορισμένο για την Ευρώπη.
0: Τι, ας πούμε.
1: Γιατί, άκου τώρα.
0: Ποιοι είναι πρώτοι.
1: Ποιοι είναι πρώτοι. Το Λεσότο. Το ξέρεις εσύ το Λεσότο?
0: Κοίτα να δεις.
1: Είναι μια περίκλειστη χώρα στην Αφρική.
0: Ναι, το ξέρω που είναι το Λεσότο.
1: Μπράβο. Το Λεσότο κρατάει τα ηνία.
0: Άκου, Ελένη, ότι απαντάει τώρα. Γιατί απαντάς στην Ελένη χωρίς να το ξέρεις. Γιατί η Ελένη μου έχει γράψει από εδώ και αν ολοκλήρωσε.
1: Με 28,7 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, παρακαλώ.
0: Ναι, μου τους πετάνε και τα μπαλκόνια.
1: Τι να σε πω. Την Νότιο Κορέα που έχει τον υψηλό δείκτη ανάπτυξης με 27,5.
0: Α, είδες.
1: Σουαζιλάνδη. Σουατίνη τη λένε τώρα.
0: Σουαζιλάνδη.
1: Ναι, με 27,2. Γουιάννα με 24,8. Ουρουγουάη επίσης με 24,8. Και λέει όμως, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν διαφορές στην καταγραφή, γιατί οι ειδικοί το τονίζουν αυτό, ότι οι συγκρίσεις μεταξύ χωρών πρέπει να γίνονται με προσοχή. Σε πολλές κοινωνίες υπάρχει έντονο κοινωνικό ή θρησκευτικό στίγμα γύρω από την αυτοκτονία, με αποτέλεσμα, λέει, πολλοί θάνατοι να υποκαταγράφονται. Ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν έχει αυτοκτονία στη Βόρεια Κορέα, αλλά ποιος τις καταγράφει? Έτσι δεν είναι? Ναι, εννοείται. Η εικόνα, λέει, στην Ευρώπη, τα πρωτεία παραδοσιακά τα έχει ποια χώρα, λες?
0: Φιλανδία.
1: No. Και θα το ψάξω το γιατί.
0: Ελβετία.
1: No.
0: Τι, ποια?
1: Η Λιθουανία,
0: λέει. Η Λιθουανία.
1: Η Λιθουανία διατηρεί διαχρονικά ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από αυτοκτονία.
0: Μάλιστα.
1: Και η κατάσταση στην Ελλάδα όντως παραμένει στις χαμηλότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την Κύπρο.
0: Μάλιστα. Και καλά, εμείς έχουμε άλλη λογική για τη ζωή και για τις δυσκολίες της ζωής.
1: Είμαστε και λίγο ζορμπάδες. Είμαστε.
0: Έχουμε μάθει, ας πούμε, μέσα τα δύσκολα.
1: Ναι.
0: Κολοπετσωμένοι.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Έγραφε η Ελένη που, άρα που της απάντησε, δηλαδή, τώρα.
1: Α, έλα, Ελένη. Μαράγκα. Καλημέρα.
0: Γιατί έρχονται και πολλά μηνύματα. Ωραία, καλημέρα. Μα έχουν μεγαλώσει σε αυτό το κλίμα. Οι Αφρικανοί που το περισσότερο καιρό έχουν ζέστη δεν καταγράφουν αυτοκτονίες. Α, δεν απαντάει. Δεν καταγράφουν αυτοκτονίες. Να, που το Λεσότο τελικά είναι πρώτο, Ελένη.
1: Να, που το Λεσότο. Λες, δεν θα παίζει ρόλο ρισκό στο ότι είναι μια περίκλειστη χώρα?
0: Ποια, το Λεσότο?
1: Το Λεσότο που δεν έχει θάλασσα, ας πούμε. Γιατί εγώ χωρίς θάλασσα δεν μπορώ να ζήσω.
0: Ναι.
1: Εγώ, ακόμα και το σπίτι μου θέλω να βλέπεις τη θάλασσα. Δηλαδή, άμα έβλεπες το σεξ σου, θα νόμιζα ότι είμαι ανάποδα.
0: Σου πω μια χώρα που δεν έχει θάλασσα. Το Λουξεμβούργο, ξέρεις, δεν έχει θάλασσα.
1: Wow, εντάξει, ρε, εσύ, έλα.
0: Μέσα στη στεναχώρια είναι.
1: Κλέβεις εκκλησία.
0: Ναι, μέσα στη στεναχώρια είναι οι Λουξεμβούργοι.
1: Ναι, οι Λουξεμβουργιανοί όμως είναι λίγοι. Εκεί πέρα πηγαίνουν όλοι που είναι τραπεζικοί, αυτά ασχολούνται με διπλωμάτες.
0: Δεν τους αφήνουμε να επεκταθούν στην Ευρώπη, να γίνουμε όλοι Λουξεμβουργιανοί, να παίρνουμε 5.000 πρώτο μισθό.
1: Και στο Μονακό δεν άκουσα. Θα μου πεις, εκεί έχουν θάλασσα.
0: Πώς δεν έχουν, άρα. Πού είναι τα προσωπικά δεδομένα, πού είναι το ιατρικό απόλυτο? Σε αυτά που λέμε όλα και ακούγονται.
1: Παιδιά, έτσι όπως πήγε το ΕΚΑΒ. Και έτσι όπως έσκασε η είδηση, μπαμ μπαμ, και κατευθείαν τώρα στον Ευαγγελάτο έσκασε. Ποια προσωπικά δεδομένα? Τραθήκατε. Ναι, ναι. Έπαιζε live όντως εκείνη την ώρα. Ναι. Οι καθαρές κουβέντες ήταν στον αέρα. Σου λέω, γιατί έτρωγα εκείνη την.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Πέρασε κατευθείαν σαν έκτακτη είδηση. Ποια προσωπικά δεδομένα?
0: Όχι, Παναγία μου, καλημέρα από Βόνη. Έχουμε οι άνθρωποι εδώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά, ποτέ δεν παιδεύτηκαν για τίποτα. Τα είχαν όλα έτοιμα, τακτοποιημένα. Καλά, δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά ναι. Πάλεψαν και αυτοί για διάφορα. Στο Νότο πάντα έπρεπε να ήμασταν πιο έξυπνοι, πιο διαλλακτικοί. Γενικά έπρεπε να σε κόβει για να προκόψεις. Γι' αυτό με την πρώτη δυσκολία φτάνουμε στα άκρα στο Βόρεια, μάλιστα. Ο Φώτης από Βόνη.
1: Εντάξει, δεν είναι, ρε παιδιά. Όλο ο καθένας δίνει τους δικούς του αγώνες τώρα. Να ζεις, είπαμε,
0: έτσι, έτσι.
1: Και 6 μήνες νύχτα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και εύκολο πράγμα.
0: Ναι.
1: Έβλεπα έναν σεφ που μου αρέσουν αυτές οι σειρές, το ξέρεις. Το τραπέζι του σεφ είναι μια εκπληκτική παραγωγή.
0: Ναι.
1: Και έναν Νορβηγό πολύ. Μαζεύανε, παιδί μου, από τα βράχια πάνω, από τα θαλασσοπούλια, αυγά. Όταν εμείς είχαμε κότες. Δηλαδή, ναι, δεν μπορούσαν να έχουν ούτε μπαξέδες ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ό,τι βρίσκαν από τη γη και πολύ ψάρι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πάντα.
0: Ο Γιάννης, ο γιατρός μας είναι ο Γιάννης, και ο Γιάννης είναι γιατρός. Καλημέρα, με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, ο παθολόγος, ιδιοκτήτης της κλινικής, δήλωσε πως ο Μαζονάκης ήταν ασθενής της γυναίκας του. Που, όπως δήλωσε ο ίδιος,
1: αυτό σου είπα, ναι,
0: είναι γυναικολόγος.
1: τα φόρτωσε κατευθείαν όλα στη σύζυγό του, τα πάντα, ότι η θεραπεία. Που μπορεί να είναι και αλήθεια, πριν, μάλλον αυτή είναι.
0: Ναι, πριν από λίγο, λύσο Σκάι, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δήλωσε πως δεν είναι γυναικολόγος, αλλά άνευ ειδικότητος.
1: Εντάξει, άρχισαν τα όργανα.
0: Δεν λέμε και τίποτα γιατί είναι και επικίνδυνα τα πράγματα. Αλλά λίγο φυσιογνωμιστές να είμαστε. Έχεις εικόνα?
1: Όχι.
0: Από το ζευγάρι?
1: Δεν,
0: όχι,
1: δεν το είδα.
0: Λοιπόν, εκτός των άλλων, διαφημίζουν μέσα από τη σελίδα τους πως θεραπεύουν και ορθοπαιδικές ασθένειες. Δηλαδή έκαναν νέες στα γόνατα χωρίς να είναι ορθοπαιδική. Η δικαιοσύνη έχει πάρα πολύ δουλειά σε αυτή την περίπτωση. Και ευχαριστώ γιατί μου στέλνει και την πηγή του ο Γιάννης στο άρθρο. Και βεβαίως, το είδα αυτό, Γιάννη. Το είδα χθες. Ναι, το είδα. Λοιπόν,
1: η δικαιοσύνη, και επειδή ζούμε και σε έναν κόσμο, και τώρα θα μου πεις, η νεολαία ακούει. Όσοι ακούνε, τέλος πάντων, μπαίνουμε και στα YouTube πια μέσω των social. Έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει. Σε κάθε ένα, μην τους χαρακτηρίσω, που βγαίνουν και λένε: ελάτε από εδώ, φτηνό μπότοξ. Ελάτε από εκεί, φτηνά υαλουρονικά. Φθηνά φιλέρ, φθηνά κίνα, φθηνά τα άλλα. Πάνε, κάνουν 5-6 σεμινάρια, παίρνουν ένα χαρτί, ξέρεις, και εγώ και εσύ να πάμε. Το χαρτί θα μας το δώσουν να το παρακολουθήσουμε. Το βάζουν σαν πτυχίο επάνω. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα αυτά.
0: Νομίζω ότι τελείωσε την ιατρική στο Αριστοτέλειο, ο συγκεκριμένος.
1: Ναι,
0: γιατί διάβαζα χθες το βράδυ το βιογραφικό του.
1: Ξέρεις πόσο
0: οδοντίατροι. Τελείωσε στο Αριστοτέλειο.
1: Ξέρεις πόσο οδοντίατροι χτυπάνε γυαλουρονικά αυτή τη στιγμή και μπότοξ και τέτοια.
0: Άλλο
1: και αυτοί στο Αριστοτέλειο θέλω να σου πω.
0: Άλλο αυτό. Επειδή μάλλον να είσαι ο Βελόπουλος τώρα και να πουλάς φάρμακα.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Σωστό.
0: Και άλλο να είσαι από το Αριστοτέλειο. Γεια σου Κυριάκο, καλημέρα. Φάρμακα, είπε, δεν είπα τίποτα. Μάλλον,
1: σωστό.
0: Γιατροσόφια, γιατροσόφια.
1: Έχουν γίνει.
0: Τελοπών, πώ τα λένε.
1: Όλοι όσοι
0: στο λες του Ιησού.
1: Μπράβο, με αυτές τις εναλλακτικές θεραπείες και τα λοιπά. Γιόγκι, μόγκι, μπόγκι. Έχουν γίνει όλοι φυσιοθεραπευτές.
0: Ναι.
1: Τα βλέπουμε.
0: Σταμάτα τώρα, γιατί ήρθαν δύο φίλοι μου από άλλες πόλεις για να πάνε σε πρακτικούς. Χειροπράκτες.
1: Ναι.
0: Προχθές.
1: Ναι.
0: Πάνε σε ένα κανονικό, ρε φίλε, ορθοπαιδικό, ναι, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι,
0: αυτό
1: παιδιά,
0: το πράγμα και πιο, και γίνει και πιο πολύ τώρα. Παλιά, όταν ήμουν μικρός, υπήρχε ένα στα Γιάννητσά, ένα στη Σκύδρα, ένα στο Πανόραμα, ένα λίγο εδώ προς τον Κυλικής και τα λοιπά. Τώρα είναι γεμάτα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, και ο καθένας έχει το δικό του. Άπας, σε κάνει περδίκι.
1: Εγώ ξέρω.
0: Πώς δεν κάνει περδίκι.
1: Τουλάχιστον από τις αφηγήσεις των παππούδων.
0: Ήρθε ο φίλος μου, δείτε, έκανε προχθές βελονισμό για τη μέση. Σε πέρασε, όχι, πώς θα σε περάσει, ρε φίλε.
1: Βελονισμό για τη μέση. Άμα έχεις δισκοκύλες, φεύγουν οι δισκοκύλες με τον βελονισμό.
0: Πλάκα μου κάνεις τώρα. Βρήκε κανένας καρύ από βελονισμό?
1: Δεν ξέρω.
0: Ένα, αλλά ρώτα την αδερφή μου, έχει κάνει βελονισμό για να κόψει το τσιγάρο. Για ξέρω εγώ να. Ερχόταν με τις βελόνες και τα μπαμπάκια στα αυτιά.
1: Και εμένα με το πρότεινα για το αυγενικό.
0: Είναι
1: με
0: τα καλά σας τώρα, δηλαδή το πιστεύετε
1: μου
0: αυτό?
1: Λένε,
0: άμα μιλήσει με έναν νευρολόγο.
1: Σώθηκα, λέγε, τουλάχιστον 2 χρόνια
0: μετά. Μίλα με έναν νευρολόγο, ρε παιδί μου, μια φορά και ρώτα τον. Αυτό το δίκτυο που έχουμε μέσα μας.
1: Ναι.
0: Νευρώνων και νευρών και μικρών, ας πούμε. Τι σύστημα είναι? Και θα σου πει, είναι ένα σύστημα το οποίο ξεκινά από το ένα δάχτυλο, τελειώνει στο άλλο, έχει δισεκατομμύρια διακλαδώσεις και όλα ενώνονται μεταξύ τους.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, αυτός που σου λέει ότι θα σου βάλει τη βελόνα εκεί και θα επηρεαστεί τη συφτέρνα σου. Πόσο παπατζής είναι.
1: Κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται.
0: Πόσο παπάτζας είναι.
1: Αυτά τα περισσότερα.
0: Γι' αυτό και δεν πάμε.
1: Τα περισσότερα, επειδή βασίζονται σε ασιατική και κινέζικη.
0: Αυτό.
1: Ναι, αλλά ξεχνάει ο κόσμος.
0: Ότι.
1: Ότι τότε δεν είχαν οι άνθρωποι τις γνώσεις που έχουμε τώρα.
0: Εντάξει, μα ένα τρώμα ματζούνια. Μην παίρνουμε, μας πονάει το κεφάλι, μην παίρνει παναντόλ. Πάνε φάει μια μολόχα, α πούμε. Φάνε ματζούκι.
1: Από τα αρχαία χρόνια.
0: Από τα αρχαία, βέβαια, τόσα χρόνια το κάνουμε.
1: Μα πώς, αφού σου λέω από τις αφηγήσεις των παππούδων, μου λέγανε ότι οι περισσότεροι χειροπρακτικοί είχαν ζώα.
0: Ναι.
1: Και επειδή αναγκάζονταν οι άνθρωποι μόνοι
0: τους
1: να ενώνουν τα κόκαλα των ζώων που σπάγαν πάνω κάτω.
0: Τα μάθανε.
1: Μάθανε κάποια πράγματα. Έτσι.
0: Δεν συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά αν υπήρχε πραγματικά, ας πούμε, ίαση σε αυτά τα κομμάτια, θα είχε τώρα κόσμο που πονάει μέση του? Όχι. Εμένα οι μισοί μου φίλοι περπατάνε και πιάνουν τη μέση τους, δηλαδή. Και εσείς επιμένετε ότι αυτά είναι αποτελεσματικά. Δεν σας πιστεύω.
1: Όταν έχεις δίκιο.
0: Μα δεν σας πιστεύω.
1: Έχεις δίκιο. Τελείωσε εκεί. Ούτε κι εγώ, παιδιά. Εντάξει. Αφού καταφέραμε και γελάσαμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Μέσω τραγικών. Μα πραγματικά όμως. Έχει μία τάση ο κόσμος, ρε παιδί μου.
0: Έχουμε τέτοια τάση.
1: Να πιστεύει ότι.
0: Μας αρέσει.
1: Ναι. Θα βρει μαγικές λύσεις. Το τζίνι θα βγει από το λιχνάρι.
0: Μας αρέσει αυτό.
1: Ναι. Μας αρέσει τα παραμύθια.
0: Πρόβλημα αφυδάτωσης τελικά ο Καρέτσας, έτσι. Μια χαρά είναι το παιδί. Θα πάρει τα ισοτονικά του και τους καταλύτες και τα συνέλθει. Τα παίζει.
1: Πάντως, να χτυπήσω εγώ ένα καμπανάκι. Όχι, δεν το λέω έτσι στοχευμένα για κάποιους, αλλά με αφορμή το ότι εδώ στην Ελλάδα το χρησιμοποιούμε πολύ. Όταν κάποιο πρόβλημα έχει ένας παίχτης, είναι το ιατρικό απόρριτο. είναι το ιατρικό απόρριτο. Ολόκληρη Ντόρτμουντ.
0: Εντάξει, ναι.
1: Επιτόπου ενημέρωσε τον κόσμο.
0: Όχι επιτόπου. Όχι επιτόπου. Πρώτα ενημέρωσε ο Ραπτόπουλος ότι έχει κρίση. Ότι έπαθε κρίση στη Θάνχη. Λοιπόν, ενημέρωσε ο ειδικός, ας πούμε, επί των θεμάτων αυτών. Όχι μόνο της Ντόρτμουντ, all over the world. Και μετά βγήκε η Ντόρτμουντ. Και τσατίστηκε ο άλλος. Τσατισμένος ήταν που δεν βγήκε το δικό του.
1: Ραπτόπουλος, ναι, παιδί, άμα ήταν η σειρά, θα έπαιζε τη Σμαράγδα Καρύδη στο IQ 160. Τα ξέρει όλα, δεν είναι.
0: Νομίζω το ανάποδο ήταν η σειρά. Σμαράγδα Καρύδη.
1: Όχι, IQ 160, τη βλέπει.
0: Α, όχι, εγώ νόμιζα ότι στο τέτοιο, πώς λεγόταν, στο παραπέντε.
1: Α, εκεί ναι, ήταν η αφέλεια, δεν το θα μπει.
0: Ναι. Μάλιστα, ωραία τα μηνύματά σας. Τα φιλιά μας σε όλους, όλη την παρέα. Καλό καιρό, δηλαδή ωραίες θερμοκρασίες σήμερα. Κοντά στους 20 βαθμούς ήμασταν το πρωί, 18-19, λίγο δροσούλα είχε. Καλημέρα στο Δήμο, καλημέρα στον Παναϊώτ, ο οποίος επιμένει. Ολόκληρη Ντόρτμουντ και έπαθε αφυδάτωση, αν είναι λέει δυνατόν. Κοίταξε, πάνω μπες λίγο στην ψυχολογία ότι είσαι, ας πούμε, ποδοσφαιριστής στο χωριό. Έτσι.
1: Πες το, Κώστα.
0: Ή να πω ποδοσφαιριστής, να πω, ξέρω εγώ, τι να πω άλλο. Οτιδήποτε βάλε. Και έρχεται το πολύ μεγάλο το άρμα. Mm-hmm. Το τεράστιο το άρμα.
1: Και πέφτουν όλα τα φώτα πάνω σου.
0: Πέφτουν όλα τα φώτα πάνω σου. Ξαφνικά, δηλαδή, δεν είσαι ποδοσφαιριστής, πέφτουν στη δουλειά. Αρχίζεις εξαντλητική δίαιτα. Να πας στη δουλειά να είσαι κομψός. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αρχίζεις, κάνεις πράγματα, φτάνεις τον εαυτό σου στα άκρα για να γρήγορα να προσαρμοστείς σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ απαιτητικό. Νομίζω ότι αυτό έπαθε ο Κωστής και θα επανέλθει σίγουρα, βέβαια.
1: Και να σου πω, πες το στον κόσμο, γιατί μπορεί να μην το ξέρουν. Το αφυδάτο σου ακούγεται ότι δεν έπινε νερό, ας πούμε.
0: Όχι,
1: μπορεί
0: όχι.
1: Να προκληθεί.
0: Εννοείται ότι έπινε νερό.
1: Μπράβο, μπορεί να προκληθεί από πολύ μεγάλο στρες.
0: Αυτό, όχι μόνο αυτό, και από πολύ μεγάλη προσπάθεια. Οι ιστοί αφυδατώνονται, έτσι. Δεν είναι στη γλώσσα, ας πούμε. Και στα...
1: Μια και λέγαμε για τα ολιστικά και τα δεν ξέρω τι. Μην νομίζω άλλο ότι το παιδί, ας πούμε. Δεν το ενυδατώνανε στην Ντόρτμουντ.
0: Τέλος με τη Λίμπαρ, έτσι.
1: Και έρχεται ο Χρήστος, ο φίλος μας ο Παναθηναϊκός, και λέει: καλημέρα, Σμαράγδα και Κώστα. Ο Λεμονής είναι έτοιμος να αναλάβει το γάβρο.
0: Έχει κλείσει ήδη προπονητή. Και μάλλον γι' αυτό. Γιατί ναι. Το προπονητή τώρα τον Αλγουαθίλ. Δεν τον έκλεισε χθες το απόγευμα.
1: Όχι, δα.
0: Έτσι,
1: πού τον βρήκε.
0: Και αύριο, σήμερα μάλιστα είναι και η πρώτη προπόνηση. Ο άνθρωπος δηλαδή ήδη μάζευε πράγματα από προχθές. Και ήξερε ότι θα έρθει στην Αθήνα. Ο Μεντιλίμπαρ δεν ήξερε, όπως δεν ήξερε και ο Λουκτσέσκου ότι τον περιμένει. Λοιπόν,
1: τι ξέρουμε για τον Αλγουαθίλ, ότι.
0: Για πες.
1: Παιδί της Real Sociedad,
0: ναι.
1: Και σαν παίχτης, και σαν προπονητής των Ακαδημιών. Τι άλλο έχει κάνει εκτός ότι είναι Βάσκος.
0: 330 μάτς έχει σε όλες τις οργανώσεις.
1: Ναι.
0: Με τη Real Sociedad, 330 μάτς. Προφανώς το γνωρίζει. Βέβαια και με τη Λίμπαν και ο Μέντι όταν ήρθε δεν ήταν κανένας χθεσινός, έτσι. Είχε προπονήσει μεγάλες ομάδες. Μάλιστα κατάφερε να πανηγυρίσει και την κατάκτηση του κυπέλου.
1: Το Copa del Rey,
0: Copa del Rey, και έβγαλε το 20 και έβγαλε την ομάδα και στο Champions League. Και πήγε Σαουδική Αραβία για την Al Sharbab. Από εκεί αποχώρησε το Φεβρουάριο και από τότε νομίζω δεν είχε δουλειά. Ήρθε στον Ολυμπιακό.
1: Και φυσικά εντάξει, επειδή δεν φυτρώνουν, δηλαδή δεν ξύπνησε ο Μαρινάκης και είπε: α, ξέρω τον Αλγουαθίλ, κάτσε να τον φέρω. Παίζει ρόλο αθλητικός διευθυντής.
0: Μα ποιο είναι?
1: Αντώνιο Κορδόν.
0: Ο Κορδόν.
1: Κορδόν.
0: Α, κορδόν, ναι.
1: Κορδόν, κορδάν, κορδόν.
0: Ο Καραμπή τι κάνει?
1: Α, καλή ερώτηση. Με έπιασε.
0: Έχει άλλο πόστο. Ξέρεις γιατί πήρανε τον Αλγουαθίλ?
1: Για παίχτες ίσως ο Καραμπή.
0: Ναι, ξέρω. Γιατί πήρανε τον Αλγουαθίλ?
1: Πουρκουά.
0: Γιατί είχε δουλειά ο Λουτσέσκου.
1: Α, αυτό είναι.
0: Βέβαια. Εσύ τι νομίζεις, ότι θα ήταν ο του Λουτσέσκου στη Ρουμανία? Διακοπές ή ξέρω εγώ κάπου και αυτή τη στιγμή σήμερα δεν προπονεί στον Ολυμπιακό. Είστε γελασμένοι νομίζω. Αν δεν είχε συμβόλαιο Λουτσέσκου, αυτή τη στιγμή θα ήταν ήδη ο Καραϊσκάκης.
1: Πάντως και αυτός πέρασε από εκεί μεριά. Al Shabab.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω πριν. Ναι.
1: 7 και 30 πρώτα λεπτά, τι λες να κάνουμε?
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά.
1: Λες.
0: Δεν μπορούμε, όχι. Απλά θα σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Φιμπραν. Για να πάμε στο παράθυρο σας σπορ. Η ελληνική πολυεθνική μας κάνει περήφανους με τα μονωτικά της υλικά σε όλους τις υπήρους και η εταιρεία μας δίνει πάντα πρόσθετους λόγους ώστε να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Αυτή τη φορά είναι οι πλάκες Πετροβάβακα BP Etix στο σύστημα Seratherm της Fibran, οι οποίες διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακίνητου μας. Λειτουργούν ως φράγμα στη μετάδοση της φωτιάς και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. Σμαράγδα Μπασάκου, παράθυρο σας σπορ. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με κίνηση.
2: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Πλούσιο θέαμα πρόσφεραν οι χθεσινές αναμετρήσεις στην πρώτη αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής οργάνωσης με την Μπαρτσελόνα να επικρατεί 5-1 της Φέγενο, της Στουτγκάρντ να νικά τη Βίκινγκ 3-1 και την Άρσεναλ να περνά από την έδρα της Νάπολης σκοράροντας ένα τέρμα. Παράλληλα, η Λίβερπουλ κατέβαλε την Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-1, η Παρίς Σεν Ζερμέν συνέτριψε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας με 6-1 και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κέρδισε τη Γαλατασεράι με 3-1 σκορ. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις βραδινές αναμετρήσεις της πρεμιέρας, όπως στις 8 παρατέταρτο η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τη Ρώμα και η Ετχόβεν αντιμετωπίζει τη Σακτάρ Ντονέτσκ. Αργότερα στις 10 η Μπάγερν Μονάχου φιλοξενεί την Πόντο Γκλιμτ. Η Σλάβια Πράγα παίζει κόντρα στη Λανς, η Κόμα αντιμετωπίζει τη Λιψία. Η Μάντσεστερ United τίθεται αντιμέτωπη με τη Σαμπάχ. Στην Τρίπολη στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον για το κύπελο Ελλάδας, εκεί όπου ο Άρης αντιμετωπίζει τον Αστέρα στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα για την πρώτη εμφάνιση των δύο συλλόγων στη φετινή διοργάνωση. Στον ίδιο θεσμό, εύκολο απόγευμα είχε χθες ο Όφη, επικρατώντας με το καθαρό 3-0 του ΝΕΣ του Χρυσούπολης και εξασφαλίζοντας τους πρώτους 3 βαθμούς. Σημαντική ενίσχυση στη μεσοαμυντική του γραμμή πέτυχε ο ΠΑΟΚ με την ολοκλήρωση των μεταγραφών του Ρικάρντο Κώστα και του Κρίστιαν Γιάκιτς. Η παρουσία τους αναμένεται να προσφέρει άμεσες λύσεις εν ώψη του επερχόμενου ντέρμπι με τον Άρη την Κυριακή στη Ντούμπα. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η χθεσινή αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β και τον Ολυμπιακό Β στη Ντούμπα με το τελικό 1-1 να κλείνει την πρεμιέρα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Αλλαγή σελίδα στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού φέρνει η πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγουαθή, ο οποίος διαδέχεται το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ μετά τη λήξη της συνεργασίας με τον έμπειρο προπονητή. Ο 55χρονος Βάσκος, με επιτυχημένη πολυετή θητεία στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, συμφώνησε σε όλα με τη διοίκηση των Πειραιωτών. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
6: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
5: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
6: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
5: Α, λόγω της έκθεσης,
6: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
7: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ, στο βολέι.
12: Ποιο βολέι?
13: Ποιο ματς?
12: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
16: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
15: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
16: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
17: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες.
8: Για παλέτες, New Palette, στου Κογιάννης Μάκης, 6976-360-365.
17: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια, στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
18: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
19: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
18: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
19: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
20: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
21: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
22: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
21: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
23: Nexus Facility, παρακαλώ.
21: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
24: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
25: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
26: Μετρόπολης 95,5.
27: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: κάτι από Πασόκ. Μια έπαρση έτσι ένα άντε πάμε στα άλογα όλοι.
1: Όταν το είχα ανακαλύψει αυτό το κομμάτι στο YouTube.
0: Τι λέει όμως το δεύτερο κουπλέ?
1: Ήρθε από το διάστημα και όλα θα τα πάρει.
2: Ήρθε από τον Άρη, ήρθε από τον Άρη. Κύπελο πρωτάθλημα, τώρα θα τα πάρει.
0: Το θυμάται ρε.
1: Περίπου.
0: Το θυμότανε.
1: Γιατί ξέρεις τι μου είχε μείνει τόσο πολύ εικόνα. Μα λέω τι είναι αυτό και το πάτσα να ακούσω.
0: Και αυτό σίξτης.
1: Είχε ένα ούφο.
0: Ναι, ένα ούφο είχε.
1: Και μέσα ήταν ποιος ήτανε?
0: Ο Καρυπίδης.
1: Όχι. Ποιον έχετε σημαία?
0: Α, τον Άρη του Λομπάρδη, πώς το
1: λέγεται. Το κακό παιδί, τον ποδοσφαιριστή.
0: Α, όχι, αλήθεια λες?
1: Πες τον τώρα, άντε κόλλησε.
0: Κακό παιδί.
1: Έλα καλέ.
0: Τον Άρη.
1: Ναι.
0: Κακό παιδί στον Άρη.
1: Κακό παιδί, αλλά καλός ποδοσφαιριστής.
0: Πότε καλέ. Κόκε.
1: Ο Κόκε.
0: Το Σέρχιο.
1: Το Σέρχιο Κόκε μέσα σε ένα ούφο. Και λέω τι είναι αυτό.
0: Συνταλίκα από την Τζαμάικα πρέπει να τον έχουμε. Όχι, παίζουμε σήμερα με τον Αστέρα, έτσι. Να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Έτσι.
0: Και τι έχει να δούμε άλλο σήμερα? Για να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα της τηλεόρασης. Πριν πάμε, γιατί κίνηση δεν έχουμε πολύ. Στις 6 παρατέταρτο, Αστέρας Άκτορ Άρης. Ο Ηρακλής πήγε και έριξε δύο κολλάκια εύκολα, έτσι.
1: Κανονίστε λοιπόν.
0: Φενέρμπαχτσε, πάμε μετά. Ξεκινάμε σιγά σιγά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Φενέρμπαχτσε, Ρώμα. Δεν βλέπετε Ρώμα φέτος. Κουλιαράκι έχει στην άμυνα, το βάζει καθόλου?
1: Τι να σε πω.
0: Δεν τον έχει βάλει νομίζω. PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk την ίδια ώρα. Mm-hmm. Αμέσως μετά πάμε Παναθηναϊκός Κηφισιά. Αυτό είναι το αναβληθέν ή κύπελο? Όχι, κύπελο πρέπει να είναι. Sky, βέβαια, κύπελο είναι. Παναθηναϊκός Κηφισιά δηλαδή έχουν δύο ματσάκια. Είχαν αυτοί και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Το αναβληθέν,
1: ναι. Ναι, ναι.
0: Manchester United Sabah και η Ματσιστάρα δεν βλέπετε φέτος. Αυτά τα λέω άμα θα τα παίξει κανένα στοίχημα, έτσι. Από εκεί πέρα δεν βλέπω τίποτα. Αν θέλετε να δείτε Bayern Μονάχου. Πολλά γκολ δηλαδή και bottom clip, bottom climbed, στις 10 είναι αυτό. Εστρέλα Μπράγκα κλείνει το πώς το λένε, το πρόγραμμα σήμερα.
1: Έχει Σλάβια Πράγας Μιλάνς,
0: ναι.
1: Κόμο Λειψία, αυτό και το Manchester United που είπες με τη Σαμπάχ.
0: Εντάξει.
1: Τι θα παίζαμε, δεν με κάνει κάτι.
0: Τίποτα απολύτως, τον Άρη παίξει διπλό θες.
1: Ναι,
0: βάλε ένα διπλό τον Άρη.
1: Ποιος πιτσιρικάδος θα βάλει λες ο Γρηγορίου?
0: Θα βάλει τώρα, θα βάλει. Τον Γκάμτσι θα βάλει, τον Αντωνόπουλο, το Χαρούπα. Α, έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν φαντάζει τίποτα, δε συνάδελφό σου, λέει το όνομά του χθες ότι ο Καρέτζας έπαθε αφυδάτωση από τη στεναχώρια του για τον Τέλια. Από που τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας. Δεν ξέρεις τώρα. Παναθηναϊκός πρωτάθλημα είναι, λέει. Α, πρωτάθλημα το αναβληθέν είναι.
1: Αφού το είπες, γι' αυτό σου είπανε. Δεν είπες.
0: Όχι, ξέρεις, την μπερδεύτηκα. Διότι το δείχνει ο Sky. Και μετά θυμήθηκα ότι τον Παναθηναϊκό τον έχει ο Λαφούζος, τον έχει ο Sky. Στο πρωτάθλημα,
1: κατάλαβες.
0: Γιατί νόμιζα, ναι, θα το δούμε στην Νόβα και τα λοιπά, κάπου αλλού. Αλλά έχεις δίκιο. Καλημέρα στο Χάρη, καλημέρα σε όλους. Πάμε λίγο κίνηση, όπου εντάξει, ψιλοκαλή ήταν η εικόνα, για να συνεχίσω λίγο να τη βλέπω. Ναι, είναι τα συνηθισμένα. Απλά στην ανηφόρα των μετεώρων, λίγη υπομονή, δεν έχουμε πιάσει τα κόκκινα εντελώς. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολύ αργές ταχύτητες, χαμηλές ταχύτητες. Με κατεύθυνση ανατολικά. Το ίδιο συμβαίνει και στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου με κατεύθυνση δυτικά. Χαμηλές ταχύτητες. Μποτιλιάρισμα, δηλαδή να πατάς φρένο και να βάλεις νεκρά, βλέπω μόνο σε δύο σημεία. Μικρά είναι αυτά. Ένα είναι μετά την έξοδο της Τριανδρίας προς τον ΚΑΠΑ 12 προς ανατολικά, και ένα είναι από την άλλη μεριά προς την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Αυτά είναι. Καλά κινούμαστε. Το τελευταίο φανάρι στο Ελευθέριο Κορδελιό στην εσωτερική περιφερειακή θέλει υπομονή. Η Όλγας. Clear, εντελώς. Καλά κινούμαστε. Το τελευταίο φανάρι στο Ελευθέριο Κορδελιό στην εσωτερική περιφερειακή θέλει υπομονή. Η Όλγας

0: Εντάξει, αλλά αυτό.
1: Να μην συμπίπτουν αυτοί που πάνε δουλειά 8 η ώρα με αυτού που πάνε σχολείο 8 η ώρα.
0: Ξέρει μετά όμω τι θα έχουμε.
1: Τι θα έχουμε.
0: Θα έχουμε θέμα με τα πιο μικρά παιδιά. Δηλαδή, ένα γονιό που θα πιάνει αφήσει την ίδια ώρα δουλειά. Δεν θα αλλάξει η ώρα του.
1: Ναι.
0: Το ωράριό του, το εργασιακό. Οπότε δεν ξέρω.
1: Πιο νωρί θα τα πηγαίνουμε στο σχολείο.
0: Α, μην κοιμούνται και καθόλου.
1: Επανάσταση. Μπορεί να πει κυβέρνηση.
0: Τη νύχτα.
1: Του πει 8 παρατέταρτο το χτυπάει το κουδούνι.
0: Παναγίτσα.
1: Τελειώσατε, κύριε.
0: Τελειώσατε,
1: κύριε Καγιούλη.
0: Αγωνιστικού χαιρετισμού.
1: Ανοίγω γραμμέ, θα πούμε κανένα κουβέντα.
0: Στο Χριστόφορο που έχει βάλει μια φατσούλα έτσι μελαγχολική και λέει βροχή στο καμπνού, βροχή στην τούπα. Έριξε καρέκλε στο καμπνού.
1: Ναι, αλλά έριξε και γκολ.
0: Αλλά έβρεξε και γκολ μαζί με τι καρέκλε, όντω.
1: Και
0: η Παρή
1: και η Μπάρτσα χθε ήταν φοβερέ. 2-3-10-90-90-90 αν θέλετε. Θα διαβάζουμε μηνύματα μέχρι να σα ακούσουμε. Καλημέρα, βελονισμό είναι καλή θεραπεία. Λέει αρκεί αυτό που την κάνει να γνωρίζει τι κάνει. Ο βιλονιστής. Οι Κινέζοι λέει τη μελετούν χιλιάδες χρόνια. Να τους.
0: Α, αυτά που λέγαμε.
1: Ο δικός. Ναι. Τώρα, μα πας λέει στον Έλληνα. Δεύτερη ο
0: τον Έλληνα Κινέζο. Ναι.
1: Και η δυτική ιατρική καλή είναι, αλλά άμα πέσει σε Αλμπάνη, είναι στην Ελλάδα.
0: Εντάξει.
1: Αλμπάνη.
0: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς με τον Κώστα τώρα έτσι βάλαμε και λίγο χιούμορ.
1: Τι?
0: Μιλήσαμε για σοβαρά προβλήματα υγείας. Δηλαδή, οκ, okay, ναι, υπάρχουν ολιστικές θεραπείες, βοηθητικές, μπορούμε από μόνοι μας να αποτοξινωθούμε επίσης με καλές διατροφές και διάφορα άλλα. Όταν όμως τώρα έχεις 5-6 δισκοκύλες, τι σε κάνει βελονισμός? Μην τρελαθούμε. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε.
1: Καλά, ο καθένας είναι ελεύθερο να ό,τι πιστεύει.
0: Βέβαια, ναι. Ότι, ο άλλος...
1: Και εμείς ελεύθερα εκφράζουμε την άποψή μας.
0: Εκφράζουμε την άποψή μας. Ο άλλος μπορεί να σου πει σε σμαράγδο, ο πνιγμένος λέει από τα μαλλιά πιάνεται.
1: Ναι.
0: Να μην πιάνουν οι δυτικές θεραπείες και να ψάχνει να βρει ο άνθρωπος
1: σε εναλλακτικές. Σωστό. Πήγα Παπαγεωργίου μετά από ατύχημα και ενώ μου κάνανε ξωνική, δεν είδαν τρεις σπονδύλους σπασμένους στον Αφιένα.
0: Ναι.
1: Που φαινόταν ξεκάθαρα στην αξονική. Η αξονική έφταιγε, λέει. Όχι.
0: Όχι, αυτός που διάβασε την αξονική έφταιγε σίγουρα. Έτσι.
1: Ναι, που το αποστόλει. Λοιπόν, καλημέρα, παρακαλώ. Ορίστε, όπως καλέσατε, ο πρώτος.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Καλημέρα, καλώς.
0: Καλώς το παλικάρι.
2: Αν είχε τρεις πόντλους στον αρχαίο, ένα σπασμένο ο άλλος, δεν θα μπορούσε να πάει στο νοσοκομείο.
1: Τα τόξα.
2: Ένα βήμα.
1: Τα τόξα, γράφει σε παρένθεση. Τα τόξα, δεν ξέρω τι. Ποια τόξα.
2: Όπως το γράφει, δεν βγάζει αυτή.
1: Ποια τόξα,
0: μου. Ποια τόξα και ποια βέλτιστα.
2: Λοιπόν, εντάξει, άσε το.
1: Πάμε.
2: Αυτό που λέτε για τα σχολεία που είπες,
1: ναι,
2: είναι τραγικό, ναι, το να βλέπεις τι παράδειγμα δίνουμε στα παιδιά. Παίρνει από ένα σχολείο ένα πρωί να δεις νήπια δημοτικά γυμνάσια, τι ουρές γίνονται απ' έξω, διπλοπαρκαρίσματα.
0: Με τα αυτοκίνητα.
2: Ένα μωρέ, ναι, δεν πειράζει. Ναι. Ενώ παιδιά, μια απλή νομοθεσία μπορεί να λέει ότι ξέρετε κάτι εδώ μπροστά. Το πρωί 6 με 8 δεν θα υπάρχει αυτοκίνητο.
0: Πω, υπάρχει τα μόνο τράβηξα και με τα τρία.
2: Μόνο όχι στάθμευση. Αφήστε φύγετε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και το βλέπουμε τα παιδιά και το δουν φυσιολογικό. Το κλείνω γιατί δυστυχώς είναι απλό και καθημερινό θέμα, αλλά μέχρι εκεί δεν μας παίρνει.
1: Έτσι είναι, ναι.
2: Δεν έχει και νόημα αρέσει τώρα να αναλύσει πράγματα πρακτικά και απλά που λύνονται με πολύ απλό τρόπο. Δεύτερον, ένα μεγάλο χαιρετισμό στον Ζωνάκη. Εγώ καλλιτεχνικά το αναγνωρίζω ότι. Γιατί εντάξει, δεν είμαι και μικρός, τον έχω ζήσει το πώς ξεκίνησε η καριέρα του.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Εποχή που αν θυμόσαστε ότι ο Ρουβάς ήταν δακτυλοδεικτούμενος.
1: Ναι.
2: Ένα καλικά ήταν ο Ζωνάκης με το στυλ του, το ιδιόρυθμο, τα ρούχα και το όλο αυτό το. Λαϊκός μένα απ' την άλλη.
0: Η διαφορά βέβαια με το Μαζονάκη, βέβαια και μετά. Ήρθε και ο Ρουβάς μετά, αλλά πολύ πιο μετά για μένα. Ο Μαζονάκης δεν του φορούσαν ρούχα, φορούσε τα ρούχα,
2: ναι,
0: δηλαδή τα υποστήριζε.
2: Σκέψου τώρα τι είχε απέναντι. Είχε Σφαγιανάκη, Τερζή, Γονίδη, Καρά.
0: Έτσι.
2: Καλλιτέχνες που είχαν φαν κλαμπ. Έλεγε όχι, εγώ ακούω μόνο Καρά, εγώ μόνο Τερζή. Και όπως μάλλον ο Μπαραγιάννης στις καυτές με πάω Κάρι, μάλλον άλλο με Τερζή Καρά.
0: Ναι,
2: αλλά τώρα,
0: ναι.
2: Τι κατάφερε ο Μαζός στη συνέχεια. Είναι αποδεκτός από όλους μας ως ένας από τους τελευταίους λαϊκούς εκπροσώπους εκείνου του μεγάλου των μεγαθύριων. Και εγώ που τότε τον χλέβαζα σαν έφηβος, σαν 16χρονος ο οποίος ξέρεις είχα άλλα κριτήρια, στα 40 μου τον αναγνωρίζω και τον ακούω.
0: Μα συμβαίνει
2: με κερδίζει. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα για καλλιτέχνη. Με κερδίζει και φοβερά τραγούδια και ωραίες ερμηνείες, άστα τα υπόλοιπα. Εντάξει, είναι και οι τραγικές κρατές που είναι να λυπάσαι για το, την τροπή πήρε η ζωή του. Αλλά αυτό ρε παιδί μου, να μπορεί ο άλλος από τη μία πλευρά να τον έχει στο κλαβασμό και την άλλη να σε κερδίζει, να κερδίζει, να

0: Είναι μεγάλο πράγμα αυτό.
1: Μα συμβαίνει πολύ συχνά να γνωρίζουμε ανθρώπους αργότερα. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν μη τι άλλο, αυτό που θέλαν το υποστηρίξανε μέχρι τέλους. Το υπηρέτησαν.
0: Ναι, μπράβο, ήταν τίμη. Αυτό, ναι, παίζει ρόλο αυτό. Η διάρκεια αυτό, ναι. Η διάρκεια και εξής. Εγώ αυτό σήμερα.
1: Ναι.
0: Αν θέλετε, αποδεχτείτε μου. Okay.
1: Ο Ζωνάκης μου θύμισε λίγο και τον Τζιμ Μόρισον, δαίμον αυτόν. Αυτό.
2: Κάρλος, έρχεται ωραίο μήνυμα τώρα από τον Νίκο. Που λέει: κάντε λίγο όλοι, λίγο υπομονή. Έρχεται σε λίγο ο μεγάλος ντόκτορ. Θα μας αναλύσει τα πάντα.
0: Εγώ περιμένω να κρυφτεί σημειώσει.
2: Τι παρέα είστε, μπαίνει στην κλίση.
1: Βγάλτε όλοι τα κινητά, τα σημειωματάρια.
2: Γράψτε, κρατήστε σημειώσει έτσι για να ξέρετε το μεσημέρι στο καφενείο τι να πείτε.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Καλημέρα.
1: Αχ, δεν μπορώ.
2: Νίκο. Παρακαλώ, ορίστε. Ακούτε, πάμε σε άλλο. Καλημέρα. Σα ακούω. Καλώ, αγόρι μου. Καλώ το να.
3: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά. Είναι φιλαράκι μου αυτός, καλό.
3: Σύμφωνα με τον Ιπποκράτη,
2: ναι,
3: δεν υπάρχει ανίατη αρρώστια. Ναι. Εκτός από μία η οποία ονομαζόταν θεϊκιά, επειδή δεν ξέραν την προέλευση της. Και αυτή ήταν η επιληψία.
2: Η επιληψία.
1: Η επιληψία.
2: Η επιληψία.
3: Ναι.
2: Τι λες?
3: Να ξέρετε. Μες. Υπάρχει δυτική ιατρική, υπάρχει και ανατολική.
1: Βεβαίως,
3: η ανατολική
1: υπάρχει.
3: Είναι, ας πούμε, η αρχαία ιατρική, ας την πούμε έτσι. Η δυτική είναι πιο πολύ εξειδικευμένη. Mm-hmm. Γιατί, ξέρεις, ασχολείται με τα. Με εξετάσεις, με το ένα με το άλλο.
1: Απλά υπάρχουν.
3: Ενώ
1: και πολλοί.
3: Ενώ οι άλλοι είναι λίγο πιο πρακτικοί.
1: Υπάρχουν και
2: σωστά
1: πολλοί.
2: Σωστά μιλάς σήμερα, ναι.
1: Αγύρτες που λένε ότι είναι γνώστες.
2: Ναι.
1: Και δεν
3: θα
1: είναι.
3: Θα σου πω μια. Εντάξει. Ιστορία από ένα φίλο.
2: Και ανατολικά και δυτικά.
3: Θα σου πω μια ιστορία από, ναι, ένα φίλο μου. Ναι. Είχε έρθει ένας Κινέζος, ο Γιάνγκ, όταν ήρθαν πρώτο ήρθαν οι Κινέζοι. Και ο άνθρωπος είχε πρόβλημα μεγάλο με το. Λόγω. Δεν μπορούσε να σηκώσει το χέρι του καθόλου λόγω, ναι, της δουλειάς του.
2: Ναι.
3: Δούλευε στις Λαϊκές. Είχε πάθει ένα πρόβλημα, δεν μπορούσε να σηκώσει το χέρι του. Πήγε σε πολλούς γιατρούς, τελικά πήγε σε αυτόν τον Γιάνγκ.
2: Ναι.
3: Τον έτρεψε λίγο στο Σβέργο, στο Αφιένα, ας το πούμε έτσι. Ναι. Το λέει, το μόνο που θα κάνεις, λέει, δεν θα σηκώσει το χέρι σου αυτό για 24 ώρες. Αυτός με το που βγήκε έξω από το. Όχι ιατρείο, ας το πούμε υποτιθέμενο ιατρείο.
2: Άσε,
3: ξέρεις, μόλις δεν αισθάνθηκε καλά και σηκώνει το χέρι, θα κάνει τις βλακίες.
2: Ναι.
3: Την άλλη μέρα τα ίδια. Ξαναπηγαίνει σε αυτόν τον τρίβι, τώρα λέει για 48 ώρες. Μετά από 48 ώρες περάσαν 20 χρόνια, ακόμα δεν τον πόνεσε καθόλου.
2: Μάλιστα.
3: Ο Γιάνγκ τον πήραν στην Αμερική για.
2: Το σήκωσε το χέρι εδώ για 20 χρόνια ή δεν τον πονάει? Δηλαδή, αν δεν του σηκώσει, δεν τον πονάει.
3: Δεν τον πόνεσε, τελείωσε. Για 20 χρόνια δεν τον πόνεσε. Και να σου πω κάτι και δικό μου πρόβλημα με τη μέση που λέτε.
1: Ναι.
3: Για τη μέση, εγώ έχω δύο δισκοκύλες.
2: Ναι.
3: Χρόνια τώρα.
2: Ωραία.
3: Έφτασε σε σημείο να μην μπορώ να σηκώσω ένα τσουβάλι πατάτης, να καταλάβετε. Εκτός του ότι κρεμάστηκα, δηλαδή με έβαλε ένας φυσιοθεραπευτής και με κρέμασε, ας πούμε, για να ανοίξει λίγο η μέση μου. Μετά από εκεί και πέρα, παιδιά, η μεγαλύτερη θεραπεία είναι το περπάτημα και το τρέξιμο και η γυμναστική.
2: Καλά, σίγουρα.
3: Τελείωσε. Από τότε δεν με έχει ξαναπιάσει μέση. Σίγουρα. Αυτοί που κάθονται όλη μέρα τρώνε πατατάκι και βλέπουν τον ΠΑΟΚ και του βγαίνει η ψυχή, τι να με του πονέσει μέση. Η μέση και ο κόλλος θα του πονέσει. Μόνο η μέση θα του πονέσει.
1: Τι
2: ωραία που τα λες. Αυτό είναι συγχωριανός μου από τα πιο λαμπερά μυαλά της Χαλάστρας.
1: Αυτό.
2: Έχει σούπερ μάρκετ στη Χαλάστρα. Άμα θέλετε είδη μπακαλικής, αυτά που ήταν παλιά, ας πούμε. Παντοπολείο και τέτοια.
1: Ψάχνω αυτά.
2: Αλλά παλιά έτσι απατική εκεί στον Νικόλα.
1: Αυτό αναφορά τώρα, θα σου πω. Και εγώ μετά από ένα πολύ μεγάλο πένθος, εμφάνισα ένα αυτοάνοσο.
2: Ναι.
1: Έτσι, που είναι πολύ συνηθισμένο. Έχει γεμίσει ο τόπος από το στρες.
2: Ναι.
1: Δεν μου έκανε τίποτα η δυτική ιατρική. Ναι. Μάλλον η δυτική ιατρική μου έκανε, αλλά πώς.
2: Ναι.
1: Από το πανεπιστήμιο μια πειραματική κρέμα,
2: ναι,
1: που δεν ήταν όμως εγκεκριμένη αν θες ακόμη.
2: Mm-hmm.
1: Έπρεπε να υπογράψω για να τη χρησιμοποιήσω.
2: Μόνο που θα μου λέγανε, ναι, πρέπει να υπογράψετε. Γεια σας.
1: Με βοήθησε.
2: Ναι.
1: Αυτή με βοήθησε.
2: Σκοτσέζικη ιατρική δεν δοκίμασες τότε εκείνο το διάστημα?
1: Τι, το κρυοντούς?
2: Ουίσκια. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Χαίρετε, καλώς τον Κωστή.
1: Τα ξεχνάζω όλα.
2: Βέβαια.
1: Ξέρω τη συνταγή κοτόπουλου με ουίσκι.
4: Δηλαδή 20 χρόνια και μια μέρα μετά πήγε στην Αμερική από την Ζαταβγή.
2: Ναι.
4: Κρέμασε ξανά μετά από 20 χρόνια και μια μέρα το χέρι. Γιατί δεν πήγε 20 χρόνια.
2: Το ρώτησε η δασκάλα στο σχολείο και το αναγκάστηκε και το σηκώσει.
1: Ντροπή.
4: Παιδιά, δύο πραγματάκια. Ένα. Βλέπω για πρώτη φορά στην ιστορία του Τσουλούρα γίνεται να παίρνει μια ομάδα τρία στη σειρά.
1: Λες.
2: Παρία, τρομερή παρή, παιδιά. Ναι.
4: Συνεχίζει, παιδιά, λες και είναι 32 Μαΐου.
2: Πραγματικά, δηλαδή, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Όχι 32 Μαΐου, λες και είναι 2025 Μάρτιος του 25 και παίζει αυτό το ποδόσφαιρο που. Όχι, 24.
1: Τα φοβερά παιδιά.
2: Είναι φοβερή αυτή η ομάδα, έτσι. Αλλά πρέπει να είναι θέμα προπονητή. Να μην είναι τώρα Λουίς Ενρίκε από πίσω από όλα αυτά, νομίζω. Κρίνω.
4: Θα σου πω λίγο κάτι. Είναι τρομερό γιατί είδε όλη η ιστορία του ποδοσφαίρου σε μια ομάδα. Μια ομάδα η οποία έπαιξε κάποτε. Έπαιξαν ταυτόχρονα ο Εμπαπέ,
2: ο Νεϊμάρ,
4: ο
2: Μέση
4: και ο Μέση. Ναι. Και δεν μπόρεσε να πάρει ούτε μαστραπά. Ναι. Άλλαξε προπονητή, έφερε επιχειρηματία και πάρει δύο στρατηγικά.
2: Άλλαξε νοοτροπία, άλλαξε λογική, άλλαξε στρατηγική, αρχιτεκτονική, όλα τα άλλαξε.
4: Είδε η ιστορία του ποδοσφαίρου ότι μόνο τα λεφτά δεν φτάνουν.
2: Ναι.
4: Έτσι, τέλει και τέλειο. Και τώρα θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα, παιδιά, το οποίο ήθελα να σα το.
2: Είναι όμως και θέμα χημίας, να σου πω την αλήθεια τώρα, διότι και χθες είδα ότι μπροστά η τετράδα, πεντάδα, αν θέλει, στη Σπαρή, έχει μια χημεία πολύ τρομερή, ας πούμε. Είναι και στην εθνική κάποια παιδιά μαζί κτλ.
1: Σε αυτό φταίει και ο προπονητής.
2: Βέβαια, εννοείται.
4: Κάποιος τους έφερε, ρε παιδιά, αυτούς.
2: Ναι, τους έφερε, τους έφερε. Και άλλοι έχουν φέρει όμως πολύ καλούς παίκτες, χημεία δεν είχαν. Ναι. Εδώ τώρα ο Ντεμπελέ, ξέρω εγώ, με κανένα δύο εκεί, λες και τους δες τα μάτια πάλι να παίξουν μπάλα.
1: Ναι, ναι.
4: Παιδιά, ο σεφ είναι που διαλέγει τα υλικά. Τι
2: ναι,
4: να κάνουμε
2: σίγουρα,
4: τώρα.
2: Σίγουρα.
1: Τι ωραίο αυτό που είπες.
2: Σωστό.
4: Να πω τώρα να ρωτήσω κάτι ακόμα. Επειδή σας ακούω, συζητάτε συνέχεια για τις υποκλοπές και τις υποκλοπές και τις υποκλοπές και για τον Ανδρουλάκη που τον υποκλέπτανε κτλ.
2: Ναι.
1: Εμείς συνέχεια όχι, αλλά ναι.
2: Εγώ ποτέ. Όποτε
4: ρεφέρετε. Τον Ανδρουλάκη, γιατί τον παρακολουθούσαν, ξέρετε.
1: Εσύ ξέρεις.
4: Ορίστε.
1: Ξέρεις εσύ, λέω.
2: Φαντάζεται.
4: Όχι, εσύ ξέρετε.
2: Όχι, κανένας.
1: Εγώ δεν ξέρω.
2: Ούτε ο Ανδρουλάκης ξέρει. Δεν πήγε να μάθει.
4: Γιατί δεν το ξέρουμε.
2: Γιατί δεν το λέει ο Ανδρουλάκης. Αυτός που πρέπει να το πει είναι οι πέντε εισαγγελείς οι οποίοι αποφάσισαν να παρακολουθηθεί ο Ανδρουλάκης και ο Ανδρουλάκης. Ή ο Ανδρουλάκης να το πει.
1: Να τα βάλουμε τα πράγματα.
2: Δεν μπορεί άλλος να μας το πει.
1: Να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Ο Ανδρουλάκης λέει.
2: Τι?
1: Ο Ανδρουλάκης λέει ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να παρακολουθεί.
2: Καλά, λέει ο Ανδρουλάκης.
4: Πρέπει να το πάρει αυτό.
2: Ναι.
1: Αυτό σου λέω.
2: Άρα λέει ο Κωστής, δεν θα πρέπει να ρωτήσουμε, ας πούμε, την ΕΥΠ να βγει. Όχι εμείς θα την ρωτήσουμε, αλλά κάποια στιγμή ένας υπεύθυνος εκεί να βγει να κάνει μια συνέντευξη να πει, ξέρετε κάτι.
4: Δεν μπορεί.
2: Δεν γίνεται όμως. Μπορεί να είναι και εθνικά μυστικά αυτά.
1: Μόνο δικαστές και εισαγγελείς μπορούν να το αποφασίσουν.
4: Κάτι λάθος ο παράγοντας. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης λοιπόν παρακολουθούταν, ενώ ήταν απλώς ευρωβουλευτής. Παρακολουθούταν με τις υπογραφές δύο δικαστικών από την ΕΕΠ.
2: Αυτά είναι αλήθεια, ναι.
1: Ήτανε πρόεδρος κόμματος, αλλά
4: λάθος.
1: Ακόμα είχε τη...
4: λάθος.
1: Διατηρούσε τον
4: ρόλο.
1: Δεν κάνω λάθος, όχι.
4: Κάτις λάθος.
1: Όχι, δεν κάνω.
4: Κάτις λάθος.
2: Ας σας
4: παρακολουθούταν, εδώ ήταν απλώς ευρωβουλευτής πριν καν εκφράσει την πρόθεσή του να γίνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, αυτή η παρακολούθηση απλά συνεχίστηκε και όταν ήταν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά, εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως.
4: Είπε εσύ, ψάριξε λίγο και ψάξε το
1: πρόεδρο. Ψάξα. Εγώ ξέρω ότι ήταν μια χαρά πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απλά δεν παρετήθηκε.
2: Λοιπόν,
4: άνοιξε και δες το και θα δεις ότι όπως το λέω. Λέει λοιπόν μετά ο Ανδρουλάκης, θα βγει ο Μητσοτάκης να μας πει γιατί παρακολουθούμε. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να το πει. Πρέπει να έχει καλέσει η ΕΥΠ να πάνε να του πούνε γιατί τον παρακολουθούσα και δεν πάει. Γιατί δεν πάει να του πούνε για ποιο λόγο τον παρακολουθούσαν και να μας το πει και σε εμάς να το ξέρουμε.
2: Το 19 ξεκινάει.
4: Όταν μιλάμε για παρακολουθήσεις.
2: Το 19 έχει αναλάβει ο Ανδρουλάκης.
1: Το πρόβλημα μας.
2: Σμαράγδα, σένα ρωτάω.
1: Το 19 νομίζω.
2: 38 του 19.
1: Το 19 νομίζω είναι νωρίς.
2: Ναι, άρα έχει δίκιο ο Κωστής που λέει ότι ήταν ευρωβουλευτής μόνο τότε.
1: Το πρόβλημά μας, παιδιά.
2: Επίσης, διαβάζω τώρα εδώ κάτι που δεν είπε ο Κώστας, ότι η παρακολούθηση διήρκησε όπως προβλέπει ο νόμος, 3 μήνες αυστηρά.
1: Μπράβο. Το πρόβλημά μας, παιδιά, λοιπόν, γιατί καμιά φορά τα βάζουμε όλα.
2: Δεν ξέρω αν συνεχίστηκε μετά.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Γιατί καμιά φορά τα βάζουμε όλα στον ίδιο τουρβά και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται.
2: Ναι.
1: Δεν είναι το αν παρακολουθούνταν.
2: Τι ήταν?
1: Από την ΕΥΠ ή ποιοι ήταν οι λόγοι που οι δύο εισαγγελείς υπέγραψαν.
2: Ποιο είναι το θέμα?
1: Είναι το παράνομο λογισμικό.
2: Α, το Predator, ναι.
1: Βέβαια.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Το Predator έρχεται μετά.
1: Ο Ανδρουλάκης είπε.
2: Άκου λίγο. Το Predator, Σμαράγδα, έρχεται το
1: 22. Ο Ανδρουλάκης είπε ότι δεν το άνοιξε το συγκεκριμένο mail. Να τα βάζουμε όπως είναι τα πράγματα.
2: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να καταλάβει και ο κόσμος τι λέμε τώρα. Ότι η παρακολούθηση.
4: Είναι διαφορετικά πράγματα.
2: Η επίσημη παρακολούθηση ξεκινά τον 8ο του 19 και το Predator. Predator, άφησε με να πω ημερομηνίες. Το Predator μπαίνει στις 11 Τετάρτου του 22.
1: Και εκεί πέρα πάνω.
2: Τρία χρόνια μετά.
4: Δεν μπήκε,
2: γιατί δεν το άνοιξε. Ναι. Η προσπάθεια έγινε το 22.
4: Είναι δύο πράγματα. ο Ανδρουλάκης γιατί δεν βγαίνει να μας πει για ποιο λόγο τον παρακολουθούσε ή είπε εδώ ήταν ευρωβουλευτής.
1: Μα ο Ανδρουλάκης θα σου πει. Ο Ανδρουλάκης λέει ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να με παρακολουθούν. Αυτό λέει ο άνθρωπος.
2: Ναι, η ΕΕΠ μας πει.
4: Πάει στην ΕΕΠ να του πούνε σε παρακολουθούσαμε γιατί πιστεύαμε ότι έκλεβε στραγάλια.
2: Ναι,
4: και, και να ξεφτυλίσει το κράτος και να πει ότι με παρακολουθούσαν γιατί πίστευαν ότι έκλεβε στραγάλια.
1: Κοίταξες.
4: Αλλά δεν πάει γιατί υπάρχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους τον παρακολουθούν.
1: Τους οποίους τους ξέρουμε όλοι εμείς. Ακούστε λίγο. Σε αυτά τα θέματα που είναι πραγματικά κρατικά και μπορεί να ενέχουν κινδύνους να βγουν μυστικά στη φόρα κτλ. Που δεν πρέπει. Εγώ συμφωνώ με οποιονδήποτε πολιτικό αρχηγό έχει συναντηθεί. Εγώ πιστεύω ότι τα έχουν μιλήσει με Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης αυτά και τα ξέρουν και καλά. Κάποια πράγματα είναι αυτό που λέμε τα ενίκο μη εν δήμο.
4: Εγώ, γιατί τα έκανε σημαία,
1: η ένσταση μου είναι το Predator, παιδιά. Ακούστε λίγο, σημαία είναι ένα παράνομο.
2: Όταν μιλάει όμως ο Ανδρουλάκης για τις παρακολουθήσεις,
1: σημαία είναι ένα παράνομο λογισμικό, το πώς ήρθε στα χέρια μας, το τι δηλώσεις έκανε ο ιδιοκτήτης
4: και οι βουλευτές του παράνομου λογισμικού. Ας πάει να μας πει για ποιο λόγο τον παρακολουθούσαν.
1: Άντε πάλι. Μα λέει ο άνθρωπος ότι δεν υπήρχε λόγος να με παρακολουθούν. Αυτή είναι η απορία του.
2: Καλά, εντάξει. Είμαι αθώος. Δηλαδή, οι Σμαραγδαίοι όλοι λένε αθώος, είμαι κύριε Πρόεδρε.
1: Γιατί υπάρχει κάποια κατηγορία και δεν την ξέρουμε.
2: Κοίταξε, συμπίπτει με το Κατάρ Γκέιτ όλο αυτό.
1: Άρα,
2: γιατί να μην υπάρχει και.
1: Άρα, υπάρχει κατηγορία για τον κύριο Χατζηδάκη.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχει για τον Χατζηδάκη.
1: Μα και το Χατζηδάκη δεν τον παρακολουθούσαν.
2: Στο Κατάρ Γκέιτ.
1: Όχι το καταργέι.
2: Ρώτησες αν υπήρχε λόγος. Αν υπήρχε λόγος. Ναι. Συμπτωματικά το ίδιο διάστημα έχει σκάσει το καταργέι. Γι' αυτό ίσως ενδεχομένως υπάρχει μια λογική. Η ΑΕΠ να ήθελε να δει με εντολές μπορεί και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν ξέρουμε.
1: Εντάξει, ο κύριος Χατζηδάκης γιατί. Ας πούμε. Έχω κι εγώ ερωτήσεις. Δηλαδή οι δημοσιογράφοι κάποιοι συγκεκριμένοι για ποιο λόγο.
2: Ναι,
1: αν το πάμε έτσι, αλλά το ότι ξέρουμε.
2: Καλά,
1: εμείς...
2: τώρα ρωτάμε ποιους τώρα εμείς. Τους κατάσκοπους να μας πούνε για ποιο λόγο παρακολουθούν. Είμαστε λογικοί, παιδί μου.
1: Για το φίλο, ότι το ξέρουμε εμείς.
2: Να σας πω τώρα κάτι. Το ότι λέμε τόση ώρα. Εγώ, η Σμαράγδα και ο φίλος μας ο Κωστής, ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μας είπε τίποτα άλλο 5 χρόνια εκτός από το ότι τον παρακολουθούσαν. Δεν έδωσε μία λύση για τα συστήματα τα οποία ταλανίζουν τη χώρα, για την ακρίβεια κτλ. Μία λύση, ας πούμε, σωστή. Μία λύση η οποία να μας προβληματίσει. Όχι, ποτέ δεν έδωσε.
1: Τώρα θα τα ακούς.
2: Α, θα. Αλλά 5 χρόνια.
1: Εμείς δεν τα προβάλλουμε.
2: 5 χρόνια καταγγελτικός λόγος, όπως η μικρή πολιτική, γι' αυτό και τους λένε και τη λένε μικροπολιτική, με ήττα. 5 χρόνια. Κλάψα γιατί τον παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης.
1: Μια χαρά λέει.
2: Τελικά τον πέρασε η Καριστιανού, μετά τον πέρασε η Κωνσταντοπούλου, μετά τώρα τον περνάει ο Τσίπρας. Και ακόμα να καταλάβει ότι ο κόσμος θέλει τον κύριο Ανδρουλάκη, όχι την κλάψα του για ποιο λόγο τον παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης.
1: Ίσως αυτό
2: θέλει να του προτείνει το Πασόκ, αυτή η πλατφόρμα, ίσως, τι προτείνει για τα ζητήματα της χώρας.
1: Ίσως αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι όποιοι έτσι, προβάλλουν συγκεκριμένα θέματα. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης έχει βγει και έχει πει πολλές φορές ότι ό,τι προτείναμε εμείς ως Πασόκ. Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και τα έκανε. Λέγαμε εμείς για πλαφόν, μας κορόιδευαν.
2: Δεν τέτοιο πλαφόν, γιατί έφερε κανένα πλαφόν.
1: Έλεγε για πλαφόν, μας κορόιδευαν. Ναι. Βγήκαν μετά τα καλάθια του νοικοκυριού, βγήκαν τα πλαφόν στα καύσιμα.
2: Πλαφόν στην οικονομία,
1: έλεγε
2: την ελεύθερη για οικονομία.
1: Εργατικές κατοικίες.
2: Πρέπει να ζεις.
1: Ισονόμησε ο κύριος Μητσοτάκης κοινωνικές κατοικίες.
2: Πίσω από τον κόσμο. Για να λες πλαφόν αυτή τη στιγμή.
1: Θέλω να πω είναι και τι προβάλλουμε στον κόσμο και το πόσο χρόνο έχει για να ακουστεί.
2: Ναι.
1: Πολλές φορές.
2: Δηλαδή παρακολουθούν τις επικοινωνίες μου, δεν με ενοχλεί ο λόγος, αλλά ο τρόπος, λέει Σμαράγδα.
1: Δεν είπαμε αυτό και όποιος το κατάλαβε έτσι. Είπες
2: κακώς. Και το Predator γι' αυτό. Και εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Είπε ο φίλος ο Κωστής να βγει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης βγήκε και είπε: δεν υπάρχει κανένας λόγος να με παρακολουθούν.
2: Λέει. Ναι. Όλοι λένε πριν το δικαστήριο και είμαι αθώος κύριε Πρόεδρε.
1: Εδώ ο κύριος Χατζηδάκης δεν μας είπε τίποτα. Ναι. Σου λέω: γιατί τον παρακολουθούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη. Δεν
2: κατάλαβα. Ο Χατζηδάκης θα απαντήσει.
1: Ο Ανδρουλάκης θα απαντήσει. Δηλαδή 2 μέτρα 2 σταθμά.
2: Άρα δηλαδή αυτό που έλεγα να μας πούνε οι κατάσκοποι.
1: Αυτό σας
2: δεν θα μάθουμε ποτέ. Ο καθένας ας βάλει τη λογική του να παίξει εκεί πέρα κάποιο ρόλο και να βγάλει πόρισμα. Καλημέρα, μην κάνεις τη γραμμή. Παρακαλώ, πρέπει να φύγουμε. Ήδη φεύγουμε. Γεια σας. Θα σας θυμίσω, αφού θα σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Φιμπραν, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία μονοδοτικών υλικών. Μάλιστα, ξεκινά ταξίδι από το 1974 εδώ από την Τερπνή Σερών. Πλέον με 10 εργοστάσια παραγωγής μονοδοτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη. Τα οποία θα βρείτε στην ιστοσελίδα της στο www.fibran.gr και τα μαγικά προϊόντα αλλά και τις ιδιότητες τους. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε, έρχεται.
2: Ο δόκτωρ.
1: Βγάλτε σημειωματάρια, κινητά.
2: Ο δόκτωρ, ναι. Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου αγόρι μου, Τσεβακούδη Θεός.
1: Πάμε. Να είστε όλοι καλά, ωραία εκπομπή.
2: Τα λέμε αύριο.
1: Μας άρεσε.
2: Εντάξει, πάμε.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
8: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
9: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
9: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
8: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
12: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
17: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμα. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
21: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
22: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
0: στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
23: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
24: Είσαι τρελή. Αν περιμένεις.
23: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
25: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
26: Μετροπολής!
27: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
28: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
29: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
28: Είστε έτοιμοι?
30: Άντε μπράβο.
31: Rap and Cool Show.

0: Κασαλούκα λίγο να ξυπνάμε. Μα και βλέπω ζωηράδα στους δρόμους, Δίνο μου.
1: Τι να ξυπνήσετε, βρε ερασιτέχνες.
0: Ξυπνάτε, λέμε.
1: Βρε ερασιτέχνες, κρυάδες.
0: Ξυπνάμε, κυκυρίκου.
1: Κρυάδες.
0: Από Δευτέρα δεν θα ξυπνάμε. Από Δευτέρα δεν θα ξυπνάμε.
1: Φωστήρας μεγάλος.
0: Άντε πάει. Δηλαδή, αυτό μου είπανε και άλλοι, μου λέει είναι δυνατόν. Λέω δεν το ξέρετε τώρα πλέον εσείς.
1: Εγώ σας είπα από τη στιγμή που βγήκα από το χειρουργείο και κλείτωσα.
0: Ναι. Θα λέω και θα κάνω ό,τι θέλω.
1: Ό,τι σκέφτομαι.
0: Μπράβο.
1: Έρχεται ο
0: σκέφτομαι και γράφω. Το έλεγε ο καλό.
1: Έρχεται ο Μπούζο και μου λέει.
0: Σε δίνει το Μαρτζούκι.
1: Λέω δεν θέλω να μιλήσω.
0: Ναι.
1: Μίλα. Αυτό που έκανε.
0: Ήτανε δε σάλτσα.
1: Η μόνη ωφελημένη στο πρόγραμμα είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Και ο Πέτροτος με τη Δήμου.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι όλοι δεν είναι.
0: Οι άλλοι όλοι δεν είναι.
1: Εσύ ωφελημένη.
0: Έχει και άλλους που είναι ωφελημένοι.
1: Είναι ωφελημένοι.
0: Εντάξει, έχει και άλλους.
1: Είναι
0: άλλοι. Έχει και άλλους. Λοιπόν, μιλάμε για το καινούργιο πρόγραμμα, παιδιά. Και λίγο αργότερα που θα έρθει και ο Χάρης μας εδώ, θα σας δώσει και το κάλο που είναι πατημένο πάνω στο πρόγραμμα.
1: Κάνουν παρουσίαση στην εκπομπή μας και δεν αναφέρουν το Χάρη.
0: Τροπή. Τροπή.
1: Εγώ τι να κάνω.
0: Εμάς μας δώσε για την αλλαγή.
1: Εγώ μπαίνω εκεί για να βγω μια φωτογραφία. Με έχουν πρίξει εκεί πέρα. Αντί να είμαστε μπροστά, ήμασταν πίσω. Να πούμε, είχε και ένα γορίλα. Και...
0: Ο γορίλας τι έκανε εκεί.
1: Ο γορίλας για να μην τρώνε.
0: Για να μην τρώνε οι άλλοι.
1: Είχαν ένα security, ένα ζαβουνοκέφαλο.
0: Για να μην μπαίνουν μέσα και τρώνε
1: κεφάλι, να πούμε.
0: Εντάξει. Άμα ήταν, θα είχαν τελειώσει τα σουτζουκάκια και τα σουβλάκια.
1: Πήρε ο άλλο ο κόκκινο για το σπίτι, να πούμε.
0: Ωραία εκδήλωση.
1: Πήρε. Είναι και για το σπίτι.
0: Τα περάκι. Εσύ αυτό κοιτούσες τι θα κάνει ο Γρηγόρης. Πήρε τα περάκια το σπίτι. Εντάξει, πήρε μερικά σουβλάκια, πήρε μερικά σουβλάκια.
1: Μολάρο στο μικρόφωνο, μίλα.
0: Βραδιά τσουλού είχε, ρε φίλε.
1: Τι να μιλήσω, ναι, του λέω. Τι να μιλήσω.
0: Και εσύ είπες ότι το πρόγραμμα χάλια. Δεν θα τραβήξει.
1: Για μένα.
0: Θα πάει τέτοιο. Ευνοούνται άλλοι. Εμείς τα είπες όπως έχεις στο μυαλό.
1: Γιατί τα λέω από πίσω.
0: Μ' αρέσεις. Γι' αυτό είσαι ο φίλος μου. Εννοείται, εννοείται ότι έτσι θα τα λες.
1: Σαν κάποιες άλλες ψυχές που λένε, μα πώς θα κάνω εγώ με αυτόν και μετά λέει, και πίνει τα κρασιά.
0: Εννοείται, εντάξει.
1: Έλα,
0: δεν είσαι του savoir vivre καθόλου, ρε παιδί μου, τη κομψότητα.
1: Κοίταξε τώρα στον χώρο που
0: κοιτάξε. Το προσύνη, ατσαλοσύνη, τα ρήμαξε όλα εκεί. Μια χαρά, πολύ ωραία εκδήλωση όμως. Έτσι, ωραία ήταν. Είδαμε ωραία και φίλου ακροατέ.
1: Έλειπε ο Σαράντος από εκεί.
0: Ο Σαράντος έλειπε.
1: Έλειπε.
0: Λοιπόν, βγήκε το καινούριο πρόγραμμα.
1: Στο πιο μπούζο, τι είσαι.
0: Ναι, οκ. Okay. Απλά εμείς όσο θα πούμε τα του οίκου μας. Εμείς, εννοείται ο Γιώργος θα τα πει το
1: μεσημέρι. Ο οίκος μας είναι εδώ.
0: Εμείς θα πούμε ότι για τη δικιά μας εκπομπή.
1: Για
0: μας. Βέβαια, για τη δικιά μας εκπομπή. Ότι 8-11 παλιά. Έτσι. Είδες που δεν κουνούσα την ουρά που έλεγες πας κάνεις. Σου λέει δεν ασχολούμαι ρε φίλε.
1: Έλα βρε μια χαρά της τη βόλεψε εσένα.
0: Γιατί με τη βόλεψε.
1: Ξυπνάει μια ώρα αργότερα.
0: So what, ναι, αλλά...
1: so what, μετά τέρμα, φεύγεις.
0: Ναι, γιατί να μην φεύγω νωρίτερα και να πάω να κάνω τις δουλειές μου. Πλάκα με
1: ποιες δουλειές μου να κάνεις.
0: Πόσες.
1: Εδώ το 80% των Θεσσαλονικιών ξυπνάει μετά τις 11. Ποιες δουλειές.
0: Και άρα τότε μια χαρά είμαστε. Καλά, με έλεγε.
1: Εσύ είσαι μια χαρά.
0: Άμα είναι μετά τις 11 το 80, καλά έλεγε και ο Τζαπαύλο Αντρώνη. Μου λέει μια, είναι η καλύτερη ώρα. Λέει, τι τρελαίνεστε.
1: Δεν μου λες ραδιοφωνικά.
0: Ναι.
1: Εγώ που θα έρχομαι από τις 12 στις 2 μετά.
0: Ναι.
1: Είναι νορμάλ.
0: Κοίταξε, επειδή η φύση τη εκπομπή η μία με την άλλη είναι παντελώς διαφορετική, δεν υπάρχει. Ναι, είναι παντελώς διαφορετική. Δηλαδή, τι δύο, τι τρεις. Εκεί είναι το θέμα. Τι δύο, τι τρεις. Ίσως εγώ σε είπα, καλύτερα είναι κιόλας το κομμάτι. Θα το πάρεις μονοκούκι, 4 ώρα θα έχεις κάνει όλο σου το ραδιόφωνο, θα έχεις πάει γυμναστήριο και θα πας να βρεις κάτι ροχαλιτά.
1: Γυμναστήριο, πώς θα πάω.
0: 12 με 2, καπάκι, φεύγεις από εδώ.
1: Λίγο μισή ώρα προπόνηση κάνω εγώ.
0: Δύο ώρες είναι, δεν είναι μισή ώρα.
1: Δύο ώρες, πώς είναι, δύο ώρες.
0: 12 από
1: χέρι. Ένα δεκάλεπτο, τέταρτο να πας. Γιατί δεν θα τράψει.
0: Αφού δεν διπλές με τα πόδια, ένα πεντάλεπτο είναι. Από εδώ, όπως εσύ σταματάς. Εδώ δεν είναι, εδώ δεν πας.
1: Δύο μπαγλαμάδες θα κάνουν, ναι, πάει προπόνηση.
0: Άλλαξε από εδώ.
1: Ποιο από εδώ, ρε.
0: Έλα, 2 και 10. Του άλλου διαφημίσει 2 και 10, δεν είναι.
1: Α, αυτό θα κάνω.
0: Έτσι δεν έπεσε, έτσι δεν έλεγε.
1: Το έπεσε στο προγραμματάκι, έβαλε το δαχτυλάκι σου,
0: Καθόλου. Μηδέν. Αν το έβαζα, δεν ξέρω. Μηδέν. Αφού το ξέρει. Δεν ασχολούμαι. Λοιπόν, παλιά το 8-11, από Δευτέρα να ενημερώσουμε σιγά σιγά τον κόσμο και να ξέρει, παιδί μου, να ετοιμάζεται. Αν και θα το μάθει και το απόγευμα, όλο το μεσημέρι, όλο το πρόγραμμα. Εμεί θα είμαστε 9-12 πλέον.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Και εγώ θα μετά.
0: 2-4. Επιστρέφει στην αρχική σου ώρα που
1: είχαμε
0: με τον Γρηγόρη καμιά 20 χρόνια. Έτσι.
1: 21. Okay. 21 χρόνια.
0: Τα υπόλοιπα τα του προγράμματος το μεσημέρι, Γιώργος Μπούζος εδώ θα σας ανακοινώσει. Άρα πλέον 9-12 από τη Δευτέρα. Έτσι, από τη Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματά μας.
1: Δηλαδή, αυτοί που φεύγουν το πρωί στη δουλειά δεν μας ακούνε.
0: Δεν θα μας ακούνε σε αυτοκίνητα. Να, αυτή ήταν και η δικιά μου η τέτοια. Μου εξήγησε ο Τζαπαύλο ότι να ξέρεις ότι εκεί 11 η ώρα γίνεται χαμός.
1: Πού?
0: Έχει πολύ κόσμο που ακούει. Είναι το maximum, λέει.
1: Ναι.
0: Ο μάστορας ξέρει. Κομματάρα, τραγουδάρα, Νίκο, καλημέρα, λέει σε όλο τον κόσμο. Με τι ξεκινήσαμε, Κάζα μου? Ο Φούνες, περιμένω πώς
1: θα πρέπει, πρέπει να αλλάξει και τα τραγούδια εσύ.
0: Θα βάλουμε κάτι λίγο πιο διαφορετικό.
1: Μπλίτ.
0: Ναι, πώς. Ναι. Πώς.
1: Πιο μπλίτ.
0: Πιο μπλίτ. Τι είναι το μπλίτ, αγόρι?
1: Τώρα δεν είμαι πιο μπλίτ.
0: Εγώ, εσύ είπες. Α, εγώ ξέρω καλά τι λέω. μην με βάζεις λόγια. Τι μπλίτ. Λίγο πιο μπλίτ. Είναι καινούριο αυτό το μπλίτ. Τσίκικι μπλόγκ. Κλικλικλι μπλόγκ. Λοιπόν, περιμένω πώς και πώς. Γιατί δεν το κάνατε 8-12 να τελειώνουμε, λέω. Όχι, εντάξει. Okay.
1: Αυτό έχει δίκιο.
0: 8-12, 4 ώρες υπερβολή.
1: Όχι, το κάνουμε.
0: Υπερβολή.
1: 8-12, καλά.
0: Υπερβολή θα ήταν 8-12.
1: Και τι υπερβολή?
0: 4 ώρες παραπάνω.
1: Σοπαρέ.
0: Θα έπρεπε να βάλουμε και άλλα άτομα εδώ πέρα να μπαίνουν, να βγαίνουν, να λένε, να κάνουν. Εντάξει, οκ. Okay. Πότε θα μας πείτε το νέο πρόγραμμα? Το μεσημέρι ο Γιώργος Μπούζος. Εμείς απλά σας λέμε για το δικό μας.
1: Κάτσε, θα πεις τώρα. Δύο κουβέντες σήμερα, αρχηγός εδώ.
0: Καθόλου αρχηγός. Εγώ είμαι εδώ Μούτσος. Έρχομαι, κάνω εκπομπούλα μου και είμαι κομπλέ.
1: Άστε ρε που είσαι Μούτσος.
0: Έχουμε σοβαρό τροχαίο την Κυριακή το βράδυ και έκανα χειρουργείο τη Δευτέρα το πρωί. Περασικά ρε Μάνο, ο φίλος ο Μάνος.
1: Είναι ο φίλος μου ο Μάνος, αφού κυκλοφορεί. Το είδα.
0: Ναι, τον είδε, δεν τον είδα.
1: Όχι, είδα που ανέβασε ότι είναι στο νοσοκομείο.
0: Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα κι εγώ, ναι.
1: Δεν απαθετήχη μου. Αφού πάει ευκαρπία του.
0: Δηλαδή, άμα είναι να παθαίνουμε όλοι.
1: Βέβαια, φυσικά. Πώς πάει, δηλαδή. Με τι πάει.
0: Πήγε από εδώ, ρε.
1: Με συγχωρείς, με τι πάει.
0: Δηλαδή, επειδή πάει από ευκαρπία τέτοιο, θα πάτε ατύχημα.
1: Με τι πάει.
0: Με τι πάει.
1: Με τι πάει.
0: Με αυτοκίνητο. Με
1: ποιο αυτοκίνητο. Έχει ένα πατίνι να πούμε.
0: Α, με πατίνι πάει.
1: Και που ζεις. Είναι θαύμα.
0: Με πατίνι.
1: Πας με πατίνι ευκαρπία τούμπα.
0: Παίρνω όλα πίσω.
1: Δεν θα πάθεις ατύχημα. Εγώ τον είπα.
0: Ένα ολόκληρο επιχειρηματία, ολόκληρο businessman, ολόκληρο με πατίνι κυκλοφορεί.
1: Ποιο businessman, πάει εκεί δίπλα, βγαίνει κάτι φωτογραφίε εκεί, κάτι διάσημο θα πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα έβαλε το Μαζονάκι, πέθανε και το λυπημένο. Έκανε η αδερφή του Μαζονάκι τη λυπημένη. Εντάξει.
0: Λοιπόν, τώρα που είμαι Μαζονάκι, βάλε λίγο μαζό, ρε φίλε. Ναι. Κάζα, βάλε λίγο μαζό τώρα γιατί έγιναν πολλά χθε.
1: Ο Μάνο τώρα, ο Τυροδουλάκη.
0: Ναι.
1: Ο Λέρα.
0: Κριτικό.
1: Όχι.
0: Τυροδουλάκη.
1: Γυρίζει
0: με πατίνι.
1: Με ένα πατίνι και.
0: Άμα γυρίζει με πατίνι.
1: Και που ζει, ναι. Θαύμα είναι.
0: Ναι.
1: Εκεί στο Ιπποκράτιο κάθε μέρα.
0: Διάγνωση έρθει... για το Μαζονάκι θα μα κάνει, λέει, όπω θε, μα άρεσε με την Κρίστη Γουάιτ, λέει, διότι έχει ο άλλο. Κρίστη Στήθο, πώ το είπε, Κρίστη Στιθάκη, πώ το έλεγε.
1: Είναι δυνατόν.
0: Αφιδάτωση. Πολύ καλά τα είπε.
1: Παίκτη που παίζει στην Ντόρτμουντ, αστάρε. Παίκτη που παίζει στην Ντόρτμουντ. Με επιστήμονε να πάθει αφιδάτωση.
0: Κι όμω. Αυτή είναι η διάγνωση για τον Καρέτσα. Σωστά μα τα είχε πει ο.
1: Ποιος?
0: Φίλος μου ο Βαραγιάννης.
1: Τι είπε ο Βαραγιάννης?
0: Είναι που εφηδάτος,
1: ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, βάλε ένα κενό εδώ λίγο με μάλλον να το βάλεις να το ακούσουμε 8 και 27 μέχρι και 30, έτσι.
1: Άσε με το Μαζονάκι τώρα, εδώ βάλω και τραγούδι.
0: Έλα ρε εσύ, πλάκα μας κάνεις, με μαζό μεγαλώσαμε. Γιατί η γενιά μας ήταν πολύ μαζονική.
1: Άστα ρε εσύ, χρειάζεται με το Μαζονάκι μεγαλώσαμε.
0: Να σου πω τώρα για το μαζό, χωρίς πλάκα. Παρότι ήταν ο πλέον ιδιόρυθμος της εποχής. Και στην αρχή κάναμε λίγο όλοι. Α, για να τον αποδεχτούμε. Στην πορεία μας κέρδισε όλους.
1: Σοπαρε.
0: Ναι, ο Μαζό έβγαινε με κάτι παρδαλά. Έκανε για την εποχή, το 90s.
1: Ναι, ναι.
0: Σε μια εποχή όπου μεσουρανούσε ο Σφακιανάκης. Ήταν ο Ρουβάς με τις Ρουβίτσες. Υπήρχαν τα ιερά τέρατα.
1: Ποιες Καράς. Οι Ρουβίτσες έχουν μηνόπαυση.
0: Γονίδης και έτσι. Ναι. Εμφανίστηκε ξαφνικά ένας τύπος.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε.
0: Στην αρχή δεν τον πήραμε στα σοβαρά.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε ποτέ.
0: Όχι, όχι, λάθος. Και άμα πήγες να τον ακούσει και πολύ χαβαλέ και πολύ.
1: Δεν μ' άρεσε, ρε φίλε. Τι να κάνω. Δεν μ' άρεσε. Είπες κάτι ονόματα προηγουμένως που μου αρέσει.
0: Ναι, σου λέω, χώθηκε σε μια εποχή πάρα πολύ ζόρικη. Δηλαδή είχε ιερά τέρατα. Καράς, Σφακιανάκης, Τερζής, Γονίδης, ο Ρουβάς που ήταν μια κατηγορία μόνος του. Ξαφνικά εμφανίζεται και όχι εμάν αμάν γιατί είναι η φωνάρα του έτσι. Εμφανίζεται γιατί είναι διόμορφος με τα ρούχα του.
1: Αμάρε κουγιανέ, δεν μ' άρεσε.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Δεν μ' άρεσε.
0: Εντάξει. Καλά, ρε, τι λέει ο Ρώσος, λέει, τραγουδιστής μιας ολόκληρης γενιάς, λέει, ήταν.
1: Εμένα δεν μου άρεσε.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι τερζικός.
0: Καλά, Τερζή λατρεύουμε.
1: Τι να κάνουμε τώρα, πράγματι μας αρέσουν όλοι.
0: Εγώ απορώ πως δεν τον συμπαθεί στο Μαζονάκι, ο οποίος ήταν ο πλέον φιλόζωος.
1: Ναι.
0: Έτσι, όλη την ώρα με σκυλάκια, με ζωάκια.
1: Πέθανε ο σκύλος του πέρσι.
0: Σου λέω γενικά ήταν ο ορισμός του φιλόζωου. Απορώ πως και δεν τον πήγες, γιατί εσύ.
1: Σαν τραγουδιστή δεν μ' άρεσε, ρε. Όχι σαν άνθρωπο.
0: Άμα βάλουμε, ξεκινήσουμε να βάζουμε τραγούδια τώρα του Μαζονάκι, θα τελειώσουμε.
1: Ρε παιδί μου, ο Καζατζίδης δεν μ' αρέσει σαν άνθρωπος. Σαν τραγουδιστής είναι τρομερός, το καταλαβαίνεις. Ή ξεχωρίζεις.
0: Ναι, ο Μαζονάκης σαν άνθρωπος σου άρεσε ή όχι?
1: Βεβαίως. Ναι. Σαν τραγουδιστής δεν μου άρεσε.
0: Δεν σου άρεσε. Εδώ, άμα βάλουμε μερικά τραγούδια.
1: Σαν τώρα... άνθρωπο, γιατί τι έκανε ο άνθρωπο, ποιο πείραξε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όχι, ήταν ωραίο τύπο. Πολύ ωραίο τύπο. Παιδί τη νύχτα είμαι εγώ. Έτσι, το μου λείπει. Αυτό είχε γίνει, είχε κάνει πάταγο. Ήμουνα και κάτω εκεί στα ξενοδοχεία που δούλευα τότε.
1: Αμά κάθε φορά.
0: Εκεί ήταν.
1: Να μα πει ότι το πουλήσιο είναι μεγάλο. Στο ξενοδοχείο πήγαινα και έκανα και έρανα και οι σέρβε.
0: Όχι, τσέχε είχαμε.
1: Άστα τα πού κι άλλα άλλο.
0: Άκου κομματάρα.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Πλάκα με κάνει. Τι σ' αρέσει, ρε απίθανε. Τι σ' αρέσει, ρε.
1: Βάλε τερζί να μπουστά.
0: Τερζί, εντάξει. Κάτσε με χτύπα ξύλο, μην πάθει αυτό τίποτα.
1: Δεν πάθει, όλοι θα πάθουν.
0: Ανήκω σε μένα και τα όνειρά μου, παλιόπεδο θα γίνω. Πλάκα με κάνει. Τέσσερι μπήκε το κούτσι που ακούμε τώρα.
1: Ήταν προ

0: Άταγο, τώρα τι με λες.
1: Δεν με νοιάζει ρε τι έκανε. Εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Ο Αλέφατος σε νοιάζει μόνο. Και ο Σαμπέτας, δεκαετία 70.
1: Ρε φίλε.
0: Ναι, τι ρε φίλε.
1: Σου λέω, δεν μ' αρέσει σαν τραγουδιστής. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, τώρα θες να πουλήσεις εσύ μαζονάκι επειδή πέθανε.
0: Δεν θέλω να πουλήσω.
1: Πούλα μαζονάκι επειδή πέθανε.
0: Χαλάσκα χθες, όταν το είδα, χαλάσκα.

0: άμα είσαι στεναχωρεμένος, κόβεται η όρεση.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι, γιορτάζει, θα γιόρταζε σαν σήμερα η κυρία Δώρα μας, εγώ δεν την ξεχνώ, Μητροδώρα ήτανε, τώρα το θυμήθηκα.
0: Ναι.
1: Μητροδώρα σήμερα γιορτάζει, Νυμφοδώρα και Μηνοδώρα.
0: Σήμερα Μηνοδώρα πια είναι η θεία του Μήνου,
1: ναι. Ναι, Μητροδώρα, Μητροδώρα, ναι. 10, έχω και επέτειο σήμερα, έτσι,
0: Τι επέτειο έχεις?
1: Γάμο.
0: Πόσα χρόνια?
1: 15.
0: 15 χρόνια γάμο.
1: 15.
0: Ναι.
1: Μάντεξε, Τζένι, θηρίο.
0: Τι?
1: Μάντεξε, λέω, Τζένι.
0: Σου έκανε κανένα δώρο?
1: Μου, εντάξει.
0: Κανένα μπουρνούζι, έκανε δώρο.
1: Τι είναι αυτός, μαζεύτε τον. Μαζεύτε τον. Πάρτε τον από εδώ, ρε φίλε. Εντάξει, δεν έχουμε τέτοιο μεταδόρο.
0: Άστα, ρε φίλε.
1: Εσύ πόσα, πολύ... πόσα χρόνια ήσουν παντρεμένος?
0: Με την πρώτη μου γυναίκα, με τη δεύτερη.
1: Με την πρώτη, τώρα με την.
0: Το ένα παντρεύτηκα.
1: Ναι.
0: Το 20.
1: Α, ήσουν 20 χρόνια.
0: Το
1: 22.
0: 21 χρόνια.
1: 21 χρόνια, ναι. 21... Blackjack. Α, γι' αυτό θες να πάμε στο καζίνο, έτσι. Έκανες τον blackjack.
0: Ναι.
1: Με την πρώτη γυναίκα.
0: Μια χαρά φιλαράκια.
1: Ναι, ναι, μια χαρά. Εννοείται, εντάξει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, γιορτάζει Μητροδώρα 10 του Σεπτέμβρη σήμερα. Πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε σαν σήμερα, γιατί έχουμε τσουλού.
0: Με την Τζέννη έκλεισα 10 χρόνια.
1: Σχέση.
0: Δύο, ναι, κομμενηλίκια, ναι, αυτά. Ναι, χωρίσματα, ναι, ναι. Φασαρί.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Πιο. Εντάξει, διαφορετικό.
1: Μια δεκαετία.
0: Μια δεκαετία.
1: Ναι, εντάξει, okay. Συνολικά και εγώ με την Τζέννη πότε, 15.
0: Παρακολουθούσα ποιο βγαίνει, τι κάνει.
1: Καλά, στα έλεγα. Εγώ στα έλεγα. Τζάμπα, χολοσκάστου. Λέω, θα έρθει η στιγμή που δεν θα σε καίγεται καρφί. Τζάμπα, στα έλεγα. Μην τρελαίνεσαι.
0: Εσύ τώρα δεν σε καίγεται καρφί.
1: Εδώ, πώ νοιάζεσαι για τον άνθρωπο, αλλά για το θέμα τη ζήλια. Γενικώ εγώ δεν
0: ζηλεύω.
1: Δεν ζηλεύω.
0: Γιατί δεν αφήνει τη γυναίκα σου να πάει με personal trainer και τη στείλει στον αδερφό τη να κάνει
1: αυτό? Άλλο το δεν ζηλεύω και άλλο προκαλώ πράγματα και καταστάσεις. Δηλαδή τώρα, άμα στείλει εσύ την Τζέννη σε έναν σφίχτερμα, σε αυτόν τον Ισπανό που έκανε προχθές φωτογραφία.
0: Χαλάλη τη. Χαλάλη τη. Άμα μπορεί να κάνει εκεί.
1: Α, επειδή δεν μπορεί. Αν μπορεί πριν 5 χρόνια.
0: Ναι, άμα έχει διάθεση και τα λοιπά, χαλάλη.
1: Χαλάλη.
0: Εσύ δηλαδή δεν τη στέλνει. Άρα ζηλεύει.
1: Μπορεί να κάνει, όχι. Προσέχω για να έχω γενικότερα.
0: Άρα ζηλεύει.
1: Δεν είναι θέμα ζήλια.
0: Τρέμει το φιλοκάρδι σου.
1: Καθόλου. Δεν είναι θέμα ζήλια.
0: Γιατί την πήγε στον αδερφό τη να κάνει personal.
1: Γιατί να δημιουργεί καταστάσει ενώ μπορεί να τα κάνει παραπάνω.
0: Γιατί όσοι είναι 1,90 σφίγγμα και εγώ είμαι λουκουμάκι.
1: Με τη βάση. Αλλά είμαι γλυκό λουκουμάκι. Λουκουμήθρα.
0: Λουκουμήθρα.
1: Πάμε να δούμε τι έχουμε σαν σήμερα.
0: Θες όλα με τις γυναίκες, match moves, ίσως σε παρακολουθούσα.
1: Σιγά.
0: Όλα match moves.
1: Καταρχάς εγώ έφυγα για το Champions League.
0: Λερώθηκε και το.
1: Ποιο?
0: Από
1: το
0: κάτι κραγιόνια, από κάτι φιλιά
1: τα
0: που.
1: Τα δικά σου, τα δικά μου.
0: Και τα δικά μου, λερώθηκε.
1: Αφού με βλέπουν σαν λουκουμάκι, ναι.
0: Είσαι λουκουμάκι.
1: Λουκουμάκι, λουκουμάκι.
0: Μου λες, είσαι με σοκολάτα ή με μέλι είσαι.
1: Μέσα έχω Big Scream, μία δεκανιά μερέντα.
0: Μα μελάτα, με μελάτα, ρε παγάσα.
1: Δεν είμαστε σταθερά, αλλάζουμε ανάλογα. Λοιπόν.
0: Καλά, εκεί όλε μεγάλε εταιρείε. Καμιά μικρή δεν ήταν.
1: Αλήθεια λε, αλήθεια λε, αλήθεια λε. Τριλικό εθίωπα, τι θες τώρα.
0: Η Μαρίνα Ιμπίκου ήταν κούκλα.
1: Α, ήταν με τη Μαρίνα, μας είχα καιρό.
0: Κούκλα, γιατρός, δεύτερο έτος τώρα.
1: Μαζί με την κυβέρνηση μας, γιατράρες.
0: Παιδοκαρδιοχειρουργός θα γίνει.
1: Α, με παιδάκια, μπράβο, πολύ ωραίο. Τριλικότητα,
0: Λοπάρε μωρί κανένα γιατρό. Κάνε κανένα παιδί.
1: Θα βρει κανένα γιατρό.
0: Ναι, βρες κανένα γιατρό εκεί πέρα.
1: Θα κάτσε να σκάσει, τι θα κάνει.
0: Πα κανένα.
1: Μ' αρέσει που κάνει.
0: Κανένα λιγδιάρι.
1: Παιδιά, κάνει και συστάσεις, τι θα κάνουν άλλους. Εδώ
0: πάρε κανένα γιατρό εκεί.
1: Στο φανάρι έκανε μαθήματα σεξουαλικής αγωγής. Όσο κρατάει το φανάρι, τον Γρηγόρη στο σταμάτι, στο διπλανό αμάξι, πρόλαβε μέσα σε 50 δευτερόλεπτα να κάνει μαθήματα σεξουαλικής αγωγής.
0: Αφού μου μίλησε η κοπέλα.
1: Ωραία, μπορεί να πει, γεια σας, τι κάνετε. Ναι, οκ, ναι, εσύ κατευθείαν πήγε. Κάνετε σεξ, δεν κάνετε.
0: Τι να βρει, είναι ο άλλο οδηγάει και λέει είσαι ο καλύτερο.
1: Σε γουστάρι, ρε φίλε.
0: Ο άλλο 20 χρόνια πιο νέο τώρα δεν πρέπει να τον φέρω στην
1: Ελλάδα. Ναι, ναι, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, σαν σήμερα. Αμπέμπε Μπικίλα. Ο Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος κερδίζει χρυσό μετάλλιο, έχει μείνει στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Γιατί έτρεξε εξυπόλυτος.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, 1960, έγραψε ιστορία.
0: Ζει αυτός.
1: Νομίζω πρέπει να ζει ακόμα. Κάτσε λίγο, κάτσε. Νομίζω, δεν ξέρω, περίμενε. Περίμενε για να δούμε λίγο. 60-64 και το 64 κέρδισε.
0: Το 32 γεννήθηκε.
1: Δεν ζει, το 32 γεννήθηκε. Άρα
0: και πότε πέθανε.
1: Σιγά μη ζει ο Αμπέμπε Μπικίλα.
0: Γιατί αφού έτρεχε τόσα χιλιόμετρα.
1: Και τι έγινε, και άλλοι τρέχουν και φεύγουν.
0: Τζάμπα έτρεχε τότε.
1: Είχε άτυχο. Είχε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.
0: Α, τότε εντάξει.
1: Το 69 έφυγε πολύ. Το 1903 έφυγε τη ζωή σε ηλικία μόλις 41 ετών. Α, ήταν και δύο χρόνια, ρε φίλε. Πολύ κρίμα άνθρωπο. Πολύ κρίμα ο άνθρωπο. Το ατύχημα το οποίο υπέπεσε έγινε το 69 και τελικά έφυγε τη ζωή του 73 γιατί είχε κεφαλική αιμορραγία. Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
1: Έκανε και 4 παιδιά. Ωραίος ο Αμπέμπε Μπικίλα.
0: Θα βρήκε η γυναίκα του άλλου έτσι κι αλλιώς και ο Δέλλας άλλη βρήκε σε 100 μέρες.
2: Έλα τώρα, τι κουτσουμπόλα είσαι, ρε φίλε. Τι πράγμα είσαι.
0: Άμα ακούσει.
2: Ναι,
0: άμα. Η χείρα να φωνάζει πολύ. Mm. Ο άλλο πρώτη σελίδα. Mm. Δεν μπορώ, αγάπη μου. Πήγα πίσω από το μνήμα, να ξέρει πίσω και σε δύο μήνε. Στι 9 του Μακαρίτη.
1: Τρει μήνε
0: τελείω. Άλλον έβαλε στο σπίτι. Μα έχουν πρίξει. Όταν ακούς πολύ λα.
1: Ναι.
0: Ο αυτό και τα λοιπά. Και
1: όλα
0: εγώ,
1: τα ξέρει, ναι. Ρε παιδιά. Ναι. Όλα τα
0: άστα. Τα πολλά τα λόγια.
1: Κουλ, cool, καλημέρα. Εντάξει, σέβομαι, δεν θες να πεις όλο το πρόγραμμα, αλλά πες μας ο ραπ τουλάχιστον το μεσημέρι τι ώρα θα κάνει.
0: Θα σας πει ο Μπούζος τι εξυπνάδα έκανε.
1: Τον άνθρωπο τον έβαλε στον τάκο. Γιατί ρε, μια χαρά, σε επέστρεψε στην ώρα σου. 2-4 δεν έκανε 20 τόσα χρόνια.
0: Παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Που όταν κάνει ένας δύο εκπομπές.
1: Ναι.
0: Η μία εκπομπή από την άλλη. Αν έχει
1: να
0: διαφορά
1: πέχει, λες,
0: 2 ώρες.
1: Ναι.
0: Είναι normal.
1: Κοίταξε, μπορούν να το δουν οι ακροατές, ναι, σαν ένα μικρό διαλυματάκι, ναι, το 12-2, ναι, και σου λέει θα
0: ο άλλος,
1: ναι.
0: Τι μικρό διαλυματάκι.
1: Θα βάλε, πας να φρεσκαριστείς, θα βάλεις τα ρεξόνα σου.
0: Ενδιάμεσα ποιος είναι.
1: Ο Μπούζος.
0: Ναι. Βάλε με, δώσουμε ένα 800 παραπάνω και βάλε με, και με τον Μπούζο να το κάνω 6 ώρες.
1: Να το, τι 6 ώρες. 3 και 2, 7 ώρες.
0: 7 ώρες. Βάλε με εκεί, βοηθώ να είμαι.
1: 800 και να ξέρουμε πώς.
0: Δώσε ένα 800.
1: Ναι.
0: Να τα πάρει
1: από κάνει συνεντεύξεις.
0: Να κάνω συνεντεύξεις.
1: Δεν θα βγαίνει κανένα ο Μπούζο. Μια χαρά τη βγάζει. Άμα ξέρουν ότι είσαι παρτενέρ με Μπούζο. Σιγά μην βγαίνουν. Θα λένε είναι και ο τρελό εδώ ο άλλο. Σιγά μην βγαίνουν. Λοιπόν, σήμερα έχουν γίνει πραγματάκια πάντως.
0: Για πε.
1: Έχουμε και την ιστορική ατάκα του Γιωργάκη, του Παπανδρέου. Ο οποίο είπε το λεφτά υπάρχουν.
0: Δεν μου λες,
1: 10 Σεπτεμβρίου το είπε.
0: Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου ήταν χαρούμενος που τον είχε γιο αυτό, να κερνούσε δηλαδή όταν.
1: Στα καφενεία δεν ξέρω. Εσύ
0: στα καφενεία κέρδαγε. Εγώ άμα τον είχα γιο δεν θα κέρδαγα στα καφενεία.
1: Πάντως πρωθυπουργός έγινε και ο γιος.
0: Έτσι, τι με νοιάζει εμένα, τι έγινε.
1: Ρε. Ελλάδα που πρωθυπουργή γίνεται
0: Ελλάδα...
1: μόνο ο Παπανδρέου, Μητσοτάκηδες.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ο Τσίπρας χάλασε λίγο
0: την. Στην Ελλάδα ό,τι θες γίνες.
1: Ναι. Και είπε, εκτός από τα λεφτά υπάρχουν σε προεκλογική ομιλία.
0: Τον πληθωρισμό θα κάνει.
1: Ακριβώς. Ναι. Είπε ότι ανάγκη λαυξής πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές.
0: Τις κέρδισε τις εκλογές και
1: πήγαινε. Και πήγαμε,
0: τι έγινε με τον πληθωρισμό.
1: Πήγαμε καρφίτσα μετά.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαμε καλά. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Γενέθλια ποιοι έχουν σήμερα. Μάλλον κάποιοι δεν έχουν, αλλά ο Μπέζος έχει 1956.
0: Από τους πιο συμπαθείς ηθοποιούς.
1: Και αυτός πολύ εξωστρεφής. Μάλλον όχι, δεν είναι εξωστρεφής. Είναι ομός ειλικρινής.
0: Πολύ μ' αρέσει, αρέσει ο Μπέζος.
1: Αλλά δεν το λες εξωστρεφή, εσωστρεφή το λες, αλλά όταν μιλάει, πετάει χειροβομβίδες.
0: Με τον Μπέζο τα έχω καλά. Με τον Μπούζο δεν ξέρω.
1: Με τον Μπούζο, τι μια χαρά, καλύτερες φυλάκες σας.
0: Εντάξει, εντάξει, χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Ήμουν βοηθός του χρόνια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στα σπορ του Βορρά ήμουν
1: βοηθός. Χρόνια ο Μπούζος, έτσι. Ο Μπούζος σε τρέχει χρόνια από τα σπορ του Βορρά, ναι, μέχρι και τώρα σε τρέχει ρε εσύ. Δηλαδή πού να έξω τη ζωή.
0: Μεγάλο παραμύθι, ναι, στο Παλαμούτι να πούμε.
1: Μπλα.
0: Μου έλεγε τότε 25 χρόνια. Επειδή εσύ έχεις μια καλλιτέχνη.
1: Δεν υπάρχει.
0: Να μην σε βάλουμε στα ποδοσφαιρικά.
1: Δεν υπάρχει,
0: λέει. Τον είπε ο Μπούζας, κυνηγάει το Βουλινό. Αυτοί τα είχαν καλά, ναι, στην αρχή όταν θέλουν να. Όταν θέλω να διώξω κανένα.
1: Ρε πουλάει παγάκια σε σχημό,
0: ρε. Λέω, τι κάνανε.
1: Και το λέει και με ωραίο τρόπο.
0: Τα είχαν καλά με τον Βουλινό, τα είχαν καλά με τον έναν. Μόλις θέλανε να τα χαλάσουνε,
1: ναι,
0: με φωνάζανε από το καλλιτέχνη.
1: Πάνε χάλασε τα.
0: Έλα να κάνεις μερικά ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο. Ναι. Κατάλαβες.
1: Σε είχαν δηλαδή.
0: Όταν τα είχαν καλά.
1: Το γεωργητικό κρυό σε βάλανε.
0: Όταν τα είχαν καλά, τρώγανε μπριζόλες με τα αφεντικά εκεί του ΠΑΟΚ.
1: Και όταν θέλω βάζανε σένα.
0: Μόλις γινόταν.
1: Έλα μπροστά ραπ να πεις καμιά.
0: Μόλις γινόταν σαματάς.
1: Κλαίω.
0: Έλα ξανά πίσω.
1: Κλαίω.
0: Στο ρεπορτάζ στο κανονικό να πούμε.
1: Ο Γιώργος ο Μπούζος είναι ο μεγαλύτερος ψήσης όλων των εποχών. Ψήνει την μπριζόλα ακόμα και στα ενδιάμεσα, στα πλάγια. Μπορεί να την ψήσει, να την αφήσει και να την ψήσει.
0: Το Σαρόπλο τον έκαψε.
1: Το ζημάτισε. Το ζημάτισε. Λοιπόν.
0: Τον πήρα το Σαρόπλο χθες το βράδυ, δεν, ναι, με το σήκωσε.
1: Να τον πάρουμε μετά.
0: Ναι.
1: Καρλ Λάγκεφελτ, Γερμανός μοδίστρος σας σήμερα.
0: Δεν γουστάρω αυτούς τους γερο... Τους γερο...
1: Σας σήμερα πεθαίνει...
0: Τους γερομοντέρνους, να πούμε.
1: Ο Ούγκο Φόσκολο.
0: Ναι.
1: Ελληνικής καταγωγής, Ιταλός ποιητής, δικό σου ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Έκανε ένα διάσημα και ποιητής και
0: σε ναι, αλλά δεν πληρώθηκα, να πούμε.
1: Τώρα τα παράτσι. Και Γκιζέλα Ντάλι σας σήμερα πεθαίνει. Αδαμαντία Μαυροειδή, Ελληνίδα θεοποιός, για την εποχή της ήταν
0: ποια εποχή της, γιατί τώρα δεν θα ήταν προχώ δηλαδή.
1: Πολύ προχώ.
0: Στο τέλος ξέρεις τι έπαθε.
1: Τι έπαθε.
0: Το ρίξε στο Θεό κι αυτή.
1: Έτσι κάμψε.
0: Ναι.
1: Έτσι κάμψε, δεν το ήξερες.
0: Χάζεψε κι αυτή, το ρίξε στο Θεό.
1: Πάμε γιατί σήμερα έχουμε τσουλού,
0: ναι,
1: έχουμε και λίγο άρωμα από Super League με Παναθηναϊκό και Φυσιά σε 9 και 4.
0: Τι την ήθελα την Καλατά, την παίξω χιδίο.
1: Καλά, γιατί χιδίο. Δεν διάβασε Μπετσόου.
0: Όχι.
1: Αφού έλειπε ο Όσιμεν και ο Λεμινά.
0: Προηγήθηκε όμως.
1: Και τι προηγείται, και άλλοι προηγούνται. Έλειπε το βασικό της χαφ και ο βασικός φορ.
0: Αυτή έχασα.
1: Ένα σε πάρει, ρε φίλε. Δεν, ναι, πρέπει να το φτιάξουμε. Λέω εδώ Μπετσό. Όχι, όχι, το μάτσα.
0: Αυτή την έχασα, σου λέω, την έχασα. Και να σκόνω τον έξυπνο.
1: Πάμε break.
0: Σήμερα τι έχει, Τσουλού δεν έχει.
1: Έχει Τσουλού, τώρα θα πιστέψω.
0: Σήμερα τι είναι, Πέμπτη είναι.
1: Πέμπτη και σήμερα Τσουλού, δεν έχει Europa.
0: Α, ναι, σωστά, σωστά.
1: Είναι η τρίτη τελευταία δόση.
0: Θα δώσει.
1: Bet show, θα bet δώσουμε. Show,
0: βέβαια, βέβαια.
1: Θα πάμε να δούμε.
0: Εγγραφέ, κάνατε.
1: Δράση, μια χαρά.
0: Μπράβο,
1: πάει,
0: μπράβο,
1: μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Και θα δούμε τα μεταγραφικά τα οποία πλησιάζουν προ το τέλο, έτσι. Τέσσερι και σήμερα μείναν. Τρει και σήμερα.
0: Τι?
1: Για το φινάλε των μεταγραφών.
0: Φινάλε. Ωραία.
1: Τώρα, χάλασε κάτι στο σπίτι σας, από το air condition μέχρι την αγαπημένη σας πολυθρόνα. Πριν αρχίσει το οικογενειακό group chat, να προτείνει γνωστούς μπατζανάκηδες, θείους, τριτοξαδέρφια. Μπαίνει μια βόλτα στο δουλευταρά, να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις. Και θα μας θυμηθείτε, ράπε κούλε, επιστρέφουμε με Χάρη Μανουηλίδη.
0: Πόναξε το όνομά του, εχθές δεν τον είπα.
1: Χάρη Εμμανουηλίδη, ο οποίος θα μας πάει στην κίνηση και κυρίως στον
0: κάνο,
1: το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μ' αρέσει, ναι. Μια ατάκα του αλέφατου, ναι. Μην περιμένεις να σε πάρουν στη δουλειά. Χτύπα μια πόρτα, ρε.
1: Μα, έτσι πρέπει.
0: Κουνήσου ρε τσουβάλι.
1: Έτσι πρέπει.
0: Έτσι κάνει.
1: Πρέπει να κυνηγάς εσύ τη φάση. Άμα δεν την κυνηγείς τη φάση.
0: Έτσι.
1: Και μείνει στάσιμο. Σιγά ο άλλος μην θυμηθεί άμα θα κάνει.
0: Άμα δεν βρέξει ποπό δεν πιάνει ψάρι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έτσι. Θα θέλατε με τη Λίμπαρ στον ΠΑΟΚ. Γιατί ρε φίλε να θέλουμε, δεν έχει προπονητή ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει προπονητή. Δηλαδή το είδα και χθες.
0: Προηγούμεθα τη εποχή μα, σα είπαμε εδώ και 10 μέρες.
1: Έχουμε θέμα με τη Λίμπαρ. Είναι το πιο σημαντικό. Αγαπημένο με τι. Κομψό, μαζό και επιστρέφουμε.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
2: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Πλούσιο θέαμα στην πρεμιέρα του Champions League. Στα χθεσινά μάτς Μπαρτσελόνα Φέγενορντ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1 και Νάπολη Άρσεναλ 0-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Παρί Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1 και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατασαράι 3-1. Το σημερινό πρόγραμμα ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική στις 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντονέτσκ, στις 10 Μπάγερν Μονάχου Μπόντο Γκλιμτ, Σλάβια Πράγας Λανς, Κόμο Λιψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπάχ. Στο κύπελλο Ελλάδας ο Αστέρας υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη στις 6 παρατέταρτο, στο ντεμπούτο των δύο ομάδων στη διοργάνωση. Εχθές ο Όφη επικράτησε εύκολα με 3-0 του Νέστου του Χρυσούπολης. Στα αγωνιστικά του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου ανοίγει το rotation για άμεση αντίδραση μετά τη βαριά ήττα στο πρωτάθλημα. Ο Έλληνας τεχνικός θα μοιράσει το χρόνο λόγω επιβαρημένου προγράμματος, τηρώντας και τον κανονισμό για δύο νεαρούς Έλληνες στην ενδεκάδα. Μεταγραφική ενίσχυση για τον ΠΑΟΚ με τους Ρικάρντο Κώστα και Κρίστιαν Γιώκιτς. Οι δύο παίκτες προπονούνται κανονικά και υπολογίζονται άμεσα εν ώψη του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Στη Super League 2, ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακός Β αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα για την πρεμιέρα. Αλλαγή σελίδα στον Ολυμπιακό. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ διαδέχεται τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο 55χρονος Βάσκος, πρώην τεχνικός της Ρεάλ Σοσιεδάδ, συμφώνησε με τη διοίκηση, πιάνει άμεσα δουλειά και έχει σήμερα την πρώτη γνωριμία με τους παίκτες στο Ρέντι. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Ποπ Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: New Palette. Ξύλινες παλέτες όλων των ειδών με ιδιόκτητο στόλο και από τιμές οι καλύτερες για παλέτες. New Palette στου Κογιάννης Μάκης 6976-360-365. Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
10: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
11: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα
13: Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο.

0: παράγοντες στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpot. Στο Regency Casino Θεσσαλονίκη σκάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο regencycasinos.gr και play the best. Στα 46-47 πλέον μετά τις 8, καλημεράρες όλο το ακροατήριο. Ραπ εδώ, κουλ εδώ και ο Χάρης εδώ.
1: Φτάνει με το μαζονάκι ρε, μην ξαναβάλεις.
0: Δεν έχει μαζονάκι, δεν ακούς.
1: Τι είναι αυτό.
0: Τώρα ποιο είναι αυτό, δίσκο τέτοιο.
1: Άντε μας πρίξατε.
0: Δεν γουστάρεις μαζονάκι.
1: Άντε πρωί πρωί.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όσους μας ακούνε στο δρόμο, καλημέρα όσους έχουν φτάσει εκεί που θέλανε, αν και με δυσκολίες.
0: Κάποιοι έχουν φτάσει, είναι στο γραφείο.
2: Ναι, γιατί υπάρχει...
0: 9 η ώρα πρέπει να είναι έτοιμη.
1: 90% κοιμούνται.
0: Κοιμούνται.
2: Θα μάθουμε από τον Γκάλοπ, Κωστή. Λοιπόν.
0: Είμαι πολύ περίεργο σήμερα. Το Γκάλοπ είναι ζουμερό.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους δρόμους.
0: Βέβαια.
2: Όσοι αυτή τη στιγμή λοιπόν κινούνται στον περιφερειακό, δεν θα το πράξουν με ευκολία και σίγουρα κάποιοι μας ακούνε εκεί, από
1: πότε
2: εκεί.
1: Πότε δηλαδή τέτοια ώρα είναι ο περιφερειακός.
2: Σωστό. Απλά υπάρχουν φορές, Κωστή, που πρέπει να είμαστε και λίγο παραπάνω προσεκτικοί.
0: Τους χάνουμε όλους με τα αυτοκίνητα τώρα. Μετά τις 9 που θα ξεκινάμε.
1: Ναι.
0: Α, είδες, να ένα αρνητικό μεγάλο. Αυτοί που είναι στον δρόμο
2: θα τους παίρνουν άλλοι.
0: Ναι, ακριβώς, ναι.
2: Λοιπόν, όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας θα συναντήσουν καθυστερήσεις μέχρι και τις Οικές. Μια μικρή ανασούλα και μετά ξανά σε μποτιλιάρισμα μέχρι να ξεμπερδέψουν εδώ τα κωνσταντινοπολίτικα. Mm-hmm. Πολύ δύσκολα στο ύψος της Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα. Και όσοι κινούνται επίσης με κατεύθυνση δυτικά θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα, όπως και όσοι κατεβαίνουν τη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου, στην Αγίου Δημητρίου, σε κάποια στενάκια εκεί παρακείμενα, επίσης πολύ χαμηλές ταχύτητες, όπως και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη. Προβλήματα σε όσους κινούνται και στην περιοχή των δικαστηριών. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή, ένας δρόμος ο οποίος μας απασχολεί αρκετά, έχει τα δικά του προβλήματα έντονα αυτή τη στιγμή. Ενώ

0: χαμηλές ταχύτητες και σε Βασιλίση Σόλγας. Πάμε να δούμε και το Γκάλοπ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν,
2: το Γκάλοπ βάλατε.
0: Τρεις επιλογές βάλαμε, Κώστη μου, σήμερα και έρχονται να ταιριάξουν.
1: Θέλει μήνυμα, μου λέει σήμερα 8 ή 9. Λέω τι πράγμα είσαι.
2: Κάτσε, ανακοινώθηκε χθες.
1: Ναι, αφού είπαμε από εβδομάδα ξεκινάει. Σε από εβδομάδα δεν ξεκινάει. Έσκασε, καταρχάς δεν το είπαμε στον κόσμο. Ανακοινώθηκε στην εκδήλωση. Τον κόσμο πώς ξαφνικά έτσι μέσα μια μέρα. Τώρα θα το σήμερα θα το πούμε, αύριο θα το πούμε, παραμεθαύριο θα το πούμε και τέλος.
0: Μπράβο, να το χωνέψει, να το δει. Λοιπόν, τρεις επιλογές έχουμε στο σημερινό μας ερώτημα και έρχεται να ταιριάξει πάνω στη νέα ώρα που θα ακούει ο κόσμος από Δευτέρα το Rap and Cool Show, η οποία θα είναι από τις 9 μέχρι τις 12. Και θέλουμε να μας πει λοιπόν το κοινό πώς το φαίνεται αυτή η αλλαγή. Ναι. Ήταν καλύτερα το 8-11, καλύτερα το 9-12. Ή μία από τα ίδια.
2: Λάθος Γκάλοπ βάλατε.
0: Ποιο ήταν σωστό, το σωστό.
2: Ποιος ωφελείται από την αλλαγή του προγράμματος.
0: Πω, το βάλουμε αύριο.
2: Ο Αρτόπουλος, ο Κουγιανός, ο Καμόρα ή ο Μπούζος.
1: Εμείς τι να βρούμε, ρε φίλε.
2: Πρέπει σε νοιάζει εσένα.
1: Α, βάλτο, ναι.
2: Αυτό
1: να βάλει. Ποιος ευνοεί. Πρέπει να ξέρουν όλα.
0: Ακόμα όμως δεν έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα, ρε Κωστή.
1: Μην κάνεις τι. Τι γούρι και μούρι. Τι γούρι και μούρι, ρε φίλε.
0: Γούρι.
1: Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε.
0: Γούρι.
1: Ποιο τέτοιο από το. Έριξε πάλι τους καφέδες που είναι ένα χαρτί, ρε χάρι.
2: Σιγάρι.
0: Δεν έχω.
2: Εσύ δεν κάνεις ζημιά κάθε μέρα.
1: Κάνω κι εγώ.
2: Στις κοντάπτες.
1: Κάνω ζημιές, κάνω κι εγώ. Αλλά εσύ με περνάς μου και με τρελαίνει που με
2: περνάς. Καλά, δεν πάμε, σε περνάω.
0: Κωστή μου, αυτό μπορώ να το βάλουμε τη Δευτέρα που θα είναι και η εκκίνηση του προγράμματος.
1: Μπράβο, ποιος είναι ο ευνοημένος της αλλαγής των νέων προγραμμάτων.
0: Να βάλουμε αύριο και τον Τερμπάκι.
2: Βάλε το τιμούρι σου, τη δικιά μου τιμούρι και άλλους.
1: Καλά, έναν από τους δύο θα βάλουμε. Πιάσουμε όλη την εκπομπή εδώ πέρα. Ένα να πάρουμε το ίδιο θα είναι.
0: Όχι, μπορείτε να βάλετε το Rap and Cool.
1: Ναι. Α, το Rap and Cool είναι ευνοημένο. Ο Μπούζος, ο Καμόρα,
2: ο Κόκκινος,
1: ο Ζαΐρης,
2: ο Σαρόπουλος.
1: Ο Σαρόπουλος σίγουρα δεν είναι. Λοιπόν,
2: φάγατε.
1: Εσύ τον έφαγες.
2: Εγώ τι να τον φάω.
1: Εσύ τον έφαγες. Εγώ
2: τι να τον φάω.
1: Εσύ ανέβαινες, έκανες. Άστο. Εσύ ανέβαινες. Λοιπόν, πάρε, φέρε ένα χαρτί λίγο εδώ πέρα. Πάρε, φέρε ένα χαρτί. Λοιπόν, το μάθαμε, λέω, πλέον το πρόγραμμα. Εσύ, εντάξει, τα ξέρουμε. Λοιπόν, αν έλεγε εσύ ότι δεν κατέχει ο Μαζονάκης, θα έλεγε σε τι λέρε πα καλά, φωνάρο Μαζονάκης, πάντα πρέπει να είναι αντιδραστικό. Σε μάθαμε.
2: Τι δεν πρέπει, δεν πρέπει, δεν μ' αρέσει. Τι θα πείτε, μ' άκουσε εμένα τόσα χρόνια μιλάω για το Μαζονάκι εδώ πέρα.
1: Σκούπισε το.
2: Μ' άκουσε να βάζω κανένα τραγούδι του Μαζονάκι.
1: Καλά, Ζαμπέτα βάζεις.
2: Τι θα βάλω τώρα.
1: Αλέφα το βάζεις.
2: Τι θα βάλω, το Μαζονάκι θα βάλω.
1: 10 Σεπτεμβρίου και ακόμα η ΠΑΕ να βρει βασικό φόρ. Κράζει κιόλα.
2: Τον Ταλκάτο έχει άλλο
1: τραγούδι. Ναι.
2: Περιμένει τον Μπακ να πάει καλά όλο ο φέρο.
1: Νίκο, πε λίγο όλο το πρόγραμμα το μεσημέρι θα το ανακοινώσει ο Γιώργο Ομπούζο, παιδιά. Εμεί σα είπαμε ότι πλέον. Θα είμαστε 9-12 από τη Δευτέρα. Αυτή είναι η αλλαγή που αφορά την εκπομπή μας.
2: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε το μεσημέρι. Έτσι. Λοιπόν, πολλά θέματα. Έχουμε σήμερα το εξαναβολής Παναθηναϊκός Κηφισιά. Έχουμε τον Άρη που παίζει στην Τρίπολη.
2: Μετάξει,
1: εντάξει, θα τα δούμε. Μην το ξεπετάς, θα το πιάσουμε. Θα δούμε λίγο δεκάδες. Θα δούμε τον Άρη που πάει στην Τρίπολη για το κύπελο. Έχουμε το Τσουλού, έχουμε με τη Λίμπαρ, έχουμε τα μεταγραφικά. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από το Τσουλού. Να τα βάλουμε
2: το
1: λίγο
2: σημερινό
1: σήμερα.
2: Ή το χθεσινό.
1: Τι έγινε χθες και τι έγινε έχουμε χθες. Σήμερα. Ωραία. Τι έγινε και τι έχουμε.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, Μπαρσελόνα Φέγενορ χθες 5-1.
2: Γκολ και over 3,5.
1: Ωραία. Εύκολο. Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1.
2: Και αυτό εύκολο.
1: Και αυτό εύκολο. Το over σε αυτό το παιχνίδι δεν είναι 23. Δεν έχω ξαναδεί τόσο εύκολο, τόσο χαμηλό over.
2: Πετάς over 3,5, πετάς.
1: Ναι, ωριακά.
2: 4,5 γκολ, πετάς.
1: Over 3,5 βγήκε ωριακά, δηλαδή να πεις, ναι. Λίβερπουλ Ατλέτικο, μεγάλη νίκη με ανατροπή της Λίβερπουλ απέναντι στην ομάδα του Σιμεώνε. 2-1, το πήρε το μάτς η μεγάλη Λίβερπουλ.
2: Δύσκολο σε πρόβλεψη ήταν αυτό.
1: Όχι, γκολ και over σταθήκαμε. Τα γκολ το περιμέναμε σε αυτό το μάτς. Νικητή δεν ξέραμε αν είναι σίγουρα η Λίβερπουλ, γιατί δεν γεμίζει το μάτι πλέον. Είναι και αυτή σε μετάβαση σαν ομάδα με νέο τεχνικό, με αλλαγές. Οκ. Νάπολι Άρσεναλ 0-1, το τρένο του Αρτέτα δεν σταματά. Εντάξει, είναι τρομερά καλή ομάδα η Άρσεναλ.
2: Έπαιξε το δικό μας.
1: Έπαιξε, έδωσε και ασίστ στον γκολ του Όντεγκαρτ. Εγώ γι' αυτό έφυγα, Ρονάλντο, για να προλάβω να δω τα παιχνίδια.
2: Έψαχνα να σε πάρω πιούμε κανένα κρασάκι.
1: Εγώ ήθελα να πάω τα μάτς, αφού δεν γίνεται μην δεν τα βλέπω. Είμαι άρρωστος. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο μάτς παρότι έληξε 0-1. Αλλά η Arsenal είναι ένα level πάνω σχεδόν από όλη την Ευρώπη. Δηλαδή η μόνη ομάδα που πιστεύω ότι μπορεί να την κοντράρει είναι μόνο μία. Η Paris Saint-Germain. Καμία άλλη. Η καλή Paris Saint-Germain.
2: Paris Saint-Germain.
1: Δηλαδή μη δούμε, αν δεν έχουμε κάποια διασταύρωση, μη δούμε ξανά μανά τελικό Paris Arsenal. Φαίνονται ότι ξεχωρίζουν αυτές οι ομάδες.
2: Ναι, το πάρει μια φορά η Arsenal.
1: Paris Slovan Bratislava 6-1. Ξεσπάθωσε η Paris χθες, γιατί τρία μάτς στο πρωτάθλημα δεν κέρδισε. Να το πούμε και αυτό.
2: Δεν πειράζει.
1: Και Sporting Γαλατά Σαράι 3-1. Sporting εκμεταλλεύτηκε έδρα και απουσίες της Γαλατά. Έτσι, χωρίς Οσημέν, χωρίς
2: Βαγιανίδη. Δεν ξεκίνησε έτσι.
1: Έπαιξε κάποια σημεία για Βαγιανίδη, όπως και ο Ιωαννίδης. Και οι δύο μπήκανε κάποια στιγμή προς το τέλος. Αλλά ξεκίνησε. Ο Βαγιανίδης ξεκίνησε. Ο Ιωαννίδης μπήκε αλλαγή.
2: Ο Ιωαννίδης μπήκε.
1: Ναι. Ο Ιωαννίδης μπήκε κάπου εκεί στο 75 στη θέση του Σουάρες.
2: Εντάξει, εντάξει, τα παιδιά, εντάξει, μπράβο.
1: Σαλαζάρ, πάρα εντάξει, πολύ καλό. Ωραίο γκολ. Αυτά έγιναν χθες.
2: Ναι.
1: Δεν έχουμε Europa League και Conference League αυτήν την εβδομάδα.
2: Δεν πειράζει.
1: Γι' αυτό και έσπασε το Champions League σε τρεις δόσεις.
2: Πάμε να το δούμε σήμερα τι έχει.
1: Πάμε να δούμε και τα τελευταία ζευγάρια, τα τελευταία 6. Πήγε 6-6-6 τα 18 παιχνίδια. Αϊτχόφεν, Σαχτάρ Ντόνετσκ, το απογευματάκι στις 8 παρατέταρτο το παιχνίδι αυτό.
2: Γκολ και over,
1: ναι, αρκετά πιθανό. Αν και βλέπω Αϊτχόφεν να κερδίζει.
2: Πόσο τη δίνει?
1: Έκανα ένα 60, κάπου εκεί θα τη δίνει την Αϊτχόφεν. Τη βλέπω να κερδίζει με γκολ. Είναι καλύτερα από τη Σαχτάρ.
2: Πάσο και over. Αϊτχόφεν, Σαχτάρ.
1: Ναι.
2: Πώς.
1: Φενέρμπαχτσε Ρώμα στην Τουρκία. Εδώ η Φενέρ τώρα έχει και τις απουσίες με τα προβλήματα, γιατί και του Ζή και ο άλλος φάγανε καμπάνες, θα τα γράψουμε μετά.
2: Έπεσε ξύλο.
1: Έπεσε. Δεν έπεσε.
2: Το
1: έπεσε
2: διπλό πόσο δίνει της Ρώμα?
1: Το διπλό της. Να φαντάσου να ξέρει ο Καζαπάκας πριν από μένα που έχουμε φτάσει.
2: Τι είπε ο Καζαπάκας?
1: Είπε την απόδοση στο δευτερόλεπτο.
2: Πόσο?
1: 2,24 κιόλας λέει. Το λέει και ακριβώς. Πόσο... Δηλαδή έχουμε φτάσει εν έτη
2: 2000... Έλα, πάρ' το τύψη από μένα.
1: Εν έτη 2026 ο Καζαπάκας να με προλαβαίνει.
2: Έλα ρε, πάρ' το τριμπετιά.
1: Που άκουγε, όχο, τριμπετιά. Που άκουγε στοίχημα και γύριζε, άκουγε heavy metal δεκαετία millennium. Και μου λέγε, δεν μπορώ αυτά τα κορακίσικα που λες ρε κούλ μου, λέει. Έτσι κάναμε εκπομπές επί εκπομπών, βγάζαμε εδώ, δεν άκουσε ούτε μισό λεπτό. Και τώρα ξέρει πρώτος την απόδοση.
2: Καλά κάνει.
1: Τα πάντα ρί.
2: Έλα.
1: Αυτό είναι
2: το
1: μότο της ζωής όλων, πρέπει να το καταλάβω.
2: Θα δώσω
1: Θα δώσεις και εσύ, bet show.
2: Σήμερα. Τι bet show, ρε, εδώ θα το δώσω.
1: Εδώ.
2: Τι bet show. Ρίξε ένα τάλιρο να πούμε.
1: Τι τάλιρο?
2: 500.
1: 5.000. Α, νόμιζε πω το πες 5.000.
2: Νορμάλ τιμές.
1: Νορμάλ τιμές, ναι. Λοιπόν, Φενέρμπαχτσε Ρώμα λοιπόν. Νορμάλ τιμές. Τι πράγμα είσαι ρε φίλε. Όχι καλά κάνει, μαζί του είμαι και εγώ. Δεν, ό,τι κάνουμε πληρωνόμαστε, έτσι είναι. Μαζί σου με δίνω 100-0 αγόρι μου. Κόμο Λειψία. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όποιος υποτιμά την Κόμο μάλλον δεν έχει ιδέα τι ακριβώς γίνεται.
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλή ομάδα, τρομερό υλικό. Δηλαδή η δεκάδα της Κόμου άμα τη βάλουμε κάτω θα τρελαθούμε όλοι. Manchester United Σαμπάχ.
2: Είδα τον Σερ Άλεξ έτοιμο.
1: Τον είδε στον ύπνο. Όχι ναι. Έτοιμο, είναι στον ύπνο σου
2: τον. Και έτοιμο, και τον είδα και σε ένα βίντεο.
1: Α, πόσο είναι τώρα ο Σερ Άλεξ?
2: 83 είναι.
1: Μην είναι παραπάνω.
2: Όχι, δεν παραπάνω.
1: Σίγουρα 83, τα τσέκαρε όλα.
2: Μπορεί να είναι και πιο μικρό.
1: Θα φωνάξω 84 είναι. 85 είναι.
2: 85 είναι.
1: 85, ναι.
2: Τον είδα έτοιμο είναι.
1: Σε δύο μήνες γίνεται 85.
2: Δεν θα του βγάλει.
1: Α, ναι.
2: Τον είδα τον Σέρδανε, δύο-τρεις μαζί τον. Δεν μπορούσε να περπατήσει.
1: Εντάξει, άμα είσαι 85, λογικό θα άρχισε και άλλα θέματα.
2: Δεν είπα τα κόστα 85 και πήγαινε προπόνηση.
1: Έκανε. Ποιο free bet. Ποιο free bet. Καλά, άσο, θα το δώσω όποτε θέλει, μην τον πιέζει.
2: Μπάγκερ.
1: Το βγάλει αυθόρμητα. Μπάγκερ Μπόντο Γκλιμπτ. Ωραίο και αυτό το match. Έτσι στο Βαβαρία θα πάνε οι άλλοι.
2: Πώς είναι
1: οι άνιωθοι. 6-6 είπαμε. Θα πάνε οι άνιωθοι τη Μπόντο Γκλιμπτ που δεν έχουν καμία. Κανα φόβο, κανα πάθος. Εγώ λέω θα τους ζωρίσουν. Το 1-10 το βλέπω για κλάματα.
2: Μάντσεστερ, πόσο δίνει τον Άσο?
1: Μάντσεστερ με τη Σαμπάχ.
2: Λίγο θα το. 1-30,
1: 1-40. 1-11.
2: 1-11.
1: Ναι, έχω τον βοηθό. Έχω, πώς είσαι εσύ βοηθός γόη στον Πασχαλάκη. Έχω βοηθό στοιχήματος στον Καζαμπάκα. Μπαμπαμ. Κατευθείαν. Πασχαλάκης βρήκε ομάδα τώρα, βοηθέ.
2: Μπα.
1: Δεν βρήκε. Στα λελέτε όλα. Δεν πήγε Κύπρο αυτό?
2: Όχι, δεν πήγε.
1: Τι κάνει?
2: Όλη η σαβούρα στην Κύπρο θα πάει.
1: Γιατί
2: αυτός είναι καλός όμως. Αυτό... Πήγε όλη η σαβούρα στην Κύπρο.
1: Έλα ρε που πήγε όλη η σαβούρα. Ο Σάστρα έχει πάει στην Κύπρο και έχει δώσει 4 ασίστ στα πρώτα 3 μάτς.
2: Σαβούρα.
1: Μια χαρά μπακ, αδικημένος. Ας τον είχα και φέτος αλλαγή ρεζέρβα.
2: Μπακασέτα σαβούρα.
1: Ναι.
2: Σαβούρα. Τον πήρε εκεί ο αγέλαστος.
1: Τον Σερ Άλεξ που είδες. Ναι. Τραυματίστηκε στο πόδι του και τον κουβαλούσαν άλλο. Όχι ότι ήταν έτσι.
2: Μπα.
1: Χτύπησε ο άνθρωπος.
2: Χτύπησε,
1: τραυματίστηκε.
2: Αποπέσιμο.
1: Ναι, τραυματίστηκε όμως.
2: Άμα πέφτει ο άνθρωπος. Ναι. Πτώσεις και τέτοια.
1: Ρε συνάρθηκα έχει ο άνθρωπος. Τι δεν καταλαβαίνεις.
2: Ναι,
1: και εσύ άμα πέσεις και πτώσεις στα 55, ναι. Να δεν
2: θα πέσω.
1: Θα σε κουβαλά. Τι πώς θα πέσει. Γλιστράς κάτι, γίνεσαι, πέφτεις κάτω σπά το ποδάρι.
2: Γι' αυτό είναι, άμα γλιστρά.
1: Τον έβαλε το τέλος, τον άνθρωπο. Ρε, εσύ, τι απαταιώνα. Τι.
2: Γεια μου, η Παρασκευούλα.
1: Άντε πάλι Παρασκευούλα. Άντε πάλι, είχαμε καιρό να την ακούσουμε. Ο άνθρωπο έχει νάρθηκα στο πόδι, χτύπησε, έπεσε. Μπορεί νάρθηκα να έχει και ο Χάσι που είναι 25. Και να τον κουβαλάμε.
2: Πώ έπεσε.
1: Πώ έπεσε, όπω πέφτει όλο ο κόσμο.
2: Γέρο.
1: Γιατί ο νέο δεν πέφτει.
2: Όχι.
1: Άρα που δεν πέφτει. Δεν τραυματίζουν δηλαδή οι νέοι. Μόνο οι γέροι. Έχει φαγωθεί με του γέρου.
2: Περπατάει και να πέφτει κάτω δηλαδή. Πώ θα γίνει.
1: Λοιπόν,
2: δεν τα είπαμε όλα.
1: Καλημέρα, Κούλ, για να μας πούνε οι φίλοι του ΠΑΟΚ γιατί δεν διώχνουν το Σιμεώνε, λέει, στην Ατλέτικο. Μήπως ξέρουν ότι τους περιμένει, τι τους περιμένει μετά την Τζόλο εποχή. Κοίταξε, αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Δεν γίνεται, αδερφέ μου Θάνο, ένας οργανισμός, ένα ποδοσφαιρικό μεγάλο κλαμπ, τεράστιο, όποιο και αν είναι αυτό, Ατλέτικο, ΠΑΟΚ, ό,τι θες, να στηρίζεται σε έναν άνθρωπο. Είναι κακό αυτό. Είναι κακό. Θα πρέπει να μάθει να εξατοτοποιηθεί.
2: Γιατί τώρα στηρίζεται η Ατλέτικο στο Σιμεώνε.
1: Αυτό λέει. Φοβάται να πάει στην επόμενη μέρα. Γιατί ξέρετε ότι με τον επόμενο προπονητή
2: ποιος
1: η Ατλέτικο θα γίνει μια ομάδα
2: Σιμεώνε,
1: σαν την Μπέτη, σαν τη Σεβίλη. Κάτσε. Θα γίνει ένα σασέρ.
2: Ο Σιμεώνε γιατί δεν φεύγει να πάει αλλού να κάνει.
1: Περνάει καλά. Πέντε λεπτά.
2: Περνάει καλά. Πέντε,
1: το ξέρει ότι ο Σιμεώνε είναι ο πιο ακροπλεωμένο προπονητή στην Ευρώπη. Το ξέρει.
2: Κακό.
1: Κακό, καλό. Εγώ σου λέω τι γίνεται τώρα.
2: Κακό.
1: Παίρνει καμιά 20 τόσα εκατομμύρια από
2: σα.
1: Άρα Θάνο, εγώ είμαι υπέρ της σταθερότητας. Μ' αρέσει το stability που λέμε και στο χωριό μου.
2: Stability.
1: Stability,
2: ναι,
1: μ' αρέσει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαι πάρα πολύ υπέρμαχος όταν ειδικά αυτό είναι πετυχημένο.
2: Σε είδα, άλλαξε την ώρα.
1: Εγώ την άλλαξα.
2: Άντε ρε, stability.
1: Ο μόνος που προσπάθησε και ανέβηκε πάνω να αλλάξει κάτι μου, εγώ δεν είδα να πάει κανένας άλλος πάλι.
2: Ναι,
1: εγώ ανέβηκα πάλι. Τα δύσκολα θα πάρω να τα ξέρω. Ανέβηκα χθες. Ανέβηκα γι' αυτό.
2: Δωράκι, ανέβηκα, ναι.
1: Τσουκ, ανέβηκα. Λέω, γιατί
2: βρήκε το δρόμο η πάπια.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Πάπια ξέρει πάντοτε που είναι η λίμνη.
2: Που είναι η λίμνη, ξέρει πάπια.
1: Κούλοι είμαστε φαν τη εκπομπή, αλλά και σα γουστάρουμε και σαν πεσόνε. Αλλά αυτή μια ώρα μετά, πόσα περνάει η ώρα στον δρόμο μέχρι τη δουλειά μα. Θα ακούτε του πρωινού λίγο, παιδιά, λευτεράτζα μου. Λευτεράτζα μου, μα γουστάρουν εκτό την εκπομπή και σαν πεσόνε. Σαν τύπου λέει εδώ ο φίλο. Γιατί μα έχουν δει.
2: Τι τύπου δηλαδή, τι.
1: Αυτή η ομότητα, η ειλικρίνεια.
2: Άκου ομότητα.
1: Ομότητα, ναι. Αυτή η κοινικότητα, αυτό το στυλ του αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Το καλύτερο είναι η τρίτη ώρα να είναι ολοκλήρη με γραμμές. Ή αλλιώς να κάνετε τετράωρο.
2: Θα βουλιάξει η τρίτη ώρα με τις γραμμές.
1: Παιδιά, θα σας το πούμε γιατί εμείς τα λέμε όλα. Δεν έχουμε. Είμαστε τρίπιοι κουμπαράδες. Η ώρα με τη χαμηλότερη ακροματικότητα, γι' αυτό και όλα. Σας το λέω, δεν ανοίγουμε όλη την ώρα γραμμές που το έχουμε τσεκάρει. Είναι η ώρα όταν ανοίγουμε γραμμές.
2: Φύρα ώρα είναι.
1: Ναι. Να σας πω γιατί. Αυτό είναι ρίσκο. Είναι ζαριά, είναι ψηλό τζόκερ. Αν βγουν δύο-τρεις καλοί.
2: Περίμενε, ναι, περίμενε.
1: Θα πάει καλά.
2: Εδώ περίμενε.
1: Αλλά άμα βγει.
2: Περίμενε.
1: Η κλασική. Παραβάζ, έτσι αλλιώς. Ο άλλος θα το γυρίσει.
2: Περίμενε. Να του κόψει ένα γένεια, δεν μπορεί. Πρώτον. Δεύτερον. Δεν υπάρχουν ακροατές με ατάκα. Εγώ πριν 20 χρόνια.
1: Είχε.
2: Όταν άνοιγα γραμμές.
1: Γινόταν παζουλισμός.
2: Όλη η καριέρα αυτών που κάνουν σήμερα.
1: Ναι, είναι από του ακροατές.
2: Είναι από του ακροατές.
1: Αλήθεια.
2: Εγώ του έκανα ομάδα.
1: Τερατάκια έκανε.
2: Τα επαγγελματικοποίησα, να πούμε και τα λοιπά.
1: Τώρα δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς μια ώρα τη δουλειά μας, ρωτάει ο άλλος. Έλα ρε παιδιά τώρα, μη μας βάζετε τώρα σε δύσκολη θέση. Δεν είναι τα δικιά μας επιλογή καταρχάς. Εσένα μας έλεγαν, διάλεξε, τι θα διάλεγες.
2: Αυτό που έχω τώρα.
1: 8-11,
2: 8-11 και 3-5.
1: Και 3-5.
2: Βεβαίως.
1: Μια χαρά σε έκατσε αυτό.
2: Έχω ένα τετράωρο να κάνω δουλειές, να οργανώσω, να κάνω κτλ. Τώρα δεν έχω διαλύματα.
1: Ναι. Καλημέρα, τι ώρα θα είστε, ρε παιδιά, δεν κατάλαβα ακριβώς.
2: Αυτό είναι.
1: Ναι, τώρα είδες.
2: Έχετε τον μπέρδεμα τώρα.
1: Παιδιά, από Δευτέρα που ξεκινάει το ανανεωμένο νέο πρόγραμμα, το οποίο είχε όντως αλλαγές.
2: Ποια ανανεωμένο.
1: Αλλαγές είχε.
2: Πήραμε κανένα παίκτη καινούργιο.
1: Α, παίκτες δεν πήραμε, αλλά έγιναν.
2: Διώξαμε όμως.
1: Ναι, και έγινε rotation, έγιναν αλλαγές. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε 9-12 εδώ. Αυτό το μαγικό.
2: Να τη πούμε την αλήθεια.
1: Μόνο αλήθεια λέμε. Αφού είμαστε.
2: Ακούστε, ρε. Ακούστε εδώ.
1: Τι θα πεις τώρα, για να δω.
2: Τα λεφτά.
1: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
2: Περίμενε.
1: Ναι, για πες.
2: Τα λεφτά πέφτουν το πρωί.
1: Ναι.
2: Και εδώ, ναι, λογικά, κάνανε το 6 με 6 το 12ωρο.
1: Να είναι το δυνατό.
2: Να πέσει
1: λες,
2: το δυνατό.
1: Να είναι το δυνατό.
2: Αυτό κάνουν. Και άς, είναι σωστό.
1: Η καλύτερη ώρα που μπορούσα να σας βάλω είναι το 9-12. Λέει γουστάρω, λέει με τρέλα. Τώρα λέει δεν θα χάνω τον ύπνο μου.
2: Ναι,
1: ναι, γιατί κάποιοι σηκωνόντουσαν.
2: Α, για τους ταμπελχαλάδες καλά είναι.
1: Γι' αυτό σου λέω, είναι ανάλογα.
2: Είναι ανάλογα.
1: Λοιπόν, εκτός από Bayern Μπόντο, για να τελειώσουμε Champions League, για να πάμε στα δικά μας, έχουμε και Σλάβια Πράγας Λανς.
2: Αυτό δεν το παίζω. Πεντάδα. Θέλεις.
1: Θέλω.
2: Κοπανάω.
1: Μετά το break.
2: Α, ναι.
1: Μετά το break επιστρέφουμε τις φρυμπετιές του Ντίνου. Εγώ θα τα δώσω όλα στο πίτσο.
2: Θα πάω τώρα απέναντι στην προπόντα.
1: Ναι, άσο μετά, θα πεις το πρόγραμμά σου. Θα ενημερώσω τον κόσμο τι ώρα θα πας γυμναστήριο, θα πιεις καφέ, θα τα πεις μετά.
2: Καλά, τώρα θα τους πω από Δευτέρα.
1: Ναι.
2: 12 η ώρα με 2 δεν με παίρνει κανείς τηλέφωνο, πάω προπόνηση.
1: 12-2, παιδιά, να ξέρετε, ούτε, έβγαλε ανακοίνωση.
2: Ούτε μου λες.
1: Ακούσατε. Α... ακούσατε. Ο Θεός... 12 με 2 γυμναστική ουρά.
2: Ναι, μην πιστεύεις, με θέλει αυτός ένα χωριό. Τίποτα.
1: Τίποτα, τίποτα.
2: 12 με 2 είναι η ιεροτελεστία.
3: Τέλος.
2: Θα ξεκινάει ο κόκκινος εδώ 2 και
1: 10. Ναι.
2: Θα λέει του χωριού.
1: Φτάνει βρε μύρλα, φτάνει βρε γκρίνια. Με γάνιασες από χθες με την αλλαγή. Φτάνει. Είπαμε, το παίρνουμε απόφαση και ξεκινάμε. Μπαίνουμε στη μάχη.
2: Σηκώθηκες και έβγες μετά.
1: Αφού ήθελα να δω το Champions League, ρε φίλε. Δεν μπορώ να δεν τα δώσω.
2: Εκείνο το τετραγωνοκέφαλο που έφερε ο Ανδρώνης εκεί.
1: Για να μην τρώνε τα σουτζουκάκια, τα σουβλάκια.
2: Τι γορίλα ήταν αυτό.
1: Πάμε να επιστρέψουμε με τη Λίμπαρ, με Παραθηναϊκό, με Άρη που έχουν δράσει, με ΠΑΟΚ με τα γραφικά.
2: Το πιο καλό περίπτερο πάντως στο δικό μας ήταν.
1: Ναι, είμαστε δυνατοί.
2: Οι άλλοι κρυάδες εκεί γύρω.
1: Το περίπτερο του Μετρόπολης, όχι για να ευλογήσουμε τα μουσια μας, είναι μακράν το καλύτερο. Πάμε καμιά βόλτα και σήμερα.
2: Σήμερα τι έχω μάτς.
1: Τι έχει σήμερα. Παναθηναϊκό έχει.
2: Έχω Παναθηναϊκό.
1: Πριν άμα πηγαίναμε καμιά βόλτα. Θα δούμε, εντάξει. Μήπως πηγαίναμε να κάνουμε καμιά τσάρκα εκεί, να κάνουμε καμιά γύρα.
2: Έχουμε χορηγό.
1: Αυτό λέω. Δεν κάναμε δουλειές. Θες, αφού είχαμε προγράμματα, ιστορίες, μας έψαχναν. Ναι. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε.
2: Break.
4: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλή σας ημέρα. Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη ανακοπή ενώ φέρεται πως υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Με ανάτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε για μια κλινική που είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται αυτοψία στο ιατρείο από αστυνομικούς, εισαγγελείς και τον Ιατρικό Σύλλογο. Την ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη έθεσε ως βασικό πολιτικό στόχο του Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες στη ΔΕΘ, ενώ παράλληλα περιέγραψε τα βασικά σημεία του πολιτικού προγράμματος της Ελλάς. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από τα υπόλοιπα κόμματα που αποτύπωσαν και οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις επιβεβαίωσε χθες αυτή που δημοσίευσε η GPO. Σύμφωνα με αυτήν, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,8% στην πρόθεση ψήφου, με άνοδο 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάδα με 13,5%, ενισχυμένη κατά 0,3%. Υποστενή ιατρική παρακολούθηση νοσηλεύεται πλέον στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, 29χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρότερα στο ατύχημα με το λεωφορείο στην Νεάπολη, Θεσσαλονίκη, χθες το μεσημέρι. Η νεαρή γυναίκα υποβλήθηκε σε εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση στο κάτω άκρο της και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
8: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
9: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
0: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι!
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει!
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει!
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει!
10: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
11: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει!
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
13: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
14: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
15: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
16: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
15: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
16: Για ποιο αυτοκίνητο?
15: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Λίγο μετά τις 9.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: επιλογή. Ο Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App, πάρε το deal, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Μαζί μας και ο δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογίες τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης, ό,τι και αν χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά, ρε παιδιά, και ειδικά εμείς που δεν πιάνουν τα χέρια μας σε τίποτα, τον δουλευταρά Αντίνο πρέπει να τον έχουμε παραμάσχαλα.
1: Αμάν, τι με θύμισες τώρα.
0: Αμάν!
1: Πήρα τον Άρτη χθες για να μου κάνει τις.
0: Τον πήρες?
1: Τον Άρτη. Είναι πάνω μη τον άνθρωπο που με φτιάχνει το σπίτι.
0: Α, με πήραν από το Άρτ. Ο Λίγρης για διαπίστευση για την εθνική. Μου ζητούσαν το mail σου. Λέω δεν ξέρω αν έχει.
1: Α, δεν ήξερα το mail μου ποιο είναι.
0: Μπράβο.
1: Δεν δουλεύω εγώ με mail.
0: Εσύ τα μελάκια.
1: Πήρε την Τζέννη και λέει ποιο είναι το mail αυτού.
0: Ξέρω, μιλήσαμε. Λέω τι να σου πω, ιδέα δεν έχω τι κάνει με τα mail του.
1: Ρε εσύ, θα του βρούμε ένα σπίτι το Λίγρη για 6 μέρες για να μην πει κανένα αυτό.
0: Βέβαια, το βρούμε, ναι. Ε. Το φίλο μου τον Μάκο.
1: Πες το φίλο στον Μάκο, ρε. Ο Λίγρης είναι. Η αρρώστια μου με στάθηκε πολύ.
0: Ναι, το βρούμε ένα Airbnb και ωραίο, καλαμαριά.
1: Ναι, μην είναι τίποτα γύφτηκα πράγματα.
0: Έχω, όχι, έχει
1: πολύ. Καλή τιμή.
0: Και ή κέντρο, ό,τι θέλει. Έχει φιλαράκι μου, ναι, έχει είναι.
1: Πες τον αρέσει να
0: το πούμε μετά.
1: Θα το πάρουμε μετά τον Γιώργο.
0: Το οργανώσουμε. Ναι, κάτσε να ξυπνήσει, κάτσε να ξυπνήσει λίγο. Μία.
1: Είναι καλό παιδί ο Γιώργος.
0: Α, θα κάτσε εδώ μια εβδομάδα. Θα πάω να δούμε την εθνική. Ας είμαι και εγώ να κάνουμε καμιά διαπίστωση.
1: Πάμε, αυτού είναι υπαοξίδες, γίνει καμία φασαρία. Πάμε.
0: Την Κοντζάρα βάλε πήρε στο σταθμό και δεν μπορούσε να κάνετε ούτε μια μεταγραφή φέτος. Όχι, οι άλλοι κάνουν εδώ τώρα τα λογοπαίχνια εδώ.
1: Εγώ τον Μπούζο το ρώτησα.
0: Για πες.
1: Γιατί με έπιασε μια μέρα πριν ο Γιώργος να μου πει το καινούργιο πρόγραμμα. Δεν με ρώτησε, δεν μου το ανακοίνωσε. Ωραία. Λέω να σου κάνω.
0: Τελευταία μέρα μάθαμε κι εμείς.
1: Και τώρα να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Κάνα παίχτη καινούργιο. Δεν υπάρχει λύση στην αγορά. Άσε ρε του λέω.
0: Λέει, να σου πω
1: δεν
0: κάτι.
1: Υπάρχει, λέει κανένα. Δηλαδή,
0: εν μέρει έχει δίκιο, δηλαδή, να σου πω γιατί. Δηλαδή, γιατί τα νέα παιδιά ξέρει τι κάνουν. Κάνουν YouTube,
1: άντε,
0: κάνουν άλλα πράγματα.
1: Άντε, ρε, φύγε από εδώ.
0: Κι όμως.
1: Ο Μιμοκιάν.
0: Ποιο Μιμοκιάν.
1: Ο Μιμοκιάν.
0: Ποιο είναι ο Μιμοκιάν.
1: Ο Γκριγόρη.
0: Δεν κάνει ραδιόφωνο άνθρωπο.
1: Δεν μπορούσε να το βάλω κανένα ραδιόφωνο.
0: Ο δεν είναι όλοι για ραδιόφωνο. Ο Χάρης είναι φυσικά.
1: Ναι, λοιπόν,
0: δεν είναι όλοι για ραδιόφωνο.
1: Δηλαδή είναι κουλιανές.
0: Δεν είναι όλοι για ραδιόφωνο. Όπως το λέω.
1: Αυτά τα έλεγα και στον Καραγιανίδη και όταν είχε το φύλαθλο. Και θα φέρεις νέα παιδιά. Νέα παιδιά.
0: Νέα παιδιά μαζί σου. Απλά η νέα γενιά, στο ξαναλέω.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνει μόνη της πράγματα. Και από εκεί μπορούν να ξεχωρίσουν, να διακριθούν. Κάνουν YouTube, κάνουν TikTok. Παίρνουν μικρόφωνα, φτιάχνουν στούντιο. Τα κάνουν μόνοι τους. Βρίσκουν έσοδα από μόνοι τους. Τι δηλαδή, σταμάτα. Δεν βλέπεις. Δηλαδή, εγώ τα βλέπω όμως.
1: Δηλαδή, αν σε πάρω εγώ με τον Κόρτοπα, εγώ εσύ.
0: Ναι.
1: Ο Καμόρα και ο Βαραγιάννης και τρακάρουμε και σκοτωθούμε στον δρόμο.
0: Χτύπα,
1: δεν θα φέρουν νέος εδώ. Αυτό τον είπα τον Μπούζο.
0: Εσύ πήγε στα άκρα κατευθείαν.
1: Έρχεται μια ταλίκα και μας δίνει, μια μας διαλύει.
0: Θα χάσει το ραδιόφωνο.
1: Ποιο θα χάσει.
0: Θα χάσει.
1: Τι λες, έπρεπε να είχε έτοιμο από εκεί παικταράδες.
0: Θα χάσει.
1: Άσερε.
0: Άκουσε, λέω, θα χάσει.
1: Εγώ δεν έχω βρει 50 παικταράδες.
0: Για το YouTube. Άλλο YouTube, άλλο ραδιόφωνο, τα έχουμε πει αυτά. Να μην τα έχουμε ξεχωρίσει. Τι α. Είναι όλα διαφορετικά, δεν είναι τίποτα ίδιο. Μην τα μπερδεύει, μην κρίνει εξ ιδίου πάλι που μπορεί να τα κάνει και τα δύο καλά. Δεν είναι όλοι για όλα, ρε φίλε. Πώς το κάνουμε τώρα?
1: Γιατί?
0: Εσύ μπορείς να κάνεις δουλειές στο σπίτι χειρονακτικές, μπορείς να κάνεις υδραυλικά, μπορείς να. Δεν πιάνουν τα χέρια σου τίποτα. Τι, γιατί? Γιατί δεν είναι όλοι για όλα.
1: Και επειδή εγώ
0: δεν. Όποιος νομίζει ότι είναι όλοι για όλα, κάτι δεν έχει ζυγίσει καλά.
1: Και επειδή δεν ξέρω
0: εγώ τι. Μπορούμε να κάνουμε εμεί άλλα πράγματα.
1: Και τι να μην κάνεις.
0: Έλα, ρε φίλε τώρα. Με βάζεις εμένα τώρα, ούτε μια βίδα δεν μπορώ να κάνω. Πλάκα με κάνεις. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Τέλος. Λοιπόν. Καλημέρα βουνά, να ζήσετε, αξίζετε τον σεβασμό μας, είστε πάντα οι αγαπημένοι μας. Και να έχετε αυτή την σχέση που έχετε πάντα, λέει, να ξέρετε, βγαίνει στο μικρόφωνο. Ναι, αλήθεια.
1: Γιατί να μην έχουμε καλή σχέση, ρε παιδί.
0: Με τον Τίνο, παιδιά, εφόσον υπάρχει ένα πράγμα, εμένα μου αρέσει η ζωή. Ένα, ειλικρίνεια.
1: Γιατί να
0: και
1: μην έχουμε προσύνη.
0: Αυτό. Αν ο άλλος είναι ειλικρινής και λέει αλήθεια, πονάει, αρέσει, δεν αρέσει.
1: Γίνεται κάτι, τον παίρνω τηλέφωνο, λέω Νίκο, έτυχε αυτό, τι κάνουμε.
0: Ναι,
1: τι από πίσω.
0: Όχι, όλα φορά παρτίδα. Κουλό, όπως λέω, δίπλα στα άτομα υπάρχουν, τα λεφτά είναι το θέμα. Για ποιο θέμα δεν ξέρω τι εννοούσε ο φίλος.
1: Για μεταγραφές.
0: Α, για μεταγραφές. Ναι, ναι, ναι. Μπορείτε να πείτε το νέο όνομα του προπονητή του Ολυμπιακού. Τι είναι, πώς θα τον.
1: Θα το πει ο Κόκκινος το μεσημέρι.
0: Κάτσε λίγο τώρα, θέλω να πρώτα μου.
1: Όπως είπε το Βρυσάλικο.
0: Βρυσάλικο.
1: Ο Βρυσάλικος.
0: Βρε, δεν ήρθε και ο Ντουργκούσιτς εδώ να γίνει χαμός. Λοιπόν, θέλω να μου τον δεις και σαν φυσιογνωμιστής να ξεκινήσουμε λίγο από Ολυμπιακό. Γιατί είπαμε.
1: Δικαιώθηκα στο ρεπορτάζ.
0: 100-0. 100. Βέβαια, και εγώ μαζί σου ήμουν.
1: Ο Αβραμίδης, να
0: πούμε.
1: Ήδρωνε, έκανε.
0: Πριν πόσα χρόνια δεν είχε βγει πάλι ανακοίνωση και φάγανε το Μίτσελ μετά από δύο μέρες.
1: Ναι.
0: Το κάνουν αυτό.
1: Ανακοίνωση.
0: Ουσιαστικά στο χρόνο του έδαφος.
1: Έμαθα και ποιος έγραψε την ανακοίνωση στη θύρα 7. Ο Καράπαπας την έγραψε και του
0: ήρθε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Αλγουαθίλ είναι ο νέος προπονητής. Η Μανόλ Αλγουαθίλ.
1: Η Μανόλ.
0: Η Μανόλ Αλγουαθίλ.
1: Δηλαδή σε χωριό Μανόλης, δηλαδή. Η Μανόλ.
0: Ο Μανουλάκης, ο Μανουλιός, ο Αλγουαθίλ.
1: Για να το δώσει φάτσα. Αυτός ο κρεμανταλάς είναι.
0: Ναι, τόσο κρεμανταλάς. Δεν το θυμάσαι με τη Σοσιεδάδ.
1: Το θυμά. Αυτή η Παρτάλο είναι.
0: Αυτή η Παρτάλο, ναι.
1: Και ένα Παρτάλο.
0: Κάτσε να στο βάλω κάπου κοντινά.
1: Έτσι μια μεγάλη. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Κυρία στο... Παρτάλο.
0: Μεταμάς με το Σοσιεδάδ. Κάτσε εικόνες εδώ σε έχω. Έλα να το δεις. Αυτός εδώ είναι.
1: Αυτός εδώ την Ακρόπολη δεν προλάβει να τη δει.
0: Λες,
1: το χειμώνα.
0: Λες,
1: Αυτός εδώ.
0: Ναι.
1: Αυτός εδώ μοιάζει με χωριάτη.
0: Oh. Για κάνε λίγο ένα ψυχογράφημα. Και
1: από το τριάδι.
0: Πώς θα τον λες,
1: που κάνει αγροτικές του. Τι είναι αυτό.
0: Το τριάδι δεν σε γεμίζει.
1: Από το τριάδι, χωριάτης, χωρικός. Ο οποίος θα πούμε είναι με το συγχωρεμένο το φωτιάδι και κάνουν αγροτικές δουλειές. Αυτός εδώ.
0: Νάτος. Κρεμανταλάς.
1: Αυτός εδώ κρεμανταλάς.
0: Στεγνός.
1: Στεγνός, καλός, καλό κορμί.
0: Ψηλός. Αθλητής, ποδοσφαιστής, Σοσιεδάδ ήταν.
1: Πόσο ύψος έχει.
0: Πρέπει να είναι πάνω από ένα 85, ένα 87, ένα 88, εκεί πρέπει να είναι. Είναι καλός ως
1: ανθρώπου. Ακατοίκητο το μυαλό.
0: Έλα ρε, προπονητής στη Σοσιεδάδ ήταν.
1: Σε Σοσιεδάδ.
0: Γιατί τον τρως τώρα τον Αλγουαθίλ.
1: Λοιπόν.
0: Πώς θα τον ονομάσεις τώρα, δεν ξέρω τώρα. Τώρα θα σου έρθει καμιά φλασιά.
1: Αυτός τώρα ο καημένος,
0: ναι.
1: Δεν τη βγάζει.
0: Δεν τη βγάζει, λες.
1: Πρωτάθλημα δεν παίρνει. Ευρώπη δεν πάει καλά.
0: Άρα λες ο Ολυμπιακός μπαίνει ξανά σε μια φάση.
1: Στο ψυγείο μπαίνει.
0: Όπου θα αλλάζει προπονητές σαν τα πουκάμισα.
1: Τελείωσε, ψυγείο μπαίνει.
0: Λοιπόν, θα να το πάρει με τη σειρά.
1: Θα το πάρει ο Αλαφούζος και θα γίνει της κακομοίρας. Θα
0: το πάρει. Το πάρει ο
1: Αλαφούζος. Εγώ το λέω 1,5 μήνα τώρα.
0: Θα μπορέσει να περάσει την ΑΕΚ.
1: Ναι,
0: γιατί εκεί γιατί πάει. Η οποία είναι πυρηνική.
1: Η ΑΕΚ πάει στα βράχια στο βιολογικό κομμάτι.
0: Α, λες ότι θα τεντώσει τώρα λόγω Champions League.
1: Ναι.
0: Είναι το μόνο.
1: Θα χάσει βαθμούς.
0: Που σέβομαι και ακούω.
1: Το πρωτάθλημα
0: για τη φετινή ΑΕΚ.
1: Το πρωτάθλημα η ΑΕΚ θα το χάσει αν το χάσει στα μικρά μάτς. Κυφισιές, Άρηδες.
0: Θα στηθούν πίσω και δεν θα έχει.
1: Πανιόνιους, ξέρω.
0: Άρα ΑΕΚ πάρε ακόμα ένα παίχτη λίγο να δώσει λίγο βάθος.
1: Ναι.
0: Εγώ αν ήμουν τώρα Ελιόπουλος και ήμουν ο συνεργάτης σου, να πάρουμε.
1: Και τρεις μήνες έξω ρώτα με θλάσσι.
0: Ναι, να πάρουμε ένα για τις δύσκολες βραδιές.
1: Ναι.
0: Θα του έλεγα ένα παίχτη. Μπορεί να μην και εγώ να το βάλουμε, θα μιλούσα και με τον Νίκολης, γιατί θα έρθουν οι δύσκολες βραδιές.
1: Ο Νίκολης είναι μεγάλος
0: προπονητής. Ναι, αλλά τι παίχτη θα έπαιρνε.
1: Αλλά έχει τεντώσει τον Αμανέ ψηλά να πούμε ότι η ομάδα του.
0: Είναι η Μπαρσελόνα.
1: Δεν κουράζεται κτλ.
0: Δεν κουράζεται, λες.
1: Ναι, αν έχει πάρει χυμούς, βερίκοκα και τέτοια, κάνω πάσο.
0: Καλά, τώρα πάλι με τα βερίκοκα και έτσι.
1: Εντάξει τώρα. Δεν βγαίνει.
0: Εγώ θα έπαιρνα ένα δεξί μπακ, παιδιά, οπωσδήποτε. Τώρα έτσι πως βλέπω το ρόστερ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει ένα πιτσιρίκο τον Χριστακόπουλο και τον Γεωργίεφ που μπορεί να παίξει. Δηλαδή, εμείς οι παοξίδες, πρόσεξε. Για να τα λέμε όλα τώρα, γιατί οι δικοί μου δεν τα λένε όλα. Μόνο και μονόπατα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ που λέμε ομαδάρα, όλα. Έχει δεξί μπακ μόνο το Ρότα και μπορεί να παίξει εκεί, υποτίθεται και ο Γεωργίεφ. Και εμείς γκρινιάζουμε που έχουμε τον Γκένι, δεν έχουμε Ευρώπη. Μπορεί να παίξει ο Γιάκης πλέον, μπορεί να παίξει και ο Ελουστόντο.
1: Γιατί
0: και μπορεί να βάλω και τον Πιτσιρίκο, τον Κοσίδη. Ναι. Και η ΑΕΚ του Champions League δεξιά έχει μόνο τον Ρότα, το ξαναλέω.
1: Και τον Γεωργίεφ κατά συνθήκη.
0: Και μπορεί να παίξει και ο Γεωργίεφ.
1: Γι' αυτό θα πάθει θλάση, γι' αυτό θα το πάρει.
0: Δηλαδή η ΑΕΚ, αν ο Ρότα πάθει κάτι, τι θα γίνει τώρα.
1: Ναι.
0: Άντε αριστερά υπάρχει ο Λυκογιάννης. Μια χαρά.
1: Το βάλει με δεξί πόδι, με αριστερό πόδι μπακ δεξί.
0: Αεξίδες κάνω κάπου λάθος που ακούτε. Κάνω κάπου λάθος. Εγώ αν ήμουν αεξής θα ούρλιαζα αυτές τις μέρες κάτω στην Αθήνα.
1: Μπακ δεξί.
0: Θα έλεγα μπακ δεξί, μπακ δεξί.
1: Μόλις πάθει τη θλάση ο Ρότα.
0: Ναι, χτύπα ξύλο κάτι παθαίνει.
1: Θα την πάθει, το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Θα την πάθει τη ζημιά. Θα την πάθει, μπορεί να τεντώσει δύο χρόνια. Αν έβα κατέβα χωρίς αυτό. Θα την πάθει τη ζημιά ο Ρότα.
0: Βλέπεις.
1: Είναι καλό παιδί και. Εντάξει, αθλητής. Πολύ καλός, δουλεύει το παιδί. Θα την πάρει τη ζημιά.
0: Λοιπόν, πάντως ο Αλγουαθίλ είναι ένας πάρα πολύ καλός, όχι ανερχόμενος προπονητής. Είναι 55, σε πολύ καλή ηλικία.
1: Η καλή ηλικία είναι 55.
0: Για μένα αυτή είναι η ηλικία.
1: Το προστάτης του πάνω από δύο πόντους.
0: Η καλή ηλικία είναι από, για μένα στο... από 45, 47 μέχρι 57.
1: Ναι.
0: 47-57. Πώς λέμε για τερματοποιητή, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν το θέλω και πολύ άγουρο. Δεν το θέλω και πολύ μεγάλο.
1: Δεν μπορώ με τον
0: Κρεμανταλά. Θέλω να έχει παραστάσει.
1: Τον πήραμε στραβό με τον Κρεμανταλά.
0: Στην Σοσιεδάδ.
1: Φυσικά και τον είχαν έτοιμο, αφού σε τα δύο χρόνια.
0: 100 δεν τον είχαν έτοιμο.
1: Και ο Βραμίδη χθε έλεγε.
0: Μα το ξέραμε για τον Αλγουαθίλερ, φίλε, ότι είναι ο νέο προπονητή. Προχθέ με ρώτησε ένα Ολυμπιακό, λέω ότι Σοσιεδάδ θα πάρετε.
1: Πάντω ξεφτύλα για το οπαδικό κίνημα του Ολυμπιακού, ξεφτύλα.
0: Ξεφτύλα, λες.
1: Ξεφτύλα με δίνει μένα την ανακοίνωση ο Καραπαπάς τώρα. Ξεφτύλα είναι. Καλά είναι οι οργανωμένοι ούτως ή άλλως. Δεν τους σέβεται ο κόσμος πια. Δεν είναι όπως πριν 20 χρόνια.
0: Παίρνουν, λες, δηλαδή.
1: Φύγατε, δεν τους δίνατε εκπομπές και τέτοια.
0: Παίρνουν εντολές και εκτελούν. Δηλαδή βγήκε ουσιαστικά η θύρα 7 να κάνει την επικοινωνία, να προλογίσει ότι δεν είμαστε καλά με τη Λίμπαρ.
1: Ναι, δεν το βρήκα κιόλας.
0: Για να δει ομαλά η μετάβαση.
1: Η μετάβαση, ναι.
0: Βέβαια ο Ολυμπιακός
1: επτοεπικοινώνησε. Έγραψε ο Καραπαπάς την ανακοίνωση, γιατί αυτή τι να γράψουν ανακοίνωση.
0: Ναι, εντάξει, άσε αυτό. Εγώ άλλο θέλω να πω. Δηλαδή δες πόσο όμως γλυκά, μέσα σε εισαγωγικά γλυκά, ενημέρωσαν 2-3 μέρες νωρίτερα ότι θα τον διώξουμε.
1: Ναι.
0: Και είχαν έτοιμο τον προπονητή.
1: Πάρτε το
0: άλλο
1: στο έργο.
0: Το λέω για τους δικούς μας εδώ.
1: Ναι.
0: Το λέω για τους δικούς μας όμως. Τι είναι καλύτερο, αυτό του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ που ξαφνικά μαθαίνουμε 12-13 Αυγούστου ότι φεύγει ο Κωνσταντέρας και 14 έχει φύγει.
1: Ναι.
0: Πες το ρε φίλε, από 1 Αυγούστου, παιδιά, είχαμε πρόταση από Ιουβέντους. Αλλά την αρνηθήκαμε 1 Αυγούστου. 5 Αυγούστου. Παιδιά, είχαμε πρόταση από Ιουβέντους, αλλά την αρνηθήκαμε. 10 Αυγούστου, παιδιά, έσκασε πολύ μεγάλη πρόταση από την Ντόρτμουντ και ο παίκτης. Δεν θα το έπαιρνε πιο ομαλά.
1: Όταν ανέβηκε στην εξουσία ο Παπαμιμίκος, είχαν πει τότε στον ΠΑΟΚ ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ένα κλαμπ το οποίο θα είναι
0: ανοιχτό. Δεν είναι, δυστυχώς είναι σωστρεφής ο ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να είσαι ΠΑΟΚ και να είσαι σωστρεφής. Αυτό είναι πολιτική του Ιβάν Σαββίδη για μένα. Είναι λάθος του Ιβάν
1: Σαββίδη. Έλα ρε τα ρώσικα τώρα.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Δεν γίνεται να είσαι ΠΑΟΚ, αγαπητέ Ιβάν Σαββίδη, και να είσαι εσωστρεφής. Δεν είναι έτσι ο λαός του. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Κάποιος στο DNA να το πει, δεν γίνεται να είμαστε εσωστρεφείς. Εμείς θέλουμε να τα φωνάζουμε, να τα βγάζουμε εντελάλη. Και δεν είπαμε να τα βγάζουμε όλα, αλλά αυτά που πρέπει να μάθει ο κόσμος, ας τα μαθαίνει.
1: Έλα, μωρέ, τόσα χρόνια στη ζωή αυτή έχω μάθει. Μην το πεις αυτό, θα κάνουμε κακό
0: στην ομάδα. Όχι, ρε φίλε.
1: Και μην το βγάλουμε αυτό και κρύψτε εκείνο.
0: Πρέπει να καταλάβουν το DNA του ΠΑΟΚΣΗ. Δεν είναι για να είμαστε να ψιθυρίζουμε και να μην ξέρουμε. Πρέπει να είμαστε εξωστρεφείς. Τέλος. Λοιπόν.
1: Ναι, μην πεις ότι το παγώ ο Μανουλίδης.
0: Ναι, μην πεις ότι αυτό είναι το κλασική ατάκα του Μανουλίδη.
1: Ναι, μην πεις ότι το παγώ έχω αυτό. Κρυφά να πούμε.
2: Μην πεις ότι αυτό.
1: Ναι, μην το παγώ. Άλλα κατάλοιπα. Πού τα βρήκε αυτά τα κατάλοιπα τη τόσα κλειβέρα.
0: Ναι, ωραία, φίλε. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Εγώ το θυμάμαι από τα παιχνίδια μας με τη Σοσιεδάδ. Εκεί έκανε το όνομά του. Να πούμε λίγο κάτι. Γιατί ένα φίλο μου λέει.
1: Ο Μανόλη σαν Σεραϊκά.
0: Ξέρω, ξέρω. Και συνήθως Μανώλης είναι ο τρελός χωριού.
1: Έτσι, Μανώλης, ναι, με τρελό Μανώλης.
0: Λοιπόν, παιδιά, φοβερές παραστάσεις δεν έχει ο άνθρωπος. Μια ζωή ήταν στη Σοσιεδάδ, όπως ο δικός μας ο ποδοσφαιριστής. Έφυγε πέρσι από τη Σοσιεδάδ, πήγε στην Αλ Σαμπάμπ, απέτυχε, έφυγε, έμεινε ελεύθερος και τον παίρνει ο Ολυμπιακός. Ουσιαστικά είναι η πρώτη δουλειά.
1: Θα τον δει την 11 ο Καραπαπάς.
0: Ναι, είναι ουσιαστικά η πρώτη του δουλειά. Εκτός πατρίδας στην Ευρώπη.
1: Θέλω να δω.
0: Δεν είναι ο προπονητής ο οποίος
1: παραστάσει εμπειρίες. Θέλω να δω σήμερα πώς θα αποχωρήσω με τη Λίμπα, αν του κάνουν μια γιορτή, αν τον βγάλουν μια ανακοίνωση.
0: Και θα το βγάλουν.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Για να πούμε... συγκρίνω πώς διώξατε εσείς τον Λουτσέσκου, την γαϊδουριά τη δικιά σας. Γιατί εσείς γαϊδούρια είσαστε.
0: Γαϊδούρια, ναι. Βέβαια. Κάτσε να τελειώσω. Δεν με αφήνεις γιατί πας μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά.
1: Θέλω να δω Ολυμπιακό σαν κλαμπ πώς θα διώξει. Με ποιο τρόπο
0: με δάφνες και τιμές.
1: Έτσι πρέπει.
0: Έτσι πρέπει, φυσικά. Βέβαια, ο Αλγουαθίλ, να το πούμε αυτό.
1: Μην φύγει όπως έβγε ο Σαράντος.
0: Κάτσε να ολοκληρώσω μια πρόταση, ρε άνθρωπε!
1: Μην φύγει όπως έβγε ο Σαράντος από το Μετρόπο.
0: Φαγώθηκες. Λοιπόν, ο Αλγουαθίλ.
1: Πρέπει να κύρωσε ο Μπούζα.
0: Ρε,
1: είναι δυνατόν. Δεν με φάνηκε αυτό να εμένα.
0: Από το Δεκέμβριο του 18 μέχρι το Γενάρη του 25 ήταν 7 χρόνια στο Σοσιεδάδ. Η Σοσιεδάδ μαζί του πήρε κύπελο.
1: Είναι καλό.
0: Okay, είχε 7 χρόνια. Έκανε καμιά 330 παιχνίδια στον πάγκο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά και ο Λουστόντο έκανε 300 παιχνίδια με τη Σοσιεδάδ. Και δεν μπορεί να στρίψει, δεν μπορεί να μαρκάρει ούτε το Λικουρίνο δεν μπορεί να περάσει.
1: Αυτό έπρεπε να το δουν τα σαΐνια που έχετε εκεί που κάνουν τις μεταγραφές.
0: Το ξαναλέω.
1: Και να μην κάνετε μεταγραφές με αριθμούς.
0: Ναι,
1: αλλά με το μάτι.
0: Όλα γίνονται. Με το μάτι. Το wise scout πλέον.
1: Wise scout, άστα τα καινούργια. Άστα τα καινούργια.
0: Δεν έχει ένα πράγμα όμως.
1: Με το μάτι ρε να τον εδώ να πράγμα.
0: Με το μάτι, άμα το βλέπαμε στην αρχή, εμάς πεσμένος.
1: Αν μου πεις το center for το που δεν έχει γκολ ο δικό σας.
0: Ποιος.
1: Αυτό το Ντιαγέ.
0: Πώς δεν έχει.
1: Όχι, όχι. Εδώ με τον Μπάουκ που δεν έχει κάνει ακόμα.
0: Ένα γκολ.
1: Εντάξει,
0: τρία μάτσε βάλε ένα
1: γκολ. Πάρα το δω. Δεν χρειάζεται να βάλει γκολ. Τον
0: ναι,
1: είδα.
0: Ναι. Μου κάνει. Όχι, εγώ θέλω να δω αν θα βάζει και γκολ επιθετικός. Αλλά γενικώς είναι κάτι το οποίο το Wise Cup και όλα αυτά δεν τα βάζουν μέσα. Κάποιοι goal... παίχτες ναι, μετά τα 30 ναι, είναι σε ελεύθερη πτώση.
1: Μάλιστα.
0: Για χύψη λόγους. Δεν ξέρω, το σκαρί τους είχαν τραυματιστεί και το εμφανίζουν.
1: Κακή ζωή.
0: Κακή ζωή. Κάποιοι παίχτες μετά τα 30 είναι σε ελεύθερη πτώση. Αυτό πρέπει να το τσεκάρουν οι ίδιοι.
1: Μπάμπα. Αυτό δεν πάει το ξέρουμε όμως.
0: Ναι, δεν μπορεί να το ξέρουμε. Ο Πάπα είχε τραυματισμούς σοβαρούς.
1: Ναι, αυτό δεν πάει να το ξέρουμε.
0: Ναι, αυτό πρέπει να ναι, το τσεκάρουν οι της ομάδας, οι υπεύθυνοι. Είναι 31-32 και κάνουν μεταγραφή. Δεν είναι όλοι 32χρονοι ίδιοι.
1: Τα μεγάλα κλαμπ,
0: ναι,
1: οι μεγάλες εταιρείες, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, έχει τον υπάλληλο, τον βλέπει εκεί πέρα.
0: Πρέπει να πάει, να δει. Τώρα ο Ελουσότο εμάς φαινόταν ότι είναι σε ελεύθερη πτώση. Γιατί τον άφησαν οι άλλοι ελεύθερο. Φαινότανε. Κάθε χρόνο και χειρότερο.
1: Λοιπόν,
0: κάθε...
1: ναι. Ποιο φωστήρα τον έβερε, να σπάει πέτρα πάνω στη Ρωσία ο Ζαβίδης.
0: Λες, ε?
1: Και τον άλλο, τον Σάντα Μαρία. Ποιος τον έβαλε να σπάει πέτρες.
0: Επειδή έπαιξε στην Ευρώπη, ρε φίλε, τι τον καθιστά προπονητάρα.
1: Όχι, για τον Βαφίλ. Άλλο το ένα.
0: Στην Ευρώπη.
1: Άλλο το άλλο.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Έχει παίξει, λέει, στην Ευρώπη, λέει. Και τι σημαίνει που έπαιξε στην Ευρώπη. Τι σημαίνει, δηλαδή.
1: Στην Ευρώπη. Ποιος αγοράκης πήρε. Έγινε προπονητής.
0: Λέει, μην λέτε χαζομάρες, έχει παίξει στην Ευρώπη. So what.
1: Χαζομάρες,
0: 7 χρόνια έπαιξε 3 φορές στην Ευρώπη. So what που έπαιξε.
1: So what που λέω κι εγώ.
0: Εντάξει, όχι, έπαιξε στην Ευρώπη. So what. Μη σε παρασένει ο Τάζ. Παιδιά, εγώ θέλω να τον τεστάρω τον συγκεκριμένο προπονητή, τον Ιμανόλο Αλγουαθίλ. Δεν είναι Νίκολιτς, όπου ήξερα,
1: όχι,
0: όπου πήγε, πήρε πρωτάθλημα, έκανε ένα τουρ στην Ευρώπη.
1: Έχει το διάλογο μέσα του Νίκολιτς.
0: Ερυθρά, Εθρό Αστέρα, Σπαρτάκ Μόσχας. Ήταν Σοσιεδάδ, Σοσιεδάδ και Σοσιεδάδ.
1: Έχει το
0: πήγε
1: διάλο...
0: μια βόλτα στην Αλσαμπάμπ, τον έστειλαν.
1: Έχει το διάλογο μέσα του Νίκολιτς.
0: Ναι.
1: Και θα δω εάν ο Νίκολιτς τώρα είναι ευέλικτος όπως ήταν στους πρώτους μήνες του στην ΑΕΚ. Με τα συστήματα και όλα αυτά. Μη μου γίνει μονότονος. Νομίζω ότι δεν είναι.
0: Εγώ θέλω να με κάνεις μια πρόβλεψη.
1: Ναι.
0: Θα ψάχνει ο Ολυμπιακός τώρα.
1: Ποιος?
0: Που γυρίζει.
1: Θα σε ψάχνει, γενέθλιά μου.
0: Φεβρουάριο θα έχουμε.
1: Δεν θα έχουμε. Θα έχουμε
0: Αλγουαθίλ.
1: Θα έχουμε κακά γεγονότα.
0: Λες, ε? Στα γενέθλιά σου ειδικά.
1: Ου, θα έχει αποδημηθεί αυτό.
0: Ο Νίκολης ήταν παντού πετυχημένος. Τι σε ποιες ήταν, φίλε? Ερυθρό Αστέρα είναι μικρή ομάδα. Φερετσβάρος είναι μικρή ομάδα. Στη Ρωσία που ήταν Σπαρτάκ, δεν θυμάμαι τώρα. Μικρές ομάδες είναι αυτές. Παντού όπου πήγε, πήρε τρόπαιο. Πήγε σε ομάδες και έκανε πρωταθλητισμό. Τώρα έρχεται στην ΑΕΚ, ξανακάνει. Ή ο Ίβιτς, εσείς πιστεύετε, επειδή δεν πήγε, ξέρω εγώ, σε Μπαρσελόνα, Ρεάλ, όπου αν θα έρθει δεν θα κάνει πρωταθλητισμό. Είναι κάποιοι γεννημένοι να κάνουν πρωταθλητισμό. Τέλος.
1: Ο Ίβιτς.
0: Ναι. Και ο Ίβιτς. Προπονητάρα είναι ο Ίβιτς. Άστο. Και εφόσον έχουν φύγει πλέον όλοι.
1: Δεν όσο... έρχεται στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, δεν λέω για τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή, μην μπερδευόμαστε.
1: Δεν έρχεται.
0: ΠΑΟΚ έχει προπονητή. Δεν θέλω να ακούω χαζομάρες. Γιατί είδα κάτι χαζάσα. Ο ΠΑΟΚ
1: καλά, κάνει κανένα διπλό άρισμα στην Τούμπα, σου πω ότι προπονητή θα
0: έχει. Εντάξει, okay, άμα
1: δεν
0: κάνει,
1: το βλέπω.
0: Άμα κάνει
1: αλλά
0: διπλό.
1: Λέω, ναι.
0: Άμα κάνει διπλό ή άμα.
1: Σου λέω ότι προπονητή θα έχει.
0: Α του φέρναν του παίκτε στην ώρα του.
1: Του κάνει κανένα διπλό ο Πασχάλης τη γιαγιά Ντακ. Που θα μου πει με αυτά τα σέντερ μπακ αποκλείται με στην Τούμπα μη φάει γκολ. Δεν υπάρχει.
0: Καλημέρα, που επειδή η ΑΕΚ έχει ένα δεξί μπακ μόνο τον Ρώτα και παίζει και Ευρώπη, με τον ΠΑΟΚ τι το συγκρίνεις? Εμείς ούτε Ευρώπη. Αυτό λέω, ρε φίλε. Αυτό λέω. Η ΑΕΚ έχει και Ευρώπη. Τα διπλά έχει παραπανήσει εμάς και πάλι είναι με έναν. Έτσι. Λοιπόν. Δεν το είπαμε κακή. Είπα ότι όντως πήρε παντού τρόπαιο ο Νίκολης. Ναι, είναι στίγμα μεγάλο και για τον Ολυμπιακό και για τον Αργουαθίλ.
1: Παίρνει ένας από ναι, τον Εμαϊδα που έχει ραδιόφωνο, λέει ο κουμπάρος σου, λέει πάλι το πρωτόκολλο.
0: Και 32 είναι πέσουν, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Πάμε σε break, πριν το break να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όσους μας ακούνε. Αν τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, έχουμε τη λύση. Αν υπάρχει ένα μέρος σπιτιού σου που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται, σίγουρα δεν το θέλει κανένας. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσιο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Επιστρέφουμε μετά τον νέο προπονητή Ιμανόλ Αλγουαθίλ του Ολυμπιακού. Να πάμε στην αγωνιστική δράση της ημέρας με Παναθηναϊκό Κηφισιά, με Άρη Αστέρα και μετά έχουμε και τα μεταγραφικά.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. με την εγγύηση της τροματοπίας Προκοπίδη.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη. Μετροπόλης.
4: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Πλούσιο θέαμα στην πρεμιέρα του Champions League. Στα χθεσινά μάτς Μπαρτσελόνα Φέγενορντ 5-1, Στουτγκάρντι Βίκινγκ 3-1 και Νάπολη Άρσεναλ 0-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Παρί Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1 και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατασεράι 3-1. Το σημερινό πρόγραμμα ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική στις 8 παρατέταρτο Φενερμπαχτσέ Ρώμα και Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντονέτσκ, στις 10 Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπτ, Σλάβια Πράγας Λανς, Κόμο Λιψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπάχ. Στο κύπελλο Ελλάδας, ο Αστέρας υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη στις 6 παρατέταρτο, στο ντεμπούτο των δύο ομάδων στη διοργάνωση. Εχθές ο Όφη επικράτησε εύκολα με 3-0 του Νέστου του Χρυσούπολης. Στα αγωνιστικά του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου ανοίγει το rotation για άμεση αντίδραση μετά τη βαριά ήττα στο πρωτάθλημα. Ο Έλληνας τεχνικός θα μοιράσει τον χρόνο λόγω επιβαρημένου προγράμματος, τηρώντας και τον κανονισμό για δύο νεαρούς Έλληνες στην δεκάδα. Μεταγραφή κινήσεις για τον ΠΑΟΚ με τους Ρικάρντο Κώστα και Κριστιαν Γιάκιτς. Οι δύο παίχτες προπονούνται κανονικά και υπολογίζονται άμεσα εν ώψη του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Στη Super League 2, ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακός Β αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα για την πρεμιέρα. Ο Ζουγλής άνοιξε το σκόρ για τους φιλοξενούμενους στο 73, με τον Συφνέο να ισοφαρίζει λίγο μετά με πέναλτι. Αλλαγή σελίδα στον Ολυμπιακό. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ διαδέχεται τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο 55χρονος Βάσκος, πρώην τεχνικός της Real Sociedad, συμφώνησε με τη διοίκηση, πιάνει άμεσα δουλειά και έχει σήμερα την πρώτη γνωριμία με τους παίχτες στο Ρέντι. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
3: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
4: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
5: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
4: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
5: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
6: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
7: Να αποζημιώνει άμεσα.
6: Άλλο.
7: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
6: Άλλο.
7: Να έχει λογικές τιμές.
6: Άλλο.
7: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
6: Άλλο.
7: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
6: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
13: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
16: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά.
17: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
18: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
19: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
20: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
21: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστα. Παγκόσμια ελληνική. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter.

0: πάντα ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές σε μαγνητάκια και με κοχύλια και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Κατηγορούνται, δεν ξέρω, οι γιατροί για κουμπογιανίτες τώρα εδώ που πήγαν να του κάνουν αυτή την πλαστική, ας πούμε, έτσι, Χάρη.
1: Χτες αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Αλλά είναι σωστό, Χάστρο.
1: Υπάρχουν έρευνες.
0: Ήταν λίγο κουμπογιανίτες οι γιατροί αυτοί που θα του κάνουν το πλάσμα. Την ανανέωση κυττάρων, τι θα τον κάνω τέλος πάντων.
1: Πλασμαφαίρεση.
0: Πλασμαφαίρεση, ναι, ακριβώς.
1: Θα δείξει η δικαιοσύνη.
0: Η δικαιοσύνη. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αλλά ούτως ή άλλως, να σου πω πάντως κάτι. Κάτι ναι. Πολύ στενάχωρο αυτό. Γιατί ο Μαζονάκης έχει συνοδεύσει πολλές γενιές.
0: Άστο, ρε, δεν υπάρχει τώρα.
1: Και τραγούδι που δεν έχει γίνει επιτυχία δεν υπάρχει.
0: Τώρα το θυμάμαι στην Κορομιλά που έσκασε μύτη σαν πιτσιρίκος, έτσι με το διόμορφο στυλάκι του. Και μέχρι και τώρα μιλούσαμε για Μαζονάκη. Η διαχρονικότητα για μένα είναι το Α και το Μ. Κάποιος να μπορεί να είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο επί σειρά δεκαετιών. Είτε αρέσει σε μένα είτε δεν αρέσει σε εσένα, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Ο Μαζονάκης για τρεις, μη σου πω τέσσερις δεκαετίες, ήταν στην κορυφή. Ήταν στην επικαιρότητα, είναι σημαντικό. Λοιπόν, χάρη μας.
1: Πάμε να δούμε κίνηση. Τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης.
0: Και γκάλοπ, γιατί μας ενδιαφέρει. Το γκάλοπ πολύ σήμερα λοιπόν, αφορά εμάς. Ναι.
1: Η κίνηση στο ρεύμα προς τα δυτικά, στον περιφερειακό, είναι με πολύ καλούς ρυθμούς. Όσοι κινούνται με κατεύθυνση ανατολικά, στις Σικές και στο ύψος της Τούμπας και έπειτα εκεί θα συναντήσουν καθυστερήσεις. Στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, επίσης σημαντικά προβλήματα για τους φίλους οδηγούς οι οποίοι θα επιλέξουν εκείνη την οδό. Η Μπότσαρη είναι με επίσης προβλήματα στην κυκλοφορία, όπως και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αν κανείς γυρίσει και δει λίγο προς ανατολικά, στη Μαβίλη υπάρχουν καθυστερήσεις. Αυτά σε ό,τι είχε να κάνει και με το κέντρο της πόλης, το οποίο μόνο στην Τζιμισκή ένα πολύ μικρό ανεπαίσθητο μποτιλιάρισμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο γκαλοπάκι μας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, τρεις επιλογές σήμερα, οι οποίες έρχονται να ταιριάξουν πάνω στην αλλαγή η οποία θα ισχύει από τη Δευτέρα για την εκπομπή Rap and Cool Show, η οποία μετακομίζει από τις 8, από το 8-11 στο 9-12. Ένα τριωράκι. Πάλι μία ώρα αργότερα. Ωστόσο, θέλω να μας πείτε για εσάς πώς φαίνεται αυτή η αλλαγή. Προτιμάτε το 8-11, η πρώτη επιλογή. Προτιμάτε το 9-12, σας είναι πιο βολικό, ή τελικώς σας είναι μία από τα ίδια.
2: Ότι πρέπει να βάλεις και μία τέταρτη επιλογή.
1: Ποια είναι, Κωστή μου?
2: Δεν σας γουστάρουμε καθόλου.
0: Το λέω.
1: Κωστή, να μην μας γουστάρουν καθόλου όμως και να μπαίνουν να ακούνε. Να μπαίνουν να ακούνε έβαλα, και να ψηφίζουν.
0: Στο μία από τα ίδια, λέω μία από τα ίδια, ούτως άλλως κάποιοι δεν γουστάρετε, δεν ακούτε και κάποιοι ό,τι και να γίνει θα μας ακούτε. Εκεί το έβαλα. Άμα δεις το σχόλιο που κάνω. Ναι.
2: Όχι, ρε, λάθος είναι αυτό που λέτε.
0: Ναι.
2: Αυτά τα τρία τα βάλατε καλά. Το τέταρτο θέλετε.
0: Δεν θα μας ακούνε αυτοί. Δεν θα μας ακούνε. Αυτοί ούτε θα μας βλέπουν. Αυτοί που δεν θέλουν να βλέπουν τα μούτρα μας. Δεν θα μπουν καν σε διαδικασία.
1: Άντε και πόσο να ήταν, 24 ήταν και ένα 2%.
2: Γιατί λίγοι είναι.
1: Λίγοι. Δηλαδή το να μπει στη διαδικασία κάποιο να ψηφίσει, να πει
2: ότι. Ωραία, μα βαρέθηκε, ρε κάποιο.
0: Ναι, σου λέω αυτοί, ναι. Άρα δεν θα μπουν σε τέτοια διαδικασία. Χάρη μας, ευχαριστούμε.
2: Μπορεί να ξεκίνησαν με θέρμη να μας ακούνε.
0: Με θέρμη και,
1: να τους ξενερώσαν.
0: Με πολύχνη. Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, ραπ, το ξέρει, λέει ο Μαζονάκης, ότι

0: Τάχνη, λέει, οι συγγενείς σου, τους γιατρούς, λέει, γιατί θεωρούν ότι έκαναν λάθη.
1: Με κοινωνικά δεν μπλέκω, γιατί όλο πρόστιμα τρώμε.
0: Ναι.
1: Να πάει στην ευχή της Παναγίας ο Μαζονάκης, δεν τον γούσταρα σαν τραγουδιστή. Πάμε παρακάτω, δεν θέλω να μιλήσω. Αν μιλήσω τώρα εδώ
0: γκρίνια,
1: για τον Μαζονάκη.
0: Γκρίνια, γκρίνια, ναι. Λέει εδώ για σένα. Πολύ γκρίνια σήμερα, λέει, τι έπαθε. Τι ώρα θα βγει το καινούριο πρόγραμμα, γιατί το χάσα. Είπαμε 9 με 12 θα μας ακούτε, παιδιά. Από Δευτέρα. Υπάρχει και το Γκάλοπ. Λοιπόν, ο Αλγουαθίλ δεν μοιάζει με το Φατσέα.
1: Όχι.
0: Τι όχι, ρε φίλε.
1: Δεν μοιάζει με το Φατσέα.
0: Πάρε τον Αλγουαθίλ εδώ. Πάρε τον Αλγουαθίλ εδώ.
1: Ο Φατσέας είναι ίδιος ο Ιωσιφίδης, ο Κώστας.
0: Περίμενε, ρε.
1: Ο Φατσέας είναι σωσίες του Ιωσιφίδη.
0: Περίμενε, ρε. Περίμενε.
1: Τώρα το Φατσέα.
0: Μια χαρά τον μοιάζει.
1: Πού τον μοιάζει. Τον Οφριδόπουλο μοιάζει, δεν μοιάζει με τον.
0: Ο Οφριδόπουλο μοιάζει.
1: Τον Οφριδόπουλο μοιάζει, δεν μοιάζει το Φατσέα. Ο Φατσέας είναι ίδιος ο Κώστας ο Ιωσιφίδης.
0: Το μοιάζει, ε.
1: Βέβαια. Βάλ τον Ιωσιφίδη και τον Φατσέα δίπλα-δίπλα και τον Αδαμάντιο Κοραή στο κατοστάλικο, ίδιοι και οι τρεις.
0: Μοιάζουν λίγο πάντως και
1: μάλλον. Πάρε Αδαμάντιο Κοραή, Φατσέα και Ιωσιφίδη. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Βάλ τον Αδαμάντιο Κοραή.
0: Μοιάζει και με τον Αλγουαθίλ, μοιάζουν. Έχουν αυτό το βλέμμα. Μοιάζουν. Μοιάζουν.
1: Άσε με
0: το βλέμμα του, δες το βλέμμα του.
1: Ποιο βλέμμα του, ο Ιωσιφίδης ίδιος είναι ο Φατσέας.
0: Το μοιάζει τον Ιωσιφίδη, ναι, το μοιάζει. Έλα ρε, εσύ. Δες τώρα εδώ, δες εδώ. Το μοιάζει, ρε φίλε. Άσε τι με λες τώρα εσύ. Πώς θα το μοιάζει, μια χαρά το μοιάζει.
1: Αυτός είναι.
0: Ναι.
1: Μόνο σε αυτή τη φωτογραφία.
0: Μοιάζουνε, σε λέω, μοιάζουνε. Λοιπόν. Anyway,
1: το Σοκράτη ο Φριδόπουλο το μοιάζει.
0: Μοιάζει και με ο Φριδόπουλο. Ναι. Στο κυρίως,
1: γοτθική μάπα να πούμε.
0: Στο ύψος και στο τέτοιο μοιάζει.
1: Ύψος, κοκαλιάρης, ναι, γεροδεμένος, ναι. Γοτθική μούρη.
0: Δεν μαλώνεις με αυτούς. Δεν μαλώνεις με αυτούς.
1: Με χοντρό μαλώνουμε.
0: Ναι,
1: αυτό
0: με αυτό δεν μαλώνεις. Ακριβώς.
1: Χοντρός είναι εύκολος.
0: Πάμε, αφήνουμε τον Ολυμπιακός, καλά έκανε και τον έδιωξε.
1: Όχι, έπρεπε να τον διώξει πιο μπροστά, τώρα έπρεπε να τον κρατήσει.
0: Ο Γιώκης λέει μοιάζει με καμεραμάν. Αλλά λέει έχει περμανάντ. Α, μοιάζει με τον. Όχι, δεν μοιάζει.
1: Τι περμανάντ.
0: Ο Γιώκης έχει περμανάντ.
1: Ποιος είναι ο Γιώκης.
0: Ο Γιάκητς, ο παίχτης του ΠΑΟΚ. Ο Γιάκητς.
1: Ο Γιάκητς.
0: Ναι.
1: Α, το δούμε και αυτό.
0: Κρίμα για τον προπονητή του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ καλός, μου άρεσε. Έκανε καλά εν τέλει για να το κλείσουμε και να
1: όχι.
0: Πάμε.
1: Ή έπρεπε να το διώξει Μάιο, Ιούνιο.
0: Μπράβο.
1: Ή έπρεπε να το κρατήσει. Μπράβο. Έκανε καλά, δεν έκανε καλά, όχι. Άρχισε να το διώξει.
0: Ή έπρεπε να το διώξει το Μάιο.
1: Το Μάιο το διώξει.
0: Και ξεκινάς νέο προπονητή.
1: Ή τους νέους παίκτες θα κάνεις υπομονή να τους φτιάξεις.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή τον ζήλευε ο Μαρινάκης.
0: Επειδή ήταν δημοφιλής.
1: Ήταν δημοφιλής.
0: Πιο δημοφιλής από αυτόν.
1: Αυτό είναι.
0: Όλο το γήπεδο με τη Λίμπαρ.
1: Του κόσμου.
0: Χθες πήγα και είδα κάτι γκάλωπ από κάτω από τα σχόλια των Ολυμπιακών. Όχι των άλλων ομάδων.
1: Τι λέγανε.
0: 8 στους 10 βρίζανε και 80% λένε ότι έκανα λάθος που το διώξανε.
1: Τι βρίζανε.
0: Οι Ολυμπιακοί.
1: Πόσο 10%.
0: 80% τουλάχιστον.
1: Ποιον βρίζανε.
0: Τη διοίκηση που διώξει το έδιωξε με τη Λίπα.
1: Με συμπαθίζω με τη Λίπα.
0: Είχε δηλαδή, εκεί ήταν 70-80%. Δηλαδή έπαιρνε 100 σχόλια, τα 70 έκραζαν.
1: Γι' αυτό έστειλε.
0: Στη σελίδα του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Γι' αυτό έστειλε τη θύρα 7 που έγινε ρόμπα η θύρα 7.
0: Ναι.
1: Με το χαρτάκι που έδωσε κράτο.
0: Ναι, ναι, μοιάζει με τον Χατζινάκο εδώ. Ήδη είναι, όντως. Απλά αυτό έχει λίγο πιο φουντωτό μπαλί.
1: Ποιο είναι αυτό.
0: Ο Γιάκητς.
1: Ο Γιάκητς.
0: Ναι. Ήδη είναι, ρε, τώρα το είδα.
1: Ναι.
0: Ήδη είναι. Απλά αυτό έχει λίγο περμανάντ.
1: Είναι και πιο μακρομούρης αυτό.
0: Ναι. Τώρα το είδα κι εγώ. Φοβερό. Λοιπόν, φεύγουμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν έκανε καλά ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, το διώχνεις Μάιο.
0: Τώρα πάει το διώχνεις Μάιο.
1: Ναι, λάθος.
0: Και δεν ξέρω πώς θα κολλήσει ο Γουαθκίλ τέλος πάντων, αλλά έχω στο βάθος κήπο στο μυαλό μου ότι ο Ολυμπιακός θα αλλάξει προπονητή μέσα στη σεζόν ξανά.
1: Καλό αυτό για τους άλλους.
0: Ναι.
1: Και Άρη... Καλά, αν ο Παναθηναϊκός είχε προπονηταρά, θα
0: μπράβο,
1: τον έδινε, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Αν ο Ολυμπιακός.
0: Ο
1: Παναθηναϊκός είχε προπονηταρά, θα έλεγα το πήρε.
0: Άμα τώρα δεν τραβήξει κάτι ο μας, πάει πέντο με τη Λίπαρ και γίνεται μάχη.
1: Ποιο θα πάρει το με τη Λίπαρ.
0: Ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν πρόκειται να το πειράξει. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ένα ερωτηματικό, όπως και ο δικός μας. Εγώ θέλω να είμαι τίμιος. Είναι ερωτηματικά και οι δύο.
1: Όχι,
0: θετικά,
1: όχι.
0: Αρνητικά, ναι.
1: Όχι, όχι. Ο δικός σας είναι σε μια εταιρεία η οποία είναι άρρωστη.
0: Ναι, γι' αυτό τον έβαλα ερωτηματικό.
1: Δεν τον βάλω εγώ το δικό σου προπονητή στο
0: μα γι' αυτό στο τον βάλω, δεν τον βάζω στο γαστρό. Είδε, σου λέω, είναι
1: άρρωστη,
0: ερωτηματικά.
1: Η εταιρεία σας είναι άρρωστη.
0: Ναι. Και γι' αυτό δεν μπαίνει και στο κάδρο.
1: Τι να τον βάλω τον ανθρωπάκο τώρα. Τον κάνω δηλαδή, τον κάψω επειδή είστε άρρωστοι εσείς.
0: 100% μαζί σου. 100% μαζί σου. Απλά σου λέω, δεν μπορώ να τον
1: κάνει
0: αξιολογήσω 100% σωστά.
1: Τι να τον αξιολογήσω.
0: Γιατί όντως είναι σε μια φάση όπου.
1: Ο ένας θέλει ένα εκατομμύριο, ο Μιχαηλίδης δεν. Ο Ζήφκοβιτς, Σέρβος κοντός.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Γενικώς, ο μηχανισμός, η λειτουργία, το εσωτερικό δεν έχει υγεία.
1: Γιατροί αυτοί μείνανε του χρόνου. Οι ίδιοι φυσιοθεραπευτές, ναι, που είχαν διαλύσει την ομάδα 4 μήνες, σακάτιδες όλοι, το τελευταίο τετράμινο με τον ΠΑΟΚ. Τι φταίει ο προπονητάκος. Τι να κάνει.
0: Η ΑΕΚ, η οποία πέρσι τον Νοέμβριο, το ξαναλέω, όπου είχε ξαφνικά τραυματισμούς, δεν το πήρε κανένας πρέφα. Κανένας δεν το πήρε. Και είχε τρελαθεί ο Λιόπουλος, τους ξύλουσε όλους. Όλους.
1: Τα έχω τον ΠΑΟΚ τώρα.
0: Γυμναστές. Και πήγε και έβρε τους άλλους από την Ιταλία. Τους ξύλωσε όλους, δηλαδή, μέσα σε μια βραδιά.
1: Δηλαδή παθαίνω εγώ ένα πρόβλημα που είναι να γίνω ένα μήνα καλά και με κάνει σε 3 μήνες.
0: Σε 3, πρόβλημα.
1: Φύγε από εδώ πέρα, πρόβλημα, όπως είσαι.
0: Πρόβλημα, ναι.
1: Ο Σαββίδης έχει αυτό το κομμουνιστικό, το ρωσικό, 500 χρόνια πίσω από το Θεό είναι ο Σαββίδης.
0: Δεν είσαι flexible έτσι, δεν είσαι ευέλικτος, δεν είσαι γρήγορος, χάνεις ευκαιρίες, μένεις πίσω.
1: Ο Σαββίδης και η
0: οικογένεια. Βλέπεις άλλους να παίρνει Champions League και εσύ κάθεσαι και τους βλέπεις.
1: Δεν είναι Ευρωπαίος ο Σαββίδης. Δεν είναι Ευρωπαίος. Αφήνει δυο.
0: Θα πρέπει να, να γίνει Ευρωπαϊκή.
1: Τι να γίνει στα 67 του Ευρωπαϊκή.
0: Ας πάρει 3 στελέχη που να είναι.
1: Στελέχη να
0: βάλει. Ο Σαββίδης ποτέ λειτουργήσε καλά. Πραγματικά καλά. Με Άρνεσεν και με Μίχελ. Που τους εμπιστευόταν όμως. Εντάξει, το ότι θέλει να πιστεύετε ανθρώπους, ναι. Που ο ΠΑΟΚ έγινε πραγματικά.
1: Εταιρεία λειτουργία είναι αυτή τώρα, ο ΠΑΟΚ τώρα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Να, κράζουν εδώ πάλι. 10 του μήνα λέει και ακόμα φόρ δεν έχουμε. Τι κατάτια είναι αυτή, ρε κούλ. Τι να σας πω, ρε παιδιά, εγώ τώρα. Μπορώ να πω κάτι. Δεν είναι κατάτια. Μπορώ να πω ότι δεν είναι κατάτια. 10 Σεπτεμβρίου και ο ΠΑΟΚ
1: δεν σας γουστάρει, ρε. Δεν σας γουστάρει. Τότε που έγινε αυτό με το Μιστακή, δεν σας γουστάρει. Λοιπόν, δεν το πήρε χαμπάρι, δεν σας γουστάρει.
0: Δεν ισχύει αυτό.
1: Ο παδού δεν γουστάρει, δημοσιογράφου δεν γουστάρει.
0: Δεν βλέπω να βγάζει το μήνα, λέει ο Σερ Άλεξ. Όπως οι Ολυμπιακοί ρωτάνε αν θέλουμε το Μεντιλίμπερ, αυτοί θα ήθελαν τον Λούτσι τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή, δεν τίθεται καν θέμα. Δεν το συζητάω. Δηλαδή, βλέπω διάφορα μηνύματα που το στέλνετε.
1: Κοίταξε, κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Κοντά θα είναι. Ναι. Κάποια στιγμή θα παίρνουμε το αεροπλάνο και θα πηγαίνουμε κάτω. Δεν έχω καλές γαρίδες κάτω, βέβαια, στην Αθήνα.
0: Άρα θα έρθει την άλλη εβδομάδα, θα είναι εδώ. Αυτή έχει διακοπή και εκεί.
1: Θα δούμε αν θα σε πάρει τηλέφωνο, γιατί σε μια εβδομάδα τον αποκαθήλωσες. Θα δω εγώ τώρα.
0: Τα έχουμε πει.
1: Ναι.
0: Εγώ σε όλους είμαι, πάνω απ' όλα είναι ο ΠΑΟΚ. Σε όλα. Είτε είναι Ιβάν Σαββίδης, είτε είναι Λουτσέσκου, είτε είναι παίχτες.
1: Δεν βλέπω να τρως γαρίδα.
0: Είτε είναι Κωνσταντέλια. Πάνω απ' όλα είναι το καλό του ΠΑΟΚ.
1: Δεν βλέπω
0: ο ΠΑΟΚ μας ενδιαφέρει.
1: Άστα, ναι.
0: Τα πρόσωπα πάνε, έρχονται, φεύγουν, μένουν. Πάνε,
1: εγώ αγαπάω τα πρόσωπα στη ζωή μου.
0: Εσύ είσαι προσωπολάτρης.
1: Δεν αγαπάω.
0: Γιατί κράζεις τότε.
1: Δεν αγαπάω εταιρείες.
0: Είσαι προσωπολάτρης.
1: Φυσικά.
0: Τότε γιατί κράζει του χριστιανού που γουστάρουν τι εικόνε. Προσωπολάτρες είναι και αυτοί.
1: Όχι, δεν κάνω γι' αυτό.
0: Όχι.
1: Οι πράξεις τους δεν συνάδουν με τα χριστιανικά σαρχάς.
0: Εγώ δεν είμαι προσωπολάτρης. Ναι. Αγαπάω τους ανθρώπους ωραίους, ναι, οκ, okay, αλλά πάνω απ' όλα βάζω τις ιδέες μου.
1: Και συνεχίζει.
0: Ιδέα μου είναι ο ΠΑΟΚ. Οι αξίες μου, ναι, οκ. Okay.
1: Τι λένε.
0: Φυσικά, τα πρόσωπα πάνε και έρχονται.
1: Τι λένε, σοβαρά μιλάς. Εγώ σαν τον άνθρωπο δεν βάζω εταιρεία.
0: Εσύ αφού δεν γουστάρεις τους ανθρώπους, αγαπάς μόνο τα σκυλιά. Θα με τρελάνεις, δεν τύπε.
1: Δεν έχω
0: δεν γουστάρω τους ανθρώπους μου λες και γουστάρω μόνο τα σκυλάκια. Άμα να σώσω ένα άνθρωπο ένα σκυλί, θα σώσω το σκυλί, δεν τα λες.
1: Ναι.
0: Τώρα τι είμαι.
1: Δεν έχω φίλους εγώ.
0: Άντε πάλι.
1: Δεν έχω ανθρώπους καλούς συνεργάτες εγώ.
0: Καλά, άλλοι
1: δεν
0: φίλοι.
1: Έχω ανθρώπους.
0: Μα δεν μιλάμε για
1: οποίους συμπαθώ εγώ.
0: Μα δεν μιλήσαμε για δεν μιλήσαμε για φίλους τώρα. Μιλήσαμε για προσωπικότητες.
1: Ναι, φυσικά.
0: Δεν μιλήσαμε για τους φίλους μας.
1: Φυσικά.
0: Άλλο οι φίλοι. Φίλοι πάνω απ' όλα.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, και πάνω. Δεν μιλήσαμε για τους φίλους όμως τώρα.
1: Τι να βάλουμε
0: για πρόσωπα που δεν τα γνωρίζουμε καλά.
1: Το σωματείο. Τι να βάλω.
0: Ναι.
1: Σοβαρά μιλάς. Δηλαδή με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Θα έχω εγώ ένα φίλο.
0: Άλλο φίλο, ρε άνθρωπε.
1: Και θα παίζει μπάλα σε μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Και θα τον υποστηρίξω.
0: Ναι, αλλά δεν μιλήσαμε για φίλους.
1: Τι μας λες τώρα.
0: Τώρα μιλήσαμε για Μαρινάκη, μιλήσαμε για Σαββίδη, μιλήσαμε για Μεντιλίμπα,
1: ναι.
0: Μιλήσαμε για Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι φίλοι.
1: Ναι, αλλά είναι προσωπικότητες οι οποίες ή συμπαθείς ή δεν συμπαθείς.
0: Κοιτάξτε, του συμπαθείς ή δεν συμπαθείς.
1: Το πάνω... Μαζονάκι δεν το συμπαθούσα. Με λες πες για το μάτι, δεν το συμπαθούσα.
0: Εγώ τι άλλο. Συμπαθούσα.
1: Εσύ το συμπαθούσα. Κάτω να πούμε αυτό.
0: Κάναμε. Τι κι άλλο. Να, εδώ Πολ, βλέπω 75% δεν είναι λάθος η απόφαση με τη Λίμπα. Μπαίνω σε διάφορα φόρουμ, site να δω τι γίνεται. Δεν ήθελα να.
1: Άρα τρώει κουτουλιές ο Μαρινάκης τώρα με τις δημοσκοπήσεις.
0: Δεν πάει καλά ο Μανολάκης, ο Αλγκουαθίλης στα πρώτα μάτ. Πάει σε Ευρώπη, δεν ξέρουμε ποιο παίζει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο πρώτο μάτς. Πάει κανένα φλόκο, κάτσε γιατί η Ελλάδα με την Αγγελόνια θα το πάρει.
1: Άστε να λαφούζε να πάρει κανένα πρωτάθλημα. Φτάνει.
0: Α, για φάγατε. Στο στίχημα, εσύ,
1: Άστε να πάρουμε κανένα ξεκατοστάρι, να πάμε καμιά.
0: Παναθηναϊκό πρωτάθλημα, Άρη Κύπελο έπαιξε. Και δεν θα πάρει τίποτα αυτή η ΑΕΚ φετινή, η ομαδάρα αυτή.
1: Γιατί να πάρει.
0: Γιατί ποδοσφαιρικά φαίνεται ότι υπερέχει όλων.
1: Γιατί.
0: Είναι στρωμένη, καλοδουλεμένη.
1: Που πήρατε εσείς το πρωτάθλημα, πήρε τίποτα η ΑΕΚ που είχε ομαδάρα.
0: Ναι, αλλά είχα και εγώ ομαδάρα.
1: Ο Ηρακλής πήρε
0: πρόσεξε. Ναι. Είχα και εγώ ομαδάρα.
1: Είχες και εσύ ομαδάρα.
0: Ναι, τώρα βλέπεις καμιά άλλη ομαδάρα.
1: Ποιον?
0: Το πρωτάθλημα βλέπει καμιά άλλη ομαδάρα, εγώ δεν βλέπω.
1: Γιατί η ΑΕΚ είναι ομαδάρα.
0: Φυσικά και είναι.
1: Καλή ομάδα. Τι ομαδάρα.
0: Ομαδάρα είναι η ΑΕΚ σε σχέση με του άλλου.
1: 30 λεπτά, 3-5-2 του κλείσαν.
0: Βρε, ομαδάρα είναι η ΑΕΚ είναι σε ομαδάρα. Σχέση με του άλλου. Δεν σου λέω ότι είναι να παίρνει το Champions League, αλλά σε σχέση με ΠΑΟ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό είναι πολύ πιο μπροστά.
1: Τι είναι με την Κηφισιά, τι ομαδάρα είναι.
0: Εκεί δεν είναι τα πνευματικά.
1: Α, δεν είναι τα πνευματικά.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε Παναθηναϊκό σήμερα, δώσουμε λίγο ενδεκάδες. Με Κυριακόπουλο και Καλάμπρια δεξιά,
1: Βαμπρόκελεν. Του 7 και οι 4.
0: Βαμπρόκελεν και Ντεβράι. Ο Ντεβράι είναι παραπάνω, δεν είναι το 7.
1: Είναι ο Ντεβράι
0: παραπάνω.
1: Και εκεί η Αρκούδα τον έκανε σκόνη, να πούμε, η δικιά σου.
0: Η Νάκη Πένια.
1: Είναι λέει.
0: Κάτω από τα δοκάρια. Σ' αρέσει ο Πένια.
1: Δεν έχω βγάλει συμπέρασμα ακόμα.
0: Λουζά και Κάγκουα στα χάφ, οι δύο.
1: Το Λουζά δεν το ξέρω, ο Κάγκουα παιχταρά.
0: Παιχταρά ο Κάγκουα.
1: Το Κάγκουα είναι παιχταρά.
0: Πελίστρι τα μπόρδα.
1: Αυτοί οι δύο είναι για τα σκουπίδια.
0: Τετέ, Λιβάη Γκαρσία.
1: Παιχταράδες οι άλλοι δύο.
0: Ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει ότι η ΑΕΚ, έτσι.
1: Τι να κάνει, δεν μπορεί.
0: Το 4-2-2.
1: Δεν μπορεί γιατί αυτή η πλαϊνή τη.
0: Ίσα-ίσα, εγώ για τον Ταμπόρδα είμαι αντίθετος με σένα.
1: Ναι.
0: Εδώ ίσως έχω ένα ερωτηματικό.
1: Δεν βρήκε το Γιαννουλάκο, το δικό σου.
0: Δεν βρήκε κανένα Γιαννουλάκο.
1: Το βρήκε το Γιαννουλάκο και με ένα 72 τον έβαλε στα δίκια.
0: Για να κάνει εσωτερικές κινήσεις γιατί δεκαρίζει είναι τα μαμ.
1: Καλά.
0: Στη θέση του Πελίστρι, όντως, αν πάρει κάτι καλύτερο.
1: Ούτε Αντίνο ούτε Πελίστρι εκεί μπορεί να τη βγάλουν.
0: Ναι. Αλλά η υπόλοιπη.
1: Αν θέλει να μιμηθεί ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ο Καλάμπρια δεν είναι ρότα. Ο Κυριακόπουλος μπορεί να είναι σίγουρα πέστο. Πύλιο, Βαμπρόκελεν και Ντεβράι, πάνε να παίξουν δύο πράγματα.
1: Η ΑΕΚ πιο έτοιμη είναι να παίξει το 4-2-2.
0: Καλά, η ΑΕΚ το παίζει από πέρσι.
1: Από αυτό τον Παναθηναϊκό.
0: Παίζει από πέρσι.
1: Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει το 4. Δεν έχει εξτρέμο.
0: Τώρα βέβαια.
1: Δεν έχει εξτρέμο ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει εξτρέμο.
0: Γι' αυτό θα παίξει 4-2-2.
1: Γιατί έχει κανένα οχτάρι που να κλείνει μέσα.
0: Ουναΐ. Θα βάλει τον Ουναΐ.
1: Ουναΐ.
0: Δεν θα πει ο Ουναΐ στη θέση του Πελίστρι. Ναι.
1: Πιο αναρχικό από την Ανταρσία ο Ουναΐ.
0: Εγώ το πρόβλημα μόνο του Παναθηναϊκού που το εστιάζω.
1: Πού το εστιάζει.
0: Και ο Λουζά και ο Κάγκουα δεν είναι κόφτες, πολύ καλοί κόφτες.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό. Μόνο εκεί.
1: Στο περιναρχή.
0: Με Μάριν.
1: Βρε 11 με 11 του έκανε ζημιά.
0: Το ξέρω ότι είναι ότι.
1: 11 με 11.
0: Του
1: έκανε ζημιά.
0: Και εκεί είχα την ένσταση με τι τριαμβολογίε και του πανηγυρισμού κάτω στην Αθήνα των Παναθηναϊκών να μου το φτιάξουν Μπαρσελόνα. Ενώ έπαιξε ένα μάτς με παίχτη παραπάνω.
1: Αλλά αν εξαιρέσω τον Γκένι που είναι καλό μπακ.
0: Μόνο αυτό στέκεται.
1: Η
0: καλά.
1: Τετράδα σου στην άμυνα είναι να πούμε τρίκυκλο του Κοτζαμάνι να πούμε.
0: Θα δούμε μήπω ο Ντιέγκο Κώστα για το οποίο θα πούμε πραγματάκια μετά μπορέσει και του δέσει.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν. Και η Κηφισιά με Ραμίρες, Ούγκο Σόζα του Άριο παλιό.
1: Έλα, Σέντερ Μπακάκο.
0: Ο Ζολ Μποά.
1: Έλα.
0: Αμπάντα αριστερά, Μανσό δεξιά.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ιμάν μαζί με το Ρουκουνάκι στα χαφ. Πόμπο το δεκάρι, Σόζα δεξιά, Αντωνή αριστερά και συγκορυφή ο Σαγάλ.
1: 3-0.
0: 3-0.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ πιστεύω θα βάλει γκολ η Κηφισιά.
1: 3-1.
0: Εντάξει. Πιστεύω θα βάλει γκολ θα το παίξω. Γκολ. Λοιπόν, χρωστά μια φρυπετιά. Αλλά.
1: Μετά.
0: Θα τα πούμε μετά.
1: Μετά.
0: Θα τα πούμε μετά, θα τα σχολιάσουμε μετά. Θα δούμε τι γίνεται το ΠΑΟΚ με τα μεταγραφικά που είμαστε ακόμα. Εντάξει. Είμαστε ακόμα στο κυνήγι του Φορ, ίσως και ένα στόπερ. Θα δώσει τη φρυπετιά.
1: Η Βιερίνια δεν παρετήθηκε ακόμα.
0: Γιατί να παρετήθηκε.
1: Γιατί έγινε γλάστρα εκεί πέρα.
0: Ναι, δεν ακούγεται, δεν εμφανίζεται, δεν μιλάει, δεν λαλάει.
1: Τι είναι, Πασόκ δεκαετία του 80 πέρα.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Επειδή
1: ο Βιερίνη είναι έξυπνο και ξέρει την μπάλα, και επειδή μέχρι να πάρει αυτό το πόστο μιλούσε με τον Σαββίδη, τώρα πήρε πόστο και δεν μιλάει με τον Σαββίδη.
0: Δεν μιλάει.
1: Μιλάμε τώρα Ρωσία του 50.
0: Πάμε break, επιστρέφουμε. Τελευταία ωρίτσα και με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ που δεν πιάσαμε καθόλου. Έτσι δεν σχολιάσαμε καθόλου. Και με τον Άρη, ο οποίο δοκιμάζεται στην Τρίπολη για το κύπελο με τον Αστέρα στις 6 παρατέταρτο.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. δίκτυ επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πια η ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, στο οποίο επρόκειτο να υποβληθεί σε πλασμασφαίρεση ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Ωστόσο, υπέστη ανακοπή και άφησε χθες την τελευταία πνοή του σε ηλικία 54 ετών. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων εάν είχαν προηγηθεί οι απαιτούμενες εξετάσεις, εάν είχε ληφθεί πλήρες ιατρικό ιστορικό και αν είχαν αξιολογηθεί τυχόν παράγοντες κινδύνου ή αντενδείξεις. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται αυτοψία στο ιατρείο από αστυνομικούς, εισαγγελείς και τον Ιατρικό Σύλλογο. Την ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη έθεσε ως βασικό πολιτικό στόχο του Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες στη ΔΕΘ, ενώ παράλληλα περιέγραψε τα βασικά σημεία του πολιτικού προγράμματος της Ελλάς. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η επιθετική ρητορική των τουρκικών μέσων ενημέρωσης προς την Ελλάδα συντηρείται με αφορμή και την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο ακριτικό Καστελόριζο. Ο Μητσοτάκης προκαλεί, θα επισκεφτεί το Καστελόριζο, ίσως ακούσει καλύτερα, ανέφερε χαρακτηριστικά δημοσίευμα της ΝΕΦΕΣ. Έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης υποχρεώθηκε να κάνει κυβερνήτης αεροσκάφους χθες το βράδυ, αφού δύο αλλοδαποί επιβάτες 39 και 42 ετών προκαλούσαν έντονη φασαρία, ενώ ένας από αυτούς εντοπίστηκε να καπνίζει στην τουαλέτα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
12: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
5: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
12: Αν είσαι ένα αστέρι.
5: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
13: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για δύο ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωση συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη,
15: Μία πρόβλεψη για αύριο.
16: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
16: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
16: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος,

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.

0: Καλημεράρες, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Μποντζόρνο σε όλα τα φιλαράκια μας, έχοντας μαζί μας.
1: Γιατί δεν είμαι φιλάνθρωπος.
0: Περίμενα από του δουλευταρά.
1: Στέλνουν να πούμε μηνύματα.
0: Άρα με δικιώνεις.
1: Βρίζουν το Λιγερίδη και εμένα στα μηνύματα.
0: Άρα με δικιώνεις.
1: Φυσικά.
0: Φυσικά, αλλά πριν έλεγες για προσωπικότητες.
1: Όταν στο ζωρίσουμε λιγάκι, κάτω τα χέρια από τον γάβρο, ρε, τον Ολυμπιακό, το λαό. Τα ίδια και εδώ. Ποιο λαό, ρε, που πήρε την ανακοίνωση από τον Καλάπαπα και την έβαλε. Ποιο λαό, για ποιο λαό να μιλήσω.
0: Σε ξεπατώνουν τώρα. Σε κράζουνε.
1: Τι έγινε, δεν πάνε να κράζουνε. Αυτά, φίλε, εδώ,
0: πριν για
1: αυτά, φίλε, εγώ χρόνια τα κάνω στους παοξίδες.
0: Ναι.
1: Και ακολώσω μαζί σας, δεν κατάλαβα. Επειδή έχετε τα τσατσάκια του Μαρινάκη εκεί πέρα και γράφουνε. Εδώ δεν έχει τέτοια, φίλε. Ή να ακούς κάτι άλλο. Πάνε στο Sport FM να ακούσεις.
0: Χρειάσω να τώρα
1: κάνω. Τράβα στο Sport FM να ακούσεις και τη θύρα 7 και άσε εμένα ήσυχο.
0: Τώρα ξέρεις κανένα καλό ηλεκτρολόγο.
1: Ποιος λέει?
0: Ξέρεις κανένα καλό ηλεκτρολόγο.
1: Θα με πεις εσύ.
0: Πόσες φορές έχουμε στείλει αυτό το μήνυμα σε φιλαράκια μας? Πλέον δεν χρειάζεται, γιατί μπαίνεις στο δουλευταρά, βλέπεις επαγγελματίες, reviews και δουλειές και επιλέγεις μόνο σου αυτό που πραγματικά πιστεύεις ότι είναι το καλύτερο.
1: Η γεσμενιά. Τα 400 χρόνια σκλάβοι στον Τούρκο,
0: ναι.
1: Να τα πάρετε και να τα κάνετε βιώματά σας. Έχετε πουλήσει όλη την Ελλάδα στους ξένους. Ναι. Yes men, yes men. Yes men στο Μαρινάκι, yes men στο Σαββίδι, yes men. Το yes men για σας.
0: Όχι για μας.
1: Όχι για μένα.
0: Για μας γενικότερα.
1: Εντάξει.
0: Αλγουαθίλ ξεκινάει δουλειά σήμερα. Κόπηκε το ρεπό που είχε ο Ολυμπιακός. Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός, είπαμε, πάει για το 3-3 με την Κηφισιά. Ένας Παναθηναϊκός, όπου εγώ διαφωνώ πάρα πολύ για τον Ταμπόρδα, τον θεωρώ πάρα πολύ καλό παίχτη. Αυτοί οι παίχτες των στιγμών.
1: Τον ήθελες, στη θέση του Ζήφκοβιτς.
0: Όχι.
1: Τον έβαζε βασικό στη θέση του Ζήφκοβιτς.
0: Στο 10 θα τον έβαζα.
1: Α, στο 10 θα τον έβαζα.
0: Στο 10.
1: Δεξιά πες.
0: Εγώ θα τον έβαζα στο 10.
1: Θα τον έβαζα.
0: Αυτοί είναι παίχτες στιγμών.
1: Καλύτερος από τον Μπέλκεν στο 10.
0: Θα είχα λύσει.
1: Α, θα είχα λύσει.
0: Εμένα ο Ταμπόρδα, στο ξαναλέω, μου αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι παίχτης στιγμών. Μπαίνει μέσα, βάζει γκολ. Έχει το καλό timing σε όλα τα παιχνίδια. Εγώ θα τον στήριζα τον Ταμπόρδα. Να ξέρεις εσύ που τον υποτιμάς. Για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, συμφωνείς με ένα φίλο που λέει ότι ως τώρα του πηγαίνουν όλα πρίμα. Έχει όλη την τύχη μαζί του.
1: Φυσικά πέρασε στην Ευρώπη με τύχη.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Το ντέρμπι το πρώτο πάω και αποβολή στο 10.
1: Δεν υπάρχει.
0: Τύχη πάει με τον ισχυρό, εγώ
1: θα τη βρει μπροστά του μετά.
0: Εντάξει, ναι, τύχη πάει με τον ισχυρό. Τώρα, να πάμε λίγο στον Άρη για να τελειώσουμε με ΠΑΟΚ και με τα γραφικά. Γιατί ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ, ενώ ετοιμάζεται για τον τέρμι με τον Άρη, έχει στο μυαλό του και τον Center Ford τουλάχιστον που θα πάρει. Είναι δεδομένο.
1: Θα μας τα κάνετε τσουρέκια σαν τον Γιαννούλη με τον Center Ford.
0: Τι να κάνουμε.
1: Φάμε κανένα μήνα ακόμα.
0: Τρεις μήνες. Από πότε έχουμε Center Ford να Center Ford. Τρεις μήνες. Τελείωσε. Μείναν πέντε μήνες.
1: Δεν σας γουστάρει ο Σαββίδης πια.
0: Καλά, εντάξει. Okay. Δεν είναι θέμα.
1: Τα μούτρα σας
0: δεν
1: θέλετε.
0: Δεν είναι θέμα γούστου.
1: Έρχεται Θεσσαλονίκη και πάει εκεί και τρώει ψάρια στην Καλκιδική. Ούτε τα μούτρα.
0: Μας θα ρωτήσει.
1: Ναι, βέβαια. Σας τα δει.
0: Λοιπόν, πιθανή δεκάδα για τον Άρη σήμερα. Το μάτς με τον Αστέρα για το κύπελο. 6 παρατέταρτο. Διούδης κάτω τα δοκάρια. Φατιγκάει Πετρής στη μία πέργα. Στα αριστερά θα παίξει ο Χαρούπας. Σούταλο και με τον Ματάρ στα στόπερ.
1: Πώς λέει.
0: Σούταλο Ματάρ. Με τον Ματάρ.
1: Είναι ο Ματάρ.
0: Ένας. Ένας παίχτης.
1: Δεν βάλε over 1,5 γκολ η Τρίπολη.
0: Ναι. Ράσιτς και Βοριαζίδης.
1: Ωραίος παιχταράς. Άμα κυνηγήσει το 12 το λεωφορείο από τη μία στάση μέχρι την άλλη, η έγκυος θα τον περάσει.
0: Θα περάσει η έγκυος. Ναι.
1: 7 μηνών, 8 μηνών η έγκυος.
0: Μανού στο 10, ναι. Μυρ κορυφή, Κουαμέ και Μυρ και Γκαρέσα άκρα και Κουαμέ κορυφή.
1: Δεν χαλάει τον γκολ εδώ.
0: Εγώ έτσι λέω.
1: Ναι, δεν χαλάει.
0: Εγώ έτσι λέω. Έτσι, αυτή είναι η πιθανή δεκάδα για τον Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Σήμερα θα πάει ο Φουκαράς εκεί.
0: Τι σήμερα θα πάει?
1: Σήμερα παίζει εκεί.
0: Σήμερα παίζει. Δεν πήγε σήμερα.
1: Με το άσπρο παντελόνι θα πάει ο Κουκουλιάς.
0: Γιατί και αυτό σε πειράζει?
1: Με πειράζει, ναι.
0: Ο φιλαράξου, γιατί το.
1: Σαν τον Μπάρκουλι στο Τζένι Τζένι.
0: Γιατί το δει στιγμά.
1: Έλα, βρε άσπρο παντελόνι.
0: Ο Τσίλος θα σφυρίξει μαζί με Κομισοπούλου και Βαλιώτη. Στο ΒΑΡ που μας ενδιαφέρει, γιατί εκεί γίνεται όλη δουλειά, παιδιά.
1: Έχουμε κάνει, στείλαμε και το
0: Στράντζα. Και στο ΒΑΡ. Ναι, είναι. Κουμπαράκης και Παπαπέτρου.
1: Πολύ καλό είναι ο Κουμπαράκης.
0: Έτσι.
1: Κάνουμε μαζί γυμναστήριο.
0: Κουμπαράκι. Κουμπαράκι.
1: Δικό σας ήτανε.
0: Πλέον δεν είναι δικό.
1: Τι έγινε. Η γυναίκα του Παοξού είναι από εδώ.
0: Και τι έγινε.
1: Του πιώτησε. Όρμηξε στον Κόλκα προχθές. Τι είναι αυτά που γράφεις για τον άντρα μου.
0: Οι γυναίκες κάποιοι.
1: Ναι, ορμάνε.
0: Ορμάνε. Είπαμε για το Παοκ Άρης τώρα, για να πάμε σιγά σιγά και στα του Παοκ να πούμε 2-3 πραγματάκια. Ο Ιταλός Κολόμπο θα σφυρίξει. Ιταλική παρουσία.
1: Παοκ Άρης.
0: Ναι. Με Ιταλό.
1: Πού θα μείνει.
0: πού να ξέρω που θα μείνει, ρε φίλε. Δηλαδή, ρωτά πράγματα τα οποία εντάξει.
1: Μην μείνει ξέρω... στην Μακεδονία, παλάς αυτό λέω.
0: Δεν νομίζω. Δεν έχει μείνει ποτέ κανένα εκεί.
1: Ναι.
0: Παρεπιπτόντως. Βάρ θα είναι ο Μάρκο Ντιμπέλο και Εϊβάρ ο Ιβάνο Πετσούτο.
1: Ο Πετσούτο?
0: Ναι. Πετσούτος.
1: Θα πα, γκολ.
0: Δεν θα πάω,
1: Θα πανηγυρίζει γκολ. Θα πανηγυρίσω, πες γιατί είπαμε τον Σέντερ Μπακ του Άρη. Πώς να μην πανηγυρίσω γκολ.
0: Αν θα βάλουμε γκολ, λες.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, αύριο θα το πιάσουμε αναλυτικά το παιχνίδι. Η απόδοση των Άσων είναι χαμηλή πάντως. 1,50, 1,55.
1: Τον πάρεις τον Άρη.
0: Τον πάω. Γιατί με τον Πάο και τη συνέχεια. Η Άκη τη λες ότι θα χάνει συνέχεια επίτηδες και μαγαρίζει τον Πάο.
1: Τι να μαγαρίζει, με τον Άρη παίζει.
0: Γιατί με τον Άρη.
1: Με τον Άρη παίζει.
0: Τι με τον Άρη, είναι εύκολο ο Άρης.
1: Το Βένο με το Φιρό να βάλω καλύτερα να παίξω στο
0: Σόπα.
1: Στα 75 του. Φύγε από εδώ.
0: Πέντε center back, Νικόλα, γιατί να πάρουμε ένα φυσιολογικό δεξί back, να ξέρει πάνε για center back και να πάνε τον Ελουστόντο δεξιά. Εκτός αν ξέρει πράγματα.
1: Ωραία τετράδα θα φτιάξει να βάλει τον Ελουστόντο δεξιά.
0: Θα παίξει με τετράδα μετά διακοπή, ερώτημα. Κάνουμε αυτό το ερώτημα.
1: Θα σου πω. Άμα ο Ζίβκοβιτς κάνει τα δικά του τα σέρβικα.
0: Ναι. Το Σεπτέμβριο λέει πηγαίνουν όλοι. Λέει.
1: Α, το νουμέρια είναι.
0: Εκεί πηγαίνουν οι περισσότεροι. Έτσι λέει ένας φίλος.
1: Εσύ πας στο Σεπτέμβριο.
0: Παντού πάω. Γιατί
1: σιγά σιγά θα πας και εκεί.
0: Παντού πηγαίνω. Έχω κανένα θέμα. Ρε,
1: σιγά σιγά πάμε καμιά πισίνα εκεί.
0: Θέλεις πισίνα.
1: Να πούμε γράψα στον Τέλη να πούμε. Του κάνουμε καμιά ζημιά κάνα 200 λεπτά φωνάζει.
0: Λοιπόν.
1: Να πούμε γράψα στον Πεντμεζάρι τα πλέον. Στον Πεντμεζάρι με τον Τότι.
0: Να δούμε μήπως η Άουξμπουργκ έχει κανένα επιθετικό, λέει ο άλλος. Χθες μέσα λέει ο αντιπρόεδρος της Άουξμπουργκ, σου λέει μήνυμα.
1: Ναι.
0: Μου λέει Πάουξμπουργκ γίνατε, λέει.
1: Ναι.
0: Πάουξμπουργκ γίνατε. Λέω εντάξει, είμαστε έτοιμοι για Bundesliga να πάμε να παίξουμε εκεί.
1: Γιαννούλης τι κάνει το παδράκι, εντάξει.
0: Ο Γιαννούλης θα μείνει 3-4 εβδομάδες έξω.
1: Μάλιστα. Και όταν θα ξαναγυρίσει, τι θα κάνει, θα θέλξει.
0: Θα είναι, ελπίζω, ένα από τα καλύτερα αριστερά μπακ του πρωταθλήματος. Όπως το πιστεύεις και εσύ.
1: Η γάτα μου θα τον περνάει.
0: Έλεος, για πόσο θα βλέπαμε γιόμες Ολυμπιακό ρεσί. Καλά έκανε.
1: Ωραία.
0: Είναι η αντίπαλη.
1: Ναι, αλλά αυτό κάτω το Μάιο, μην το κάνεις τώρα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Εκθέτεις και τη θύρα 7 να πούμε.
0: Και τώρα το Μεντιλίμπαρ, δηλαδή το τι το ξεκινάς. Ή αν θες να το διώξεις, διώξω μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγεν.
1: Γρήγορα.
0: Ναι, παιδί μου, στο δεύτερο ας πούμε ραντεβού. Ο Πάοκ τώρα να πούμε ότι έχει προπόνηση πρωινή σήμερα.
1: Τι ώρα?
0: Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Πού σε γήπεδο?
0: Στην Μεσύμβρια.
1: Ακόμα στο Κουρουποχώρη κάνετε προπόνηση.
0: Εκεί, αφού δεν έχει γίνει το άλλο ακόμα.
1: Το άλλο
0: θα ξεκινήσει.
1: Φυτρώσανε ντομάτες.
0: Αρχές Γενάρη. Είναι
1: το
0: χρονοδιάγραμμα για το άλλο.
1: Πολύ αργά το πάτε.
0: Να πούμε, Γιάκητς κανονικά προπόνηση.
1: Ο Γιάκητς.
0: Ο Γιάκητς, ο οποίος πάντως έχει ένα 30 λεπτό 20 Αυγούστου με την Κόντμους όπου μπήκε και έβαλε γκολ. Και του λείπει ρυθμός. Ξεκάθαρα.
1: Ο
0: Κροάτης.
1: Δεν είναι το ίδιο, όχι.
0: Άλλο Σερβία, άλλο Κροατία. Εδώ πόλεμο, κάνω χώρισα. Πώς είναι το ίδιο.
1: Σερβοκατάσταση,
0: ναι.
1: Γιουγκοσλάβο.
0: Άμα μου λέγεις Γιουγκοσλάβο, σας έλεγα ναι.
1: Γιουγκοσλαβοειδή.
0: Ναι. Σε αντίθεση με τον Βραζιλιάνο, ο οποίος εγώ θεωρώ 100% θα παίξει.
1: Ποιος είναι ο Βραζιλιάνος?
0: Ο Ντιέγκο Κώστα.
1: Α, ο Σέντερ Μπακ.
0: Ναι. Ο Σέντερ Μπακ θεωρώ ότι θα παίξει 100%.
1: Ας δούμε καμιά αντρούκλα στα center back.
0: Ακριβώς.
1: Ας
0: δούμε κανένα αγριάνδρα επιτέλους. Άρα το δίδυμο Diego Costa Μιχαηλίδη είναι κουμπωμένο ήδη για την.
1: Πολύ δελασάλα αυτά τα στόπερ του
0: πάνω. Μπράβο. Ευτυχώς. Έρχεται αυτός, ήρθε και ο Γιάκητς, ο οποίος αν είναι κάτι που το χαρακτηρίζει είναι οι εντάσεις.
1: Μπράβο.
0: Αγκρεσίβητη, τα τρεξίματα, τα σκληρά μαρκαρίσματα.
1: Να κυφτοποιήσει λίγο την ομάδα, να την κάνει πιο σκληρή.
0: Ναι. Θες να σώσεις τη χρονιά, ρε Σικούλ, κάνεις ένα τρίξ. Στη διακοπή στέλνεις το μαθητευόμενο μάγο και ανακοινώσεις με τη Λίβα. Δεν υπάρχει θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ, φίλε. Δεν μπορούμε να κρίνουμε για να αξιολογήσουμε προπονητή.
1: Τι ιδέες έχει ο Μεντιλίπαρ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τα τελευταία 1,5 χρόνια. Για να τις βάλεις στον ΠΑΟΚ αυτόν εδώ. Εσύ, κουτουλούφε ΠΑΟΚΣΥ που στέλνεις.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, παιδιά. Δεν
1: τι ιδέες μοντέρνες
0: έχει. Τον Λύση δεν τον έχουμε δει καθόλου. Ο Λύση με άλλους ξεκίνησε. Του πούλησαν τον Τέλεια, άλλαξε τότε. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα που βίωσε ο άνθρωπος. Δεν του ήρθανε ο φόρ που ήθελε. Κάτσε να το δούμε λίγο με ολοκληρωμένο το υλικό, να δούμε τις ιδέες που θέλει να κάνει. Εγώ νομίζω σαν ιδέες έχει πάρα πολύ καλές ο Λύση. Αυτό πιστεύω ποδοσφαιρικά. Τώρα, εάν μπορεί να επιβληθεί στα αποδυτήρια, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Και εγώ έχω ιδέες, αλλά δεν μου τις εφαρμόζει κανένας.
0: Εντάξει.
1: Επειδή έχω ιδέες.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Αν έχετε κέφια, πες του Κωστή να κάνει διάλογο κουλ κόκκινο που μαθαίνει ο Γρηγόρης ότι έχει σκονέ με Augsburg και πουλάει. Να πουλήσει παίχτη με το Ηρακλή. Εντάξει, άστο, δεν θέλω να έχουμε παρεξηγήσεις. Μου είπε, δεν θέλω, το σταματάμε.
1: Γι' αυτό δεν κάνει για ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να τσαλακωθεί αυτό.
0: Δεν θέλει. Αφού δεν θέλει να τσαλακωθεί, τελείωσε. Πέρα δεν με νοιάζει.
1: Ναι.
0: Τσαλακώστε με, κάντε με κουρούμπελο. Αλλά με ωραίο τρόπο.
1: Τι κουρούμπελο, σε κάνω δύο θύμωσε σχέση με τον κόκκινο.
0: Τι θύμωσα, ρε φίλε. Άλλο να βρίζω και να κοροϊδεύω και άλλο να με τσαλακώνεις. Έτσι, υπάρχει διαφορά. Υπάρχει διαφορά σε κάποια πράγματα. Όχι. Δεν είναι όλα τσουβάλια. Μα εσένα αυτό είναι το πρόβλημά σου. Ότι τα τσουβαλιάζει όλα. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Ναι.
0: Ναι, τι ναι. Ναι. Υπάρχουν και κόκκινες γραμμές σε όλα τα πράγματα. Άμα είναι να ζούμε σε ένα νόμο. Κατά τα άλλα, είσαι πειθαρχημένος. Και εγώ θέλω να ζήσω στη Γερμανία, άμα είσαι εσύ.
1: Και ο Παπαγεωργόπουλος ήταν ένα τσαλάκο του, αλλά 8 εκατομμύρια του ήταν τώρα να πληρώσει.
0: Για τον καλαβόλα. Μίμηση Κωστίκου να κάνω ραπ και ρωτά, ποια είναι η γνώμη σου, κύριε Κωστίκο, για τον κύριο Λύση.
1: Είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος. με τακτικές πάρα πολύ καλές, οι οποίες θα τις εφαρμόσει όταν θα μπορέσει να δημιουργηθεί μια καλύτερη κατάσταση στον ΠΑΟΚ.
0: Ολόιδιο, ρε φίλε.
1: Κωστίκος, φίλε.
0: Κωστίκος είναι μορφάρα.
1: Είναι αντρούκλα.
0: Μορφάρα.
1: Και κακώς τον έχουν βάλει στη δεύτερη ομάδα σκάουτινγκ. Τον έχουν βάλει εκεί γιατί έχει ιδέες καλές και μοντέρνες. Βάλαν τον τηλεκάρτα εκεί μπροστά κτλ. Το έχουν το Βιερίνα το παιδί που κι αυτός έχει μοντέρνες ιδέες γλάστρα. Ή κάνει κουμάντο να πούμε η Μέρκελ.
0: Η Μέρκελ κάνει. Έλα, όλα τα μάθεις, όλα τα μάθεις. Κουλ, πες μας λίγο γνώμη για Πατριάρχη. Ναι, χθες είχα κουβέντα.
1: Ποιος είναι ο Πατριάρχης?
0: Ένας είναι. Ων ευλόγησον. Λοιπόν, η έλευση Τσαλόπουλου, Χατζόπουλου, Τριλυράκη έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα στον Βόλεϊ. Με τις κινήσεις που είχαν γίνει πριν το καλοκαίρι, μιλούσαμε ότι ο ΠΑΟΚ θα παλέψει για να σωθεί. Πλέον ο ΠΑΟΚ, για όσοι το πήραν χαμπάρι, έχει πάρει δύο πάρα πολύ καλούς ακραίους. Έτσι, το Βραζιλιάνο με 2-18. Πήρα βολεμπολίστα 2-18.
1: Φαντάζομαι τι μυαλό έχουν.
0: Ναι, 2-18 γιατί μου δόθηκε ευκαιρία να τον πάρω, γιατί η Φενέρ τον άφησε. Και χθες πήραν και τον Μπέργκερ, έναν αθλητή ο οποίος τα τελευταία 15-20 χρόνια είναι σε top level. Παίζει σε επίπεδο Champions League, Ιταλίες, Τουρκίες. Πλέον έχουμε δυναμώσει πάρα πολύ σαν Πατριάρχη και έχω την εντύπωση ότι θα παλέψουμε πάλι να διεκδικήσουμε πράγματα. Να μπούμε στην τετράδα και βλέπουμε.
1: Σουρέκια,
0: θέλω Παπαζαφυρίου, ο μεγάλος Πατριάρχης, τον αγαπάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Βολεϊάρα. Θέλουμε να κάνει Παπαζαφυρίου να σχολιάζει το καινούργιο πρόγραμμα.
1: Αυτό το πράγμα που έχω κάνει με σένα είναι βλακεία. Δεν μπορεί δύο ώρες. Και τι θα γίνει σε δύο ώρες για να κάνει το ίδιο πράγμα. Και έχει και το άλλο το τσουβάλι δίπλα. Δεν το χωνεύω καθόλου σαν ένα κλειδί γιατί μου κάνει κάτι μαγκίτσες. Του πάρω τα αυτιά του.
0: Το άλλο το πρόγραμμα πώς το βλέπεις, Κωνσταντίνε?
1: Ωφελημένος ο Μπούζος.
0: Α, ο Μπούζος ωφελημένος. Άλλος.
1: Κυρία Δήμου.
0: Α.
1: Και αν πήρε κανένα χοντρό καμόρα. Θέλεις Παπαζαφυρίου να σε κάνω, θα στο κάνω όπως πρέπει, ναι.
0: Λοιπόν, άστο λέει με τις νέες ιδέες, λέει, καλύτερα μην το πιάνεις, λέει.
1: Ποιος είναι, λέει?
0: Με τις νέες ιδέες, λέει, μην το πιάνεις. Λοιπόν,
1: για ποιος το λέει αυτό?
0: Για αυτά που έλεγες νωρίτερα, μου σένα, για τις νέες ιδέες, για τα δεκάρια. Τέλος πάντων, πάμε στον ΠΑΟΚ όσον αφορά τα μεταγραφικά τώρα.
1: Ναι. Κάθε μέρα τα ίδια. Βάλει μια κασέτα.
0: Να βάλουμε μια κασέτα. Δυστυχώς έχει πάει 10 Σεπτεμβρίου και εμείς τώρα πλέον δεν έχουμε θέμα πλέον, Ντίνο. 5 μέρες μείνανε.
1: Τι 5 μέρες?
0: 5 μέρες μείνανε.
1: Θα σε φέρουν κάτι τσουβάλι.
0: Έχω την εντύπωση ότι δεν θα φέρουν τσουβάλι όμως.
1: Τι θα φέρουν. 15 Σεπτεμβρίου.
0: Έχω την εντύπωση και από αυτά που μαθαίνω, ναι, είναι ότι ο Σέντερφο θα είναι ίδιο level με Ντιέγκο Κώστα και Γιάκιτς. Θα είναι τόσο καλό δηλαδή.
1: Και γιατί έμεινε έτσι?
0: Γιατί ο Ντιέγκο Κώστα, γιατί και οι δύο παίχτες έφυγαν από τις ομάδες τους, για να ξέρουμε. Γιατί ήθελαν να παίζουν βασική.
1: Δεν ξέρω,
0: αυτή ήταν η λόγη.
1: Ο Φορτούλα που έκανε ένα καφέ μαζί του.
0: Ναι.
1: Γυναίκα μου, πάει λαϊκή 2 η ώρα.
0: Ναι.
1: Θα πάρει καλή ντομάτα.
0: Ναι.
1: Θα πάρει καλό αγγούρι, θα πάρει καλό μπρόκολο. Θα πάρει καλό
0: ψάρι. Διαφωνώ. Άμα ξέρεις τις καβάτσες, μπορείς να βρεις καλό ψάρι και 2 η ώρα.
1: Πού να βρεις 2 η ώρα?
0: Μπορεί να έχεις πει έναν κράτα ατόμου και έρχομαι να το πάρω 2 η ώρα.
1: Ναι.
0: Τόσο ο Ντιέγκο Κώστα όσο και ο Γιάκιτς, που τα ξέρω από μέσα και το γνωρίζεις,
1: ναι,
0: έφυγαν για ένα λόγο. Γιατί δεν έπαιζαν βασική στις ομάδες τους. Το ότι ήταν δεύτερη επιλογή. Εμείς λέει θέλουμε να παίζουμε βασική.
1: Τα αποφάγια δηλαδή.
0: Δεν είναι αποφάγια. Δεν είναι αποφάγια. Άσε που πολλές φορές, να πεις και στο Μλάδε που τον αγαπάμε, τα αποφάγια κάποιου αλλού είναι το δικό σου παστίτσιο. Εξαρτάται. Όπως τα σκουπίδια κάποιου είναι ο θησαυρός αλλού, εξαρτάται. Τι κοιτάς τώρα τις γάμπες.
1: Ωραίο αποφάγιο είσαι, ρε.
0: Εγώ είπα, είμαι λουκουμάκι. Λουκουμάκι. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή για κάποιους, πώς γίνεται να λέμε ότι το σχεδιασμό τον κάνει ο Μάτσο και ο Βιερίνια, αλλά τις αποφάσεις θα τις παίρνει.
1: Ποιος Μάτσο και ο Βιερίνια, ρε. Γλάστρες τους έχουν τους ανθρώπους. Το Βιερίνια ειδικά τον έχουν υποβαθμισμένο.
0: Δεν ξέρω αν πάει ο ΠΑΟΚ ξανά για το θέμα του Γκυγκό. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι.
1: Ο Γκυγκό τι είναι?
0: Ένα στόπερ που ήθελε πέρσι να πάρει.
1: Αφού το πήρε το
0: στόπερ. Ότι πολλούς παίχτες ο ΠΑΟΚ όταν τους έχει στο αρχείο, τους κρατάει, τους ψάχνει, τους κοιτάζει, τους ξανακάνει. Έρχονται, φεύγουν, επανέρχονται. Αν δουν το κατάλληλο timing, κορμάνε.
1: Ο Άσμπουργκ, κανένα φόρ δεν έγινε, σε πασάρι κανένα πεταμένο εκεί πέρα.
0: Δεν με πάσαρε κανένα πεταμένο. Άμα ήταν πεταμένο, δεν θα τον παίρναμε. Αν έχει η Augsburg φόρο, έχει, πώς δεν έχει.
1: Πήρατε το καινούργιο και σας έβγαλε
0: εξαπλώ. Με έκανε χαβαλέ χθες ο πρόεδρος. Ποιο? Μου λέει, γίνατε, λέει, Augsburg, λέει, γίνατε.
1: Ποιος πρόεδρος?
0: Της Augsburg.
1: Ναι.
0: Augsburg γίνατε, λέει. Έχει το Μουνιέ, center for, αλλά είναι τραυματίας.
1: Πάρτε το.
0: Ο Γκρέγκοριτς, καλό center for.
1: Πάρτε το.
0: Καλό center for. Ο Νιγηριανός, ο Πιτσιρίκος και ο Ριμπέρο που παίζουν, αυτοί οι δύο παίζουν πολύ.
1: Τέσσερις, έχει δώσει
0: 21. Δεν θέλουν, δεν θέλουν σίγουρα.
1: Πάτε ένα δανεικό που δεν έχετε ψηλή τώρα.
0: Τι πράγμα είσαι.
1: Τι πράγμα είσαι.
0: Με Γκρέγκοριτς παίζουν όμως, με τον έμπειρο παίζουν. Εντάξει, τα πιτσιρίκια τους θα έχουν για
1: να. 4-3 δεν παίζουν.
0: Πάει πάρα πολύ καλά. Ναι, πάει πάρα πολύ καλά η Άουξμπουργκ πάντως, μην το γελάς.
1: Θα χάσει τώρα.
0: Τώρα νομίζω παίζει πάρα πολύ δύσκολο μας με τη Λεβερκούζεν.
1: Θα το χάσει διπλό.
0: Διπλό λες.
1: Το πέταξα εγώ.
0: Το πέταξε εσύ, τι δεν πετά. Λοιπόν, άρα είμαστε αναμονή. Γιαννούλη, Λουσέ, Χατζηδιάκο, Ντεσπότοφ, Μεϊτέ και Σαρίς. Πώς είναι αυτοί?
1: Με αυτούς τους γιατρούς τους περσινούς.
0: Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Σύνελου στόντο που έχει αποβληθεί. Επτά που ζήσω.
1: Με αυτούς που είχατε πέρσι, τους γιατρούς και τους φυσιοθεραπευτές, τους περσινούς είστε?
0: Ναι.
1: Το Πάσχα θα γίνουν καλά αυτοί.
0: Έλα ρε εσύ τώρα, γιατί τα τους τρως τώρα.
1: Καλό Πάσχα.
0: Γιατί. Επιστρέφει πάντως ο καλύτερος χαφ του ΠΑΟΚ που δυστυχώς, παύλα ευτυχώς, δεν ξέρω για κάποιους.
1: Ποιος είναι αυτό?
0: Είναι ο Γκρεκ Τέιλορ. Είναι φοβερό. Αυτό του χρεώνω, το πιστώνω μάλλον, δεν το χρεώνω.
1: Ξέρεις ποιο είναι καλό,
0: το πιστώνω στον Λαλίση.
1: Ξέρεις ποιο το θυμίζει, το Ζαβαντία με θυμίζει.
0: Θυμίζει Ζαβαντία.
1: Είναι σωστή του Ζαβαντία, δυνατός, χωραφάνθρωπος.
0: Έχει αυτά τα ανάλαφρα όμως τρεξίματα, έτσι.
1: Ναι, δυνατό παιδί.
0: Δυνατός, αλλά ανάλαφρο.
1: Με τρίο αναστήματος, χωραφάνθρωπος.
0: Μια χαρά είναι.
1: Γρήγορος, χιλιόμετρο.
0: Το μαλλί είναι
1: χωματάνθρωπος.
0: Σημαντική επιστροφή του Τέλος, μην το γελάς.
1: Πώς?
0: Είναι σημαντική επιστροφή.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Αν είχα Τέιλορ με Παναθηναϊκό, άλλο μας θα βλέπαμε. Από την αρχή θα το βλέπαμε. Δυστυχώς. Δεν είναι κατά τι αυτό.
1: Με τον Καμαρά πιο γρήγορος. Ταχύτητες αυτά.
0: Και πιο μπαλάτος και πιο κάθετες κινήσεις.
1: Μπαλάτος μπορεί να μην είναι πιο πολύ από τον Καμαρά.
0: Αλλά ο Καμαρά κάνει κοντρόλ εδώ και η μπάλα φτάνει στο 12 κάτω, κάτω τούμπα.
1: Είναι κεφαλικός χαφ.
0: Έλα ρε. Ο Καμαρά μόνο ένα πράγμα έχει. Να έρχεται σαν δεύτερο φόρ και να βάζει γκολ. Αυτό έχει, τίποτα άλλο. Να πιάσει καμιά πατσαβουριά έξω από την περιοχή.
1: Για τον Καμαρά του Παναθηναϊκού, λέω.
0: Θα
1: βρισκόταν αντίπαλοι.
0: Εγώ νόμιζα για τον δικό μας τον Καμαρά, τον Χαφ.
1: Όχι, ο δικός Καμαρά, ο Χαφ είναι ποδοσφαιρική απάτη.
0: Είναι, κάνει συγκεκριμένα δυόμιση πράγματα.
1: Ίδια, τα ίδια έκανε και στον Ολυμπιακό και αυτό τον πετάξαν έξω με τις κλωτσιές.
0: Ο Σιάνος είναι αντιπρόεδρος. Ο πρόεδρος είναι ο Μάξ. Ναι, okay, ο κουμπάρος του.
1: Ο Μάρξ.
0: Είναι κουμπαριά ο πρόεδρος με τον αντιπρόεδρο εκεί. Έτσι, κουμπαριά. Σαν να είμαστε εμείς τώρα
1: πρόεδροι.
0: Και άκουσε και εμείς, ούτε την πάμε ψή δεν μπορεί να έχουμε, ρε φίλε. Γιατί? Ψέματα, μια χαρά. Μια χαρά θα ήμασταν. Μια χαρά θα ήμασταν. Θα έκανε, μήπως ο στόπερ είναι και αυτός Βραζιλιάνος, λέει cool.
1: Ναι.
0: Θα φανεί.
1: Θα πάρει κι άλλο στόπερ.
0: Έτσι ακούγεται.
1: Μάλιστα.
0: Ας μας πει ο ραπ με φωνή Σαράντου για την απουσία του από την έκθεση και να πάμε στο break.
1: Για ποιο λόγο να έρθω, ρε. Με πέταξαν έξω το σκουπίδι. Με λέει ο Μπούζος δεν κάνει ακροαματικό. Οι γραμμές τα γεμάτες. Ήρθε ένας εκεί καθηγητής δίθεν παράφρον.
0: Ναι.
1: Και με έφαγε τη θέση μου.
0: Δεν ξέρω θα είναι ο Μάρλον.
1: Εν τω μεταξύ του λέω, γιατί δεν είναι. Έχω πάθει ποδάγρα.
0: Ποδάγρα.
1: Τι ποδάγρα είπα, δεν σου λέω.
0: Ποδάγρα.
1: Έπαθα ποδάγρα και ο γιατρός με έπρεπε να μην τρώω.
0: Εντάξει, εγώ επειδή δεν θέλω να κρύβομαι για το στόπερ, δεν ξέρω αν θα είναι ο Μάρλον, παιδιά. Έτσι, δεν θέλω να κρύβομαι, γιατί ήταν τραυματίας.
1: Ρε φορ, κοιτάξτε να πάρετε πίσω με τον Τιέγκο.
0: Θα είναι καλός.
1: Καλύψατε λίγο τη δουλειά.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι ο Μάρλον, παιδιά, γιατί είχε ένα τραυματισμό ο Μάρλον, όπου δεν ξέρω πότε γυρνάει.
1: Διάλειμμα γραμμές.
0: Διάλειμμα και γραμμές.
1: Μάτζιος.
0: Για το στόπερ τώρα μιλούσε. Έτσι,
1: ναι, για το στόπερ.
0: Είχε ακουστεί πολύ το όνομα του Μάρλον στα στόπερ του Βραζιλιάνου Τσακτάρ. Είχε θέμα τραυματισμού. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ έχει μάθει
1: τίποτα. Ο Μάτος τον είχε βολιδοσκοπεί.
0: Ναι, ό,τι είναι με Βραζιλία, γιατί και τον Διέγκο Κώστα, ο Μάτος τον.
1: Τη ρώτησε την κυρία Μέρκελ.
0: Εδώ σου λέει δεν με παίρνει η κυρία Μέρκελ, ο άλλος ξέρει καλύτερα τα βραζιλιάνικα. Λοιπόν, κομψότατο, αλλά πριν το κομψό διαφημιστικό, να πούμε κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα. Θα χτυπήσει το κουδούνι, όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpot. Στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκης κάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο RidgesCasinos.gr και play the best. Κομψότατο, ενάρετο διαφημιστικό. Και ερμάνος μου, μπουκάρε τις γραμμές, κάντε καμιά σκαλομαρία και σας ακούμε στα 390 μετά το break.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλή σας ημέρα. Πλούσιο θέαμα στην πρεμιέρα του Champions League. Στα χθεσινά μάτς Μπαρτσελόνα Φέγενορντ 5-1, Στουτγκάρντ Βίκινγκ 3-1 και Νάπολι Άρσεναλ 0-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Παρίσι Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1 και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατασεράι 3-1. Το σημερινό πρόγραμμα ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική. Στις 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντονέτσκ. Στις 10 Μπάγερ Μονάχου Μπόντον Γκλιντ, Σλάβια Πράγας Λανς, Κόμο Λιψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπάχ. Στο κύπελο Ελλάδας, ο Αστέρας υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη στις 6 παρατέταρτο, στο ντεμπούτο των δύο ομάδων στη διοργάνωση. Εχθές ο Όφη επικράτησε εύκολα με 3-0 του Νέστου Χρυσούπολης. Στα αγωνιστικά του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου ανοίγει το rotation για άμεση αντίδραση μετά τη βαριά ήττα στο πρωτάθλημα. Ο Έλληνας τεχνικός θα μοιράσει τον χρόνο λόγω επιβαρημένου προγράμματος, τηρώντας και τον κανονισμό για δύο νεαρούς Έλληνες στην ενδεκάδα. Μεταγραφική ενίσχυση για τον ΠΑΟΚ με τους Ρικάρντο Κώστα και Κρίστιαν Γιάκιτς. Οι δύο παίχτες προπονούνται κανονικά και υπολογίζονται άμεσα εν ώψη του Κυριακάτικου ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Στη Super League 2, ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακός Β αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα για την πρεμιέρα. Αλλαγή σελίδα στον Ολυμπιακό. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ διαδέχεται τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ο 55χρονος Βάσκος, πρώην τεχνικός της Ρεάλ Σοσιεδάδ, συμφώνησε με τη διοίκηση, πιάνει άμεσα δουλειά και έχει σήμερα την πρώτη γνωριμία με τους παίχτες στο Ρέντι. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
10: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
13: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σιγά την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
14: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
13: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
20: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
19: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
20: Για ποιο αυτοκίνητο?
19: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
23: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot Jackpot που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpot μοίρασαν 2.501.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 223.500 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.600 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.200 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 446.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

Ραφαέλ. Ραφαέλ Πιτσάρα, παιδιά, είναι πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Θες να φας καλά, πας στη Ραφαέλ. Και πλέον είναι σε 5 καταστήματα. Του Μπάρα, εδώ, Πολύχνη, Εύωσμο, Καλαμαριά και Λαγκαδά. Και το τι γίνεται στο Λαγκαδά δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Ο κόσμος πραγματικά αγκάλιασε την Ραφαέλ. Πήγε κάτι high quality εκεί, πραγματικά, και γίνεται επανζουλισμός. Οι λάτρεις της πίτσας βρήκαν το μόνιμο στέκι τους. Γιατί εδώ μιλάμε, παιδιά, για value for money επιλογή με τα όλα της. Υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις, επιλογές για όλους και όλα αυτά, είπαμε, το ξαναλέμε, σε value τιμές. Έτσι. Θες πιτσάρα, την έχεις. Θες μακαρονάδα, την έχεις. Θες γκαργανέλ κοτόπουλο με σος, που είναι το κορυφαίο για μένα, είναι επικό το πιάτο, δεν το συζητάμε, το έχεις. Θες παντσανέλα, σαλατάρα, τι θέλετε. Θέλετε το μενού του αθλητή, που έτσι δίνει και ισορροπία. Ραφαέλ Πιτσάρα, αλλιώς θα μπορούσαμε να την πούμε και Ραφαέλ Πίτσα United, διότι ενώνει πλέον όλη την πόλη σε 5 καταστήματα. Την αγάπη μας εκεί στα παιδιά, στον Νικόλα, τον Δημήτρη, τον Πρόδρομο, έτσι, την Παλαδόφαζα τη μεγάλη. Γιώργος Μάτζος, ναι, το μας εκεί στα παιδιά, στον Νικόλα, τον Δημήτρη, τον Πρόδρομο, έτσι, την Παλαδόφαζα τη μεγάλη. Γιώργος Μάτζος, ναι.

0: Είμαι εγώ.
1: Εσύ τι είσαι, ο αρχηγός του σκότους.
0: Ναι, αλλά του σκότους.
1: Κάστα τα άλλα, ρε.
0: Το αφεντικό πάνω είναι.
1: 83% το πληρώνεις πριν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, καλά. Το βρήκε στο μάτιο εκεί, καλό.
0: Λοιπόν, θα μας πεις τα δικέ σου φρυπετιέ.
1: Μάλιστα.
0: Άιντε, δώσε και εσύ κάτι, αφού δεν θα τζάμπα τα δίνει.
1: Εγώ μπροστά στο μάτιο, τι να κάνω.
0: Μάτιο είναι.
1: Μικρό παιδάκι με μπροστά στο μάτιο.
0: Δώσε δύο φρυπετιέ να
1: κάνω. Εγώ ένα τέχνη. Αιτικό βεσάκταρ, ένα και over.
0: Άσο και over, ναι.
1: Φενέρο Ρώμα.
0: Ναι.
1: Χι 2 και άντερ 3,5. Αυτά εσύ μου τα άμαθε.
0: Μ' αρέσει.
1: Μπάγκερ Μπόντο λέει αυτό. 4 με 6 γκολ.
0: Μ' αρέσει.
1: Κόμπο Λιψία γκολ γκολ και over.
0: Μ' αρέσει.
1: Μάντζεστερ, Σάχταρ, γκολ γκολ και over 3,5.
0: Όχι Σάχταρ, Μάντζεστερ, δεν παίζει. Σάχταρ παίζει αλλού, με την Άιντχόφεν παίζει.
1: Είναι αυτό εδώ.
0: Μάντζεστερ, που ξέρω τι έχει γράψει.
1: Η Μάντζεστερ δεν παίζει.
0: Η Μάντζεστερ.
1: Σήμερα, ρε.
0: Όχι, ρε παιδιά, τι Μάντζεστερ Σάχταρ. Σάχταρ παίζει με την Άιντχόφεν σήμερα, δεν παίζει. Λοιπόν. Μάντζεστερ United Σαμπάχ.
1: Σαμπάχ και ρε ο Σάχταρ.
0: Αχ, θε μου.
1: Γκολ γκολ και over 3,5. Σ' αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Να βάλω ένα λάθος.
0: Μη βάζει,
1: δεν βάζω τίποτα
0: λάθος. Να είσαι αλάνθαστος στη ζωή σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά οι φιρμπετιές. Τα υπόλοιπα, betshow.com. Εκεί όλο το team. Περιμένω με πολύ αγωνία εδώ το Τάρα.
1: Ο Τάρας ποιος είναι?
0: Ο Τότης. Το Τάρα. Το Τάρα. Να δω τον Αντεροβγάλτη, ο οποίος κάνει καταπληκτικά bet builder. Με αποδόσεις 30, 40, 50.
1: Του χρόνου τέτοιου γρήγορα σου πάρουν τους καλούς.
0: Θα μου σπάρουν πάλι. Θα βρω άλλους, δεν παγάσα.
1: Τι πράγμα είσαι.
0: Είμαι, ανακαλύπτω ταλέντα και στο
1: ποδόσφαιρο.
0: Και ποδόσφαιρο και στοίχημα.
1: Τι πράγμα είσαι.
0: Τώρα ένα ερώτημα μόνο και πάμε στις γραμμές.
1: Άντε, για.
0: Κουλ, ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο center for? Παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η υπόθεση.
1: Τι κάνεις, παιδί μου, ναι.
0: Ότι δεν θα είναι ο Λαμπόρτ. Μάλλον.
1: Εντάξει, καλό.
0: Δηλαδή σε πιθανότητες από αυτούς που ακούω. Ο Λαμπόρτ, από ό,τι μαθαίνω, ζορίζει πολύ υπόθεση με τους Άραβες. Άρα του βάζω τελευταίο στη σειρά. Έτσι. Γιατί ποτέ μιλές ποτέ σε μεταγραφές. Τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν ανά μία ώρα, δύο. Θεωρώ ότι ο Λαμπόρτ δεν πρέπει να είναι πλέον στην πρώτη θέση. Είναι μάλλον τρίτος στη σειρά.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Αυτό μπορώ να σας το πω. Πάμε γραμμές. Α, Τριακής, ανέβασε ήδη στήλη. Τότε ανέβασε ήδη στήλη. Έχουνε, τώρα θα πάω κι εγώ να γράψω.
1: Όχι, θέλω να μα πει ποιο δεν ανέβασε στήλη.
0: Τι πράγμα είσαι.
1: Θα ήθελα να μας πεις ποιος δεν ανέβασε.
0: Όσο η συμφωνία που έχει κάνει με τον Τζαπαύλο είναι δύο φορές την εβδομάδα, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Γιατί είναι συμφωνία με Τζαπαύλο, δεν είναι με μένα. Καλημέρα σου, φίλε.
1: Πρώτη φορά βλέπω υπάλληλο part-time, ρε.
0: Δεν ξέρω. Αυτή τη συμφωνία έχει κάνει. Αυτή τη συμφωνία έχει κάνει ο Τζαπαύλο.
1: Μανούλα μου, χθες είχε ένα φρουρό εκεί να μην κλέβουν τα, πώς τα λένε,
0: ναι,
1: τα φαγητά. Και έχει πάρει δύο σακούλες.
0: Ο Σαλιάρης λέει: τι μιλφάρα είναι αυτή, λέει η Τάνια Δήμου. Λέει: πω, που μαυρισμένη στα άσπρα, έπαθα κοκομπλόκο. Να τα Τάνια μας. Να τα μας.
1: Πόσο χρόνο είναι η Τάνια Δήμου?
0: Δεν ξέρω και δεν χρειάζεται να πούμε σε ηλικία. Απλά βλέπω τώρα μήνυμα εδώ. Τρελάθηκε χθες ένας με την Τάνια Δήμου. Μαυρισμένη στα άστρα.
1: Δεν μπορεί να βρει μικρή κόμενα, την έπεσε στη μεγάλη.
0: Λοιπόν,
1: αλλά τώρα, η μεγάλη είναι σκληροτράκι.
0: Δυναμίτης, λέει, πραγματικός. Πάμε, καλημέρες.
1: Τώρα αυτό το μαύρισμα της Δήμου είναι κανονικό ή σολάρι μου?
0: Η Τάνια διαχρονικά ήταν μαυρισμένη. Πολύ πήγαινε και καθόταν στους ήλιους.
1: Άρα σε αρέσει. Άρα σε αρέσει.
0: Μ' αρέσουν οι μαυρισμένες. Ναι, βέβαια, μ' αρέσουν.
1: Ακούς κουμπάρα τώρα, την αρέσει.
0: Το ξέρει.
1: Α, το ξέρει.
0: Εγώ δεν φούμε κι εγώ τέτοιος. Όλα τα λέω κανονικά.
1: Τι να πεις.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ναι,
1: καλημέρα.
0: Καλώς ο να.
2: Πού είμαι?
1: Μάλιστα.
0: Εσύ είσαι. Καλώς.
1: Τώρα θα μας κατακρίνει αυτός τώρα.
0: Ναι. Πριν κατακρίνετε οποιονδήποτε, κάντε όλοι σας μια αυτοκριτική για τον εαυτό σας. Αυτό θα συμβουλεύω σε όλους εγώ.
1: Να προστατευτεί τώρα.
0: Όχι για μένα, γενικώς. Πριν κατακρίνετε κάποιον, κάντε μια αυτοκριτική στον εαυτό σας. Έλα τώρα, πάμε.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Εγώ πήρα να μιλήσω λίγο για ένα θέμα, γιατί έχει γίνει πολύ ντόρος για τον Αντώνη Ρέμο και για τον Αντώνη Ρέμο.
0: Ωραίο.
1: Εμείς με τον Ρέμο είμαστε. Εγώ δηλαδή.
2: Άκουλιο. Εγώ θα πω κάτι, ας βγει κάποιος να το διαψεύσει.
0: Μάλιστα.
2: Βρε γίδια, πού θα ακούσετε Ρέμο Τζάμπα? Ρέμο Τζάμπα, πού θα τον ακούσεις? Ξέρεις πόσο κάνει ο Ρέμος για να πας στο Ρέμο? Θα δείξεις ένα μπουκαλάκι.
1: Τραγουδιστάρα.
0: Που η αλήθεια.
2: Πού θα πας? Πού?
0: Άρα λες κούτα
2: Ρέμο. Για να κάτσεις στην Αθήνα πίσω θέλει ένα χιλιάρικο.
0: Θέλει χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Καλά, γι' αυτό.
2: Πάνε στα χόρτα εκεί στο άγαλμα σπιτάκι εκεί.
1: Γι' αυτό τον κάνω.
2: Το αναστηθήριο.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Βγάλει την παντόφα, τη βρώμικη εκεί με τον ήχη και κάτσε άκου τον, δεν τον ξανακούσει.
0: Άρα και μια μπύρα πλαστικό κουτάκι.
1: Αυτά μου αρέσουν τα πλαστικά.
2: Πλαστικό κουτάκι.
0: Ναι.
2: Πάμε και στα λίτρε που φόρτωσε να πούμε.
0: Πάρε και ποπκόρν
2: και βότια.
0: Κάνα πλανόδιο και είσαι μια χαρά. Ποπκόρν, λοιπόν, μυρίτσα.
2: Πάει αυτό.
0: Ναι.
2: Δεύτερο. Σα έβγαλε ο διευθυντή σα ένα πρόγραμμα Ναι. Σε λίγο θα σας βάλει

0: κουκέτε να κοιμάσαι στο Μετρόπολη. Πάνω κάτω. Δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε, 9, 12, 2, 4, μπούζω, μόλις θα φύγεις από το Μετρόπολης, φεύγω εγώ από διευθυντής πολίτρων, έλα εσύ εδώ να μας κάνεις το πρόγραμμα.
1: Καλά, εμένα με ρίμαξαν, στο, αυτό το δύο.
0: Καλά ρε πλάκα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ άμα βρεις κίνηση στο σπίτι, θα κινηθείς στο αυτοκίνητο, θα πιεθείς στο αυτοκίνητο, θα αλλάξει βρακή και θα ξαναδεί.
2: Εγώ λέω να εισηγηθούμε επίσημα να φτιάξει ο Τζαπαύλο πάνω ένα ωραίο χώρο ξεκούρασης, δίπλα και ένα μίνι γυμναστήριο. Παπάπ να ανεβοκατεβαίνει.
0: Όχι, δεν θα του πάρει να αυτοκινούμε να κινείται με στο
2: χώρο. Εγώ το λέω σοβαρά τώρα. Ένα χώρο να έχουμε μια ξάπλα.
1: Ένα διάδρομο και βάρη.
2: Ένα διάδρομο και βάρητα και μια πισινούλα, άμα μπορεί, για να κάνω κι εγώ καμιά βουτιά. Και είμαστε κομπλέ όλη μέρα.
0: Και το τελευταίο και κλείνω. Και το τελευταίο και κλείνω, γιατί εγώ το Μαζονάκι το γουστάριζα πάρα πολύ.
2: Ποιον?
0: Το γουστάριζα πάρα πολύ το Μαζονάκι. Τον έχω δει από κοντά και τα λοιπά.
2: Πολύ ωραίο, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά θα σου πω κάτι τώρα, δεν είναι ώρες να μιλάμε. Ρε εσύ Μαζονάκι, πας στο ιατρείο εκεί και βλέπεις εκείνον τον γιατρό. Δεν το βλέπεις πως είναι σαν πιγκουίνος. Πού πας ρε Μαζονάκι?
2: Τώρα θα έχουμε θέματα σε αυτήν την υπόθεση, να ξέρετε.
1: Δεν ανακατεύομαι
0: σε τέτοια. Δεν έχουμε θέμα.
1: Με έχουν μαγνητοφωνημένο να πω κάτι και να με
2: στείλουν. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν λέω τίποτα. Δεν λέω. Τα πα στο TikTok, δεν λέω τίποτα.
2: Ναι.
1: Δεν λέω
0: αυτά,
1: τίποτα.
0: Φιλιά,
2: φιλιά, φιλιά, φιλιά.
1: Προστατεύουμε το μέσον. Δεν λέω τίποτα. Σε αυτά είμαι ευάλωτο να τρώω ζημιές. Όχι.
2: Ναι.
1: Αλλού.
2: Θέλουμε ραπ να κάνει Τάνια Δήμου σε τελικό ΠΑΟΚ μέσα στο Ρέντι, λέει Βόλε. Μια που τη μνημονεύσατε.
1: Ναι, δώστε τίποτα donate, να σας κάνω.
2: Φτάνει. Ναι. Θέλει και donate, έμαθες και τα donate τώρα.
1: Άμα ρίξει ένα 200 donate. Να βγάλω λίγο τη βδομάδα που είναι δύσκολο.
2: Γεια, στείλτε κανένα donate. Εδώ δεν έχει donate ρε φίλε.
1: Άμα κάνουμε, δεν έχει donate, δεν έχει πέσα.
2: Λέω ρε φίλε.
1: Ρίξει κανένα donate.
2: Κάνε Μαρινάκι με φωνή σε αμήτρα να δίνει εντολή στη θύρα 7 για ανακοίνωση. Αυτό είναι καλό. Κάνε Λουσα Μήτρα.
1: Παιδιά, το χάσαμε το εγώ. μετά από τόσα παιχνίδια ο Μεντιλίμπαχ, βλέπω τον εκθιάζεται. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Για να μην σας πάρει ο διάολος.
2: Ξέρετε πόσες έντρες έκανε ο Μεντιλίμπαχ?
1: Έκανε 133 έντρες γεμίσματα. Ο κύριος Καράπαπας έχει γράψει μια ανακοίνωση. Θα τη δώσει στον πρόεδρο της ΣΥΡΑΣ 7 να τη διαβάσετε.
2: Κλαίνει η Αλέξο.
1: Αν δεν τη διαβάσετε,
2: ναι.
1: Το λιμάνι του Πειραιά έχει 12 μέτρα βάθος. Και το τσιμέντο Αγία Τηρακλής είναι πολύ φθηνό.
2: Φθηνό,
1: ναι.
2: Πάμε, καλημέρες, έλα.
1: Άντε.
0: Καλημέρα.
2: Αντωνέι, καναντωνέι.
1: Άμα δεν είναι ντωνέτ,
0: φαλιστή. Αντωνέι, ναι, καλημέρα.
2: Έλα, έλα, πάμε.
0: Εγώ είμαι.
2: Εσύ, ναι, εσύ, ναι.
0: Καλημέρα, εγώ είμαι.
2: Εσύ, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ με πάω.
1: Το κατάλαβα. Τρίτη φορά πήρε η λάβα. Μπροστά η Μιχαλή. Με τσόκ πήρε μπροστά.
0: Άκου να σου πω λίγο αυτό που λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό που λέει.
1: Ναι.
0: Όταν πήγαμε στη Θάσο, γέμισε ο συνέδερός ο Χατζηνάκος στη
2: Αθήκη
0: για μένα. Δεν πήρα φράγκο. Και έγινα φάρελα σε όλη την Ελλάδα. Με ξέρει του Μητσοτάκης και εδώ μου μιλήθηκε με τους μόνους υπουργούς του η Νέα Δημοκρατία και ο πατέρας μου ήταν στην Δημοκρατία παλιά.
2: Ναι.
0: Αν θέλω να σου πω κάτι. Εσύ, όταν βάρισες το πέναλτι εκεί που πέθανε, έπαθε φλάση, ναι ή όχι?
1: Στο προσαγωγό έπαθα φλάση, ναι.
0: Είδε.
1: Ναι, αλλά είχα κάνει 10
0: εκατοστάρια και 8 χιλιάδες πέναλτι. Αγύμνασος
2: ήταν, έλα.
0: Αγύμνασος ήταν, ναι, αγύμνασος. Δεν μου λένε τα ουρολογικά σου καλά είσαι.
2: Τα υδραυλικά σου.
1: Καλά είμαι, ναι, πυροβολάω.
0: Σου.
1: Ναι, πυροβολάω.
2: Φύγε, Άλεξε,
0: αγάπη μας.
2: Φιλιά.
1: Με έπες κλάδι, με έπες να πάτε όλα, δεν θέλω να ξαναγράω, με πες το
2: θέλει και τον νέο, όταν άκουσε λέει πρώτη φορά τη λέξη τον νέο, νόμιζε τον έβριζαν, τώρα θέλει και τον νέο λέει.
1: Ποιος το είπε αυτό?
2: Ο Δαράκης.
1: Έλα βρε πλοίαρχε. Βρες καμιά μιλφάρα και 55 χρόνια με μηνόπαυση να κάνεις κανένα σεξ.
2: Καλημέρα!
1: Βρες καμιά γριάκι.
2: Περιμένω με αγωνία σήμερα τον Γκάλοπ. Δεν μπήκα καθόλου να δω τι και πώς. Έλα φίλε!
3: Γκούτε μόργεν!
2: Ωχ, καλό στο ομορφόπεδο ρε!
3: Ουντζάκι Κρήτη! Κουά θυμώδη! Κουά θυμώδη! Κουά θυμώδη!
2: Πότε θα λοιπόν,
3: τι κάνετε?
2: Καλά, τελείω.
3: Τώρα κλείνω. Κουλιανέ, άκου λίγο. Say good morning, maybe.
4: Good morning.
2: Good morning, my dear. Good morning. Να, με τα πιπίνια, κάνε εσύ.
0: Εχθές, φίλε, τι κάνα, απαλωτρίωση εχθές το βράδυ.
2: Άντε πάλι, να τα απαλωτρίωση. Ναι.
0: Άκου τα ομάδα είναι. Say what you team you like. Πάντι.
2: Είπε, δεν άκουσα. Can you repeat?
1: Τι είπες, μωρί.
0: Πάντι.
2: Χάντι.
0: Πάντι.
1: Ξάνθη.
0: Μπρόνμπι, ρε, τι κουλιά, λέ.
2: Οκ, αμισοντερίσκε.
0: Και μπρόμπι και μπρομπίσο. Κουλιανέ. Έλα σου πω. Ένας ήταν ο Θεός, φίλε, στο τραγούδι. Μου λες δεν γίνεται. Να ξαναείμαστε πως αποκλείεται και εγώ κομμάτια γίνω. Τα λέμε.
2: Φιλιά, σε περιμένουμε.
0: Τα λέμε, σκυλομούρι δε.
2: Τα λέμε, μορφόπεδο.
1: You prefer Tellis or Ιβάν.
2: Γι' αυτό βγήκε σε έξω να το prefer. Έμαθες και το prefer, βρε προφιτερόλ. Έμαθες και το prefer.
1: You prefer.
2: Κινείται, λέει, νομικά η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τη συναυλία του Ρέμου. Μόλις τώρα ολόφρεσκο.
1: Πω, πω. Σοβαρά
2: μιλάς. Καλά, για τον Αργυρό δεν, γιατί δεν είχε
1: θα
2: κινηθεί.
1: Θα πάω μάρτυρας υπερασπίζος με τον...
2: Να ξέρεις, έχει ναι. Να κάνει κυρίως με τη στάση του Ρέμου στο θέμα με τον Κεμάλ Ατατούρκ ναι. Και με αυτά που έχει πει διαχρονικά.
1: Δεν πειράζει, άμα μας κάτσει κανένα... καμιά χορηγιότητα και μάλλον τα δουν και εμείς θα την πάρουμε εμείς.
2: Πά, δεν νομίζω.
1: Ναι,
2: καλημέρα, εγώ δεν θα
1: πει τον Τζανπάβλο, δεν τη θέλω.
2: Δεν θα πω, δεν τη θέλω.
1: Άστα ρε κουλιά.
2: Α μπει ο Ραπτόπουλο που δεν έχει πρόβλημα.
1: Άστα ρε κουλιά, τα
2: παραμύθια. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νίκο.
1: Που μου φέρε τον Οσμάν εδώ πέρα και κάνατε κερκίδα
2: τώρα. Τώρα αθλητή.
1: Άιντε βρε τώρα τον γκρίζο λύκο μα τον φέρατε εδώ πέρα.
2: Κλέλι,
1: τσέλι,
2: έλα αδερφέ.
1: Φέρατε τον Οσμάν και κάνατε τι κότε.
2: Καλημέρα.
1: Σα πείραξε ο Ρέμο. Σα πείραξε ο Ρέμο. Οσμάν,
2: ανοίξαμε γραμμέ να μιλήσει ο κόσμο. Μιλά πάλι.
1: Πάω ξυδοπατριώτε όλοι.
2: Πάμε, φίλε, έλα ρε φίλε.
0: Νίκο, τι λέει.
2: Τι να πει, ρε φίλε, δεν βάζει γλώσσα μέσα. Τι να πει.
0: Γι' αυτό δεν πει. Καλημέρα, Μπαρμακότσο.
2: Μπαρμακότσο, μπράβο, έτσι, Μπαρμακότσο να το λέτε.
0: Νίκο, όταν λε το σποτ που λε για Ραφαέλ. Το τραγουδάω κι εγώ, αλλά λίγο διαφορετικά. Και λέω. Ραφαέλ.
2: Πουλιανέ. Α, το κάνει έτσι.
0: Πουλιανέ. Το επόμενο δεν μπορώ να το πω γιατί θα με κόψουν.
2: Θα μας κόψουν. Το ξέρω, ναι. Θα
0: ακούς.
2: Ναι, ακούμε.
0: Γιατί μας κάνει τέτοια ανάκατα τώρα.
2: Ποιος μας κάνει.
1: Χι.
0: Ανάκατα. Μας αλλάζετε τις ώρες.
2: Εμείς φίλε δεν είναι τίποτα. Εγώ μπούζος θα
0: κάνουμε. Μούτσι είμαστε. Έχω την ώρα μου. Θα κάνω το καφέ μου.
2: Τώρα θα ξυπνάς λίγο αργότερα αφού θα κάνεις καφέ. Εσύ δεν έχεις πρόβλημα. Άλλοι που είναι στη δουλειά. Μάθαμε χθες ότι θα πάμε 9-12. Ό,τι ακριβώς σας λέμε γίνεται. Και τώρα θα δούμε τι θα πει και ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
2: Από Δευτέρα. Και από Δευτέρα.
0: Κώστα, εσύ μετά πώς θα συνεχίζεις με τον κόκκινο.
1: Τίποτα. Θα παίρνω 7 φραπέδες και ξυπνάω.
2: Γυμναστήριο και μετά ξανά εδώ.
1: Θα του έρχομαι 2 και 4. Θα δω τους χορηγούς. Εγώ θα κάνω το μπανάκι μου στο γυμναστήριο. Ξυρισματάκι. Α, θα ξυρίζομαι εδώ για να κερδίζω χρόνο.
2: Μπράβο, Τίνο. Μπράβο, Τίνο.
0: Ακούς, Νίκο.
2: Ναι, κλείσε με αυτό.
0: Ναι, τι ψωνίζουμε τώρα, τι περιμένουμε να βρούμε ρε εσύ, second hand.
1: Από καίδια της λαϊκής θα πάρετε τώρα.
2: Όχι, υπάρχουν κάποιοι παίχτες που βρίσκουν ελευθέρας γιατί δεν μπορούν να παίξουν με τις ομάδες και είναι καλές. Κάποιοι που...
0: Second hand, βρώμικα ρούχα από τους γύφτους. Ρε Νίκο, αυτός που μου λες,
2: κοίταξε,
0: ο Γάλλος
2: με second
0: που μου λες
2: hand,
0: από την Αίγυπτο.
2: Με second hand πήρε ο Ολυμπιακός το conference. Είχε πάρει 3-4 δανεικούς εκείνον τον Γενάρη.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται κιόλας. Και ο Βιερίνια σε
0: κοντά.
2: Ο
0: Βιερίνια
2: δανεικός μας ήρθε ο Βιερίνια.
0: Από τη δεύτερη. Συγγνώμη, από τη δεύτερη της Αιγύπτου.
2: Ποια δεύτερη Αιγύπτου, ρε. Ποιος θα είπε αυτά.
0: ο Γάλλος από πού θα έρθει.
2: Ποιος Γάλλος, ρε. Δεν μείνει συνέψη. Ο Γάλλος. Μα σου είπα δεν θα.
0: Από Άραβα.
2: Δεν θα έρθει. Φύγε. Επόμενος δεν θα έρθει, είπαμε ο Γάλλος.
1: Τελευταίο. Μισό λεπτό έχουμε.
2: Μακάρι να ερχόταν αυτό, θα έλεγα εγώ. Μακάρι να ερχόταν αυτό. Ο Λαμπόρτ. Λοιπόν, πάμε σε χάρη για τον Γκάλοπ. Τελειώσαμε με γραμμές, δεν μπορούμε να παίρνουμε, είναι 11.
5: Λοιπόν, τρεις επιλογές στο σημερινό μας.
2: Ψήφισαν πολύ καταρχάς.
5: Ναι, ωραία. Και θα σου πω και κάτι
1: όχι,
5: άλλο.
1: Ναι, αφού δεν λέτε πώς έχει
5: συνάδει. Ωραία.
1: Τι ωραία.
5: Λοιπόν, πάμε να δούμε τις τρεις επιλογές που έχουμε.
2: Ναι, το ερώτημα.
5: Το ερώτημα ήταν απλό. Η εκπομπή αλλάζει ώρα. Από Δευτέρα γίνεται 9 με 12. Πώς σας φαίνεται αυτή η αλλαγή.
2: Ναι.
5: Καλύτερα στο 8-11, καλύτερα στο 9-12 ή μία από τα ίδια. Ποια θεωρείτε ότι ήταν η πλέον δημοφιλής χωρίς να κρυφτεί.
1: Για τα ίδια.
5: Η πλέον δημοφιλής αυτή είναι σκοστή. Ναι. Νικόλα, εσύ.
2: Και εγώ αυτό λέω, μία από τα ίδια.
5: Είναι το λιγότερο δημοφιλές με 20%.
2: Το μία από τα ίδια.
5: Ναι.
2: Μάλιστα.
5: Και τώρα ντερμπάκι είχαμε για την πρώτη θέση. Κάποια στιγμή πηγαίνανε χέρι-χέρι. Τελικά ένα μικρό προβάδισμα 8 μονάδων το πήρε μία από τις δύο. Θέλετε να αλλάξετε μήπως απάντηση?
2: Άρα φίλε, μία ή άλλη. Άμα είναι έτσι που τα ακούμε. Μία ή άλλη. Κάποιος βόλεψε, κάποιος δεν τους βόλεψε.
5: Ναι, λοιπόν, είναι 36% ψήφισε ότι ήταν προτιμότερο η εκπομπή να ξεκινάει στις 8 και να ολοκληρώνεται στις 11. Ενώ 44%.
2: Δάχτυλος μπούζου.
5: Ενώ 44% ότι θα ήταν προτιμότερο εκπομπή να είναι όπως θα καθιερωθεί από Δευτέρα 9 με 12.
2: Δάκτυλος μπούζου.
1: Εγώ ξέρω τι φοβάμαι. Ναι. Ότι δεν πάει καλά το 2-4 μετά.
2: Γιατί ρε, αφού άλλη εκπομπή κάνετε.
1: Πολύ μικρή
2: η απόκληση. Πάρα πολύ μικρή. Κάνετε άλλη εκπομπή όμως. Η εκπομπή σας εκεί είναι σοου άλλο στυλ. Δεν είναι ενημερωτικό.
1: Ίσως επειδή δεν ξέρω γλου, δεν γνωρίζω γλου. Ο δεν γνωρίζω γλου.
2: Εκεί κάνετε άλλη εκπομπή. Εντελώς διαφορετική εκπομπή.
5: Λοιπόν, βέβαια, εκεί ακούγεται πολλές φορές αυτό που λέει και ο Κωστής, το συζητήσαμε το πρωί.
2: Ναι.
5: Οπότε,
2: ακόμα και αυτό έχει τη μαγεία του.
1: Δεν ξέρω το δεν γνωρίζω γλου το πρωί ότι συζήτησε ένα σοβαρό θέμα και το επαναλαμβάνει. Ναι. Είμαι υποχρεωμένος να ξέρω.
2: Ναι, είναι υποχρεωμένος.
5: Δίκιο έχει όμως.
2: Όχι.
5: Δίκιο έχει ο Γρηγόρης.
2: Είναι υποχρεωμένος να ξέρει ο συνεργάτης του τι. Εγώ το ναι. λέω δημόσια. Τον Κωστή τον παρακολουθώ σε ό,τι και κάνει. Μόνο τον Κωστή.
5: Ναι.
2: Για να ξέρω τι έχει πει.
5: Απλά και, και στην άλλη εκπομπή δεν γίνεται να μην θυχτεί ένα θέμα επειδή θύχτηκε το πρωί.
2: Τον παρακολουθώ στα βιντεάκια του. Όταν κάνει ο Κωστή για να ξέρω τι γίνεται. Φυσικά. Μέχρι και στο τηλεάτσι κάθομαι και το βλέπω χθες που μάλλον με του άλλου για το Μεντιλίμπερ. Φυσικά για να ξέρω.
1: Ωραία, πάει γύρω Αβραμίδη.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτοί ήμασταν. Καλή, κακή, στραβή, ανάποδη παιδιά. That's all folks. Πριν από λίγο δήλωση προέδρου τη Μπριζ. Λέμε, πήραν από την Άρσενα και μου είπαν τι παιχταράδες είναι αυτός που μας δώσατε. Είπαμε δυστυχώς τον Έλληνα ποδοσφαιριστή δεν τον γνωρίζουν καλά. Αν έπαιζε και ο Κωνσταντέλλας θα έπαιρναν τηλέφωνο σε λίγο, σε λίγες μέρες και θα έλεγα όσοι διοίκηση του ΠΑΟΚ τι παιχταρά τζάμπα μας δώσατε. Αυτό θα λέγανε.
1: Τώρα θα βρούμε το Λίγκρι και ένα δωμάτιο.
2: Ναι, ρε, θα βρούμε το Λίγκρι. Θα πάρω τηλέφωνο. Θα πάρω τώρα, θα βγούμε έξω από το
1: Λίγκρι.
2: Ένα λεπτό θέλει, δεν θέλει παραπάνω. Λοιπόν, ερμάνος μου, έρχονται πλακοτελίστες. Θα τα ακούσετε και από αυτούς, τα δικά τους. Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος, όπου μετατίθονται σε άλλη ώρα. Θα σας τα πούν τα παιδιά. Στη μία τα ραφάλ του Μπούζου με όλο το πρόγραμμα όπως σας το αναγγείλει ο Γιώργος ο Μπούζος. Εμείς σταθερά εδώ με Θανάση Καζαμπάκα. Η ομάδα δεν χάνει ποτέ. Φιλιά στο σπίτι, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο της ημέρας. A bientôt.
4: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τάκι, καφέ.
7: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
6: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
7: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλή σας ημέρα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πια η ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, στο οποίο επρόκειτο να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος υπέστη ανακοπή και άφησε χθες την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων εάν είχαν προηγηθεί απαιτούμενες εξετάσεις, εάν είχε ληφθεί πλήρες ιατρικό ιστορικό και αν είχαν αξιολογηθεί τυχόν παράγοντες κινδύνου ή αντενδείξεις. Η επιθετική ρητορική των τουρκικών μέσων ενημέρωσης προς την Ελλάδα συντηρείται με αφορμή και την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο ακριτικό Καστελόριζο. Ο Μητσοτάκης προκαλεί, θα επισκεφθεί το Καστελόριζο, ίσως ακούσει καλύτερα, αναφέρει χαρακτηριστικά δημοσίευμα της ΝΕΦΕΣ. Σε νομικές ενέργειες, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, θα προχωρήσει η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του μεγάλου Αλεξάνδρου Ευάγγελου Μουστάκα με αφορμή τη σκηνή του που τοποθετήθηκε για τη σαββατιάτικη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Η οικογένεια του γλύπτη θεωρεί ότι δεν δόθηκε ο απαιτούμενος σεβασμός στο συγκεκριμένο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης. Έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία υποχρεώθηκε να κάνει κυβερνήτης αεροσκάφους χθες το βράδυ αφού δύο αλλοδαποί επιβάτες 39 και 42 ετών προκαλούσαν έντονη φασαρία ενώ ένας από αυτούς εντοπίστηκε να καπνίζει στην τουαλέτα. Τέλος, οι αρχές της Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη ενός 55χρονου, ο οποίος χθες το βράδυ στο κέντρο της πόλης πλησίασε, θόπευσε ένα 14χρονο κορίτσι και στη συνέχεια της απίφθινε φράση σεξουαλικού περιεχομένου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης,
2: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
5: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονόμηση. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
4: Με σώζετε, γιατρέ μου! Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
5: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
4: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο.
11: Μάγκες,
10: το σύστημα φωτιά!
12: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Λίγο μετά τις 11.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
17: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν θα

0: Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε και εμείς. Πλάκα τέλος μαζί μας και σήμερα όπως πάντα η Μπέτρια 65. Σε μία από τις δύο συλλεκτικές εκπομπές, τις συγκεκριμένες εκπομπές ας πούμε, έτσι δεν είναι, εσείς που ακούτε σήμερα και αύριο να ξέρετε ότι είστε κομμάτι μιας ιστορίας. Πώς γκρεμίζει, κλείνει ρε παιδί μου το Camp Nou, γίνεται Spotify, τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Γκρεμίζεται το...
1: Το κατάφερες παλιό...
0: Παλιό πάξι. Θαλάσσις ήτανε...
1: Το κατάφερες.
0: Του είπα και εκτός ένας που θα ανάσει, αν υπήρχε ένα κλαδάκι ας πούμε, γιατί πέφτω... Πιάνεσαι, ο προσλένε, ο βρεγμένος, όχι το άλλο, ο θαλασσό.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Στα κύματα κάτι μια αυτό. Ο Θανάσης μας πρόσφερε πάντα ένα κλαδάκι για να κρατιόμαστε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο, αυτό είναι δεδομένο. Πιο γρήγορα. Αυτό είναι δεδομένο. Ήταν όμορφο. Θέλω να πω λοιπόν, γιατί κατά σύμπτωση δεν θα πάψει αυτό να συμβαίνει ποτέ. Με διακόψατε και οι δύο. Λέω, κλείνει ας πούμε το Χάιμπουργκ, παίρνει χόρτο ο άλλος, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Το παίρνει εκεί, παίρνει ένα καρεκλάκι από το. Πέφτει, το κλείνουν το Άμστερνταμ, την έδρα του Άγιαξ.
1: Ναι.
0: Το κλείνει το σπίτι ο Βαζέχα εκεί πέρα, η κούρσα του δόνει. Πάρ το 0-1.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, πάρει και το 4, πόσο η Ρεβάς πόσα
1: ήταν. Δεν πειράζει. Στεκόμαστε στο πρώτο.
0: Στο πρώτο γιατί έγραψε ιστορία. Ο καθένας παίρνει κάτι αναμνηστικό κτλ. Οπότε εσείς που.
1: Εγώ ακούτε... θέλω μια τούφα από τα μαλλιά του.
0: Απιανού.
1: Κατσαμπάκα.
0: Επίσης λέω Θαλάσσης έχει διαθέσιμο πριολίδι για αρκετούς.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αφού έχει κι άλλο θα βάλεις.
1: Κι άλλο τελείωσε ρε φίλε.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή δεν γκρεμίζεται κανένα Άμστερνταμ.
1: Όχι ρε χάζος.
0: Απλά πάμε παίρνουμε τα τσιμπράκαλά μας και πάμε.
1: Απογευματάκι 6-9.
0: Το οποίο απογευματάκι.
1: Τι μισές εκπομπές δεν θα κάνουμε εκπομπή γιατί θα έχει μάτς.
0: Μάτς τι μάτς
1: θα αράζουμε. Δεν θα έχει μάτς.
0: Τι μάτς θα έχει.
1: Eurocup.
0: Δεν
1: θα συνδεόμαστε με Τρικαλιώτη και Πετρίδη. Δεν θα βάζουμε τα πόδια πάνω στο τραπέζι και θα λέμε Γιώργο, έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Σε παρακαλούμε, πάρε συνέχεια το μικρόφωνο.
0: Εργασιομανείς, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε αφότεροι. Όπως όταν έρχεται, ψάχνεις τις αργίες του νέου έτους, την πρωτοχρονιά.
1: Ευρώπη δεν θα έχει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Δεν έχει, συγγνώμη, την πατήσαμε.
0: Αυτό λίγο ήταν μια αστοχία στο σχεδιασμό.
1: Του χρόνου. Υπομονή. Κύπελα. Άσε λίγο, κύπελα. Να φαντασιωθώ πώς θα είναι η εκπομπή 6-9 το βράδυ.
0: Κύπελα, αυτά που μας ακουμπάνε, εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Πέφτει ο ήλιος. Μικραίνει η μέρα.
0: Όχι, ρε καλό παιδί. Θα παίζει κύπελο, δηλαδή.
1: Τετάρτη.
0: Θα παίζουν συνέχεια κύπελο.
1: Όχι, Τετάρτη, αγωνιστική, κύπελο.
0: Ναι, άρα
1: και
0: θα
1: παίζουν
0: κάνουμε...
1: 6,5 ώρα.
0: Ναι, θα κάνουμε συνδέσεις.
1: Θα κάνουμε pre-game, συνδέσεις.
0: Θα λέει αυτό το γήπεδο. Δεν ξέρω αν θέλει να πείτε κάτι στο
1: στούντιο. Όχι.
0: Μεγάλη συλλέγγυση.
1: Ναι, τα λες πολύ ωραία. Παιδιά, το μάτς είναι 6-0. Μπορεί να το γυρίσει, ρε.
0: Θύμισε μας όσο μπει κατά γκολ.
1: Και το άλλο που κάνουν κάποιοι, παίρνουν ακροατές στη γραμματεία.
0: Ναι.
1: Τώρα θα λέμε Μαρία Λάμπρου, έτσι. Ξεχνάμε και τη Λίλα Γκουλιώνη.
0: Λίλα Γκουλιώνη, Κατρίνα Μιχαηλίδου, κύριος όμως Λίλα Γκουλιώνη.
1: Ναι, τώρα έχουμε Μαρία Λάμπρου, λένε παπά.
0: Θα κάνουμε με άλλο, ναι.
1: Ναι, ναι. Και θα λέμε παίρνουν τηλέφωνο ακροατές στην Μαρία τη Λάμπρου και μας ενημερώνει ότι θέλουν συνέχεια σύνδεση και να μην μιλάνε αυτοί στο στούντιο.
0: Σωστό.
1: Σωστό.
0: Δεν σέβεστε το παιδί που είναι εκεί, μιλάτε.
1: Μπράβο, εσείς. Ναι. Φαγωμένοι θα είμαστε, δεν θα έχουμε φάει.
0: Θα έχουμε φάει ρολιστικό αρκούδι.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτά ίσως έχετε ενημερωθεί για το νέο πρόγραμμα, πώς κυλάει, τι θα γίνει κτλ. Μ' άρεσε που έλεγε ο Θανάσης κάποια στιγμή ότι μετά το 8-11 που είχαν πάει τα παιδιά πριν.
1: Πάνε μια
0: που είχε βάλει, όχι, που είχε βάλει εκείνο που έβαζε το κείμενο ηχητικό. Έλα, παιδιά, μισό.
1: Κολαράκι πίσω.
0: Προς τα εκεί, τα λοιπά. Αυτό πήγε πολύ. Πήγε στην άλλη γραμμή, στο λεωφορείο τη άλλη γραμμή.
1: Ναι, ναι.
0: Βγήκαμε εντελώς από το βαγόνι αυτό. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είμαστε στο τρένο.
1: Καλά.
0: Τουλάχιστον τώρα που μιλάμε.
1: Δεν ξέρει μετά από ένα μήνα τι μπορεί να γίνει.
0: Κάτι μπορεί να γίνει. Όπω καταλαβαίνετε, μέσα από μια. Με καλή διάθεση τα λέμε αυτά. Γιατί μπορεί κάποιοι καλοπροαίρετοι να λένε τι κάνουν εδώ.
1: Όχι, όχι, με πολύ καλή
0: αλήθεια
1: διάθεση.
0: Είναι αυτό.
1: Εγώ πραγματικά
0: είναι...
1: επειδή έχω κάνει εκπομπές απόγευμα, Και βράδυ κυρίως είναι πιο ωραία. Όχι πιο ωραία η ώρα,
2: έλα,
1: είναι άλλη
2: παιδιά,
1: ώρα.
2: Έλα να πούμε πιο εκεί. Έλα να μετακινούμαστε λίγο, να είμαστε λίγο πιο άνετα. Έλα να χωράμε όλοι.
1: Να βλέπουμε αυτό το
0: πόσο πιο άνετα, ρε. Δεν πιάναμε και πολύ χώρο,
1: όπως οι μαμάδες αφήνουν τα περάκια. Αφήνει π.χ. στον πολίτη κανένα έτοιμο ηχογραφημένο έτσι να το ρίχνει ο πολίτη να λέμε ότι είσαι καλά. Και δεν σε βλέπουμε κιόλα, ρε φίλε.
0: Εντάξει. Να περνά, να μην χανόμαστε.
1: Μία θλίψη διακρίνω στα μάτια σου, είναι αλήθεια.
0: Πιανού, ρε.
1: Καζαμπάκα, το παραδέχτηκε.
0: Είδα ναι. Ο θλιμμένο μπούφο.
1: Από το χθεσινό ανέκδοτο, μια που είσαι θλιμμένο μπούφο τώρα ή όχι.
0: Με αυτού μεγαλώσαμε, είναι ήρωε τώρα. Τι να κάνουμε, είναι. Ήταν και αγαπημένος και εμένα. Και εμένα, μα και ο Γκούφ ήταν ο αγαπημένος μου. Κοίταξε τώρα. Οπότε.
1: Θα έχεις και χρόνο να κάνεις ανάρτηση.
0: Παιδιά, ειλικρινά, να σας πω κάτι. Αυτό είναι ένα. Άρα την κάνω εγώ την ανάρτηση, έτσι.
1: Ναι, δεν θες. 8 ώρες θα έχεις μπροστά σου.
0: Ενώ εσύ.
1: Εγώ.
0: Τίποτα. τίποτα. Επίσης είναι ωραίο το απόγευμα, ενώ το πρωί είναι πάντα πρωί. Δηλαδή θέλω να πω, έχει φως.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα άλλες φορές παίζει τη διάθεση του παραγωγού. Κατάλαβες το απόγευμα, καλοκαίρι, βραδιάζει 9 η ώρα. Θα τελειώνουμε και θα είναι ακόμη μέρα.
1: Ναι.
0: Το χειμώνα όμως.
1: ναι. Το χειμώνα από τις 5 ώρα σκοτάδι.
0: Το χειμώνα, ναι, θα πρέπει να ακολουθούμε κι εμείς τη διάθεση.
1: Θα κοιμόμαστε πιο εύκολα. Στο μικρόφωνο.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Ωραία. Άρα το.
1: Πώς λέτε. Την εκπομπή, πώς θα το πούμε.
0: Πώς θα αλλάξουμε όνομα στην εκπομπή.
1: Να την πούμε Θεία Άννα, καληνύχτα. Πώς λεγόταν αυτό το παραμύθι. Καληνύχτα και τώρα. Κοίτα, αν έχετε.
2: Αυτή η εκπομπή, αν δεν λεγόταν η πλάκα τέλος, θα λεγόταν ρωτώντας πας στην πόλη. Και αν τη βρεις.
1: Ωραίος τίτλος είναι το σβήσιμο.
0: Τι σβήσιμο.
1: Σβήσιμο της ημέρας. Έξυπνο.
0: Αν θέλετε τώρα με αφορμή και αιτία τα νέα δεδομένα, έχουμε κάνει μια ανάρτηση. Μπορείτε να τη βρείτε εύκολα. Αν σας έρχεται κάποιος τίτλος για την απογευματινή εκπομπή, αυτό το τρίωρο, 6-9, βάζω κάποια δεδομένα στο τραπέζι. Μήπως εμπνευστείτε από αυτά για να βρείτε έναν τίτλο. Θα είναι ο Ζαέρης, θα είναι ο Μιλόν, δεν θα είναι ο Καζαμπάκας, θα είναι ο Πολίτης.
1: Ο Πολίτης.
0: Καλός Πολίτης να
1: πει. Τελευταίρη Χατζηπαντελίδη θα έχουμε συχνά.
0: Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό, δεν είναι ειδικρινά, δεν είναι.
1: Είπαμε, είναι δύο συλλεκτικές εκπομπές. Δεν πρέπει αυτό, να.
0: Εάν τα συλλεκτικές θα έπρεπε να είναι διαφορετικές για. Τέλος πάντων, δεν ακούω τίποτα.
1: Εντάξει, ρε Πάγκο, εντάξει.
0: Δεν ακούω. Τώρα αυτό πάνω από. Δεν είναι καλό. Καταρχήν χάνει τη στιγμή.
1: Όχι, στιγμή.
0: Σηκώνεται, φεύγει το κορίτσι από το καφέ. Πα, εσύ, συγγνώμη, δεν. Τώρα χάθηκε. Χάνεται τη στιγμή, ρε Γιώργο, χάνει τη μαγεία. Χάνεται. Ήθελα να πω ότι μπορεί να είναι ένα τίτλο προτινόμενο καλό πολίτη.
1: Όχι.
0: Αυτό ήθελα να σα
1: πω. Αυτό είπε και αυτό. Το σχολείο του. Καλό πολίτη.
0: Σκάι Γαϊδούρη.
1: Μπορούμε να πούμε οι losers. Ναι, λέει ο Καζαμπάκας.
0: Αυτό ότι άμα έχετε κανένα τίτλο μπορείτε να τον να το στείλετε εκεί να τον.
1: 6 με 9, ε.
0: Να τον γράψουμε. Ναι, 6 με 9 σε βολεύει.
1: Λεφτά θα πάρουμε.
0: Τώρα και να μην σε βολεύει δεν γίνεται τίποτα.
1: Λεφτά θα πάρουμε.
0: Εφτά.
1: Κάνουμε, λεφτά.
0: Τι εφτά.
1: Κάνουμε μια ώρα παραπάνω εκπομπή.
0: Κάτσε μας χρεώσει το κοντίσιο. Μία ώρα παραπάνω ερκοντήσων αναπλέψατε καθαρό αέρα.
1: Επιβάρηση μία ώρα επιπλέον η καρέκλα. Επομένως ο χρόνος ζωής της ελαττώνεται κατά ένα χρόνο.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είμαστε βαριά, παιδιά. Να σου πω κάτι, επειδή βλέπω κάτι. Μπαίνεις παλιά στα σανσέρ. Γράφει, μπορείτε να γράφει και τώρα, ρε παιδί μου, αλλά δεν το έχω προσέξει. Λέει, ας πούμε, τρία άτομα. Και γράφει δίπλα το ταμπελάκι. Υπολογίζει ο κατασκευαστής ότι το βάρος, ας πούμε, είναι 75 κιλά. Πώς το υπολογίζει αυτό ο κατασκευαστής? Γιατί δεν γράφει ο κατασκευαστής ότι η συγκεκριμένη καμπίνα σηκώνει 150 κιλά, 200 κιλά. Το αν θα μπουν ένα, δύο ή τρία άτομα το αποφασίσουμε εμείς. Εγώ μπαίνω, ανοίγω την πόρτα και βλέπω στο ασανσέρ, κορδικότητα, τρία άτομα.
1: Παλιά θα σας.
0: Πού να πάρει. Τώρα τι γράφω, θα σε γράφω 12 άτομα.
1: Όχι, κιλά.
0: Κιλά γράφουνε. Ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ, κάποιος το άλλαξε. Έχει καιρό πριν αυτό.
1: Ναι, πάρα πολύ καιρό. Απλά εσύ μπαίνεις σε συνήθως παλιές πολυκατοικίες.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Α, τα σανσέρ τώρα.
1: Τα καινούργια, δηλαδή στις καινούριες πολυκατοικίες είναι κιλά πλέον. Δεν είναι 12 άτομα ή 3 άτομα ή 5 άτομα.
0: Α, σίγουρα αυτό. Αυτό είναι μια
1: το
0: πολύ
1: υπρογράφω
0: μεγάλη.
1: Αυτό και πάμε στην επόμενη ερώτηση για τον εκατομμυρίο χώρο.
0: Μπράβο, αλλά είναι πολύ μεγάλη. Αυτή είναι μπράβο. Είναι άλμα εξέλιξη αυτό. Ναι. Γιατί παλιά παίζαν με τα άτομα. Θα μου πει. Εδώ είναι καλοζωισμένο ο κόσμο. Δηλαδή, να ακούσει τη Νέα Δημοκρατία, του εκπροσώπου τη κυβέρνηση, είναι καλοζωισμένο. Δεν. Τέλος πάντων, αυτά. Αφού λύθηκε και το θέμα του ασανσέρ ή αλλιώς του ανελκυστήρα.
1: Ανελκυστήρος.
0: Του ανελκυστήρος.
1: Ελληνικά να μιλάς. Ο ανελκυστήρα δεν υπάρχει.
0: Πώς δεν υπάρχει.
1: Ο ανελκυστήρας του ανελκυστήρος είναι.
0: Γιατί είναι το ανελκυστήρα.
1: Γιατί έτσι.
0: Άντε πάλι αυτό. Δεν μπορώ να πω του ανελκυστήρα.
1: Του ανελκυστήρα πέναντι.
0: Του ανελκυστήρος θα λέω.
1: Τι διαβάζεις. Ντοστογεύσκι, τον ηλίθιο. Ε, όχι και ηλίθιος ολόκληρος ο Ντοστογεύσκι. Γεια Βασιλάκη.
0: Ο Γιώργος ναι. Θυμάται. 0-3 είναι λέει το η ρεβάνς. Δηλαδή η ρεβάνς του Άγιαξ Παναθηναϊκός 0-1 ναι. Το Παναθηναϊκός Άγιαξ είναι 0-3
1: ναι.
0: Εγώ θυμάμαι 4. Θυμάμαι βέβαια ότι ένα γκολ μπήκε, το πρώτο μπήκε πάρα πολύ γρήγορα. Ξέρεις, ήταν οι δύο εβδομάδες ήταν η ρεβάνς. Ξέρω εγώ μήπως. Μετά το 0-1, δύο εβδομάδες αναμονή, η Ελλάδα μεθυσμένη, ξέρω εγώ, φοβερό αποτέλεσμα, έτσι. Ζήγκα το ΆΚΑ, 80.000 και μπαίνει ο Άγιαξ.
3: Μην πατήσεις το Google μόνο, μην πατήσεις Google.
0: Μπαίνω, δεν πατάω τίποτα, τα χέρια μου να τα βλέπεις ψηλά, θα δω Χατζηγιάννη. Λοιπόν, και, είχε, και μπαίνει ας πούμε εκεί και στο τρίτο, στο τέταρτο λεπτό, νομίζω, ο Λιτμάνεν κάνει 0-1 και εκεί ας πούμε πώς το κέικ ενώ φούσκωνε, κάπως. Εντάξει, αλλά όπως και να έχει, φτάσε πρώτα εκεί.
1: Εγώ πιστεύω πάντως ότι δεν ήταν στο τέλος. Δηλαδή, αποτυχία, έχασε τη μεγάλη ευκαιρία.
0: Ε, πώς δεν έχασε τη μεγάλη ευκαιρία.
1: Δεν έχασε.
0: Τι λες, ρε Γιώργο. Δηλαδή, ποια θα ήταν η μεγάλη ευκαιρία.
1: Ρε, νίκησε στο πρώτο παιχνίδι. 0-1.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν τότε υπήρχαν στοιχηματικές, δεν υπήρχαν. Τα παράνομα δεν τα ξέρω, ειλικρινά.
0: Τι βάζει τώρα το στοίχημα.
1: Λέω, πρόκριση τι θα έδινε, φαβορή πάλι το.
0: Ωραία, φίλε, το έτσι θα την κάνουμε την κουβέντα.
1: Ρε αγόρι μου, ναι. Πρόκριση θα έδινε τον Παναθηναϊκό, πιστεύεις εσύ, η στοιχηματική εταιρεία στο τέλος. Τελειώνει το πρώτο μάτς 0-1.
0: Ναι.
1: Πάλι φαβορή θα ήταν ο Άγιαξ, δεν θα ήταν ο
0: Με πάρος, 0-1.
1: Με 0-1. Με 0-1, ρε Γιάννη, τι να κάνουμε τώρα. Ήταν η απόλυτη υπέρβαση.
0: Ναι.
1: Η απόλυτη υπέρβαση. Και έξα. Αυτά θα μου λείψουν.
0: Ποια θα σου λείψουν, αυτές οι παρεμβάσεις. Μιλάει συνέχεια στην επικοινωνία. Είπε τώρα ασιατικό, λέει. Ναι. Ασιατικό. Είναι μείον ένα. Οι γνώστες εδώ, καταλάβατε, είναι. Εγώ ξέρω, έχουν πάρει και το ύφος του Νικ Τάραμα που δεν τους επιτρέπεται είσοδο στα καζίνο. Που αυτούς παρακαλάνε. Πάνε και τους φωνάζουν. Ελάτε, παιδιά, έχουμε άδειες θέσεις. Και λέει, κοίταξε, μας εκτιμάνε. Πάνε τους παίρνουν τα λεφτά. Και φεύγουν, καταλάβατε. Μου είχε πει μια ιστορία ένας φίλος παλιά από καζίνο. Τι, να μην πω.
1: Όχι, να πεις, ρε φίλε, κάτι ήθελα να δω εδώ τώρα γι' αυτό.
3: Πάτε στην Google.
1: Όχι, όχι, όχι. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, δεν. Θα την πω.
1: Ναι, ρε, φέρε, εννοείται.
0: Προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω το ύφος. Μήπως κινδυνεύουμε από κάτι.
1: Όχι, δεν κινδυνεύουμε από κάτι. Άμα κινδυνεύσουμε, θα το μάθουμε.
0: Από τι άλλο κινδυνεύσουμε.
1: Όχι, τίποτα. Το πολύ, πολύ να μας πάνε 3-9 το πρωί.
0: Καλό.
1: Πολύ καλό.
0: Γερμανικό. Εκεί θα το βάλουμε οι θαλαμοφυλάκες.
1: Όχι, θα το βάλουμε.
0: Ο ύπνος τέλος.
1: Όχι, θα πούμε, επειδή εσείς το ζητήσατε, 10 τραγούδια στη σειρά χωρίς διαφημίσεις.
0: Για ηχογράφηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Και χωρίς διαφημίσεις και τέτοιοι 10 τραγούδια και σήμερα έχουμε αφιέρωμα στον τάδε τραγουδιστή. Ναι.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το 6-9 είναι 3 ώρες, το ζήτησε ο κόσμος αυτό.
1: Ποιος?
0: Δεν μας έφταναν 2 ώρες μαζί σας.
1: Στάθο, πάρουμε.
0: Κοίταξε, ενδεχομένως να είναι και μια απέτηση κάποιων που εργάζονται το πρωί και δεν μπορούν να μας απολαύσουν.
1: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Συγγνώμη, γιατί τα βλέπετε, γιατί δεν βλέπετε.
1: Εγώ πανηγυρίζω, ρε Πάγκο, πλάκα κάνεις.
0: Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι κάτι. Απλά λέω το γιατί πώς φτάσαμε εκεί. Γιατί μπορεί να ρωτήσει ο κόσμος. Εκτός από τα άθλια νούμερα.
1: Μπράβο.
2: Λούζερ!
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ άθλια. Τώρα τι θα το συζητήσουμε αυτό, θες να το ανοίξουμε κουβέντα. Να, για κάτι το για το οποίο χαίρομαι είναι ότι δεν θα βλέπω φάτσες τοξικών απέναντί μου το πρωί.
0: Ποιο το Θανάσιμες τώρα.
1: Ποιον άλλον.
0: Εντάξει, ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν. Από Δευτέρα είναι το νέο πρόγραμμα.
1: Σίγουρα.
0: Ερώτησα χθες τον Γιώργο από Δευτέρα μου είπε.
1: Α, εντάξει, αφού το ρώτησες και σε απάντησε, καλά είναι.
0: Γιατί. Κάτσε τώρα, θα σε κάνω επίθεση τώρα. Εγώ το. Άσε με τώρα. Δηλαδή, άντε δεν σε κάνω επίθεση.
1: Μπράβο.
0: Δεν σε κάνω τώρα. Γιατί το ρώτησε να απαντήσει. Εγώ που το ρωτώ, μου απαντάει. Τι όπου το ρώτησε να απάντησε.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Γιατί αφού το ρώτησε και απάντησε, τι.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Μια χαρά λέει. Τέλος πάντων. Είπα κάτι, άφησα στη μέση.
1: Όχι, για το καζίνο.
0: Ρε, παιδιά,
1: για το καζίνο που
0: έχει το ύφος. Δεν ξέρω, δείτε τα ντοκιμαντέρ αν δεν έχει τη διάποψη. Κυνηγός Πάπιας. Κάθεται πίσω από τα καλάμια. Έχει βάλει τα φαιοπράσινά του αυτά την παραλλαγή και έχει κραδένει, ας πούμε, το όπλο που κοιτάει στον ουρανό. Έτσι είναι, όποτε γυρίζω και το κοιτάξω, έτσι με κοιτάει. Και μόλις κάνω μία. Δηλαδή, μόλις ακούει την παραλλαγή. Βαράει. Διακόπτει, συνέχεια. Έχει αυτό το ύφος, δηλαδή, ότι σε περιμένω πίσω από τα καλάμια, ρε κεράτα. Θα σε βρω, δηλαδή, δεν θα κάνει ένα. να πετάξει προς τα πίσω, να κάνει να γίνει κάτι. Πάνε οι θεατές γύρω από τη λίμνη, σε καλούν εκεί στην Κερκίνη, ελάτε να δείτε τον Ιδροβιώτο Πόν, πολύ ωραίο, και κάθουν τα πουλιά έτσι. Ακίνητα. Περιμένουν. Και μόλις πετάξει κάποιο πουλί, έρχεται ως διακόπτει τα πάντα, κάνει χάλια. Δεν λέω για σένα.
1: Όχι.
0: Είδατε ένα ντοκιμαντέρ χθες.
1: Έτσι ξεκίνησε.
0: Ο Έλμερ. Το θυμάστε τον Έλμερ?
1: Όχι.
0: Τι άκουσα στα αυτιά μου. Προπονητής της ΑΕΚ, λέει ο Καζαμπάκης. Το καρτούν, βρε, ο Έλμερ.
1: Όχι, βρε, καρτούν, δεν το θυμάμαι.
0: Που κρατούσε το δίκαλο και ποιο κυνηγούσε τον Bugs Bunny. Έλμερ, δεν το λέγανε?
1: Ναι, Έλμερ, ναι.
0: Με κάτι καπέλο με αυτιά.
1: Μπράβο,
0: που είχε,
1: σωστό.
0: Κατεβασμένο,
1: ναι,
0: για,
1: ναι,
0: το κρύο.
1: Ναι, ναι,
0: ή ανεβασμένο, ναι, το ζεστερό.
1: Ναι, ναι, ωραίο. Ναι. Το θυμάμαι. Έλμερ το λέγανε αυτό, να.
0: Βάλε δίπλα στον Έλμερ.
1: Δεν πατάω Google.
0: Τη φάτσα σου.
1: Δεν με αφήνει ο απέναντι.
0: Όχι, λέω, ρε, παιδί μου, στο ελεύθερο χρόνο, τι κάνει.
1: Η αλήθεια πάντως είναι ότι ήθελα λίγο να γκουγκλάρω και να δω πού ήταν προπονητή πριν αυτό ο προπονητή που πήρε Ολυμπιακό.
0: Όχι, τι αυτό.
1: Όχι, ρε, δεν το απαξιώνω. Κόλλησα, λέω που ήταν προπονητής. Είχε περάσει Σοσιεδάδ.
0: Εάν αγαπήσαμε τη Σοσιεδάδ, την αγαπήσαμε Σοσιεδάδ, γι' αυτό.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι, τώρα. Και το αν αγαπήσαμε είναι, πώς να το πω, ρητορικό.
1: Και ήταν και ο προπονητής όταν ήταν με τον ΠΑΟΚ.
0: Τύπου Μαρθελίνο και τέτοια, δάσκαλος. Ναι. Το καλό είναι ότι δεν αλλάζει ο Ολυμπιακός, δεν αλλάζει η σχολή. Το κακό είναι ότι το καθυστέρησε πάρα πολύ. Αυτόν τον άνθρωπο και αυτόν τον ψήσαν. Δηλαδή, του ψήσα λίγο το ψάρι στα χείλη. Να λίγο Καραμπαπά στο καλοκαίρι, να μετά ο Μαρινάκης, να η θύρα. Διώξε τον άνθρωπο.
1: Ναι, άμα ήταν να φύγει, έπρεπε να φύγει από το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αφού το ψινώσουν, απλά πήγαινε και έλεγε ότι άμα μπω στου ομίλου του Champions League, μια χαρά είμαι, θα έχω και, και αυτή την επιτυχία κτλ. Μα πριν από 15 μέρες συναντήθηκαν και λέγανε προχωράμε, ρε φίλε. Αυτό λέω. Μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγεν, είπαν προχωράμε.
0: Εκείνη τη συνάντηση, λες, που έγινε, ναι, και βγήκε.
1: Και είχαν δεδομένοι όλοι το πράγμα που συζητούσαν απλά ήταν το ύψος της αποζημίωσης και να φύγουν σαν φίλοι. Και τελικά μένει. Απλά να σου πω λίγο κάτι. Αυτό το επιτέλους τέλος ο Μεντιλίπαρ που διαβάζω σε αρκετούς. Προσέξτε, δεν είναι θέμα, ρε παιδί μου, επιτέλους τέλος. Δηλαδή ότι ήταν το σαπάκι ή ο προπονητής ο Δενιόθογλου ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή και λίγο σεβασμός. Εγώ συμφωνώ με αυτό ότι κανένας προπονητής δεν έχει υπογράψει σόβιο συμβόλαιο. Ακόμα και αν έχει υπογράψει τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του συλλόγου.
0: Καλά, το επιτέλους τέλος μπορεί να είναι επιτέλους τέλος αυτό το κακόγουστο. Γιατί από ένα σημείο και μετά είναι μια κακόγουστη ιστορία.
1: Όπως με τον Λουτσέσκου κάποια στιγμή.
0: Ναι,
1: επιτέλους δηλαδή, τέλος αποφασίσατε τι θέλατε να κάνετε, πάμε παρακάτω.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έτσι το διαβάζουμε. Αλίμονο, αν γυρίσει έστω και ένας, τι να σου πω, υπάρχει ένας φίλος του Ολυμπιακού που θα πει επιτέλους. Δηλαδή το ξεφορτωθήκαμε, ας πούμε, μας είχε κατσικωθεί το γεγονός ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει άλλο, ας πούμε, με το αφήγημα ότι εγώ είμαι αυτός που πήραμε το ευρωπαϊκό. Εντάξει, αυτό άμα δεν ανανεώνεται, που λέμε, οι μονάδες, άμα δεν βάζεις ένα καινούριο μονάδες, κάποια στιγμή δεν μπορείς να πας τηλέφωνο. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πάρα είχε το σούπερ πακέτο πριν από ένα μήνα. Ναι. Μπορεί να τελειώσουν οι μονάδες, δεν μπορεί να πας τηλέφωνο. Πρέπει να κάνεις κάτι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει θα. Εγώ είμαι περίεργος να δω το βίντεο, αν υπάρξει βίντεο, πώς θα τον αποχαιρετήσει ο Ολυμπιακός τον Μεντιλίμπαρ. Δεν λέω για τις ανακοινώσεις, θα γράψουμε και τα λοιπά, γιατί αυτή ήταν η μεγάλη μου έσταση, ας πούμε, με τον Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να φεύγει ο προπονητής σου, ο προπονητής που σου φέρνει τόσους τίτλους, και είναι σαν να έφυγε, ας πούμε, αυτός που είχε το κηλικείο.
1: Ναι.
0: Και να πεις, άντε, καλή συνέχεια στην καριέρα σου και καλά hot dog.
1: Πάντως μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι, όταν βγήκε στον αγωνιστικό χώρο για βόλτα, πάλι Μεντιλίμπαρ φώναζαν, έτσι. Δεν φώναζα, φύγει από εδώ.
0: Τώρα στο κύπελο.
1: Θέλω να σου πω, μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι φεύγει σαν με απόλυτο σεβασμό.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Το είναι ξεκάθαρο.
0: Τον κέρδισε ο ίδιος το σεβασμό. Ναι. Και μάλιστα θυμάμαι το πρώτο του παιχνίδι ήταν επί της ουσίας. Κάθισε κανονικά στον πάγκο άνθρωπος βέβαια, αλλά ήταν Φεβρουάριος και λίγος. Τώρα μια που ήρθα και μια που κάθισα με τη Φερεντσβάρος το ευρωπαϊκό. Το πρώτο ελληνικό ήταν εδώ στην Τούμπα. 1-4 ή 2-4 τη νίκη του Ολυμπιακού, δεν θυμάμαι.
1: Ναι,
0: με αυτό το τζιν το πουκάμισο,
1: ναι, που
0: παίζαμε μετά το τζιν το πουκάμισο και το σκουφί του Λουτσέσκου, ποιο κερδίζει και τέτοια. Και κάνει δήλωση και βγαίνει μετά το παιχνίδι, μετά την νίκη ο Μεντιλίμπαρ, στο Flash, στις πρώτες δηλώσεις δηλαδή, όχι στη συνέντευξη τύπου, και το ρωτάνε για το αν ο Ολυμπιακός έπρεπε να ζητήσει αναβολή, κάτι παίζοντα επειδή είχε την Ευρώπη. Και λέω με την Λίμπαρ, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, μια μεγάλη ομάδα δεν είναι έτοιμη να παίξει, ας πούμε, δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Και λέω, όπα, μεγάλα, εδώ τι έχουμε τώρα.
1: Δικός μας είναι.
0: Εδώ ξαφνικά, δηλαδή, γιατί ξέρεις και τα ρεπορτάζ, καμιά φορά οσμίζονται την περιραίωση ατμόσφαιρα και γράφουν αναβολή, όχι στον έναν έδωσε, στον άλλον έδωσε. Αυτά και τέτοια. Και βγαίνει αυτός και λέει αυτό. Λέω,
1: ναι.
0: Από άλλο ανέκδοτο είναι.
1: Εντάξει, ρε, κάνε λίγο υπομονή.
0: και ο ουράνιος.
1: Πότε θα μπορέσει να μας ξανακόψει έτσι.
4: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για διάλειμμα. Μπεσάφρολάιν.gr. Βρεστρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30%. Με την εγγύηση της τροματοπίας Προκοπίδη.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλή σας μέρα. Πλούσιο το θέαμα στην πρεμιέρα του Champions League. Στα χθεσινά μάτς, Μπαρτσελόνα Φέγενορντ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1 και Νάπολη Άρσεναλ 0-1. Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Παρί Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1 και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατά Σεράι 3-1. Το σημερινό πρόγραμμα ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική στις 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσέ Ρώμα και Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντονέτσκ, στις 10 Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιντ, Σλάβια Πράγα Λανς, Κόμο Λιψία και Μάντσεστερ United Σαμπάχ. Στο κύπελλο Ελλάδας, ο Αστέρας υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη στις 6 παρατέταρτο, στον τεμπούτο των δύο ομάδων στη διοργάνωση. Εχθές ο Όφη επικράτησε εύκολα με 3-0 του Νέστη του Χρυσούπολης. Στα αγωνιστικά του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου ανοίγει το rotation για άμεση αντίδραση μετά τη βαριά ήττα στο πρωτάθλημα. Ο Έλληνας τεχνικός θα μοιράσει το χρόνο λόγω επιβαρημένου προγράμματος, τηρώντας και τον κανονισμό για δύο νεαρούς Έλληνες στην ενδεκάδα. Μεταγραφική ενίσχυση για τον ΠΑΟΚ με τους Ρικάρντο Κώστα και Κρίστιαν Γιάκιτς. Οι δύο παίχτες προπονούνται κανονικά και υπολογίζονται άμεσα εν ώψη του Κυριακάτικου ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Στη Super League 2, ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακός Β αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα για την πρεμιέρα. Ο Ζουγλής άνοιξε το σκόρ για τους φιλοξενούμενους στο 73, με το Συφνέο να εσωφαρίζει λίγο μετά με πέναλτι. Αλλαγή σελίδα στον Ολυμπιακό. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ διαδέχεται τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ο 55χρονος Βάσκος, πρώην τεχνικός της Ρεάλ Σοσιεδάδ, συμφώνησε με τη διοίκηση, πιάνει άμεσα δουλειά και έχει σήμερα την πρώτη γνωριμία με τους παίχτες στο Ρέντι. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
0: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
3: Να αποζημιώνει άμεσα.
0: Άλλο.
3: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
0: Άλλο.
3: Να έχει λογικές τιμές.
0: Άλλο.
3: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
0: Άλλο.
3: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
0: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς. In the
4: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
7: Μπαμπά. Κριντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει!
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
14: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε λίγο να δείτε. Η Superbet και το Μετρόπολης 95 και 5 σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν διπλές ατομικές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Οπότε, αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, τώρα σας περιμένει η Λίλα Γκουλιώνη στο 2-3-10-90-90-90. Οι 5 πρώτες γραμμές κερδίζουν, έτσι. Γιατί έχουμε τον διαγωνισμό Superbet 20ος επαιτειακός διεθνής μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος. Όσοι δεν προλάβετε να είστε γρήγοροι, θα ακολουθήσει και άλλη εκπομπή που θα μοιράσει για σήμερα ισάριθμες προσκλήσεις.
17: Ωραίο και οξύμορο. Ζητάμε γρήγορους και το εννοούμε για να κερδίσουν κάτι στο μαραθώνιο. Δεν έχετε σήμα. Τέλος πάντων. Θα ξανάρθω αργότερα.
16: Ναι.
17: Αλλά έτσι πρέπει να είναι. Αν σας αρέσει ο μαραθώνιος, τώρα θα πρέπει να είστε γρήγοροι. Τακ, τακ. 2-3-10-90-90-90. Οι 5 πρώτοι. Πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα στείλει μήνυμα η Λίλα, παιδιά.
16: Τελειώσαμε
17: και μείναμε μονάχοι. Μ' αρέσει που τρέχουν, όταν γυμνάζει τον κόσμο, μ' αρέσει. Είχαν τολμήσει τότε οι άθλοι, όταν είχαν, ας πούμε, με τον COVID, να υπονοούσαν, να λέει, η παραλία γέμισε, λέει, τόσοι πολίτες, λέει, εσείς που γυμνάζεστε. Τι λες, ρε.
16: Το είχαν πει και αυτό, ε.
17: Πού, δεν το θυμάσαι τι γινόταν τότε. Επειδή εσύ, ας πούμε, στην καθημερινότητα. Ναι, γυμνάζεται πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολύ ο κόσμος. Τι ζώο τραβάς δηλαδή.
16: Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει αυτό που το έλεγε, ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αποφεύγανε τις ψυχοσωματικές καταστάσεις. Δηλαδή το να είμαι κλεισμένος μέσα, ας αρχίσω τουλάχιστον το περπάτημα, ναι. Το οποίο δεν το έκανα πριν τον COVID, γιατί αλλιώς δεν
17: είστε,
16: το παλεύω.
17: Πού είστε εσείς όταν επιτρέπετε τα γυμναστήρια, τόσο κόσμο έχουν. Πήγες ποτέ. Άμα δεν έχεις πάει στο γυμναστήριο, όσοι ήταν στα γυμναστήρια, όσοι πηγαίνουν στο γυμναστήριο, ότι ξέρεις, κάνουν κάτι άλλο, άθλημα, ρε παιδί μου. Δεν μιλούσαν για την περίοδο γιατί το νιώθανε, καταλαβαίνανε τι βλέπουνε. Αλλά άμα δεν το νιώθεις, μιλάς. Όπως ακριβώς τώρα αυξάνονται κάθε μέρα με τρομερό ρυθμό τα αποσταρίσματα, τα σχόλια για το άγαλμα του Μεγάλου Αλέξανδρου, για τις καλωσιές κτλ. Αύριο μεθαύριο θα τελειώσει όλο αυτό και δεν θα έχουμε σκαλωσίες, δεν θα έχουμε τίποτα. Τα μισά. Το μηδέν. Κανένας. Δεν θα γράψει ποτέ κανείς τίποτα για το Μεγάλο Αλέξανδρο. Αν γινόταν χωρίς καλωσιές. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αν ξαφνικά όπως έγινε η συναυλία του Αργυρού.
16: Ναι.
17: Άρχισε η συναυλία του Αργυρού. Είχε φώτο το Μεγάλο Αλέξανδρο. Αν γινόταν χωρίς καλωσιές, τι θα λέγαμε.
16: Σωστό και αυτό.
17: Το παίρναμε εκ των υστέρων, θα λέγαμε ότι δυσφημίστηκε, ας πούμε, το Μεγάλο Αλέξανδρο. Παρατώντας πριν από όλα αυτά το Μεγάλο Αλέξανδρο τον δυσφημεί η ίδια η Θεσσαλονίκη, έτσι. Θυμάμαι εγώ το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία που το σνόμπαραν τότε ακόμη και από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μόλις είδαν πόσο κόσμο κατέβηκε το πρόσφατο, δεν λέω τότε με δήμαρχο τον Κοσμόπουλο,
16: ναι.
17: Που βούλιαξαν τα πάντα εκείνη την ημέρα. Τρομερή συγκέντρωση με δήμαρχο Κοσμόπουλο. Μετά που ήρθε εδώ ο κόσμος, μετά έβλεπες, σκάγανε μύτη όλοι. Και ο Άδωνης και βγαίνανε και δηλώσεις και τέτοια για τη Μακεδονία μας και τα λοιπά. Εμένα προφανώς και δεν με ενοχλεί, πώς να σου το πω. Εγώ δεν θα σταθώ απέναντι σε κάποιον που προσβάλλεται από τις σκαλοσχές γύρω από το Μέγα Αλέξανδρο. Θα σταθώ όμως απέναντι, γιατί καταλαβαίνω τον πραγματικό πόνο κάποιον για αυτό το πράγμα. Αλλά θα σταθώ απέναντι σε αυτούς που βλέπουν τώρα εδώ το φως και μπαίνουν. Αυτό είναι, ρε φίλε. Εμένα προσωπικά αυτό με ενοχλεί. Και με ενοχλεί πολύ, ας πούμε.
16: Καλά, αυτό γίνεται παντού, ρε Γιάννη. Παντού.
17: Και ας αποφασίσουμε τι θέλουμε, με συγχωρείς τώρα. Ας αποφασίσουμε, μας ενοχλεί, ποιος μας ενοχλεί, ο Ρέμος ή ο Μέγας Αλέξανδρος. Τι ακριβώς μας ενοχλεί. Αν αυτό το πράγμα γινόταν η συμπεριφορά, ας το πω έτσι για την οικονομία της συζήτησης, η συμπεριφορά προς το άγαλμα γινόταν για να ανεβεί. Ξέρω εγώ, μια αρχαία τραγωδία. Ξέρω
16: μπράβο,
17: κάτι να γίνει σε αυτό,
16: αυτό πήγα να σου
17: με αυτό το φόντο, ναι. Καταλαβες.
16: Ή ένα τενόρο διεθνούς φήμης.
17: Ναι, κάτι που είναι, ας πούμε, πιο του πολιτισμού. Κατάλαβες.
16: Ναι.
17: Δεν είναι λαϊκή pop art, ας πούμε. Δεν είναι pop. Δεν είναι ρέμος.
16: Ναι, άμα ερχόταν ένα τενόρο, ρε παιδί μου, έτσι. Τενόρο, δηλαδή τενόρο, φοβερό. Και πίνει ότι στα πλαίσια, λέει, τη διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. έχουμε ρε παιδί μου τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ και θα το βάλουμε μπροστά στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι. Οι περισσότεροι θα λέγανε πώς τους πετσοκόψαμε. Σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης θα φανεί ο Μεγαλέξανδρος από πίσω με τον τενόρο, ο οποίος είναι παγκόσμια εμβέλεια.
17: Ναι, θέλω να πω λίγο, ίσως κάποιοι να παίρνουμε και κάπως από τη δημοφιλία του Ρέμου πάνω σε αυτό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή
16: μπορεί, ναι.
17: Το όνομα Ρέμος πουλάει, δεν πουλάει? Ναι. Δηλαδή το όνομα Λάνθιμος που δεν του δώσαν την Ακρόπολη, πόσο πουλάει σχέση με το Ρέμο? 10 μπορεί να πουλήσει ο. Πώς να το πω, ο Ρέμος. 2 να πουλήσει ο Λάνθιμος. Δεν λέω.
16: Κατάλαβα
17: τον αντικτυπώ, δεν λέω τα Όσκαρ, δεν λέω τη διεθνή ας πούμε αναγνώση τα λοιπά. Λέω στην καθημερινότητά μας, στα social media, σε αυτό το μικρό κόσμο του καφενείου. Με την καλή την έννοια το λέω.
16: Ναι.
17: Εδώ ποιος πουλάει, ο Ρέμος ή ο Λάνθιμος? Εδώ πουλάει ο Ρέμος.
16: Ναι.
17: Άρα λοιπόν, αφού εδώ πουλάει ο Ρέμος, θα μπω μέσα στα social media για να πω και εγώ την άποψή μου, γιατί τελικά έχω άποψη αφού το άκουσα 15 φορές το θέμα. Στο θέμα του Λάνθιμου και την Ακρόπολη και τη Ακρόπολη που τη ζήτησε και του δώσανε. Εκεί δεν είδα κανέναν ούτε από εδώ ούτε από εκεί να δημιουργεί τόσο τόρο. Είδα, αλλά εδώ και την Ακρόπολη και τη Ακρόπολη που τη ζήτησε και του δώσανε. Εκεί δεν είδα κανέναν ούτε από εδώ ούτε από εκεί να δημιουργεί τόσο τόρο. Είδα,

0: εγώ δεν άκουγα Μαζονάκι, αλλά κρίμα το παιδί. Δηλαδή τι απολογήσε γιατί δεν άκουγες Μαζονάκι, ή πρέπει να απολογούμαστε εμείς που ακούγαμε Μαζονάκι και το γουστάραμε. Εγώ δεν ήμουν φαν του Μαζονάκι, το πρώτο που με εκνευρίζει. Δεν ήμουν φαν του Μαζονάκι. Τι μας το λες, κλάψουμε, αλλά γράφεις. Ή το άλλο, καλοφάγοντα τώρα στην οικογένειά του. Επειδή κάποια στιγμή η αδελφή του είχε κινηθεί βλέποντας κάποια πράγματα, μπορεί να είναι αλήθεια, μπορεί να μην είναι αλήθεια, τον είπα να το βάλουμε κάπου να σωθεί το παιδί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και τώρα το πρώτο σχόλιο από κάτω στο βίντεο που δείχνει την αδελφή του να τρέχει για να πάει στο Ελπίς είναι καλοφάγωτα, τον φάγατε.
1: Εγώ βέβαια βλέπω να κυριαρχεί αγάπη στα σχόλια.
0: Ναι, δηλαδή, θέλω να σου πω. Ναι,
1: τρομερό αυτό που δεν ξέρω αν είναι ίδιο μόνο του δικού μου λογαριασμού και αυτών που ακολουθώ ή όχι, αλλά βλέπω τα αποσταρίσματα τα οποία είναι τρομερή αγάπη. Και όχι μόνο από τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν καθένας να πει μια ιστορία από ένα μαγαζί. Επειδή είναι καλλιτέχνες.
0: Εμένα ήταν από τους αγαπημένους μου. Δηλαδή τον άκουγα πάρα πάρα πολύ ευχάριστο.
1: Ναι.
0: Όχι όλα τα τραγούδια, αλλά υπήρχαν τραγούδια που έλεγα ωραία τον τύπο.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει. Το πιο ωραίο το έγραψε η Πέγκη Ζήνα. Λέει σιγά μη δεν έφευγε σαν rock star.
1: Τα rock star.
0: Ότι οι rock star φεύγουν κατευθείαν και δεν προετοιμάζουν ποτέ και δεν ξέρουν λες τα βαθιά γεράματα. Λέει μέχρι και σε αυτό στο τέλος ίσως συνεπείς. Έφυγε σαν rock star. Δηλαδή ξαφνικά ρε παιδί μου, κατάλαβες πώς θέλω να σου το πω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έφυγα στα 90 μου, στα 80 μου, στα 75 μου ή οτιδήποτε άλλο. Ας τι να κάνουμε. Λοιπόν, επειδή παιδιά τώρα έχουμε σήμερα 10 του μηνός και καταλαβαίνετε ότι πάμε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, ήδη υπάρχουν μεταγραφές σε κάποιες ομάδες. Για παράδειγμα, ο Όφη, έχοντας φυσικά και χρήμα, αλλά και ευρωπαϊκά παιχνίδια, θέλει να ενισχυθεί και παίρνει το Χατζηγιοβάνι από την Ομόνια. 29χρονος εξτρέμ επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Όφη, ο συγκεκριμένος παίκτης. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα πάρα πολλά τα οποία...
1: Ένας ακόμη Έλληνας, να πούμε.
0: Ναι, μπράβο, σωστό το εντοπίζεις ρε Γιάννη.
1: Ναι, δεν τα δύσκολο, Χατζηγιοβάνι, το λέει και
0: όχι ρε, με την έννοια ότι προχθές παίξανε...
1: Λίγο σειρά,
0: όχι, εντάξει, δεν πειράζει, θα μοιρονεύεσαι 6 με 9, θα έχεις περισσότερο χρόνο το απόγευμα. Απλά λέω το εξής. 9 στους 11 ήταν Έλληνες στην προηγούμενη ενδεκάδα. Στα μάτς με τη Λεύσκη Σόφιας πήραν την πρόκριση 9-8 Έλληνες στη βασική δεκάδα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω καλά το εντοπίζεις.
1: Βέβαια ότι... εδώ αυτός. Συγγνώμη, αυτός ο Χατζηγιοβάνης.
0: Ήταν με τον Κόντι.
1: Ε?
0: Ήταν με τον Κόντι.
1: Πού?
0: Τον Παναθηναϊκό.
1: Α, σχεδόν το αποκλείω.
0: Ναι.
1: Ο Χατζηγιοβάνης πρέπει να φύγει από τον Παναθηναϊκό με Γιοβάνοβιτς. Δηλαδή πολύ πιο πίσω. Αλλά τώρα σκέφτομαι Χατζηγιοβάνης αν θα πάρει θέση ξένου εδώ. Δηλαδή ο νους.
0: Ναι.
1: Αν ο Χατζηγιοβάνης είναι ο. Είναι
0: γηγενής ή όχι.
1: Όχι, ο αντινούς μετά που θα αποχωρήσει ο νους. Καταλαβαίνεις. Αυτή τη στιγμή δηλαδή. Δεν κατάλαβε.
0: Ναι. Αν θα είναι. Αν θα πάρει θέση ξένου, με μπέρδεψε.
1: Αν η παρουσία του Χατζηγιοβάνη θα αυξήσει κατά έναν τους Έλληνες στην 11η του Όφη. Αυτό λέω.
0: Α, νόμιζα εγώ στη λίστα και λέω τι μου λέει τώρα.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, λάθος το είπα εγώ. Δεν σε έδωσα να καταλάβεις. Επειδή υπάρχει ο Φούντας, θέλω να πω επειδή μου εκεί μπροστά στην επίθεση.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κενό.
0: Όχι.
1: Για τον Όφη.
0: Μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Ναι, μέχρι το Δεκέμβριο. Αλλά μετά. Οκ. Okay, αυτό. Χατζηγιοβάνης. Είναι πάντως και αυτή μια επιλογή του Όφη. Πώς να το πω. Βλέπεις Όφη τώρα πάει στο Χατζηγιοβάνη. Πάει πάνω στο Χατζηγιοβάνη και τον βρίσκει λίγο στα κάτω του. Πώς να το πω. Δηλαδή δεν είναι. Αλλά νιώθει καλά ο Όφη με το project και με τους ανθρώπους που είναι εκεί, το εργάζονται, το δουλεύουν. Νιώθει καλά και με όλο αυτό το αναγεννητικό με τους Έλληνες και σου λέει πάω να πάρω και, και έναν ακόμη, και τον Χατζηγιοβάνη. Να θυμίσουμε απλά γιατί είπε και ο Γιώργος σήμερα 10 Σεπτεμβρίου ότι σήμερα ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική. Έτσι, το βράδυ έχουμε μάτς. Παναθηναϊκός και Φυσιά 9 και 4. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Που. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να κάνει το 3 στα 3. Δηλαδή να πιάσει τον Πανετολικό. Το καλύτερο δηλαδή που θα κάνει ο Παναθηναϊκός σήμερα, αν κερδίσει, είναι να ισοβαθμίσει. Ακούτε εκεί στο Αγρίνιο. Να ισοβαθμίσει με τον Πανετολικό στην πρώτη θέση.
0: Και να αφήσει τον Ολυμπιακό 2 βαθμούς πίσω, την ΑΕΚ 2 βαθμούς πίσω και τον ΠΑΟΚ 3 βαθμούς πίσω.
1: Ναι.
0: Όπως και τον Άρη. Κάποιος μπορεί να σου πει αντίστοιχα.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Και
1: ναι.
0: Να κάνει το απόλυτο, απόλυτα πετυχημένο χωρίς να έχει παίξει ακόμα μπάλα. Καλή μπάλα.
1: Ποιος?
0: Παναθηναϊκός. Θα σου πει ο Νίστρουπ, σας έχω στην Ευρώπη, σας έχω. Έχω κάνει 3 στα 3 στο πρωτάθλημα, έχω κάνει. Φιλιά στο σπίτι, γεια σας. Χαιρετίσματα.
1: Ναι, να πούμε ότι η Κηφισιά έχει μία ήττα από τον Όφη και μία ισοπαλία με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα δικά της τα αποτελέσματα. Ο Παναθηναϊκός έχει 2 στα 2.

0: Σήμερα θα μάθουμε προχωράμε. Το πρόγραμμα μέχρι το τελευταίο αγωνιστική του πρώτου γύρου. Και επίσης σήμερα υπάρχει και το μάτς Κυπέλλου με τον Άρη, αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε και αργότερα. Έχουμε χρόνο. Να πούμε ότι στο δεύτερο ώρα της εκπομπής, όπου θα έχουμε production, θα μοντάρουμε και τις δηλώσεις του Γιάκετς που μόλις τώρα ανέβηκαν, για να ακούσετε και το ηχητικό. Επομένως θα ασχοληθούμε λίγο αργότερα με αυτό. Αυτό για το.
1: Ο τίτλος πάντως είναι ένας από τους τίτλους: Εύκολη απόφαση να έρθει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω τι λέει για τον Γιάννη.
0: Λέει βέβαια. Ότι μου μιλούσε συνέχεια για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, βρε Δημήτρη, είπα θα έρθω. Εντάξει, με πήρες και πριν 5 λεπτά θα έρθω. Νιώθω ότι ο Γιαννούλης έχει κάνει πολλά πράγματα.
0: Φέτος.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά.
1: Ο Γιαννούλης έχει κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που όφιλε να κάνει ως ένας απλός παίκτης που επιστρέφει στην ομάδα με την οποία έχει ξεχωριστό δέσιμο. Έχει κάνει πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Εννοείται,
1: από αυτό.
0: Εννοείται.
1: Καταρχάς, αν δεν έκανε ο ίδιος υπομονή, θα ήταν ήδη παίκτης, φαντάζομαι, του Ολυμπιακού παράδειγμα. Ή αν, ας πούμε, έλεγε.
0: Και θα έπαιζε στην Αγγλία.
1: Και τώρα έχει κάνει τα πάντα. Τα πάντα. Δεν του πακετάρισε και τα πράγματα, γιατί ήταν και μπόλικα όπως είδαμε στις βαλίτσες. Έχει κάνει τα πάντα για να έρθει ένας πολύ καλός παίκτης από την Augsburg.
0: Που είναι και πιο δύσκολα πλέον. Γιατί δουλεύει. Έλα ρε, μπουφο, κόφερες παίζουμε.
1: Α, που δεν έχει Ευρώπη νομίζω.
0: Φυσικά. Μπορεί να του πει ο Γιάκης, αδερφέ, να έρθω τι, στην Ελλάδα, τι, πού παίζουμε. Παίζουμε ναι. Ευρώπη σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι.
0: Είναι
1: σωστά.
0: Πιο δύσκολο αυτό πλέον το πράγμα. Σε σχέση δηλαδή με το ότι παίζεις Ευρώπη και είναι πιο εύκολο να πεις ένα ποδοσφαιριστή. Αλλά νομίζω να σου πω κάτι. Ότι αυτό το οποίο είπε χθες και το διαβάσαμε τεχνικός διευθυντής της Augsburg είναι όλη αλήθεια. Ότι ήθελε περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Τον ΠΑΟΚ θα τον έχει εύκολα.
1: Είναι βέβαια. Ναι.
0: Θα τον έχει πολύ εύκολα. Δεν ξέρω αν θα μπει στα ζόρια. Ζόρια, λάθος έκφραση. Αν θα υπάρχει συναγωνισμός όταν με το καλό επιστρέψει ο ΜΕΙΤΕ. Γιατί έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Αλλά από την άλλη λες ότι είναι ένας παίκτης όπου έχει παίξει και στα δεξιά της άμυνας. Όχι να μεταφερθεί εκεί. Αλλά λέω δηλαδή για παράδειγμα, αν δεν παίξει στα χαφ, μπορεί σε ένα μάτς να παίξει δεξιά για να ξεκουράσει τον Γκένι. Άρα περισσότερο χρόνο συμμετοχή σε σχέση με το χρόνο που είχε στην Augsburg, σίγουρα θα τον έχει. Το θέμα είναι τι γίνεται με τις υπόλοιπες μεταγραφές για όλες τις ομάδες. Τώρα διαβάζω για παράδειγμα πολλά δημοσιεύματα από την Αργεντινή που λένε ότι ο Ολυμπιακός πάει να πάρει τον Ικάρντι. Γιατί ψάχνεται οπωσδήποτε για φορ. Εντάξει. Αυτός πλέον δεν έχει συμβόλαιο με ομάδα. Έμεινε ελεύθερος από τη Γαλατασαράι. Και δεν είναι και σε ηλικία που λες ότι είμαι 36-37, 33. Φυσικά όλοι τον μάθαμε. 33 χρονών.
1: Α, νόμιζα τίποτα στις συμμετοχές.
0: Ναι, Ρατζούρι, εκεί το γνωρίσαμε. 124 γκολ σε 219 συμμετοχές. Εντάξει. Τι έκανε το μεγάλο μπαμ. Είχε, δηλαδή, και είναι και χορτάτος ό,τι αφορά φράγκα. Δηλαδή, έχεις δει ότι έχει πάει Γαλατά, Παρί.
1: Τρελά αυτό λεφτά. Γιατί το λες, θα είναι κοψοχρονιά δηλαδή.
0: Όχι, θα σου εξηγήσω το λέω.
1: Ναι.
0: Άλλο λέω. Ότι είσαι ο Ικάρντι ο Βαρβάτος.
1: Ναι.
0: Θα έμενες ποτέ ελεύθερος από τη Γαλατά.
1: Τι εννοείς να έμενες.
0: Έμενα ελεύθερος από τη Γαλατά, αλλά δεν έχω βρει ακόμα ομάδα.
1: Ναι.
0: Ο Ικάρντι της Ίντερ δεν θα γινόταν αυτό. Λέω ότι περνάνε τα χρόνια. Δηλαδή ο Ικάρντι της Ίντερ δεν μπορεί να ζητήσει τα χρήματα που μπορεί να πάρει τώρα από τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν σου λέω θα έρθει τζάμπα
1: ναι.
0: ή θα πληρώσει, αλλά είναι πιο εύκολο πλέον να πεις ένα ποδοσφαιριστή που δεν ψάχνει την επανεκκίνηση στην καριέρα του, 33 είναι, αλλά γνωρίζει και αυτός ότι υπάρχει μία πτώση.
1: Ναι, κατάλαβα πώς το λες. Εντάξει, σωστό. Μήνυμα από τον Νίκο Γιαφόρ, έχουμε κάτι νεότερο στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι.
1: Και άλλες κινήσεις περιμένουμε να γίνουν, λέει, στον ΠΑΟΚ.
0: Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, ρε παιδιά.
1: Ωραία.
0: Ειλικρινά το λέω. Δηλαδή, να σου πω κάτι, ακούγεται ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει και άλλο στόπερ. Εδώ τώρα έχω μια απορία. Δηλαδή, παίρνεις και άλλο στόπερ. Αυτό έχει δύο εξηγήσεις για μένα. Η πρώτη εξήγηση είναι ότι δεν βλέπω ότι οι υπόλοιποι στόπερ που έχεις οι περισσότεροι. Δηλαδή, λες ότι έχω τον Μιχαηλίδη, έχω τώρα τον Ντακώστα, αλλά χρειάζομαι και άλλο γιατί δεν εμπιστεύομαι, για παράδειγμα, τον Σανταμαρία, συγγνώμη. Τον Ελουστόντο ή τον Χατζηδιάκο και πάω να πάρω έναν ακόμα στόπερ. Δηλαδή τώρα αν ο ΠΑΟΚ πάρει ακόμα στόπερ, προσέξτε ότι έναν ακόμα θα έχει. Μιχαηλίδη, Ελουστόντο, Κώστα, Χατζηδιάκο, Πατάουλα.
1: Ναι.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει και άλλο στόπερ. Τι σημαίνει αυτό εμένα σαν ανάγνωση.
1: Τι.
0: Ότι έρχεται η διακοπή του πρωταθλήματος και μου δουλεύει στις προπονήσεις το 3-5-2. Να έχω περισσότερους στόπερς ό,τι αφορά το επιλογές για να παίξω αυτό το σύστημα. Και το λέω αυτό γιατί, προσέξτε λίγο, θα γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω. Στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε,
1: ναι.
0: είχε πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, ο Ρασβάνο Τσέσκου είναι ένας θρύλος. Και ότι δεν μπορώ να αλλάξω άμεσα, λέει, πράγματα σε μια ομάδα που όλα αυτά τα χρόνια έπαιζε ένα συγκεκριμένο σύστημα. Εμένα λοιπόν στο μυαλό μου, και με το αν ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει κι άλλο στόπερ, στόπερ όμως έτσι, όχι στόπερ δεξί, μπακ αριστερό, μπακ παίζει όλες θέσεις και άμα θέλει παίζει στόπερ, στόπερ, πάει το μυαλό μου στο ότι ο Λύση, από τη στιγμή που πλέον δεν υπάρχει η Ευρώπη και πλέον θα έχει ένα παιχνίδι τη βδομάδα και θα έχει και 15 μέρες να δουλέψει με τους παίκτες σου μία μίνι προετοιμασία, ίσως προσπαθήσει να το αλλάξει σε 3-5-2. Αν πάρει κι άλλο στόπερ, το επαναλαμβάνω. Γιατί θα μαζευτούν πάρα πολλοί στόπερ.
1: Ο Τσάλοφ, τώρα γιατί. Ο Τσάλοφ μπαίνει στην εικόνα, ο Τσάλοφ.
0: Ο Τσάλοφ έκανε μία ανάρτηση προχθές από τη Ρωσία. Έχει κάνει ένα μπλοκ γόνατο, έτσι λέγεται.
1: Τι μπλοκ?
0: Μπλοκ γόνατο. Ενημερώνει τους φίλους του για το γόνατό του, ρε παιδί μου, που είχε χιαστούς. Και το υπογράφει τα νέα μπλοκ γόνατο. Ναι, και λέει ότι αυτό και αυτά κάνω αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλω στην παρούσα φάση, λέει, είναι να αφήσω τις πατερίτσες και να μην πονάω. Και λέει ότι σύντομα θα είμαι και στη Θεσσαλονίκη για να μπω στην τελική ευθεία της προετοιμασίας μου για να επιστρέψω. Εντάξει, αλλά είναι ξεκάθαρο τώρα, μην κρυβόμαστε, ότι ο ΠΑΟΚ, αν δεν πάρει φόρ, δεν είναι γιατί θα έχει στην άκρη του μυαλού ότι θα έχω και τον Τζάλοφ. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα. Έχω κουραστεί να τα λέω, δεν θέλω.
1: Όχι, εντάξει, μην είναι, ξεκουράζω λίγο.
0: Όχι, το λέω από την άποψη, κουράζω και εσάς.
1: Αυτό.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: δηλαδή τώρα σήμερα είναι 10 του μηνός.
1: Δεν μας κουράζει με τον Τζάλοφ.
0: Είναι 10 του μηνός και ο Αντελίνο στέλνει μήνυμα τι γίνεται με φόρ. Δηλαδή αυτό άμα το πάρεις, το μήνυμα, τι γίνεται με φορ και το βάλεις σε μια χρονοκάλυψη.
1: Ο Αντελίνο, να πούμε εδώ, ο ακροατής, δεν έστειλε κανένα μήνυμα.
0: Όχι, ναι. Παίρνεις μια χρονοκάψουλα, το βάζεις μέσα σε ένα κυβότιο αυτή τη χρονοκάψουλα και μετά από 15-20 χρόνια το τι γίνεται με φορ μπορεί να είναι το ίδιο επίκαιρο όπως είναι τώρα που στέλνει το μήνυμα ο Αντελίνο. Γι' αυτό το λέω συγκεκριμένη.
1: Ωραία. Καλημέρα στον Ιορδάνη. Ρε παιδιά, λέει, είναι δυνατόν τώρα ποιους θα ακούμε να μαλώνουν? Η καλύτερη παρέα ήσασταν τα πρωινά μας στη δουλειά.
0: Άμα δεν θες να μαλώνεις με τη γυναίκα, ώστε να ακούς εμάς
1: το βράδυ. Κοίτα, σε ό,τι αφορά που μας και αυτό είναι δέσμευση, αν δεν θα μαλώνουμε και το απόγευμα. Απλά λέει ο φίλος εδώ ήθελε, μας ήθελε στη δουλειά του, κατάλαβες, σαν τα βουτήματα στον καφέ. Τώρα το πίνεις ξεροσφύρι τώρα, θα μαλώνουν άλλοι. Σίγουρα θα βρεθεί κόσμο να μαλώνει. Το μόνο εύκολο να μαλώνεις τώρα.
0: Πρώτο μήνυμα από χαιρετισμού ποιος έστειλε στον...
1: Ο φαροφύλακας.
0: Τον Μεντιλίμπαρ.
1: Α, νόμιζα σε εμάς, ρε.
0: Όχι, ρε.
1: Πάνω που γιακίζομαι συνέστημα. LKB.
0: LKB. Τιμή μου.
1: Συνεχίζει. Τι...
0: Τιμή μου που ήμουν μέρος της ομάδος.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ήταν λογικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή και όλοι οι ποδοσφαιριστές, ειδικά αυτοί που πήραν το κόφερες ή το ντάμπλε, αυτό πρέπει να πούνε. Ακόμα και η θύρα 7 λέει αποχαιρέτησε το Μεντιλίμπαρ. Σε ευχαριστούμε για όλα. Γιατί να μην τον αποχαιρετήσει.
1: Δηλαδή μόνο ο LKB αποχαιρέτησε.
0: Μέχρι στιγμής δηλαδή στα social media δεν σου λέω, ρε φίλε, ότι μόνο ο LKB, αλλά πρώτος είναι ο LKB αυτός που φρόντισε να τον αποχαιρετήσει.
1: Άμα δεν υπάρχουν άλλα 10 μηνύματα είναι σφάλμα, είναι φάουλ, πώς να το πω. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επισήμως την λύση της συνεργασίας με τον LKB χθες στις πριν τις 11. Με τη Λίμπαρ χθες πριν τις 11 το βράδυ. Τα λέω σωστά?
0: Ναι.
1: Εάν λοιπόν ήδη έχουμε ξεπεράσει τις 12 ώρες και είναι μόνο. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι κι άλλο, μπορεί να μην είναι μόνο το LKB. Θα πρέπει να έχει αυτή τη στιγμή 20, τουλάχιστον ειδικά από τους νεαρούς. Από ο Κοστούλας, από Αγγλία, ο Μουσακίτης. Αυτοί, ο Τσολάκης. Παιδιά δηλαδή, οι νεαροί, τους πήρε, έλα, πάρε, βάλε, μπες εδώ, παίξε. Ειδικά το Μουσακίτη. Που ήταν λίγο ένα κέντρο γεμάτο από χαφ. Ειδικά το Μουζακίτη, του δώσει πολύ χρόνο.
0: Πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, γιατί ο Ροντινέ είναι πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού πλέον.
1: Ναι.
0: Ήταν και αυτός που είπε: έχεις κερδίσει τόσα, δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Και ετοιμάζουμε ατμόσφαιρα για Θανάση Καζαμπάκα. Τον αποχαιρέτησε το Μεντιλίμπαρ και ποιος?
1: Ποιος?
0: Η Μαρίνα Τσαλή. Ξύπνησε τώρα, παρακολουθεί την εκπομπή. Η διερμηνία σου πάει Ολυμπιακός. 2,5 χρόνια ήταν δίπλα του.
1: Συμπάθεια του Ολυμπιακού, ναι. Θανάση Καζαμπάκα.
0: Τα λόγια είναι λίγα για να περιγράψουν όσα μάθαμε και όσα ζήσαμε δίπλα σε αυτόν τον κύριο. Και είναι αυτονόητο πως θα τον αγαπάμε για πάντα. Ό,τι καλύτερα για σένα, coach. Αυτή ήταν η ατάκα της.
1: Γιάρεμτσουκ. Τώρα βλέπω. Απλά ξεχωριστός. Σε ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Λέει ο Γιάρεμτσουκ. Και αυτά.
0: Και πάμε.
1: Να πω λίγο για Ζενίθ.
0: Να πεις. Γιατί η έκθεση συνεχίζεται.
1: Η έκθεση συνεχίζεται και βεβαίως συνεχίζονται και οι δράσεις της Zenith. Η Zenith, η οποία δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα, Ένα στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως και ένα στην πλατεία Αριστοτέλους σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις στο Home Run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη ΔΕΘ μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Τέλος πρώτης ώρας, τίτλε επικαιρότητας και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση. Χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Ασφάλειας Αθηνών για να διακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο ιδιοκτήτης των δύο συστεγαζόμενων ιατριών και παθολόγος εμφανίστηκε στην ασφάλεια και έδωσε πολύωρη κατάθεση. Σε αυτήν ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του κούραρε τον δημοφιλή τραγουδιστή και αυτή εμφανίζεται στον ιατρικό σύλλογο ως ανειδίκευτη γενική ιατρός. Εκείνη από την πλευρά της ισχυρίστηκε ότι ο Μαζονάκης ήταν εμφανώς καταβιβλημένος και σε κακή φυσική κατάσταση. Παρεμβάσεις με τη λογική μήνα με το μήνα και μεταξύ αυτών την απευθείας επιδότηση στην Αντλία προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση μπροστά στη νέα εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σε νομικές ενέργειες, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, θα προχωρήσει η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του μεγάλου Αλεξάνδρου, Ευάγγελου Μουστάκα, με αφορμή τη σκηνή που τοποθετήθηκε για τη Σαββατιάτικη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Η οικογένεια του γλύπτη θεωρεί ότι δεν δόθηκε ο απαιτούμενος σεβασμός στο συγκεκριμένο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης. Ένας 14χρονος πήρε τη μηχανή του πατέρα του στο Μεσολόγγι και οδηγώντας την με συνεπιβάτη έναν 15χρονο παρέσυρε και τραυμάτισε μια μητέρα και τα ανήλικα παιδιά της. Οι αρχές συνέλαβαν τον πατέρα του 14χρονου και αναζητούν τη μητέρα του. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
12: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Μετρόπολης,
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
15: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
14: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
15: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
13: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσα! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευέ φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσα! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
18: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskathmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
19: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
20: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάμλετ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
21: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
22: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
23: Ποιος καλέ?
22: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
23: Και σε παίρνει αυτή?
22: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
23: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
24: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
25: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
26: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
27: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
26: Αν είσαι ένα αστέρι.
27: Νίκος Βέρτης. Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού. Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
28: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
29: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
30: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Εμίλια, να σε υποδεχτούμε λίγο με ένα quiz που αφορά στον Παναθηναϊκό. Αν θυμάσαι το σκορ, 0-1 πρώτο παιχνίδι με γκολ Βαζέχα στο Άμστερνταμ. Εντάξει μέχρι εδώ. Σκορ ρεβάνς, αν θυμάσαι.
2: Τηλεφωνικά το τρως.
1: Άρα έκανα λάθος.
2: Τον γκολ.
1: 0-3 λέει και ο Εμίλιος. Ναι. Εντάξει. Πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σε Εμίλια, καλώς ήρθες. Κάνουμε τέτοια κουιζάκια. Είσαι καλός, άρα μένεις. Σε κρατάμε. Εμίλια, εσύ κάνεις ηχοληψία ποτέ 6-9 το απόγευμα? Έχει τύχει, ας πούμε. Θέλω να πω, ρε παιδί, δεν θα χαθούμε γιατί εμείς φεύγουμε από το πρωί. Πάμε το απόγευμα.
2: Κάνεις απόγευμα. Ναι. Ωραία, φίλε.
1: Από Δευτέρα δηλαδή, εμείς, τώρα το ενημερώνω για τον Εμίλιο. Εμείς πάμε το απόγευμα. Οπότε μία στις τόσες μπορεί να σε βρίσκουμε.
2: Και πιο συχνά. 6-9 έχουμε.
1: Σαν τι ώρα σε ταιριάζει, ό,τι ώρα θες.
2: Τι, λιποθύμησε, τι λέει αυτός. 6-9, ναι.
1: Ναι,
2: και εμείς έτσι αντιδράσαμε. Δηλαδή.
1: Κάστανα στη φουφού. Έτσι θα τη λέμε.
2: Έχει αρκετά βράδυ. Production έχει το βράδυ.
1: Ναι, ρε, έχει και.
2: Μέχρι και τις 10. Ω, τι θα κάνουμε. Στον παράδεισο πάμε, Πάγκο.
1: Αυτό πώς φαίνεται ο τίτλος, Κάστανα στη φουφού. Καλώς.
2: Ποιο?
1: Κάστανα στη φουφού. Όχι, ε.
2: Κάστανα στη φουφού τίτλος. Τι λες, ρε Πάγκο. Πλάκα τέλος θα λέγεται.
1: Πλάκα τέλος και με πείσμα.
2: Όχι, σκέτο. Πλάκα τέλος.
1: Ωραία. Επίσης. Τι ήθελα να πω τώρα, κάτι θέλω, και τι ήθελα να πω μπαίνοντας. Μπράβο στον Τζόλι. Αυτή δεν. Ρε παιδί μου, θέλω να πω, δεν είναι μία assist που λες, ας πούμε.
2: Ξαναέδωσε.
1: Τι λες?
2: Ξαναέδωσε assist.
1: Ξαναέδωσε θες τον 11.
2: Γκολ, πότε θα βάλει το σαπάκι αυτό? Ξέρεις κάποιος άλλο?
1: Άκου τώρα.
2: Φαντάζομαι πάει ο Αρτέτα. Πάει ο Αρτέτα και να
1: εσύ,
2: πει.
1: Εσύ πριν από 10 δευτερόλεπτα δεν είχε καν στο μυαλό του να πει κάτι για τον Τζόλι. Ακούει τη λέξη Τζόλι και αρχίζει τώρα. Άσε να πω κι εγώ να πει. Πάει ο Αρτέτα τώρα. Θα ακούσουμε το πάει ο Αρτέτα. Πάει ο Αρτέτα, ναι, για παίζει γύρω κάθε εδώ να σε πει.
2: Άκουσε τι είπε ο Πάγκο για σένα χθε στην εκπομπή, αυτό θα του πει.
1: Ποιο, ο Αρτέτα στον Τζόλι, ναι. Τι είπε ο Πάγκο για αυτό?
2: Αυτό περιμένω να ακούσω.
1: Α, τώρα ότι. Με ημερονία δηλαδή το περιμένει. Λέω ρε παιδί μου ότι ο Τζόλι, ένα πράγμα που μου εξετρελαίνει και μου αρέσει πάρα πολύ, με το που θα πάρει την μπάλα. Θα γυρίσει και θα δει τον αντίπαλο μπροστά σου. Πει τώρα έρχομαι κατά πάνω σου.
2: Ναι.
1: Δεν λέω το κάνει πάντα. Προφανώς οι προπονητές λένε ότι θα παίξουμε. Λένε διάφορα. Θα ξαναγύρνα την μπάλα πίσω, κυκλοφορία, ό,τι θέλει. Εντάξει. Ξεκινώντας από τη γραμμή και έχοντας ήδη κάνει τους Άγγλους να τον αγαπήσουν όλους τους σχολιαστές, αυτά κτλ. Κάνει κατά καιρούς κάτι κούρσες, περνάει την μπάλα. Λέμε μισό γκολ. Εχθές δεν ήταν τέτοιου είδους assist. Δηλαδή δεν έκανε πάλι μία κούρσα άδεια σε όλη την πλευρά, τη γύρισε, την έσπασε και ήρθε κάποιος. Εχθές ήταν μία άλλου είδους ασίστ που η στατιστική θα τη δώσει, εννοείται. Τελική πάσα και την έκανε ασίστ το 11 αφού το βάλε.
2: Ξανά.
1: Είναι το ότι είναι μέσα στο χαμό, καταλαβες. Είναι μέσα στον κόσμο με, ναι, την Νάπολη, που ρε Νάπολη και εσύ ρε Νάπολη. Αν βλέπει ο Ματσάρη τώρα στην τηλεόραση το μάς, θα λέει ρε Νάπολη.
2: Πώς κατάλησες.
1: Άρε Νάπολη. Ναι, ρε φίλε, το δηλαδή είσαι να παίξε τι φω. Παίξε ρε, λίγο Νάπολη. Τέλος πάντων. Ήταν εκεί μέσα στο μπούλιο.
2: Στην παρατσέλια, πού να παίξει, ρε Πάγκο, για του παίκτε.
1: Εντάξει, ήταν. Ήταν μέσα στο μπούλιο κόσμο και τα λοιπά. Παρεπτόντως και το μπούλιο που λέμε είναι ιταλική λέξη.
2: Ναι.
1: Κυριολεκτικά σημαίνει το σκοτάδι.
2: Α, ναι.
1: Σκοτάδι.
2: Χωρίς πλάκα, δεν το ξέρω.
1: Μπούλιο, ναι, μπούλιο. Μπούλιο είναι το σκοτάδι. Μαζευτήκαν εκεί να κάνουν σκοτάδι. Πώς το λένε, να μην βλέπουν τίποτα οι αρσεναλίστες. Αλλά ο Τζόλι τακ τρούποσε. Και την έσπασε, βρήκε δηλαδή το στήριγμα που ήθελε ο 11η στιγμή. Ναι. Είναι σημαντικό, μπαίνω σε ένα δωμάτιο, κάπου πρέπει να αλλάξω κόσμος πολλής, να παίξουμε τον τοίχο, το 1-2. Να το ο Τζόλις εκεί, γιατί λένε πολύ εντάξει του την έδωσε. Το τελείωμα του 11η είναι καταπληκτικό. Και επί της ουσίας εδώ το τελείωμα έχει το 80% της φάσης, ας πούμε, και πιστοποιεί την ασίστ του Τζόλι. Αλλά το ότι είναι ο Τζόλις εκεί για να τη σπάσει, να παίξει τα λοιπά, για μένα είναι επίσης σημαντικό.
2: Μόνο νίκες η μεγάλη Άρσεναλ, έτσι.
1: 1-0.
2: Μόνο νίκες.
1: Φερνάντο Σάντος.
2: Super Cup. Να τα λέμε
1: τι
2: τα
1: πρωτάθλημα Super Cup.
2: Δεν έχει χάσει μάτς εδώ φέτος.
1: Ποιος?
2: Η Άρσεναλ.
1: Άσε το σερί το μικρό.
2: Σερί. Λοιπόν, κάτι ήθελα να πω. Α, χρωστάμε λίγο τις δηλώσεις του Γιάκη. Ευχαριστώ Θανάση Καζαμπάκα, ο οποίος ετοίμασε το ηχητικό. Θα είμαι από πάνω εγώ έτσι, γιατί δεν έχει μετάφραση. Έτσι. Ευχαριστώ.
1: Τι από πάνω?
2: Δηλαδή ακούμε από λίγο ο Γιάκητς και να κάνουμε τη μετάφραση.
1: Να ακούσουμε όμως λίγο ο Γιάκητς, να δούμε πώς μιλάει το ηχόχρωμά του. Είναι σημαντικό. Άλλος είναι, άλλοι είναι φυσιογνωμιστές, άλλοι είναι.
2: Όχι,
1: κούρασα.
2: Όχι.
3: Christian Yakic. For me the decision was very easy because I like a new challenge.
2: Για μένα η απόφαση ήταν πολύ εύκολη. Μου αρέσουν οι νέες προκλήσεις. Ήθελα να δοκιμάσω σε άλλο πρωτάθλημα. Ήταν ευκαιρία να αλλάξω πρωτάθλημα. Και την άρπαξα. Τώρα είμαι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που θα δείξω το ποιος είμαι. Όπως ξέρετε, ήμουν παίκτης της Άιντραχτ. Είχα νιώσει την ατμόσφαιρα του γηπέδου και της πόλης, που είναι παρόμοια με αυτά της πόλης μου στην Κροατία. Η κουλτούρα, οι άνθρωποι, η θάλασσα, που για μένα είναι κλειδί για όλα, και ο ήλιος με οδήγησε σε αυτή την εύκολη απόφαση. Με το Γιαννούλη πάντα ήταν φοβερά, επειδή από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε μιλούσε συνέχεια για τον ΠΑΟΚ. Έλεγε η Θεσσαλονίκη η καλύτερη πόλη, ο ΠΑΟΚ η καλύτερη ομάδα. Έλεγε μόνο καλές κουβέντες για την ομάδα, για την πόλη, για τους ανθρώπους, και είναι κάτι που αισθάνομαι και τώρα. Γνωρίζω τον Ζίβκοβιτς, τον Ούγκρισιτς, τον Τάισον, τον Βιερίνια. Που με είχαν κάνει εντύπωση, λέει, τεράστιες γάμπες του. Τον Ιβανούσετς, τον Λόβρεν και τον Κοτάρσκι, που έπαιξαν πρόσφατα στον ΠΑΟΚ και είχα ακούσει μόνο καλές κουβέντες για την ομάδα. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ για αυτά τα μάτς του ΠΑΟΚ με την Άιντραχτ, μιας όλοι με θυμούνται από το ένα παιχνίδι. Δεν έχω κάτι καλό από την πλευρά μου, γιατί δεν είχα κάνει καλό μάτς. Απλά. Η ατμόσφαιρα στην Τούμπα ήταν εκπληκτική. Από πλευράς μου η απόδοση δεν ήταν καλή. Τρεις λέξεις που με περιγράφουν: επιθετικός, δουλευταράς, και θα μπορούσα να πω δυνατός. Θα δώσω το καλύτερό μου με αυτό, θα δώσω ό,τι έχω, θα προσπαθήσω να πετύχω όλους τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα φέτος, και πιστεύω ότι θα με αγαπήσει ο κόσμος. Να έχετε υγεία και να δώσω όσους περισσότερους μπορώ από εσάς στην Τούμπα. Πάμε ΠΑΟΚ. Αυτό που σου είπα.
1: Ναι.
2: Η ερώτηση που έρχεται.
1: Οι γάμπες του Βιερίνα, συγγνώμη, θα μου πεις για την ερώτηση που έρχεται. Οι γάμπες του Βιερίνα του έκαναν εντύπωση.
2: Γιατί ήταν πολύ μεγάλες.
1: Το άκουσα, αλλά πού του.
2: Παίξαν με την Άιντραχτ, ρε.
1: Ναι, ο Βιερίνα έπαιζε. Τέλος πάντων.
2: Ούτε έπαιξε με την Άιντραχτ.
1: Αυτό αφού τα έχω τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Το πιο σημαντικό από όλα, ξέρεις ποιο είναι. Το ρωτάνε κάτι που δεν γνωρίζουμε για τον ίδιο.
1: Ο Βιερίνη έπαιζε με τον ΠΑΟΚ απέναντι στην Άιντραχτ. Έπαιζε, ναι.
2: Ο Γιάκητς ήταν παίκτης της Άιντραχτ, ναι. Που αποβλήθηκε κιόλας.
1: Το δεύτερο μάτς.
2: Ναι.
1: Το πρώτο στην Τούμπα δεν έπαιξε. Ναι. Ήταν στην αποστολή. Απλά δεν χρησιμοποιήθηκε.
2: Γι' αυτό λέει, δεν αλλαγή. Με θυμάστε για κάτι καλό, ρε παιδί μου, τα είπε.
1: Στο δεύτερο μπήκε αλλαγή.
2: Ναι.
1: Και αποβλήθηκε στο τέλος. Δύο κίτρινες κάρτες, τον ένα και μετά.
2: Κάτι που δεν γνωρίζουμε για τον ίδιο το ρωτήσανε.
1: Ναι, το ακούσαμε αυτό.
2: Όχι.
1: Α.
2: Συλλέγω κάρτες Pokémon.
1: Αυτό τι σημαίνει συλλέγω κάρτες Pokémon?
2: Τον αγαπάω. Ιστορία μεγάλη είναι. Όταν λέει συλλέγω κάρτες Pokémon. Όταν λέει συλλέγω κάρτες Pokémon.
1: Δείχνει κάτι, ας πούμε, γιατί.
2: Ρίχνει φράγκα. Τρελά φράγκα. Δεν πάει, ρε αγόρι μου, στο περίπτερο δηλαδή, που έχει ότι το πανίνι. Μου λείπει ο Χατζηθοδωρίδης. Θες να τον αλλάξουμε με τον Χατζηγιοβάνι.
1: Ενώ οι κάρτες Pokémon είναι κάτι.
2: Λεφτά, εκατομμύρια.
1: Εντάξει, εκατομμύρια μπορεί κάποιος να έχει να κάνει συλλογή από μπαμπούστιες, ας πούμε. Είναι κάτι φοβερό, δηλαδή να κάνει κάποιος. Για να εξηγήσει το γέλιο μου.
2: Είναι ακριβώς σπορ.
1: Α, αυτό.
2: Ακριβώς σπορ. Ναι. Όχι εκατομμύρια συλλέκτες σε όλο τον κόσμο, είναι ακριβώς σπορ. Το έχω πει την.
1: Εντάξει,
2: δεν χρειάζεται να το ξαναπώ.
1: Όχι, δεν χρειάζεται, αλλά. Ωραία. Άρα κάποιος, δηλαδή κάποιος του άγγιξε, λες αυτό.
2: Ναι, όχι. Δηλαδή,
1: ακόμη και στην Ελλάδα είναι δημοφιλές στην Ελλάδα.
2: Δεν ξέρω εδώ στην Ελλάδα πόσους έχουμε τέτοιους συλλέκτες, αλλά γενικότερα παγκόσμια υπάρχουν. Αλλά αυτό είναι ακριβώς σπορ. Ναι, ακριβό. Αλλά το λέω. Ακριβώς σπορ είναι, να ξέρεις.
1: Άρα ένας λόγος παραπάνω για να τον συμπαθούμε.
2: Ναι, σωστό. Γιατί μπορούσε να πείσει λέγω κρασιά ρε παιδί. Λέγω οτιδήποτε άλλο.
1: Τι να λέει, πίνω. Πίνω.
2: Ναι, εκεί θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ε, όχι, ο σομελιέρ, φίλε, δεν με θα. Ο σομελιέρ έχει ίσα-ίσα εκλεπτισμένο ουρανίσκο, κάνει εκεί τα.
2: Αλλά αυτό το συλλέγω κάρτε Pokémon μου έκανε κλικ φοβερό.
1: Φοβερό.
2: Γιατί να έχω δει όλα τα επεισόδια και ξέρω τι σημαίνει συλλέγω κάρτε Pokémon.
1: Εντάξει, εμένα προσωπικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Ναι.
1: Αλλά είμαι άσχετο με αυτό. Δεν έχω κανένα επεισόδιο. Δεν έχω μπει στο mood, α πούμε, του συλλέκτη καρτών Pokémon. Αν έλεγε, α πούμε, ότι έχω στην κατοχή μου. Τι να σου πω, 20 σκακέρε με την παλιότερη να χρονολογείται το 17ο αιώνα, θα έλεγα, όπα, κάτι γίνεται εδώ τώρα. Κάρτε Pokémon. Σε έχει μαζί του, λες, σε έφερε μάλλον.
2: Για να τις φέρει μαζί του, λες, το χρηματοκιβώτιο στην Κροατία.
1: Τόσο διαμάντι δηλαδή.
2: Τόσο διαμάντι, ρε.
1: Ωραία.
2: Εν τω μεταξύ, φίλε, είμαστε λίγο. Λέγαμε, ρε παιδί μου, τι ωραία εικόνα ο Πέλκας με το γιο του.
1: Πού?
2: Που είχε
1: πει, ναι,
2: λέγαμε
1: σωστά.
2: Ο Κωνσταντέλιας με το γιο του.
1: Βέβαια.
2: Χθες υπήρχε μια ακόμα ίδια φανταστική εικόνα. Τσοπούρογλου με το γιο του. 5 μηνών γιο. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ Β που ήταν και στην προετοιμασία της ομάδας του ΠΑΟΚ της πρώτης μπήκε μέσα στο γήπεδο χθες ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β έχοντας αγκαλιά το μωρό του. Εντάξει. Ήταν πολύ ωραία εικόνα αυτή εδώ. Εντάξει. Το Πούρογλου, ο οποίος δεν είναι ο πιτσιρικάς 21-22 κτλ. Και έχει παίξει συνολικά παιδιά με τον ΠΑΟΚ 117 μάτς. Συνολικά σε
1: κάποια. Πόσο είναι αυτό, λέω ρε παιδί μου, γιατί.
2: 6-27 πρέπει να.
1: Άρα έκανε μικρό, δηλαδή είναι μικρό πατέρα.
2: Μπράβο,
1: έτσι, πατέρας, αυτό, ωραίο. Ναι. Αυτό είναι ωραίο, έτσι.
2: Να του ζήσει. Απλά λέμε, ρε παιδί μου, όλο αυτό το οποίο.
1: Συμβαίνει.
2: Επίσης, να δώσουμε λίγο μία είδηση, γιατί σηκώθηκε και δικαιολογημένα πάρα πολύ μεγάλη αγανάκτηση από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για το πέναλτι που δεν έδωσε ο διαιτητής στο μαρκάρισμα του Εντιαγή μέσα στην περιοχή στο μάτς με τον ΟΑΚΑ. Σήμερα λοιπόν το VAR Center, παιδιά, ό,τι βλέπετε στις φωτογραφίες, όχι φωτογραφίες, λέμε συνδεόμαστε τώρα για παράδειγμα με το γήπεδο της Τούμπας και λένε η διαιτητής αναμέτρηση είναι αυτή και ξαφνικά βλέπετε ένα πλάνο τους διαιτητές στο VAR να κάθονται μαζί με το χειριστή, τον τεχνικό. Όλα αυτά είναι σε ένα μέρος. Δεν είναι στην Τούμπα, είναι στο Μαρούσι. Δηλαδή όλα τα VAR σε κάθε παιχνίδι είναι στο Μαρούσι. Υπάρχουν 5 κάμερες. Σήμερα λοιπόν ο ΠΑΟΚ, αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θα βρεθεί στο VAR Center στο Μαρούσι για να πάρει τους διαλόγους των Γερμανών διαιτητών. Δηλαδή θα τους δώσει η ΚΕΒ, η ΕΠΟ, παιδιά, αυτά υπόθηκαν στην ενδοεπικοινωνία του Γερμανού διαιτητή με τον βοηθό του, το βαρίστα δηλαδή, στο μάτς στο ΟΑΚΑ.
1: Με συγχώρεσε, αυτό είναι δημοσιοποιήσιμο? Δηλαδή μετά η ομάδα που θα τους πάρει έχει τη δικαίωμα να τους δημοσιοποιήσει?
2: Νομίζω πως όχι.
1: Τότε να τους πάρει.
2: Αλλά μπορεί ο ΠΑΟΚ να ενημερώσει.
1: Αυτό τώρα είναι κάτι. Τώρα αυτό που λες είναι κάτι φοβερό. Πρώτον, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει.
2: Ναι.
1: Αν μπορεί να πάει. Καταρχάς, εγώ δεν ήξερα ότι μπορεί να πάει η ομάδα και να ζητήσει και να πάρει τους διαλόγους.
2: Μετά από αίτημα, μπορείς αν θες να το δεχθείς.
1: Εκεί δεν τον έχουν
2: κάνει. Απλά υπάρχει πλέον καμία ομάδα μια διαφορά. Σου λέει. Γι' αυτό εδώ πρέπει λίγο να το πούμε. Έχει αλλάξει ο κανονισμός. Άμα μου βγάλεις εσύ επίσημη ανακοίνωση ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ως ΠΑΕ Ηρακλής, ως ΠΑΕ Άρης λέμε τώρα, για τη διαιτησία και καταφέρεις τη διαιτησία,
1: ναι,
2: έχεις πρόβλημα. Χοντρό πρόβλημα. Τιμωρία. Έχει αλλάξει ο κανονισμός. Και ανταποδοτικά μπορεί η ΕΠΟ να έχει πει ότι αν ζητήσετε κάτι, μπορεί να γίνει. Δηλαδή δεν πάνε εκεί να κάνουν κατάληψη.
1: Κατόπιση
2: και αλλά χθες ο Λανουά ήταν εδώ. Είδε το μάτς ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακού Β και ήταν εκεί και ο Χάρης Εμμανουηλίδης και έκανε το ρεπορτάζ. Και απάντησε ότι εμείς θα απαντήσουμε στον ΠΑΟΚ για το αίτημα το οποίο έγινε δηλαδή για τους διαλόγους. Και σήμερα επαναλαμβάνω ότι η προσωπία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ των διαπιστευμένων δημοσιογράφων που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ΕΠΟ, της ΚΕΔ κτλ. Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ θα πάνε για να ακούσουν τα όσα διεμήθησαν μεταξύ της γερμανικής διαιτητικής ομάδος, ώστε αποφάσισαν να μην δοθεί το πέναλτι. Εντάξει. Ο ίδιος ο Λανουά θα υποδεχθεί την αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και εκεί θα είναι και ο υπεύθυνος του ΠΒΑΡ, ο Πάολο Βαλέρη. Λογικά ο ΠΑΟΚ θα κοινωνήσει αργότερα το τι υπόθηκε, τι ακούστηκε και οτιδήποτε άλλο. Αλλά να το πάρουν το ηχητικό και να το παίξουν π.χ. στον αέρα δεν θα γίνει. Αλλά προφανώς η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα ενημερώσει για το τι ήταν αυτοί τέλος πάντων οι διάλογοι. Αυτό αυτό πράγμα για να το κλείσω, πρώτη φορά συμβαίνει.
1: Αυτό το έχω σε αυτούς, ναι. Προσπαθώ μια ώρα εδώ πέρα, αλλά δέστηκε σε ποιον μιλήσω.
2: Είναι διαδικασία που προβλέπεται, ναι. Αλλά ποτέ στο παρελθόν καμιά άλλη ομάδα δεν πήρε το πράσινο φως και δεν το δέχτηκε η ΚΕΔ.
1: Ναι, αυτό με κάνει, πρώτον αυτό είναι που, πώς να σου πω, το ξεχωρίζω αυτό αφενός. Αφετέρου, το παρακάτω με ενδιαφέρει εμένα πολύ. Καταρχάς, δηλαδή, αν εγώ τους πάρω τους διαλόγους, εάν τους ακούσω τους διαλόγους, μάλλον μπορεί και να μην μπορώ να τους πάρω. Μπορώ μόνο να τους ακούσω.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αν μου τους δώσω σε στικάκι.
2: Ναι.
1: Πάω εκεί και τους ακούω. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Τους έχει ακούσει πριν η ΕΠΟ. Ξέρει δηλαδή ο Λανουά ή ο Βαλέρη. Δεν λέω η ΕΠΟ, ο Γκαγκάτσης. Ο Λανουά, ο Βαλέρη, ξέρει τι είναι ο διάλογος. Ναι. Αν ο διάλογος λέει υπάρχει, πάνε δέστο, υπάρχει πέρα. Όχι, δεν ασχολούμαι εγώ με αυτούς.
2: Ναι.
1: Παράδειγμα.
2: Δύσκολο να το πει.
1: Δεν ξέρω τι πράσινο φως θα άναβε ή ξέρω.
2: Μπράβο, ρε Γιάννη, έχεις δίκιο.
1: Το τρίτο όμως για μένα που επίσης έχει σημασία, εκτός το ότι προφανώς τώρα ανοίγει, δεν λέω με την καρκή την έννοια ο ασκός του αιώλου, αλλά πλέον θα ζητάνε.
2: Κάτι σαν δεδικασμένο.
1: Ακριβώς. Όλες οι ομάδες θα θέλουν να ακούσουν το διάλογο.
2: Ναι.
1: Δεν μου επιτρέπεται εμένα να τους δημοσιοποιήσω, αλλά φυσικά μετά, ως ΠΑΕ, αν υπάρχει κάτι που προσυμφέρον μου θα το μοιράσω, γιατί δεν με το μοιράσω. Και αν ψάξει να βρει, α πούμε, ποιο το μοιράζει. Θα μου πει, είναι τυχαίο που τώρα που τι άκουσε, βλέπω να γράφετε κάτι στον τύπο. Αλλά αν εγώ. Και το κλείνω. Αν εγώ πάρω το πράσινο φως να ακούσω τους διαλόγους και δεν μπορώ να πω τίποτα για το περιεχόμενο του διαλόγου ή να εκφραστώ δημοσίως με βάση αυτό που άκουσα, τότε ποια η αξία του πράγματος. Να ικανοποιηθεί εμένα το ένα εγώ μου, α πούμε, δηλαδή. Που κι αυτό έχει σημασία, αλλά δεν πρέπει εδώ να μάθει ο. Να μάθει ο κόσμος, ας πούμε. Εγώ αν ήμουν Λανουά θα έλεγα πράσινο φως φυσικά, ελάτε να ακούσετε και φυσικά μπορείτε να δημοσιοποιήσετε το τι ακούσατε.
2: Ναι.
1: Χωρίς να ούτε να σας απειλήσει, ούτε να απειλήσετε με κάτι, ξέρω εγώ, με μία κύρωση, δεν ξέρω, επίπληξη, ξέρω εγώ, πρόστιμο ή.
2: Ναι.
1: Μπορεί να σε απειλούν με αφαίρεση βαθμού, μπορεί να ξέρουμε τι.
2: Αυτό στι ανακοινώσει.
1: Στι ανακοινώσει, αλλά γιατί να μην το. Θέλω να μάθω κι εγώ.
2: Εντάξει, κάτσε να δούμε. Να πάνε και να δούμε και το τι θα γίνει αυτή τη στιγμή.
1: Γι' αυτό με λέω ότι εκτός του ότι είναι το πρώτη φορά και έχει ενδιαφέρον, το τι.
2: Πάντως δεν μπορεί να πει ψέμα και καμία από τις δύο πλευρές.
1: Τι ψέμα.
2: Δηλαδή, ακόμα και στην ενημέρωση, ούτε η ΕΠΟ μπορεί να πει ψέμα, ούτε ο ΠΑΟΚ μπορεί να πει ψέμα.
1: Ναι.
2: Αυτό λέω. Δηλαδή, αν για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ πει. Λέω εγώ ένα τυχαίο παράδειγμα, έτσι. Ότι ακούσαμε παιδιά τους διαλόγους και πραγματικά αυτοί δεν θέλουν να μας δώσουν το πέναλτι. Υπάρχει το ηχητικό και θα πει ΕΠΟ, ορίστε, απαντάμε στον ΠΑΟΚ. Ή αν για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ πει πραγματικά υπήρχε πέναλτι και κακώς δεν το έδωσαν, δεν μπορεί η ΕΠΟ να διαψεύσει τον ΠΑΟΚ, γιατί θα πρέπει μετά να αναγκαστεί να βγάλει το βίντεο. Και κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι.
2: Το ηχητικό δηλαδή ως έσχατη λύση για να αποδείξει ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέμα, στις διαρροές για παράδειγμα, υπάρχει το βίντεο που είναι καταγεγραμμένο. Το ηχητικό, αυτό λέω.
1: Ο Βασίλη λέει εδώ για τα Pokémon. Καταρχάς λέει: μπορείτε να πείτε την εκπομπή το απόγευμα. Οι αθλητικοί υπνοβάτες. Εντάξει, υπνοβάτες νωρίς για να υπνοβάτουμε 6-9. Αλλά αν μας βάλουν τα χαράματα 5-8, πάλι 3ωρο είναι. Γουστάρεις ένα 3ωρο.
2: Εύκολα.
1: Ο Εμίλιος ακούει τώρα σφυρίζουν 3ωρα, σου λέει: μάλλον έλειψα πολύ. Δεν ήμουν χθες εδώ. Και λέει ο Βασίλης: αυτό που θέλει να πει ο Ζαέρης είναι ότι μια κάρτα Pokémon μπορεί να κάνει πολλά χιλιάρικα. Όχι, όλες μαζί. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι αυτό θέλει να πει ο Γιώργος για τις κάρτες Pokémon. Απλά δεν βρίσκω κανένα ενδιαφέρον στην ιστορία.
2: Ναι,
1: δηλαδή, αν έρθει κάποιος και μου πει ότι μαζεύω κάρτες Pokémon, δεν θα του πω, ας πούμε, φιλιά, κάτσε, πες μου για αυτό το χόμπι σου. Τι είναι, ας πούμε, γιατί είναι τόσο.
2: Καλά, και εγώ στην αρχή, ρε Γιάννη.
1: Αν μου πει ότι μαζεύω, τι να σου πω, σφινοπότηρα.
2: Ναι, σωστό. Οι κούπες από όλα μου τα ταξίδια τα ευρωπαϊκά. Πολύ ωραία. Από κάθε πόλη, ρε φίλε. Ναι, μαγνητάκια.
1: Κάτι, να βλέπω κάτι.
2: Ναι. Εγώ αυτό που λες τώρα, για να μην το κουράζουμε, πραγματικά. Και η πρώτη μου σκέψη ήταν αυτό. Έλα, μωρέ τώρα. Αλλά έπεσα πάνω σε αυτό το. Σε αυτή τη σειρά. Όχι, μου έκανε, μου φύγε το σαγόνι.
1: Εσύ δεν αποφασίζει να μαζέψει.
2: Τι να μαζέψω, ρε Γιάννη, 20.000 ευρώ. Παίρνεις με ένα κλειστό κουτί,
1: ναι.
2: Και περιμένεις να δεις αν θα είναι super duper κάρτα μέσα. Που μπορεί να είναι άσχετες ή πολύ κάρτες που έχουν βγει πάρα πολλές. Ήταν ένας αθλητής του επαγγελματικού ring palace, ξέρεις, αυτά που βλέπαμε παλιά με Hulk Hogan και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτός μάζευε κάρτες. Βρήκε αυτή την κάρτα η οποία είναι, ρε παιδί μου, λες το top. Την είχε βάλει με χρυσή αλυσίδα εδώ και δεν την έβγαζε ποτέ.
1: Οπα.
2: Σαν μενταγιόν. Κλειστή, όχι ανοιχτή να καταγραφεί. Και τελικά αυτός εδώ τον έπεισε να την πουλήσει για 6-7 εκατομμύρια ευρώ. Δολάρια. Τον έπεισε. Δηλαδή ο άλλος, υπήρχε ένας μεγιστάνας που έλεγε: εγώ θέλω αυτή την κάρτα, δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες το να σου πω. Εκεί είναι τρελά τα λεφτά.
1: Το επίσης ενδιαφέρον είναι πώς, ας πούμε, άντε να είσαι Αμερικανός να το καταλάβω αυτό. Ναι. Στην Αμερική κυρίως ναι. κάνουν αυτό.
2: Στην Αμερική.
1: Πώς έφτασε η μόδα, ας πούμε, στον Κροάτι Γιάκιτς. Παράδειγμα λέω. Πώς, ας πούμε, από κάποιες Γερμανίες, επειδή πόσα
2: χρόνια και στη Γερμανία, ρε φίλε. Απλά, ρε παιδί μου, είναι παγκόσμιο. Δεν είναι περίπτερα που πας και τα πουλάς στην Αμερική. Μέσα από το web τα αγοράζεις όλα αυτά.
1: Ωραία.
2: Να σου πω απλά ένα παράδειγμα για να το κλείσουμε, να μην σε κουράζω. Ήμουνα στις Βρυξέλλες. Και περπατάμε βόλτα και τα λοιπά. Και υπήρχε ένα μαγαζί όπου είχε τέτοιες κάρτες. Δεν πουλούσε μαζί νερά και κοκακόλες. Είχε κάρτες. Υπήρχε Pokémon κάρτα η οποία έκανε 50 ευρώ.
1: Okay.
2: Δηλαδή ο άλλος μπορεί να πάει να αγοράζει, ρε παιδί μου. Άλλη κάρτα που κάνει 20 ευρώ. Εγώ δεν σου λέω κάρτα και 10.000. Mm-hmm. Αλλά είναι ακριβώς σπορ. Αυτό λέω.
1: Πάφτια τα λίρο.
2: Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα της σημερινής μας εκπομπής και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 12.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής!
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: New Palette, ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών, με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette, στου Κογιάννης Μάκης, 6976 360 365.
13: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
14: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
13: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή, ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
15: Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
16: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ. Χρυσοστόμου Σμύρνη 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
18: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια.
19: Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
20: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
22: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
21: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
22: Για ποιο αυτοκίνητο?
21: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
25: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
26: Επόμενος.
27: Ναι, ναι.
26: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
27: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
26: Τώρα προκαλείς, λέγε.
27: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
26: Τι δελτίο, τον 12?
27: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
26: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
27: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
26: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
28: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
30: Here's my key, philosophy. A freak like me.
2: Μαθαίνεις τη σκοτούσα.
1: Σκοτούσα.
2: Αλλά πριν τη σκοτούσα έχουμε είδηση.
1: Είναι και είδηση και είναι και φρέσκια. Πολύ φρέσκια. Δηλαδή λεπτά, μπορεί και δευτερόλεπτα να έχει που Άρης ανακοίνωσε επισήμως, για το ποδόσφαιρο μιλάμε, τη συμφωνία του με τον Τζον Σούταρ. Είναι αρχηγός της Rangers, είναι κεντρικός αμυντικός, σκοτσέζος, 1,86, 29 χρονών. Στη Rangers έχει κάνει 132 παιχνίδια, την καριέρα του τη μοίρασε ανάμεσα σε Hearts και Rangers. Με την Hearts έχει 162 παιχνίδια, περισσότερα δηλαδή από τη Rangers.
2: Ναι.
1: Στη Rangers είναι από το καλοκαίρι του 22, δηλαδή μετά από 4 χρόνια αφήνει τη Rangers, γενικώς αφήνει τη Σκωτία, δεν έχει βγει ποτέ από τη Σκωτία.
2: Από τον Taylor.
1: Ξεκίνησε από Dundee μικρός, Dundee United, εκεί αδρώθηκε ποδοσφαιρικά. Από την Dundee United πήγε το 2016 Φεβρουάριο, το χειμώνα νωρίς, πήγε Hearts και από τότε, δηλαδή από το 2016 μέχρι το 2022, για τη φανέλα που λέμε, 6-6,5 χρόνια έπαιζε στη Hearts και από εκεί μετά στη Rangers. Στη διάρκεια της παρουσίας του στη Rangers, πριν από 2 χρόνια έφτασε και το πικ της, η χρηματιστηριακή του αξία είχε πάει στα 4,5 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή είναι στα 2 εκατομμύρια. Είναι καθαρός κεντρικός αμυντικός. Δηλαδή η πλειονότητα των παιχνιδιών του είναι στο κέντρο της άμυνας, είτε ως δεξιός κεντρικός αμυντικός, είτε ως αριστερός. Έχει παίξει κάποια λίγα ελάχιστα παιχνίδια ως δεξιός μπακ, αλλά και ως εξάρι, ως αμυντικός μέσος. Αλλά είναι προφανές ότι τον Άρη κυρίως τον ενδιαφέρει το προφίλ του ως κεντρικός αμυντικός. Εκεί ο Άρης έχει παίκτες. Θα μου πει κάποιος, μπορεί ρε παιδί μου, αφού παίζει και σε άλλες. Εντάξει, παίζει και σε άλλες θέσεις, αλλά οι ανάγκες του Άρη είναι για το κέντρο της άμυνας. Είναι διεθνής με την Σκωτία, έχει 24 συμμετοχές. ήταν μέλος της αποστολής της Σκωτίας που βρέθηκε μετά από πολλά χρόνια σε ένα παγκόσμιο κύπελο, στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο, αλλά δεν έπαιξε κανένα από τα παιχνίδια, ούτε με την Αϊτή, ούτε με το Μαρόκο, ούτε με τη Βραζιλία, και στα τρία μάτς ήταν στον πάγκο. Άρα τα τελευταία του παιχνίδια, ας το πω έτσι, εν ενεργεία στην Εθνική Σκωτίας, ήταν τα φιλικά προετοιμασίας, τα φιλικά που έδινε η Σκωτία εν όψη του Μουντιάλ. Ήταν στα παιχνίδια, γιατί όταν λέμε Σκωτία και Μουντιάλ σημαίνει ότι απέκλεισε την Ελλάδα. Ήταν βασικός και στα δύο παιχνίδια απέναντι στην Ελλάδα. Και στο, εννοώ για τα παιχνίδια, τα προκριματικά της, για το Μουντιάλ. Ήταν επίσης βασικός και στα άλλα δύο παιχνίδια που παίξαμε με τη Σκωτία, το Nations League. Λοιπόν,
2: άρα αυτό
1: είναι ένα προφίλ του τώρα, ναι. Επαναλαμβάνω, Τζον Σούταρ, ο παίκτης, ο κεντρικός αμυντικός αρχηγός της Rangers, που ο Άρης ανακοίνωσε πριν από λίγο, είναι πολύ φρέσκια είδηση, τη συμφωνία μαζί του, και η συμφωνία είναι για 3 χρόνια, και το πιθανότερο αυτό μένει να διευκρινιστεί μέσα στις επόμενες ώρες, αν θα είναι και την Κυριακή εδώ.
2: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ο Άρης λέει ότι το πιθανότερο είναι να έρθει την Κυριακή.
2: Να έρθει την Κυριακή, όχι να παίξει την Κυριακή. Θα μου πει τι να παίξει, ρε Γιώργο, sorry. Είναι Πέμπτη έχουμε, φίλε, άστο, ξέχνα. Λάθος.
1: Να έρθει την Κυριακή και να μπει κανονικά στην. Εντάξει, μα.
2: Θα βάζεις ένα ευρώ ότι η επόμενη μεταγραφή του Άρη είναι ο Μπρούμα.
1: Ναι, θα βάζα ένα ευρώ.
2: Δηλαδή λέμε τώρα ότι κλείνει το στόπερ που θέλει, δηλαδή για ενίσχυση, αλλά πάει και για αριστερό εξτρέμ, γιατί για τον Μπρούμα και την Μπενφίκα. Το ρεπορτάζ λέει ότι είναι προχωρημένες συζητήσεις με την Μπενφίκα από τη στιγμή που θέλει να τον διώξει.
1: Προφανώς, ναι, φίλε, προφανώς.
2: Εντάξει.
1: Απλά τώρα ταυτόχρονα βλέπω και άλλα έτσι πράγματα.
2: Ωραία, ωραία. Να σου δώσω λίγο χρόνο.
1: Για το συγκεκριμένο, έτσι. Άρα ο Άρης κλείνει και πλέον τώρα έχει επιλογές στο κέντρο της άμυνας. Επιλογές προσωπικότητας. Έτσι δεν είναι, δηλαδή και ο Σούταλο. Και ο Σούταρ και ο Φαμπιάνο. Έτσι. Κοιτάξτε, τον Φαμπιάνο δεν τον έβαλα πρώτο, γιατί τον θεωρείται αυτονόητο. Είναι επιλογές προσωπικότητας στο κέντρο της άμυνας.
2: Ωραία. Άρα ο Άρης κλείνει το στόπερ τον οποίο έψαχνε. Πάει να δούμε τι θα γίνει με αριστερό εξτρέμ. Προηγείται φυσικά το πρώτο μάτς της πρεμιέρας για το κύπελο και για τις δύο ομάδες. Θυμίζω ότι ο Αστέρας Τρίπολης πήρε στα χαρτιά την πρόκριση απέναντι στο Λεβαδιακό. Κανονικά δηλαδή σήμερα ο Άρης έπρεπε να είναι στη Λιβαδιά και όχι στην Τρίπολη. Βρίσκεται ξανά στην Τρίπολη όπου έχει καλές θύμησες. Θυμίζω ότι εκεί είχε παίξει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Καλαμάτα, με το Φαμπιάνο να κάνει το εντυπωσιακό comeback του Άρη στις καθυστερήσεις με τα 2 γκολ να δίνει την νίκη στους κίτρινους. Θέλουν και οι δύο ομάδες να μπουν με το δεξί στο θεσμό του κυπέλου. Μεγάλη πίεση για τον Αστέρα. Έχει 0 στα 3 στο πρωτάθλημα. Έτσι.
1: Εντάξει, τώρα. Μεγάλη πίεση, αν ήταν παιχνίδι πρωταθλήματος, ήταν ακόμη μεγαλύτερη.
2: Ναι, σωστό.
1: Αλλά εδώ μιλάμε για ένα. Πώς να το πω, για ένα μάτς, κυπέλου. Με το
2: οποίο πρέπει να πούμε ότι κλείνει οριστικά και η δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Δεν έχουμε δηλαδή χρωστούμενα. Αύριο, λογικά, η ΕΠΟ θα ανακοινώσει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής που είναι την επόμενη εβδομάδα για τις ομάδες τις οποίες θα συμμετάσχουν.
1: Ναι.
2: Το λέω αυτό.
1: Να πούμε, θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα η.
2: 3 χρόνια συμβόλαιο,
1: Ποιος? Για τον Σούταρ, λες.
2: Ναι. Τριετές. Καλό αυτό.
1: Δεν θέλω να σου πω ότι το είπαμε, αλλά το είπαμε.
2: Ναι, όχι. Μου ξέφυγε, 1000 συγγνώμη. Δεν το πρόσεξα, ρε φίλε.
1: Όπως είναι εύκολο αντιληπτό, προφανώς θα έχει παίξει αντίπαλος με τον Τέιλορ του ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Έχουν παίξει 18 φορές αντίπαλο ένας με τον άλλον. Από αυτές οι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 είναι τα Celtic Rangers. Άρα θα προσθέσουν τώρα τα Aris Pauk. Δηλαδή ένα από αυτά τα δίδυμα, ξέρεις, που λέμε τα derby του πλανήτη.
2: Με τη διαφορά όμως ότι οι Rangers δεν βλεπότανε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή απέναντι στη Celtic. Το λέω αυτό γιατί η Celtic ήταν. Τα έπαιρνε συνέχεια. Έτσι.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό, γιατί καλά κάνεις και το λες, γιατί και σε καμία από αυτές τις φορές δεν κέρδισε ο Σούταρ με την Rangers. Δηλαδή έχει 6 ήττες και 2 ισοπαλίες. Έχουν παίξει αντίπαλοι βέβαια και όταν ο ένας ήταν στη Hearts, ο Σούταρ δηλαδή, και ο Τέιλορ ήταν στην Kilmarnock. Ωραία, θα αρχίσουν να μιλάνε τα σκοτσέζικα του ή δεν του καταλαβαίνει κανείς. Άμα ακούσει σκοτσέζο, εγώ λαχταρά, δηλαδή, άμα ακούσω κάποιον να καταλάβει και να μου πει τι είπε ο σκοτσέζο, θα του πω ρε φίλε. Ναι. Α, φοβερά.
2: Έχει να... δίκιο, θα το πούμε.
1: Yes. Ό,τι πήρε. Και εγώ, ό,τι πήρε το παιδί.
2: Ναι.
1: Πιθανότητα για τον Άρη, ένα σχήμα πιθανό εντεκάδα σήμερα.
2: Ναι.
1: Στην αιστεία ο Διούδης.
2: Πρώτο του μάτς. Νομίζω ναι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα στην Καρδίτσα.
2: Α, εντάξει.
1: Εννοείς πρώτο, στο πρωτάθλημα σίγουρα δεν
2: είναι. Ναι, εντάξει, άρα έχει παίξει στην Καρδίτσα, έχει δίκιο.
1: Δεξιά Φατιγκά ή Πετρής. Αριστερά Χαρούπας. Χαρούπας τον οποίο το συναντάμε στα άκρα της άμυνας. Ενώ το παιδί δεν είναι πλάγιος μπακ, αλλά και στην προετοιμασία τον έχει χρησιμοποιήσει αρκετές φορές ο Γρηγορίου εκεί.
2: Υπάρχει και ο περιορισμός δύο παίκτες οπωσδήποτε στην ενδεκάδα και δύο μέχρι το τέλος δηλαδή,
1: ναι,
2: για τους πιτσιρικάδες.
1: Ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά ο Ματάρ, ο κεντρικός αμυντικός ο Σενεγαλέζο μαζί με το Σούταλο.
2: Αυτό και είναι μετά... προστατεύω το Φαμπιάνο γιατί το αιμάτωμα δεν πέρασε.
1: Σίγουρο αυτό.
2: Περισσότερο,
1: ναι,
2: αυτό.
1: Περισσότερο, ναι, σίγουρα.
2: Ναι.
1: Και μπροστά Ράτσιτς, Βοριαζίδης, νεαροί που λέμε, ο Μανού.
2: Να πάρει ρυθμό.
1: Ο Μύρο, Γκαρέ, ο Κουαμέ. Από και μετά μεσοεπιθετικά ο Άρης έχει. Δηλαδή, όποιον και να χρησιμοποιήσει εδώ ο Γρηγορίου, εντάξει, θα τον έχουμε ξαναδεί. Το ενδιαφέρον θα είναι εκεί στην άμυνα, αν θα παίξει.

0: και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις το Home Run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith λοιπόν στη ΔΕΘ μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου.
1: Πολύ ωραία.
0: Σε λίγο σας προετοιμάζουμε, δηλαδή θα κλείσουμε την εκπομπή έτσι, όταν με το καλό έτσι μεγαλώσει η παρέα μας. Τριγύρω ρε παιδί μου υπάρχουν αρκετές φορές που η ιστορία φωνάζει. Φωνάζει η ιστορία. Δηλαδή ζούμε σε μία περιοχή, ζούμε στη Θεσσαλονίκη, ζούμε στη Μακεδονία. Στην Ελλάδα θα μεγαλώσω την εικόνα και η ιστορία φωνάζει. Δόξα τω Θεώ και μας δίνει ενέργεια, σύνθημα, ξέρεις, για το μέλλον. Το ίδιο γίνεται και με την, πώς να σου πω, και με την ιστορία αθλητικών σωματείων. Έτσι. Αυτό το έτος είναι ένα έτος το οποίο η νέα γενεά ασβεστοχωρίου,
1: ναι,
0: συμπληρώνουν 100 χρόνια ζωής.
1: Uh-huh.
0: Μην με ρωτήσεις πότε ιδρύθηκε, είναι εύκολο. 1926. Λοιπόν, και γίνονται μια σειρά από δράσεις εδώ στο ασβεστοχώρι, η νέα γενεά, η οποία μάλιστα έχει γράψει και τη δική της μεγάλη ιστορία και στα ερασιτεχνικά και όχι μόνο. Δηλαδή είχε και στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι, ξέρεις, οι σύλλογοι δεν είναι πάντα μόνο ποδόσφαιρο.
1: Σωστό.
0: Είναι και άλλα πράγματα και θα έχουμε έτσι μια... πώς να σου πω, μια ωραία κουβέντα όταν γίνει πράξη το, πώς το λένε, το
1: ραντεβού
0: μας με τον πρόεδρο της νέας γενεάς ασβεστοχωρίου. Πόσα και πόσα φίλε ερασιτεχνικά σωματεία που έχουν γράψει και γράφουν, όχι έχουν γράψει, και γράφουν την ιστορία τους σε όλο αυτό που λέμε αθλητικό γίγνεσθε και όχι μόνο, και κοινωνικό και όλα αυτά.
1: Μη δύο ειδησούλες που βγαίνουν από την Αθήνα. Η πρώτη είναι ότι μειώθηκε στη μία αγωνιστική του Dressers. Δηλαδή δεν παίζει σήμερα στον αγώνα με την Κηφισιά και παίζει κανονικά στα υπόλοιπα. Δηλαδή βαράτε αγωνιά ή βαρίστε κανένα σκαμπυλάκι. Το λέω, εντάξει, τώρα τρεις αγωνιστικές δεν μπορούσε να πάει στις δύο, πρέπει να πάει στη μία.
0: Η μία ο δηλαδή κανόνος. Είναι πρόσεξε λίγο. Σαν δεύτερη. Α, δεν μπορούσε να γίνει δύο.
1: Όχι, δεν μπορούσε. Είναι όταν κάνεις έφεση ή μένουν οι τρεις ή το πας στη μία.
0: Μπράβο στον νομοθέτη. Μπράβο. Άρα η μία είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Ναι, δηλαδή είναι.
0: Διαμαρτύρομαι εγώ, παιδί μου, για σένα. Μπράβο. Διαμαρτύρομαι.
1: Ναι.
0: Ξαναδιαμαρτύρομαι.
1: Ναι.
0: Που δεν κινδυνεύεις κι εσύ από μένα, δεν σου σκαμπύλησα, ναι, δεν σε έκανα κάτι.
1: Ναι, είναι σαν να έτρως μία κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη. Διαμαρτύρομαι κτλ. Έτσι. Δηλαδή αυτό ερμηνεύω. Και η δεύτερη είναι ότι πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα στον Αλ-Γκουαθίλ. Καλωσορίζουμε στον Ολυμπιακό τον Ιμανόλ Αλ-Γκουαθίλ, τον νέο μας προπονητή. Είναι και η σχετική ανακοίνωση.
0: Προφανώς θα μπούμε και σε περίοδο, πώς να το πω, για την παρουσίασή του και τα λοιπά. Περιμένουμε να γίνει η παρουσίασή του.
1: Πιστεύεις, ήτανε, λέει, σήμερα
0: και...
1: Ο γιος του, λέει, έρχεται σαν βοηθός. Τι σου θυμίζει αυτό, Αντσελότη.
0: Αντσελότη.
1: Ναι. Επίσης σήμερα ήταν ρεπό να έχει ο Ολυμπιακός. Και το ακύρωσε το ρεπό για να γίνει προπόνηση.
0: Μάλιστα. Καλό και αυτό.
1: Mm.
0: Άρα κάθεται κατευθείαν στον πάγκο.
1: Εννοείται, ρε, κατευθείαν.
0: Τακ, τακ.
1: Μπαμπού.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν είναι τακ, τακ και μπαμπού μια ιστορία 100 χρόνων. Προφανώς όχι. Απλά διαβάζεις μερικές φορές 1926-2026 και λες. Τακ, τακ, μπαμ, μπουμ. Ήμως είναι 100
1: πώς
0: χρόνια.
1: Πώς περνάνε τα χρόνια.
0: πώς μεγάλωσες έτσι. είπαμε και λίγο πριν για όλο αυτό το υπέροχο που συμβαίνει με την ιστορία που ζει ανάμεσά μας και εμείς ζούμε μέσα σε αυτήν. Και αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Και αυτό συμβαίνει με τα αθλητικά σωματεία. Και αυτό συμβαίνει με τα αθλητικά σωματεία, επιτρέψτε μου να πω εδώ, οποιοδήποτε βεληνεκές και να έχουνε. Και μερικές φορές όταν είσαι και στον ερασιτεχνικό χώρο, ρε φίλε, όταν δηλαδή είσαι υπηρέτης αυτού που λέμε ερασιτεχνικός αθλητισμός, μπορεί εκεί τα πράγματα να είναι
1: πιο ζόρικα.
0: Και πιο ζόρικα και πιο μεγαλειώδη σε προσφορά πολλές φορές, γιατί καταφέρεις να μείνεις για αρχή και μετά να.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το δράσεις. Θέμα ότι πρέπει να βγω εγώ στην αγορά, να κάνω και τον εμπορικό διευθυντή, να βρω φιλίες το ένα το άλλο, για να προσπαθήσω να στηρίξω με κάποια έσοδα που προέρχονται συνήθως από την ίδια την περιοχή. Αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε, έτσι.
0: Η νέα γενεά ασβεστοχωρίου, λοιπόν, εδώ από το ασβεστοχώρι μας, το δικό μας, το ωραίο, το ορεινό, το δροσερό, συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας, 1926-2026, και βάζουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο, τον συνονόματο Γιάννη, δηλαδή, όχι,
1: ναι,
0: Γιώργο, Γιάννη Γαριφάλου, πρόεδρο από το 2011, είστε αρκετά χρόνια, δεν απατώμαστε. Καλημέρα, αν επιτρέπει ο Νικός, για να γινόμαστε πιο γρήγοροι, Γιάννη.
2: Εννοείται, Νικός. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χώρο που μας δίνετε στην εκπομπή σας.
1: Εμείς ευχαριστούμε.

0: Εγώ θα ξεκινήσω κάπως διαφορετικά και επιτρέψτε μου, γιατί θα εκνευρίσω τον κύριο Πάγκο.
1: Ήδη με εκνεύρισε, γιατί διέκοψα και τον τρόπο που σκέφτομαι.
0: Έχετε καμιά συγγένεια με τον κύριο, με τον αείμνηστος είναι πλέον, Γαριφάλο, που είχε ποτοπία στην Κομνηνών ή όχι καμία σχέση?
2: Ναι, είναι ο πατέρας μου, στην Πτολεμαίων.
0: Σοβαρά μιλάτε?
2: Ναι, ναι, και εγώ υπήρξα ποτοπιός στα νιάτα
0: μου. Ο μπαμπάς μου ξέρετε ότι δούλευε σε εσάς. Πιτσιρίκι, 10 χρονών.
2: Αλήθεια, ναι, τρομερό.
0: Ναι, ο κύριε, ο Λεωνίδας ο Ζαΐρης μαζί με τον συγχωρεμένο τον ονόμου τον Νικολάου μεγαλώσαν με
2: τον... Για τι εποχή μιλάμε?
0: Μεγαλώσαν με το... Τώρα μιλάμε 50.
2: Το 50, δεν τα πρόλαβα, ναι.
0: Ναι, εσείς δεν τα προλάβατε. Απλά θέλω να σας πω, λογικά ο παππούς σας, έτσι.
2: Ο πατέρας μου.
0: Ο πατέρα. Πόσο χρόνο είναι? Ο πατέρας σας.
2: Εγώ είμαι 56 χρονών. Ο πατέρας μου.
0: Ο μπαμπάς σας ήταν.
1: Μπήλα στον ελληνικό
0: μου. Ο μπαμπάς σας με τον μπαμπά μου μεγάλωσαν και τον ονό μου στην Πτολεμαίων. Στο απέναντι ακριβώς από το. Από την υποτοπία σας ήταν το σπίτι του παππού μου.
2: Και στην
0: πιτσιρίκη τώρα με τρέλανε. Με τρέλανε μόλις ήταν Γαριφάλο.
2: Αυτό είναι. Αυτή η ιστορία μας ενώνει λοιπόν και κάτι διαφορετικό.
0: Πιτσιρίκη 8-9 χρονών που πηγαίναμε, παίρναμε ποτά. Ήταν ο μπαμπάς του εκεί και παίρναμε, εγώ ήθελα το λικέρ φράουλα που ήταν καταπληκτικό.
2: Καλά, είσαι τρομερός τώρα, έτσι με έχει συγκινήσει.
0: Και εγώ συγκινήθηκα,
2: ειλικρινά. Το λικέρ φράουλα ήταν το αγαπημένο ποτό των πελατών μας.
0: Μπράβο, τι σας λέω τώρα, ο νονός μου, ο συγχωρεμένος, ο Νικολάου που είχε φορτηγάκι μεταφορό στην αρχή τρίκυκλο και ο μπαμπάς μου, δηλαδή το σπίτι, το πατρικό του μπαμπά μου ήταν ακριβώς απέναντι από την είσοδο του ποτοποιού σας.
2: Ναι, ναι, ναι. Το ποτοπείο Γαριβάλου που ήταν κάτω από το ξενοδοχείο Αίγυπτος.
0: Μπράβο.
2: Που έπεσε από το σεισμό του 78.
0: Μπράβο.
2: Είχες και
0: μπράβο.
2: Ένα θύμα τότε.
0: Ο μπαμπάς μου εκεί μεγάλωσε. Μέσα στο ποτοπείο και στα βαρέλια σας έπαιζε με τον μπαμπά σας.
2: Τρομερό, τρομερό.
0: Ναι.
2: Χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Να είστε καλά, υγεία να έχετε.
2: Κι εσείς.
0: Ωραία. Κλείσαμε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτό ήταν το αφιέρωμα που είχαμε ετοιμάσει για εσά στην ποτοπία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άρα άξιζε λίγο να σε εκνευρίσω, Γιάννη.
1: Μα ζητώ συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Φοβερό ήταν αυτό.
0: Πτολεμαίων εκεί.
1: Εδώ είναι να φύγει ο τείχος.
0: Είναι μια ιστορία σαν την πολίτικη κουζίνα που σου αφήνει τη γεύση τη μυρωδιά.
1: Ναι.
0: Τη οσμή, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Πέρα από τι γεύσει.
2: Αυτή η οσμή, όπω είπε, αυτή η οσμή. Δυστυχώς, βέβαια, αυτέ οι μικρέ βιοτεχνίε δεν τα καταφέρανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τη σύγχρονη κοινωνία ήταν αδύνατο να σταθούν και μείναν στο παρελθόν, στι μνήμε μα.
1: Τώρα σε αυτό το υπέροχο να ρωτήσω και εγώ κάτι, δεν άντεξε. Πόσα χρόνια δηλαδή άντεξε, κράτησε αυτή η υποτοπία?
2: Από το 1941 την είχε ο πατέρα μου, ναι. Και έκλεισε στα δικά μου χέρια δυστυχώς το 1998.
1: Με πλέον πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, καταλαβαίνω καθίς ότι πλέον αυτό, όπως το είπατε, οι μικρές ας πούμε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, δύσκολο να κρατηθούν και να μείνουν.
2: Πολύ δύσκολο.
1: Το λικέρ φράουλα ήταν δική σας παραγωγή ή είχε συγκεκριμένη?
2: Ναι, δική μας παραγωγή, αποκλειστικά δική μας παραγωγή. Ναι.
1: Τι λέτε εδώ.
2: Άρα μικρή βιοτεχνία ποτοπία, ναι, ναι.
1: Άρα μέσα εκεί είχε πράγματα που εσείς δεν θες τη εισαγωγή απαραίτητα.
0: Δεν ήταν
1: δηλαδή.
0: Μαγαζί που λέμε φέρνω πράγματα, φτιάχναν εκεί μέσα.
2: Όχι, όχι, τότε ήταν, υπήρχε η ποτοπία η ελληνική, 300 ποτοπίες είχε η Θεσσαλονίκη όταν εγώ ήμουν ποτοπίος. Oh. Και όταν έκλεισε η ποτοπία μας ήταν 11 ποτοπίες.
0: Άντεξε, δηλαδή για να σου λέει ο Γιάννης.
1: Τώρα έχει καμία.
2: Τώρα είναι οι μεγάλες. Ο Τσάνταλης που κι αυτός έκλεισε, ο Μπουτάρης, οι γνωστές μεγάλες φίλες.
1: Ναι, αλλά σε τέτοιο επίπεδο το δικό σας δεν.
2: Όχι, δεν υπάρχουν.
1: Δεν έχει σκοτωθεί καμία. Από 300 που ήταν κάποτε.
0: Γιάννη, sorry που διακόπτω. Αυτό δεν ήταν εργοστάσιο. Ήταν ένα μαγαζί το οποίο μη φανταστείς τετράγωνο οικοδομικό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή ήταν το ποτοπίο της γειτονιάς, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό κράτα.
1: Ναι.
0: Κράτα.
1: Εσείς δηλαδή κάνατε ας πούμε ρετσίνα, τσίπουρο, ξέρω, κρασί,
0: κρασί
1: κάτι.
2: Λικέρ, 12 είδη λικέρ, κονιά και ούζο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα άλλο μιας ξεχωριστής εκπομπής. Ειλικρινά τώρα μπορούμε να μιλάμε για μια ώρα και για να βγαίνει και ο κόσμος δηλαδή, στις γραμμές.
0: Ο μπαμπάς μου τώρα σίγουρα έχει δακρύσει γιατί ακούει την εκπομπή.
2: Εδώ δάκρυσα εγώ τώρα που... Τι λέτε, τρομερό, τρομερή.
0: Είναι η παιδική του ηλικία, ρε φίλε. Πώς να σου το πω, δηλαδή, είναι η παιδική του ηλικία. Πού περνούσε τη μέρα σου απέναντι με το φίλο μου στην ποτοπία?
1: Πρόεδρε της νέας γενιάς σας Βεστοχωρίου, δεσμευόμαστε ότι ένα απόγευμα θα σας καλέσουμε στο στούντιο. Έχουμε και...
2: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Άμα έχετε κανένα μπουκαλάκι ξεχασμένο.
2: Στο σπίτι μου έχω μουσείο ολόκληρο ποτοπίας. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής.
0: Το μουσείο δεν πειράζουμε.
2: Όχι, εννοώ ότι έχω πράγματα, μνήμες.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν συμβαίνουν. Δηλαδή, μας τυχαίνουν πολλές φορές πολλά πράγματα live, γι' αυτό έχει και τη γοητεία του. Αλλά αυτό τώρα εγώ πραγματικά σηκώνω τα χέρια. Γιατί είναι φοβερή η συγκυρία αυτή.
0: Ναι.
1: Μιλήστε μας λίγο για τα 100 χρόνια της νέας γενιάς σας Βεστοχωρίου και τι έχετε ετοιμάσει, τι περιμένουμε, τη διαδρομή του συλλόγου, την πορεία, το ασβεστοχώριο, όλα, ό,τι αρχίστε το.
2: Ναι, το ασβεστοχώρι, εδώ το προάσιο της Θεσσαλονίκης, ζει ένα γεγονός πολύ σημαντικό φέτος. Αυτός ο αιώνας, όπως τον περιγράψατε, μπορεί να ακούγεται πολύ απλά στα αυτιά του καθενός μας, αλλά κρύβει πίσω του μια τεράστια ιστορία. Είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος, θετικό βάρος, που το σηκώνουμε με χαρά. Έχουμε το κάδρο των πρώτων ποδοσφαιριστών του 1926, που φοράνε μάλινες μπλούζες, μάλινες κάλτσες και έχουν μπροστά μια δερμάτινη μπάλα. Αυτό το κάδρο μας συντροφεύει δηλαδή σε κάθε γωνιά του γηπέδου. Και είναι πολύ σημαντικό ότι εμείς σήμερα κουβαλάμε αυτή την ιστορία και αυτή τη σκυτάλη θέλουμε να την παραδώσουμε στους επόμενους για να υπάρξει συνέχεια.
1: Ναι.
2: Το ασβεστοχώριο λοιπόν είναι, ζει σε ρυθμούς νέας γενιάς φέτος. Έχουμε κάνει πολλές εκδηλώσεις ήδη μέχρι σήμερα. Εξαιρετικές καταστάσεις έχουν ζήσει τα παιδιά μας και εδώ η τοπική κοινωνία και κορυφώνονται το Σαββατοκύριακο. Και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να το πω στους ακροατές σας. Ετοιμάζουμε το Σαββατοκύριακο που έρχεται, το Σάββατο ειδικότερα, ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι προς τιμή των 100 χρόνων της νέας γενιάς, με δημοτικά τραγούδια, παραδοσιακούς χορούς, με οχταμελή ζωντανή ορχήστρα, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε, να τιμήσουμε αυτή την ιστορία και να μείνει ανεξίτηλα στις καρδιές μας. Την Κυριακή, ένα απίστευτο γεγονός συμβαίνει στο ασβεστοχώρι. Πιστεύω για πρώτη φορά στην περιοχή θα φιλοξενήσουμε μια τόσο μεγάλη παραγωγή. Είναι μια παραγωγή της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Το τραγουδάμε με καβαδία 50 χρόνια μετά. Είναι μια παραγωγή πάρα πολύ ποιοτική. Έχει πάει σε 8 σημεία στην Κεντρική Μακεδονία, σε μεγάλες πόλεις. Και είναι τιμή μας, σε αυτό το σχήμα η Κεντρική Μακεδονία, και θα παρουσιαστεί στην αυλή των Δημοτικών Σχολείων Ασβεστοχωρίου με ελεύθερη είσοδο. Είναι λοιπόν ο ποιητής ο Καβαδίας, ο τραγουδιστής της θάλασσας, που θα μας ταξιδέψει στα τραγούδια του, στην ποιησή του, με ερμηνευτές τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, τον Κώστα Πρατσινάκη, τη Μαρία Καντριτζίδου και μια ακόμα τώρα μου διαφεύγει το όνομα. Αφηγητής ήταν ο Κωνσταντίνος Καζάκος. Έχουμε μάθει από τις ήδη τρεις παρουσιάσεις αυτής της εκδήλωσης ότι είναι συγκλονιστική σε ποιότητα και σε συνολική παρουσία αυτή η συναυλία. Ο κόσμος φεύγει ενθουσιασμένος και θα είναι ένα γεγονός το οποίο θα εξυψώσει πάρα πολύ το σήμα της νέας γενιάς και είμαστε πολύ περήφανοι που θα το ζήσουμε και εύχομαι και προσκαλώ τους πάντες να έρθουν σας στο χώρο. Εμείς έχουμε ετοιμάσει μια τεράστια αγκαλιά να αποδεχτούμε όλο τον κόσμο που θα μιλήσει.
1: Και Σάββατο και Κυριακή και 12 και 13. Δηλαδή,
2: 12 είναι το λαϊκό γλέντι, παραδοσιακούς χορούς και Κυριακή είναι αυτή η μεγάλη συναυλία, η μουσικό αφηγηματική.
1: Βλέπω την αφίσα τώρα γιατί όση ώρα μιλούσατε τη βρήκα, την έχω μπροστά μου. 7.30 ώρα το Σάββατο, 8 την Κυριακή. Με Ζερβουδάκη, Πρατσινάκη, Φραγκούλη, Κατριτζίδου, αγαπημένα πρόσωπα, ερμηνεύτριες και ερμηνευτές.
2: Και αφηγητής ο Κωνσταντίνος Καζάκος.
1: Βεβαίως.
2: Μια εξαιρετική παρουσίαση.
1: Το αναφέρατε και, και αγαπημένα βέβαια όλα αυτά τα μελοποιημένα ποιήματα και του Καβαδία. Να πούμε στο αθλητικό κομμάτι ότι αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο, την ποδοσφαιρική ομάδα, τη συναντάμε στην πρώτη κατηγορία τη ΕΨΜΗ.
2: Είναι στην αλφαριστή κατηγορία τα τελευταία χρόνια. Έχουμε φτιάξει, έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα πολύ αξιόμαχο ρόστερ. Φέτος ανεβάζουμε τον πύχη. Θέλουμε και το πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε μέσα στην πεντάδα, να παίξουμε στα play-off για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Δεν το έχουμε καταφέρει, παρόλο που το προσπαθήσαμε πολλές φορές και το αγγίξαμε το όνειρο αυτό. Φέτος έχουμε αυτό το στόχο. Ξεκινάμε με το κύπελό μας την Κυριακή που παίζουμε την Νάπολη και θα φανεί το πρώτο μας αποτέλεσμα. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το ποδοσφαιρικό τμήμα.
1: Και είναι και η ομάδα βόλιο των γυναικών που παίζει
2: πριν. Είναι και η ομάδα βόλιο των γυναικών, το καμάρι μας, είναι το στολίδι μας. Είναι μια ομάδα που αγωνίζεται στην Pre-League κατηγορία.
1: Ναι.
2: Pre-League, διευκρινίζω, είναι η δεύτερη κατηγορία μετά τη Super League. Παίζει σε όλη την Ελλάδα, 8 αγώνες στην Αθήνα, στην Κρήτη. Πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, πολύ ανταγωνιστικό, πολύ ψηλό το επίπεδο. Τα καταφέρνουμε και εκεί. Πέρσι σωθήκαμε οριακά, αλλά φέτος έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και πιστεύουμε ότι θα τερματίσουμε πάνω από τη μέση. Αυτό λέμε και αυτό πιστεύουμε. Και είμαστε περήφανοι για αυτά τα δύο μας κομμάτια.
1: Για το τέλος, τι άλλο έχετε προγραμματίσει, αν θα γίνει κάτι άλλο εκτός από αυτό το Σαββατοκύριακο που μας είπατε, μέχρι το τέλος του χρόνου για τα
2: 100. Η κορύφωση είναι στις 31/12 που θα στις 19:26 το βράδυ. Σε 4 σημεία του ασβεστοχωρίου θα φωταγωγηθεί όλο το ασβεστοχώρι με πυροτεχνήματα. Και εκείνες τις μέρες των εορτών, η κορύφωση και η τελευταία μας μεγάλη εκδήλωση είναι η παρουσίαση του Λευκώματος, μια έκδοση 350 σελίδων, με όλη την ιστορική αποτύπωση της διαδρομής αυτής της ιστορικής ομάδος, που θα γίνει μια ιδιαίτερη τελετή με βραβεύσεις, απονομές και παρουσίαση αυτού του βιβλίου που θα μείνει η παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
1: Πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, εννοείται.
1: Εδώ πλέον από κοντά στο στούντιο, κάποια στιγμή θα έρθουμε τα απογευματά, θα πούμε πολύ ωραία πράγματα.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Ιωάννης Γαριφάλου, πρόεδρος της νέας γενιάς ασβεστοχωρίου. Ακούσατε για τα 100 χρόνια της νέας γενιάς αυτό το Σαββατοκύριακο. Ωραίο είναι να σας βρει ο δρόμος να πάτε στο χώρο που ούτως ή άλλως από μόνο ότι είναι πάρα πολύ όμορφο, αλλά και με όλες αυτές τις εκδηλώσεις που θα γίνουν θα πάρει και άλλο χρώμα και άλλη λάμψη και ωραία.
0: Εννοείται.
1: Έτσι τιμούμε την ιστορία γενικώς, να την τιμούμε την ιστορία, να αναγνωρίζουμε, να μαθαίνουμε πράγματα.
0: Αύριο τα κεφάλια μέσα, τα πιτσιρίκια και γενικότερα σχολείο, ανοίγουν τα σχολεία αύριο, Παρασκευή Γιάννη.
1: Να Παρασκευή ανοίγουν.
0: Ναι.
1: Δεν άφησαν τη Δευτέρα δηλαδή.
0: Όχι, δηλαδή όπως καταλαβαίνεις επιστρέφουν όλοι στους κανονικούς τους ρυθμούς ρε φίλε.
1: Μπράβο.
0: Άρα λοιπόν και εμείς που επιστρέφουμε.
1: Στο Τσιρτζίρ Μεζέ.
0: Μπράβο. Πού είναι,
1: δύο.
0: Στο Άμμο Διάνο Ρημού 26, αλλά και Εύωσμος, Καραολί και Δημητρίου 9. Η παρέα ξανασμίγει γύρω από ένα τραπέζι γεμάτο νοστιμιές. Είτε θέλετε κρεατικά ζουμερά με ζεδάκια, είτε θέλετε ψαρικά. Να τα μοιράζετε ή να μην τα μοιράζετε. Ναι, θα πείτε σίγουρα βάλε και άλλο ένα ρε φίλε. Τσιρτσίρ Μεζέ και φυσικά παιδιά, για εσάς που λέτε εντάξει μωρέ και το σπιτικό φαγητό καλό είναι, σπιτικό θα φάτε και στο Τσιρτσίρ Μεζέ. Μουσακάς, γεμιστά, παστίτσιο, γιαπράκια, γεύσεις σπιτικές.
1: Έχω λέγεται.
0: Επιστρέψαμε στην καθημερινότητα, επιστρέψαμε και στα Τσιρτσίρ Μεζέ μας.
1: Η εκπομπή Πλάκα Τέλος ήταν και πάλι μία κουμέρα στον αέρα με την υποστήριξη της B365. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, την παρέα, την επικοινωνία. Ευχαριστούμε τον Εμίλιο Γαβρίλη, δεύτερη ώρα. Τη Λίλα Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, το Θανάκη Ξαναμπάκα στην πρώτη ώρα. Καλή συνέχεια στην ημέρα, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Με την B365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την B365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείτε εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All. Καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλό μεσημέρι. Κηδεύτηκε σήμερα το πρωί στον πύργο ο 40χρονος πιλότος Γιάννης Μπλέσιας, ένας από τους δύο που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα στη διάρκεια του Athens Flying Week. Τον αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και ακόμη στελέχοι των ενόπλων δυνάμεων και εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για να διακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο ιδιοκτήτης των δύο συστεγαζόμενων ιατρείων και παθολόγος εμφανίστηκε στην ασφάλεια και έδωσε πολύωρη κατάθεση. Σε αυτήν ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του κούραρε τον δημοφιλή τραγουδιστή και αυτή εμφανίζεται στον ιατρικό σύλλογο ως ανειδίκευτη γενική ιατρός. Παρεμβάσεις με την λογική μήνα με το μήνα και μεταξύ αυτών την απευθείας επιδότηση στην Αντλία προτίθεται να κάνει κυβέρνηση μπροστά στη νέα εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ένας 14χρονος πήρε τη μηχανή του πατέρα του στο Μεσολόγγι και οδηγώντας την μεσυνεπιβάτη έναν 15χρονο παρέσυρε και τραυμάτισε μία μητέρα και τα ανήλικα παιδιά της. Οι αρχές συνέλαβαν τον πατέρα του 14χρονου και αναζητούν τη μητέρα του. Αλλάζει τέλος σταδιακά το σκηνικό του καιρού από την Κυριακή με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα βόρεια και τα βόρειο-δυτικά της χώρας. Αναλύτικα η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
15: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
16: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
17: Να αποζημιώνει άμεσα.
16: Άλλο.
17: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
16: Άλλο.
17: Να έχει λογικές τιμές.
16: Άλλο.
17: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
16: Άλλο.
17: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
16: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
18: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
19: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
23: Στα καλύτερα που έλκονται.
22: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
24: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
26: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
25: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
27: Nexus Facility, παρακαλώ.
25: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
28: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
29: Λίγο μετά τη μία.
30: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Και τώρα, στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
4: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
3: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
5: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
3: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις. Αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, επεισόδιο 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Εμίλιο Γαβριλίδη, παρέα μας στο κοντρόλ. Τον Θανάση Καζαμπάκα στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στην γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία Pets Metropolis 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop, interactive επικοινωνία, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram Stories, Metropolis 955, Gallup to the point και σήμερα εκεί για σας. Το Gallup. 5 και σήμερα. Αντίστροφη μέτρηση. Τα σενάρια ξεδιπλώνονται το ένα μετά το άλλο. Οι υποψήφοι έρχονται και φεύγουν. Το ερώτημα παραμένει, θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καλύτερο φορ από αυτούς που έχει σήμερα? Για να το κάνω πιο απλό, θα πάρει ο ΠΑΟΚ καλύτερο center for από Ενδιαγέ και Μύθου που έχει σήμερα? Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι αυτό που καίει. Όλοι λένε ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται for. Είναι χτυπητή αδυναμία και μάλιστα όχι απλά έναν που θα συμπληρώσει ή όχι έναν απλά που θα έχει διαφορετικά τεχνικά και τακτικά χαρακτηριστικά από τους ήδη υπάρχοντες, αλλά κάποιον που θα είναι πολύ καλύτερος από Ενδιαγέ Μύθου. Άρα το ερώτημα είναι direct, αν πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει καλύτερο ο επιθετικό, καθώς η κλεψίδρα του χρόνου αδειάζει, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε, 5 και σήμερα, τα σενάρια διακινούνται, πάνε έρχονται, αλλά επιτέλους κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρουν τέλος. Σοκ από τον θάνατο με ανακοπή του Μαζονάκη στα 54 του χρόνια.

0: Το μυστήριο γύρω από το θάνατο σοκ του Γιώργου Μαζωνάκη. Πώς και γιατί κατέληξε, τι έφταιξε, τι συνέβη, ποιο ήταν το background. Μία θεραπεία αντιγύρανσης. Αυτό φέρνει το ρεπορτάζ στην επιφάνεια σε ένα ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Μία θεραπεία πλασμαφαίρεσης, όπως λέγεται, προκειμένου να διατηρηθείς λίγο πιο νέος, οδήγησε στην ανακοπή. Όμως εδώ υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα μυστήρια, ένα ερωτήματα, ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει το θάνατο του, του Μαζωνάκη. Εδώ ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη δήλωσε ότι δεν υπήρχε κανένα μα κανένα απολύτως πρόβλημα υγείας.
1: Εγώ εξ όσων γνωρίζω και με τον Γιώργο συναντήθηκα πριν περίπου μία εβδομάδα, δεν είχε κανένα μα κανένα πρόβλημα υγείας. Κανένα μα κανένα.
2: Mm-hmm. Άρα η θεραπεία...
1: Αρμοδιότερος όλων είναι ο κύριος Ζαφυρί, ο οποίος είναι κουμπάρος του και προσωπικός του γιατρός. Mm-hmm. Ο κύριος Ζαφυρί, αυτό είναι γνωστό η πολυετής σχέση τους. Mm-hmm. Αλλά εγώ δεν έχω ιδία αντίληψη για κανένα πρόβλημα υγείας του Γιώργου.
2: Εσείς, κύριε Λιγούδη, πού θα κινηθείτε, σε ποια κατεύθυνση θα κινηθείτε?
1: Ακούστε, τα δικονομικά δικαιώματα τώρα μπορεί να τα ασκήσει η οικογένεια. Θα έρθω σήμερα σε επαφή μαζί της.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα σεβαστεί την επιλογή του Γιώργου στο πρόσωπό μου ή θα έχει κάποια άλλη επιλογή συνηγόρο.
0: Λοιπόν, δεν μας νοιάζει ο συνήγορος. Ακούτε τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη να λέει ότι ο Γιώργος δεν είχε κανένα μα κανένα απολύτως πρόβλημα υγείας. Μαζωνάκης, ο οποίος πήγε σε αυτό το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι για αυτή την θεραπεία πλασμαφαίρεσης, εσείς κρατήστε το σαν μια θεραπεία αντιγύρανσης, αναζωογόνησης, να παραμείνεις νέος όσο αυτό είναι δυνατό. Το θέμα είναι αν πηγαίνεις για αυτή τη θεραπεία σε ένα ιατρείο, είναι νόμιμο να πηγαίνεις εκεί, και αν το ιατρείο αυτό έχει άδεια για τη θεραπεία ή όχι. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο Γιώργος Πατούλης, δήλωσε ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για την πλασμαφαίρεση.
3: Σύμφωνα με τον φάκελο τον οποίο καταθέσει, και μάλιστα θα σας έλεγα, αυτό το ιατρείο λειτουργούσε και σε μια άλλη οδό το 2004 και είχε πάρει άδεια από την Ομαρχία. Το 2013 βεβαιώθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών όταν μεταφέρθηκε εκεί στην Καρνεάδου, και κατόπιν και το 2024. Και το 25 και το 25 ξαναυπήρξαν συγκεκριμένες ελεκτικές διαδικασίες, στις οποίες δεν διαπιστώθηκε σε καμία περίπτωση μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, διότι σε κάθε φάκελο και σε κάθε ιατρείο όταν δίνεται η άδεια περιγράφονται τα μηχανήματα. Προφανώς, εάν διαπιστώσουμε στις 8.30 ώρα που θα μεταβούμε από την Επιτροπή Ελέγχου, προφανώς και με την αρμόδιες αρχές που θα ανοίξουν το ιατρείο, εάν υπάρχει τέτοιο μηχάνημα, και προφανώς για να εκτελεί τέτοιες διαδικασίες, είναι κάτι το οποίο δεν περιγράφεται, δεν έχει καταγραφεί, και αυτό προφανώς θα πρέπει κανείς να το δει κατόπιν με διαφορετικό τρόπο.
0: Λοιπόν, βήμα-βήμα το μυστήριο γύρω από τον θάνατο σοκ του Γιώργου Μαζωνάκη στα 54 του, και βήμα-βήμα αρχίζουν να δίνονται κάποιες απαντήσεις. Ένα, ο Γιώργος πηγαίνει σε ένα ιατρικό, σε ένα ιατρείο ιδιωτικό στο Κολωνάκι. Δύο, στόχος να υποβληθεί σε θεραπεία αντιγύρανσης πλασμαφαίρεσης, όπως λέγεται. Ακούσα τον δικηγόρο του να λέει ότι δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα υγείας, δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας. Ακούσα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να λέει ότι το συγκεκριμένο ιατρείο δεν είχε άδεια για να λειτουργήσει και να κάνει την πλασμαφαίρεση, δηλαδή τη θεραπεία αντιγύρανσης. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε οι γιατροί, οι ιδιώτες, οι ιδιοκτήτες του ιατρείου στο Κολωνάκι, μέσω του δικηγόρου.
4: Ατυχές γεγονός πάρα πολύ. Ειλικρινά λυπούμε σε όλοι, γιατί ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης ήταν πάρα πολύ δημοφιλής και από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. η θέση δική μου απλώς καταθέτουν ως μάρτυρες. Η θέση δική μου είναι από αυτά που έχω αντιληφθεί, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να καταλήξουμε σε μια στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλει να αποδειχθεί. Θα ήθελα επίσης από διάφορους κρατικούς φορείς περιλαμβανομένων και υπουργών να αποφεύγουν τις βαρύτητες δηλώσεις και δίνονται σε προκαταβολικό πρώιμο στάδιο, επειδή ίσως δίνουν και δωρεάν ψήφους σε ενόψη προεκλογικής περίοδου. Θα ήθελα το ίδιο επίσης να σας πω επίσης κάτι, ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου.
0: Άρα δηλωμένα τα μηχανήματα, μην κάνετε δηλώσεις, λέει ο δικηγόρος, εκαρφώνει τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η ουσία είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από ανακοπή σε ηλικία 54 χρόνων. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την τελευταία του συνέντευξη.
5: Μπορείτε να κάνω ταινία σε λίγο.
6: Ήταν όπως τη θέλατε ή τη ξοδέψατε? Ξοδευτήκατε μάλλον.
5: Ναι, λέει, την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος ξοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόγουλο, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
6: Μια ροή.
5: Μια ροή, ακριβώς.
6: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
6: Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης?
5: Δύσκολο, εύκολο θα απαντήσω.
6: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο.
0: Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης, είναι η ερώτηση του δημοσιογράφου. Η απάντηση του Γιώργου λέει εύκολο.
6: Εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος?
5: Είσαι μόνος ή σε μοναχισμό?
0: Λοιπόν,
5: εγώ ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος.
0: Ήθελα να γίνω ιερομόναχος, λέει ο Μαζωνάκης. Είναι δύσκολο ή εύκολο να είσαι ο Μαζωνάκης? Η ερώτηση είναι εύκολο, απαντάει ο Γιώργος και συνεχίζει. Εγώ κάποιες στιγμές ήθελα να γίνω ιερομόναχος.

0: Λοιπόν, για τον Γιώργο Μαζονάκη που σόκαρε όχι μόνο τους φίλους του, αλλά το Πανελλήνιο, το θάνατό του, το μυστήριο, το αναπάντητα ερωτήματα, θα δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα. Πάμε στη διπλή αποκλειστικότητα που είχε χθες το Μετρόπολης 95,5, που είχε χθες η εκπομπή. Ολυμπιακός και η αλλαγή προπονητή. Μόνος πρώτος ο Κυριάκος Θωμαίδης πολύ πολύ νωρίς δίνει το στίγμα της αλλαγής που έρχεται, φέρνοντας στο προσκήνιο την είδηση με τη Λίμπαρ τέλος.
1: Πράγματι ο Μαρινάκης είχε στο μυαλό του τη φυγή με τη Λίμπαρ, την αποχώρηση με τη Λίμπαρ, και γι' αυτό ο με τη Λίμπαρ, αν θυμάσαι, έκανε μια δήλωση ότι η στήριξη του κόσμου μπορεί να κάνει κάποιους να αλλάζουν και τις αποφάσεις τους, υπονώντας τον Μαρινάκη. Μετά έδωσε μια συνέντευξη ο Μαρινάκης και είπε ότι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να παίζει με γιόμες. Mm-hmm. Υπήρξε δηλαδή μια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών εσωτερική, χωρίς να λέει ο ένας το όνομα του άλλου. Υποδόθηκε μια κρίση στον Ολυμπιακό που συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις την πληρώνει ο προπονητής. Η πληροφορία που έχω λοιπόν είναι ότι μετά το διαζύγιο με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, που δεν είναι καθόλου τυχαίο και έχουμε επιστροφή κορδών, χρεώνεται ο Κοβάσεβιτς στο γεγονός ότι δεν έγιναν οι κατάλληλες μεταγραφικές κινήσεις στον χρόνο που έπρεπε να γίνουν, παρότι ο Μαρινάκης σε έναν βαθμό στη συνέντευξή του το δικαιολόγησε αυτό, και ήταν σωστό αυτό που είπε, ότι δεν μπορεί ένας μεγάλος παίκτης να έρθει στην Ελλάδα Ιούλιο ή αρχές Αυγούστου. Παρ' όλα αυτά πήρε το κεφάλι του Κοβάσεβιτς, mm-hmm. που ήταν ένας αγαπημένος του, έτσι, είναι σαν τον Καρεμπέ. Καρεμπέ Κοβάσεβιτς είναι η αγαπημένη του Μαρινάκη. Mm-hmm. Τον αποχαιρέτησε. Το επόμενο βήμα είναι ο αποχαιρετισμός του με τη Λίμπαρ. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει αντίστροφη πορεία πια, ναι.
0: Ξέρετε τι είναι να είσαι ένα ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και να φέρνεις διπλή αποκλειστικότητα για τον Ολυμπιακό από τον Πειραιά? Το Μετρόπολης είναι παντού, είναι καθιερωμένο πανελλαδικά. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ο Κυριάκος Θωμαίδης μόνος πρώτος έδωσε το τέλος με τη Λίμπαρ και στη συνέχεια ακολούθησε το τελειωτικό χτύπημα από τον Γιώργο Μάτζιο, ο οποίος επίσης σε πανελλήνια πρώτος από όλους έδωσε το όνομα του διαδόχου του Μεντιλίμπαρ, του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, του Μανόλ Αλγουαθίλ.
2: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές. Ο Βάσκος Αλγουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Ωραία, φίλε.
2: Να πούμε, Γιώργο, ότι έχουν επισπευθεί το τελευταίο διάστημα οι επαφές του νέου τεχνικού διευθυντή του Ολυμπιακού, του Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος επέστρεψε άρον-άρον στο λιμάνι μετά την απόλυση του Κοβάσεβιτς. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν είναι τυχαία ούτε η ανακοίνωση της σειράς 7, ούτε τα όσα έχουν μαζευτεί πάνω από τον Μεντιλίμπαρ. Το μόνο που μένει να επιβεβαιωθεί για τον Αλγουαθίλ, Γιώργο, είναι κατά πόσο θα μπορέσει να γίνει ομαλά αυτή η διαδοχή, ναι. Γιατί υπάρχει και μια διακοπή 3 εβδομάδων, 19 του Σεπτέμβρη.
0: Λοιπόν, διπλή αποκλειστικότητα για Ολυμπιακό. Είμαστε πολύ πολύ περήφανοι. Καραπαπάς, είμαι σίγουρος ότι ψάχνει και σήμερα, και σήμερα το και έχει τη σημασία του, τον Γιώργο Μάτζιο. Να μην μείνω όμως εδώ, γιατί χθες είχαμε ένα ακόμα χτύπημα. Εσείς που παρακολουθείτε Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show, ακούσατε χθες τον Μιχάλη, είμαι σίγουρος πήγατε ταμείο. 3-3, ακούστε την πρόβλεψη του Μιχάλη Βραζιλιάνου για το Liverpool Ατλέτικο. 2-1 το τελικό σκορ, 1-1 το ημίχρονο. Ακούστε τον Μιχάλη πώς πιάνει 3-3. Σούπερ επιτυχία, μπράβο Μιχάλη Βραζιλιάνε.
3: Ραδιοφωνικά πάντως, εγώ θα πάρω μια έκπληξη σήμερα από το Champions League στις 10 η ώρα. Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης, ισοπαλία, μεγάλη απόδοση. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι η φαβορή η Λίβερπουλ, που δεν έχει πείσει ακόμα φέτος απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ισοπαλία λοιπόν, κάλυψη χι ημίχρονο, άσο τελικό, τεράστιες αποδόσεις με 2-1 και 1-1, 1-1 αν θέλετε, και 2-1 για τελικό αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Χάρη Μανουλίδη που το τσίμπησε αυτό, γιατί εγώ με το στοίχημα τα πάω και πάρα πολύ καλά. Έχουμε πάρει διαζύγιο. Λοιπόν, αλλά για να πάρεις διαζύγιο πρώτα πρέπει να υπάρχει σγάμου κοινωνία. Δεν υπήρξε ποτέ. Λοιπόν, ακούσαμε τη διπλή αποκλειστικότητα με Κυριάκο Θωμαίδη και Γιώργο Μάτζιο. Ακούσαμε τον Μιχάλη Βραζιλιάνο. Μερικές φορές δεν είναι κακό να ευλογείς τα γένια σου όταν αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι κακό να τα ευλογείς όταν πουλάς φύκια για μεταξύ κορδέλες. Προχωράμε. Θα ακούσετε σε λίγο, τον Γιώργο Στράτζαλη, γιατί έχουμε μεταγραφή στον Άρη της τελευταίας στιγμής, George Σούταρ, στόπερ της Rangers. Ο Γιώργος θα μας δώσει σε λίγο τη μεταγραφή από τη σκοπιά του Άρη και ο παίκτης θα περάσει σε λίγο από το σκάνινγκ του Γιώργου Μάτζιου. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Σούτα, ρεπορτάζ Γιώργου Στράτζαλη, ρεπορτάζ Γιώργου Μάτζιου. Για όλο το μεταγραφικό μέτωπο του ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Καστάνης ετοιμάζει πράγματα, τον ακούσουμε σε λίγο. Και επίσης, η αγωνία βέβαια λύθηκε, ο Καρέτσας δεν έχει κάτι το ανησυχητικό, όμως δεν γνωρίζουμε ακόμα το αποτέλεσμα των ιατρικών εξετάσεων και τη διάγνωση αιτία της οποίας ήταν να πέσει, να καταρρεύσει στο χόρτο, στο 27ο λεπτό. Γι' αυτό θα πάμε αργότερα Γερμανία για να μάθουμε νεότερα για την υγεία του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Με αυτά και με αυτά πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Μετρόπολης.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
7: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
8: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
7: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
8: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι!
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει!
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει!
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει!
11: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
12: Μπαμπά, κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει!
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
16: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
19: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
19: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
18: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
20: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
21: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
22: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
23: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
24: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ, έχουμε είδηση. Ο Άρης πήρε τον Σούταρ. Θα έχουμε σε λίγο Γιώργο Μάτζιο να μας πει το who is who, τον σκανάρει ήδη. Όμως πάμε σε Γιώργο Στράντζαλη, τον απεσταλμένο μας, στο δρόμο για την Τρίπολη, για το παιχνίδι του Αστέρα με τον Άρη. Live για σας, 6 παρατέταρτο. Να πάμε στην είδηση όμως και αργότερα θα έχουμε τον Γιώργο για το παιχνίδι. Τζόρτζ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στις άγγες φίλους ατράτες.
0: Είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Έχουμε την είδηση, ορίστε.
0: Είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Ναι, ναι, σε καλό δρόμο. Πλησιάζω Αθήνα.
0: Μπράβο, μπράβο φίλε. Με προσοχή, σε παρακαλώ, ήρεμα σιγά και με προσοχή.
1: Πάντα.
0: Ωραία.
1: Έχουμε την είδηση, η οποία ήρθε πριν από λίγο και επιβιώθηκε από την ΠΑΕ. Θυμάσαι, το έλεγα και χθες, όταν αναφερθήκαμε στην περίπτωση του Γκαζάλε, του κεντρικού αμυντικού της Μπολόνια, ότι είναι η μία από τις δύο περιπτώσεις που είχε ο Άρης στη λίστα του. Ναι. Η άλλη ήταν παίκτη από την Ευρώπη, θυμάσαι, το έλεγα χθες. Σήμερα ήρθε αυτή η είδηση, η συμφωνία, για να είμαστε πιο σωστοί, πιο ακριβείς, του Άρη με τον Τζον Σούταρ, τον Σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό της Rangers, ο οποίος μάλιστα αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας, πιθανότητα την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, για να υπογράψει το συμβόλαιό του, που θα είναι διάρκειας 3 ετών. Ένας παίκτης με προσωπικότητα, ένας παίκτης με ποιότητα αγωνιστικά, ένας παίκτης με εμπειρία πρωταθλητισμού στην Rangers, που μπορεί σίγουρα να ανεβάσει το επίπεδο στο κέντρο της άμυνας και προσφέρει μία λύση στο Μιχάλη Γρηγορίου μαζί με Φαμπιάνο και Σούταλο, ένας παίκτης που είναι δυνάμει βασικού σχήματος. Έτσι.
0: Δανεικός, έτσι, αγορά, αυτό πόσα. Βρήκε,
1: δεν έρχεται. Δανεικός, συμφωνία υπάρχει για τρία χρόνια. Ακόμη δεν έχουμε λεπτομέρεια για το αν ο Άρης έδωσε κάποια χρήματα στη Rangers. Το συμβόλαιο του με την σκοτσέζικη ομάδα ήταν είχε ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
0: Ναι.
1: Έρχεται από γεμάτη σεζόν και αυτό είναι το ενδιαφέρον.
0: Θα μας τα πει ο Γιώργος Μάτζιος τώρα σε λίγο.
1: Ναι,
0: αυτά
1: και μάλιστα
0: σκανάρι,
1: ήταν αρχηγός της Rangers τα τελευταία χρόνια και διεθνής ποδοσφαιριστής στην Σκωτία με 24 συμμετοχές και μάλιστα η τελευταία ήταν και τον Ιούνιο πριν από το Μουντιάλ.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, θα έρθουμε σε σένα λίγο αργότερα.
1: Συμφωνία
0: γιατί έχουμε
1: τρία χρόνια
0: μέχρι την Κυριακή. Μέχρι την Κυριακή. Ευχαριστώ, Τζόρτζ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Στράντζαλη. Αυτά με την είδηση για τον Άρη. Τζόρτζ Σούταρ, 3 χρόνια συμβόλαιο στον Άρη. Έρχεται μέχρι την Κυριακή, θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. What a time to get it. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Μάτζιο τώρα, ο οποίος σκάναρε τον Σούταρ, τον είπε ο speaker πριν από λίγο, για να δούμε τα pros and cons, να δούμε τα συν και τα πλην και να έχουμε όπως πάντα θέλουμε μασημένη τροφή. Πρέπει να καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα. Το να γίνεις μετά Χριστόν προφήτης είναι το πλέον εύκολο. Το να έχεις άποψη πριν είναι το δύσκολο. Σε εμάς αρέσουν τα δύσκολα, ιδιαίτερα στον Γιώργο Μάτζιο που είναι στη γραμμή. Έλα, Τζόρτζ.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Πάμε να βάλουμε στη ζυγαριά τα στοιχεία για τον Τζον Σούταρ, τον 29χρονο Σκοτσέζο με ρίζες από την Αυστραλία, ποδοσφαιριστή, στόπερ.
0: Ναι.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε από τα θετικά. Καλή ηλικία, 29 ετών.
0: Mm-hmm.
2: Καλή χρηματιστηριακή αξία. 2 εκατομμύρια ευρώ για Σκοτσέζο αμυντικό σε αυτή την ηλικία είναι μια χαρά.
0: Ναι.
2: Το είπε ο Γιώργος Στράτσελς, εγώ το ανοίγω, δεν είναι μόνο η τελευταία του χρονιά γεμάτη με 38 παιχνίδια, είναι και οι δύο προηγούμενες στη Rangers με 40 και 41 αντίστοιχα.
0: Mm-hmm.
2: Άρα ένας παίκτης ο οποίος παίζει 38 και 40, 78 και 41, 119 παιχνίδια τα τελευταία 3 χρόνια σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, δείχνει κάτι πολύ σημαντικό. Πρώτον, ότι δεν έχει μεγάλους και σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Mm-hmm.
2: Δεύτερον, όταν παίζει συνεχόμενα έχεις ρυθμό, αλλά... Άρα δεν έρχεται ένας παίκτης ο οποίος είναι εκτός ρυθμού και να χρειαστεί χρόνο προσαρμογής. Δεν είναι τέτοια και η περίοδος, Γιώργο, που έχει την πολυτέλεια ο Άρης, ο ΠΑΟΚ ή οποιαδήποτε ομάδα να πάρει ένα παίκτη και να τον περιμένει.
0: Mm-hmm.
2: Δεν είμαστε 10 Σεπτέμβρη, δεν είμαστε 10 Ιούνιου. Οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το τρίτο είναι ότι έχει προσωπικότητα, γιατί οι Rangers πέρυσι τον έκανε και τον έχρισε αρχηγό.
0: Ναι.
2: Και πάμε τώρα στα χαρακτηριστικά τα δικά του.
0: Ναι.
2: Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει σχέση με το στυλ του Φαμπιάνο,
0: ναι.
2: Δεξιοπόδαρος, δεν είναι τόσο μπαλάτος όσο είναι ο Φαμπιάνο.
0: Όχι, είναι τόσο μπαλάτος, μ' άρεσε τον μπαλάτος, ναι. Τον μπαλάτος μ' άρεσε.
2: Ναι, εντάξει,
0: μπαλάτος.
2: Δεν μπορούμε να το κάνουμε μπαλάτο με το ζόρι.
0: Όχι.
2: Άλλωστε η Σκωτία δεν φημίζεται κιόλας για τους μπαλάτους στόπερ, αλλά δίνει πράγματα τα οποία ο Άρης θα χρειαστεί. Δηλαδή ναι. Δίνει σκληράδα. Ναι. Είναι πολύ αλτικός.
0: Ναι.
2: Είναι ένα 86, είναι δυνατός, μπαίνει δυνατά στις μονομαχίες. Παίρνει εύκολα κάρτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξει. Πέρυσι είχε 11 σε όλη την χρονιά στην Σκωτία.
0: Ναι.
2: Έρχεται από ένα πρωτάθλημα που ούτως ή άλλως είναι δυναμικό. Σημάμαι, Γιώργο, γιατί δεν είναι πολύ μακριά τα παιχνίδια. Ήταν βασικός και στα δύο παιχνίδια της εθνικής μας με τη Σκωτία. Στα πρόσφατα προκριματικά. Ο Γιώργος είπε ότι έπαιξε στα φιλικά πριν το Μουντιάλ, να συμπληρώσει ότι πήγε και στο Μουντιάλ, απλά δεν έπαιξε εκεί. Δηλαδή ήταν στην αποστολή της Εθνικής Σκωτίας που ταξίδεψε στο παγκόσμιο κύπελο. Τι άλλο να πούμε για τον Σούταρ. Ένας παίκτης δεξιοπόδαρος, με σκληράδα, δυνατός, νομίζω ότι κουμπώνει ιδανικά με τον Φαμπιάνο. Δηλαδή αν μου έλεγε κάποιος κάνει τον ένα δίδυμο, δεν θα το φανταζόμουν με τον Σούταλο, γιατί κάποια χαρακτηριστικά ταιριάζουν. Με τον Φαμπιάνο όμως νομίζω ότι κουμπώνει ιδανικά. Είναι αυτό που λέμε ότι για να έχεις δύο στόπερ πρέπει να μπορούν να έχουν καλή συνεργασία. Δεν μπορεί να έχεις δύο στόπερ ίδια. Δηλαδή να έχεις δύο, ξέρω εγώ, Μιχαηλίδες, οι οποίοι που έχουν πολύ καλή πάσα, έχουν γλυκό πάρσιμο μπάλας, είναι πολύ καλοί στο build-up, αλλά δεν είναι τόσο καλοί στα ψηλά, στα δυνατά μαρκαρίσματα, είναι λίγο soft. Εδώ έρχεται ένας παίκτης ο οποίος θα κουμπώσει στο Φαμπιάνο, γιατί δίνει αυτά τα χαρακτηριστικά που μπορεί να καταλάβει ο κόσμος τώρα που μας ακούει, που έρχεται από ένα πρωτάθλημα που είναι πολύ σκληρό, όπως το σκοτσέζικο, και αυτός είναι ένας πολύ δυναμικός στόπερ για να μπορέσει να καθαρίζει τα στημένα, που είναι και αυτό ένα μέρος του παιχνιδιού. Δεν έχει πάρα πολλά γκολ στην καριέρα του. Η Ρέντερ τον απέκτησε, Γιώργο, έχοντας επίσης γεμάτες χρονίες από τη Χάρτς, άρα δηλαδή είχε και μια έτσι καλή εξέλιξη στην δική του καριέρα. Ξεκίνησε από τα χαμηλά, πήγε στη Χάρτς, από τη Χάρτς πήγε στη Rangers και από τη στιγμή που δεν υπολογιζόταν φέτος το καλοκαίρι, γιατί αυτό είδα, δεν μπήκε στην αποστολή σε κανένα από τα μέχρι τώρα παιχνίδια των Rangers. Προφανώς και η Rangers συνένεσε στο να αποχωρήσει από τον Άρη. Τώρα θα υπάρξει κάποιο δάνειο ή ενίκιο, γιατί έμπαινε στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Μπορεί και η Rangers να ήθελε να αφήσει το συμβόλαιο του. Πάντως έρχεται ένας παίκτης. Την εποχή που έρχεται, Γιώργο, νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από πράσινο φως.
0: Μάλιστα.
2: Για μένα, με αυτά που άκουγα και από προηγούμενους στόπερ το προηγούμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Άρα θετικό το πρόσωπο, Τζόρτζ.
2: Ναι, αρκετά θετικό, αρκετά θετικό.
0: Αρκετά θετικό. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με Γιώργο Μάτζιο έχουμε κι άλλο ρεπορτάζ. Θα τον ακούσουμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, πάμε σε Κυριάκο Θωμαϊδη. Ακούσαμε πριν θέλω να είμαι πάντα σεμνός και θέλω πάντα να είμαι ταπεινός και πιστεύω ότι το καταφέρνω, αλλά όταν συνάδελφοι, συνεργάτες έχουν κάτι, πρέπει πραγματικά χωρίς να το έχουν ανάγκη όλο αυτό να λέγεται. Διπλή αποκλειστικότητα χθες με τον Κυριάκο Θωμαϊδη να δίνει το τέλος του με τη Λίμπαρ και το επόμενο βήμα λίγο αργότερα από τον Γιώργο Μάτζιο να δίνει σε Πανελλήνια πρώτη επίσης την συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Μανόλ Αλγουαθίλ. Η οποία, Κυριάκο, να σου πω και συγχαρητήρια που δεν τα έχεις ανάγκη.
3: Επισημοποιήθηκε.
0: Επισημοποιήθηκε σήμερα.
3: Επισημοποιήθηκε η συνεργασία με επίσημη ανακοίνωση πλέον του Ολυμπιακού. Ένας προπονητής που είναι γεννημένος το 1971, ο Ολυμπιακός πάει από Βάσκο σε Βάσκο.
0: Ναι.
3: Είναι στη ανακοίνωση πλέον του Ολυμπιακού. Ένας προπονητής που είναι γεννημένος το 1971, ο Ολυμπιακός πάει από Βάσκο σε Βάσκο.
0: Ναι.

0: Η τελευταία ομάδα του Αλγουαθίλ ήταν η Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας. Η απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη για το Μεντιλίμπαρ είχε πάρθει από τις 13 Αυγούστου.
1: Τι λες?
0: Και είπε αλήθεια ο Μεντιλίμπαρ τη δήλωσή του ότι ο κόσμος άλλαξε την διοικητική απόφαση. Στις 13 Αυγούστου το αποφασίζει, στις 14 συναντάται μαζί του, συμφωνούν ότι διαφωνούν, 1, 2, 3, 4. Ο Κοβάσεβιτς παίρνει θέση υπέρ του Μεντιλίμπαρ, ο Καρεμπέου είναι ουδέτερος, δεν λέει τίποτα. Σκεφτείτε, ο Μεντιλίμπαρ πήρε conference, πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup. Τα πήρε όλα.
1: Τα πήρε όλα, ναι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πάρει. Τι να πάρει άλλο ο Ολυμπιακός, δεν κατάλαβα. Και όμως στο μυαλό του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι πάντα η απόλυση Μεντιλίμπαρ, παρότι υποχωρεί. Υποχωρεί βλέποντας το κλίμα. Ακόμα και όταν είσαι αδιαφυσβήτητος κυρίαρχος σε μια ομάδα όπως είναι ο Μαρινάκης, όταν βλέπεις το κλίμα στον κόσμο, βάζεις νερό στο κρασί σου. Το προανάκρουσμα ήταν η ανακοίνωση της θύρας 7. Σας το είπα και χθες ότι έτσι έφυγε ο Μίτσελ, έτσι έφυγε και ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε ιδιαίτερη επαφή στο τέλος, ιδιαίτερη επαφή με τον Μαρινάκη. Του υπόθηκε ότι πρέπει να τα μαζεύει. Έτσι είναι και η μοίρα των προπονητών. Τώρα, αν θα είναι καλό ή κακό αυτό, νομίζω ότι δεν μπορεί να το πει κανένας αυτή τη στιγμή. Ούτε ο Μαρινάκης, ούτε ο Μεντιλίμπαρ, ούτε ο Αλγουαθίλ. Κανείς δεν μπορεί να το πει. Θα το δούμε στην πράξη.
1: Ναι.
0: Γίνονται κινήσεις μεταγραφικές. Έκανε κινήσεις.
1: Έκανε πολλές κιόλας.
0: Και οφείλουμε να πούμε ότι σιγά σιγά αλλάζει το πρόσωπο, αλλά αυτό θέλει και χρόνο, γιατί βάζεις καινούριο προπονητή, βάζεις καινούριους παίκτες. Δεν μπορείς να περιμένεις από τη μια μέρα στην άλλη, όσο καλοί και να είναι οι παίκτες, να αλλάξει αυτό. Ο Ολυμπιακός περνάει μια μετάβαση εντυπωσιακή από την εποχή με τη Λίμπαρ. Σίγουρα θα έχει κλειδονισμούς. Μένει να δούμε αν καταφέρει να τις απορροφήσει ο Μαρινάκης με τον Καρεμπέ και με τους άλλους. Είναι σημαντικό ότι λείπει ο Ντάρκο Κοβάσης. Ήταν κλειδί στον πάγκο του Ολυμπιακού, για όσους γνωρίζουν. Και πρέπει επίσης να πω ότι μέσα στο μυαλό της ιδιοκτησίας του Ολυμπιακού είναι ότι αυτό το πρωτάθλημα δεν χάνεται με τίποτα. Να ξέρεις δηλαδή, αυτό που είπε η θύρα 7,
1: ναι,
0: ότι δεν μπορείς να χάσεις αυτό το πρωτάθλημα, είναι μέσα στην κουλτούρα της ιδιοκτησίας του Ολυμπιακού. Ότι ο Ολυμπιακός αυτό το πρωτάθλημα πρέπει να το πάρει.
1: Πάση θυσία.
0: Ακριβώς.
1: Άρα γι' αυτό γίνονται όλες αυτές τις ενέργειες.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε, το να σου γίνει αιμονή είναι καλό. Είναι καλό, γιατί κυνηγάς έναν στόχο. Το να συμβιβαστείς ότι μπορεί να τον χάσεις, θα σε πάει πίσω. Το να σου γίνει αιμονή να το πάρεις, μπορεί να σε πάει μπροστά.
0: Ναι, υπάρχει και κάτι άλλο που το είχε πει νομίζω ένας Σλοβένος, τι ήταν, Κροάτης, τι ήταν, ο Κάτανετς.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ψύχωση.
1: Έχει γίνει. Ο Κάτανετς. Ναι. Και λέει, ψύχος, έχει γίνει ψύχωση το πρωτάθλημα. Ναι, και την επόμενη μέρα ο Κόκαλης. Πρόσεχε κάτι, λέει ο Κάτανετς ότι δεν το καταλαβαίνω αυτό. Το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό έχει γίνει ψύχωση και την επόμενη μέρα ο Κόκαλης τον απέλησε. Για τον απέλησε. Λέει, φίλε, σε εμάς είναι ψύχωση. Το θέλουμε κάθε χρόνο. Εσύ έριξε και λες ότι δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνεις. Φύγε να πας να παίξεις.
0: Μας κατηγορείς γι' αυτό.
1: Μας κατηγορείς γι' αυτό.
0: Ναι, βέβαια, ο Κόκαλης το τελευταίο του πρωτάθλημα το χάσε.
1: Δεν έχει σημασία. Δεν μπορεί να τα παίρνει. Δεν παίζει μόνο σου.
0: Πήρε τόσα.
1: Δεν παίζει μόνο σου.
0: Αλλά και το έχασε όταν είχε αποφασίσει.
1: Και στον Μπάουκ είχε γίνει ψύχο στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, φαντάζεσαι να του γίνει στον Μπάουκ ψύχο στο πρωτάθλημα.
0: Στον Μπάουκ δεν μπορεί να γίνει όπως τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν γίνεται. Για γιατί γίνεται. Γιατί συμβιβάζεσαι.
0: Βέβαια.
1: Συμβιβάζεσαι
0: ότι δεν έχει πάρει.
1: Ναι, θα το πάρει, αλλά πρόσεχε κάτι. Αυτά το ένα πολύ μάγικο. Το δεύτερο τα θεωρεί ότι είναι μια αναλαμπή. Δηλαδή, θεωρεί ότι είναι ένα σκοτεινό ουρανό και λε χτυπήσαν και δύο φωτοβολίδε. Ενώ στον Ολυμπιακό συμβαίνει το αντίθετο. Έχουμε φωτεινό ουρανό και άμα πέσει λίγο σκοτάδι, λέει αμάν σκοτάδι. Φως θέλουμε.
0: Βέβαια, εκείνο που ξέρω για τον ΠΑΟΚ, μπορεί στον ΠΑΟΚ να μην έχει γίνει ψύχωση έτσι όπως το περιγράφεις και πολύ σωστά το περιγράψες, αλλά μετά από αυτά που συνέβησαν, να ξέρεις ότι υπάρχει μια αιμονική στάση του Ιβάν Σαββίδη. Με ποια έννοια το λέω? Ότι όσο του λένε σήκω φύγε, τόσο πιο πολύ θα κάθεται.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει με το μένω φεύγω του Σαββίδη. Εγώ λέω για τα πρωταθλήματα.
0: Είναι χαρακτήρας δηλαδή.
1: Ναι, αυτό έχεις δίκιο.
0: Είναι χαρακτήρας.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Είναι μαχητής, είναι αγωνιστής, πάει μέχρι τέλους.
1: Ναι, πώς κάτι. Το μένω φεύγω αφορά το Σαββίδη. Εμάς μας αφορά ο ΠΑΟΚ. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να παίρνει πρωταθλήματα.
0: Ναι, συνειφασμένος με τον
1: αυτό, ΠΑΟΚ. Αυτό λέω, μπορεί να γίνει ψύχος και στον ΠΑΟΚ. Παίρνω πρωτάθλημα. Αυτό το θέμα. δύσκολο.
0: Αυτή τη φάση είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να το κάνει αυτό στον ΠΑΟΚ.

0: Τώρα, αν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να το κάνει, το συζητάμε. Απλώς επισημαίνω, επειδή ακριβώς ο Ιβάν Σαββίδης είναι συνδεδεμένος με τον ΠΑΟΚ, ότι αυτή η αιμονική στάση και αυτό το τσίγκλισμα που γίνεται δημιουργεί μάλλον αντίρροπες δυνάμεις και όχι αυτές που είναι επιθυμητές αυτούς που του λένε φύγε.
1: Λοιπόν, Κυριάκο, θα έχω ένα σχόλιο σου λίγο αργότερα σε κάτι άλλο. Να προχωρήσουμε όμως, να πάμε παρακάτω. Έρχεται μπροστά το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ένα θέμα. Δεύτερο θέμα. Αν πιστεύετε τον γκάλοπ μας ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος 15 του μήνα, δηλαδή 5 και σήμερα, θα καταφέρει να πάρει έναν φορ καλύτερο από αυτούς που έχει. Όχι θα πάρει έναν δεύτερο Μύθου ή έναν δεύτερο Ντιαγέ. Θα πάρει καλύτερο από αυτούς που έχει. Τον γκάλοπ σας περιμένει. Πάμε στον Γιώργο Καστάνη, γιατί είναι δύο θέματα που μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε. Με ποιον, Τζόρτζ?
2: Καλησπέρα. Με τον Θανάση Παπάζογλου, ο οποίος και άποψη έχει.
1: Φάνα του ΠΑΟΚ και στον Άρη. Έπαιξε.
2: Και άποψη έχει και τεκμηριωμένη και την έχει εκφράσει πολλές φορές στο παρελθόν. Αλλά εγώ θέλω να ξεκινήσω διαφορετικά. Καταρχήν, καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα και καλή δύναμη. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με την ερώτηση αυτή τη τελευταία επικαιρότητα με την απομάκρυνση του κυρίου Μεντιλίπαρα από τον Ολυμπιακό και την πρόσληψη άλλου προπονητή. Είναι κάτι που καταρχήν σε ξάφνιασε, σε βρίσκει σύμφωνο να γίνονται αλλαγές προπονητή αυτή τη χρονική περίοδο? Τι λες?
3: Εντάξει, χρονικά δεν είναι και η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξει προπονητή όταν έχει ξεκινήσει μια σεζόν και ενώ έχει τελειώσει η προετοιμασία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σίγουρα είναι ένα σοκ για μια ομάδα το να αλλάζει προπονητή σε τέτοια χρονική στιγμή. Αλλά ο κύριος Μεντιλίπαρα ήταν πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, πέτυχε πολλά πράγματα με την ομάδα. Θεωρώ ότι ήταν μια κίνηση την οποία συμφώνησαν και οι δύο μεριές, ότι καλό θα ήταν να γίνει το συγκεκριμένο για το καλύτερο της ομάδας του Ολυμπιακού και προχώρησαν σε αυτήν. Εντάξει, αλήθεια, λέγεται ο Ολυμπιακός στα τελευταία παιχνίδια και τη τελευταία σεζόν, αλλά και τώρα δεν παρουσιαζόταν αυτός που έπρεπε. Οπότε ίσως κρίνανε σκόπιμο να απομακρυνθεί ώστε να βρουν κάτι καινούργιο, κάτι καλύτερο. Δεν ξεχνάτε ότι ο Ολυμπιακός μέχρι να βρει με τη Λίμπαρ εκείνη τη χρονιά άλλαξε τρεις προπονητές.
2: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Στο εξωτερικό, κυρίως στην Αγγλία βέβαια, ένας προπονητής μπορεί να καθίσει ακόμα και 10 χρόνια σε μια ομάδα. Ίσως και περισσότερα. Πάντως και εδώ στην Ελλάδα έχει γίνει πρόοδος. Δηλαδή θυμάμαι ο κύριος Λουτσέσκο έμεινε στον ΠΑΟΚ μια πενταετία μετά την επιστροφή του. Ο κύριος Μεντιλίμπαρ και με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού έμεινε επίσης μια τετραετία, πενταετία, αν θυμάμαι καλά. Άρα εδώ έχει γίνει μια πρόοδος όσον αφορά την παραμονή τεχνικών. Ενώ στο παρελθόν θυμάσαι τις αλλαγές ανά εξάμηνο των προπονητών στις μεγάλες ομάδες.
3: Θυμάμαι. Είναι, έχει γίνει κάποια πρόοδος, ειδικά σε μεγάλες ομάδες όπως ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Αλλά δεν θεωρώ ότι μπορούμε να βάζουμε στη συζήτησή μας σύγκριση μεταξύ Αγγλίας και Ελλάδας.
2: Ναι.
3: Εκεί λειτουργούν τελείως διαφορετικά. Υπάρχει πίστοση, υπάρχει χρόνος. Οι απαιτήσεις βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερες, αλλά είναι και το επίπεδο πολύ μεγαλύτερο. Θέλω να πιστεύω ότι και στο μέλλον θα υπάρξουν ανάλογες περιπτώσεις όπως ο κ. Λουτσέσκου και ο κ. Μεντιλίμπαρ, ώστε να παραδειγματιστούν οι υπόλοιπες ομάδες, μικρές μεγάλες, και να δώσουν πίστοση χρόνου στους προπονητές, γιατί ο προπονητής, μην ξεχνάτε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει να χειριστεί πολλές καταστάσεις. Δεν μπορεί να κρίνεται μέσα σε ένα και δύο μήνες.
2: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ωραία. Ακούσαμε το σχόλιο σου για αυτό το θέμα της επικαιρότητας. Θέλω να πάμε και στο κλάσικο της Κυριακής. Πάω και εναντίον Άρη. Εδώ πώς βλέπεις τα πράγματα? Βαριά ήττα για τον Άρη από την ΑΕΚ. Επίσης ήττα για τον ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό με αυτό το 3-1. Και οι δύο, να το πω απλά, είναι με την πλάτη στον τοίχο.
3: Ναι, ο Άρης είναι λιγότερο με την πλάτη στον τοίχο, θεωρώ, γιατί είχε ένα κακό αποτέλεσμα, πολύ βαρύ σκορ εναντίον της ΑΕΚ, το οποίο στην ουσία του έκανε ένα πισωγύρισμα, έχοντας καλές παρουσίες από την περσινή περίοδο, έστω και σε διάφορα παιχνίδια. Και στην αρχή της καινούργιας περίοδου έδειξε μια ομάδα η οποία έχει κάποιες προδιαγραφές, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει στόχους μεγάλους, ο μόνος στόχος του Άρη, όπως είπαν και οι ίδιοι άνθρωποι του Άρη, είναι το κύπελο και να βγει όσο πιο ψηλά μπορεί. Και στην αρχή έδειξε ότι στελεχώνεται από παίχτες, ειδικά επιθετικά, μεσοπιθετικά, είναι πολύ δυνατός, αμυντικά υστερεί. Και από ό,τι βλέπω και ακούω, ψάχνουν για αμυντικούς.
2: Πήρε έναν αμυντικό, ο Άρης ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Θυμίζω απλά την είδηση για όσους άνοιξαν τώρα, Θανάση, και τους δέκτες του ραδιοφώνου μας, την είπε λίγο νωρίτερα ο Γιώργος Στράντζαλης. Ανακοίνωσε, μάλλον υπάρχει συμφωνία με τον Σκοτσέζο στόπερ Τζον Σούταρ, ο οποίος έρχεται στην Θεσσαλονίκη, να μένει στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα προλάβει να παίξει την Κυριακή, έτσι. Ίσως είναι λίγο δύσκολο.
3: Η θέση των αμυντικών στον Άρη είναι θέση που πονάει. Και είναι εκεί που στην ουσία υστερεί ο Άρης. Φάνηκε πάρα πολύ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, που η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που βλέπουμε που δεν συγχωρεί. Η ομάδα είναι, δουλεύει όπως πρέπει να δουλεύει. Και έφτασε το σκορ σε αυτό το μέγεθος.
2: Ναι.
3: Ο Άρης θεωρώ ότι πρέπει να κοιτάξει πολύ τα μετώπισθεν, γιατί μεσοεπιθετικά θα βρει λύσεις, θα βρει ευκαιρίες mm-hmm. στο παιχνίδι. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη θεωρώ ότι είναι, αν πούμε με την πλάτη, ότι έχω περισσότερο από ότι ο Άρης. Γιατί έρχεται από ένα αρνητικό ξεκίνημα, με πολλές και διάφορες καταστάσεις να επηρεάζουν την ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι γι' αυτό ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό, ώστε να κοιτάξει το μέλλον πιο αισιόδοξα και σε συνδυασμό με τα διοικητικά να προσπαθήσουν να βρουν τους παίχτες που χρειάζεται, ώστε να καλύψουν κάποια κενά για να μπορέσει η ομάδα να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, γιατί ο ΠΑΟΚ κακά τα ψέματα είναι ομάδα η οποία έχει στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος με κάτι λιγότερο.
2: Mm-hmm. Κατανοητό. Τώρα, στον ΠΑΟΚ προσθέθηκε ο αμυντικός ο Βραζιλιάνος ο Ρικάρτο Κώστα. Μπήκε στις προπονήσεις από Δευτέρα, από Τρίτη μάλλον. Προσθέθηκε και ο Γιάκιτς, ο Κροάτης αμυντικός μέσος. Αυτοί οι δύο παίκτες, εφόσον βγάλουν τις προπονήσεις κανονικά μέχρι και το Σάββατο, μπορεί να είναι ενδεκαδάτη. Δεν λέω να επικαλεστεί στην κοινή ποδοσφαιρική λογική, αλλά την αναγκαιότητα για την ενίσχυση σε θέσεις που ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι πονάει στα προηγούμενα παιχνίδια.
3: Κοιτάξτε να δείτε, εφόσον έχουν καλύψει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με τις ομάδες τους και είναι σε καλή κατάσταση,
2: σωστό.
3: Θεωρώ ότι και από την πρώτη μέρα μπορούν να μπουν μέσα να παίξουν.
2: Mm-hmm.
3: Βέβαια είναι ένα ντέρμπι. Ένα ντέρμπι το οποίο οι λεπτομέρειες μπορεί να κάνουν τη διαφορά.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι στην κρίση του προπονητή, είναι στο πώς θα δει τους ποδοσφαιριστές, έστω και σε μία και σε δύο προπονήσεις. Και αναλόγως θα πράξει. Αλλά δεν θεωρώ ότι εδώ που έχει φτάσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, να το πω, δεν μπορεί να βάλει ένα ποδοσφαιριστή από την πρώτη μέρα που πάρει.
2: Κατανοητό.
3: Ο Κωνσταντέλιας βγήκε στη Ντόρτμουντ, έκανε ένα τεράστιο άλμα και από τις πρώτες μέρες εξέπληξε τους πάντες.
2: Με το καλημέρα.
3: Που είναι το επίπεδο το ελληνικό με το γερμανικό, είναι μέρα με τη νύχτα.
2: Ναι.
3: Οπότε ναι. Δεν θεωρώ ότι το επίπεδο το ελληνικό είναι τέτοιο ώστε να μην μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να παίξει από την πρώτη μέρα, αν και εφόσον έχει προπονηθεί κατάλληλα και είναι σε καλή κατάσταση.
2: Ωραία. Επίσης, ακόμη μια ερώτηση πριν να ολοκληρώσουμε. Πού κρίνεται το ντέρμπι, στην καλή επιθετική λειτουργία της κάθε ομάδος, γιατί εκεί υπάρχουν λύσεις και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Ή στην αμυντική λειτουργία που μέχρι τώρα και για τον ένα και για τον άλλον υπάρχει έτσι μια αμφισβήτηση, αν θέλεις, δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα, μέχρι τώρα τουλάχιστον.
3: Εγώ δεν θα πω κανένα από τα δύο. Εγώ θα πω ότι ένα τέτοιο ντέρμπι κρίνεται μόνο στην ψυχή και στο πάθος, στο πόσο θέλει ο καθένας να το κερδίσει. Αλλά επειδή αυτές οι ομάδες είναι καινούργιες ομάδες και επειδή έχουν πολύ βόρτους ποδοσφαιριστές, αυτό το μόνο πράγμα που μπορούν να πετύχουν οι άνθρωποι γύρω από τις ομάδες, επειδή μιλάμε για ξένους, ο Άρης στην ουσία δεν έχει Έλληνα. Δεν μπορούν να ξέρουν τι είναι το Άρης ΠΑΟΚ, εκτός από κάποιους παλιούς. Ο ΠΑΟΚ έχει κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι ναι, ξέρουν τι είναι το ΠΑΟΚ Άρης. Αλλά και πάλι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να το γνωρίζουν όσο το γνωρίζανε ποδοσφαιριστές που είναι παροτοκαπνισμένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Ναι.
3: Εφόσον λοιπόν δεν μπορεί να του το περάσει και δεν ξέρουν πραγματικά τι είναι ο Άρης ΠΑΟΚ, ύστερα κοιτά τα τακτικά. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες πρέπει, ειδικά ο Άρης, να προσέξει τα μετώπιστε ώστε να μην δεχτεί γκολ. Γιατί αν δεχτεί γκολ μετά στην Τούμπα θα είναι λίγο δύσκολο το έργο του. Όπως είδαμε, αντιμετωπίζει προβλήματα αμυντικά. Μεσοεπιθετικά είναι καλός. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει συνοχή
2: ναι.
3: και πρέπει να πετύχει κάποιο γκολ ώστε να μπορέσει να ξεκλειδώσει την άμυνα του Άρη. Αυτό θεωρώ εκεί θα παιχτεί.
2: Ωραία. Τώρα, απλά να θυμίσουμε στους φιλάθλους ότι σήμερα ο Άρης 6 παρατέταρτο αγωνίζεται στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Για το θεσμό του κυπέλλου θα υπάρχει και live μετάδοση από το Μετρόπολης, από τον Γιώργο Στράντζαλη. Θανάση, ευχαριστούμε θερμότατα για την συνομιλία και για την καταγραφή των απόψεων. Την καλησπέρα μας. Καλή συνέχεια σου.
3: Καλησπέρα,
2: καλή συνέχεια. Να είσαι γερός.
1: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με Θανάση Παπάζογλου και Γιώργο Καστάνη. Χρωστάμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ σε λίγο από τον Γιώργο τα μεταγραφικά. Σας θυμίζω το γκάλωπ στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 955. Έχουμε τον Γιώργο Στράντζαλη καθοδόν για την Τρίπολη, το παιχνίδι του Άρη για το κύπελο για τον Αστέρα. Live για σας από το Μετρόπολης 95,5. Έχουμε ανακοίνωση της οικογένειας του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε βάρος του Ρέμου και της συναυλίας. Κάθε μιλάει για τα κυκλειδώματα που έχουν φράξει όλο τον χώρο. Οι αντιδράσεις συνεχίζονται. Ο Δήμος ποιεί την ίσα. Εδώ δεν φταίει κανένας, φταίει μόνο ο Δήμος. Δίνει το πράσινο φως, ναι ή όχι? Αν το δίνετε, σωστά γίνεται η συναυλία εκεί. Αν όχι, πρέπει να πείτε συγγνώμη, πρέπει να αποσυρθείτε από εκεί. Θα δώσουμε ρεπορτάζ, θα πάμε και στη Γερμανία σε λίγο. Καρέτσας, τι γίνεται? Περιμένουμε τις ιατρικές εξετάσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Σε λίγο, πάρα πολύ λίγο και πάλι μαζί.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Είσαι επιπλοποιός? Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
9: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
8: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
9: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
10: Τα αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
11: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα?
10: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
11: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
10: Α, λόγω της έκθεσης,
11: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
12: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου? Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά Κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά Κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
17: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
18: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
19: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
20: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
21: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
20: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
21: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
22: Σίγα την κομισιόν.
20: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
21: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
20: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
23: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
24: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
25: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
26: Στα καλύτερα που έλκονται.
25: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Κυρία Γκουλιώνη, please stay alert, γιατί έρχεται ο διαγωνισμός. Οι πέντε πρώτοι που θα καλέσουν στο 2-31-0-90-90-90 σε προσφορά της Superbet και του Μετρόπολης 95,5, έχετε δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν διπλές ατομικές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Όλα αυτά στον Superbet 20ο επαιτειακό διεθνή μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος. Οι γραμμές, κυρία Γκουλιώνη, ανοίγουν από τώρα στο 2-31-0-90-90-90. Οι πρώτοι πέντε κερδίζουν δωρεάν διπλές ατομικές συμμετοχές. Προχωράμε. Και καθώς έχω Πέτρο Κανακούδη στην γραμμή, για να πιάσουμε λίγο εδώ, ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή. Πέτρο, τρέχεις καθόλου ή όχι? Τι κάνεις, Πέτρο?
1: Τρέχω, αν τρέχω, λέει.
0: Τρέχεις επαγγελματικά, τρέχεις ή τρέχεις, κάνεις κανένα τζόκι?
1: Απ' όλα, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Τι να παίξουμε, ΠΑΟΚ, Άρης, λες, την Κυριακή? Άσο, Χ2, τι θα παίξουμε?
1: Δεν έχω πολλές γνώσεις έτσι όπως το θέτεις.
0: Καλά, πες μας, θα νικήσει ο ΠΑΟΚ, θα νικήσει ο Άρης ή θα έρθει ο Παλί?
1: Να μιλήσω ποδοσφαιρικά.
0: Ποδοσφαιρικά θα μιλήσουμε.
1: Ναι, δείχνει ότι ο Άρης έχει έρθει από μια έτσι πολύ άσχημη ήττα με ένα ευρύ σκορ. Δεν αρμόζει ούτε στην ιστορία του συλλόγου, ούτε στην ίδια την ομάδα.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει σε ένα ντέρμπι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, όπου και ο ΠΑΟΚ δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
0: Ναι. Άρα πάμε το μη χείρον βέλτιστον.
1: Ναι, πολύ ζορισμένες καταστάσεις και για τις δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι ντέρμπι. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ συντηρητικό το παιχνίδι.
0: Ναι. Τι εννοείς θα είναι πολύ συντηρητικό, Πέτρο?
1: Θεωρώ ότι δεν θα πάρουν και οι δύο ομάδες ρίσκα.
0: Δεν θα πάρουν, λες?
1: Να παιχτεί ανοιχτό και επιθετικό ποδόσφαιρο, έτσι πιστεύω. Διότι μία ενδεχόμενη ήττα με τα δεδομένα που είναι τώρα και στις δύο ομάδες, νομίζω ότι θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα για τη μετέπειτα συνέχεια και των δύο συλλόγων. Όποιος χάσει.
0: Άρα θα ξεκινήσουν και οι δύο, λες, από το πώς να μην χάσω και όχι πώς να κερδίσω.
1: Έτσι νομίζω. Αυτό εισπράττω από τις αποδόσεις των ομάδων και την ψυχολογία γενικότερα που μπορώ να αφουγκραστώ σαν θεατής.
0: Ναι.
1: Αυτό θεωρώ ότι συμβαίνει. Πλέον η ψυχολογία είναι αρνητική.
0: Ναι, και βέβαια το καταλαβαίνουν όλοι ότι όποιος χάσει εδώ πέφτει σε μια περιδίνηση εσωστρέφειας μετά.
1: Ακριβώς ότι είπα, το είπες με πιο εκλεπτισμένο τρόπο.
0: Ναι, γιατί μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Άμα χάσεις, αν λέγεσαι ΠΑΟΚ και χάσεις, ή λέγεσαι Άρης και χάσεις από τον ενό αντίπαλο, πάλι κάνεις βήματα προς τα πίσω.
1: Στον ΠΑΟΚ υπάρχει από την αρχή της σεζόν, υπάρχει ο αποκλεισμός. Υπάρχει η ήττα από τον Παναθηναϊκό με τον τρόπο που ήρθε. Γενικότερα βλέπουμε ότι η ομάδα δυσκολεύεται να πιάσει τα υψηλά στάνταρ απόδοσης που είχε τα προηγούμενα έτη. Από την άλλη, ο Άρης υπάρχει ένας ενθουσιασμός, αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές, αλλά στο πρώτο σοβαρό και τεστ δέχθηκε 5 γκολ.
0: Ναι.
1: Όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ένα ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων και της αντιπαλότητας που υπάρχει. Οπότε θεωρώ ότι δεδομένη στιγμή, αν έρθει μία ήττα για κάποια ομάδα έτσι όπως είναι η κατάσταση, θα μπουν σε περιττέρω προβλήματα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το κρατάω αυτό που είπες. Μου άρεσε πάρα πολύ η προσέγγισή σου ότι θα κατεβούν όχι για να κερδίσουν, πως δεν θα χάσουν. Γιατί ξέρουν ότι όποιος χάσει μπαίνει στην εσωστρέφεια μετά. Γίνεται πολλή κουβέντα για τον Πελκίνιο, το οποίο βλέπεις αγκαλιάζει τον προπονητή, βάζει τα γκολ, τον βγάζει μετά με τον Παναθηναϊκό, πρώτη αλλαγή. Τι λες?
1: Εντάξει, τώρα εγώ έχω τεφτεί ανοιχτά ότι είμαι πάντοτε υπέρ των Ελλήνων ποδοσφαιριστών.
0: Ναι.
1: Ο Πέλκας είναι ένας ποδοσφαιριστής, γέννημα θρέμα της ομάδος. Αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που μπορεί να συμβαίνουν μέσα στην ομάδα. Έχει άμεσα με την επαφή με τον κόσμο, γιατί είναι ένας άνθρωπος, εκτός από ποδοσφαιριστής, είναι και άνθρωπος της κοινωνίας, κυκλοφορεί, ο κόσμος του μιλάει, είναι Έλληνας, αφού γκράζεται το σφιγμό και τον παλμό του ΠΑΟΞΗ. Έχει έρθει ένας καινούριος προπονητής, κάνοντας κάποιες ενέργειες, θεωρώ ότι στηρίζει και τον προπονητή. Άλλωστε το είχε πει και ο ίδιος στις δηλώσεις του μετά τον γκολ που είχε βάλει, ότι ζήτησε από τον προπονητή την ευκαιρία, ο προπονητής του την έδεσε, πέτυχε ένα γκολ και πανηγύρισε μαζί του.
0: Για να σου κάνω την αλήθεια, μου φάνηκε παράξενο αυτό να λέγεσαι Πέλκας, να έχεις φορέσει δεκάδες φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας, να έχεις τόσες συμμετοχές και να λες στον προπονητή, δώσε μου την ευκαιρία να παίξω. Να το πει ένας 19χρονος, να πω εντάξει, δικαιολογημένα 19χρονο, του λέει τον προπονητή, δώσε μου ευκαιρία να σου δείξω ποιος είμαι. Αλλά ο Πέλκας έχει ανάγκη σήμερα να δείξει ποιος είναι.
1: Δεν νομίζω ότι το έκανε με αυτή την ψυχολογική διάθεση να αποδείξει, να δείξει αν αξίζει να είναι στον ΠΑΟΚ ή αν αξίζει να παίζει. Είναι και ο εγωισμός του ποδοσφαιριστή ότι ενδεχομένως στην αρχή της χρονιάς δεν ήταν από τις βασικές επιλογές, ήρθαν κάποια αρνητικά αποτελέσματα. Βάσει των αρνητικών αποτελεσμάτων εκμεταλλεύτηκε αυτή την ευκαιρία, έβγαλε τον εγωισμό του και είπε στον προπονητή του ότι κοίταξε να δεις, είμαι και εγώ εδώ, υπολόγισέ με, δώσε μου την ευκαιρία να στο δείξω.
0: Ναι.
1: Ο ποδοσφαιριστής, μην ξεχνάμε ότι καθημερινά πρέπει να αποδεικνύει αν αξίζει να φοράει το βάρος της εκάστοτε φανέλας της οποιασδήποτε ομάδος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μετράει μόνο η ιστορία του κάθε ποδοσφαιριστή ατομικά,
0: mm-hmm.
1: αλλά καθημερινά πρέπει να αποδεικνύεις ο καθένας ότι πρέπει αξίζει που είναι στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Ολυμπιακό, στο Λευαδιακό, ας πούμε.
0: Mm. Πέτρο, μ' αρέσει πάρα πολύ που κουβεντιάζουμε, θα τα ξαναπούμε και κρατάω την προσέγγισή σου για τον ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρη, η οποία νομίζω συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, τη βρίσκω πάρα πολύ σωστή. Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Χάρηκα, Πέτρο μου. Υγεία να έχεις, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Πέτρο.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ
1: καλά
0: πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχωράμε. Λοιπόν, θα πάμε πίσω στον Ολυμπιακό. Ακούσατε τη διπλή αποκλειστικότητα Κυριάκου Θωμαίδη και Γιώργου Μάτζιου. Το τέλος του Μεντιλίμπαρ. Η άφιξη του Αλγουαθίλ. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Το είπε χθες ο Κυριάκος Θωμαίδης ότι εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη εκτίμηση του Βαγγέλη Μαρινάκη στο πρόσωπο του Ρασβάν Λουτσέσκου.

0: Το ερώτημα είναι από τη στιγμή που ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει πάρα πολύ ψηλά σε κορυφαία εκτίμηση το Ρασβάν Λουτσέσκου, γιατί δεν έκανε την κίνηση για το Ρασβάν. Θα πει κάποιος ότι αν χτυπούσε ο Μαρινάκης την πόρτα του Ρασβάν Λουτσέσκου, τον οποίο εκτιμάει πάρα πολύ, θα εισέπρατε αρνητική απάντηση, γιατί ο Ρασβάν έχει έναν χώρο μόνον για έναν, για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, όπως το γεγονός ότι ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο με την Al Sadd για 2 χρόνια, κάνει πράγματα και θάματα ήδη στο Κατάρ και προσέξτε την ηλικιώδη αμοιβή του, 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 10 εκατομμύρια ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του Ρασβάν Λουτσέσκου για 2 χρόνια. Αυτές, ναι, είναι δυσκολίες. Έτσι ο Μαρινάκης κατέληξε στον Αλγουαθίλ, ο οποίος όμως έχει, αν ψάξει κανείς, και το ψάξει ο Γιώργος Μάζιος, έχει σχέση και με Ελουστόντο στον ΠΑΟΚ, αλλά και με Λύση στον ΠΑΟΚ. Τώρα τι σχέση μπορεί να έχει ο Αλγουαθίλ, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, με τον Ελουστόντο και με τον Λύση, Γιώργος Μάζιος μας λύνει την απορία. Έλα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και πάλι. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλγουαθίλ είναι ο ποδοσφαιρικός πατέρας, αν μπορούμε να το πούμε, του Ελουστόντο,
0: ναι.
1: Γιατί είναι στο top 5 των ποδοσφαιριστών που έχει συνεργαστεί στην καριέρα του. Και επειδή πρέπει να μιλάνε οι αριθμοί όταν λέμε κάτι τέτοιο, ο Ελουστόντο έχει αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Αλγουαθίλ στη Σοσιεδάδ 227 παιχνίδια. Σε 10 σεζόν, 3 στη β' ομάδα και 7 στην μεγάλη ομάδα. Άρα όταν συνεργάζεσαι με ένα προπονητή για 10 χρόνια, 7 στην προκειμένη περίπτωση, γιατί από το 18 μέχρι το 25 ήταν ο Αλγουαθίλ της Σοσιεδάδ, είναι ο ποδοσφαιρικός σου πατέρας και επαναλαμβάνω, επειδή τα έβλεπα και λίγο το πρωί, είναι στο top 5, δηλαδή νομίζω είναι στο 3 ή στο 4 των παικτών που έχουν τις περισσότερες συμμετοχές με τον συγκεκριμένο προπονητή. Είναι δηλαδή μια σχέση πάρα πολύ καλή και επειδή ο Αλγουαθίλ έρχεται σήμερα και το απόγευμα θα προπονήσει του Ρέντι των Ολυμπιακών, να θυμίσω στον κόσμο ότι πιθανόν θα βρεθούν αντιμέτωποι οι δυο τους το Νοέμβριο. Αρχές Νοέμβρη είναι το πρώτο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Του Αλγουαθίλ δηλαδή με τον Ελουστόντο. Θα έχουν όμως και ντέρμπι Αλγουαθίλ Λύση.
0: Αμάν,
1: και για όσους δεν το θυμούνται,
0: ναι,
1: γιατί πρέπει να πάνε λίγο πιο πίσω,
0: ναι,
1: γιατί πέρυσι πολλοί ήταν στην Οσασούνα, ο Αλγουαθίλ δεν ήταν στην Ισπανία,
0: ναι,
1: είχε πάει στην Αραβία. Πιο πριν όμως υπάρχει ένα παιχνίδι, Λεβάντε Σοσιεδάδ 2022. Είναι η πρώτη απόπειρα του Λύση στη μεγάλη κατηγορία. Ο Λύση λοιπόν σε εκείνο το παιχνίδι είχε νικήσει τον Αλγουαθίλ με 2-1. Mm. Παιχνίδι, επαναλαμβάνω, 2022 για τη Λα Λίγκα, Λεβάντε Σοσιεδάδ 2-0. Ο 2-1, συγγνώμη, ο Λύση νίκησε τον Αλγουαθίλ. Και ο Αλγουαθίλ είναι και ένας άνθρωπος που το γνωρίζουν καλά και οι φίλοι του ΠΑΟ, γιατί πέρυσι για τη League Stage του Europa League είχε νικήσει Σοσιεδάδ τον ΠΑΟ με Λουτσέσκο ΠΑΟ. Τότε 2-0. Στην έδρα των Βάσκων που είχαν ταξιδέψει και πάρα πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ. Οπότε είναι πάρα πολύ η γνώριμη που θα βρει εδώ ο Αλγουαθίλ, ο οποίος όπως αποκαλύψαμε χθες είχε συμφωνήσει ήδη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και σήμερα το απόγευμα θα τον παρουσιάσει μάλιστα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, παρουσία και του Αντώνιο Κορδόν, του αθλητικού διευθυντή, ο οποίος έκανε τις επαφές όλο αυτό το διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Και από ό,τι μαθαίνω, Γιώργο, θα τον κάνει και τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Μαθαίνω για απολαβές 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα να το τσεκάρουμε αυτό,
0: ναι,
1: αλλά αυτή είναι η ενημέρωση που έχω και τον Βάσκο τεχνικό που θα παρουσιαστεί το απόγευμα και θα κάνει ντεμπούτο το Σάββατο κόντρα στον Όφη στο Καραϊσκάκης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Άρα επίσημη παρουσίαση του Αλγουαθίλ, Μεντιλή Μπαρτέλος, Αλγουαθίλ ο νέος εκλεκτός, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και θα μάθουμε σε λίγο από τον Νίκο Αναστόπουλο αν συμφωνεί ή όχι με την αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό. Μέχρι να τον έχουμε τον Νίκο. Για σας, γιατί η σύνδεση αποκτά παγκόσμια δύναμη, η δική σου σύνδεση, η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr να μάθεις περισσότερα για όλες αυτές τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Λοιπόν, πάμε σε Νίκο Αναστόπουλο να δούμε αν ξαφνιάστηκε με την αλλαγή προπονητή στο Ολυμπιακό ή ήταν κάτι το οποίο το θεωρεί λογικό και το περιμέναμε κιόλας. Νικόλα, τι κάνεις φίλε, πώς είσαι? Οπ, έπεσε η γραμμή με Νίκο Αναστόπουλο, τον καλούμε ξανά. Θα έχουμε τον Αναστόπουλο για να κλείσουμε το θέμα του προπονητή για τον Ολυμπιακό. Και θα πρέπει να πάμε σε, λίγο αργότερα σε Γιώργο Στράντζαλη. Είναι καθοδόν για την Τρίπολη το παιχνίδι του Αστέρα με τον Άρη Κύπελο, 6 παρατέταρτο, live για σας Μετρόπολης 95,5. Κρατήστε την είδηση, την ακούστε από το Μετρόπολης. Ο Άρης απέκτησε τον Σίταρ, τον Τζορτ Σίταρ, τον Στόπερ της Rangers. Αναμένεται στην Θεσσαλονίκη μέχρι την Κυριακή. Θα υπογράψει συμβόλαιο τριετούς συνεργασίας. Λοιπόν, Τρίτη και Φαρμακερή με Νίκο Αναστόπουλο. Να δούμε, θα τον ακούσω ή θα έχει πέσει γραμμή. Νικόλα.
2: Έλα.
0: Πω, ρε φίλε, έκανα τρεις φορές το σταυρό μου έκανα. Τρεις φορές. Για να εξορκίσω το κακό.
2: Υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι πάνω από τις δυνάμεις. Να κάνουμε.
0: Πώς είσαι, Νικόλα?
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Σε ευνηδίασε η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό ή το περίμενες?
2: Λίγο πολύ όλοι μας το περιμέναμε. Γιατί και την προηγούμενη φορά πάλι που τα είχαμε ξαναπεί, είχα τονίσει ότι εντάξει, καλός και άγιος ο Μετυλίμπαρ, δεν συζητάμε. Προσέφερε πάρα πολλά, πήρε το κύπελο και ούτω καθεξής. Αλλά αν φώναζε για τους παίκτες, έλεγε για τους παίκτες. Οι παίκτες ήρθανε. Και ήρθανε παίκτες μεγάλης αξίας. Έτσι, με πολύ μεγάλα
0: συμβόλαια,
2: χρηματικά αγορά, ποσά, ναι, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αλλά βλέπαμε ότι είναι τα ίδια πράγματα πάλι. Γιατί ο Ολυμπιακός, αυτές οι μεγάλες ομάδες, ξέχωρα ότι η νίκη που είναι το ζητούμενο, όταν έχεις και τους παίκτες, ναι, αυτής της αξίας, απαιτείς και... να έχει και καλό θέαμα. Μα θα μου πεις τώρα, επειδή είναι η αρχή του πρωταθλήματος. Ναι, αλλά βλέπαμε ότι η ίδια εικόνα, η περσινή προς το τέλος, είχε μεταφορθεί δηλαδή και τώρα.
0: Νίκο, πες μου κάτι, πώς είναι δυνατόν ένας προπονητής ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, παίρνει τον κόφερες, παίρνει πρωτάθλημα, παίρνει κύπελο, μετά να χάνει όλο αυτό? Τι, αλλάζει ο προπονητής, χάνει την όρεξή του, τη διάθεσή του? Πώς το εξηγείς?
2: Κοίταξε Γιώργο, όταν δεν είσαι μέσα από βιτήρια και δεν είσαι κοντά σε μια ομάδα, δεν μπορεί να έχει ξεκάθαρη άποψη.
0: Σωστό,
2: δηλαδή,
0: σωστό.
2: Να ξέχασε την προπονητική δεν γίνεται.
0: Ναι.
2: Να μην τον ακούν οι παίχτες, που να ξέρεις.
0: Ναι.
2: Να λέει άλλα και να γίνονται άλλα,
0: ναι,
2: δεν μπορεί να το γνωρίζεις.
0: Ναι.
2: Απλά ξέρεις, καμιά φορά όμως ο προπονητής, θα δανειστώ μια λέξη που είπε ο μεγάλος Γιάννης Πάριος, ότι Δεν είμαστε δηλαδή δημόσιοι υπάλληλοι να σταματήσουμε και να παίρνουμε σύνταξη. Γιατί το λέω αυτό, ότι ξέχασε την προπονητική? Όχι.
0: Όχι.
2: Αλλά κάποια στιγμή έρχεται το πλήρωμα του χρόνου που όταν επί 2,5 χρόνια τώρα βλέπεις το ίδιο πρόσωπο, κάνεις τα ίδια πράγματα, λες τα ίδια πράγματα, κάπου μετά και μέσα σου, δεν θα έλεγα τη λέξη χαλαρώνεις, γιατί αυτές οι ομάδες, είμαστε εσύ τι να πει.
0: Ναι, άρα ήθελαν μία ανανέωση και ο κύκλος έκλεισε. Πες μου τώρα κάτι, ο Ολυμπιακός θέλει το πρωτάθλημα φέτος εδώ και τώρα. Το ζητάει ο Μαρινάκης, το ζητάνε η Θύρα 7, το ζητάνε όλοι. Αυτή η αλλαγή προπονητή, ναι, ενώ έχει ξεκινήσει χρονιά, βοηθάει ή όχι?
2: Πάντα μια αλλαγή, όταν γίνεται, πάει προς τη θετική πλευρά.
0: Ναι.
2: Γιατί το λέω? Γιατί έρχεται ένας καινούργιος προπονητής,
0: ναι,
2: και αμέσως οι παίχτες, επειδή έχω διατελέσει και παίξει και μετέπειτα προπονητής, έχω περάσει από τα δύο στάδια, μπορώ να σου πω την άποψή μου.
0: Ναι.
2: Έτσι, και γι' αυτό και με ρωτάς. Λοιπόν, θα προσπαθεί ο κάθε ποδοσφαιριστής να δώσει να δώσει ακόμη και στην προπόνηση,
0: ναι,
2: γιατί η προπόνηση είναι η εικόνα του παιχνιδιού,
0: ναι,
2: να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Οπότε λοιπόν ανεβάζει το κίνητρο σε όλους τους παίκτες Και όταν θα έρθει την Κυριακή και θα επιλαγούν οι παίκτες, επιλεγούν οι παίκτες οι οποίοι θα ξεκινούσουν το παιχνίδι το Σαββάτο εναντίον του Όφη, θα προσπαθήσουν λοιπόν να δείξουν, τον καλύτερό τους εαυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι δηλαδή η αλλαγή. Και τώρα,
0: τι θα γίνει σε βάθος δηλαδή, χρόνου, θα το δούμε αυτό.
2: Είναι μια άλλη ιστορία, γιατί όλοι κρινόμαστε, δυστυχώς Γιώργο μου, προπονητής,
0: εκ του αποτελέσματος,
2: επειδή είναι ένας, πάντα κρίνεται εκ του αποτελέσματος.
0: Ναι.
2: Δεν είναι έπαιξα καλά. Έπαιξα καλά βεβαίως. Συμφωνούμε.
0: Ναι.
2: Αλλά σε αυτές τις ομάδες και γενικά στο ποδόσφαιρο, το έπαιξα καλά σημαίνει ότι κέρδισες.
0: Ναι.
2: Εάν έχεις παίξει καλά.
0: Και δεν κέρδισες, τι να το κάνω. Πόσο δίκιο έχεις, Νίκο, πόσο δίκιο έχεις.
2: Στο τέλος θα έρθει και θα πει, όταν γίνεται η βαθμολογία, θα πεις ότι κοίταξε να δεις, σε τρία παιχνίδια στην αρχή έπαιξα καλά. Θα μου δώσετε τις βαθμούς. Και αυτό.
0: Καλό.
2: Δεν γίνονται αυτά, πουθενά.
0: Καλό.
2: Οι ομάδες, αυτός ο οποίος μένει στην ιστορία, μένει στην ιστορία για τα επιτεύγματά του. Ποιο είναι, ότι πήρα το πρωτάθλημα. Ξέρεις κανένας να έχει μείνει στην ιστορία μόνο γιατί έπαιξε καλή μπαλά. Όχι. Τώρα, αν συνδυάζεις την ουσία που είναι η βαθμή με το θέαμα, είναι το καλύτερο. Ποιος δεν το θέλει.
0: Μάλιστα. Νικόλα μου, χάρηκα φίλε πάρα πολύ. Ήθελα να πεις κάτι, σε διέκοψα.
2: Όχι. Λέω, εγώ είμαι αυτή της άποψης.
0: Πάρα πολύ.
2: Το ότι έπαιξα καλά σημαίνει ότι κέρδισε μια ομάδα. Από τη στιγμή που δεν κερδίζει,
0: τι να το κάνω.
2: Δεν έπαιξε καλά. Είναι απλά.
0: Ευχαριστώ Νίκο μου, χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Νικόλα, γεια σου Νίκο μου. Λοιπόν, έχει δίκιο να σε πει, δεν το κάνω να παίζω καλά, μα δεν κερδίζω. Το έπαιξα καλά σημαίνει κέρδισα. Έπαιξα καλά και έχασα, δεν λέει απολύτως τίποτα. Λοιπόν, η Telecom είναι εδώ και φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Πού? Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Έχουμε και πρόγραμμα. Γιώργο, θες να το πεις τώρα. Θες να πάμε μόνο σε ΠΑΟΚ ΑΡΗ. Είναι η 5η-6η αγωνιστική.
3: 5η έως και 16η αγωνιστική. Oh. Άρα το αφήνουμε αμέσως μετά. Θα επικεντρώσουμε σε ΠΑΟΚ ΑΡΗ Ηρακλία. Ακριβές πρόγραμμα, ημερομηνίες διεξαγωγής και ώρες έναρξης των αγώνων των τριών ομάδων.
0: Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 2:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Μετρόπολης!
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
9: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
12: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
13: Να αποζημιώνει άμεσα.
12: Άλλο.
13: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
12: Άλλο.
13: Να έχει λογικές τιμές.
12: Άλλο.
13: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
12: Άλλο.
13: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
12: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
6: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
14: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
15: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
14: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
15: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
14: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
15: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
14: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
20: Στα καλύτερα που έλκονται.
19: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
21: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
22: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
21: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
22: Για ποιο αυτοκίνητο?
21: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
25: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
26: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
27: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
28: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
29: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν τα λέντα και κλήσεις σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
30: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ, προσπαθούμε να είμαστε παντού. Πάμε γρήγορα με Γιώργο Καστάνη, γιατί έχει βγει το πρόγραμμα. Πάμε με τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή, να κάνουμε focus εκεί. Έλα, Τζόρτζ.
1: Εντάχει, από 5η ως 16η αγωνιστική, 5η αγωνιστική, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Άρης Ηρακλή στις 7.30, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9 το βράδυ, 6η αγωνιστική. Πάντα βλέπω το πρόγραμμα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 το απόγευμα, Άρης Βόλος 11 Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα, το μοναδικό παιχνίδι. 7η αγωνιστική, πριν πάμε προφανώς σε κάποιο
0: όλα,
1: καλεσμένο μας, 18 Οκτωβρίου Κυριακή ΠΑΟΚ Ηρακλής. Και την ίδια ημέρα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μία ώρα νωρίτερα στις 8 η ώρα έναρξης, Κηφισιά Άρης. Επίσης, 8η αγωνιστική για τις 25 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, Άρης Ατρόμητος στις 7.30, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, Όφι ΠΑΟΚ στις 8, μία μέρα νωρίτερα, 24 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, ο Ηρακλής υποδέχεται την Κηφισιά, καλύψαμε μέχρι και την 8η αγωνιστική.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Καστάνη. Θέλω να πάμε, θα πάμε σε λίγο στο ρεπορτάζ, πως ο Γιώργος Μαζωνάκης στα 54 του έφυγε από τη ζωή.

0: Έχουν πάρα πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα για το πώς και το τι, ποιες είναι οι αιτίες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Θεραπεία αντιγύρανσης, αυτή στην οποία επιβλήθη, θεραπεία πλασμαφαίρεσης, αυτό λέει το ρεπορτάζ από την Αθήνα, σε ένα ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα. Τι σημαίνει θεραπεία πλασμαφαίρεσης, μπορεί να γίνει σε ένα ιδιωτικό ιατρείο ή απαιτείται δημόσιο νοσοκομείο, απαιτείται άδεια ή όχι. Είναι μια θεραπεία η οποία είναι trend, γιατί σε κάνει να νιώθεις νεότερος. Πολλά ερωτήματα που έρχονται στην επιφάνεια μετά το συμβάν. Τον κύριο Χρυσαυόπουλο θα τον κηρύξω επίτιμο επιστημονικό συνεργάτη της εκπομπής, καθηγητής παθολογίας στο Αριστοτέλειο. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ άλλη μια φορά για τη βοήθεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ και καλησπέρα και σε εσάς κύριε Μπούζο και στους ακροατές. Και βέβαια ο καθένας ανήκει και στα όνειρά του και τα όνειρα του καθενός είναι πραγματικά δικά του. Μόνο που πραγματικά θέλω να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήρια. Ήταν ένα σοκαριστικό γεγονός και νομίζω συμφωνείτε και εσείς ότι θα πρέπει πολύ προσεκτικά να προσεγγίσουμε το θέμα. Όπως βλέπετε και διαβάζετε και εσείς καλύτερα, έχουν οριστεί πραγματογνώμονες, οι ιατροδικαστές θα κάνουν την νεκροτομή, οι θεσμικοί παράγοντες θα ελέγξουν όλα αυτά που αναφέρατε, πώς λειτουργούσε, με τις συνθήκες. Εγώ εκείνο που θα κάνω και πραγματικά θα σας βοηθήσω σε ό,τι με ρωτήσετε, είναι το επιστημονικό κομμάτι.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, τι είναι αυτή η εξέταση, η πλασμαφαίρεση, τι είναι η αντιγύρανση. Και να πω και πώς αυτή γίνεται στα νοσοκομεία που, όπως ξέρετε, απασχολούμαι, εργάζομαι σε ένα πανεπιστημιακό δημόσιο νοσοκομείο, στο ΑΧΕΠΑ.
0: Αυτό έχει να κάνει, κύριε καθηγητά, με μια προσπάθεια να παρατείνω την νεότητά μου, το longevity. Τι σχέση έχει αυτό?
1: Πριν πάμε στο longevity, να πούμε καταρχάς ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια τεχνική η οποία γίνεται για συγκεκριμένους λόγους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι ούτε για την αντιγύρανση, δεν είναι ούτε για τα cosmetic, ούτε όπως είπατε για το longevity, ούτε για το Evzin. Αυτή είναι μια, θα έλεγα, εργώδης προσπάθεια, δύσκολη θεραπευτική παρέμβαση, που γίνεται με συγκεκριμένες ενδείξεις και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι γιατροί που θα μας ακούν, και ξέρω ακούν πάρα πολλοί γιατροί τον σταθμό σας, και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό για εσάς, έχει ενδείξεις όταν θέλουμε να αφαιρέσουμε σε νοσολογικές οντότητες, σε παθήσεις, έτσι, παράγοντες που είναι βλαπτικοί και κυκλοφορούν στο πλάσμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν σε έναν δρόμο είτε πέντε ταραξίες και θέλετε να τους βγάλετε, τι θα κάνατε? Θα βρίσκατε έναν τρόπο να καθαρίσετε λοιπόν την οδό από αυτούς. Έτσι λοιπόν αυτός ο τρόπος η πλασμαφαίρεση τι κάνει? Σε νοσήματα αιματολογικά, ας πούμε, αναφέρω ένα αιματολογικό, θρομβωτική θρομβουργική πορφύρα.
0: Ναι.
1: Νευρολογικά, θα έχετε ακούσει την καταπλάκα σκλήρηση.
0: Ναι.
1: Όταν υπάρχει και επίκειται κίνδυνος για να κάνει κάποιος απόρριψη ένα μόσχευμα που πάλεψε για να το βρει.
0: Ναι.
1: Νεφρός είναι, μυελός είναι. Τότε λοιπόν, μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία, μπορούμε να αφαιρέσουμε από το πλάσμα όλες αυτές τις ουσίες, τους καταστροφικούς παράγοντες. Τι κάνουμε λοιπόν? Τραβάμε με έναν έτσι καθετήρα, ο οποίος είναι φλεβικός, από μια μεγάλη φλέβα αίμα, και αυτό περνάει από ένα όργανο το οποίο τι κάνει? Το καθαίρει, το καθαρίζει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή διαχωρίζει τα ερυθρά, τα λευκά και τα αιμοπετάλια που είναι τα κυταρικά στοιχεία του αίματος, και όλο το άλλο, το υγρό, το ζουμί, το λεολαϊκά, το απομακρύνει.
0: Μάλιστα.
1: Και στη συνέχεια θα πρέπει να ξαναβάλει πάλι τα στοιχεία αυτά, γιατί είναι απαραίτητο για τον οργανισμό, τα ερυθρά, τα λευκά, τα αιμοπετάλια, αλλά τι? Ή με λευκόματα ή με φυσιολογικό ορό, και αυτό ανάλογα με τον καθένα, και αφού τον έχουμε κατογραφήσει, θα πούμε πόση ώρα θα κρατήσει και θα πούμε και πόσες φορές θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα η αντιγύρανση τι κάνει εδώ? Προσπαθεί λοιπόν να μην γυρίσει πίσω τα κυταρικά στοιχεία αυτά με φυσιολογικό ορό ή με λευκόματα, αλλά να δώσει πάλι πλάσμα άλλο, το οποίο θα το έχει πάρει από νέους δότες. Δηλαδή θα έχει μέσα πλέον όχι ουσίες και πρωτεΐνες γερασμένες, αλλά φρέσκα στοιχεία. Αντιλαμβάνεστε αυτό ότι δεν είναι, θα έλεγα, η δογματική ιατρική η οποία το αποδέχεται. Αυτό λοιπόν είναι ένα είδος, θα έλεγα, το οποίο εγώ το έχω δει σε πολλά
0: διαδικαστικές
1: εργασίες, σε πολλές διατριβές, αλλά δεν είναι στην πράξη. Στην πράξη λοιπόν δεν είναι αυτό που γίνεται ούτε σε ιατρία, και η πλασμαφαίρεση που πριν με ρωτήσετε γίνεται σε μονάδα αιμοκάθαρση,
0: μάλιστα,
1: παρακολούθηση.
0: Άρα σε ιατρείο δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται για τον απλό λόγο ότι αυτό όλο προκαλεί αιμοδυναμική αστάθεια. Χθες με ρωτήσατε για τον ποδοσφαιριστή Κουαρέτσα, τι σημαίνει κυκλοφορική έτσι κατάρρευση.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει, παραδείγματος χάρη, έτσι αστάθεια. Αυτό όλο δηλαδή μπορεί να κάνει να πέσει πίεση, να αντιδατωθεί, να κάνει αλλεργία. Επειδή ακριβώς βάζουν μέσα και ουσίες για να μην πίζει το αίμα, δες βγες, το λέω έτσι απλά, τι κάνει, μπορεί να δεσμεύσει το ασβέστιο και να κάνει και διαταγές ηλεκτρολιτών. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι είναι κίνδυνοι που θα φύγουν αν δεν παρακολουθεί κάποιος από κοντά, αυτό που λέμε μια πολύ καλή παρακολούθηση.
0: Να σας ρωτήσω το εξής θέλω τώρα. Το αναλύσετε πάρα πολύ. Είναι σαν να είναι το κυνήγι μιας ματαιοδοξίας μας, αυτή η διαδικασία αντιγύρανσης.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο άνθρωπος πάντα και θέλει να αυξάνει το προσδόκιμο της επιβίωσης και μάλιστα να είναι ποιοτικό.
0: Ναι.
1: Στην προσπάθεια αυτή πράγματι σε ποντίκια γιατί τυχαίνει να είμαι και επιβλέπω σε μια διατριβή σχέσης επιβίωσης και μάλιστα να είναι ποιοτικό.
0: Ναι.
1: Στην προσπάθεια αυτή πράγματι σε ποντίκια γιατί τυχαίνει να είμαι και επιβλέπω σε μια διατριβή σχετική με το

0: πέρυσι το γυρασμένο
1: το
0: παλαιό.
1: Το είπατε, πολύ ωραία, πολύ εύστοχα το είπατε.
0: Πρέπει ο καθένας όμως να έχει υπόψη ένα πράγμα.
1: Ότι
0: αυτές είναι παρεμβάσεις οι οποίες αφενός μεν θέλουν χαρτογράφηση πριν. Δηλαδή, αν πούμε ότι τον κύριο Μπούζα τον κάναμε για τους θεραπευτικούς λόγους που είπα εγώ πριν.
1: Ναι.
0: Για cosmetic. Θα έπρεπε πριν το βάλουμε, ή θα έχετε ενημερωθεί πολλές φορές που λέμε, ξέρετε, γιατί και ο τεχνητός νεφρός κάτι ανάλογο είναι. Θα τον βάλουμε τον ασθενή σας στο νεφρό, αλλά ξέρετε, μπορεί να καταφέρει να κάνει έμφραγμα, να κάνει εγκεφαλικό, γιατί θα τον αποδυναμώσει, θα κάνει αστάθεια.
1: Μάλιστα.
0: Άρα πρέπει να ξέρουμε καλά ποιος είναι αυτός, ναι, τι καρδιά έχει,
1: ναι,
0: τι πνεύμονες έχει.
1: Ναι.
0: Και από εκεί πέρα να υπάρχει μια καλή ενημέρωση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω προκειμένου εδώ τι ενημέρωση είχε ο καλλιτέχνης και πόσο συνένεση και από εκεί πέρα αυτά όλα.
1: Να το κάνει και σε ένα ιατρείο. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή τον Χρήστο Σαββόπουλο. Τον μπορεί να λέγεται και κυνήγι της ματαιοδοξίας.

0: Κυνήγι ματαιοδοξία. Το κυνήγι τη ματαιότητα και τη νιώτη. Λοιπόν, πάμε για πολύ γρήγορα, γιατί με Γιώργο Καστάνη να δούμε τι έγινε με τον Καρέτσα. Αν έχουμε μόνο αυτό, το αποτελέσματα τη εξέταση, γιατί πρέπει να πάμε και σε Χρήστο Στεφανή. Έχουμε και Γιώργο Στράντζαλη. Πάμε, Τζόρτζ, έλα.
1: Δημήτρη Δημουλά, καλησπέρα από τη Γερμανία, από το Augsburg. Δημήτρη, τι κάνει, πώ είσαι?
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλησπέρα. Τι λένε στη Γερμανία για τον Καρέτσα πριν από λίγα λεπτά της ώρας? Για πες μας.
2: Ο τεχνικός διευθυντής, ο Όλε Μποκ, ανέφερε ότι θα παραμείνει στο νοσοκομείο ο Καρέτσας για περαιτέρω εξετάσεις. Ήταν ένα επεισόδιο λιποθυμίας, αυτό είναι μέχρι τώρα γνωστό, αλλά για να είναι σίγουροι θα τον τσεκάρουν πλήρως. Ναι. Αυτό ανέφερε το κοινοθέν. Αυτό λένε και οι συνάδελφοι από τον Ντόρτμουντ, τους οποίους επικοινώνησα. Και σίγουρα δεν θα είναι στην αποστολή, βέβαια, του Σαββάτου κόντρα στην Πάταμπορν. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Μάλιστα.
2: Μέχρι τώρα αυτά είναι τα στοιχεία που έγιναν γνωστά και τα οποία κοινοποίησε και το επιτελείο της Ντόρτμουντ.
1: Και άνθρωποι του οικογενειακού του περιβάλλοντος έλεγαν ότι τουλάχιστον είχαν την ενημέρωση από τους γιατρούς ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, ωστόσο οι εξετάσεις είναι αυτές που θα δείξουν πολλά περισσότερα. Ιατρικό ανακοινωθέν, πότε περιμένουμε να γίνει? Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση. Ιατρικό ανακοινωθέν, αν έχεις εικόνα, πότε περιμένουμε να γίνει?
2: Δεν έχω εικόνα, αλλά ίσως σήμερα, ίσως και αύριο, αλλά δεδομένο είναι, Γιώργο, ότι θα μείνει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Δηλαδή θα μείνει σίγουρα εκεί μέχρι. Ναι.
1: Εντάξει, θα μας υποσχεθείς.
2: Γιατί θέλουν να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο. Αυτό το τονίζουν. Ωραία. Και το επαναλαμβάνουν. Ωραία. Συνέχεια ότι θέλουν να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο.
1: Θα μας υποσχεθείς αύριο, θέλω να σε φιλοξενήσουμε εδώ για τον Γιάκιτς, τι λένε στο Augsburg, γιατί εσύ είσαι μέσα στην πηγή του ενδιαφέροντος που αποκαπέκτησε τον Γιάκιτς. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση για τον Καρέτσα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, στο νοσοκομείο, η είδηση είναι ότι παραμένει στο νοσοκομείο και θα παραμείνει ο Καρέτσας. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Στράντζαλη. Τον είχαμε αφήσει στο δρόμο προς Τρίπολη. Ήταν στην Αθήνα. Θα μεταδώσει το βράδυ το παιχνίδι του Άρη με τον Αστέρα για το κύπελο στην Τρίπολη. Γιώργα, ρε.
3: Τώρα είμαστε μέσα στην Αθήνα.
0: Έφτασε θείο. Έφτασε Αθήνα.
3: Ναι. Αλλά πρέπει να στρίψω λίγο για λευσίνα, βέβαια, τώρα. Να βγούμε.
0: Μπράβο. Να βγούμε στο μαζί είμαστε στον δρόμο, σαν να μας. Μαζί.
3: Λοιπόν. Λοιπόν, για το σημερινό παιχνίδι. Αρχικά να πούμε ότι θα υπάρχουν αλλαγές, το είπαμε και από χθες. Θα ανοίξει λίγο το rotation του Μιχάλη Γρηγορίου, γιατί ακριβώς ακολουθεί και το ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο Άρης ψάχνει αντίδραση και στα δύο παιχνίδια, αρχιδιονομένης από το σημερινό. Του δίνεται μια πρώτη ευκαιρία να ρεφάρει λίγο, να κλείσει, αρχίσει να κλείνει σιγά σιγά την κακή παρένθεση που άνοιξε. Από το βαρύ σκορ απέναντι στην ΑΕΚ, το 5-0. Στο σημερινό παιχνίδι προφανώς μετράνε τρεις βαθμοί, μετράνε και τα γκολ. Το λέγαμε, είναι βαθμολογία, πρέπει ο Άρης να το κερδίσει σε αυτό το πρώτο παιχνίδι που έχει για το κύπελο. Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα τώρα, έχει ενδιαφέρον. Κάτω από την εστία πιθανότητα θα καθίσει και πάλι ο Βέλιο, με τον Σούταλο να έχει παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας, τον Τιάμ. Αν και ο Φαμπιάνο θα είναι στην

0: αποστολή, αλλά δύσκολα θα πάρει το ρίσκο ο Μιχάλης Γρηγορίου, γιατί ακριβώς ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, θέλει να τον έχει πιο φρέσκο και έτοιμο. Δεξιά ο Πετρής, αριστερά ο Χαρούπας, ο Ράσιτς με τον Βοριαζίδη είναι δύο επιλογές για τη μεσαία γραμμή. Με το Μύρ να παίζει αριστερά πιθανόν, τον Κουαμέ στην κορυφή και τον Παλάσιος δεξιά. Αυτή είναι μια πιθανή ενδεκάδα, Γιώργο, για το σημερινό παιχνίδι στις 6 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τρίπολης. Και επαναλαμβάνω, ο Άρης εκτός από τη νίκη σήμερα στην πρώτη του παρουσία στην League Phase του Κυπέλου, ψάχνει και αγωνιστική αντίδραση να βγάλει χαρακτήρα μετά το 5-0 την ήττα από την ΑΕΚ, να πάρει και ψυχολογία, ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα ενώπιον του ντέρμπι που ακολουθεί την Κυριακή το βράδυ.
1: Καλό δρόμο, με ασφάλεια Γιώργο. Καλά, δεν θέλω Γιώργο. Να είσαι στον δρόμο και καλά. Να μιλάμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον Γιώργο Στράντζαλη. Λοιπόν, το παιχνίδι 6 παρατέταρτο, live για σας, Μετρόπολης 95,5, Τρίπολη, Αστέρας, Άρης, για το κύπελο.

Λοιπόν, η σύνδεσή σου αποκτά τώρα παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του πρώτου μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και λύσεις AI. Όλα αυτά στην καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες τώρα στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Λοιπόν, προχωράμε. Βλέπω να συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την συναυλία του Αντώνη Ρέμου στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και εδώ πήρε θέση και η οικογένεια του Γλύπτη. Προσέξτε τι λέει η σύζυγός του, η κυρία Ζωή Σαβίνα. Γράφει: ο Γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας, ο δημιουργός του μνημείου, θα βγει από το μνήμα του και θα σας κράξει. Κατεβάστε όλα τα σίδερα από πάνω μου. Αυτός ο Μέγας Αλέξανδρος είναι το σώμα και το έργο της ζωής μου. Πώς τολμήσατε να το εκμεταλλευτείτε με δόλιο, πονηρό ή ανέντιμο τρόπο για να αποκομίσετε προσωπικό όφελος, δόξα, πολιτικό κέρδος ή προβολή, αναφέρει η σύζυγος του Γλύπτη. Και προσέξτε κάτι, και λέει και κάτι επίσης σημαντικό, δεν του έχετε κάνει, λέει, ούτε έναν καθαρισμό. Ποτέ, ποτέ ούτε υπάρχουν εγγένεια στο μνημείο. Και ακούτε εδώ την κραυγή αγωνίας ότι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτή είναι η θέση που παίρνει η οικογένεια του Γλύπτη, γιατί όλοι γνωρίζουμε το μνημείο, αλλά ποιος γνωρίζει ότι αυτός που το κατασκεύασε είναι ο Γλύπτης, ο Ευάγγελος Μουστάκας. Εδώ βέβαια ο Αντώνης Ρέμος απτόητος συνεχίζει.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Ετοιμαστείτε, γιατί από τη Δευτέρα έρχεται το νέο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5. Χθες είχαμε την παρουσίαση σε μια όμορφη εκδήλωση. Ήμασταν όλοι εκεί στο περίπτερο του Μετρόπολης, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Μετρόπολης και Αθλητικό Ραδιόφωνο εδώ και πολλά χρόνια κάνει ένα πράγμα. Κάνει πρωταθλητισμό. Στόχος είναι ένας, μόνο η κορυφή. Και η κορυφή έχει να κάνει με τη δική σας πολύ καλή παρέα, την ψυχαγωγία σας, την ενημέρωσή σας. Όλοι μαζί περνάμε κάθε μέρα. Το μικρόφωνο είναι δικό σας. Είμαστε μια πολύ μεγάλη, πολύ αγαπημένη οικογένεια. Το νέο πρόγραμμα του Μετρόπολης είναι πολύ σφιχτό και έρχεται να ανταποκριθεί σε όλες τις δικές σας επιθυμίες. Ξεκινάμε το πρωί 6 με 9. Τρεις λαλούν στις 6 και όντως είναι τρεις. Κώστας Βαραγιάννης, Σμαράγδα Μπασάκου, και εδώ υπάρχει μια μεγάλη προσθήκη. Πασχάλης Καμόρα. Είναι το νιου έντρι στην πρωινή ζώνη 6 με 9. Οπότε φανταστείτε πως τι ύφος θα έχει και ρυθμό η εκπομπή 6 με 9. 9 με 12. Το show που δεν χάνει κανείς με τίποτα, Rap and Cool Show με Νίκο Κουλιανό και Κωστή Ραπτόπουλο. 12 με 2. Η πρώτη σέντρα στην επικαιρότητα, όλο το επιτελείο εδώ, Κυριάκος Στομαίδης, Γιώργος Καστάνης, Γιώργος Τράντζαλης, Χάρης Εμμανουλίδης. 2 με 4 της κακομήρας, Γρηγόρης Κόκκινος, Κωστής Ραπτόπουλος, άλλο αχτύπητο δίδυμο που έχει γράψει ιστορία δεκαετιών. 4 με 6, το τρίτο ημίχρονο στην ενημέρωση με Κώστα Πετρωτό, Τάνια Δήμου και Δημήτρη Μπασβαρέλα. 6 με 9, πλάκα τέλος. Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος, ενημέρωση όπως τους ξέρετε με ανοιχτές γραμμές, η δική σας παρέα, 3 ώρες, 6 με 9, πλάκα τέλος με Γιώργο Ζαΐρη και Γιάννη Πάγκο. 9 με 11 το βράδυ ο Πασχάλης Καμόρα κρατά σταθερά το καθημερινό ραντεβού του στην ώρα για Καμόρα. 11 με 2. 3 ώρες με ιστορίες καθημερινής τρέλας με την υπογραφή του Κώστα Βρανά. Δύο με έξι, Σεργιάννη με το Γιάννη, με το Γιάννη Χιλτίδη. Στέφανος Νεζίπας, 2 με 3, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Αυτό είναι το καθημερινό πρόγραμμα του Μετρόπολης Δευτέρα, Παρασκευή. Και εδώ πρέπει να σταθεί κανείς και σε όλους τους συντελεστές, στους συναδέλφους, ρεπόρτερ, τον Γιώργο Πετρίδη στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, τον Μπάρτερ Καλλιώτη στο μπάσκετ του Άρη, τον Γιάννη Τσερβίνη στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Μιχάλη Σαρόπουλο που ήταν μαζί μας τα τελευταία χρόνια και βάλε και αυτό στο δικό του λιθαράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μιχάλη. Στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου δεν έχουμε κάτι. Είναι οι γνωστές σταθερές με τον Απόστολο Μακριανή, τον Κωνσταντίνο Παπαζαφυρίου, τον Δημοσθένη Βαρδάκη, τον Θανάση Κωνσταντινίδη, τον Μπέτσο με Γιώργο Μάντζιο και Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και όλο το επιτελείο του σταθμού με ζωντανές μεταδόσεις, με ντου στα γήπεδα, με ενημέρωση, όλος ο παλμός, ο σφιγμός της αθλητικής δραστηριότητας Σάββατο και Κυριακή. Το νέο πρόγραμμα ξεκινάει τη Δευτέρα το πρωί. Αυτοί που κάνουν τη σέντρα είναι ο Γιάννης Χιλιτίδης και στη συνέχεια νωρίς το πρωί στις 6 Βαραγιάννης, Μπασάκου και το New Entry. Πασχάλης Καμόρα. Καλή επιτυχία σε όλους μας. Και άφησα τελευταίο το Μιχάλη Βραζιλιάνο, ο οποίος σπάει ταμεία. Πάμε Bet Show με Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, την αγάπη μου φίλε, καλησπέρα. Πώς είσαι?
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Όλα μια χαρά εδώ από την ηλιόλουστη Θέρμη. Τρίτη αγωνιστική σε αυτό το τριήμερο ποδοσφαιρικής πανδεσίας για Champions League σήμερα, με έξι ακόμα σπουδαίες αναμετρήσεις. Βέβαια έχει και άλλα παιχνίδια το πρόγραμμα. Και αρχίζει εξ παραδέρωτο με το παιχνίδι στην Τρίπολη. Αστέρας Άρης, πολύ σπουδαίο για το κύπελλο Ελλάδος. Έχουμε και Παναθηναϊκό και Φυσιά για το πρωτάθλημα. Πενθυμίζω στις 9 και 4 το βράδυ. Και βέβαια τα βράδυ αργά-αργά έχουμε Βραζιλίες, Κόπα Λιμπερταδόρες, Σουλαμερικάνα, Κολομβίες, τρελής. Mm-hmm. Λοιπόν, ραδιοφωνικά θα πάρουμε πάλι μια δύσκολη επιλογή. Αυτή τη στιγμή βλέπω το Φενέρ Μπαχτσέ Ρώμα και δεν μπορώ να καταλήξω στο αν η Φενέρ θα πάρει τον βαθμό από τη Ρώμα ή αν η Ρώμα θα νικήσει. Εν πάση περιπτώσει θα πάμε εμείς σε ένα μονό αποδεκτό με ισοπαλία σε πρώτο σημείο για την ομάδα του Μουρική στην επίθεση και του Τιμπαλά στην επίθεση της Ρώμα. Ισοπαλία, κάλυψη διπλό, μεγάλες αποδόσεις, mm-hmm. με 2-2 και 2-3 για τελικό σκορ γκολ και θέαμα στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά. Περισσότερα βέβαια σε λίγο στο betshow.com.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη Βραζιλιάνο και Betshow.
1: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Φινάλε, δεν φεύγει κανείς. Αντίθετα, σειρέεται όλοι. Γρηγόρης Κόκκινος και Κωστής Ραπτόπουλος σε λίγο κοντά σας. Στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετορτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
5: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάογλου, το χρώμα της επιτυχίας.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
13: Πολλά γκολ.
14: Γκολ. Στο βολέι.
13: Ποιο βολέι?
14: Ποιο μάτς?
13: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
13: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
17: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
18: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
19: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
20: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport. In the nighttime.
22: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Ντέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
24: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
25: Λίγο μετά τις 3.
26: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
28: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
29: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
28: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
29: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι φαίνεται που το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει η κακομοίρα με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη δήμηση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστής Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και αυτοί θα φορτίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 κενό. Το μήνυμά στο 54301 Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσεις στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα τη διακόσμηση και ατομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, ο Κοσμάγλου θα σας βρει εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για όλους εσάς. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Καλησπέρα Κωστή.
1: Ναι, καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι εσύ.
0: Να ξεκινήσουμε με κάτι μη ποδοσφαιρικό, γιατί νομίζω ότι...
1: Η ευλογία αυτής της εκπομπής είναι να ξεκινάμε με κάτι μη ποδοσφαιρικό, γιατί το ποδοσφαιρικό το λένε άλλες εκπομπές, πρωινές, πιο πέρα κτλ. Εντάξει. Είναι καλή.
0: Σε ενοχλεί να ξεκινήσουμε με μια μουσική από κάτω πρώτα για αρχή?
1: Τι μουσική?
0: Για να βάλουμε τον κόσμο στο πνεύμα. Για βάλε λίγο το θέλω να γυρίσω στα παλιά έτσι.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Του συγχωρεμένου του Γιώργου του Μαζονάκη.
1: Αυτό είναι, πάει εκπομπή.

0: Ο Γιώργος Μαζονάκης χθες, από χθες μάλλον, δεν είναι μαζί μας. Κωστή, και δεν ξέρω αν θα ήθελες να πεις κάτι. Αν σου άρεσε καταρχήν σαν καλλιτέχνης.
1: Καθόλου.
0: Τα τραγούδια μου.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Όχι.
0: Πιστεύω ότι έχει ένα τραγούδι από τα πολλά που έχει πει που θεωρούσε ότι εσένα πρέπει να σε ακουμπάει. Γιατί έχω την αίσθηση ότι γνωρίζω κάποια από τα μουσικά σου γούστα.
1: Μάλιστα.
0: Το ανήκω σε μένα.
1: Μάλιστα.
0: Σε εκφράζει κιόλας. Και η στίχη και το τραγούδι και το στυλ του.
1: Από πού με εκφράζει?
0: Το θυμάσαι το τραγούδι?
1: Το ξέρω το τραγούδι.
0: Και δεν σε εκφράζει?
1: Όχι.
0: Δεν είσαι από τους ανθρώπους που πορεύεσαι με τα θέλω σου και θες τα θέλω σου να τα κάνεις πραγματικά?
1: Ναι, αλλά δεν ανήκω σε μένα.
0: Ναι. Μην πάμε σε αυτό το οποίο κάνεις.
1: Ανήκω σε πολλούς.
0: Και γίνεσαι κυνικός.
1: Δεν ανήκω σε μένα. Δεν με εκφράζει, όχι.
0: Δεν νομίζω να είσαι ο άνθρωπος που δεν ονειρεύεται ποτέ.
1: Δεν.
0: Δεν θέλει τίποτα, δεν ονειρεύεται ποτέ. Όλοι κάνουν όνειρα.
1: Και τι σχέση έχει το όνειρο το δικό μου με το τραγούδι του Μαζονάκη, ρε πούμε?
0: Πιστεύω ότι μπορεί να σε εκφράζει.
1: Όχι.
0: Δεν σε εκφράζει, ούτε αυτό.
1: Όχι, δεν με εκφράζει ο Μαζονάκης καθόλου.
0: Γιατί δεν σ' άρεσε, αν επιτρέπετε? Όχι. Μουσικά. Γιατί δεν σ' άρεσε?
1: Τα αυτιά μου δεν μπορώ να ακούω.
0: Καλή φωνή.
1: Εγώ με τον Τερζή ήμουνα.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Είμαι τερζικός. Εντάξει.
0: Γούστα είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι, δηλαδή, από τους νέους λαϊκούς καλλιτέχνες, άφησε το στίγμα του. Είπε ωραία τραγούδια, αγαπήθηκε πολύ, έκανε επιτυχία μεγάλη.
1: Ναι, εγώ δεν τον αγάπησα, ρε φίλε, τι να κάνω. Δεν με συγκινούσε ο άνθρωπος.
0: Όλη αυτή η φασαρία που γίνεται.
1: Ναι.
0: Έχει κάποιον άνθρωπο τον οποίο τον πήραν και τον σταυρώσανε.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλάω για τον άνθρωπο ο οποίος τον ανέδειξε. Τον πρώτο άνθρωπο ο οποίος τον ανέδειξε. Και τον πήραν όλοι και έχουν ορμήξει να τον φάνε ζωντανό.
1: Ποιον θέλω να φάνε?
0: Μιλάω για τον Μουνίκο τον Μουρατίδη.
1: Τι έκανε αυτός?
0: Γιατί είπε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν λέγονται.
1: Τότε να μην τα πούμε εμείς.
0: Δεν είπα να τα πούμε εμείς.
1: Αφού αν πούμε κάτι θα μας ρίξουν πρόστιμο. Γιατί...
0: Μπράβο, ναι. Γι' αυτό σ' αγαπάω.
1: Τότε γιατί να τον αγαπάω?
0: Όταν υπάρχουν κάποια πράγματα επιλείψιμα,
1: ναι,
0: σύμφωνα με το καθεστώς που διέπει τα μέσα ενημέρωση κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί θα πρέπει εμείς να τη φάμε επειδή για να ικανοποιήσουμε, ναι, τα αυτιά κάποιον?
1: Τα λέμε σε άλλα μέσα.
0: Και αυτό γίνεται και πολύ καλά κάνεις.
1: Οπότε τι θες να σου πω εγώ για τον Μαζονάκη αφού θα φάμε?
0: Δεν σου άρεσε καλλιτέχνης?
1: Όχι, σαν καλλιτέχνης δεν μ' άρεσε.
0: Τον θεωρούσε υπερεκτιμημένο, λέει, στον Κέλλη που έκανε στον κόσμο?
1: Ούτε καν ασχολήθηκα τόσα χρόνια μαζί του.
0: Ο Παντελίδης, δηλαδή, δεν σου έκανε, δεν ήταν φαινόμενο?
1: Όχι.
0: Όχι. Από τους νέους καλλιτέχνες, ποιος να θα σου εκφράζει?
1: Κανένας.
0: Είσαι με τα παλιά, δηλαδή, με τους παλιούς καλλιτέχνες?
1: Ναι, είμαι με τους παλιούς.
0: Πιστεύεις ότι δεν έχει βγει, δηλαδή, κάτι καινούργιο το οποίο να κουμπάει κάτι
1: αναλώσιμα
0: από
1: σαν τα,
0: την αύρα?
1: Σαν τα αυτοκίνητα είναι. Τα βγάζουν με 200.
0: Ο Αργυρός, δεν σ' αρέσει?
1: Α, ναι. Από τους... Ο Αργυρός πόσο χρόνο είναι?
0: Να, 35. Πόσο?
1: Παραπάνω.
0: 40. Ναι.
1: Πάνω από 40 δεν είναι νέος.
0: Νέος.
1: Τον Αργυρό τον γουστάρω, βέβαια.
0: Γι' αυτό σου λέω. Υπάρχουν κάποιοι.
1: Πάρα πολύ, όχι τον γουστάρω.
0: Μπράβο.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο Κιάμος μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Και δεν έχει τόσο καλή φωνή όσο έχει ο Μαζονάκης.
1: Ναι. Τα λες νέος τώρα αυτά που
0: φωνάρα φέρνουν... και ο Φέρης.
1: Κάτσε γιατί
0: δηλαδή,
1: είναι. Ο Φέρης μ' αρέσει.
0: Με πρόλαβε.
1: Ναι.
0: Ο Φέρης.
1: Ναι, αλλά εσύ.
0: Ενώ δεν έχει ησυχία.
1: Για νέους αυτούς που γραφίζουν.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τα ραπ και τα τράκ.
0: Μαζί σου, μαζί σου.
1: Αυτά δεν τα μπορώ. Αυτά.
0: Όχι, όχι.
1: Εκεί εννοούσα.
0: Δεν μιλάω για γούστα. Ναι. Επειδή λαϊκός ήταν ο Μαζονάκης. Λαϊκά τραγούδια κατά βάση.
1: Δεν με τράβουσε ρε κόκκινο Μαζονάκης.
0: Πρε ανθρώπινο είναι αυτό.
1: Δεν το Μαζονάκης. Δεν με τράβαγε.
0: Αλλά δηλαδή τι θέλω να πω. Ο Φέρης. Ενώ κάνει γκέλ στον κόσμο, δεν έχει την προβολή που θα έπρεπε για μένα. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ο Φέρης μ' αρέσει, παίζει, τσακπίνει, κάνει, ράνει.
0: Απίστευτο στην πίστα.
1: Ο Αργυρός, φοβερός.
0: Ο Αργυρός είναι στάρ.
1: Ναι. Εγώ νόμιζα για τους νέους που είναι τώρα 19-20 χρόνια.
0: Όχι, όχι.
1: Που αρχίζουν και καυγίζουν. Προάγουν βίες, τέτοια πράγματα. Δεν μ' αρέσουν.
0: Η
1: ραπ και η τραπ και η μαπ.
0: Άλλο η τραπ και άλλο η ραπ.
1: Δεν μ' αρέσουν τίποτα από αυτά.
0: Με συγχωρείς. Ο Λέξ δεν σ' αρέσει?
1: Όχι.
0: Το ότι κάνει γκέλ σε τόσο κόσμο
1: Βρε δεν πάνε να κάνει γκέλ και ο παπά δεν έκανε γκέλ και δεν τον κούσταρα. Τι πάνε να πει, δεν κάνει γκέλ ο άλλο, θα πούμε. Πώ τρώνε τον παπά που αγαπάγατε εδώ πέρα. Ο Μπάτερ το μεγάλο που πήγε και τον είδα στα πρώτα νεκροταφεία που. Πώ το λέγανε, μωρέ. Χριστόδουλο.
0: Για το Χριστόδουλο.
1: Δεν τον κούσταρα.
0: Με συγγνώμη. Για να
1: επειδή κάνει... έκανε γκέλ σε 10 εκατομμύρια, τι να κάνω και το σαγοράκι.
0: Να,
1: άρα 10 εκατομμύρια.
0: Να κάτι.
1: Δεν το καταλαβαίνω. Τι θα παπαντρέω.
0: Εμένα είναι ποιο. Εσένα σε αγαπάνε όλοι.
1: Μην νοιάζει εμένα, νομίζω.
0: Ερώτηση. Σε αγαπάνε όλοι.
1: Κάνα ταλκά τέτοιο εγώ.
0: Περίμενε. Έχει ανάγκη από πολλά λογάκια.
1: Εγώ. Όχι, πολλά λεφτά και εγώ ανάγκη.
0: Μπράβο.
1: Πολλά λογάκια δεν έχει. Ναι.
0: Σε αγαπάνε όλοι. Όχι. Κάνει γκέλ σε πολύ κόσμο. Κάνει. Σημασία έχει ότι κάνει γκέλ. Όχι αν σε αγαπάνε.
1: Τι πάει να πει κόκκινο, ότι είμαι καλό στη δουλειά μου επειδή κάνω γκέλ. Μπορεί να είμαι χειρότερο.
0: Κάτι καλό θα κάνει.
1: Και το γκέλ είναι άλλο.
0: Για να κάνει γκέλ και να σε ακούνε, κάτι καλό θα κάνει.
1: Δεν είναι κόκκινο με το ζόρι να αγαπήσω το μαζονάκι με τα θάνατο.
0: Αυτό θέλεις. Είπα.
1: Τι να κάνω τώρα με σένα μεσημεριάτικα να πούμε.
0: Ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Και ποδοσφαιριστές υπάρχουν που δεν μα αρέσουν.
1: Ναι.
0: Και όμω κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ρωτά έναν προπονητή γιατί αυτό.
1: Καταλήγει ρε τώρα. Ότι τι.
0: Καταρχήν μπορεί κανεί να πει πάρα πολλά. Εγώ πιστεύω το μεγαλύτερο κομμάτι είναι κουτσομπολιό που γίνεται παρά ότι κάτι σημαντικό. Γιατί δεν ακούω κανένα να μιλάει για το όποιο έργο είχε και την όποια παρουσία μουσική. Αλλά όλοι.
1: Πουλάει το κουτσομπολιό, ρε κόκκινε. Πώς θα το έργο. Το έργο δεν πουλάει να πούμε. Τα μίντια θέλουν να πούνε.
0: Γιατί πέθανε, σε τι κέντρο
1: αυτό
0: πήγε.
1: Αυτό θέλει ο κόσμος να ακούσει.
0: Αν έπαιρνε περίεργη ουσίαση, δεν έπαιρνε.
1: Ρε κόκκινε. Αυτό θέλει ο κόσμος να ακούσει. Το άλλο το κομμάτι δεν τον ενδιαφέρει. Εδώ πουλάμε αυτό που θέλουμε εμείς ή από αυτό που θέλουν οι άλλοι. Πάοκ, δεν πουλάμε εδώ. Πάοκ.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Ό,τι πουλάει πουλάμε.
1: Βρε, πάμε παρακάτω.
0: Εμείς τουλάχιστον πουλάμε.
1: Άσε ρε εμείς τώρα πάμε. Πάμε παρακάτω.
0: Λέω κάτι που δεν ισχύει.
1: Όχι, θα με σκάσεις πάλι μεσημεριάτικα. Πού καταλήγουμε τώρα.
0: Για μένα.
1: Ναι, και το τελευταίο είναι. Μάλλον το πρώτο τελευταίο που σου φέρνω.
0: Γιατί.
1: Θα το πω και δημόσια, το λέω και σε εσένα, θα το πω και στη μάνα μου, θα το πω στη γυναίκα μου και στην κόρη μου. Στους ιδιοκτήτες, στους διευθυντές, στους συνεργάτες και όλα αυτά. 12 με 2 δεν θα με ενοχλεί κανείς. Όχι καφέ να σου φέρω τίποτα. Είναι η ώρα της προπόνησης πλέον.
0: Ωραία.
1: Έτσι όπως έγινε το πρόγραμμα, φεύγω, γυμνάζομαι, έρχομαι. Ούτε σε τηλέφωνο απαντάω, ούτε να πεθάνει κανένας, μόνο για την κόρη μου, τη γυναίκα μου ή αν πεθάνει κανένας που εκείνο θα μου το πείτε μετά. Είμαστε εντάξει με το 12-2.
0: Δεν
1: με
0: ενοχλεί
1: τηλέφωνο. Δεν λέω για σένα. Δεν με ενοχλεί κανένα. Είναι η ώρα τη προπόνηση.
0: Ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το θέλει.
1: Είναι η ώρα τη προπόνηση.
0: Απολύτω σεβαστό.
1: Επειδή είχα 4 ώρες ποιοτικές, μου τις κάναν 2. Οπότε αυτές τις 2 ώρες δεν θα μου μιλάει κανείς.
0: Πότε ξεκινάμε?
1: Από Δευτέρα.
0: Από Δευτέρα.
1: Είμαστε στο κέι με σένα. Καφέδες να σε φέρνω. Σάντουιτς, σιρόπιτες και τέτοια. Δεν προλαβαίνω.
0: Σάντουιτς δεν ζήτησε ποτέ.
1: Δεν προλαβαίνω. Δεν θα έχω χρόνο.
0: Απλά μου άρεσε πάρα πολύ και το λέω.
1: Είναι πολύ καλός, είναι πολύ καλός.
0: Από τη μέρα που έφερες τον καφέ το συγκεκριμένο, θα μου επιτρέψεις να μην πω το...
1: Όχι, γιατί θα μας μαλώσουν.
0: Και εξαιρούς καρπούς από εκεί, έχω πάθει σοκ. Γιατί πάντα σε θεωρούσα αμπτάλιστο γούστο, φίλε, υποκλίνομαι.
1: Κάνεις λάθος που με θεωρείς αμπτάλιστο γούστο. Στο γαστρονομικό να με θεωρείς αμπτάλι.
0: Ίσως να υπερεκτιμώ τον εαυτό μου.
1: Μπορεί.
0: Να το κάνω από εσμό.
1: Είμαι των γεύσεων άνθρωπο.
0: Είσαι άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αμπτάλης είμαι. Γενικά. Αλλά...
0: Στο πώς τρως, όχι.
1: Ναι,
0: εγώ πιστεύω ότι αν κάτσουμε σε ένα τραπέζι με αγνώστους, θα πεις να παραγγείλει ο Γρηγόρης. Και δεν θα το πεις για να κάνεις πλάκα.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Με πιστεύεις. Ναι, ναι. Αποκλείεται να διαλέξω μια μπουρδα.
1: Ναι. Λέω, σωστό, ναι.
0: Έχεις κάποια πράγματα που δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι τώρα για να κάνουμε φιλοβρονίδες.
1: Για να βρω εγώ καφέ έτσι όπως τον θέλω. Έκανα 3 χρόνια. Και το βρήκα εκεί που. Άρα και εγώ είμαι
0: τώρα. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Πάει το μυαλό σου γιατί σε έστειλα να μείνουμε και στο λίγο να πάρουμε καφέ. Γιατί για τα 2 ευρώ.
1: Προφανώς και 2 ευρώ. Όχι, ρε, ποια είναι 3 ευρώ.
0: Τι μου έλεγε εδώ και ένα χρόνο. Ερχόμουν με ένα συγκεκριμένο καφέ.
1: Πετρέλαιο είναι.
0: Δεν θα πούμε ούτε μάρκα.
1: Δεν θα πούμε. Και πετρέλαιο έπινε.
0: Τι έκανε 2 φορές, μου το πέταξε.
1: Ναι.
0: Μου... 2 φορές.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το ρεζό.
1: Πετρέλαιο, ναι.
0: Πιάσε αυτό τώρα, αγόρι μου να γουστάει.
1: Ναι.
0: Και έπαθα πλάκα. Τι να πω το ότι έχει καμιά σχέση.
1: Εγώ τώρα σε αυτή την ηλικία έμαθα το ποτό που μου αρέσει. Δεν ήξερα τόσα χρόνια τι μου αρέσει. Κατάλαβες.
0: Κάθε μέρα κάτι
1: που...
0: μαθαίνω.
1: Ναι. Τι να κάνουμε.
0: Και εγώ παιδευόμουν με. Και εγώ παιδευόμουν μια εξέταση.
1: Απλά
0: και εγώ παιδευόμουν.
1: Απλά έτσι επειδή τώρα με το κοινό έχουμε καλή σχέση και τα λέμε. επειδή θα κάνουμε από τη Δευτέρα 2 με 4 και εδώ έχω μόνο 2 ώρες κενό, σε αυτό το κενό μη με ενοχλείτε.
0: Πολλά ηρεμιστικά πρέπει να παίρνω.
1: Όχι, σε θέλει ο ένας, όχι τηλέφωνο άλλος, κανένας. Κάτι να σου πω.
0: Σε αυτό το λέω μετά τιμής, δεν ενοχλήσω ποτέ.
1: Επιτρέπω μόνο την κόρη μου.
0: Μόνο μήνυμα έστελνα αυτό, ναι. Μέχρι εκεί.
1: Πάμε παρακάτω. Το λέω μην παρεξηγηθεί ή να βρούμε ένα άλλο τρόπο. Πάω στο διάλειμμα να σε βάλω.
0: Μπορώ να παρεξηγηθώ με οτιδήποτε μαζί σου με αυτό αποκλείεται.
1: Ωραία.
0: Και εξήγησα και στον κόσμο γιατί γινόταν αυτό με το καφέ. Εσύ ωραία. Μου το επέβαλε.
1: Με ωραίο. Με τον Μπαζονάκη δεν τον συμπαθούσα σαν καλλιτέχνη, δεν μ' άρεσαν τα τραγούδια του και δεν με συγκίνησε ούτε ο θάνατό του.
0: Εσύ που θεωρεί αιρετικό.
1: Ναι.
0: Το θεωρείς ανθρωποφαγή αυτό που γίνεται τώρα?
1: Όχι, το θεωρώ σύγχρονη δημοσιογραφία. Είναι σύγχρονη επικοινωνία.
0: Κάτω μου λίγο τάλιδα. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ τόσο πεζή έκφραση.
1: Κοίταξε να δεις. Ξέρουν και πουλάνε την Αθήνα.
0: Και μετά θα απαντήσω.
1: Ξέρουν τι θέλει το κοινό να ακούσει. Οι πολιτικοί ξέρουν τι θέλετε να ακούσετε. Οι δημοσιογράφοι κάτω στην Αθήνα, τα πρωινάδικα, οι δημοσιογράφοι ξέρουν τι. Τι γκέλ κάνει στο κοινό η είδηση και το πώς πρέπει να την παρουσιάσει. Είναι πολύ επαγγελματίες κάτω. Οπότε, αν πουλάει το κουτσοπολιό η πίσω κουρτίνα.
0: Και εδώ έχει επαγγελματίες.
1: Δεν ξέρω.
0: Ξέρεις.
1: Δεν τους έχω σε υπόλοιψη εδώ πάνω.
0: Έχει και εδώ.
1: Εδώ πάνω δεν τους έχω σε υπόλοιψη. Το πώς θα πουλήσουν ένα θέμα, πώς θα το κάνουν.
0: Πιο μεγάλη κάτω, αγορά.
1: Κάτω η αγορά είναι τρομερή.
0: Πολύ πιο μεγάλη.
1: Οπότε, επειδή το κράτος είναι κάτω και η Αθήνα είναι.
0: Τώρα το είπες καλύτερα.
1: Μπράβο. Ξέρουν και πουλάνε πάρα πολύ καλά τι θέλει να ακούσει ο μέσος Έλληνας. Εάν ο μέσος Έλληνας είχε μια ποιότητα διαφορετική, θα πουλάγαν άλλα πράγματα. Τώρα πουλάνε αυτό.
0: Δηλαδή, εγώ ρωτάω τώρα.
1: Για να κάνουν δηλαδή οι άνθρωποι
0: καλύτερα να ακουστούν.
1: Πραγματικότητα για να κάνουν, θα πρέπει να μπουν στην κλειδαρότρυπα, πίσω από την κουρτίνα.
0: Να το εντώσουν.
1: Τώρα να το πούνε για το τραγούδι, δεν θα κάτσει να ακούσει
0: κανείς. Δηλαδή, ρωτάω τώρα.
1: Ρώτανε.
0: Τι θα αλλάξει τη ζωή κάποιου αν μάθει ότι. Μπορεί να μην είχε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με την αδερφή του, τη μάνα του, τον πατέρα.
1: Αυτό τους αρέσει.
0: Τι θα αλλάξει. Άντε και το έμαθε κάποιος.
1: Γιατί άμα πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο ή το πρωτάθλημα, τι θα αλλάξει στη ζωή τους. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Άρα είναι κάποια πράγματα
0: οι
1: τα οποία.
0: Οι καλλιτέχνες. Είχαν τη δεκαετία του 60 και του 70 οπαδούς. Πλέον δεν υπάρχουν οπαδοί συγκροτημάτων. Υπάρχουν φίλοι και όχι οπαδοί.
1: Είμαστε κουτσομπόλικος λαός. Πάντα τον ενδιαφέρει τον άλλον για όλα τι κάνει. Μια άλλη βορειοευρωπαϊκή χώρα μπορεί να έχουν άλλη κουλτούρα και θα τους πουλήσουν το προϊόν διαφορετικά. Θα πουν το έργο του Μαζονάκη, τα τραγούδια, τους στίχους, το δάσκαλο, ό,τι και τα πάντα. Τώρα θέλουν να δούμε.
0: Ή αυτό η ανθρωποφαγία που γίνεται.
1: Δεν είναι ανθρωποφαγία, όχι, είναι περίμενε, σύγχρονη δημοσιογραφία. Κάνεις ένα λάθος. Είναι σύγχρονη.
0: Πολλά λάθη κάνω.
1: Όχι, δεν το λέω ότι. Είναι μια σύγχρονη δημοσιογραφία. Σύγχρονη αντιμετώπιση.
0: Η δική μου προσέγγιση δεν είναι πανάκια. Καλά, ναι. Κάνεις και με διορθώνεις.
1: Δεν είναι ανθρωποφαγία.
0: Άλλο είναι το θέμα. Όχι.
1: Ανθρωποφαγία θες, θέλουν αυτοί.
0: Ξέρεις που κολλάω. Ξέρουμε, δεν κρυβόμαστε. Τι λέμε, Φερρυπίν. Στον αθλητισμό θεωρούμε δεδομένο ότι και κάποιοι θα κάνουν χρήση ουσιών. Προκειμένου να έχουν καλύτερη απόδοση. Στον καλλιτεχνικό χώρο κάποιοι θα έχουν και περίεργες συνήθειες. Δηλαδή να γίνεται ντόρος για όλο αυτό το πράγμα. Ενώ ένας άνθρωπος έχει φύγει.
1: Ξέρεις τι σημαίνει δημοσιογραφία? Να σου πούνε ο ιατροδικαστής είδε ότι αυτοί οι 10 που τρακάρανε είχαν πιει αυτά,
0: ναι.
1: Και πέθαναν και αυτό. Δημοσιογραφία είναι να σου πούνε ο Μπάτλοκ πέθανε από αυτό. Ότι πώς το λένε, ο σχορεμένος ο Μαζονάκης πέθανε από αυτό. Πρέπει το γύρω γύρω. Πουλάει το γύρω γύρω.
0: Αυτό με ενοχλεί.
1: Εγώ λοιπόν.
0: Πάνε στην ουσία, γιατί γύρω-γύρω.
1: Η ουσία,
0: όχι εσύ.
1: Η ουσία είναι τζιζ.
0: Γιατί τζιζ, ρε φίλε.
1: Δεν καταλαβαίνει.
0: Που καταλαβαίνω.
1: Βρε κόκκινε.
0: Λόγω τη διθενιά που υπάρχει με του τρόπου.
1: Τζιζ.
0: Γι' αυτό το λέει τζιζ.
1: Άμα πω εγώ αυτά που πιστεύω και αυτά που μαθαίνω για το Μαζονάκι, θα μα δείξουν 30.000 πρόστιμο. Πάω στο TikTok και το λέω που δεν είναι ανέμακτο.
0: Άρα ο Μπουρατίδης πολύ σοφά είπε ότι.
1: Φυσικά.
0: Καλό είναι και δεν λέγονται κάποια πράγματα.
1: Φυσικά. Ή θα μιλήσεις, εγώ με τις φάσεις. Ή μιλάω ή δεν λέω τίποτα. Αυτό το γκρίζο το. Με κατηγορούν και στην προσωπική μου ζωή. Η Τζέννη μου λέει: δεν είναι όλο άσπρο μαύρο η ζωή, είναι και το γκρίζο. Φάει το γκρίζο, λέω εσύ. Εμένα είναι μαύρο ή άσπρο. Όταν με γνώρισες, άσπρο ή μαύρο ήταν η ζωή. Δεν ήταν γκρίζο.
0: Και παραμένεις.
1: Ναι. Δεν άλλαξω εγώ να κάνω τον γκρίζο, να πούμε. Άρα λοιπόν και στη δουλειά μου. Ή θα πω ότι ο Καράπαπας έγραψε την ανακοίνωση για τη θύρα 7 ή δεν θα πω τίποτα.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Ανακοίνωση για τον Αλαφούζο και τον Ηρακλή έβγαλε. Κάτσε. Έχει προχωρήσει τώρα.
1: Κόκκινη, με βιάσε.
0: Έχει προχωρήσει.
1: Μιλά σοβαρά τώρα και εσύ.
0: Γιατί εγώ σοβαρά.
1: Ναι. Παράδειγμα σου φέρνω. Ή θα πω, ξέρω εγώ, για το Σαββίδι αυτό ή εκείνο, ή θα πω τίποτα. Τι να κάθομαι να κάνω γκριζάρισμα. Γκριζάρισμα δεν έχει.
0: Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε σε διάλειμμα για να συνεννοούμαστε.
0: Νομίζω ότι σήμερα δικαιούσε να σε καβάλα στο άλλο.
1: Δεν έχω.
0: Και στο Βουκεφάλα.
1: Δεν έχω τέτοια.
0: Για ένα πολύ σημαντικό λόγο.
1: Πρόσεξε πριν το πει. Εντάξει. Οπότε 12 με 2 δεν με ενοχλείται κανένα. Δεν λέω για σένα.
0: Δεν χρειάζεται να μου το πει. Ναι. Ευχαριστώ που μου το λέω.
1: Ούτε τηλέφωνο σηκώνω, τίποτα. Είμαι γυμναστήριο, μπάνιο, ξύρισμα. Μάλιστα θα ξυρίζομαι εδώ γιατί δεν προλαβαίνω να ξυρίσω εκεί.
0: Τέρμα το γυμναστήριο δηλαδή.
1: Όχι, θα ξυρίζομαι εδώ. Θα κάνω
0: όχι,
1: μπάνιο
0: σε γυμναστήριο. Στο γυμναστήριο, τέρμα.
1: Ναι, θα ξυρίζομαι εδώ. Έχω φέρει ήδη ξηραφάκια και αφρού. Αυτό το εξάλεπτο το ξύρισμα είναι χάσιμο χρόνο. Τα 6
0: κάτι.
1: Λεπτά. Τα 6 λεπτά ξύρισμα γιατί εγώ ξυρίζω και το κεφάλι μα.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσει, ναι.
0: Έχω δει στο ίντερνετ, δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Μια ξυριστική μηχανή.
1: Άσε με σίγουρα.
0: Η οποία ξυρίζει πάρα πολύ.
1: Α, παράταμε, ρε παιδί.
0: Αν την κάνω δώρο.
1: Μου κάναν δώρο πολλές μηχανές. Με το ξυλάδι.
0: Όχι. Μια ερώτηση σου κάνω.
1: Δεν είμαι ρε, για.
0: Για μετά... να μην κόβεσαι, ρε.
1: Ναι, ας κόβουμε.
0: Έχει δει πόσο τα κόβεσαι.
1: Και τι έγινε. Στο νοσοκομείο θα πάω. Θα πάω λίγο ινόπνευμα να πούμε. Οπότε. Τρίτη φορά το λέω. 12-2, μη με ενοχλείτε.
0: Εδώ δεν συνοχλήκα πριν τώρα, δεν
1: συνοχλήκα. Ναι, καφέ δε στέρμα. Πάμε διάλειμμα.
0: Φυλακή θα πάμε.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
12: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Eden.
13: Στα καλύτερα που έλκονται.
12: Ιουλία Καλιμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλιμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
14: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
20: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
19: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
20: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
19: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
22: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
23: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
24: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
25: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
26: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκαρνίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Πότσαρ Εικονία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γαραζόπορτες, τηλεκυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά, κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκαρνίτσα και του συνεργάτε του, είναι καλό να κρατήσει την τηλεφώνησα στο 2310 85 27 27. Αν και εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα, μπορείτε να το κάνετε χρήση 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο σελίδα μας στο Facebook προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αυτά για τον Γιώργο Μαζονάκη, αυτά για το νέο πρόγραμμα και νομίζω ότι δικαίως μπορεί να είσαι καβάλα στο άλογο, γιατί...
1: Γιατί να είμαι καβάλα στο άλογο?
0: Το είπες.
1: Ο Ρέμος είναι καβάλα στο άλογο.
0: Το είπες χωρίς κανέναν ενδιασμό, δεν έκανες την παραμικρή γκέλα και ο Μεντιλίβαρ και επισήμως αποτελεί παρελθόν για τον Ολυμπιακό με τον κύριο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, είναι Βάσκος και αυτός, να είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα.
0: Καλό για τον Ολυμπιακό αυτό? Ξεκινάμε από εκεί.
1: Καλό.
0: Δηλαδή αν είσαι Ολυμπιακός ή αν σε πάρει ένας φίλος του Ολυμπιακού και σου πει πήραμε καινούργιο προπονητή.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα?
1: Είστε ηλίθιοι θα τους έλεγα, γιατί δεν το διώξατε το Μάιο.
0: Δεν έφυγε το Μάιο.
1: Κακώς δεν το διώξατε το Μάιο.
0: Έφυγε τώρα.
1: Κακώς το διώξατε τώρα.
0: Γυρνάει και γίνεται... το έργο.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν προλαβαίνει να γυρίσει έργο.
0: Κάτσε ρε φίλε, νωρίς είναι ακόμα για να το πούμε αυτό.
1: Γιατί είναι νωρίς?
0: Πολύ νωρίς είναι.
1: Πώς θα γυρίσει το έργο δηλαδή?
0: Έχει πόσο...
1: Τι θα κάνει αυτός εκεί πέρα?
0: Τι θα κάνει?
1: Τι θα κάνει δηλαδή? Θα δούμε άλλη μπάλα δηλαδή τον Ολυμπιακό? Μαγκάρι. Θα δούμε κατοχή ποδόσφαιρο? Θα πάει κάνει pressing και ασκάσουν όλοι που είναι... δεν είναι για pressing? Τι θα κάνει
0: ο Ολυμπιακός στη χειρότερη περίπτωση?
1: Ναι.
0: Απέχει 2 βαθμούς από την κορυφή.
1: Φράσει την εικόνα.
0: Είναι
1: του
0: εκτός
1: διεκδίκησης. Βρει εικόνα του πιανά στη 2 βαθμούς.
0: Η εικόνα του δεν είναι καλή.
1: Άς, η εικόνα του.
0: Δεν μου λες σε λίγες.
1: Καταρχήν, καταρχάς μάλλον.
0: Ερώτηση.
1: Κάτσε. Θα
0: μου φύγει. Για να
1: θα, μου φύγει, θα μου φύγει. Δεν μπόρεσε να αντικαταστήσει τον τερματοφύλακά του και δεν θα μπορέσει να αντικαταστήσει τον σέντερφορ του. Άρα το νούμερο 1 και το νούμερο 9 είναι μείον. Είναι αυτό 50...
0: Για τον Ικάρντι που ακούγεται.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Ικάρντι?
0: Το θέμα δεν είναι πόσο χρόνο είναι.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Ικάρντι?
0: Πόσο χορτάτος είναι ο Ικάρντι?
1: Ο Ικάρντι πού είναι?
0: Στην Τουρκία.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Ικάρντι?
0: 30 κάτι.
1: 30 κάτι δεν με βοηθάς το Ικάρντι. 30 κάτι. Εγώ είμαι 50 κάτι ή 60 μείον. Πότε τι είπε 50 κάτι? Πόσο είναι και σε τι κατάσταση είναι?
0: Ικάρντι είναι 33 ετών.
1: Ναι. Πότε, τι μήνα είναι?
0: 19 Φεβρουαρίου.
1: Φεβρουάριο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 33, 33 μισό. Τα 34, έχει μπει εδώ και 6 μήνες.
0: Ωραία.
1: Ναι. Τι κατάσταση είναι? 0-10, 0-20, 0-30 άλματα. Με μπάλα ταχύτητα, χωρίς ταχύτητα, pressing. Τι πώς είναι, τι κάρτι είναι? Βαμμένα τα μαλλιά, 800 τατουάζ.
0: Στη Γαλατά παίζει.
1: Ναι. Άρα τελείωσε η κάρτι. Ήπιε τα ουίσια του, τα μάγουλα του φούσκωσαν. Τι κάρτι.
0: Σούπερ κάρ αγοράζει.
1: Βρέθηκε και ναι, σούπερ καραγοράζει. Τι, αρθεί εδώ, αύριο καμιά κόμμενα. Τι θα τον κάνω τον Ικάρ?
0: Χορτάτος δείχνει.
1: Τι θα τον κάνω τον Ικάρ, 34 χρονών. Ο Ελκαμπή ήταν ο ακρογωνίος λίθος. Δεφορμαρίστηκε, διελήθη εκεί πάνω που πήγε στο εξωτερικό. Διελήθη. Ήρθε εδώ, ερείπιο. Επειδή ήταν ερείπιο, δεν πρόλαβε να πούμε να κάνει τα 15 μέτρα με ταχύτητα. Πήγαινε σαν το ασκόνα του θείου μου του Μανώλη. Πήγε τράκανε με τον άλλονα. Τελείωσε, πάει μπάλα για αυτόν. Να πάρει τον Ικάρντι με βαμμένα τα μαλλιά, γαλανά τα ματάκια.
0: Αυτό δεν πειράζει.
1: 800 τατουάζ, λουλούδια στο λαιμό να μου τατουάζ. Πόρσε καρέρα να πούμε λότους και ιστορίες. Τι θα τον κάνω τον Ικάρντι? Μετά χαφ, τι πήρε χαφ? Ο Σιπιόν είναι ο καλύτερος του χαφ. Τι χαφ? Ακραίνη, ποιοι είναι ακραίνη? Ο Μάρτιν Ζέλσον είναι ο καλύτερος εξτρεμ. Τι πήρε, πήρε. Και που πήρε, τι έγινε? Φτάσαν στο σημείο να γράψει ο Καραπαπάς την ανακοίνωση για να διώξει τον Μεντιλίμπαρ, θα σας τσακίσω τα κόκαλα, λέει, άμα ξαναφωνάξει Μεντιλίμπαρ. Ποιος Ολυμπιακός? Θα τσακίσω, θα σας τσακίσω, λέει, τα κόκαλα, άμα ξαναφωνάξετε τη λέξη Μεντιλίμπαρ.
0: Περίμενε.
1: Την περίμενε.
0: Για να δικαιολογήσω αυτό που λες. Γιατί το πει διαφορετικά. Έχουμε και σημερινές δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Έχουμε επίθεση του κυρίου Καραπαπά,
1: ναι,
0: λεκτική,
1: ναι, ναι,
0: σε Αλαφούζο και Ηρακλή για τα τηλεοπτικά.
1: Να κάνει καμιά δίαιτα, πες τώρα, γιατί θα σκάσει σαν καρπούζι καμιά φορά οι αρτηρίες. Έχει γίνει σαν τετραπώδη.
0: Επειδή ο
1: εμένα να σε μιλήσει.
0: Επειδή έχεις μιλήσει μερικές φορές με τον άνθρωπο.
1: Μιλάω, ρε, με τον Καραπαπά.
0: Καλά κάνει.
1: Θα πεθάνεις, του λέω, ρε, εσύ. Θα θέλουν 12 άτομα να σε σηκώσουν από, από την κάσα, να μου δεν σηκώνουν την κάσα. Αυτά, σταμάτα να τρως, να πούμε.
0: Τον ενδιαφέρει να ζήσει. Αν πεθάνει και μετά, τι τον νοιάζει?
1: Γιατί να μην ζήσει ο άνθρωπος άλλα 30 χρόνια και να.
0: Αλλά 100 να ζήσει.
1: Λοιπόν, ο Καραπαπάς του λέει ο Μαρινάκης τι να κάνει.
0: Άλλο είναι πράγμα σου λέω. Γιατί τώρα χαλάς την κουβέντα.
1: Του είπε ο Μαρινάκης,
0: αυτό
1: κάτσε λίγο μόνο.
0: Δείχνει αδυναμία από τον Ολυμπιακό.
1: Με τι δείχνει?
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Βέβαια, τι δείχνει? Όταν βγάζεις ανακοινώσεις και γίνεσαι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚΑΚΙ γίνεσαι, δεκαετία 80. Αυτό είναι. Με πειράξαν οι ΕΠΟ τώρα.
0: Δηλαδή πότε πρόλαβε ο Αλαφούζος, ρε φίλε, που τον λέγανε Αφραγκούζο, Άμπαλο, Χίλια.
1: Μπήκε στα κόλπα ο Αλαφούζος. Ξεκίνησε, μπαίνει στα κόλπα. Θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Και ο άλλος νιώθει αδύναμος.
0: Πώς θα περάσει
1: Ολυμπιακάκος, την ΑΕΚ? Ολυμπιακάκος γίνεσαι.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Για να περάσει την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Η μόνη περίπτωση είναι να ξεφουσκώσει η ΑΕΚ.
1: Γιατί να μην ξεφουσκώσει και η ΑΕΚ?
0: Δεν μπορεί να γίνει. Αν δεν ξεφουσκώσει.
1: Πώς δεν ξεφουσκώσει? Δεν την βλέπει.
0: Αν δεν
1: πάει να πει ότι πίνει.
0: Τι μου δείξει, την ανακοίνωση του Καραβά, αυτό λέμε. Αυτό λέμε.
1: Εσύ υποδεικνύει την απίστευτη.
0: Όχι, ρε. Άκουσε τι είπα.
2: Γιατί όμως?
0: Γιατί προφανώς νιώθει
1: αδύνατος. Νιώθει αδύνατος, ρε. Ο Καράπαπας. Για να νιώσει αδύνατος. Για να νιώσει αδύνατος, πρέπει να βγάλει ανακοίνωση. Είδε άλλος.
0: Αδύναμος, ρε, όχι αδύνατος.
1: Το ίδιο είναι.
0: Βρε βλαμμένε. Άλλο αδύνατος και άλλο αδύναμος.
1: Ναι.
0: Άλλο δεν έχουν δυνάμεις και άλλο.
1: Όχι, του λέω Μαρινάκης κάνει. Του λέω βγάλε μια ανακοίνωση, δώσε τα παιδιά.
0: Βρε βλαμμένε. Άλλο αδύνατος και άλλο αδύναμος.
1: Ναι.
0: Άλλο δεν έχουν δυνάμεις και άλλο.
1: Όχι, του λέω Μαρινάκης κάνει. Του λέω βγάλε μια ανακοίνωση, δώσε τα παιδιά.

0: Όλο ύποπτο. Τι σε νοιάζει εσένα. Τι είναι ο Ρέτσος. Τι είναι ο
1: Ρέτσος. Δεν είπε ότι είναι κακό παιδί.
0: Το παιδί σου είναι.
1: Μα δεν είπε ότι είναι κακό άνθρωπο.
0: Τον είπα ύποπτο ρε παιδί μου για μια φάση. Εντάξει. Και γιατί τον είπε ύποπτο.
1: Εγώ τι έπρεπε να κάνω 35 αγωγές και μηνύσεις.
0: Του εξηγώ εγώ γιατί τον θεωρώ ύποπτο. Ποδοσφαιρικό. Δεν καταλαβαίνω. Βρίστε όσο θέλετε. Πετάξτε μπουκάλια, κάντε ό,τι θέλετε.
1: Και έχει τόσο μεγάλη αδυναμία.
0: Ποιο.
1: Και τα βάζει με τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή.
0: Ναι, ρε. Γιατί ξέρει τι λέει. Σου λέει τώρα ο Ηρακλή τον Παναθηναϊκό, ανοίξει τα ποδαράκια. Με μένα θα είναι. Τη διάβασε την ανακοίνωση.
1: Πολύ καλά.
0: Τι γράφει.
1: Να τη διαβάσω αυτού.
0: Χρειάζεται, όχι, μην τη διαβάσει αυτού. Την κεντρική ιδέα. Τι λέει. Τη διάβασε δεν διάβασε.
1: Ότι από τη στιγμή που ο κύριος Αλαφούς έχει αναλάβει τη δίκη Super League.
0: Ναι.
1: Με το να δίνει χρήματα στον Ηρακλή.
0: Τον εξαρτητό.
1: Για ποιο λόγο να μην πιστεύει κάποιος. Δεν το λέει. Είναι έξυπνο.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Για ποιο λόγο να μην πιστεύει αυτό το πράγμα ότι το εξασφαλίζει και άλλα πράγματα του Παναθηναϊκού.
0: Ας το κάνεις εσύ, πες το.
1: Ψήφους και τα λοιπά. Ναι. Δεν λέμε αγωνιστικά.
0: Και αγωνιστικά εσύ.
1: Για ψήφους μιλάμε. Άστα υπόλοιπα.
0: Ας το κάνεις εσύ, ρε καρά, παπά, πες το.
1: Γιατί δεν το έκανε πάλι.
0: Το έκανες παλιά.
1: Δεν το έκαναν άλλοι.
0: Πάω ξουρωτή, δεν κάνετε πρωτάθλημα και πήρετε το πρωτάθλημα. Πάω ξουρωτή εδώ πέρα. Οι άλλοι δεν κάνουν στο Ολυμπιακό. Ας κάνει και ο Παναθηναϊκός, δεν σας πειράζει.
1: Αυτό λέω. Ξαφνικά πώς έγινε. Με τα δικά σου λεγόμενα.
0: Ναι.
1: Τόσο αδύναμος. Και πώς έγινε τόσο δυνατός ο Ολυμπιακός.
0: Τι να πει. Μα αυτό είναι και το μελάνι της σουπιάς. Γιατί αυτοί έχουν ένα κάρο προβλήματα και σου λέει ας κάνω και μια επίθεση σε αντιπάλους γιατί έχουμε τα εσωτερικά μας. Έξυπνος είναι ο Μαρινάκης.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ρε Κώστα. Εγώ που δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με το τι σύστημα παίζει μια ομάδα.
0: Ποιος ασχολείται, νομίζεις.
1: Ερώτηση. Οι φίλοι οι οποίοι ακούνε και δεν γνωρίζουν όλοι τόσο καλά.
0: Το 90%. Γερμανία, θες Ελλάδα, θες Ιταλία.
1: Δεν βλέπουν ότι ο Ολυμπιακός έχει κακό υλικό. Σε πολλές θέσεις. Δεν πείθουν παίκτες. Σου λέει αυτό, δηλαδή. Βλέπαμε με ένα φίλο. Το Βόλος Ολυμπιακός. Και ποντάρει ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός επειδή δεν είναι πάνω από δύο φράγκα. Και το λέω ρε εσύ.
0: Ποιος είναι πάνω από δύο φράγκα.
1: Μετά το 85, όταν ήταν ένα-ένα.
0: Α, στο live λες.
1: Ναι. Ναι. Και το λέω αυτή. Και δεν κάνανε ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Ευκαιρία δεν κάνανε. Και λες κάτσε ρε φίλε. Άρα δεν μπορούν.
0: Και κακογυμνασμένοι είναι. Όπως του ΠΑΟΚ.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Όλα μαζί. Από την άλλη, επειδή είπες για τον Νίκολιτς, ξεχνάς ότι για τον Αλμέιδα είχες πει κάτι παρόμοιο, το οποίο βέβαια βγήκε την επόμενη χρονιά, το εξαρτητικό, που ήταν άλλος τρόπος παιχνιδιού, αλλά οι ρυθμοί ήταν παρόμοιοι. Ότι αυτοί οι ρυθμοί δεν τον καταστρέψαν εκείνη τη χρονιά, που ήταν πολύ πιο δύσκολο εκείνο που έκανε, το κάνεις μια την επόμενη. Γιατί να μην αντέξει φέτος αυτούς τους ρυθμούς ο Παναθηναϊκός, ο ΙΑΕΚ, και να την πλώσει του χρόνου.
0: Μόνο να εικάσω μπορώ.
1: Γι' αυτό
0: ναι.
1: Δεν είναι ουτοπία η ερώτηση.
0: Εγώ εικάσα ότι ο Ρότα θα πάθει θλάση. Θα σου πω και για άλλο.
1: Το πρόβλημα δεν είναι αν θα πάθει θλάση.
0: Θα πάθει θλάση. Θα τεντώσει.
1: Έχω και γι' αυτό να σου πω κάτι. Για την κατεμιά σου που έχει φτάσει.
0: Ποια είναι η κατεμιά
1: μου. Θα σου πω τώρα.
0: Πες γιατί είναι και 52.
1: Ξέρω και τι θα χαθούμε.
0: Μην το ξεχάσει.
1: Δεν το ξεχνάω. Μοιάζω για τύπου που ξεχνάει.
0: Πολύ ξεχνάμε. Μετά τα 55.
1: Εγώ δεν ξεχνάω.
0: Δεν ξεχνάς. Έχεις καλή μνήμη.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Πολύ καλή. Το ξέρεις.
0: Ξεχνάω που παρκάρω, έχω εδώ τέτοια θέματα.
1: Αυτό το κάνεις γιατί ασχολείσαι με 1000 πράγματα συνεχώς.
0: Δεν είναι καλό σημάδι.
1: Μίλα με τον Πανιώτη να σου δώσει κάτι να πάρεις να μην.
0: Τι να μου δώσει, να μου κάνει.
1: B12.
0: B12. Τι το B12.
1: Βιταμίνη.
0: Γιατί θα με κάνει. Να μην ξεχνάω από πάρκαρα.
1: Πες το γιατρό.
0: Α, μάλε κόκκινε.
1: Ο γιατρός είναι ειδικό σου, εγώ θα σου πω.
0: Μα κάνεις τον ειδικό εσύ τώρα.
1: Μα σου είπα ρώτο τον ειδικό.
0: Μου είπε μια φίλη μου να κάνω B12 και δεν πήγα.
1: Και γιατί κατηγορείς εμένα αφού το είπα και φίλη σου.
0: Μπράβο.
1: Τι αλήθεια είσαι ρε.
0: Και τι γίνει φίλη μου.
1: Εγώ τι είμαι.
0: Βόδι.
1: Εσύ τι είσαι.
0: Βοηθός βοδιού.
1: Και τα ακούει τώρα Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Για να έχει άλλο ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Πώς, εγώ πώς να αισθάνομαι τώρα, σαν ο παδός του Ηρακλή.
0: Γίγαντας.
1: Ωρε, μπήκαμε στο μάτι
0: στο
1: του,
0: μάτι του
1: Ολυμπιακού.
0: Βέβαια,
1: τώρα.
0: Γίγαντας. Γίγαντας να αισθάνεσαι. Πριν 2 χρόνια έπαιζες, ξέρω εγώ, με την επανομή και τώρα σε κάνει ανακοίνωση αυτό. Καλό είναι αυτό.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η απόλυτη δονή.
0: Για πέμε.
1: να μην μπορέσει.

0: Ολυμπιακού, ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει στον Ηρακλή. Εκεί μπορώ να την πω. Και τον Καραμπαπά και τον οποιοδήποτε. Από πού είναι ρε μάγκες.
1: Να φάει και μια τεσσάρα και φέρει χ με τον Ολυμπιακό, όμως δεν μπορεί να την πει.
0: Εννοείται. Λέω όμως, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
1: Μπορεί, βέβαια.
0: Να το πω, έλα εδώ.
1: Κάτσε εδώ το Σάββατο το Ηρακλή.
0: Να σου πω, πάρ' τον τηλέφωνο λίγο.
1: Έλα εδώ. Τώρα μην ονειρεύεσαι ότι θα την πει στον Καραμπαπά, εντάξει.
0: Αυτό είναι το όνειρό μου.
1: Όταν το βράδυ πρέπει να κοιμηθεί, κοίτα κανένα άλλο όνειρο.
0: Αυτό είναι το όνειρό μου.
1: Θε καμιά πιτσιρίκα εκεί να κάνει τον Καράπαπα.
0: Το
1: θα γριευτεί άμα το δει
0: τον
1: το Καράπαπα.
0: Τον Καράπαπα. Αλλά λέω.
1: Τα γουρλωτά τα μάτια
0: επειδή
1: και το γομάρι, αυτός,
0: ναι. Επειδή ο άνθρωπο του Ολυμπιακού κατηγορεί τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Που για
1: φτάνει ρε με τον Ολυμπιακό. Για μένα πιάσαμε.
0: Εκεί. Και περίμενε γιατί η απάντηση είναι εύκολη εκεί. Είσαι ο Μανεβεζιώτη. Και σου δίνει 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια η Κορμοτέ και η Νόβα. Και έρχεται ο Αλαφούς και σου δίνει 4. Πού θα πας?
1: Εγώ που είμαι καπιταλιστής, στα 4. Πού θα πάω?
0: Άρα πού είναι το επιλήψιμο?
1: Δεν υπάρχει επιλήψιμο. Νιώθει αδύναμος, το είπαμε. Πάμε παρακάτω.
0: Οι ομάδες οι μικρές πέρσι δεν αποθέρουν όλες. Και καλά κάνανε. Τον Ολυμπιακό και τον κύριο Μαρινάκη, γιατί ανέβασε πολύ τα τηλεοπτικά των μικρών ομάδων. Και είπαμε και εμείς συγχαρητήρια γιατί το κάνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Γιατί πρέπει να υπάρχει πάντα δράκος?
1: Αυτό που λέει φίλο, δράκος. Έχεις τίποτα άλλο?
0: Ναι.
1: Να μην κάνουμε κατηφορά άλλη.
0: Δεν κάνουμε κατηφορά.
1: Πάμε στην κατηφορά γιατί βλέπω ανήφορο τώρα το ποδήλατο.
0: Καθόλου κατηφορά.
1: Ναι.
0: Πον. Με ρώτησες.
1: Σε ρώτησα.
0: Γιατί σε κατηγορώ ότι σε κατέμεις.
1: Α, μπράβο. Πον. Λέγε.
0: Απλό είναι. Είχαμε νέο επεισόδιο αφιδάτουσης,
1: ναι,
0: στην Ντόρτμουντ.
1: Ναι.
0: Το ότι πήγε εσύ τα χρήση στην Ντόρτμουντ.
1: Ναι.
0: Ο Θεός να τα έχει γερά τα παιδιά και τον Καρέτσα.
1: Εγώ θα πάθαινα αφιδάτουση στην Ντόρτμουντ γιατί με περπατούσαν εκεί χιλιόμετρα με τα ποδάρια μέσα τσιμέντα.
0: Τι υπονοείς δηλαδή, τα παιδιά τα βάζουν και περπατάνε με τις ώρες και παθαίνουν. Χρέα πήθανε άνθρωπε. Πήγες εκεί. Ο Θεός να τον έχει γερό και αυτόν και όλα τα παιδιά του κόσμου.
1: Ποιο άλλο έπαθε αφιδάτουση?
0: Και ένα 17χρονο.
1: Παίχτης.
0: Ναι, στην ΚΑΠΑ 17. ΚΑΠΑ 19 πια παίζει.
1: Κάτι δεν κάνουν καλά εκεί.
0: Η πατούσα σου, η κατεμπατοπατούσα.
1: Σε 17 χρόνο πηδούσαμε από εδώ και βρισκόμαστε για πάθο αφιδάτωση να πούμε.
0: Καλά, εσύ κοιτούσε τον εισπράκτορα. Κάτσε
1: τώρα. Αφιδάτωση έπαθε ο άλλος. Εσύ είπατε σκόκκινα που κλείνει να πάθαινε αφιδάτωση. Με τέτοιο σου ουίσκι που έχει πιει, τι να πάθει αφιδάτωση. Αυτά που έχει καταπιεί να πούμε, τι αφιδάτωση. Αφιδάτωση πάει.
0: Έβλαψε ποτέ κάποιον?
1: Το σηκώτησε, έβλαψε.
0: Καθόλου. Λάθος κάνει.
1: Καλά, έτσι είναι οι τέσσερις αμινάδες.
0: Αν πάθεις εξετάσεις, μην παιδικές.
1: Πίνε τότε.
0: Δεν θέλω.
1: Χθες κοπάνησες, είδα.
0: Τι έκανα?
1: Κάτι έπινες εκεί.
0: Για ρώτα.
1: Τι να ρωτήσω.
0: Νερό έπινε.
1: Νερό έπιες.
0: Ναι.
1: Πήρες το μισό κέντρο και το πήγες σπίτι, είδα μετά.
0: Δεν πήρα τίποτα.
1: Είχε και ένα χοντρό εκεί που φιλούσε. Ποιος θα πάρει τα σουτζουκάκια. Τι είναι ο χοντρό.
0: Ξεχνά ότι ο.
1: Ένα γομάρι,
0: ξεχνάς ότι ο άνθρωπο που έχει το κέντερινγκ είναι φίλο μου.
1: Ναι. Α, γι' αυτό τα πήρε. Εντάξει.
0: Δεύτερον, αν θέλω κάτι, θα πάρω τηλέφωνο να τον πω Γιώργο. Θέλω αυτό. Ναι. Να μου το φέρει σπίτι. Θα πάρω από εκεί.
1: Δηλαδή, ρε κόκκινε, έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο.
0: Λες να είμαι τόσο γύφτο.
1: Έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν έχει να πούμε βουλευτή να σου σβήσει την κλίση, αλλά τον ιδιοκτήτη του κέντερινγκ τον έχει να πούμε να σου πάρει το φαΐ στο σπίτι. Πόσο δυσανάλογη προσωπικότητα είσαι να πούμε.
0: Δυσανάλογη.
1: Είσαι δυσανάλογη προσωπικότητα. Δεν έχει ένα βουλευτή να του σβήσει μια κλίση στην τροχέα, αλλά ο ιδιοκτήτης του κέντρου θα τον πάρει τηλέφωνο, θα έρθει με τη λιμουζινέτα, θα έχει στο πίσω κάθισμα τα σουτζουκάκια, τα σκουρνέκια του
0: κόκκινου.
1: Θα χτυπήσει και θα ανεβεί και στον τέταρτο όροφο. Θα του δώσει και φιλοδόρημα.
0: Έχω το δικαίωμα να μην θέλω να έχω καμία συναλλαγή με πολιτικούς.
1: Να μην κλαις τότε.
0: Δεν
1: με πήραν το δίπλωμα.
0: Δεν κλαίω.
1: Με γράψαν με κάτι.
0: Δεν μου πήραν το δίπλωμα.
1: Την άδεια σε πήραν.
0: Ούτε να δεν
1: πήραν. Τι σε πήραν.
0: Εγώ μια χαρά είμαι.
1: Ποιον πήραν.
0: Τι σε νοιάζει.
1: Τη γυναίκα σου.
0: Ποιο σου πήρε. Θα τα βασμίνει εσύ. Καμία γυναίκα μου δεν πήραν το δίπλωμα.
1: Τότε γιατί έτρεχε να βρει. Για άλλον έτρεχε.
0: Ναι, φυσικά.
1: Α, κάνει και τέτοια θελήματα.
0: Έχω, όχι, υποχρέωση.
1: Α, θελήματα κάνει.
0: Υποχρέωση.
1: Α, για άλλον ήταν.
0: Υποχρέωση.
1: Υποχρέωση.
0: Όταν έχει υποχρέωση, οφείλει να τρέχει.
1: Κάνει και θελήματα. Να σε έχω στα υπόψη.
0: Υποχρέωση.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν έχω υποχρέωση. Με συγχωρείς.
1: Παρακαλώ. Δώσ' μου ένα παράδειγμα για να γίνω αντιληπτό το θέμα, ναι.
0: Πρέπει να κάνω μια μαγνητική.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σε ρώτησα χθες το βράδυ αν έχει κάποιο κέντρο.
1: Αύριο σε στέλνω. Αύριο.
0: Βρήκα, ρε, έκλεισα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν σε είπα.
1: Μέσω δεν ήθελε. Έχουμε.
0: Συγγνώμη.
1: Είχα... Ελλάδα είσαι τώρα.
0: Περίμενε. Επειδή τα λέμε όλα, δεν κρυβόμαστε.
1: Και τι να μην τα πούμε, τι
0: απασχολεί. Είχα κανένα λόγο να σου πω ότι αδερφέ, παίρνω τηλέφωνα και μου δεν έχουν ημερομηνίες. Και δεν βγαίνουν γιατί θα πάει η εγχείρηση.
1: Μέσα θέλει, μέσα θέλει, ναι.
0: Δεν το ήξερα, ρε φίλε.
1: Καλά, στην Ελλάδα δεν ξέρει ότι αυτά γίνονται με.
0: Ρε φίλε,
1: ξέρει
0: για τον άνθρωπο.
1: Γιατί σοκαρίστηκε. Εγώ δεν σου κάνω με τίποτα, ρε.
0: Θα σου πω.
1: Παρακαλώ, ρε.
0: Λέω, παιδιά, θα την πλώ... δεν θα κάνω χρήση του παραπεμπτικού. Θα την πλώσω κανονικά.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Και λέω, θα την πλώσω κανονικά. Δεν έχει, λέει.
1: Άσε, ρε, θα βγάλουμε έναν άλλο που είναι να πεθάνει, θα βάλουμε σένα. Μισθάκουρα. Έχουμε λύση. Γι' αυτό πρέπει
0: έτσι να. Έτσι κάνει διαση. Πεθαίνει κόσμο.
1: Άμα προ το συμφέρον μου, δεν πεθαίνω κόσμο, αλλά θέλω να πω ότι
0: τους
1: το συμφέρον μπορεί να
0: πω. Ναι. Του πεθαίνει στα γέλια ή του πα τα ανέβα στο ραδιόφωνο, του πεθαίνει και έτσι είναι.
1: Θα πα με στη συναυλία του Ρέμου, θα γουστάρει. Πότε είναι.
0: Έχει τον αγώνα, ρε.
1: Ποιον αγώνα έχει. Έλα, ρε, θα δούμε τα 7 λεπτά να πούμε. Ρε, πάμε, σηκωστά. Θα έχει ωραίο, θα έχει ωραίο μάτι εκεί. Πάμε, ρε.
0: Δεν μου λε, αφού είμαι κολλημένο.
1: Τι κολλημένο.
0: Υπάρχει που θα παίζει ο Ηρακλής για να το δω.
1: Έλα, μην το παίζει Ηρακλήδια. Και ωραία, μα Ηρακλήδια. Είναι να θα
0: δεν
1: κάνει
0: το παίζω.
1: Συναυλία να πούμε.
0: Δεν το, το ξέρει πολύ καλά. Αν το παίζω ή αν είμαι.
1: Πάμε, ρε, θα έχει ωραίο.
0: Ρε, φίλε, δεν μπορώ να αφήσω το μάτι και να.
1: Έλα, ρε, μόνο που θα πάω.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Όταν θα τραγουδήσει σε μαγάζι, πάμε. Και τον αγώ.
1: Σιγά μου το δώσω λεφτά.
0: Το θα πληρώσω εγώ σου.
1: Άσε, ρε, κόκκινε, κράτα τα για άλλη φορά. Θα πάει σε μαγαζιά που πληρώσει το ρέμα.
0: Ρε, φίλε.
1: Εδώ. Δεν αγοράζει ρίγανη για το λουκάνικο. Θα δώσει λεφτά
0: και λάθο κάτι.
1: Φύγε από εδώ πέρα.
0: Μην μου πει για λουλούδια. Μπουκάλια, ναι, εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το κρατάω.
0: Δεν το ξέρει αυτό.
1: Το κρατάω.
0: Με τα λουλούδια είμαι εχθρό.
1: Καλά, κι εγώ. Ναι. Με τα λουλούδια του νεκρού πάνε, δεν πάνε.
0: Μπουκάλια.
1: Μπουκάλια.
0: Αλλά εγώ δεν πιω.
1: Θα τα πληρώσει, αλλά δεν πιει.
0: Φυσικά γιατί ντροπή είναι.
1: Δεν ξέρω, πρέπει, το σύμπαν πρέπει να παρέκλεινε τι πορείε του. Πέρα, πάμε σε διάλειμμα.
0: Και... Πριν κλείσουμε, να σου πω κάτι. Έκανε ένα λάθος.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν, τον καλύτερο γιατρό του κόσμου να πάρεις.
1: Ναι.
0: Να σε κουράρει. Αν δεν φροντίσεις για τον εαυτό σου, δεν γίνεται τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ φροντίζω για τον εαυτό μου, αλλά πρέπει κακό γιατρό να με κουράρει.
0: Μισό λεπτό. Όσο καλά και να με κουράρει ο Μπανιώτης, ο Δούμας, ο Λευκού, οποιοδήποτε.
1: Μπράβο, τους έκανες μια αυτή, ναι.
0: Τι.
1: Λευκού, τι λένε.
0: Δημόσιοι είναι, δεν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Κύριε Αλμίνα Λευκού, είναι αιματολόγος.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Ό,τι και να σου πούνε, αν εσύ πίνεις ένα ποτήρι κρασί και παίρνεις ένα σκαρμό χάπια, ακυρώνεις τα χάπια, ναι.
1: Ναι, τα ακυρώνεις τα χάπια. Ναι.
0: Κάνω καλό ή κακό.
1: Δεν ξέρω, θα φανεί στο τέλος.
0: Δεν
1: το,
0: είχα...
1: το κοντέρι θα γράψει.
0: Και όταν οι εξετάσεις τώρα είναι παιδικές.
1: Πού είναι ο Πασμπάρελας, πολιτικό δελτίο θα πει ή αθλητικό.
0: Ο, για τις εξετάσεις μου θα πει.
1: Πάρει να πάρει μια φορά κλωπάω. Το Μίτροβιτς, το ξέρεις.
0: Βεβαίως.
1: Ε, κοντά στο Μίτροβιτς λέει είναι. Το δώσουμε είδηση πρώτη εδώ.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Μίτροβιτς?
1: 180.
0: Το ξέρω ότι είναι πολύ βαρύ σε δορφόρο.
1: Ε, τι θέλεις, ελαφρύες.
0: Τάγκσιν.
1: Ε, τάγκσιν.
0: Σε τι φάση είναι ο Μίτροβιτς?
1: Σε τι φάση είναι.
0: Είναι λίγο χαμένος τα λεφτά.
1: Εντάξει, γι' αυτό τον πάρουν.
0: Τι μπορεί να κάνει.
1: Θα το δούμε.
0: Είχε κάποιο τραυματισμό, γιατί ήταν τάγκσιν.
1: Το Μίτροβιτς θα πάρουν.
0: Στι δόξε του δεν πεζότατε.
1: Τώρα αύριο θα πει.
0: Τώρα σε τι φάση είναι.
1: Τέλος πάντων. Πάμε σε.
0: Τι άλλο.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για φορόλ τη Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ τη Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασβαρέλα. Σε κλίμα οδύνης κυδεύτηκε σήμερα το πρωί στον πύργο ο 40χρονος επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας, Ένας από τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Τον αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και ακόμη στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας. Αναβλήθηκε για αύριο η διαδικασία της νεκροψίας νεκροτομής της ορώτου Γιώργου Μαζονάκη, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Αυτό συνέβη μετά την παρέμβαση της οικογένειάς του που ζήτησε να μπει τεχνικός σύμβουλος ώστε να παρακολουθήσει την όλη διαδικασία. Υπό συνεχή παρακολούθηση για τη μεταχειρητική της πορεία νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου 29χρονη τραυματίας του χθεσινού ατυχήματος με το λεωφορείο στη Νεάπολη. Στη διάρκεια της ημέρας πάντως έλαβε εξιτήριο από τη χειρουργική κλινική η 62χρονη που τραυματίστηκε πιο ελάφρα. Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού από την Κυριακή με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλώς απόγευμα!
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
12: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένη πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 4 στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος.

0: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
1: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
0: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
1: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμφ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει! In the
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
13: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
12: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
13: Για ποιο αυτοκίνητο?
12: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Μπαίνουμε με Θανάση Πολίτη πλέον στην κορυφή της επίθεσης και όπως κάθε μέρα της και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και το μήνυμα στο 54.301 για να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω SMS. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή, είτε για αυτά που συζητάμε με τον Κωστή, είτε για οτιδήποτε άλλο θελήσετε εσείς. Τώρα, αναρωτιέστε πού μπορείτε να ανανεώσετε την νέα σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία, σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο, πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί η εξέλιξη εκεί συνεχίζεται.
1: Πάμε Κουλιανό.
0: Πάμε σε Νίκο Κουλιανό που έχει είδηση για τον φορ του ΠΑΟΚ και τελικά δεν θα είναι ο Μίτροβιτς.
1: Ήταν καλύτερο.
2: Όχι, χαίρετε κύριε, σας πήρα στο διάλειμμα, έσκασε είδηση και είναι καλή είδηση για τον κόσμο του ΠΑΟ. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα στον Κωστή. Σιμών Μπανζά, ο διεθνής Κογκολέζος γαλλικής καταγωγής βέβαια, πρώην φορ της Μπράγκα, της Λανς και τελευταία στην Αραβία εκεί που έβγαζε στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που έβγαζε το ψωμάκι του, θα είναι ο βασικός φορ του ΠΑΟΚ. Ένας παίκτης με τρομερή σωματοδομή.
1: Βόδαρος.
2: 1,90. Ένας παίκτης με παραστάσεις από Ligue 1 με Lens, όπου εκεί σε 99 παιχνίδια είχε κάνει 18 γκολ. Με παραστάσεις στην Πορτογαλία με την Μπράγκα, που σε 90 παιχνίδια έκανε 37 γκολ. Με παραστάσεις από τη σεζόν του στην Τραπεζούντα, στην Τραμζοσπόρ.
0: Με πολύ καλή επίδοση και εκεί.
2: 22 γκολ, εκεί πήγε
0: σε
2: ακόμα
0: 33
2: καλύτερα.
0: Παιχνίδια.
2: Ακριβώς, εκεί τον είδανε οι Άραβες και σου λέει εδώ είμαστε.
0: Στην Αραβία δεν πήγε καλά όμως.
2: Στην Αραβία σε 26 μάτς 11 γκολ. Εντάξει, δεν το λες ούτε αρνητικό ούτε καλό. Κοίταξε Γρηγόρη και στους φίλους, δεν κολλάνε όλοι στην Αραβία. Εντάξει, δεν κολλάνε.
0: Είναι και δύσκολο κλιματολογικά.
2: Ναι, δεν κολλάνε όλοι στην Αραβία. Ένας παίκτης ο οποίος είναι στο πικ του για μένα, 29-30 χρονών. 10 εκατομμύρια χρηματιστηριακή του αξία αυτή τη
1: τώρα, στιγμή. Τώρα, διάρκεια συμβολέων τέτοια ξέρεις?
2: Δίνω, πάμε μάλλον για δανεισμό, έτσι, πάμε μάλλον για δανεισμό. Λεπτομέρειες θα μάθουμε γιατί είναι πάρα πάρα πολύ...
1: Δανεισμό από πού, από την Αραβία?
2: Από την Αραβία, ναι. Ναι. Θυμίσου ότι η Αλζαζίρα για να τον πάρει είχε δώσει 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ...
0: Στην Μπράγκα ή στην Τραμπσπορ θα είχε δώσει?
2: Δεν άκουσα Γρηγόρη, στην Μπράγκα ή στην...
0: Είσαι Τραμπσπορ.
2: Από πού τον αγόρασα?
0: Ναι.
2: Από την Τραμπσπορ.
0: Ωραία.
2: Από την Τραμπσπορ, τον Σιμών Μπανζά. Εντάξει, τον παίκτη τον γνωρίζουμε. Είναι διεθνής και με την ομάδα του Κογκό.
1: Μη στείλεις τον Εμμανουηλίδη στο αεροδρόμιο και τρομάξει να πούμε. Θα τον δει.
2: Εντάξει, είναι στυλ. Πώς το. Είναι στυλ.
0: Ένα 87 είναι κάτι τέτοιο.
2: Ένα 90, 89-90 είναι ο παίκτης. 8,5 εκατομμύρια από την Μπράγκα, διορθώνω.
0: 1,89. Από την...
2: Ναι, 1,89. Κάπου εκεί είναι. Ο παίκτης είναι 1,90. Είναι φορικτό, πολύ γρήγορος, πολύ καλό συνδυαστικό παιχνίδι. Είναι από τους παίκτες που φτιάχνουν φάσεις από μόνοι τους. Έτσι δεν, άμα δει ότι ζορίζεται η ομάδα, μπορεί να το πάρει και μόνος του από, να το καθαρίσει το παιχνίδι. Όπως όλοι οι Αφρικανοί, είναι και λίγο ιδιόμορφος. Αν θέλω να πω κάτι αρνητικό. Έτσι. Όπως όλοι οι Αφρικανοί θέλουν
0: το
2: μαστορά τους. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, είναι όλοι οι Αφρικανοί, δεν είναι μόνο συγκεκριμένος. Είναι όλοι οι Αφρικανοί, έχουν αυτό το ιδιόμορφο στυλάκι. Άμα εγκυματιστούν καλά θα σου κάνουν παπάδες. Αν στραβώσουν όπως δεν τράβηξα με την Αλζαζίρα, θα σου παίξουν μια χρονιά και θα σου πούνε μετά θέλω να φύγω. Παίζει και σαν second striker, πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή αν χρειαστεί και παίξω πάω π.χ. σε ένα σύστημα 3-5-2 ή 4-4-2, αναλόγως.
0: Μπορεί να παίξει πίσω από το φόρ, δηλαδή.
2: Μπορεί να παίξει, ναι, μπορεί να υποστηρίξει και αυτή την κατάσταση.
0: Να έχει τον Ντιαγέ μπροστά και πίσω ο Μπαζά.
2: Ναι, ή να παίξει με τον Μύθο, ξέρω εγώ, παρτενέρ. Αν χρειαστεί, παίζει και σε second striker. Παιδί της Λανς είναι, από τις ακαδημίες της Λανς.
1: Άρα τώρα, τώρα ο Πέλκας στεναχωριέται.
2: Όχι, αυτός είναι ο φόρο βασικός, δεν στεναχωριέται ο Πέλκας. Αυτός είναι ο φόρος ο βασικός.
1: Μήπως βγει second striker, αυτό λέω, ναι, ναι.
2: Όχι, όχι, ο Ντιαγέ Ντίνο στεναχωριέται.
1: Ο Ντιαγέ στεναχωριέται σίγουρα.
2: Ναι, ο Ντιαγέ στεναχωριέται γιατί φέρνουν ένα ακόμα καλύτερο από τον Ντιαγέ, με σαφώς πιο βαρύ βιογραφικό, με περισσότερα γκολ. Είναι πιο γκολτζίστα τον Ντιαγέ, το όχι το παστέλι. Και σε πολύ καλή ηλικία κι αυτός. Ο Πάουκ θα έχει δύο θορυκτά μπροστά. Τώρα πώς θα τους βολέψει, πώς θα τους βάλει.
1: Αυτό η Μουρτζούκου θέμα είναι.
2: Ναι, αυτό είναι
1: η διοίκηση του το έφερε να πούμε. Ναι,
2: ναι, ακριβώς. Τώρα λεπτομέρειες για το τι και πώς.
1: Καλά, εντάξει, αύριο
0: μέρα. Είναι κλεισμένο ή είναι προφορική η συμφωνία?
2: Από ό,τι γνωρίζω, περιμέναν την ανταλλαγή εγγράφων και για να το βγάζουν τώρα τα site.
1: Τελείωσε.
2: Άρα τα έγγραφα ήρθανε.
1: Ναι.
2: Έτσι, γιατί τώρα βλέπω, ναι, τα έχουν ανεβάσει και στα υπόλοιπα. Έχουν, βγαίνει η είδηση σιγά σιγά, όχι σε όλα ακόμα, αλλά σε κανένα δυο που βλέπω υπάρχει η είδηση για τον Σιφόν Μπανζά. Κονγκολέζος, οι γνώστες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου το ξέρουν πολύ καλά, το Σιμόν Μπανζά. Το ξαναλέω, έπαιζε σε Μπράγκα, Λανς και Τραμπζονσπορ. Ομάδες από καλό ράφι, έτσι. Ομάδες που παλεύουν για Ευρώπη, που παλεύουν για Champions League. Εκεί ήταν το level του Λανς, που παίζει και τώρα στο Champions League Αθήνα, η Τραμπζονσπορ των εκατομμυρίων, αλλά πλέον θα...
0: Η Τουρκία των εκατομμυρίων.
2: Ναι, η Τουρκία των εκατομμυρίων, δεν είναι μόνο η Τραμπζονσπορ, σωστά, γιατί ακόμα και...
0: Το καταπληκτικό γηπέδων.
2: Εκεί επένδυσε ο Ερντογάν πολύ στα γήπεδα, σου λέει του στείλω στα γήπεδα, Γρηγόρη. Αλλά ακόμα και η Τσόρουμ που ανέβηκε τώρα έτσι και...
1: Το Μητσοτάκης το ίδιο παρακάνει.
2: Λες,
1: άργησε,
2: πέσωνα. Εσύ που είσαι και φίλος του.
0: Άστο, γιατί τα γήπεδα που έχει η Τουρκία το παρακολουθεί ο Νίκος. Δεν
2: ακόμα,
0: υπάρχουν.
2: Ακόμα έχω μάθει.
1: Τι θέλετε, αφού ψήφιζετε για τις ομάδες σας, ρε Βόδια, να πούμε. Τι θέλετε, να σας κάνουν γήπεδα οι κυβερνήτες. Τι θα σας κάνουν, εκκλησίες και γήπεδα σας κάνουν. Τι θα σας κάνουν, σχολεία.
0: Αυτό που είδαμε με τον Σαλάχ και την Τραμπζονσπορ δεν υπάρχει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ακόμα και η ΑΜΕΔ που είναι η ομάδα των Κούρδων εκεί στο βάθος των Διαμπαρκήρ έχει γηπεδάρα 35-40 χιλιάδων θεατών. Παρότι θεωρητικά είναι μια περιοχή όπου η Τουρκία την έχει πιο υποτιμημένη γιατί είναι οι Κούρδοι και δεν τους πολιτικούς.
0: Και θέλει μόνο εργατικά χέρια εκεί.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ακριβώς. Ακόμα και σε αυτούς έχουν κάνει γηπεδάρα. Έτσι, δεν το συζητάμε για τους
0: υπόλοιπους. Άρτου και θεάματα μοιράζει ο Σουλτάνος.
2: Ακριβώς. Δυναμώνει πολύ ο ΠΑΟΚ με αυτή την κίνηση. Τώρα για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Παίρνει ένα φορ κρούσης που δεν έχει να ζηλέψει.
0: Στόπερ που χρειάζεται θα πάρει.
1: Πήρε, ρε, τον Κώστα.
2: Πήρε τον Ντιέγκο Κώστα. Η πληροφορία που έχω είναι ότι μάλλον θα πάει να πάρει ακόμα έναν.
0: Γι' αυτό επειδή
2: θα το περιμένουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και δηλαδή αυτά που έπρεπε να κάνουν ένα μήνα πριν, τα κάνουν τώρα αυτοί.
2: Κατάλαβες γιατί γκρινιάζω πολλές φορές και το πρωί και το λέω διαρκώς. Εσείς αφού το κάνετε, αφού φτάνετε στο 70-80%, γιατί δεν το κάνετε στην ώρα του για να μην δημιουργήσετε.
1: Γιατί υποτιμήσαν το θεσμό και πιστέψαν ότι θα περάσουν Ευρώπη έτσι.
0: Όχι, διαφωνώ.
1: Αυτό κάνει.
0: Γιατί το κάνει, πάντα το κάνει η διοίκηση του ΠΑΟΚ αυτό.
1: Ναι, αλλά περνάει στην Ευρώπη συνέχεια. Ναι. Και το έχει στο μυαλό, εντάξει.
0: Σε άκρη δεν πήγε ποτέ όμως στον
1: Εντάξει.
0: Από αυτό το λάθος.
1: Ναι.
2: Περισσότερες λεπτομέρειες εντός των επόμενων λεπτών.
0: Πριν κλείσει.
2: Όπως καταλάβατε, σας δώσα την είδηση πριν ακόμα βγει.
0: Πριν κλείσει.
2: Ναι.
1: Γάτα με πέταλα.
0: Πριν κλείσει, δεν έχω γράψει και ένα μας με συγκίνει σήμερα.
2: Για Τσουλού.
0: Ναι, και θέλω τα φώτα σου.
2: Ποιο?
0: Δεν ξέρω, μου καλοφαίνει το διπλό της Λανς.
2: Λανς, εντάξει, μέσα στη Σλάβη.
0: Όχι επειδή έχασε τώρα από την, στην έδρα της με ένα σκαρμό ευκαιρίες. Mm-hmm. Η Σλάβια είναι τόσο καλή.
2: Η Σλάβια είναι σοβαρή ομάδα, ναι, Γρηγόρη.
0: Σοβαρή είναι.
2: Μπορεί να... Ευρωπαϊκών προδιαγραφών πλέον.
0: Δεν διαφωνώ. Και την έχει ένας πολύ πλούσιος Τσέχος.
2: Ο δεύτερος πιο πλούσιος άνθρωπος στην Ευρώπη.
0: Ωραία.
2: Έχει μπροστά το Χίτιλ, έχει κρατήσει κορμό. Το Σάντιλεκ, το Γιούρασεκ που ήθελε ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή ένα μπακ.
0: Η Λανς μπορεί να πάρει το διπλό.
2: Μπορεί, εντάξει, έχει ποιότητα μεγάλη η Λανς. Με τον Γκάν Αζάρ παίζει, με Σιμά, με το Βεν.
1: Και το διπλό το παίξει, ρε βλάκα. Το
0: επειδή είναι σφιχτή η Σλάβια, για το ξέρει καλύτερα από μένα ο Νίκος,
2: ναι.
0: Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο χίδιο και γκολ, αλλά λες, Θα βάλει γκολ η Σλάβια.
2: Γιατί αν μην βάλει ένα γκολάκι θα το βάλει. Μπροστά στο κοινό της, καλή έδρα. Έχει προβλήματα βέβαια και γι' αυτό εγώ το άφησα το παιχνίδι. Λείπουν παίχτες από. Καταρχάς λείπει ο βασικός στόπερο Χόλες. Λείπει ο Μόζες ο Μέσος. Λείπει ο Προβόντι, η Χαφάρα. Έχει προβλήματα η Σλάβια σήμερα. Προς τα δεξιά με πάντως μαζί σου.
0: Άρα το 2.50 καλό είναι σαν απόδοση.
2: Είμαι προς τα δεξιά, ναι, είμαι προς τα κύγερο. Τώρα θα δούμε τι και πώς θα πάνε τα παιχνίδια. Καλά πάει το πρόγραμμα, μακά να πάει και σήμερα.
0: Βρέχει γκολ, άμα βρέχει και σήμερα θα είναι καλό για τους παίκτες.
2: Ναι. Η είδηση πάντως είπαμε, Σιμών Μπανζά, λεπτομέρειες προσεχώς, στα επόμενα λεπτά ακολουθεί και ενημερωτική εκπομπή. Αυτός είναι ο Φορ Κρούς του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ είπαμε σε μια εβδομάδα πήρε τρεις παίκτες που δεν πήρε όλο το καλοκαίρι. Και αξίας και δυναμικής.
0: Ωραία Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια κύριε.
1: Καλό ύπνο.
0: Λοιπόν, ο Ηλίας στέλνει μήνυμα. Καλησπέρα παιδιά. Ναι. Μεγάλη δικαίωση Ραπτόπουλου που έλεγε με τη Λίμπαρ και πληροφορία μέσα από Ολυμπιακό. Να δω αν θα βγει αυτός που τον αφιζητούσε προχθές στο τηλέφωνο.
1: Ο Καστέλας.
0: Ναι.
1: Ανοίξουμε γραμμές, θα βγει. Εγώ λέω δεν θα βγει.
0: Ο Ικάρντι είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Για τον Ολυμπιακό. Για να το κλείσουμε για το στοίχημα. Εντάξει. Και να στείλω την καλησπέρα μου στην κυρία Σούλα από τα Ελευθέρια, Κορδελιό.
1: Σε ωραίο μέρος μένει η κυρία Σούλα.
0: Η οποία μας ακούει φανατικά και περιμένει πορτάζει για το στοίχημα.
1: Χείρα είναι.
0: 75 χρόνια.
1: Γι' αυτό σε λέω. Χείρα θέλει για να παίζει στοίχημα. Κουμάρι. Όπου το target group στις γυναίκες με συναρπάζει ρε κόκκινη.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχεις αφήσει γριά για γριά.
0: Διπλό η Λάνς, κυρία Σούλα.
1: Κυρία Θούλα.
0: Άσο και γκολ η Μπάγερν με την Πότο Γκλίντ.
1: Ναι.
0: Και χι δύο διπλή ευκαιρία και γκολ τη Ρώμα μέσα στη Φενέρ.
1: Πες το να το γράψει γριά γιατί είναι μεγάλη ηλικία. Μήπως...
0: Ακούν κι άλλοι.
1: Ναι, γιατί η γιαγιά.
0: Διπλό η Λάνς. Χι δύο και γκολ η Ρώμα μέσα στη Φενέρ. Και άσο και γκολ θα φάει ένα γκολ πιστεύω από την Πότο η Μπάγερν.
1: Μάλιστα.
0: Σου αρέσει.
1: Άμα κερδίσω μου αρέσει. Να, εγώ και εγώ τα δικά μου.
0: Όχι, είναι αμαρτία που έλεγα θα μπουν γκολ και χτες που δεν ασχοληθήκαμε έβρεξε γκολ.
1: Εντάξει, κυρία Σούλα. Από τα Ελευθέρια.
0: Άμα βγει, να
1: δει. Πάρε γραμμές, ρε.
0: Θες γραμμές.
1: Τι να κάνω, τι να πω για το ρέμα, τον κάνω πάλι ότι έχει δίκιο. Βγήκε η χείρα του γλύπτη να μπουν και φώναζε.
0: Τι είπε, δεν το άκουσα.
1: Δεν άκουσες. Τρίζουν τα κόκαλα του γλύπτη.
0: Δεν έχει δικαίωμα να πει αυτό, πιστεύει.
1: Αφού πέθανε ο γλύπτης, τι.
0: Και. Το έργο του έμεινε.
1: Τα πήρε τα λεφτά ο γλύπτης για το έργο.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Τα πήρε, προφανώς και τα πήρε.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Ο Καλατράβα.
1: Ο Καλατράβα.
0: Έκανε το στέγαστρο στο ΆΚΑ.
1: Βεβαίως.
0: Πήρε λεφτά.
1: Τι πήρε.
0: Δεν πήρε φράγκο.
1: Γιατί.
0: Τα χάρισε για να γίνει το μουσείο της Ακρόπολης.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δεν μπορώ να πεις ότι πήρε λεφτά.
1: Εσύ το ξέρεις ότι δεν πήρε λεφτά.
0: Αφού έχει δημοσιευθεί, το έχει υποθεί. Τέτοιο ψέμα.
1: Αν μπασουρώσουμε τους λογιστές θα μάθουμε την αλήθεια.
0: Εσύ ρε πας διαστραμμένα.
1: Διαστραμμένα θα πάω. Μπασουρώσουμε τους
0: λογιστές. Εγώ λέω τι ξέρουμε.
1: Πάμε στο ρέμα ένα βράδυ.
0: Εγώ
1: είπα να δεις τι έγινε με τον Καλατράβα.
0: Εγώ είπα ότι αυτό που ξέρουμε δεν και καλά είναι το 100%.
1: Αυτό που ακούς πιστεύεις ή αυτό που πήγε το παράπλευρο.
0: Κοίταξε, η όλη του στάση από αυτά που έχω δει δείχνει ότι πολύ πιθανό το έχει κάνει. Όταν είναι τόσο γεμάτος και έχει πάρει τόσα λεφτά από τόσα έργα, πιθανόν να το έκανε και να μείνει στην ιστορία.
1: Ο γλύπτης λέει Μουστάκας, ο δημιουργός του μνημείου θα βγει από το μνήμα του λέει. Και δεν πέρασε ένα χρόνο από τη ζωή, θα σας κράξει ο πεθαμένος. Κατεβάστε όλα τα σίδερα από πάνω μου. Αυτός ο Μέγας Αλέξανδρος είναι το σώμα και τώρα φωνάζει η χείρα του. Φωνάζει η χείρα του Μουστάκα.
0: Έχει το δικαίωμα.
1: Όχι.
0: Λάθος κάνει.
1: Γιατί δεν έχει δικαίωμα.
0: Είναι η γυναίκα του γλύπτη.
1: Τα πήρε τα λεφτά.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Πρέπει το 74 πληρώθηκε.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ξέρω.
1: Εσύ το έκανε τζάμπα, δηλαδή ο γλύπτης.
0: Το ξέρεις. Εγώ δεν το ξέρω. Εσύ το ξέρεις.
1: Θα κάνει ο γλύπτης το άγαλμα
0: τζάμπα. Σου έφερα ένα παράδειγμα του Καλατράβα που έκανε έργο ατελείωτο.
1: Αχ, Χριστέ μου, έχω μπλέξει με φελό. Ρε. Τα πήρε τα λεφτά ο γλύπτης. Το 74. Τώρα τι φωνάζει.
0: Μπορεί να μην πήρε λεφτά. Να το έκανε έτσι. Γιατί το πίστευε εδώ.
1: Τότε δύο φορές δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει.
0: Ίσα-ίσα. Τώρα είναι που δικαιωτικά.
1: Όχι, τώρα δεν μιλάει καθόλου. Ρέμο, συνέχισε το έργο σου μαζί σου. Την αυριάρα.
0: Είπε κανείς κάτι κακό για το Ρέμο.
1: Μάθαν όλοι τώρα εδώ οι δεξιοί να πούμε.
0: Εγώ είμαι δεξιός.
1: Έλα βρε τώρα. Δεξιοί και τώρα. Το άγαλμα και το άγαλμα. Το έχουμε το άγαλμα περίφραχτο εκεί πέρα. Ξέρει η σύζυγος του Γλύπτη ότι η Μίνη πήγε εκεί 12 φορές και εδώ έκανε τσίσε το άγαλμα.
0: Μίλες τέτοια.
1: Ξέρει ότι πήγε άλλοι 150.000 στη Θεσσαλονίκη. Ξέρει το βάφανε το άγαλμα οι κομμουνιστές εκεί, οι γράφητοι. Κάντε, σηκώθηκε και η χείρα του.
0: Πάμε σε κόμμο.
1: Έλα, πάμε, άιτε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Άιτε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Θέλω να μιλήσω λίγο τακτικά. Δεν ξέρω να μου πει και την άποψή του εδώ ο Κώστας. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή φαίνεται, εντάξει, είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Και δεν μπορέσανε και οι υπόλοιποι έτσι, θα δούμε και τα μάτς που θα έχουμε τα αρκετά τα ντέρμπι. Δεν ξέρω αν μπορέσουν να δείξουν τις αδυναμίες του συστήματος που παίζει η ΑΕΚ. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι, ειδικά και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει έναν προπονητή που ψιλοασχολείται, ψάχνεται λίγο με τα συστήματα και αυτά, δηλαδή αλλάζει συστήματα κτλ. Ίσως θα ήταν μια καλή σκέψη να παίξει με 3-6-1.
1: Με 3-4-3 δηλαδή.
3: Τι?
1: Με 3-4-3 δηλαδή.
3: Ναι, αλλά βασικά θέλω να πω το 3-4-3, αλλά βασικά 3-6-1 θα το έλεγα εγώ, γιατί θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βγάλεις περισσότερους παίκτες στα χαφ της ΑΕΚ ή τουλάχιστον να έχεις αντίστοιχους παίκτες στα χαφ. Οπότε πρέπει να έχεις δύο παίκτες στην πλευρά και να έχεις και 6 χαφ. Γιατί στην ουσία η ΑΕΚ με τους δυο τους πλαϊνούς παίζει με 6. Και ταυτόχρονα να έχεις και έναν ακόμα παίκτη παραπάνω στους επιθετικούς.
1: Τώρα εσύ λες πώς θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ, αυτό με λες.
3: Νομίζω μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να την αντιμετωπίσεις την ΑΕΚ. Δηλαδή εκεί θα φάνουν τα προβλήματα.
1: Κοίτα, το 3-5-2 που εφάρμοσε χθες η αντίπαλος. Εμένα δεν μου δώσαν τη δυνατότητα να δω το ματς όλο. Είδα 30 λεπτά. Έβαλε γκολ κόντρα στη ροή του παιχνιδιού και την είχε μπλοκάρει το κεντρικό άξονα. Το γκολ το έβαλε η ΑΕΚ κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε εδώ πέρα, πώς το λένε, δυνατότητα να το δούμε, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα με τα κινητά. Έπεσε το ίντερνετ και τα λεπτά δεν είχαμε. Και δεν μπόρεσα να δω τα υπόλοιπα. Αλλά το 3-5-2, όχι το 3-4, το 3-5-2 με 3 χαφ, 2 φορ και 3 στόπερ μπλοκάρει όλο το σύστημα. Και μετά πρέπει να αναλάβουν δράση οι πλαϊνοί της ΑΕΚ. Ο Ρότα, ο πλαϊνοί πίσω. Και ο Πύλος, πώς το λένε. Πάμε ένα φίλο ακόμα μέχρι το διάλειμμα. Καλησπέρα.
3: Ναι.
1: Μάλιστα.
4: Έλα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε.
4: Μια χαρά είστε.
0: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, δεν με καταλάβατε.
1: Πώς δεν σε καταλάβαμε. 8 τόνους παχύ λάμδα έχεις. Πώς δεν σε καταλάβαμε.
4: Άρα, κοντίνο. Πανέξυπνο.
1: Από το Λόμπο σε κατάφερε.
4: Πόσους κατάφερε έτσι τους νότες εκεί, τους κόκκινους και σε βρίζουν τώρα. Έρα νύχτα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλος πάντων.
1: Για κάνα τρίμηνο στην Πειραιά δεν πρέπει να πάω, ναι.
4: Πάει και με τη Λίμπαρ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει φόρ. Κάτι πουλάκια μου είπαν ότι ο Τζίμας ψάχνει την πράγμα να το δώσει δανεικό. Πρώτο λόγο έχει ο ΠΑΟΚ, δεύτερο Ολυμπιακός.
1: Ποιο τσίμα ρε, τι τσίμα, το πήρε σέντερφορ ο ΠΑΟΚ, δεν άκουσες προηγουμένως.
4: Το ξέρω που πήρε.
1: Τι να πάρει σέντερφορ. Το μύθο έχει τον Ντιαγέ, πήρε αυτόν τον Μποκολόκο να πούμε. Τι να πάρει το τσίμα, τι να τον κάνει.
4: Λέω ότι έχει προτεραιότητα στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω πότε τον πάρει.
1: Ναι.
4: Μπορεί να πάρει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πιο πολύ το θέλει.
1: Μάλιστα.
4: Αφού δεν έχει καθόλου τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό ο φίλος πρόεδρε για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
4: Εσύ, αν φοβάσαι τον Ρότα, αν φοβάσαι το Μίλιο.
1: Μίλιο.
4: Είσαι παοξής τώρα εσύ.
1: Ναι.
4: Αν φοβάσαι τον Μουκουντή, εκείνο που στήριβες σαν τα λίκα 600 αλόγων, να πούμε, επικαθήμενο μαν. Λοιπόν, αν φοβάσαι αυτήν την ΑΕΚ, το χοντρό το γιο, το σεντερφό και με την κοιλιά απ' έξω, να πούμε, που βρίσκει άμυνες και το κάνουν και παιχταρά κιόλας.
1: Τι έκανε,
4: και τον παππού του Βάρκας.
1: Ναι.
4: Και τον παππού του Βάρκας. Αν φοβάσαι και το Μάνταλο, τι να σε μπορέσει. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει ένας από τους καλύτερους προπονητές. Και γι' αυτό κάνει αυτά τα παιχνίδια. Είναι πανέξυπνος ο Έλμερ, πανέξυπνος μιλάμε. Χτυπάει εκεί που βρίσκει αδυναμία η ανελέητα. Λοιπόν, όσο για τη ΛΑΣΚ προχθές, μην βιάζεσαι να κρίνετε τη ΛΑΣΚ και την ΑΕΚ πως έπαιξε και κέρδισε. Η ΛΑΣΚ είναι μια ομάδα η οποία μετά το 60 μπορεί να σε κάνει παπάδες. Τέλος πάντων, δεν τη βγήκαν κάποια πράγματα και έχασε ευκαιρίες πολλές.
1: Ρε.
4: Δεν λέω, και η ΑΕΚ έπαιξε πολύ σωστά.
1: Ρε εσύ, να σε κάνω μια ερώτηση.
4: Ναι, για πες.
1: Για τη σφαγή του Ολυμπιακού Β' στην Τούμπα, θα πει, είπατε κανένας εδώ πέρα.
4: Για τη σφαγή.
1: Του Ολυμπιακού Β' μες στην Τούμπα.
4: Γιατί επειδή πέραμε
1: πέρα. Αρχική τη παρεπληροφόρηση εδώ πέρα. Μπεραλτάρα δεν έδωσε στο Ολυμπιακό Β'.
4: Εκεί τι έγινε.
1: Α, τι έγινε.
4: Δεν πέραμε μια ζωή πέναλτι. Εδώ πέραμε πέναλτι από τον Παθηναϊκό προχθές.
1: Κλαψιάριδες, τι έγινε.
4: Τι κλαψιάριδες.
1: Τι κλαψιάριδες.
4: Τώρα.
1: Α, πει κανείς τίποτα για τη σφαγή του Ολυμπιακού Β' εδώ μέσα.
4: Πάνε να δούνε στο Βάρσεμα τι είπε ο βαρίστας, ο διατητής. Με τους βαρίστες μέσα. Τι είπανε και δεν δόθηκε το πέναλτι. Τώρα εξετάζεται, αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
4: Αν θες να μάθεις και κάποια νέα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Λοιπόν, και όσο,
1: είσαι πολύ καλός.
4: Όσο για το Σαββίδη, όσο για το Σαββίδη, θα πω κάτι στον κύριο Σαββίδη. Τον Ιβάν τον τρομερό. Που μας έκανε αυτή την ομαδάρα που έχτισε μια ομάδα που αντιστέκεται πλέον κάτω στον Νότο. Ναι. Λοιπόν, και εσείς τον βγάζετε τα μάτια τώρα.
1: Ναι.
4: Ναι, επειδή σου έδιωξε όλος, λέει, χωρίς να μας πει τίποτα, έκανε και αυτό ένα λάθος, δεν πειράζει.
1: Πες το γρήγορα, λέγε.
4: Ο φόβος δεν σταματά το θάνατο, σταματάει τη ζωή. Κράτησε κάθε πέτρα που σου πετάνε, έχεις κάστρα να κτίσεις.
1: Σεραϊκό απόθεμα.
4: Τώρα,
1: με 8 λάμδα παχιά, φύγε! Φύγε!
0: Τι πει, τι σφανφάρες.
1: Φύγε, σερέ, ποιητή.
0: Διάλειμμα.
5: Η ώρα είναι 4:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
10: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
9: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
10: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
14: Στα καλύτερα που έλκονται.
13: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
15: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
16: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
17: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
16: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
18: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
19: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί του. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
20: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
22: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
23: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
22: Αν είσαι ένα αστέρι που φωτάει.
23: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
22: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
23: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
24: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
25: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού, να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο, θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει, πολλά ρωτάς, μήπως να μπεις δουλευταρά.
26: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
27: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
28: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Τελευταίο 20 λεπτό για σας. Το 23-10-30 είναι και πάλι δικά σας. Πάμε σε κόσμο. Καλησπέρα.
30: Έλα, γεια σας παιδιά.
0: Καλώς το Γρηγόρη.
30: Τι κάνουμε?
0: Εξαφανισμένος είσαι, ρε. Εξαφανίστηκες.
30: Όχι, ρε, και εξαφανίστηκε. Πάρτε κανένα τηλέφωνο να βρεθούμε. Εγώ δεν μπορώ να
1: σε τον παραμύθι, όλο πάρτε τηλέφωνο να παραμύθι. Θα πάμε να δούμε. Καλά που βρήκα τον Παπασωτηρίου.
30: Με πήρες τηλέφωνο. Σε πήρα δύο φορές τηλέφωνο και δεν μ' απάντησε.
1: Να με βρει αυτοκίνητο. Α, σακλαμάρα.
30: Πότε θέλεις.
1: Α, παρα... τώρα τι. Τώρα καίγεται το πισινό μου. Ένα μήνα καθόμασταν. Τώρα βρήκα.
30: Ένα καθόσουνα δεν πήρες ένα τηλέφωνο.
1: Άντε, ρε παραμύθι.
30: Έλα, πάμε στο παρασύνθημα. Θα τα πούμε για αυτοκίνητα.
1: Το χρεώνει, λοιπόν, το πήρε τηλέφωνο. Το πήρε.
30: Πρωί...
1: Όχι, δεν το πήρε.
0: Ούτε εμένα πήρε.
30: Τι πήρα, τηλέφωνο?
0: Ναι.
30: Πήρα δύο φορές τον Ραπτόπουλο και δεν με απάντησε. Τον ήθελα για μια δουλειά.
0: Εμένα δεν με πήρε.
30: Εσένα δεν σε πήρα.
0: Άμπρα. Είσαι ειλικρινή.
30: Λοιπόν, Από το πρωί ακούω για το Μαζονάκι. Όλα τα κανάλια, ειδήσεις, τα πάντα.
1: Πουλάει ρε θάνατο.
30: Λες και δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα για τα οικονομικά, πολέμοι γίνονται εδώ
1: ποια
30: και εκεί.
1: Ποια πολέμη ρε, ποια πολέμη. Ναι.
30: Ο Βελόπουλος ξεχάστηκε, δεν μιλά τίποτα για τον Βελόπουλο.
1: Ποιο Βελόπουλο,
30: δεν
1: μιλά τον ψευταρά, τον ψευταρά.
30: Για τον Τσίπρα, δεν μιλά για κανέναν. Ας το κάνουν ένα τριήμερο αργία, τρεις μέρες να έχουμε αργία και με το δημοσίο να γίνει κυρία όπως το Μίκη Θοδωράκη. Το Μίκη Θοδωράκη πώς το κάνουν.
1: Τι Μίκη Θοδωράκη. Τι Μίκη Θοδωράκη.
30: Δεν τον είχα κάνει με δημόσια να πάρει την κυρία του.
1: Και τον Κόκο τα κάνανε. Κακός.
30: Και τον Κόκο τα κάνουν και τον Μαζονάκη.
1: Ξέρεσα να το πω. Τον Κόκο τα ρε για ποιο λόγο να τον κάνεις δημόσια δαπάνη. Για ποιο λόγο ρε τον Κόκο να τον κάνεις δημόσια δαπάνη. Ξέρεσα
30: να το κάνουν και αυτό να γιατί. Έχει και αυτός.
1: Δημόσια δαπάνη τον Κόκο τα. Από πού και ως πού ρε.
30: Το Μίκη Θοδωράκη από πού ως πού.
1: Ρε άλλο τώρα ο Μίκης Θοδωράκη.
30: Επειδή ήταν αριστερός.
0: Ποιος
30: αλλά ναι. Πήγε στην, στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη.
1: Έγινε υπουργός. Έγινε στο τέλος, έβαλε μυαλό.
30: Α, μπράβο. Λοιπόν, ο Ρέμος άστη να ακυρώσει και αυτό στην Ιλαυλία.
0: Δεξιός.
30: Όχι ναι, αν ο Ρέμος ήταν ΠΑΟΚ θα γινόταν τόσο τόρος.
1: Όχι, και άμα ήταν κομμουνιστής πάλι δεν γινόταν τίποτα.
30: Για το άγαλμα.
1: Είναι βρε το άγαλμα. Πάμε, πάμε, επόμενη.
0: Επειδή πάμε. Είναι Αγγλής ενοχλή, όντως. Ισχύει αυτό που λες. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Άμα το
2: ναι.
1: Κάνω τα λάρας, θα πούμε.
0: Τίποτα.
1: Για τίποτα εδώ. Το κάνει ο Ρέμος, φωνάζεται να πούμε. Φώναξε λέει εγώ η χείρα. Η χείρα του Μουστάκα λέει φώναξε. Θα βγει λέει, θα γραπωθεί λέει και θα βγει έξω. Σιγά. Θα σε στείλω εγώ δύο φωτογραφίες στη Μίνη. Να κάνει τσίσα το άγαλμα. Τι άγαλμα.
0: Άσε
1: με καημένη τώρα. Καλησπέρα ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα ρε παιδιά.
1: Καλώς τον.
2: Καλή εκπομπή να έχετε.
1: Μάλιστα.
2: Η αναφορά μου είναι.
1: Ναι.
2: Μετά από τόσα χρόνια.
1: Ναι.
2: Δύο πόλεις εδώ στη Μακεδονία.
1: Ποια Μακεδονία.
2: Η Βέλεια και ο Παναδεσσαϊκός αυτή τη στιγμή παίζουν στη Βέλεια για το κύπελο Ελλάδος στο ερασιτεχνικό στη Γάμα Εθνική.
1: Ποιος νοιάζεται γι' αυτό.
2: Κανένας. Εγώ
1: τι,
2: απλά
1: τι,
2: έκανα
1: τι,
2: αναφορά ναι. Από την έδωσα τηλεφωνώ.
1: Ναι.
2: Λέω μετά από τόσα χρόνια δύο ιστορικές πόλεις βρεθήκανε.
1: Ποια είναι η ιστορική πόλη. Να...
2: Η Έδεσσα και η Βέλεια.
1: Σιγά τις ιστορικές πόλεις. Δεν τις ξέρει παγκοσμίως κανένας. Γιατί είναι ιστορικές δηλαδή.
2: Λέμε ότι κάποτε η Έδεσσα και η Βέλεια πέσανε στην πίτα εθνική.
1: Πριν είπες ιστορικές πόλεις. Που άμα πάω εγώ τώρα.
0: Η Έδεσσα ότι... είχε μια χρυσή τετραετία. Με Άγγελο Ανασιάδη, Νασιόπουλο.
1: Ποιο είναι σε Ανασιάδη τώρα.
0: Άγγελο Ανασιάδη.
1: Εσύ σε Ανασιάδη τώρα.
0: Αυτό ήταν η Έδεσσα.
1: Γεια σου, φίλε, α τον Πανεδεσσαϊκό, μα ζημιά μα κάνει. Πάμε επόμενη.
0: Όχι Πανεδεσσαϊκό. Έδεσσαϊκό.
1: Υπάρχει Πανεδεσσαϊκό καινούργια ομάδα άσχετα.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Ανόητε, ποδοσφαιρικά. Αδιάβαστε. Γάμα εθνική δεν παρακολουθεί.
0: Συγγνώμη.
1: Τον Πανεδεσσαϊκό δεν τον ξέρει.
0: Δεν ήξερα
1: τι. Ξέρετε σε Ανασιάδη. Άρτσε σε Ανασιάδη. Άστον. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Θα μιλήσεις, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Τι ακούμε ρε Κωστή μου, οπότε δεν φεύγετε με πονοκέφαλα από εκεί κάθε μέρα.
0: Έχουμε Παναντόλ Καβάτσα.
3: Τι Παναντόλ εδώ, υπνοσθεντών θέλει, πλάκα μας κάνεις τώρα. Ο άλλος δεν βλέπει τα χάλια του εκεί πέρα, τα έβαλε με το Ρότα και τον Μάγκερ και, και τους Λιδωρή κιόλας. Αυτή βρε... Παίζουνε Champions League, βρε.
1: Κάτι παιδάκια center back ο ΠΑΟΚ. Στην Καραμελίτσα δεν τα παίρνει ο Τερλίκας να τα πάει με το σχολικό. Μιλάμε τώρα παιδάκια. Τι να πω ρε φίλε, ΠΑΟΚ ξύσει. Τι να κάνω,
3: ναι.
1: Το βάλω μυαλό τώρα από τον άλλο, από τις αίρες. Είναι και ποιητής να πούμε.
3: Μα τα καίνε έτσι τα παιδάκια, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και μετά... Άτλαντας. Δεν θα φανεί Άτλαντας μπροστά στο 17χρονο. Πώς το λένε ο Πατικούλας, πώς το λένε.
1: Ο Φαταούλας.
3: Ο Φαταούλας. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Όσο Κωστή θέλω την άποψή σου.
1: Παρακαλώ.
3: Καλύτερα Βιτάλης Μαρίν ή Κάιρινεν Μαρίν.
1: Βιτάλης Μαρίν.
3: Ναι, και εγώ είμαι της αυτής πολύ καλύτερη.
1: Καλύτερο δίδυμο. Μπάλας. Καλύτερο δίδυμο.
3: Σωστή 100% πάση στο κέντρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Σωστή, τρέξανε 3 άτομα από 10 χιλιόμετρα.
1: Και ο Μαρίν χωρίς τον Πινέδα φαίνεται καλύτερος.
3: Καλύτερος
1: χωρίς τον Πινέδα. Ναι, ναι.
3: Γιατί ο Μάγκερ είναι καλύτερος του Πινέδα.
1: Εντάξει, ο Μάγκερ έρχεται από την άκρη, κάνει άλλη διαδρομή. Εντάξει, ναι.
3: Κάνει άλλο.
1: Κάνει άλλη διαδρομή. Ο άλλος έμενε κάτω, ο άλλος πλάγια έρχεται και γίνεται.
0: Ο Μάγκερ, αδερφέ, με τον τρόπο που γυρνάει πίσω και μαρκάρει είναι απίστευτος. Απίστευτος.
3: Παιδιά, τέτοιο κάθε το ποδόσφαιρο του Μάγκερ δεν έχω ξαναδεί. Για τα ελληνικά δεδομένα μιλάμε.
0: Και έχει κάνει και άλλη μαγιά ο Νίκολιτς.
1: Για πες
3: Γρηγόρη.
0: Βλέπει ότι ο Γοητά δεν τραβούσε στην αρχή και
3: ναι, ναι.
0: Έβαλε τον Κατσίνοβιτς και τσιτάρει τον Κοητά.
3: Ξέρει, αλλά πού είναι, Βαλκάνιος, ξέρει.
1: Όχι, ο Κοητά, ξέρει. Ο Κοητά στο τακτικό κομμάτι του κλεισίματος προς τα μέσα ήταν πίσω από τον Κατσίνοβιτς. Θέλει χρόνο να το μάθει.
0: Ο Κατσίνοβιτς είναι πέφτυμο σιγά σιγά, βιολογικά.
1: Ο Κατσίνοβιτς ρε κόκκινε, έρχεται με τα ανάποδα πόδι, μπαίνει μέσα και θέλει να κάνει και τον Κοητά σε αυτό το στυλ. Και αν δεν πετύχει αυτό, να το βγάλει για απ' έξω. Δύο ρόλους παίζει ο Κοητά, ένα ο Κατσίνοβιτς. Πάμε γρήγορα γραμμές. Πέφτει, λέει.
0: Βιολογικά είπα.
1: Βιολογικά. Έμαθα βιολογικά. Δεν πάει να περπατήσει 200 μέτρα, έμαθα βιολογικά. Περπατάς, ρε.
4: Μετά την ναι, καλησπέρα.
1: Εντάξει, ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
4: Γεια σου Κωστή, γεια σου Γρηγόριο, Θέμης από Καρδίτσα, τι κάνετε?
1: Καλώς ήρθατε.
0: Έλα
1: Θέμη.
4: Κωστή, θυμήθηκα εσένα προχτές, ναι. Είδα το παιχνίδι ΑΕΛ Καρδίτσα, να ναι. Σου πω τώρα κάτι.
1: Ναι.
4: Και είδα ένα σύστημα ο Χαραλαμπίδης της Καρδίτσας, 3-4-3. Και θυμήθηκα αυτό που μου έλεγες για τον Αλέφατο. Έχει η Καρδίτσα δύο Αφρικανούς μπροστά σφαίρα. Έχει δεξί back half τον ΟΕΣ που έπαιζε στον Ερακλή πέρυσι, αριστερό το Βιτλί,
1: το παιδί με το, ναι, ναι, ναι, που ήταν στο Ηράκλειο πέρσι, στο μπακ.
4: Τρία στόπερ πίσω κολόνες, ο ένας είναι ο Ευαγγέλο, γνωστός που έπαιζε Γιάννενα, Παναθηναϊκό, στο εξωτερικό που έπαιζε, είναι 29 χρονών, ο Γκόλιας ο οποίος πέρασε και από Άρη και από Λάρισα, και ένας ακόμα ξένος εκεί, και μιλάμε μια ομάδα φωτιά στις αντιπιθέσεις. Είναι αδικία που δεν έφυγε με το διπλό από τη Λάρισα, μιλάμε, έβγαινε μπροστά, δεν ξέρω τώρα αν είναι ξένος εκεί. Και μιλάμε μια ομάδα φωτιά στις αντιπιθέσεις. Είναι αδικία που δεν έφυγε με το διπλό από τη Λάρισα. Μιλάμε, έβγαινε μπροστά, δεν ξέρω

0: Ο ΟΕΑΣ παίζει δεξιά.
1: Ναι.
0: Παίζει back half.
1: Αλλά μπορεί να παίξει και όλη τη γραμμή.
0: Και έπαθα πλάκα με μια ομάδα 20 ημερών. Γιατί η Καρδίτσα τώρα είναι ομάδα 20 ημερών.
1: Όχι, άκουσα, δεν το έχω δει το παιχνίδι, αλλά άκουσα πολύ καλά λόγια για την εμφάνιση της Καρδίτσας. Έβγαλε την ψυχή της Λάρισας, αυτό μου λέγανε.
0: Επειδή είχα πάει στο γήπεδο, πήγα στο γήπεδο, ήμουν μέσα στο LFC Arena, από τη μέση και μπροστά, δηλαδή δεν καταλάβαινες. Βγαίναν σε δευτερόλεπτα μέσα στην περιοχή της Λάρισας. Και χαίρομαι. Δεν
2: τη
0: θέλω,
2: Λάρισα, πώς είναι, πώς είναι στη Λάρισα?
0: Ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βγει αυτή η ομάδα.
2: Ναι, ναι.
0: Καμία περίπτωση, γιατί έχω δει και τη Μαρκό, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ με τον Πανσεραϊκό.
2: Τώρα Πανσεραϊκός, ο Γκαζίας, Τσιγκουναράς, τώρα είδε το δάχτυλο να πηγαίνει προς τα πάνω, να δυσκολεύεται, τρεις μεταγραφές.
1: Θα ανέβει τον κάνει ο Πανσεραϊκός.
2: Δεν ξέρω αν θα ανέβει ο Πανσεραϊκός. Ο Γκαζίας, Σκρούτς Μακντάκ.
1: Πανσεραϊκός και ο Μαρκό θα ανέβουν.
2: Σταμάτα ρε κόκκινε, σου λένε.
0: Και
1: σου λέγα δεν υπάρχει.
2: Σου λέγα, δεν έχει παιχταράδες ο Πιτ. Για λέγε,
0: και ένα άλλο που ήθελα να πω, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, εγώ Ολυμπιακός είμαι για την νίκη στο Champions League.
2: Ναι.
0: Δεν θα πω για ρότα και συγχαρητήρια, πρέπει να κερδίζουν όλες οι ελληνικές ομάδες. Και κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό, μην το ξεγράφουμε για το πρωτάθλημα. Γιατί ο καινούριος προπονητής είναι πολύ καλός. Δεν ξέρω πώς θα δέσει την ομάδα, είναι καινούργιοι όλοι παίκτες.
2: Ο Βρικόλακας ο καινούριος.
1: Υπάρχει μία παράμετρος,
2: ναι.
1: Μικρή. Αλλά κάτι
0: και,
1: λέει.
0: Και διαφωνώ με τον Γρηγόρη που είπε πριν ότι το υλικό του Ολυμπιακού είναι κακό. Είναι πολύ καλό, Γρηγόρη.
1: Διαφωνώ.
0: Το υλικό.
1: Μπορεί...
0: Ο Πουέρτα δεν είναι καλός. Ποιος δεν είναι.
1: Περίμενε.
0: Ο Πουέρτα... Ο Φρόιλερ, ο αρχηγός
1: της Ελβετίας. Περίμενε. Αυτοί οι δύο τώρα ήρθαν. Περίμενε.
0: Γι' αυτό λέω υλικό ότι είναι και αυτό, ρε. Μάπα.
1: Εγώ λέω για αυτούς που χρησιμοποιούσε ο Μεντιλίμπα.
2: Άλλο λέμε.
1: Μπορεί να φτιάξει ο Μεντιλίμπα.
0: Γρηγόρη, αυτούς δεν θα τους ξαναδείς. Γρηγόρη, αυτούς δεν θα τους ξαναδείς.
1: Πολύ πιθανόν.
2: Έζε Γκαρσία, Τσικίνιος μαζί στην 11 δεν τους δεις. Καλά λέει.
0: Και ο Έζε θα παίζει αλλαγή. Βασικός θα είναι Φρόιλερ Πουέρτα. Δεξιά θα είναι ο Μπέιλι από την Αγγλία, ο οποίος είναι τέτοιο εξτρέμ. Αν θα παίξει, δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
2: Ο Μπέιλι δεξιά, ναι.
0: Ναι. Και ο Μάρτινς, ο οποίος αριστερά, εντάξει, δεν βγαίνει από την Ελλάδα απλά.
2: Εντάξει.
0: Και ο Ικάρντι σεντερφόρ, γιατί είναι πολύ κοντά, διαβάζω τώρα, μέσα στην περιοχή δεν παίζεται. Έβαλε 70 γκολ σε 90 τα προηγούμενα 3 χρόνια. 70 γκολ σε 90 αγώνες με τη Γαλατά. Τα προηγούμενα 3 χρόνια. Και δεν θα βάλει στην Ελλάδα. Εντάξει.
2: Πάμε γραμμές. Τα λέμε. Έχουμε καλώς, πολύ μεγάλο συνέχεια. Κέντρο. Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω.
2: Εσείς μιλάτε.
1: Εσείς, κυρία μου.
3: Καλησπέρα, παλικάρια. Πρώτα θέλω να ρωτήσω για την υγεία του Κωνσταντέλια. Έχετε τίποτα νέα?
2: Εγχειρίστηκε και είναι σε αποκατάσταση.
3: Ναι. Έκανε και εγχείρηση. Αμάν το γλωσσοφάγα να το κάνει με τον άνθρωπο.
2: Πιστεύεις δηλαδή, πιστεύεις τη γλωσσοφαγιά εσύ δηλαδή?
1: Δικαιωμάτης.
3: Το πιστεύει ακόμα και η θρησκεία, Ράπα.
2: Δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύει η θρησκεία.
3: Η μητέρα μου στη Γερμανία όταν ήμασταν,
2: ναι,
3: κάθε Κυριακή κάτω από τα άνθρα του παπά για να με διαβάσει την ευχή της Οσκανίας.
2: Που πήγαινε η μάνα σου κάτω από τα ράζια του παπά, πήγαινε η μάνα σου. Μερακλού η μάνα σου.
3: Ναι.
2: Μερακλού πες την η μάνα σου κάτω από τα ράζια του παπά που πήγαινε. Ναι.
3: Τι είναι η μάνα μου?
2: Τίποτα. Συνέχισε λέω. Ναι.
3: Λίγα λόγια, σε παρακαλώ. Αν και τρογόμαστε, λίγα λόγια.
2: Όλες οι καθυστερημένες οι κόρες μάλλον με τις μάνες.
3: Και η εν κρυών νερό δεν υπόντι και αν δεν κάνεις λέει το χρέος σου θα καίγει την ψυχή σου. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα.
2: Τι σκοτάδι είναι αυτό μεσημεριάτικα, ναι.
3: Όσο αφορά το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Μάλιστα.
3: Δεν είναι μνημείο. Είναι ένα απλό άγαλμα. Μόνο αν πηγαίναν στην Πέλα εκεί στα μνημεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τότε θα ήταν η Βασιλεία. Καταλάβατε. Από εκεί και πέρα.
2: Δεν με λες, τι τρως τώρα εσύ μεσημεριάτικα.
3: Ορίστε.
2: Μιλάς και τρώζω. Τι τρώζω το μεσημέρι τώρα, τι τρώζω?
3: Δεν τρώω, έχω κάτι καραμέλες στο στόμα για να γλυκαθώ.
2: Κάτι καραμέλες βάζεις στο στόμα για να γλυκαθείς?
1: Όχι, μπορεί ο καθένας να κάνει.
2: Δεν βάζεις τίποτα άλλο, γιατί βάζεις καραμέλες.
3: Αυτά που υπολογίζει άλλο φαγητό. Είναι αλμυρά.
2: Ναι.
3: Δεν είναι γλυκά.
2: Μάλιστα.
3: Τέλος πάντων.
2: Τρως γλυκά πολλά.
1: Τρώει.
3: Εγώ.
2: Ναι, ναι.
1: Τρώει.
3: Και εξαρτάται.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά είναι γλυκαζούνε, το λέω.
2: Αυτό.
3: Από εκεί και πέρα.
2: Όποιος κάνει σεξ, τρώει σοκολάτες. Πάμε, επόμενη γραμμή.
1: Το λέει εκπείρας ο Κώστας.
2: Πάμε, επόμενη γραμμή.
1: Η πείρα μίλησε τώρα.
2: Φύγε, επόμενη γραμμή.
4: Έλα, ρε,
2: καλησπέρα.
1: Ρε. Το λέει εκπείρας.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Καλησπέρα,
1: εσύ, ρε Δημήτρη.
4: Επιτέλους, ρε, εσύ, επιτέλους. Δηλαδή, Έχει

0: μία με το διαβήτη τρώει καραμέλες για να μην πέσει το ζάχαρο. Ο άλλος έσπασε το πόδι του Ελκαντή, περιμένει πρωτάθλημα με τον καινούριο τον προπονητή. Τρέλα είναι αυτή που έχει
1: βγει. Ας τον κόσμο ήσυχο, μωρέ.
0: Τι ας τον κόσμο.
2: Πες και εσύ ότι θα το πάρει ο Πάουκ να δες το.
1: Σε τερφορά να πήρε.
0: Πιο πολύ άμα ο άλλος ονειρεύεται ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός, να πάμε να βάλουμε κάνα κατοστάρικο, χιλιάρικο στον Άρη, να βγάλουμε κάνα δυο σπίτιαρες.
2: Και δεν βάζει τον Ηρακλή τώρα που έχει μόνο δύο βαθμούς διαφορά.
0: Πες.
2: Άμα κερδίσει ένα τρόμι, το άλλα θα λέμε.
1: Αν δεν το κερδίσει ένα τρόμι.
0: Για σήμερα ήθελα να σε ρωτήσω για τη Λάμς που το συζήτησε με τον Νίκο.
2: Ναι. Μπίκο.
1: Ποιο Μπίκο.
2: Με τον Νίκο.
0: Με τον Νίκο.
1: Ο Μπίκος είναι οφθαλμίατρος.
0: Το ξέρεις.
2: Μπίκο λέγανε τον παιδίατρό μου.
1: Δεν ήταν παιδίατρος ο Μπίκος, ο δικός, ήταν κτημίατρος.
2: Δεν είχε μόνο εμένα.
0: Πούς.
1: Α, μάλιστα.
0: Ακούς.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ήθελα να σου πω για τον, για τον Αντώνη και το άγαλμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να συμφωνήσω με έναν που πήρε το πρωί και είπε ότι θα κατεβεί όλοι τους εκεί πέρα με μπύρες και θα κάνουν πάρτι. Να πω εγώ το εξής. Όποιος δεν θέλει να κάνει την... να τραγουδήσει εκεί ο Αντώνης, να μην κατέβει άμα έχει κόσμο.
1: Να μην κατέβει, ναι, να μην κατέβει.
0: Όποιος δεν θέλει να μην κατέβει. Εσύ τι λες, θα κατέβονται ή όχι.
1: Τι να κατέβουνε στο σκοταδισμό εδώ πέρα που ζει αυτή η πόλη, ρε φίλε. Αυτή η πόλη, αυτή η πόλη, ρε φίλε, έχει μαυρίλα, έχει σκοταδίλα, δεξίλα, έχει...
0: Σκοταδίλα.
1: Φοβίλα έχει, φοβικίλα έχει, δεν μπορεί. Θα γίνει η Θεσσαλονίκη, θα έρθει ο Ροναλντίνιο. Θα γίνουν εδώ πέρα εκδηλώσεις, ιστορίες.
2: Θα χορέψει σιρτάκι.
0: Να κάνουμε έτσι κάποιες δεξιότητες. Δεν μου λέει, Νίκο, ο Νίκος, πώς θα, ο Νίκος με έσπασε την καρδιά τώρα.
1: Δηλαδή.
0: Το πρωί,
1: ναι.
0: Εγώ τον είπα, ναι. Ότι αυτός που θα πάρει από την Αραψά, από τη δεύτερη κατηγορία της Αραψάς, δεν κάνει ο παίχτης.
1: Και τι σου είπε ο Νίκος.
0: Ότι δεν θα τον πάρουμε.
1: Ναι.
0: Και τώρα τι έγινε.
1: Το πήρε.
2: Αλλάξανε τα δεδομένα.
1: Εντάξει. Τα πάντα ρί.
2: Και αν αποδειχθεί, καλός, τι θα λες.
0: Πόσο καιρό έπαιξε εκεί πέρα.
1: Δύο χρόνια.
0: Δύο χρόνια. Τι κατηγορία είναι, καλό πρωτάθλημα εκεί.
1: Όχι.
0: Ένα μηδέν. Πόσα γκολ έβαλε.
1: Εννιά.
0: Τα πόσα παιχνίδια.
1: Κάποια τριανταριά.
2: 35.
0: 2-0. Τι θα έργα, θα τον αγοράσει.
1: Ο Ντεσουντάλι παραπάνω.
2: Δανεικό το παίρνει.
1: Ο Ντεσουντάλι τα έβαλε παραπάνω.
0: Τι άλλο θες.
1: Ναι.
0: Τι άλλο θες.
2: Ο Σαμάτα που έβαλε ένα εκατομμύριο το χρόνο καλύτερο ήταν.
1: Αυτή είναι η απάντηση ρε, που του δίνεις.
2: Φυσικά.
1: Απάντηση είναι αυτή που του δίνεις. Ρε φίλε, πάμε επόμενη.
2: Έχει πάρει παίκτη και παίκτη σε αυτόν τον κόλλησε. Ναι. Να το δούμε.
1: Να το δούμε.
2: Μπορεί να μην είναι. Αυτό, γι' αυτό του δίνω αυτή την απάντηση.
1: Πάνε σαν τελευταίο.
2: Γι' αυτό του δίνω αυτή την απάντηση.
1: Πάμε. Μάλιστα.
2: Έχει δει παλτάκι. Ο Μπερμπάτοφ πήρε, δεν κάνει τίποτα. Ένα καρμό λεφτά έδωσε. Και. Ψέματα λέω. Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Τι κάνετε.
2: Καλά, Ερακλάκη.
3: Καλησπέρα από την Κανόλυπτη Γιάννοπολη.
1: Καλησπέρα.
3: Στην Άρη,
1: ναι.
3: Το Σαραντούλη.
1: Ναι.
3: Όχι, άσερα αυτό που λέει, τώρα άκου να σε πω. Ο πιο μεγάλος παίκτης σεντερφόρ που ήταν σεντερφοράρα ήταν ο Μάρτιν Μίτσελ. Που έχει περάσει και από τον Πάο και από τον Ράκλη. Ωραία. Ένα το κρατούμενο. Δύο το κρατούμενο.
1: Δύο.
3: Ο Ηρακλής δεν είναι, δεν έχει δέσει.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά όσο δεν δένει και παίρνει βαθμούς, αυτό είναι ευλογία.
2: Ακριβώς. Φαντάζομαι να δέσει κιόλας.
3: Απλά εγώ έχω δει και τον Φοπόγα και τον Κωνσταντίνο, δεν λέω, τον Μιχαλάκη, άλλο αυτό. Αλλά ο Μίτσελ ήταν ο απόλυτος σεντερφόρ, απόλυτος. Μιλάμε επειδή έχω παίξει και μαζί του, καταλάβες τι λέω.
2: Μάλιστα.
3: Ήταν μεγάλος παίκτης ο Μίτσελ. Τρίτον. Παίξα όλα τα Champions League goal και over. Τέταρτον, δεν πρόκειται να πάρει η ΑΕΚ πρωτάθλημα, γιατί ο Γιώβης τρώει πιτόγυρα.
2: Τι τρώει ο Γιώβης?
3: Πιτόγυρα.
2: Τον έχεις δει?
3: Ναι. Επειδή είναι φίλος μου, για πώς όλο.
2: Μάλιστα.
3: Τέλος πάντων, έχει βάλει τώρα 4 κιλά. Άνω σου πω. Εγώ θέλω να πω για ποιο λόγο οι παοξίδες και Γιάννη ασχολούνται με τον Ηρακλή. Δεν πάω καταλάβω. Τι τους νοιάζει ο Ηρακλή? Τους νοιάζει. Τι έγινε επειδή ήρθαμε? Επειδή ήμασταν 7 χρόνια και πήρανε 2-3 πρωταθλήματα και κάνα 2 κύπελα που τι πήρανε, ξέρω εγώ τι πήρανε. Δηλαδή επειδή δεν ήμασταν εμείς. Έλατε να πάρετε τώρα. Πού να πάρουνε? Και, εδώ, και η πόλη του Θεσσαλονίκη, άμα πας, το ξαναλέω, πάνε από Τσιμισκή μέχρι, όχι Κορδελιό, μέχρι στο τέλος. Βάλα το κουμπί να πες τι ομάδα είσαι, οι μισοί θα πούνε η Άρηση Ηρακλής. Πάω θα πούνε 20%. Όλα τα χωριά είναι. Όλοι είναι χωριάτες και ξέρεις γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πολύ κόσμο? Γιατί κάνουν γύρτη πολλά παιδιά.
2: Λοιπόν, τελειώσαμε. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πρωτοδό και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Εμείς πρώτο Θεός θα λέμε αύριο στις 3. Να σου όλοι καλά.
4: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματία? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
8: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
9: Να αποζημιώνει άμεσα.
8: Άλλο.
9: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
8: Άλλο.
9: Να έχει λογικές τιμές.
8: Άλλο.
9: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
8: Άλλο.
9: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βραδερφέ.
8: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
11: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
12: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
13: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
14: Ντέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσους στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
17: Ήρθες Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
18: Στα καλύτερα που έλκονται.
17: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
19: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος.

0: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
1: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
0: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
1: Για ποιο αυτοκίνητο?
0: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
9: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Λίγο μετά τις 5.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Τρίτο ημίχρονο Μετρόπολης 95,5. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7. Περιμένω και την Τάνια Δήμου να έρθει έτσι στο στούντιο να αναλύσουμε την επικαιρότητα με Κώστα Πετρωτό στο περίπτερο του ομίλου Μετρομίντια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με Θανάση Πολίτη στη ρύθμιση των ήχων, ο Εμίλιος Γαβριλίδης είναι στο production, η Λίλα Γκουλιώνη είναι στην γραμματιακή υποστήριξη. Θα πάμε λοιπόν μέχρι και τις 7 εμείς. Βεβαίως σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής θα είμαστε συνδεδεμένοι με Τρίπολη, με Γιώργο Στράντζαλη, τον απεσταλμένο του ομίλου Μετρομίντια, για το παιχνίδι του Άρη στην Τρίπολη με τον Αστέρα όσον αφορά τη League Phase του Κυπέλου. Έχουμε ωστόσο εξελίξεις, μεταγραφικές εξελίξεις, γιατί το τελευταίο χρονικό έτσι διάστημα, την τελευταία ώρα, Τάνια Δήμου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους, βεβαίως.
0: Είχαμε την παρέμβαση του Νίκου Κουλιανού στην εκπομπή του Κωστή Ραπτόπουλου και του Γρηγόρη Κόκκινου για την περίπτωση έτσι απόκτησης. Όλα δείχνουν ότι είναι τελειωμένο το θέμα. Ο Σιμών Μπανζά είναι ο παίχτης τον οποίον θα κλείσει ο ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού και όψιον αγοράς. Θα μας τα πει βέβαια ο Κώστας περισσότερο αυτά, απλά
1: Κογκολέζος,
0: το Κογκολέζος. Ναι, εντάξει, στην ουσία μεγάλωσε στη Γαλλία, παιδί των Ακαδημιών της Λανς. Αυτός είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για την επίθεση.
1: Ο Σιμών 30 Μπανζά χρονών, έτσι.
0: Είναι 30χρονος.
1: Έρχεται δανεικός από την Αλ Τζαζίρα. Με κάποιες καλές χρονιές στο ενεργητικό του. Ειδικά την χρονιά που ήταν στην Μπράγκα έχοντας 37 γκολ σε 90 συμμετοχές. Αλλά και την χρονιά που ήταν στην Τουρκία, έτσι, στην Τραμζοσπορ με 22 γκολ και 7 assists σε 39 εμφανίσεις.
0: Εντάξει, είναι ένας παίχτης ο οποίος βέβαια πέρσι είχε, από ό,τι μου έλεγε και ο Γιώργος ο Καραγιάννης, 9 γκολ.
1: Εντάξει, είναι λιγότερο από τη Σουντάλη.
0: Ναι, δεν ξέρεις πόσο θα εξελιχθεί
1: σε ένα άλλο πρωτάθλημα. Μπορεί να μην τέριαξε και με την ομάδα.
0: Μπορεί να παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Θανάση, έχουμε τον Κώστα να τον βάλουμε και αυτόν έτσι στην παρέα μας, να ενώσουμε τις φωνές μας.
1: Πάμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Εκεί σε αφήσαμε και το βράδυ, σε βρίσκουμε το μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ που με ξεκουράζετε και τα λέτε όλα για τον Μπανζά. Εγώ να προσθέσω μόνο ότι είναι 1,89 σεντερφόρ, έτσι είναι ψηλό σεντερφόρ. Κινείται μες στην περιοχή. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος όντως έχει κάνει καλές χρονιές και στην Τραμπζονσπορ και στην Πορτογαλία, κυρίως με Φαμαλικάο και Μπράγκα. Και πέρυσι στην Αλ Τζαζίρα είχε 9 γκολ. Τώρα έχει γίνει και λίγο πλάκα γιατί ο Σουντάλη έβαλε 10 στην ίδια ομάδα. Αυτό που θα προσθέσω και είναι ωραίο στοιχείο που μου το θύμισε ο Γιώργος ο Μάντζιος είναι ότι πέρυσι είχε προπονητή τον Μπούσιτς, ο οποίος παραλίγο να ήταν προπονητής του ΠΑΟΚ. Βέβαια το ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι έρχεται και αυτός δανεικός και οι δύο βασικοί σέντερφορ του ΠΑΟΚ είναι δανεικοί, ο Ντιαγέ και ο Μπανζά. Νομίζω το πρώτο όμως τώρα στην παρούσα
0: και
2: φάση.
0: Και ο Ντιέγκο Κώστα.
2: Ναι, Κώστα εγώ λέω για επιθετικούς. Όχι, λέω για επιθετικούς.
0: Εσύ λες για επιθετικούς, αλλά οι τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ είναι όλοι δανεικοί, έτσι.
2: Όχι, θέλω να πω δανεικούς μπορείς να βρεις σε ομάδες διάφορες, να βρεις δανεικούς παίκτες. Δεν ξέρω πόσες ομάδες έχουν τους δύο βασικούς επιθετικούς, τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται ότι θα είναι, να είναι δανεικοί. Είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο. Θυμίζω έχει 3 εκατομμύρια ευρώ οψιόν αγοράς ο Ντιαγέ. Νομίζω προσιτεί, αν πάει καλά, για να την πληρώσει ο ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε ακόμα τα στοιχεία τι οψιόν αγοράς υπάρχει, αν υπάρχει, στην περίπτωση του Σιμών Μπανζά, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει μια πολύ καλή καριέρα. Η αλήθεια είναι αυτή, σε νούμερα. Είναι ένας παίκτης που λες ότι μπορεί να βοηθήσει. Το πόσο καλό θα είναι θα φανεί, γιατί οι πολύ καλές του χρονιές ήταν και λίγο πιο πίσω. Βέβαια είναι 30, δεν είναι 35, για να πεις ότι είναι πολύ μεγάλο σε ηλικία. Και ψάχνοντας και λίγο τους τραυματισμούς, είχε χιαστό το 18-19, που σημαίνει ότι το έχει ξεπεράσει από τότε, έχει κάνει καριέρα. Δεν μπορείς να σταθείς δηλαδή σε τραυματισμό και να πεις ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος, έτσι. Επαναλαμβάνω, το ενδιαφέρον τώρα είναι να δούμε όλες τις λεπτομέρειες συμφωνίας και αν υπάρχει κάποια οψιόν αγοράς από την Αλ Τζαζίρα το επόμενο καλοκαίρι, για να μπορεί να τον πάρει ο ΠΑΟ κάποιο ποσό, κάποιο, κάπως πιο προσιτό. Βέβαια, το πρώτο και σημαντικότερο είναι αυτό το παιδί να μπορέσει να βάλει τα γκολ και να κάνει τη διαφορά στην επίθεση του ΠΑΟΚ, για να λέμε ότι μπορεί να αποδειχθεί και καλύτερος του Γιακουμάκη, για παράδειγμα. Γιατί νομίζω το μέτρο σύγκρισης είναι ο Γιακουμάκης από πέρυσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Που πήγε καλά μετά από καιρό, είχε βρει ένα σέντερ φόρο ΠΑΟΚ επίσης δανεικό, τον οποίο δεν κράτησε. Εκείνη ο πύχης, με αυτόν θα συγκριθεί. Και νομίζω ότι οι δύο αυτοί επιθετικοί, συν το Μύθου, που νομίζω θα τον βοηθήσει η ύπαρξη και δύο έμπειρων σέντερ φόρ, μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει πράγματα, αλλά τις αποδείξει, θα τις δώσει μέσα στο γήπεδο.
0: Να το πούμε, αυτό... Κώστα, αύριο έρχεται ο Μπάντζα, έτσι, έρχεται, είναι, έρχεται αύριο, να το πούμε και αυτό και να υπογράψει.
1: Περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις, καθιερωμένες.
2: Όλα τα αναμενόμενα αυτά. Η δεύτερη για μένα είδηση, δεν είναι είδηση, είναι δήλωση, αλλά είναι εντυπωσιακή ως δήλωση που θέλω να την πω τώρα για να μην την ξεχάσουμε, γιατί μετά θα πάμε και στην μετάδοση. Είναι η δήλωση του Τιερί Ανρί ότι ο Χρήστος Τζόλης μπορεί να γίνει ο καλύτερος εξτρέμ στον κόσμο. Αυτό νομίζω είναι παράσημο. Ο Τιερί Ανρί, που από την αρχή τον έχει πάρει πολύ θετικά το Χρήστο Τζόλη, μετά την χθεσινή του ασίστ στο παιχνίδι της Νάπολη με την Άρναλ, το 0-1 με τον Όντεγκαρντ, με τον οποίο έχει τρομερή σχέση από ό,τι φαίνεται μέσα στο γήπεδο ο Χρήστο Τζόλης, του δίνει ένα παράσημο, γιατί για να πει ο Ανρί αυτό το πράγμα σημαίνει ότι κάτι βλέπει. Μακάρι να αποδειχθεί και στην πράξη και να μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος, το έχω πει από την πρώτη στιγμή, έχουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες, αλλά ο Τζόλης φαίνεται να είναι αυτός που αλλάζει το στάτους του Έλληνα ποδοσφαιριστή διεθνώς. Έτσι.
1: Και χθες μπαίνει μάτσε... αλλαγή και αλλάζει όλο το παιχνίδι.
0: Ούτε συνεννοημένοι ήμασταν, αυτό ήθελα να πω. Ότι ναι, δεν ξεκίνησε βασικό σε μάτς που έπαιξε ως αλλαγή. Βάζει την υπογραφή του έτσι ώστε η ομάδα του να κάνει διπλό σε μια πολύ καλή έδρα. Έτσι. Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα ανταγωνιστική και να πάρει ένα πολύ σημαντικό διπλό. Να πούμε, Κώστα, ότι πέρα από το όνομα του Σιμών Μπαντζά, υπάρχει και ένα όνομα πιο νωρίς από αυτό του Μπαντζά.
1: Του Σκοτσέζου Στόπερ, του Τζον Σούτερ.
0: Του Σκοτσέζου Στόπερ, ακριβώς.
1: Γιατί, πρόσεξε, ο ΠΑΟΚ ψάχνει επιθετικούς, ο Άρης ψάχνει αμυντικούς,
0: σωστό,
1: έτσι.
0: Σωστό.
1: Βίη αντίθετη.
0: Σωστό, ακριβώς. Αυτό είναι το νέο όνομα το οποίο προέκυψε.
1: Κεντρικός αμυντικός, ναι. Ήρθε σε συμφωνία με τον Τζον Σούτερ ο Άρης για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, 29 χρονών, ο Σκοτσέζος Στόπερ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μέχρι και το τέλος τρέχουσας εβδομάδας, προκειμένου βέβαια να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις, να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και να υπογράψει με τη νέα του ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο ο Άρης αποκτά μία επιπλέον λύση μετά το Φαμπιάνο και το Σούταλο.
0: Ναι, ήθελε οπωσδήποτε έναν στόπερ και προφανώς το όνομα στο πρόσωπο του Σκοτσέζου βρίσκει τον κεντρικό αμυντικό.
1: Ο οποίος προέρχεται μετά από μια ιδιαίτερα γεμάτη σεζόν με τη Rangers. Mm-hmm. Τη σεζόν 2025-2026 κατέγραψε 38 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας ουσιαστικά ρόλο στην ομάδα της Γλασκόβης. Δεν έχασε, έχει παίξει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια.
0: Είναι ο πρώτος Σκοτσέζος,
1: Τάνια. Ήταν και αρχηγός, ναι.
0: Είναι ο πρώτος Σκοτσέζος που έρχεται στον Άρη, που θα φορέσει τη φανέλα του Άρη. Και αρχηγός στην Rangers ακριβώς. Εντάξει, φαίνεται ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολλές συμμετοχές.
1: Από το 22 ήταν, ναι, στη Rangers, έχει καταγράψει συνολικά 125 συμμετοχές.
0: Αυτά είναι τα δύο ονόματα, έτσι, παιδιά, που έχουν κάνει την παρουσία του στη σημερινή
2: Απλά,
0: μέρα στο μεταγραφικό παζάρι.
2: Να δώσω και μια επιπλέον πληροφορία που έρχεται.
0: Ναι.
2: Ο Μπαντζά στην Αλ Τζαζίρα έχει ένα συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Mm-hmm. Από ό,τι φαίνεται, ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει ένα μεγάλο μέρος. Προφανώς ένα συμβόλαιο λίγο πάνω από το εκατομμύριο. Αυτό προκύπτει ως πληροφορία. Επαναλαμβάνω, νομίζω το πιο ενδιαφέρον είναι να μάθουμε το ύψος της ρήτρας, εάν υπάρχει ρήτρα αγοράς μετά το τέλος του δανεισμού το επόμενο καλοκαίρι. Έτσι.
0: Πάντως, από τα ονόματα, Κώστα, τα οποία έκαναν την εμφάνισή τους, το όνομα του Μπαντζά δεν είχε κάνει εμφάνιση, όχι, δεν είχε παίξει στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
2: Μα φαινότανε, κοιτάξτε να δεις τώρα, όταν βλέπεις για τον Ιβάνοβιτς ότι οι πληροφορίες από την Αγγλία έλεγαν ότι αυτό τον παίκτη θα τον πάρει, μάλλον η Μίλγουλ τον πουλάει με 11 εκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνεις ότι ο ΠΑΟΚ εκεί δεν έμπαινε να πάει να πάρει αυτό τον παίκτη και δεν θα μπορούσε να το δώσει και δανεικό 21 ετών. Δεν είχε λόγο να το δώσει δανεικό η Μίλγουλ. Άρα κάτι άλλο δούλευε ο ΠΑΟΚ. Τον βοήθησε το γεγονός ότι ασχολιόμασταν όλοι με άλλα ονόματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντα όταν το κρατάς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, νομίζω δουλεύεται καλύτερα και πιο αποτελεσματικά η μεταγραφή, όπως και έγινε. Βέβαια, έγινε 10 Σεπτέμβρη. Ο ΠΑΟΚ έχει καθυστερήσει τις μεταγραφές, αλλά νομίζω αυτό ήταν και μια στόχευση. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ήξερε ότι υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που όταν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο σε μεγάλα πρωταθλήματα θα αποκτήσει ένα προβάδισμα για να τους πάρει. Και έκανε τρεις πάρα πολύ σημαντικές κινήσεις και με τον Γιάκιτς και με τον Ντιέγκο Κώστα. Αυτή είναι και λίγο ευκαιρία. Προέκυψε προς το τέλος όταν εκδήλωσε ο Ντιέγκο Κώστα επιθυμία να φύγει από την Κράσνονταρ. Και τώρα με τον Μπαντζά, αυτοί οι παίκτες, πιστεύω γι' αυτό και ο Λύση είπε, αν θυμάστε, ο στόχος μας είναι να φτάσουμε χωρίς απώλειες στη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων, γιατί αυτό το 20ήμερο πλέον ο ΠΑΟΚ θα ξαναστήσει την ομάδα του. Αυτό νομίζω είναι το πιο βασικό, έτσι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε και το πρώτο μήνυμα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαν μετά την αποχώρησή του
0: εκεί, ναι,
1: από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Έβαλε ένα μήνυμα δικό ο Μεντιλίμπαν. Βγήκε στα δικά του social media και στα social media του Ολυμπιακού. Χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν 3 χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ' όλα το συνέστημα και ότι απόλευσα κάθε στιγμή. Ευχαριστεί τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Μάλιστα, λέει, η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Ευχαριστεί βέβαια τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε, τους παίκτες που είχε, τους φιλάθλους. Και κλείνοντας, λέει στην ανακοίνωση, φεύγω περήφανος που μπόρεσα για αυτό το διάστημα να συμβάλλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον. Αυτό ήταν το ευχαριστήριο μήνυμα για την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Ολυμπιακό, του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαν.
2: Τάνια, το ενδιαφέρον για μένα θα είναι να μάθουμε αν ρωτήθηκε για τον Αλγουαθίλ. Επειδή είναι Βάσκος ο ένας, Βάσκος ο άλλος. Και επειδή ο Μεντιλίμπαν φεύγει σαν φίλος από τον Ολυμπιακό, δεν αποκλείεται να ρωτήσει τη γνώμη του. Εγώ το θεωρώ πολύ πιθανό αυτό.
0: Έχουμε, παιδιά, και την ενδεκάδα του Άρη, έτσι. Δεν έχουμε τον Γιώργο Στράτζαλη αυτή τη στιγμή μαζί μας, αλλά επειδή η επικαιρότητα έτσι τρέχει και έχει βγει, έχουν βγει αποφάσεις του Μιχάλη Γρηγορίου για την ενδεκάδα, πάμε λίγο να τη δούμε στα γρήγορα. Βέλιο Πέτρης, Σούταλο Τιάμ, Χαρούπας Ράτσιτς, Βοριαζίδης Γκαρέ, Μανού Γκαρθία, Μυρ και Κουαμέ. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Άρη.
2: Παίκτες νεαρούς, έτσι, γιατί είναι κύπελλο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Βοριαζίδης και ο Χαρούπας, δεν είναι
0: νεαροί. Ο Βοριαζίδης και ο Χαρούπας, ακριβώς. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Άρη. Εντάξει, είναι και μια ευκαιρία για τον Γρηγορίου να κάνει και rotation.
1: Δίνει χρόνο συμμετοχή στο Μανού Γκαρθία.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Είναι ευκαιρία να
1: κάνει. Βασικό ο Σούταλο. Για να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχή.
0: Αυτό πρέπει να πάρει, ακριβώς. Πρέπει να πάρει και αυτός παιχνίδια. Γιατί ένα μάτς έκανε μόνο με την ΑΕΚ. Έχει ήδη
2: άρα ο Φαμπιάνο δουλεύει καθαρά με στόχευση στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ.
1: Είναι πολύ ωραία η δήλωση που έκανε ο Γκουστάβο Πουέρτα. Έτσι, ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος είπε:
0: αλήθεια,
1: μου είπαν, ναι, ότι θέλει να χτίσει την ομάδα μου πάνω με τη Λίμπαρ και μόλις έφτασα τον έδιωξαν.
0: Ναι, όντως.
2: Λοιπόν. Να πούμε και για τον Καρέτσα, γιατί έχουμε και μια συνέντευξη και νομίζω μπορούμε να την ακούσουμε.
0: Πάμε να την ακούσουμε.
2: Ότι υπάρχει, όχι, να πούμε λίγο το εξής πρώτα. Υπάρχει μια δήλωση του Ole Book που είναι αθλητικός διευθυντής της Dortmund, που είπε ότι τα πάει καλά δεδομένων των συνθήκων. Περαιτέρω εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Θέλουμε να φτάσουμε στην ουσία του θέματος. Είναι αυτονόητο ότι η προτεραιότητά μας πρώτα απ' όλα είναι η υγεία του παιδιού. Δεν θα παίξει το Σαββατοκύριακο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ψάχνεται ακόμα η Dortmund. Ναι, μεν αφυδάτωση, ναι, μεν προκάλεσε πρόβλημα στο κυκλοφοριακό, αλλά θέλουν να βρούνε, όπως είπε, την ουσία, τη ρίζα του προβλήματος, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, για να είναι σίγουροι ότι δεν θα συμβεί το παραμικρό. Και πάνω σε αυτό λέει και κάποια πράγματα ο Ηλίας ο Πρίτσας, ο οποίος είναι γυμναστής, είναι και προπονητής ποδοσφαίρου UEFA Β και έχει ενδιαφέρον λίγο η ανάλυση που έκανε με αφορμή αυτή την πολύ σπάνια περίπτωση της αφυδάτωσης.
0: Πάμε.
1: Πάμε να τον ακούσουμε, γιατί είναι και αρκετά μεγάλο.
3: Πάμε τώρα να ασχοληθούμε λίγο με τον τραυματισμό, μάλλον με την αφυδάτωση που οδήγησε σε αυτό το περιστατικό με τον Καρέτσα, που μας ανησύχησε, η αλήθεια είναι, έχοντας και στο μυαλό μας αυτό που έχει συμβεί με τον Κωνσταντέλια. Και επειδή έχω ακούσει πολλά, έχω διαβάσει διάφορα σχετικά με το πώς γίνεται ένας επαγγελματίας αθλητής να παθαίνει αφυδάτωση, όντας και μέλος μιας ομάδας η οποία είναι από τις κορυφαίες στην υποστήριξη ποδοσφαιριστών, νομίζω αξίζει να κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε λίγο πώς μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι οι παίκτες αυτοί έχουν υποστήριξη. Ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής να υποστεί αφυδάτωση που προκάλεσε πρόβλημα στο κυκλοφορικό όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ντόρτμουντ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Ηλίας Πρίτσας. Είναι γυμναστής, απόφυτος του Δημοκρατιών και ποδοσφαιριστής και προπονητής, συγγνώμη, ποδοσφαίρου με δίπλωμα UEFA Β. Κάνει έτσι πολύ εύστοχες αναλύσεις και στα social από ό,τι βλέπω και νομίζω μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ηλία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα. Όντως, τις τελευταίες μέρες έχουμε δει πολλά για τραυματισμούς. Συγκεκριμένα είδαμε τον νεαρό Καρέτσα να καταραίει στο γήπεδο, στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ. Mm-hmm. Τώρα βλέπεις ένα παιδί ξαφνικά να πιάνει το στήθος του. Μια ομάδα αρχικά μιλάει για το κυκλοφορικό πρόβλημα και η επίσημη διάγνωση λένε ότι είναι αφυδάτωση.
3: Ναι. Αυτό είναι κάπως παράξενο. Δεν το έχουμε ξαναζήσει και θέλαμε λίγο την επιστημονική άποψη σου, ας πούμε. Πώς μπορεί να προκύψει, χωρίς να έχουμε όλα βέβαια τα δεδομένα για την περίπτωση του Καρέτσα, αλλά να δούμε λίγο τι λέει η επιστήμη, η αθλητιατρική, τέλος πάντων η δική σου επιστήμη της εγκύμνασης των ποδοσφαιριστών πάνω σε αυτό.
4: Mm-hmm. Πριν προχωρήσουμε όμως οτιδήποτε, να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί αποκλειστικά αφορμή για τη σημερινή ανάλυση και για αυτό που θα πούμε.
3: Έτσι, σωστό.
4: Δεν κουνάμε το δάχτυλο σε κανέναν, δεν κατηγορούμε σε καμία περίπτωση τα ιατρικά επιτελεία και τους επιστήμονες του επίπεδου αυτού. Και φυσικά δεν ρίχνουμε το φταίξιμο ούτε στους ποδοσφαιριστές και στους εκάστοτε αθλητές. Ο στόχος μας είναι μόνο να δούμε πίσω από τις κάμερες, να δούμε όπως είπες και εσύ, γιατί συμβαίνει αυτό.
3: Γιατί μπορεί να συμβαίνει, ναι. Ποιοι μπορεί
4: είναι
3: να είναι οι
4: λόγοι. Που... Ναι. Λοιπόν, η Ντόρτμουντ, όπως κάθε μεγάλη ομάδα, όπως είπες, διαθέτει εξοπλισμό εκατομμυρίων. Αλλά υπάρχει μια σκληρή αλήθεια, την οποία την ξεχνάμε, ότι δεν μπορούν να είναι 24 ώρες να κάνουν babysitting σε ένα αθλητή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποια τεχνολογία να μπορεί να ελέγξει την προσωπική ζωή ενός παίχτη, όταν αυτός φεύγει από το προπονητικό κέντρο. Δεν είναι συνέχεια μαζί τους. Ένας γιατρός δεν μπορεί να μαντέψει αν το παιδί ή ένας αθλητής ήπια 5 εσπρέσο ή αν πίνει ενεργειακά ποτά ή οτιδήποτε. Ωστόσο, τώρα εγώ θα δώσω λίγο τα σενάρια.
3: Ναι, πιθανά σενάρια λες, ναι.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πρώτον, υπάρχει το σενάριο της σιωπηλής λίμωξης. Ένα ήπιο γαστρεντερικό επεισόδιο, ίσως μια διάρρεια ή ένας εμετός που ένας αθλητής μπορεί να το κρύψει ή μπορεί να μην το έχει καταλάβει, να έχει κάποιο μικρό ανακάτεμα και να μην καταλαβαίνει ότι αυτό είναι κάποια μικρή λίμωξη. Mm-hmm. Η οξία από όλη αυτή των υγρών ρίχνει τον όγκο στο αίμα και έτσι οδηγεί σε ραγδαίο υπογκεμικό σοκ.
3: Μάλιστα.
4: Και η μία περίπτωση λοιπόν είναι αυτή. Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει με τον άτριο. Αν ένας αθλητής χάνει ακραίες ποσότητες νατρίου στον υδρότα και ενυδατώνεται μαζικά με τα γενικά ισοτονικά της ομάδας, το πλάσμα που έχουμε στο αίμα αραιώνει. Mm-hmm. Έτσι, η υπονατριμιακή αφυδάτωση μπορεί να μιμηθεί ένα καρδιακό επεισόδιο. Γι' αυτό και είδαμε το παιδί να πιάνει το στήθος με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό. Και τρίτο σενάριο είναι η αθρηστική εξάντληση. Ένα, ας πούμε, ντόμινο ημερών με μια ελληματική αναπλήρωση υγρών. Σε συνδυασμό με το ψυχολογικό στρες που μπορεί να έχει ένας παίκτης, το άγχος. Ο μηχανισμός της ζήψης μπορεί απλά να μπλοκάρει και το παιδί να έχει αφυδατωθεί και να λειτουργεί αθρηστικά όλη η
3: εκτάσταση. Δηλαδή, λες να μπλοκάρει να μην νιώθει τη δίψα επί της ουσίας, λόγω του άγχους,
4: ναι,
3: ας πούμε.
4: Ναι, ναι, ναι, από το άγχος να μην έχει το συνέστημα της δίψας. Mm-hmm. Αν και η αφυδάτωση δεν είναι μόνο το συνέστημα της δίψας, αλλά μπορεί να την μπλοκάρει κάτι τόσο απλό όσο είναι η απλή δίψα.
3: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά είναι, λες, τα τρία σενάρια.
4: Τα τρία σενάρια. Αυτά με βάση την επιστήμη και όχι τις θεωρίες συνωμοσίας.
3: Ναι.
4: Γιατί εμείς θα μιλήσουμε με βάση καθαρά την επιστήμη, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Έχουμε ακούσει διάφορα τα οποία καλό θα είναι οι άνθρωποι που μας ακούνε, οι γονείς ή τα νέα παιδιά, να μην δίνουν σημασία σε θεωρίες τέτοιες συνωμοσίας και να προσπαθούμε να τερμινεύσουμε όλα με βάση την επιστήμη.
3: Μάλιστα. Και εδώ τώρα ίσως εξηγείται αυτό το περί άγχους, υπό την έννοια ότι όταν είχε πάει, ας πούμε, και ο Κωνσταντέλιας, συζητούσε όλη η Ευρώπη για αυτό το ελληνικό δίδυμο, Καρέτσας Κωνσταντέλιας, προκύπτει ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια, είναι λογικό να έχει και ένα άγχος ο Καρέτσας, έτσι. Δηλαδή, εγώ ναι. Μπαίνω στην ψυχολογία όσο μπορώ να μπω, τέλος πάντων, και όσο έχω ασχοληθεί με τον αθλητισμό, μπορώ να μπω σε αυτή την ψυχολογία, όλοι να μιλάνε για ένα δίδυμο, να τραυματίζεται έτσι ξαφνικά ένα από τα δύο μέλη του δίδυμου και το δεύτερο μέλος να έχει ένα άγχος, ας πούμε, γιατί πέφτει όλο το βάρος και σε αυτόν.
4: Πολύ σωστή η κουβέντα σου. Και πάνω σε αυτό θέλω λίγο να προτρέψω τους ανθρώπους που μας ακούνε, γιατί όλοι πιστεύουν ότι οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν κανένα άγχος, ότι είναι πλούσιοι, ότι δεν έχουν προβλήματα στη ζωή τους, δεν έχουν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Το άγχος σε αυτό το επίπεδο είναι τεράστιο. Το επίπεδο δυσκολίας το να μπορέσει να παίξει εκεί πιο πριν, η δουλειά που έχεις να κάνεις με το σώμα σου, με την υγεία σου, με τα υγρά σου, καλή ώρα με αφορμή τον Καρέτσα, η προετοιμασία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το θέμα δεν είναι ότι βγήκαν σε ένα γήπεδο, πήγαν σε μια θέση και παίζουν. Είναι τρομακτικό το πόσα πράγματα έχουν να διαχειριστούν. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε αυτό πρέπει να το καταλάβει λίγο ο κόσμος. Και ειδικά στο επίπεδο αυτό που τα εκατομμύρια και τα χρήματα είναι τεράστια, τα λάθη δεν συγχωρούνται. Υπάρχει μεγάλη πίεση και από τις διοικήσεις των ομάδων σε αυτό το επίπεδο, όσο και να μην το καταλαβαίνει αυτό ο απλός κόσμος που δεν παρακολουθεί ποδόσφαιρο, ή ακόμα και αυτοί που παρακολουθούν ποδόσφαιρο ή που παίζουν ερασιτεχνικά. Δεν είναι η ίδια πίεση η μία με την άλλη. Είναι τεράστιο το άγχος που έχουν τα παιδιά. Ένας παίκτης τώρα όπως είναι ο Κωνσταντέλιος ο Καρέτσας, οι οποίοι δεν είναι χθεσινοί παίκτες, αλλά σε αυτό το επίπεδο τώρα θα κληθούν να καθιερωθούν.
3: Ναι.
4: Φυσικά και έχουν, όχι άγχος, έχουν ένα παραπάνω κίνητρο να είναι συγκεντρωμένοι, να καθιερωθούν, θα έλεγα. Η σωστή λέξη είναι η καθιέρωση. Γιατί το ταλέντο και η ποιότητά του είναι αναμφισβητική για τους δύο.
3: Και όλο αυτό, αυτό δημιουργεί μια κατάσταση, ναι.
4: Βέβαια, βέβαια. Και όταν είσαι αγχωμένος, είναι πολύ πιο εύκολο να δραματιστείς. Γιατί τα πατήματά σου είναι πιο, να το πω λίγο πιο λαϊκά, είσαι πιο μαγκωμένος, δεν πατάς με τα μέρη του σώματος που πρέπει, δεν κινείσαι αυθόρμητα, είσαι πιο προσεκτικός. Και θα πει κάποιος, ναι, αλλά αφού είσαι πιο προσεκτικός, θα έπρεπε να μην τραυματίζεσαι.
3: Ναι.
4: Το ανάποδο όμως ισχύει. Ότι επειδή είναι πιο μαγκωμένοι, δεν σκέφτονται κάποια πράγματα, έχουν να σκεφτούν άλλα πράγματα. Όπως για παράδειγμα, στην Premier League, από τη στιγμή που θα πάρει ένας παίκτης την μπάλα στη κατοχή του, λένε ότι έχει από 0,8 έως 1,2 δευτερόλεπτο να αντιδράσει.
3: Ναι. Γι' αυτό και βλέπεις ο Αρτέτα πόσο πολύ στέκεται στις αποφάσεις που παίρνει ακαριέ ο Τζόλης. Συνέχεια αυτό το πράγμα εξάρει στον Τζόλη. Το πόσο γρήγορα παίρνει μια απόφαση που είναι η σωστή απόφαση τη στιγμή εκείνη.
4: Αυτό έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι και το ταλέντο του ποδοσφαιριστή, εννοείται. Αλλά και το πώς κατάφερε η Ακαδημία του ΠΑΟΚ να το βγάλει όλο αυτό και να το αναπτύξει στο μέγιστο βαθμό. Mm-hmm. Επειδή ξέρω ότι οι ασχεσιολόγοι δουλεύουν τα παιδιά από 7 έως 14, 17, ανάλογα πότε προχωρήσει κάθε παιδί, επειδή γνωρίζω. Η δουλειά που γίνεται από τους προπονητές είναι απίστευτη και 100% του the point. Γι' αυτό ο Τζόλης αυτή τη στιγμή έχει φτάσει εκεί.
3: Μάλιστα.
4: Έχει φτάσει. Και όχι μόνο στο επίπεδο του μυαλού του. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι πέρασε και όλους τους παίκτες εργομετρικά.
3: Ναι.
4: Βγήκε πρώτος.
3: Ηλία, κάτι τελευταίο. Τώρα ο Καρέτσας, με αυτό που συνέβη, πόσο χρόνο πιστεύεις θα χρειαστεί για να ξαναμπεί σε ρυθμό αγώνων? Είναι θέμα ημερών? Θέλει λίγο παραπάνω χρόνο?
4: Συνήθως αυτό θέλει. Αν ισχύει η αφυδάτωση, αν όντως είναι αφυδάτωση, αυτό θα δείξει και την πορεία, αν όντως είναι αφυδάτωση. Αν είναι απλή αφυδάτωση, λοιπόν, σε 48 ώρες maximum, ο παίκτης αρχίζει να επανέρχεται.
3: Ναι. Άρα δηλαδή, στο επόμενο μάτς που τεθήκα μπορεί να παίξει, ας πούμε.
4: Αν είναι μια απλή αφυδάτωση. Ναι. Τώρα, επειδή γίνονται λάθη και επειδή μπορεί να προκύψουν και άλλα προβλήματα στην πορεία, θα μας δείξει το πότε θα κάνει την επιστροφή του άνθρωπος. Το πόσο μεγάλο είναι το
3: πρόβλημα.
4: Αν
3: ήταν πιο περίπλοκο, ναι. Μάλιστα.
4: Ακριβώς.
3: Ωραία. Ηλία Πρέτσα, σε ευχαριστούμε. Θα ξαναμιλήσουμε γιατί θέλουμε την επιστημονική εξήγηση κάποιων πραγμάτων. Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
5: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες με μείον 30% μόνο στο afroline.gr.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
8: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
14: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
15: Στα καλύτερα που έλκονται.
14: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
15: Μπράβο.
14: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
16: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
18: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
20: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
21: Ποιος καλέ?
20: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
21: Και σε παίρνει αυτή?
20: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
21: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
22: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
23: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημείο της εκπομπής. Βεβαίως θα πάμε στην Τρίπολη σε λίγο, στον Γιώργο Στράντζαλη, τον απεσταλμένο του ομίλου Μετρομίντια, για τη μετάδοση του αγώνα κυπέλου League Face Κύπελλο Ελλάδας Αστέρας Τρίπολης Άρης. Να πούμε ότι πέρα βεβαίως από το παιχνίδι του Άρη για τον θεσμό του κυπέλου, να πούμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή και παιχνίδια τα οποία διεξάγονται για τον θεσμό του κυπέλου ερασιτεχνών. Βύρον Καβάλας Άρδας Καστανέων 1-0 στο 49, σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία βλέπω στο metrosport.gr. Βέρεια Πανεδεσαϊκός 1-1 ημίχρονο. Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0 ημίχρονο. Εορδαϊκός Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 1-0 ημίχρονο. Μακεδονικός Χιάτιστας Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας 1-1 επίσης ημίχρονο. Ηρακλής Λάρισας Ρήγας Φεραίος 0-2 πάλι ημίχρονο. ΑΣ Μετέωρα Τρίκαλα 0-2. ΠΑΣ Γιάννενα Άρης Φιλιατών 2-0. Είναι ορισμένα από τα παιχνίδια τα οποία διεξάγονται αυτήν την ώρα, επαναλαμβάνω, για τον θεσμό του κυπέλου ερασιτεχνών. Στις 6 παρατέταρτο για το κύπελο Ελλάδας League Face Αστέρας Τρίπολης Άρης. Στις 9 και 4 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Είναι το εξαναβολής παιχνίδι της πρεμιέρας, όταν ο Παναθηναϊκός είχε κάνει πήρε δικαίωμα για να πάρει αναβολή όσον αφορά τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Σήμερα διεξάγεται το μάτς με την Κηφισιά, 9 και 4. Ενώ στις 8 παρατέταρτο έχουμε Eindhoven, Σαχτάρ, Ντόνετσκ και Φενέρ Μπαχτσέ Ρώμα. Είναι τα δύο παιχνίδια τα οποία θα γίνουν στις 8 παρατέταρτο για τη League Face του Champions League. Στις 10 Κόμο Λιψία, Manchester United Σαμπάχ, Μπάγκερν Μονάχου Μπόντο Γκλιμπτ και Σλάβια Πράγας Λανς. Αυτά είναι τα παιχνίδια που περιλαμβάνει το πρόγραμμα το σημερινό όσον αφορά το Champions League, την League Face, γιατί και εκεί έχουμε πρεμιέρα. Τα πρώτα παιχνίδια από Τρίτη, Τετάρτη και σήμερα Πέμπτη, για πρώτη φορά και μοναδική, όπως μας είπε χθες ο Γιώργος Μάτζιος. Εντάξει, είμαστε σε αναμονή για να κάνουμε την σύνδεση με το γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης για το παιχνίδι με τον Άρη. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος σε αυτό το γήπεδο, για όσους έτσι θυμούνται, πριν από λίγες μέρες τη Δευτέρα γνώρισε την ήττα από τον Ηρακλή για το πρωτάθλημα στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Ο Ηρακλής έφυγε με νίκη από το γήπεδο της Τρίπολης με 2-0. Πάλι εντός έδρας για τον Αστέρα, αυτή τη φορά όμως για τον θεσμό του κυπέλου. Θυμίζω πως... Α, έχουμε τον Κώστα, θέλει να μας κάνει μια παρέμβαση ο Κώστας. Έλα Κώστα.
1: Θέλω απλά να πω, γιατί μετά με τη μετάδοση θα το χάσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Φεύγοντας ο Μετιλίμπαρ, ο μακροβιότερος προπονητής στη Super League είναι ο Σεμπαστιάν Λέτο, ο οποίος είχε αναλάβει Ιούλιο του 24 την Κηφισιά και είναι πλέον ο μακροβιότερος. Φαντάσου, που είναι νέος προπονητής, έτσι.
0: Να.
1: Όλοι οι υπόλοιποι έχουν μετά. Ο δεύτερος είναι ο Νίκολιτς, που ήταν από πέρυσι, από την αρχή της σεζόν. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν αλλάξει. Και δεν νομίζω να είναι και προπονητής που να είναι δεύτερη σεζόν από την αρχή. Είναι φοβερό αυτό με τους προπονητές.
0: Ηλεκτρική πάγκη λοιπόν, έτσι.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Υπενθυμίζω ξανά Κώστα την ενδεκάδα του Άρη. Οι παίκτες που έχει επιλέξει ο Μιχάλης Γρηγορίου: Βέλιο Πετρής, Σούταλο Ματάρτιαμ, Χαρούπας Ράτσιτς, Βοριαζίδης Μανού Γκαρθία, Παλάσιος Κουαμέ και Μύρα. Αυτή είναι η εντεκάδα του Άρη. Για τον Αστέρα Τρίπολης, ο Αντωνόπουλος έχει επιλέξει ξανά τον Χατζη Εμμανουήλ κάτω από τα δοκάρια, Κότσιρας Μπρόρσον, Λάσκαρη Σίλβα, Μέντες Μπουζούκης, Έντερ Παπακανέλος, Κιμπιόκα και Μακέντα. Αυτές είναι οι επιλογές του Αντωνόπουλου. Διαιτητής αναμέτρησης, να θυμίσω ότι είναι ο Αθανάσιος Τζίλος, με Κομισοπούλου και Βαλιώτη βοηθούς διαιτητή στη σημερινή αναμέτρηση του κυπέλου. Κότσιρας και Ράτσιτς οι αρχηγοί των δύο ομάδων. Ο Κότσιρας για τον Αστέρα, ο Ράτσιτς για τον Άρη. Ο Κουμπαράκης είναι στο ΒΑΡ. Στον πάγκο Μάικιτς Μπαρμπόπουλος, ο Μαρ Ρίτσαρτς, Φαμπιάνο, Γκαρέ Ντιαλό Μπασιρού, Παπασαραφιανός, Κάμψης, Γιαννιώτας, συγγνώμη, Μωρόν και Γένσεν. Αυτοί είναι οι παίκτες που βρίσκονται στον πάγκο του Άρη για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Για τους γηπεδούχους, για τους αρκάδες, Κρυαράς, Κακαδιάρης, Τερεζίου, Χρυσόπουλος, Ζάγκου, Τσίκο, Μπαρτόλο Πέρες, Γκιτέρσος, Ρικαρδίνιο, Καλτσάς και Κετού. Αυτές είναι οι επιλογές του Αντωνόπουλου όσον αφορά τους παίκτες που βρίσκονται στον πάγκο για τον Αστέρα Τρίπολης. Το μάτς είναι σαν να είναι και κλεισμένο των θυρών από τις κάμερες, έτσι από την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα. Βλέπω ότι ο κόσμος είναι ελάχιστος και αυτό μάλλον θα μας το επιβεβαιώσει και ο Γιώργος Στράντζαλης, τον οποίο έχουμε πλέον κοντά μας. Θα μας μεταφέρει τα όλα όσα θα γίνουν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Γιώργος Στράντζαλη, καλησπέρα σου, καλό απόγευμα από Θεσσαλονίκη.
2: Έλα Δημήτρη μου, έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε ένα και στους φίλους ακροατές.
0: Είπα τις ενδεκάδες, Γιώργο, αν θες επανέλαβετε και εσύ.
2: Καλά, θα τις επαναλάβουμε φυσικά. Okay. Τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ο φιλοξενούμενος Αστέρας με τριάδα στην άμυνα, Χατζημενούλ κάτω από την εστία, Λάσκαρη, Σίλβα, Μπρόρσον. Οι τρεις στο κέντρο της άμυνας, μπροστά από τον Χατζη Εμμανουήλ, τον 27χρονο τερματοφύλακα. Κότσιρας δεξιά, Άλεξ Μέντες αριστερά, Έντερ Γκοζάλες και Μπουζούκης στη μεσαία γραμμή. Ο Μακέντα στην κορυφή, Κιμπιόκα και Παπακανέλος είναι οι δύο παίκτες που τον πλαισιώνουν τον Ιταλό φορ στην επίθεση. Ο Άρης με αλλαγές, επαναφορά του Μυρ, επιστροφή του Μυρ στην ενδεκάδα του Άρη, που παρατάσσεται με το Βέλιο κάτω από την εστία. Ο Σούταλο μαζί με τον Τιάμ στο κέντρο της άμυνας. Το είχαμε προναγγείλει από χθες ότι ήταν μία από τις βασικές επιλογές, Δημήτρη, του Μιχάλη Γρηγορίου, Ματάρ Τιάμ, ο οποίος κάνει ντεμπούτο. Ο Χαρούπας αριστερά, ο Πετρής δεξιά, ο Ράτσιτς με τον Βοριαζίδη στη μεσαία γραμμή. Ο Κουαμέ στην κορυφή, ο Μύρ αριστερά, ο Μανού Γκαρθία στο 10 και ο Παλάσιος δεξιά. Αυτή είναι η 11 για τον Μιχάλη Γρηγορίου στο σημερινό παιχνίδι, στην πρώτη ουσιαστικά πράξη των δύο ομάδων για το Κύπελλο Ελλάδος, στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Είναι η δεύτερη αγωνιστική, για πρώτη φορά όμως οι δύο ομάδες μπαίνουν στη διαδικασία του Κυπέλλου. Θυμίζω ότι ο Αστέρας πήρε το παιχνίδι, πήρε την πρόκριση και την παρουσία του στην League Face μέσα από την δικαστική μάχη που είχε με τον Λεβαδιακό και την κέρδισε σε δεύτερο βαθμό. Οι Βιωτοί είχαν ανακοινώσει ότι θα προσφύγουν στο ΚΑΣ για να ανατρέψουν την απόφαση. Από όσο γνωρίζω από το ρεπορτάζ, Δημήτρη, κάτι τέτοιο δεν έγινε τελικά και γι' αυτό ορίστηκε κανονικά το σημερινό παιχνίδι. Πρώτο, γιατί κρίθηκε ασύμφορο για το Λεβαδιακό να προσφύγει στο ΚΑΣ. Είναι και μεγάλο το πόσο που χρειάζεται για τα παράβολα, για όλα αυτά, ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
2: Και δεύτερον, κατά 99% το ΚΑΣ θα δήλωνε αναρμόδιο για να πάρει, να κάνει μια τέτοια εκδίκαση. Οπότε κανονικά ο Αστέρας στη League Face του Κυπέλλου σήμερα αντιμετωπίζει τον Άρη. Ο Αστέρας, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά στο φετινό πρωτάθλημα, έχει 0 βαθμούς, δεν έχει βαθμούς στην Super League, στοίχημαν Super League. Προέρχεται από ήττες, ο Άρης προέρχεται από την βαριά ήττα απέναντι στην ΑΕΚ, η πρώτη έτσι κρίση Super League. Προέρχεται από ήττες, ο Άρης προέρχεται από την βαριά ήττα απέναντι στην ΑΕΚ, η πρώτη έτσι κρίση

0: 2 γκολ του Φαμπιάνο και τη μεγάλη ανατροπή. Νίκη απέναντι στον Άρη στο Κλάνης Βικελίδης με 2-1 και αυτό το βαρύ 5-0 κόντρα στην ΑΕΚ. Προφανώς και οι δύο ομάδες ψάχνουν αντίδραση. Οι γηπεδούχοι ψάχνουν να σπάσουν το σερί ητών που τρέχουν αυτή τη σεζόν. Ο Άρης ψάχνει να βγάλει αντίδραση και να πάρει νίκη και για το θεσμό του κυπέλου, γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση, γιατί μιλάμε σαν για ένα μίνι πρωτάθλημα. Μετράνε και οι νίκες, μετράνε φυσικά και η διαφορά τερμάτων. Το είδαμε αυτό και πέρυσι. Οπότε είναι σημαντικό το ξεκίνημα που θα κάνει ο Άρης στο κύπελο. Μια διοργάνωση που ανέκαθεν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ενδιαφέρει τους κυτρινόμαυρες και έχουν κάθε χρόνο τον ίδιο στόχο, να προχωρούν μέχρι τον τελικό για να διεκδικήσουν, να σπάσουν αυτή την μεγάλη κατάρα που ακολουθεί τους κυτρινόμαυρους τα τελευταία πολλά χρόνια. Ο Σούταλο.
1: Γιώργο, με μαύρη εμφάνιση ο Άρης και κίτρινες ρίγες από ό,τι βλέπω.
0: Πάρα πολύ ωραία φανέλα. Πάρα πολύ ωραία φανέλα.
1: Σ' αρέσει, ε?
0: Πρώτη φορά παίζει ο Άρης.
1: Πρώτη φορά, είδες που το παρατήρησα. Και οι γηπεδούχοι παίζουν με την κλασική. Είναι ωραία, είναι ωραία. Κοίταξε, άμα δεν το βλέπεις και. Τώρα είδα και τις ρίγες, γιατί δεν το είχα δει στην αρχή.
0: Ναι, με ρίγα. Με λεπτή ρίγα.
1: Κίτρινη. Οι γηπεδούχοι παίζουν με αυτή την κλασική, την κίτρινη, με το μπλε που είναι ελάχιστο το μπλε, αλλά κυρίως κίτρινο που ήταν και στο μάτς με τον Ηρακλή. Ελάχιστος ο κόσμος από ό,τι βλέπω, Γιώργο, από την τηλεοπτική μετάδοση.
0: Ελάχιστος ο κόσμος, ναι.
1: Και οι φίλοι του Άρη βεβαίως είδα, έτσι.
0: Έτσι έπρεπε να ξεκινήσω, γιατί είπες ότι θα το επιβεβαιώσω αυτό το οποίο έλεγες. Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Μέγραψες, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Ήθελα να πω τα δικά μου, ρε φίλε.
1: Πες τα δικά σου, ναι, πες τα δικά σου. Η αλήθεια είναι ότι εγώ κοιμήθηκα όμως, έτσι να ξέρεις. Και εγώ δεν το σκέφτηκα, τώρα το ξανά, επειδή τώρα βλέγαμε για τη φανέλα, πήγε μετά το μυαλό μου στον κόσμο. Για πες.
0: Εντάξει, περίμενες ότι θα είναι γεμάτο, ας πούμε, το γήπεδο του Αστέρα.
1: Όχι.
0: Ημέρα Πέμπτη.
1: Όχι. Έτσι, έχουν και τρεις ερείτες αυτοί.
0: Έχει λιγοστός ο κόσμος. Φίλοι του Άρη και στο σημερινό παιχνίδι, και λέω και στο σημερινό, εντάξει, λιγότεροι φυσικά. Ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη, γνωρίζω όσοι είναι εδώ, αλλά και από την Καλαμάτα και τον Πύργο κάποιοι φίλοι του Άρη που είναι στο Πέταλο που φιλοξενούνται πάντα οι οπαδοί των άλλων ομάδων εδώ στο γήπεδο του Αστέρα. Υπάρχει όμως το κίτρινο μαύρο χρώμα και στο σημερινό παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Άρης είχε παρουσία φιλάθλων και κόντρα στην Καλαμάτα στο παιχνίδι, στον αγώνα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Στη Θεσσαλονίκη, απλά να αναφέρουμε, Δημήτρη, ότι μεταξύ άλλων έμειναν Φαντιγκά, Διούδης, Καντεβέρε. Ο Φαμπιάνο είναι στην αποστολή. Δεν ξέρω αν θα του δώσει, ανάλογα πώς θα πάει το παιχνίδι, πώς θα κυλήσει το παιχνίδι. Αν είναι ευνοϊκές συνθήκες για τον Άρη, ενδεχομένως ο Μιχάλης Γρηγορίου να του δώσει κάποια λεπτά συμμετοχής του Φαμπιάνο, προκειμένου να είναι έτοιμος 100% για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που ακολουθεί την Κυριακή. Παίρνουν ανάσεις παίκτες όπως ο Ρίτσαρτς, όπως ο Γκάρε, όπως ο Μπασίρου, ο Γιαννιώτας που είναι στον πάγκο, ο Γένσεν, παίκτες δηλαδή που ξεκίνησαν βασικοί στα προηγούμενα παιχνίδια πρωταθλήματος, παίρνουν τις ανάσες τους. Χαρούπας και Βοριαζίδης, οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές, το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, το σημειώσαμε και χθες ότι είναι οι δύο που θα ξεκινήσουν και ξεκίνησαν στο βασικό σχήμα. Κάτω από την εστία προτιμήθηκε ξανά ο Βέλιο, δηλαδή οι περισσότερες ομάδες, Δημήτρη, έχουμε παρατηρήσει οι περισσότεροι προπονητές ότι επιλέγουν στα παιχνίδια και πρέπει να βάζουν το δεύτερο τερματοφύλακα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου δίνει χρόνο συμμετοχής στον Βέλιο. Ωραίο κόψιμο από τον Ματάρ τώρα. Έχει ενδιαφέρον η παρουσία του Ματάρ Τιάμ στο σημερινό παιχνίδι. Είναι το ντεμπούτο του με την φανέλα του Άρη. Ο 18χρονος Σενεγαλέζος, ο οποίος τώρα θα δεχτεί και τα συγχαρητήρια από το Σούταλο για αυτή την προβολή που έκανε και ουσιαστικά καθάρισε τη φάση, γιατί ο παίκτης του Αστέρα, ο Μακέντα, δεν κάνω λάθος, ήταν αυτός που θα μπορούσε να δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για να βγάλει μια καλή επίθεση η γηπεδούχος ομάδα. Ο Ματάρ Τιάμ, ο οποίος κάνει το ντεμπούτο του, έχει ενδιαφέρον. Ένας παίκτης ο οποίος ανήκει στον Άρη από τον περασμένο Οκτώβριο, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο, Δημήτρη, είναι στους κιτρινόμαυρους, απλά τον Ιούλιο ενηλικιώθηκε και υπέγραψε το επαγγελματικό του συμβόλαιο.
1: Τώρα εδώ ο Γιώργο κάνει και φάουλ πάνω στο Μακέντα, ε.
0: Ναι, κάνει φάουλ πάνω στο Μακέντα, τράβηξε τον Μακέντα, τον έριξε στο έδαφος, φάουλ σφύριξε ο Τζίλος, σωστή απόφαση του Τζίλου για αυτό το φάουλ, διαιτητής αναμέτρησης, δεν υπάρχει τράβηγμα, δεν έχω replay.
1: Μου φαίνεται ότι απλά τον ακουμπάει, τον έχει το χέρι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πέφτει εύκολα και ο Μακέντα, ο Τζίλος το έδωσε.
0: Στο βάρινο Κουμπαράκι.
1: Ναι, το είχα πει από την αρχή για τον Κουμπαράκι.

0: Ότι
1: έλεγα
0: στο...
1: για τον Τιάμ, ναι, ότι έχει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά. Να δούμε πρώτα την εκτέλεση του. Φάουλ, ευκαιρία και γκολ για τον Αστέρα. 1-0 ο Αστέρας, πολύ νωρίς το 1 το λεπτό της αναμέτρησης, ανοίγει το σκορ με το Μακέντα, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας του Άρη, πήρε την κεφαλιά στην γωνία του Βίου. 1-0 ο Άρης στο 1 το λεπτό
0: δεν
1: της αναμέτρησης.
0: Δεν είναι ο Μακέντα, Γιώργο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά δεν είναι ο Μακέντα σίγουρο.
1: Και εγώ δεν ξέρω γιατί χτυπάει και ο ήλιος εκείνη την πλευρά που
0: ένας
1: είναι.
0: Ένας νεαρός συνθήκη, και εγώ δεν είδα.
1: Ωραία, θα το. Θα το δούμε
0: ο
1: λίγο.
0: Ο Τζόρνταν Σίλβα είναι ο σκόρερ.
1: Ο Τζόρνταν Σίλβα.
0: Ναι, ναι.
1: Α, με το στόπερ.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Μεξικανός. Ο Μεξικανός, ο Σίλβα με το νούμερο 32.
0: Να δούμε όμως, Γιώργο, γιατί. Γιώργο, δεν ξέρω αν είναι offside, έτσι.
1: Επαναλαμβάνω, για την ώρα τουλάχιστον δεν μπορώ να έχω replay. Θα κάνω μια απόπειρα για να έχω κι εγώ replay.
0: Βέβαια η κεφαλιά είναι πολύ καλή. Είναι,
1: είναι,
0: πολύ,
1: καλά. Είναι πολύ καλά.
0: Και το φάουλ είναι καλά εκτελεσμένο από τον Νέντερ. Αυτά βέβαια λίγο διαφέρουν τον κόσμο του Άρη, γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι πίσω στο σκορ. Δεν ξέρω αν είναι μπροστά, Γιώργο, ο Τζόρνταν Σίλβα. Μου φαίνεται ότι είναι λίγο πιο μπροστά. Δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Ναι, θα το δω κι εγώ. Ένα λεπτάκι, θα προσπαθήσω να έχω κι εγώ λίγο.
0: Κάτι λέει και ο Γρηγορίου με τον τέταρτο. Και ο Γκουγκουλιάς εκεί κοντά, κάτι για κάρτα λέει.
1: Ωραία. Αν μπορείς μέχρι να.
0: Κοίταξε, δεν το έχει ξαναδείξει.
1: Να
0: μία...
1: Replay, να...
0: μία λήψη είχε μόνο.
1: Να μας διαφωτίσεις. Να μας διαφωτίσεις. Ωραία, μισό λεπτάκι.
0: Η πρώτη, με την πρώτη ματιά είδα ότι. Με την πρώτη ματιά είδα ότι είναι λίγο πιο μπροστά. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι το χέρι, αν είναι ο γόμος. Δεν το ξέρω αυτό. Θα το δούμε. Θα το δούμε, γιατί έχουμε διακοπή από ό,τι βλέπω, έτσι. Δεν έχουμε ακόμα.
1: Ναι,
0: κάτι
1: έχουμε
0: το...
1: διακοπή, δεν έχουμε παιχνίδι.
0: Δεν έχουμε παιχνίδι. Ακόμη. Το γκολ ακόμα δεν έχει κατακυρωθεί.
1: Ωραία. Άνοιξα να έχω κι εγώ replay, αφού υπάρχει δυνατότητα αυτή. Δεν ξέρω με, το, με την σύνδεση αν είμαστε καλά.
0: Όχι,
1: να μας πει ο Χολίπς. Ωραία.
0: Πεντακάθαρα, είμαστε... ακούμε. Πολύ
1: ωραία,
0: καλά. Πολύ
1: άνοιξα
0: καθαρά.
1: Να έχω κι εγώ replay. Να ακούγεσαι το πάμε
0: καλά.
1: Έτσι, ωραία, ωραία,
0: ωραία. Ο Άρης δεν ακούγεται ακόμη, καλά, βέβαια.
1: Ακόμη δεν έχουμε παιχνίδι, ακόμη δεν έχουμε παιχνίδι. Υπάρχουν διαβουλεύσεις, είναι και ο Ράτσιτς πάνω στον Τζίλο και ο αρχηγός του Αστέρα, ο Γιάννης ο Κότσιρας. Να δούμε την απόφαση που θα πάρουν οι διαιτητές. Επαναλαμβάνω, ο Τζίλο στο γήπεδο, Κουμπαράκης στο ΒΑΡ μαζί με τον Παπαπέτρο που είναι ΒΑΡ. Offside 0-0 στην Τρίπολη. Ακυρώνεται το γκολ.
0: Αυτό είπα, είναι πιο μπροστά.
1: Ακυρώνεται το γκολ του Σίλβα. Offside, ακυρώνεται τον γκολ του Σίλβα. Θα δούμε ξανά το replay.
0: Γιώργο, είναι ένα καμπανάκι πάντως. Εντάξει, φαινόταν
1: προφανώς,
0: ότι είναι ένα καμπανάκι, γιατί μου φαίνεται ότι ο Σίλβα κάνει την κεφαλιά. Α, μαρκάριστος, δεν το μαρκάρει κανένας.
1: Είναι μπροστά από τους αμυντικούς του Άρη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι άλλη μια φάση. Αυτό το είδαμε και με την ΑΕΚ, Δημήτρη. Το είδαμε και με την Καλαμάτα.
0: Mm-hmm.
1: Σε μεγάλο βαθμό. Με την ΑΕΚ σε ακόμη μεγαλύτερο, γιατί είναι τέτοια και η ποιότητα του αντιπάλου. Έτσι. Εντελώς διαφορετική. Το πόσες φορές βγήκαν στην πλάτη των αμυντικών οι αντίπαλοι. Είναι ένα καμπανάκι όντως το οποίο πρέπει να ηχήσει, το οποίο πρέπει να λειτουργήσει ως μάθημα για να βελτιωθεί η αμυντική λειτουργία και η συνοχή των κυτρινόμαυρων. Θυμίζω, μιας και μιλάμε για άμυνα, ότι ο Άρης σήμερα ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Τζον Σούταρ. Μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή, αν δούμε το βιογραφικό του ποδοσφαιριστή. Μιλάμε για Σκοτσέζο εν ενεργεία, διεθνή ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν στο Μουντιάλ της Εθνικής Σκωτίας, αν και δεν πήρε καθόλου χρόνο συμμετοχής, αλλά είναι ενεργό μέλος της Σκωτίας, ενεργό μέλος την προηγούμενη σεζόν της στη Rangers και αρχηγός σε κάποια της παιχνιδιά, ακόμα και στο ντέρμπι με την Celtic, το Rangers Celtic, που είναι από τα πολύ δυνατά ντέρμπι στην Ευρώπη.
0: Old
1: ήταν αρχηγός, έτσι ακριβώς, ήταν ο αρχηγός της Rangers τα προηγούμενα χρόνια. 38 συμμετοχές είχε πέρυσι, Δημήτρη. 23 στην Premiership της Σκωτίας, τα υπόλοιπες συμμετοχές στο κύπελο, στο Champions League στα προκριματικά και στο Europa League. Δηλαδή, δεν μπορούν να λένε ψέματα οι αριθμοί σε αυτή την περίπτωση. Ένας παίκτης ο οποίος έρχεται για να προσθεθεί κατευθείαν και να ενισχύσει και ποιοτικά και σαν προσωπικότητα και σαν εμπειρία το κέντρο της άμυνας του Άρη, να παίξει κατευθείαν βασικός. Αναμένεται την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Μια πάρα πολύ καλή κίνηση που κάνει ο Άρης. Θυμάσαι ότι το έλεγα χθες στην εκπομπή ότι ο Γκαζάλε που συζητούσαμε, ο Ιταλός, είναι μία από τις δύο περιπτώσεις που εξέταζε ο Άρης. Η άλλη σου είχα πει ότι είναι παίκτης από την Ευρωπαίος, από Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Ο άλλος ήταν ο Σούταρ, δηλαδή.
1: Όχι ο Σούταλο, ο Γκαζάλε.
0: Ο Σούταρ.
1: Α, ο Σούταρ, ναι, αυτό. Ναι. Ο Σούταλο άκουσα.
0: Ναι, Σούταλο.
1: Όχι, και λέω αφού ο Σούταλο είναι.
0: Και τώρα θα μπερδεύεσαι. Σούταλο.
1: Ναι, όντως. Όπως το επικό, ξέρεις, έτσι λίγο το ελαφρύνουμε, δεν πέρασε χωρίς αποτέλεσμα ούτε σε άλλη φάση για τον Άρη. Σάσα Μπάστα που. Να το είδες, μπερδεύει. Σάσα Μπάσα. Με αυτό ήθελα να σου πω, όχι, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Σάσα Μπάσα, θυμάσαι που έπαιζαν δίδυμο.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν από το παιχνίδι, ήταν το παιχνίδι με τη Μόλντε στην Νορβηγία. Και μου βγήκε αυθόρμητα Σάσα Μπάστα.
0: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν.
1: Ναι, μπερδεύεσαι, ναι. Όταν, τώρα Σούταλο και Σούταρ. Ναι, τώρα εντάξει. Ναι.
0: Το θέμα είναι να βοηθήσουμε.
1: Περιγραφή και να δούμε λίγο την προσπάθεια του Άρη με το Μυρ μέσα στην περιοχή. Ο Μυρ θα χάσει το βηματισμό του, αλλά είναι πολύ καλή και η κάλυψη του Σίλβα που πετάει την μπάλα κόρνερ. Έχασε κάπως το βηματισμό το Μύρα, αλλά ήταν πολύ καλή, επαναλαμβάνω, και η αμυντική λειτουργία του Σίλβα. Το πώς έβαλε το σώμα του, κάλυψε το χώρο, δεν επέτρεψε στον Μυρ να εκτελέσει.
0: Τον παρεμπόδισε αρχικά Γιώργο Μπρόρσον και σαν να τον αποθεί λίγο και πήρε.
1: Βγήκε με πολύ καλές προϋποθέσεις.
0: Και πήγε προς τα δεξιά. Θα μπορούσε να μείνει στην ευθεία ο Μύρα. Αν έμενε στην ευθεία, πιστεύω. Θα το έκανε τον γκολ, αλλά τον έσβοξε προς τα δεξιά και μετά με την παρέμβαση του Σίλβα. Τώρα βέβαια διαμαρτύρονται οι παίκτες του Άρη για πέναλτι, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει κάτι.
1: Δεν νομίζω, ναι.
0: Ναι, δεν βλέπω να υπάρχει κάτι και μέσω του ΒΑΡ. Πάντως είμαστε στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Γιώργο, το 0-0 παραμένει. Το γκολ του Αστέρα με τον Σίλβα στο 8ο λεπτό ακυρώθηκε ως offside. Δεν έχουμε
1: offside.
0: Φίλε, δεν έχουμε άλλη φάση, έτσι. Δεν έχει σημαίνει κάτι άλλο.
1: Δεν υπάρχει άλλη φάση στο παιχνίδι. Να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ. Απομακρύνεται όχι καλά η μπάλα από τους αμυντικούς του Αστέρα. Ο Άρης επιμένει με τον Βοριαζίδη να γυρίζει ψύχρεμα πίσω την μπάλα στον Πετρίς. Ο Πετρίς, ο οποίος επιστρέφει στην εντεκάδα του Άρη, και αυτός είχε ξεκινήσει βασικό στο παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα με Πετρίς Φαντιγκά. Είχε παίξει τότε στην πρεμιέρα ο Άρης. Από τη στιγμή που ήρθε ο Ρίτσαρτς, πάγε πιο ερθολογικά ο Μιχάλης Γρηγορίου με το Φαντιγκά, δηλαδή δεξιά, ο οποίος παίρνει ανάση στο σημερινό παιχνίδι, το Ρίτσαρτς αριστερά, σήμερα ο Χαρούπας σε αυτή τη θέση. Ο Σούταλο μοιράζει παιχνίδι διαγώνια στον Πετρίς, ξανά ο Σούταλο θα τον βοηθήσει το σημερινό παιχνίδι τον Κροάτη για να αποκτήσει καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό που έκανε τον τεμπούτο του κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Κουαμέ πίσω στον Σούταλο, ο Σούταλο για τον Πετρίς διαγώνια, αυτός για Μανού Γκαρσία στον άξονα. Παναλαμβάνω, δεύτερη αγωνιστική της League Vase, πρώτο παιχνίδι για Αστέρα Τρίπολης και Άρης. Άμεσο ζητούμενο για τους κυτρινόμαυρους η αντίδραση, ο χαρακτήρας, το καθαρό μυαλό που χρειάζεται και στο σημερινό παιχνίδι. Ούτως ή άλλως το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι δεν υπάρχει χρόνος ο Άρης να καθίσει πάνω στο σκορ. Προφανώς θα πρέπει να μάθει από αυτό και τον τρόπο με τον οποίο ήρθε το βαρύ σκορ απέναντι στην ΑΕΚ, γιατί ακριβώς ακολουθούσε το σημερινό παιχνίδι κυπέλου που είναι πολύ σημαντικό, αλλά και το ντέρμπι της Κυριακής κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ωραία ενέργεια από τον Κουαμέ που βγήκε στο χώρο. Ο Ράτσιτς ζητάει φάουλ. Φάουλ υπέρ του Αστέρα όμως δίνει ο Τζίλος. Θεωρεί ότι ο Κουαμέ ήταν αυτός ο οποίος έκανε φάουλ πάνω στον Λάσκαρη, τον 20χρονο στόπερ του Αστέρα, οπότε η κατοχή για τους γηπεδούχους. Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος προστατεύει βασικούς ποδοσφαιριστές, το είπαμε και νωρίτερα στο σημερινό παιχνίδι. Ταυτόχρονα βέβαια είναι και μια καλή ευκαιρία να δει ποιοι μπορούν να προσφέρουν άμεσα από αυτό το rotation που προχώρησε, τις αλλαγές τις οποίες έκανε. Είναι δηλαδή και ένα τεστ βάθους το σημερινό παιχνίδι και γενικότερα και το επόμενο που θα ακολουθήσει κυπέλου, γιατί την επόμενη εβδομάδα, Δημήτρη, ο Άρης έχει πάλι και αγώνα κυπέλου στο Κλεάνδρης Βικελίδης απέναντι στη Μαρκό, ένα παιχνίδι που έρχεται ανάμεσα σε ΠΑΟ και Ηρακλή το επόμενο.
0: Και μιας και το λες, Γιώργο, να πούμε ότι το παιχνίδι ανάμεσα Σάββατο. Στον Άρη και τον Ηρακλή, για όσους δεν το γνωρίζουν, θα γίνει όντως το Σάββατο 7:30 στο Κλεάνδης Βικελίδης, είναι στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής. Βεβαίως ο Άρης σήμερα έχει τον Αστέρα. Στη συνέχεια έχει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έτσι, την Κυριακή στις 9 η ώρα.
1: Ακριβώς.
0: Έχει το Μαρκό ενδιάμεσα. Το μάτς με τη Μαρκό πότε είναι, Γιώργο?
1: Νομίζω η ΕΠΟ δεν έχει ορίσει ακόμη πρόγραμμα για την επόμενη αγωνιστική, αλλά πιθανόλογο ότι θα είναι Τετάρτη.
0: Αφού θα παίξει ο Άρης Σάββατο. Κυριακή
1: και μετά Σάββατο, οπότε Τετάρτη θα είναι.
0: Έτσι ακριβώς. Άρα έχει δηλαδή μια τετράδα αγώνων σε 8-9 μέρες μέσα.
1: Εδώ Άρης αφήνει ανοιχτό γήπεδο με τον Αστέρα, με τον Μακέντα στην επίθεση. Έκανε υποδοχή με πλάτη στην εστία του Βέλιο. Έβγαλαν άμυνα κυτρινόμαυρη. Ξανά όμως η κατοχή στους γηπεδούχους με τον Κότσιρα να αφήνει στον πίσω την μπάλα στον Έντερ. Ο Έντερ στον άξονα. Κιμπιόκα. Ο Κιμπιόκα, ο Σούταλο πρώτος με το κεφάλι απομακρύνει ο Βοριαζίδης. Ο Μανού Γκαρθία επιμένει και παίρνει μπάλα ο Κιμπιόκα, ο Σουηδός. Κρατάει ο Κιμπιόκα έξω από την περιοχή. Θέλει να βρει τον χώρο, να δοκιμάσει και ένα σουτ. Χάνει όμως την κατοχή και τώρα ο Μυρ, ο οποίος θέλησε να πετάξει την μπάλα μπροστά για τον Κουαμέ. Έβαλα την κόντρα γηπεδούχη πλάγιο για τον Άρη.
0: Γιώργο, να πούμε ότι αυτήν την ώρα γίνεται και η παρουσίαση του Ιμανόλ Αλουαθίλ, του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Για όσους το γνωρίζουν, θυμίζουμε ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρα αποτελεί παρελθόν και ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού είναι επίσης Βάσκος, έτσι, από Βάσκο σε Βάσκο Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, εδώ το παιχνίδι συνεχίζεται. 0-0 στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βοριαζίδης ένα σου την μπάλα πάνω στον Μπρόνσον. Ο Σουηδός έκοψε. Και η κόντρα στον Πετρί στο πλάγιο για τον Αστέρα. Θυμίζω ο Μπρόνσον είχε περάσει και από τον Ατρόμητο. Από τον Αποέλ τον απέκτησε ο Αστέρας. Θυμίζω ότι είχε παίξει πάρα πολύ δυνατά και ο Άρης είχε έρθει πολύ κοντά στη συμφωνία. Σε πάω πολύ πίσω βέβαια. 2019, αν θυμάμαι καλά. 20, αρκετά χρόνια πριν, όταν αγωνιζόταν ακόμα στην Σουηδία ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αλλά τότε δεν είχε επιτευχθεί συμφωνία με την ομάδα του.
0: Ναι. Σύμφωνα, Γιώργο,
1: με κάποιες... Ο Άρης είχε βρει σε όλα με, τους, με τον παίκτη, ναι.
0: Ναι. Σύμφωνα με το στατιστικό, το οποίο δεν ξέρω αν πρόλαβες να το δεις της τηλεοπτικής μετάδοσης, 4 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα ο χρόνος κατοχής σε αυτά τα λεπτά, τα 21 που βλέπουμε Αστέρας Άρης, 4 λεπτά και 58 για τον Άρη. Εντάξει, δεν παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτά. Είναι αριθμοί, απλά τα καταγράφουμε για την ιστορία. Εντάξει, όσον αφορά το παιχνίδι το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε δει και πολλά πράγματα σε αυτά τα 21 λεπτά.
1: Ειδικά εξαιρέσουμε... από άποψη ευκαιριών. Έτσι,
0: ναι, ναι, για τις ευκαιρίες. Εντάξει, έχει ένα ρυθμό το παιχνίδι, αλλά...
1: Κοίτα, έχει ρυθμό, γρήγορο ρυθμό.
0: Ναι.
1: Έχει δηλαδή και κατοχή μπάλα σε κατέρωθεν. Προσπαθούν και οι δύο ομάδες να βγουν στο ανοιχτό γήπεδο, στους χώρους που αφήνει μία στην άλλη, αλλά δεν έχουμε τελικές προσπάθειες ακόμη στο παιχνίδι μας, στο 21ο λεπτό. Κοίταξε, καμιά φορά, Δημήτρη, οι αριθμοί λένε και την πραγματικότητα, έτσι, σε κάποια στατιστικά στοιχεία. Αποτυπώνουν δηλαδή μία πραγματικότητα, δεν λένε σίγουρα πάντα την αλήθεια όμως. Και κάποιες φορές μπερδεύουν κιόλας.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Πετρίς από τα δεξιά. Θα εκτελέσει το πλάγιο, ψάχνει τον Κουαμέ, πιο ψηλά ο Κουαμέ, με φάουλ πάνω στον Σίλβα, σύμφωνα με τον Τζίλο. Νομίζω καθαρά πήρε την κεφαλιά, δεν ξέρω αν χρησιμοποίησε το χέρι του για να στηριχθεί, να πηδήξει πιο ψηλά από τον Σίλβα, αλλά θεωρώ ότι εδώ θα μπορούσε να αφήσει το παιχνίδι ο Τζίλος να εξελιχθεί. Στο 22ο λεπτό στο γήπεδο της Τρίπολης, Αστέρας Άρης 0-0 για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλου Ελλάδος. Πλάγιο για τον Άρη. Ο Παλάσιος στο σημερινό παιχνίδι αγωνίζεται δεξιά και το σημειώνω γιατί στο πρωτάθλημα και απέναντι στον Όφη και απέναντι στην ΑΕΚ τον είδαμε είτε προερχόμενος από τον πάγκο είτε ξεκινώντας το αρχικό σχήμα να παίζει αριστερά. Το έχουμε καταγράψει και αυτός και ο Γκάρε, ειδικά ο Παλάσιος από τα αριστερά δεν είναι τόσο αποδοτικός, γι' αυτό και ψάχνει να βρει λύσεις ο Μιχάλης Γρηγορίου. Το βλέπουμε και σήμερα, δοκιμάζει το Μυρ αριστερά, ψάχνει λύσεις για τα δύο φτερά της επίθεσης. Είναι μία από τις δοκιμές τις οποίες κάνει σε επίσημο παιχνίδι ο προπονητής του Άρη. Ο Μυρ έχει την κατοχή, άνοιξε ο Χαρούπας, θα παίξει με τον Ματάρ Τιάμ. Και τώρα ο Μανού Ωραία η πάσα του Μανού για το Μύρ, λίγο πιο δυνατή από όσο χρειαζόταν για να προλάβει να διεκδικήσει ο Ισπανός. Ο Χατζη Εμμανουήλ μπλόκαρε και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Μπουζούκι να έχει την κατοχή. Διαγώνια η πάσα του Μπουζούκι για τον Άλεξ Μέντες, δυνατή όμως, δεν πρόλαβε ο Ισπανός από την Ντουνάισκα, απόκτημα του Αστέρα, ο Άλεξ Μέντες, στα 25 του χρόνια, Ισπανός στην καταγωγή. Στο 24ο λεπτό ο Τιάμ, έλεγα νωρίτερα και δεν είχαμε προλάβει να ολοκληρώσουμε για τον Τιάμ και δεν θα μπορέσουμε το τώρα γιατί ο Άρης έχει μια επίθεση με το Μύρνα πλασάρι τον Χατζη Εμμανουήλ να μπλοκάρει, το πήρε πάνω του Μύρ, θα μπορούσε ίσως να συνεργαστεί με κάποιον συμπαίκτη του, περίμενε μες στην περιοχή γιατί ήταν από πολύ πλάγια θέση το σούτ του Μύρ, ήταν καλοβρή και εστία, αλλά δεν ανησύχησε και τόσο πολύ το Χατζη Εμμανουήλ, ο οποίος μπλόκαρε.
0: Μόνο Κουαμέ ήταν Γιώργο ούτως ή άλλως.
1: Ναι. Ναι, τώρα επικίνδυνα ο Αστέρας, άφησε χώρο, θέλει καλύτερη συνοχή και περισσότερη συνοχή στην άμυνα του Άρης. Αναδιαστήματα αφήνουμε ότι, βλέπουμε ότι αφήνουν καινούς χώρους και αναδιαστήματα στους παίκτες του Αστέρα. Όχι ότι το έχει εκμεταλλευτεί αυτό η γηπεδούχος ομάδα. Έλεγα για το Μύρο ότι σωματικά είναι όντως ένας παίκτης ο οποίος γεμίζει την περιοχή, πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι, έχει τρομερό σωματότυπο για την ηλικία του, αλλά θέλει ακόμη αρκετά δουλειά και έχει αρκετά περιθώρια βελτίωσης και εξέλιξης στο τακτικό κομμάτι. Το διαπίστωσα τουλάχιστον αυτό βλέποντάς τον στην προετοιμασία, που είχα την ευκαιρία δηλαδή και στην προετοιμασία και στα φιλικά να τον παρακολουθήσω καλύτερα. Τον βλέπουμε σήμερα και σε επίσημο παιχνίδι δίπλα στον Σούταλο. Ο Μανού Γκαρθία θα κάνει την υποδοχή, θα χάσει την κατοχή με φάουλ.
0: Πάντως Γιώργο, το στατιστικό λέει 0 οι επιθέσεις του Αστέρα, 0 και στην εστία, 2 για τον Άρη, 1 στην εστία.
1: 1 στην εστία αυτή του Μύρ που περιγράψαμε νωρίτερα. Και τώρα ο Χαρούπας, ωραία έβγαλε την μπάλα ο Ράτσις. Χαρούπας η κόντρα, άου την μπάλα. Άου την μπάλα, δεν μπόρεσε να πάει στο ένας εναντίον ενός. Ο Χαρούπας, ποιος είχε ξεκινήσει βασικός και κόντρα στην Καρδίτσα, το παιχνίδι κυπέλου προκριματικά για την League Face που μπήκε ο Άρης και επικράτησε και πήρε την πρόκριση. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τους κυτρινόμαυρους στη φετινή σεζόν. Ο Αστέρας ξανά στην επίθεση, από πλάγια θέση, ωραία κίνηση, ο Ράσιτς δεν μπόρεσε να κόψει, ο Βοριαζίδης δυνατά, επιμένει όμως ο Αστέρας, ο Ράτσιτς έρχεται ξανά, κόβει μπάλα και ο Βοριαζίδης βγάζει σε ένα χώρο που είναι όμως ο Σίλβα. 0-0 υπάρχει υπόδειξη φάουλ πάνω στον Ράτσιτς, ο οποίος είναι στο έδαφος, οπότε κατοχή για τον Άρη, 26ο λεπτό της αναμέτρησης στο γήπεδο της Τρίπολης. Ζωντανά ακούτε πάντα Μετρόπολης 95,5. Αστέρας Τρίπολης Άρης στο 0-0 παιχνίδι για την δεύτερη φάση της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος Superbet.
0: Να πούμε Γιώργο ότι σε εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή και ένα παιχνίδι για την Youth League όσον αφορά έτσι την Ευρώπη, Bayern Μονάχου Bodo Glimt 3-0 στο 51 για όσους έτσι αρέσκονται να παίζουν ακόμα και τα μικρά, έτσι τις μικρές ομάδες, γιατί σήμερα έχουμε Bayern Bodo Glimt για το Champions League, παίζουν εκεί οι ομάδες για το Youth League 3-0 στο
1: 50.
0: Έχει
1: ωραία παιχνίδια.
0: Ναι, έχει παιχνίδια. Εντάξει, νομίζω ότι καλύτερα ήταν τα χθεσινά σαν τέτοιο, σαν αντίπαλοι έτσι. Φενέρ Ρώμα έχει σήμερα 8 παρατέρατο, Αιντχόφεν Σαχτάρ 8 παρατέρατο επίσης. Στις 10 η ώρα Κόμο Λειψία, Manchester United Σαμπάχ. Νομίζω είσαι Manchester εσύ ή όχι? Είσαι Manchester.
1: Ορίστε, είσαι Manchester, ναι.
0: Bayern Μονάχου Bodo Glimt. Ναι, United.
1: Από παλιά.
0: Bayern Μονάχου Bodo Glimt επίσης στις 10 και Σλάβια Πράγας Λάνσιντς. Κλείνει σήμερα το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Face για το Champions League. Το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ανάμεσα στον Αστέρα και τον Άρη. Είμαστε στο 28, Γιώργο, έτσι.
1: Στο 28, ναι. Νωρίτερα μία φάση υπέδειξε επιθετικό φάουλ στον Παλάσιος πάνω στον Μπρόρσον ο Τζίλος, ενώ Ο Μπρόνσον έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Γι' αυτό και την ώρα δεν σε άκουσα για τη United. Έβλεπα την εξέλιξη τη φάση. Απλά μου έκανε εντύπωση γιατί δεν νομίζω ότι υπήρχε επιθετικό φάλο. Άρα θα έπρεπε να κερδίσει κόρνερ. Διαμαρτυρήθηκε έντονα κιόλας ο Παλάσιος. Όπως και να έχει, το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Αστέρα να έχει τώρα την κατοχή τη μπάλα. 7-4 τα φάουλ. Στο παιχνίδι, στο 28ο λεπτό. Ακόμη δεν έχουμε την μεγάλη ευκαιρία, την πολύ μεγάλη ευκαιρία να πεις η τελική που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα και τις ισορροπίες στο παιχνίδι. Το γκολ του Αστέρα στο ξεκίνημα του αγώνα ούτως ή άλλως στο 8ο λεπτό, ούτως ή άλλως με την κεφαλιά του Σίλβα κυρώθηκε. Ως offside, σωστά. Ο Ματάρ έκοψε, σωστή τοποθέτηση από τον Ματάρ Τιάμ. Έκοψε ο Ράτσιτς, μπήκε στη φάση. Ο Μπρόρσον τώρα για τον Αστέρα. Στον άξονα παίζει την κατοχή με τον Μπουζούκι. Γιάννης Μπουζούκης θα παίξει με τον Έντερ Γκοζάλες. Ξανά ο Μπουζούκης στον άξονα. Θα πάει να παίξει διαγώνια ο Μίρκοβι, ο Ράτσιτς, ο Μανού Γκαρθία. Και ο Κουαμέ κάνει εκείνη στην επίθεση. Πετάει την μπάλα μπροστά. Ο Μανού Γκαρθία διάβασε τη φάση. Ο Χατζέ Μανουήλ βγήκε γρήγορα από την εστία του και παραχώρησε το πλάγιο. Σωστή και γρήγορη αντίλαψη από τον 27χρονο τερματοφύλακα του Αστέρα. Πλάγιο για τον Άρη εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Πετρής πήρε κατοχή από τον Βοριαζίδη. Συνεργάζονται οι δυο τους. Ο Παλάσιος πετάει δυνατά την μπάλα για τον Κουαμέ. Κατοχή για τον Αστέρα θα επαναφέρει ο Χατζή Εμμανουήλ. Συμπληρώνουμε μισή ώρα αγώνα εδώ στην Τρίπολη. Αστέρας Άρης στο 0-0.
0: Γιώργο, να πούμε παίρνοντας την ευκαιρία, αφού δεν έχουμε κάτι το συγκλονιστικό με διακόπτης όταν έχουμε κάτι καλό, ότι η αποστολή του Άρη στο μπάσκετ, να μείνουμε δηλαδή σε mood Άρη, στην Κύπρο, έτσι αύριο έχουμε και το πρώτο παιχνίδι στις 6 ώρα το απόγευμα για τον κόσμο για να γνωρίζει. Ο Άρης θα δώσει ένα φιλικό τεστ στο πρώτο με Μακάμπι Τελαβίβ και την Κυριακή με Ερυθρό Αστέρα στις 4 παρατέταρτο. Αύριο στις 6 επαναλαμβάνουμε Μακάμπι, δυνατά τεστ, τεστ Euroleague για τον Άρη. Θυμίζω και λέω εντάχει την αποστολή του Άρη με Μήτρου Λόγκ, Ρόμπισον Ερλ, Τολιόπουλος, Δημητρίεβιτς, Χατζηλάμπρου, Μποχωρίδης, Ματ Μόργαν, Λιντέλ Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Κεθανάσης Αντιτοκούμπο και ο Κεν Μπίρτς. Αυτή είναι η αποστολή του Άρη στο τουρνουά στην Κύπρο. Νεόφυτος Χανδριώτης, έτσι λέγεται το τουρνουά που θα δώσει παρόν, που θα λάβει μέρος ο Άρης, χωρίς Μοκό, Καπουλιανίτη και Τανούλη που έμειναν στη Θεσσαλονίκη για αποθεραπεία. Αυτό είναι το ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη όσον αφορά, επαναλαμβάνω, το τουρνουά στο οποίο θα λάβει μέρος ο Άρης στην Κύπρο. Γιώργο, και πάλι ο λόγος σε σένα. 31 λεπτά πλέον στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, League Face, Κύπελο Ελλάδας. Ο Γιώργος Τράτζαλης είναι στην Τρίπολη και μας μεταφέρει τα όλα όσα συμβαίνουν. Και η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι αυτά που συμβαίνουν στο γήπεδο δεν είναι και ιδιαίτερα ενθαρρυντικά όσον αφορά το μάτι, έτσι, για έναν ουδέτερο.
1: Όσον αφορά το μάτι,
0: ακριβώς. Έναν ουδέτερο.
1: Ένα ισορροπημένο παιχνίδι και οι δύο ομάδες προσπαθούν, αλλά δεν έχουν την τελική προσπάθεια, την τελική πάσα. Δυσκολεύονται σε αυτό το κομμάτι. Ο Αστέρας προσπαθεί να παίξει κυρίως από τα δεξιά. Δεν του βγαίνουν μέχρι στιγμής συνεργασίες με τον Κιμπιόκα. Ο Άρης προσπαθεί με μακρινές μεταβιβάσεις σε κάθε το παιχνίδι όμως περισσότερο να πάει να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Δεν υπάρχουν οι μεγάλες ευκαιρίες ακόμα, οι τελικές που να αλλάξουν το παιχνίδι. Με τον Πετρής τώρα να ανεβαίνει από τα δεξιά, ωραία ενέργεια του Πετρής. Ο Σίλβα θα παραχωρήσει το κόρνερ, ο Μεξικανός. Δεύτερο κόρνερ για τον Άρη. Και πάλι από την δεξιά πλευρά, με τον Παλάσιο στην εκτέλεση, απόντος του Γιαννιώτα και του Γκαρέ. Του Γκαρέ και του Γιαννιώτα, ο Παλάσιος είναι αυτός που αναλαμβάνει τώρα την εκτέλεση του κόρνερ μέσα στην περιοχή. Σημάδεψε τον Ράτσιτς. Έκοψαν οι αμυντικοί του Αστέρα. Ο Παλάσιος, νέα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Χατζή Εμμανουήλ θα μπλοκάρει. 32ο λεπτό, συμπληρώσαμε το 32ο, μπήκαμε στο 33ο.
0: Γιώργο, τώρα που βλέπω, ο Σουτάρα έχει παίξει και στα δύο παιχνίδια κόντρα στην εθνική μας ομάδα, έτσι. Στους αγώνες που είχαν γίνει πριν από το Μουντιά, στα προκριματικά, ήταν βασικός.
1: Και είναι εγώ μέλος. 24 συμμετοχές έχει, τελευταία του από ό,τι έβλεπα Δημήτρη, αυτό δεν το παρατήρησα με την Εθνική και καλά κάνεις και το αναφέρεις. Τελευταία του συμμετοχή με την Εθνική Σκωτίας, για να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι όντως ενεργό μέλος, ήταν στα φιλικά που έδωσε η Σκωτία πριν από το Μουντιάλ. Με τη Βολιβία, αν δεν κάνω λάθος. Αν θυμάμαι καλά, που το είδα λίγο.
0: Εντάξει, και στην αποστολή ήταν.
1: Ήτανε και στην αποστολή ήταν στο Μουντιάλ. Ήταν στο Μουντιάλ. Ναι, απλά δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Και μάλιστα σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στη Σκωτία, η μεταγραφή του στον Άρη θα κοστίσει περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Θα πάρει δηλαδή οι Rangers για αυτή την μετακίνηση. Είναι μια ποιοτική, αν μη τι άλλο, προσθήκη, Δημήτρη. Είναι πολύ καλή μεταγραφή. Αν δει το βιογραφικό του κάποιος και το ότι ήταν ενεργό μέλος μέχρι πέρυσι με γεμάτη σεζόν και αρχηγός σε κάποια παιχνίδια της Rangers, αλλά και ενεργό μέλος Εθνικής, αντιλαμβάνεται ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση που κάνει ο Άρης σε μια θέση που χρειαζόταν παίκτη. Και παίκτη όχι για να γεμίσει το ρόστερ, για να έρθει και να παίξει βασικός.
0: Ναι, ισχύουν και οι αριθμοί, είναι πάρα πολύ σημαντικοί και
1: έτσι.
0: Για μένα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να έχει τώρα ενεργό συμμετοχή ο παίχτης, έτσι.
1: Ναι,
0: και είναι γεμάτες οι συμμετοχές.
1: Φέτος δεν βρήκε καθόλου χώρο και χρόνο στη Rangers, δεν έχει συμμετοχή φέτος. Μόλις ξεκίνησαν βέβαια οι υποχρεώσεις, εντάξει, οι Rangers είχε και τα προκριματικά, ξεκίνησε νωρίτερα και το πρωτάθλημα στη Σκωτία. Αλλά μέχρι πέρσι ήταν ενεργό μέλος της Rangers. Να δούμε αυτή την προσπάθεια τώρα του Αστέρα με κάθε το παιχνίδι. Πάσα στο Μακέτα, δεν πέρασε. Ωραία, ο Σούταλο κινήθηκε στην πορεία της μπάλας γρήγορα. Κάλυψε το χώρο, πέταξε την μπάλα πλάγιο. Παραχώρησε το πλάγιο από τα δεξιά.
0: 22 τα λάθη του Αστέρα, 20 του Άρη.
1: 35 λεπτό. Και ήταν μια κίνηση αυτό ότι ο Άρης έπρεπε να την κάνει και την έκανε έστω και με καθυστέρηση, γιατί θα έπρεπε να καλυφθεί αυτό το κενό πολύ πιο γρήγορα. Το αναφέραμε και όχι αφού προέκυψε πρόβλημα, να στο πω έτσι. Και αναφέρομαι στον τραυματισμό του Φαμπιάνο που άφησε τον Άρη χωρίς δύο βασικούς στόπερ, καθαρούς στόπερ κόντρα στην ΑΕΚ.
0: Κοίταξε, από ό,τι καταλαβαίνω είναι από τους παίχτες τους οποίους περιμένεις, λόγω του ότι.
1: Ναι, δεν το συζητάω.
0: Μπορεί να είναι έτσι
1: οι ευκαιρίες,
0: ναι, οι ευκαιρίες.
1: Οι ευκαιρίες που δίνονται στις ομάδες λίγο πριν εκπνεύσει η μεταγραφική περίοδος. Γιατί πέφτει το κασέ του, αφού δεν βρίσκει ομάδα,
0: έτσι.
1: Αφού θέλει να τον παραχωρήσει η Rangers εν προκειμένου. Να δούμε αυτή τη φάση. Παλάσιος μέσα στην περιοχή, το σούτ, την μπάλα. Out. Δεν βρήκε κάπου η μπάλα. Το διαγώνιο σούτ του Παλάσιος φεύγει out στο 36 λεπτό. Υπήρχαν προϋποθέσεις εδώ για τον Άρη. Βγήκε γρήγορα στη μετάβαση. Συνδυάστηκε με Μανού Γκαρσία, Κουαμέ και Παλάσιος. Το σούτ του τελευταίου από πλάγια θέση κατέληξε out. Καλή στιγμή εδώ με προϋποθέσεις για τον Άρη. Τελική βέβαια εκτός εστίας.
0: Θα μπορούσε να το κάνει και καλύτερα, Γιώργο.
1: Θα μπορούσε να κάνει καλύτερη εκτέλεση, να έχει καλύτερο τελείωμα ο Παλάσιος. Ο Αστέρας τώρα, ο Βέλιο βγαίνει μπλοκάρι. Πρώτου Μπουζούκη που πάτησε περιοχή. Κάλυψε ο Σούταλο. Βγήκε ο Βέλιο, μπλόκαρε.
0: Θα μπορούσε πάντως να χαρακτηριστεί και η καλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής στο παιχνίδι.
1: Έτσι.
0: Γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο. Το γκολ του Αστέρα είναι ως μη γενόμενη φάση, δεν μετράει. Ούτως ή άλλως ήταν offside σύμφωνα με την υπόδειξη του VAR, να θυμίσουμε, στο 8ο λεπτό με την κεφαλιά του Σίλβα. Δεν μέτρησε τον γκολ του Αστέρα. Το 0-0 παραμένει. Είχαμε την φάση με τον Μιλ που, εντάξει, δεν τη λες και
1: δεν
0: τρομερή ευκαιρία.
1: Ναι, είναι υποψία.
0: Ναι, σαν να δημιουργείς προϋποθέσεις απλά.
1: Προϋποθέσεις περισσότερο. Ναι, γιατί μπλόκαρε πολύ εύκολα ο τερματοφύλακας του Αστέρα.
0: Ο Χατζεμανουήλ, ναι. Και τώρα με τον Παλάσιος.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Άρης θα κλέψει με τον Χαρούπα από τα αριστερά και θέλει να βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Κρατάει ο Χαρούπας, δεν έχει πολλές επιλογές. Είναι ο Κουάμε ο οποίος έχει ανοίξει αριστερά και τώρα ο Μανού Γκαρθία στον άξονα, κοντά στο ημικύκλιο. Η μπάλα στον Παλάσιος, ξανά ο Μανού Γκαρθία, ξανά ο Παλάσιος στο γύρισμα. Η μπάλα out, γιατί βρίσκει στον Παλάσιος τελευταία πριν καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Οπότε κατοχή για τον Αστέρα.
0: Ο Χαρούπας, Γιώργο, παίζει πρώτη φορά ή έχει ξαναπαίξει, έχει παίξει ξανά.
1: Έπαιξε βασικός.
0: Με καρδίτσα.
1: Ναι, με την καρδίτσα. Mm-hmm. Έπαιξε βασικός με την καρδίτσα.
0: Ο Χαρούπας σήμερα παίζει K19, έτσι.
1: Ναι, με επαγγελματικό συμβόλαιο βέβαια.
0: Ναι.
1: Από πέρυσι. Εντάξει, παίζει και K19. Το κύπελο είναι μια ευκαιρία και γι' αυτό να δείξει πράγματα και βελτίωση στον προπονητή. Γιατί ξέρεις, και για να δούμε όμως αυτή τη φάση τώρα για τον Αστέρα, δεν έχει σηκωθεί η σημαία. Ο Μπουζούκης η κόντρα ευνοϊκή για τον Αστέρα. Το παιχνίδι συνεχίζεται, δεν μπόρεσε να βγάλει τελική όμως. Και τώρα ο Άρης με το Μυρ σε μια γρήγορη μετάβαση από βαθιά παλιά. Ο Μυρ έξω την περιοχή. Μυρ εκτελεί στα χέρια του Χατζη Εμμανουήλ. Ο Άρης έβγαλε τελική στην δική του επίθεση μέσα σε δευτερόλεπτα. Στην εναλλαγή που είχαμε, έβγαλε τελική στα χέρια του Χατζη Εμμανουήλ. Βέβαια η μπάλα εύκολη, Ηλία, και εδώ για τον τερματοφύλακα του Αστέρα. Ο Αστέρας είχε περισσότερες προϋποθέσεις γιατί ήταν ευνοϊκή η κόντρα. Μπάλα έφτασε στο Μακέντα, αλλά δεν έβγαλε ποτέ τελική ο Αστέρας, διότι έβγαλαν την άμυνα κυτρινό-μαύρη. Έλεγα νωρίτερα, Δημήτρη, ότι και για τον Βοριαζίδη και για τον Χαρούπα και για τον Παπασαραφιανό και για τον Ντιάμ και για τον Κάπτσι, και για τον Κάπτσι όταν πάρει χρόνο συμμετοχής, είναι ευκαιρία αυτά τα παιχνίδια του κυπέλου για να δείξουν πράγματα, να δείξουν βελτίωση, να δείξουν ότι μπορούν να πάρουν και χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα, να είναι μέσα στο rotation δηλαδή του προπονητή.
0: Ερώτηση από φίλο Γιώργο, ο Χαρούπας, ναι, η φυσική του θέση είναι αριστερό back?
1: Όχι, δεν είναι φυσική τη θέση αριστερό μπακ. Περισσότερο στον άξονα παίζει, αλλά και στην προετοιμασία τον είδαμε αριστερό μπακ και στην ΚΑΠΑ 19 έχει χρειαστεί να παίξει αυτή τη θέση, αλλά δεν είναι η φυσική του θέση.
0: Να. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα του φίλου για τον νεαρό τον Χαρούπα. Στο 40 είμαστε πλέον, έτσι. Το 0-0 παραμένει στην Τρίπολη.
1: Έχει παίξει και αριστερά στην επίθεση και στον άξονα περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Τον έχουμε δει. Τον χρησιμοποιούσε πάντως στην προετοιμασία και στις προπονήσεις και στα φιλικά ο Μιχάλης Γρηγορίου σε αυτή τη θέση. Και με την καρδίτσα αριστερό μπάκα αγωνίστηκε. Ο Μπρόρσον έχει την κατοχή, ο Ίντερ στον άξονα θα ανοίξει δεξιά. Το γέμισμα μέσα στην περιοχή, Κιμπιόκα έχει τον Πετρίσε πάνω του. Ο Σουηδός κρατάει, Κιμπιόκα. Η πάσα του δεν ήταν καλή. Τελική πάσα. Δεν βγάζει τίποτα ο Αστέρας στην επίθεση. 41ο λεπτό μπήκαμε. 0-0 στο γήπεδο της Τρίπολης. Ο Άρης είχε κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες τελικές στην εστία. Στα χέρια βέβαια του Χατζη Εμμανουήλ και ίδιο με το Μυρ. Η ευκαιρία με τον Παλάσιος εκτός εστίας ήταν καλύτερη σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις, αλλά δεν βρήκε εστία ο Παλάσιος. 41ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στην Τρίπολη, ούτε πάντα. Το παιχνίδι του Αστέρα με τον Άρη για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Ζωντανά στο Μετρόπολης 95,5. 41ο λεπτό. Ο Βέλιο έχει την κατοχή. Ο Ράτσιτς χαμηλώνει και παίρνει. Και ο Τιάμ για τον Μανού Γκαρθία. Μανού Γκαρθία κράτησε φάουλ. Με καθυστέρηση ο Τζίλος, υπόδειξη φάουλ πάνω στον Μανού Γκαρθία. Ράτσιτς στον άξονα, ο Κουαμέ χαμήλωσε και αυτό στον άξονα. Και ο Τιάμ για το Χαρούπα. Ο Τιάμ έβαλε την κόντρα, το πλάγιο για τον Αστέρα. Πλάγιο λοιπόν για τον Αστέρα από την δεξιά του πλευρά με τον Κότσιρα. Κότσιρα στην εκτέλεση, αρχηγός του Αστέρα. Σημερινό παιχνίδι, νομίζουμε ότι ο Αστέρας δεν έχει νίκη στο ξεκίνημα των αγωνιστικών του υποχρεώσεων στον φετινό μαραθώνιο. Τελευταία του ήττα από τον Ηρακλή εδώ σε αυτό το γήπεδο πριν από λίγες ημέρες.
0: Δευτέρα, Γιώργο.
1: Η Δευτέρα ήταν το παιχνίδι.
0: Δευτέρα ήταν ο Τσερβίνης εκεί, Πέμπτη εσύ.
1: Να. Και θα έρθω και τρίτη φορά. Υγεία να έχουμε.
0: Για το πρωτάθλημα.
1: Καλά. Για το πρωτάθλημα, ναι. Η πέρυσι ήταν το Αγρίνιο, φέτος είναι η Τρίπολη. Γιατί θυμάσαι ότι ο Άρης πέρυσι Έπαιξε με τον Πανετολικό στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα και έπαιξε και με την Κηφισιά στο πρωτάθλημα, ναι. Λοιπόν, ο Σούταλο τώρα, διαγώνια στον Χαρούπα, κάνει κίνηση, τον βλέπει, ο Κουαμέ θα πάρει μπάλα από τον Χαρούπα. Τα λίγο δυνατή πρόλαβε όμως ο Κουαμέ, ξανά ο Χαρούπας και τώρα ο Μυρ πάτησε για το Μανού. Έξω από την περιοχή, Μανού Γκαρσία για το Βοριαζίδη, κοντά στο ημικύκλιο. Ο Κιμπιώκα θα πάρει την κατοχή, έχασε ο Βοριαζίδης, Ράτσιτς έκλεψε, Πετρής. Βοριαζίδης γυρίζει πίσω τη φάση, ο Τζίλος και δίνει φάουλ υπέρ του Αστέρα, με αρκετή καθυστέρηση πάνω στο Μακέντα το φάουλ. Έχει κάποιες αργές αποφάσεις ο Τζίλος, να το πω έτσι, στο παιχνίδι. Δεν τις βλέπει δηλαδή σε πρώτο χρόνο τις παραβάσεις. Αλλάζει κατοχή και μετά γυρίζει την μπάλα πίσω, την κατοχή πίσω, τη φάση πίσω. Λοιπόν, έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι, 44ο λεπτό, πάλι δεν μπορούσε να βγάλει κάτι ο Αστέρας.
0: Λογικά, Γιώργο, θα έχουμε καθυστέρηση μόνο για τη φάση του γκολ που είχαμε λίγο εκεί που περίμεναν. Που ακυρώθηκε το γκολ του Αστέρα. Ένα λεπτό, το άντε το πολύ δύο.
1: Ναι, τόσο.
0: Κάτι άλλο συγκλονιστικό δεν είχε πάντως, έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν είχαμε κάτι άλλο. Κάποια άλλη καθυστέρηση.
0: Οι δύο φάσεις με τον Μύρη, μία με τον Παλάσιος, χωρίς βέβαια να είναι έτσι τρομερές ευκαιρίες. Αυτές ήταν οι προσπάθειες του Άρη στην εστία του Χατζεμανουήλ. Από την άλλη, ο Αστέρας, πέρα από τον γκολ το οποίο έβαλε με τον Σίλβα αποστημένη παλιά, το οποίο δεν μέτρησε και ακυρώθηκε, δεν έχει κάνει φάση.
1: Δεν έχει την τελική προσπάθεια. Ακριβώς.
0: Δεν έχει ανησυχήσει δηλαδή το Βέλιο σε καμία περίπτωση. Επαναλαμβάνω.
1: Ο Χατζεμανουήλ θα πάρει την μπάλα στην κατοχή του. 45ο λεπτό, να δούμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Έξτρα χρόνος με τον Άλεξ Μέντες να έχει τώρα την κατοχή από τα αριστερά. Ο Σίλβα και ο Έντερ στον άξονα, κάνει κίνηση ο Μέντες. Προτιμά πίσω να δώσει πίσω την μπάλα στον Σίλβα ο Έντερ και τώρα ο Μπρόρσον. Μπρόρσον ο Σουηδός με το Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης πίσω στο Χατζημανουήλ. Δύο λεπτά ο έξτρα χρόνος για να πάμε στο ημίχρονο εδώ στο γήπεδο της Τρίπολης Αστέρας Άρης. 0-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Βέλιο σηκώνει την μπάλα. Ο Κουαμέ πήγε να διεκδικήσει χωρίς αποτέλεσμα. Ο Βοριαζίδης έκοψε. Ο Μπρόρσον σήκωσε για τον Κιμπιώκα. Ήρθε ο Τιάμ πρώτος πάνω στην μπάλα. Έχει την πρώτη αναχέτηση ο Τιάμ. Έχει καλές τοποθετήσεις μαζί με τον Σούταλο. Πετρής για τον Παλάσιος. Παλάσιος θα σηκώσει για τον Μανού που έκανε κίνηση ανάμεσα από Σίλβα και Μπρόρσον. Δεν πέρασε όμως η πάσα. Και τώρα για τον Μακέντα, ξανά πρώτο στην φάση ο Ματάρ Τιάμ. Η κόντρα, ο Βέλιο μπλόκαρε χωρίς αποτέλεσμα. Άλλη μια επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων χωρίς να βγάλει κάτι ο Αστέρας. Ο Ματάρ στον Χαρούπα στα αριστερά, ξανά ο Ματάρ. Θα σηκώσει για το Μυρ. Δεν έφτασε η μπάλα. Ο Ράτσιτς πήρε ξανά κατοχή. Πλάγιο για τον Αστέρα. Πλάγιο για τον Αστέρα στο πρώτο λεπτό. Έχουμε συμπληρώσει το πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων.
0: Είμαστε ήδη στο δεύτερο, Γιώργο. Δευτερόλεπτα.
1: Να σφυρίξει ο Τζίλος, ένα δευτερόλεπτα. Θέλει για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. 0-0. Λάθος από τους παίκτες του Αστέρα. Ο Έντερ έκανε το λάθος. Το πλάγιο είναι για τον Άρη από τη δεξιά του πλευρά. Λίγα μέτρα μπροστά από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Πετρής πίσω στον Σούταλο. Ο Σούταλο για το Βοριαζίδη. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Χωρίς σκορ. 0-0 Αστέρας και Άρης. Σε ένα παιχνίδι που, σε ένα πρώτο ημίχρονο που δεν είχαμε τις τελικές, τις καλές ευκαιρίες, τις ποιοτικές ευκαιρίες αν θέλετε, μπροστά στις δύο εστίες. Ο Άρης είχε δύο προς την εστία του Χατζη Εμμανουήλ με τον Μυρ, μία καλή στιγμή με τον Παλάσιος. Σωστά ακυρώθηκε το γκολ του Αστέρα στο 8, το γκολ του Σίλβα, αλλά από εκεί και έπειτα ο Αστέρας ήταν ακίνδυνος, ημιτελής οι περισσότερες προσπάθειες που είχε στην επίθεση. Ένα μοιρασμένο πάντως πρώτο ημίχρονο εδώ στην Τρίπολη, ολοκληρώνεται χωρίς σκορ. Αυτά για την ώρα. Επιστρέφω το μικρόφωνο σε σένα, Δημήτρη, στα στούντιο του Μετρόπολης 95,5 στη Θεσσαλονίκη. Σε λίγο και πάλι μαζί για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου.
0: Πάμε κατευθείαν σε διάλειμμα.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.501.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 223.500 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.600 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.200 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 446.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
12: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο πότε να πας χειμώνα.
11: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
12: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
11: Α, λόγω της έκθεσης,
12: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
13: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
15: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
16: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
16: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
15: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
18: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα burgers. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν burgers με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Joker Deal. Ένα burger, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
19: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
20: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
19: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
20: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
19: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Έτοιμος για το σχολείο?
24: Ναι.
23: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
24: Εντάξει.
23: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
24: Εντάξει.
23: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
24: Εντάξει.
23: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
24: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
25: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
24: Και είσαι εντάξει.
26: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
27: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
28: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
29: Είσαι τρελή αν περιμένει.
30: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
31: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για 2 ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
32: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
33: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
34: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
35: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
34: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
35: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
0: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
3: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
2: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
3: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
2: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
7: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
8: Μπράβο,
7: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
27: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
13: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
14: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave.
15: Το τώρα έχει την ενέργειά του.
16: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energowave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
18: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερο ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.

0: Ακόμα ως εκπομπή, έτσι είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα στο Θεόδωρος Κολκοτώνης ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης, όπως τον έχουμε μάθει, με αντίπαλο τον Άρη. Το 0-0 έχει μείνει σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Ο Τζίλος είναι έτοιμος να σφυρίξει την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και θα πάμε απευθείας έτσι στο Γιώργο Στράτζαρη για να μας μεταφέρει την εξέλιξη του δευτέρου ημιχρόνου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στο πρώτο ημίχρονο τα λέγαμε με τον Γιώργο, δεν είδαμε κάτι το εντυπωσιακό, έτσι θα έλεγα. Περισσότερες οι επισκέψεις του Άρη στα καρέ του Χατζη Εμμανουήλου. Ο Άρης δεν απειλήθηκε, πώς? Α, έχουμε λίγο Πετρωτό που θέλει ο Κώστας να μας πει κάτι. Πριν πάμε στο Γιώργο Στράτζαρη, να πάμε στο περίπτωτο του ομίλου Μετρομίτη. Έχουμε αλλαγή για τον Άρη, θα μας τα πει ο Γιώργος αργότερα. Έλα, Κώστα.
1: Καλησπέρα και πάλι. Πολύ γρήγορα, για να μην παίρνουμε το λόγο από τον Γιώργο, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η παρουσία των ανθρώπων του ΠΑΟΚ στο VAR Center για την επίμαχη φάση της ανατροπής του Ντιαγέ από τον Φαντρόγγελεν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπήρχε το πλάνο που είδαμε στην τηλεοπτική μετάδοση, που φάνηκε καθαρά ότι ο Ολλανδός αμυντικός του Παναθηναϊκού ανέτρεψε τον Ντιαγέ, και από το διάλογο φάνηκε ότι προσπεράστηκε από τον Μίλλερ, τον επικεφαλής του ΒΑΡ, πολύ γρήγορα η φάση, μάλιστα διαφωνώντας με τον Τσβάιερ και για το κόρνερ που δόθηκε, λέγοντας ότι ήταν out. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπήρχε το πλάνο μεταξύ αυτών που εξετάστηκαν από το VAR πριν πάρει την απόφαση να μην καλέσει τον Τσβάιερ να εξετάσει τη φάση. Ένα καραμπινάτο λάθος σε βάρος του ΠΑΟΚ, και αυτό το πράγμα προκάλεσε τις απορίες των ανθρώπων του δικεφάλου. Αυτά.
0: Ακούσατε τα όσα υπόθηκαν έτσι με αφορμή την επίσκεψη των ανθρώπων του ΠΑΟΚ για την επίμαχη φάση στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θα πάμε στο Γιώργο Στράτζαλη. Έχουμε και την αλλαγή του Άρη να μας πει. Δεύτερο ημίχρονο στην Τρίπολη. Έλα, Γιώργο.
2: Δύο αλλαγές ο Άρης. Δύο. Μία. Δύο αλλαγές. Ο Παλάσιος εκτός και ο Μανού Γκαρθία στη θέση τους Γιαννιώτας Γκαρέ, που σημαίνει ότι ο Κουαμέ παίζει πίσω από το Μύρ και ο Γιαννιώτας με τον Γκαρέ στα δύο άκρα της επίθεσης, αριστερά και δεξιά. Αντίστοιχα, και έχουμε ένα κόρνερ στο παιχνίδι. Το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο για τον Άρη, τρίτο συνολικά. Από τα δεξιά εκτελείται στο πρώτο δοκάριο η κεφαλιά από τον Κουαμέ. Δεν μπόρεσε κάποιος παίκτης του Άρη να μπει σφήνα στη φάση από κοντά να δημιουργήσει προϋποθέσεις εκτέλεσης. Επιμένει ο Άρης με τον Κουαμέ και πάλι από τα δεξιά το γύρισμα. Θα διώξουν ξανά για αμυντική του Αστέρα. Ο Άρης επιμένει με τον Τιάμ που έμεινε ψηλά, προσπαθεί να κλέψει από τον Κιμπιόκα. Ο Μύρ το κάνει σε δεύτερο χρόνο και ο Χαρούπας για τον Γιαννιώτα από τα αριστερά. Ο Γιαννιώτας πάει στο ένας εναντίον ενός, συγκλίνει, παίζει με τον Μύρ. Ο Μύρ γεμίζει στο πουθενά, δεν βρήκε κάποιο συμπαίκτη, του διώχνει η αμυντική του Αστέρα. 0-0 χωρίς σκορ στο πρώτο ημίχρονο. 48 λεπτό είμαστε πλέον στο γήπεδο της Τρίπολης. Επαναλαμβάνω, δύο αλλαγές για τον Μιχάλη Γρηγορίου με την άναξη του δεύτερου ημιχρόνου. Έβαλε Γιαννιώτα Γκαρέ στο παιχνίδι, εκτός ο Παλάσιος και ο Μανού Γκαρθία. Το λέγαμε ότι το πλάνο είναι ο Μανού Γκαρθία να πάρει ένα ημίχρονο για να πάρει και περισσότερο αγωνιστικό χρόνο στη δεύτερη θητεία του στον Άρη, να προσαρμοστεί καλύτερα με τους νέους του συμπαίκτες, αλλά τον θέλει και φρέσκο Άρης για το παιχνίδι που ακολουθεί στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Οπότε περιμέναμε ότι θα είναι μία αλλαγή του Μιχάλη Γρηγορίου στο ημίχρονο, εκτός και ο Παλάσιος, Γιαννιώτας Γκαρέ στην θέση, επαναλαμβάνω, των δύο. Ο Τιάμ θα παίξει με τον Βοριαζίδη που χαμήλωσε, κινείται ανάμεσα στους δύο στόπερ. Ο Βοριαζίδης θα δει την κίνηση του Χαρούπα, δεν φτάνει μπάλα στον νεαρό συμπαίκτη του, έκοψε ο Κότσιρας, μπάλα πίσω στον Βέλιο. Να αναφέρω ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν τον μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στο Στίχημαν Nation. Εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος Στίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική σου υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Face του Europa League να δεις. Και το Στίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, Παίξε υπεύθυνα. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. 50 λεπτό της αναμέτρησης. Αστέρας Άρης, το 0-0 νωρίτερα. Ένα σούτ από το Ράτσι στην αγκαλιά του Χατζιέμα.

0: Ουίλ και τώρα Αστέρας διαγώνια για τον Κιμπιόκα. Κιμπιόκα μέσα στην περιοχή απέναντί του και μπροστά του ο Χαρούπας. Θα τον κόψει, θα του κάνει όμως και φάουλ.
1: Να πούμε Γιώργο, παίρνοντας αυτή την ευκαιρία, Bayern Μονάχου, Bodo Glimt, τελικό αποτέλεσμα για την Under 19, για το, είναι για το Youth League στην ουσία, 6-1 το τελικό αποτέλεσμα, έτσι σε επίπεδο μεγάλων ή μικρή, αρκετά γκολ, διέλυσαν τους Νορβηγούς, τους μικρούς Νορβηγούς της Bodo Glimt. Αν έχουμε χρόνο Γιώργο να πω και τα τελικά αποτελέσματα στο κύπελο των Εραστεχνών.
0: Να δούμε λίγο πρώτα την εξέλιξη του φάουλ.
1: Βεβαίως.
0: Λίγα μέτρα, ένα μέτρο, ενάμιση από το κόρνερ, από το σημείο του κόρνερ, από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας στο δεύτερο ημίχρονο. Η εκτέλεση θα διώξει ο Κουαμέ, το σούτ που γίνεται από μακρινή απόσταση, μπάλα out χωρίς να ανησυχήσει ο Βέλη, οπότε Δημήτρη μπορείς να συνεχίσεις.
1: Να πούμε λοιπόν τα τελικά αποτελέσματα για το κύπελο Ερασιτεχνών εντάχει. Βύρον Καβάλας Άρδας Καστανέων 1-0. Κυλκυσιακός Αέπολη Κάστρου 0-1. Βέρεια Πανεδεσαϊκός 2-1. Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού 0-2. Εορδαϊκός Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 1-2. Μακεδονικός Ιάτιστας Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας 3-1. Ηρακλής Λάρισας Ρήγας Φεραίος 0-4. ΑΣ Μετέωρα Τρίκαλα 0-3. ΠΑΣ Γιάννενα Άρης Φιλιατών 2-0. Είναι, επαναλαμβάνω, μεταξύ των άλλων τα τελικά αποτελέσματα για το κύπελο των Ερασιτεχνών. Και ο λόγος και πάλι στο Γιώργο Στράτζαλη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 52 λεπτά αγώνα League Phase κυπέλου Ελλάδας. Το Μετρόπολης, όμιλος Μετρομίδια, είναι ξανά στην Τρίπολη μετά το Γιάννη Τσερβίν τη Δευτέρα και την Πέμπτη στην Τρίπολη για το κύπελο αυτή τη φορά και όχι για το πρωτάθλημα. Αστέρας Άκτο, Αστέρας Τρίπολης δηλαδή, Άρης 0-0. Γιώργο, δεν είχαμε κάτι έτσι?
0: Όχι, δεν είχαμε κάτι ουσιαστικό. 6 τελικές για τον Άρη, 0-0, μία μόλις τελική ο Αστέρας στο παιχνίδι και αυτή εκτός εστίας. 53 λεπτό είμαστε στην Τρίπολη, Αστέρας Άρης στο 0-0. Με τον Μυρ και τον Κουαμέ να παίζουν πλέον στην επίθεση, ο Γκαρέ με τον Γκανιώτα στα δύο άκρα σχέση με το πρώτο ημίχρονο, την εντεκάδα που είχε παρατάξει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σε ένα παιχνίδι που ο Άρης ψάχνει την νίκη, ψάχνει την αντίδραση μετά την ήττα από την ΑΕΚ. Ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Λογικό είναι ο Άρης εκτός από τους τρεις βαθμούς στην πρώτη υποχρέωση που έχει για το κύπελο, αγωνιστική υποχρέωση, να θέλει και το ψυχολογικό μπουστάρισμα εν ώψη του ντέρμπι της Κυριακής, του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
1: Για 2+1 χρόνια, Γιώργο, η Μανόλ Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό, έτσι. 2+1 χρόνια, αυτή είναι η συνεργασία, αυτό είναι το συμβόλαιο με τον Βάσκο Τεχνικό.
0: 53 λεπτό εδώ στην Τρίπολη, ο Άρης έχει την κατοχή με ένα πλάγιο που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Πετρής στη μεσαία γραμμή, αυτό το πλάγιο. Παναλαμβάνω στη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο, στην εστία που βρίσκεται μπροστά από το πέταλο που φιλοξενούνται σήμερα οι φίλοι του Άρη και σήμερα οι φίλοι του Άρη. Πετρής εκτέλεσε ο Κουαμέ την υποδοχή, θα χάσει την κατοχή της μπάλας. Ο Άλεξ Μέντες, ο Αστέρας από τα αριστερά, ο Πετρής καλύπτηκε ο Σούταλο. Θα πάρει πρώτου Παπακανέλο Πετρής. Διαγώνια πάσα στον άξονα, ο Κουαμέ, υπάρχει φάουλ. Από τον Σίλβα το φάουλ πάνω στον Κουαμέ. Κατοχή για τον Άρη με αυτή τη στατική φάση. Στο έδαφος η μπάλα πίσω από το χώρο του κέντρου. Αυτό το φάουλ που έγινε πάνω στον Κουαμέ. Ράτσιτς. Η μπάλα γυρίζει πίσω να εκτελεστεί ξανά το φάουλ. Σούταλο δίπλα του στον Τιάμ. Τιάμ κρατά, γυρίζει πίσω στον Βέλιο. Βέλιο για τον Σούταλο. Ανεβαίνει ο Έντερ για να πιέσει. Πρώτη ζώνη πίεσης του Αστέρα. Βγάζουν την μπάλα από την άμυνα οι κυτρινόμαυροι. Φάουλ πάνω στον Πετρής. Μπάλα ξανά στο έδαφος. 55 λεπτό. 0-0. Και κίτρινη κάρτα η πρώτη στο παιχνίδι. Θα τη δει ο Άλεξ Μέντες. Δημήτρη.
1: Παπακανέλος.
0: Αν είδα σωστά, Παπακανέλος. Οκ. Okay. Κομπλάθος είναι από την απέναντι πλευρά.
1: Ναι.
0: Το σημείο που είναι τα δημοσιογραφικά. Ναι. Παπακανέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστή.
1: Ναι.
0: Σωστή. Κίτρινη κάρτα. Παπακανέλος, η πρώτη στο παιχνίδι. Ο Αστέρας όμως τώρα θέλει να βγει στην επίδεση με τον Κιμπιόκα. Το μαρκάρισμα του Τιάμ. Η μπάλα είναι out. Η μπάλα είναι out. Πολύ ωραίο το κόψιμο από τον Τιάμ. Και μπράβο του. Έπεσε σωστά, καθαρά στην μπάλα. Ο Κιμπιόκα ήταν ο αντίπαλός του.
1: Στο περίσσιο τάκλιν.
0: Ναι. Πολύ πολύ καλό τάκλιν. Πολύ σωστή και καθαρή η προβολή του Τιάμ. Μπράβο στον νεαρό Σενεγαλέζο. Στο πρώτο του παιχνίδι, στην πρώτη συμμετοχή. Το γέμισμα από τον Βέλιο. Ο Μύρ την υποδοχή. Κατευθείαν πάσα για τον Κουαμέ. Αυτός για τον Γιαννιώτα. Ανοίγει στα αριστερά. Γιαννιώτας θα πατήσει περιοχή. Θα γυρίσει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μύρ δεν μπόρεσε να κάνει σωστό κοντρόλ. Δεν ήταν και τόσο καλή η πάσα του Γιαννιώτα, το γύρισμα του Γιαννιώτα για να γίνει το σωστό κοντρόλ από τον Μυρ. Τον δυσκόλεψε. Διατηρεί όμως την κατοχή της μπάλας ο Άρης. Από τα δεξιά αυτή τη φορά το πλάγιο με τον Πετρίς να εκτελείται στην επίθεση στο ύψος της περιοχής. Νέο γέμισμα από τον Πετρίς με στόχο τον Κουαμέ. Ευνοείται από κάποιες κόντρες ο Κουαμέ. Πήγε πολύ πλάγια όμως. Κλείνεται πάνω στον Σίλβα η μπάλα πλάγιο. Για τον Άρη δίπλα στο σημειάκι του κόρνερ στη δεξιά πλευρά. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής ο Πετρίς θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. 57 λεπτά 0-0. Εκτελεί ο Πετρίς δυνατά. Ο Σίλβα βγάζει την άμυνα. Δεν φτάνει στον Κιμπιόκο η μπάλα. Φάουλ υπέρ του Αστέρα. Μπάλα δεν έφτασε στον Κιμπιόκα. Γυρίζει πίσω ο Τζίλος στη φάση. Φάουλ υπέρ του Αστέρα.
1: Γιώργο, εγώ θα σας αφήσω. Θα δώσω σκυτάλη σε Μιχάλη Σαρόπουλο και Γιάννη Τσερβίνη.
0: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά στο 58 Αστέρας Τρίπολης Άρης 0-0. Συνεχίζει βεβαίως ο Γιώργος Τράτζαλης από την Τρίπολη τη μετάδοση του αγώνα.
0: 58 λεπτό 0-0. Ο Αστέρας έχει την κατοχή. Ο Αστέρας με τον Μπρόρσον. Αυτός για το Λάσκαρη. Λάσκαρης, Κιμπιόκα και Κότσιρας από τα δεξιά. Για το Μακέντα που άνοιξε στο χώρο. Μακέντα δεν μπορεί να τον ακολουθήσει ο Χαρούπας. Ξέμεινε από δυνάμεις, φαίνεται σε αυτήν τη φάση. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει το Μακέντα. Μπαλακόντραρε. Ο Ιταλός επιμένει, ο Κότσιρας. Ο Γιαννιώτας ντουμπλάρει το μαρκάρισμα. Ο Τιάμ για ακόμη μία φορά. Σωστή τοποθέτηση, σωστό μαρκάρισμα. Ο Χαρούπας για το Γιαννιώτα. Ο Σούταλο λάθος από τον Κροάτη.
2: Γιώργο, καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα,
2: και με Γιάννη Σαλμίνη. 0-0 πάντα. Στον Τιάμ θα πω ότι πράγματι μου έχει αρέσει και εμένα στην εικόνα του μέχρι
0: τώρα. Πολύ καλά στοιχεία. Πολύ καλά στοιχεία από τον Τιάμ. 59 το λεπτό. Ο Χατζη Εμμανουήλ θα σηκώσει την μπάλα. Ο Χαρούπας. Ο Ράτσιτς. Δεν φτάνει μπάλα στον Καρέ. Διεκδικεί ο Καρέ. Και τώρα ο Αστέρας με τον Κιμπιόκα. Ξανά ο Ματάρ. Ξανά ο Ματάρ. Μπράβο στον Σενεγαλέζο. Για ακόμη μια φορά το λέω. Ένας παίκτης. Κα την εικόνα στην προετοιμασία. Πολύ δυνατός. Και στα μαρκαρίσματα. Σήμερα όμως έχει πολύ σωστές τοποθετήσεις. Σωστά, καθαρά μαρκαρίσματα. Δίπλα στον Σούταλο.
2: Αλλαγή.
0: Αλλαγή για τον Αστέρα, ναι.
2: Το
0: Κότσιρας ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα πλάγιο. Θα περάσει στο παιχνίδι με το νούμερο 7.
2: Ο Μπαρτόλος στη θέση του Κιμπιόκα.
0: Ο Μπαρτόλος στη θέση του Κιμπιόκα. Στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κότσιρας έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο ψηλά στην επίθεση. Ωραίο, ο Κότσιρας συνεργάζεται με τον Έντερ. Αυτός θα σεντράρει. Εκεί θέλει προσοχή. Γκολ για τον Αστέρα. Γκολ για τον Αστέρα. Ο Σούταλο δεν μάρκαρε σωστά το Μακέντα. Πήρε καλύτερο διάδρομο Ιταλός, 1-0 ο Αστέρας. Με τον Μακέντα στο 60 λεπτό από αυτό το γύρισμα από τα δεξιά, θεωρώ, Μιχάλη, ότι δεν είχε σωστή τοποθέτηση ο Σούταλο. Πήρε καλύτερο διάδρομο Μακέντα, γιατί είναι man-to-man το μαρκάρισμα του Σούταλο. Είναι και ο Γκαρέ, είναι και ο Σούταλο. Ούτε ο Γκαρέ, ούτε ο Πετρί, συγγνώμη, ούτε ο Σούταλο μπόρεσαν να ανακόψουν.
2: Ή τον τραβάει ο Σούταλο, τον κάνει, δεν, με τίποτα, δεν μπορεί να τον κάνει καλά.
0: Δεν μπόρεσε να τον κόψει. Γκολ για τον Αστέρα, 1-0, με τον Μακέντα να είναι ο σκόρερ στο 61 λεπτό. Η πρώτη τελική στην εστία για τον Αστέρα δίνει προβάδισμα στους γηπεδούχους. Γιαννιώτας από τα αριστερά, και ο Χαρούπας και ο Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς διαγώνια παράλληλα θα παίξει με τον Γκαρέ. Γκαρέ επωφελείται από τις κόντρες, κρατάει στα δεξιά, δεν έχει τον ανοιχτό διάδρομο. Γκαρέ κλείστηκε, γύρισε στο Βοριαζίδη που κινήθηκε για να δώσει στήριγμα δεξιά. Ο Γκαρέ επιμένει, χάνουν την κατοχή όμως οι κυτρινόμαυροι και μακριά βγάζει ο Αστέρας την μπάλα από την άμυνα. Ο Τιάμ γυρίζει πίσω στον Βέλιο, λάθος, έδωσε πολύ ύψος την μπάλα ο Πορτογάλος. 1-0 ο Αστέρας με Μακέντα στο 60. Ράτσιτς, Γιαννιώτας στα αριστερά, Γιαννιώτας στον Ράτσιτς. Παράλληλα στον άξονα ο Ράτσιτς, αυτός κάθετα στο Μυρ, ανοίγει στο Γιαννιώτα, τελευταία στιγμή θα κόψει ο Κότσιρας το πλάγιο για τον Άρη από τα αριστερά. 62 λεπτό στην Τρίπολη, Αστέρας Άρης 1-0 με τον γκολ του Μακέντα από το 60.
2: Στον πάγκο τι έχει...
0: Η πρώτη τελική του Αστέρα στο στόχο, το 1-0 από τον Μακέντα. Έλα, Μιχάλη μου.
2: Στον πάγκο τι έχει σαν λύσεις μεσοεπιθετικά ο Γρηγορίου?
0: Μωρόν, Παπαζαραφιανός, Ντέλε Μπασίρου, Σανούση, θα σου βάλω και το Γένσεν σε αυτούς τους παίκτες, μαζί με Ρίτσαρτς, Φαμπιάνο. Μεσοεπιθετικά είναι κυρίως ο Μπασίρου και ο Μωρόν, παίκτες οι οποίοι μπορούν. Έχουμε αλλαγές.
2: Λογικό.
0: Έχουμε αλλαγές. Ο Μωρόν είναι ο ένας και ο Φαμπιάνο ο άλλος. Ναι. Ο Φαμπιάνο ο ένας στη θέση του Σούταλο και ο Μωρόν.
2: Θέση του Μύρ, Μωρόν.
0: Στη θέση του Μύρ, ναι.
2: Πολύ κακό παιχνίδι το Μύρ.
0: Όντως δεν βοήθησε, δεν φάνηκε.
2: Δεν φάνηκε. Δηλαδή μόνο σε εκείνη τη φάση που ζητάει πέναλτι ενώ έχει δοθεί κόρνερ.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά δεν συμμετείχε καθόλου, δεν έδωσε στοιχεία καθόλου.
0: Ο Μωρόν περνάει στο γήπεδο, θα παίξει μαζί με τον Κουαμέ στην επίδεση. 63 λεπτό, 64, Φαμπιάνο δίπλα στον Τιάμ. Επιστρέφει από τον τραυματισμό του ο Φαμπιάνο, δηλώνει έτοιμος και για το παιχνίδι της Κυριακής που ακολουθεί, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο γήπεδο της Τούμπας. Τιάμ στον Βέλιο.
2: Απλά θα πρέπει να προσέξει ο Φαμπιάνο για το κομμάτι της υποδοχής.
0: Καλά, 100%, 100%. Χαρούπας θα κάνει το λάθος. Κατοχή για τον Αστέρα με τον Κότσιρα. Το φάουλ του Μωρόν πάνω στον αρχηγό του Αστέρα. 64 λεπτό. Με τον Αστέρα να έχει τώρα την κατοχή, αυτό το φάουλ έξω δεξιά. Ο Λάσκαρης. Αλλαγή παιχνιδιού από τα αριστερά. Παπακανέλος κρατάει, δοκιμάζει το σουτ στα χέρια του Βέλιο η μπάλα. Και τώρα αυτός μετά θα τροφοδοτήσει τον Φαμπιάνο. Ο Πετρίς, ο Φαμπιάνο πίσω στον Πορτογάλο τερματοφύλακα. Τον Βέλιο ανοίγει ότι δεν θα προτιμήσει τη σίγουρη επιλογή, θα πάει σε ένα γέμισμα για το Χαρούπα. Χάνει κατοχή ο Άρης και τώρα Μακέντα με προϋποθέσεις, μπάλα κοντράρι, δοκάρι και κόρνερ. Σωτήρια η κόντρα. Βέβαια η μπάλα βρίσκει και στο δοκάρι, καταλήγει κόρνερ. Μεγάλη στιγμή για τον Αστέρα.
2: Πάλι καλά θα πω.
0: Από αυτήν την κόντρα στην προσπάθεια του Μακέντα, η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ αφού πρώτα χτυπήσει στο δοκάρι. Χτυπάει στο δοκάρι και καταλήγει κόρνερ. 45-55 η κατοχή υπέρ του Άρη, 1-0 το σκόρ όμως υπέρ του Αστέρα. Επιμένουν οι γηπεδούχοι. Κρατάει η σέντρα, το γύρισμα. Ο Μωρόν, η μπάλα κοντράρει σε παίκ του Αστέρα. Δεν υπάρχει χέρι, ζήτησε χέρι ο Μωρόν. Δείχνει ο Τζίλος ότι βρήκε στο στήθος. Ο Αστέρας έχει την κατοχή πλάγιο από τα αριστερά. Με τον Άλεξ Μέντες να αναλαμβάνει την εκτέλεση. Βλέπω απέναντι προθερμίνεται ο Γένσεν, σίγουρα είναι ο ένας. Ο Μπασίρου πρέπει να είναι ο άλλος. Ο Γένσεν δεν αποκλείεται να το δούμε και στον άξονα να παίζει.
2: Για να δώσει λίγο θετική πνοή, ξέρω εγώ, να περάσει κάποιες βάλες από τα πόδια του.
0: Ναι, ενδεχομένως. Να δούμε πώς το σκέφτεται.
2: Πιθανή αλλαγή του Κουαμέ, θα πω εγώ.
0: Πολύ πιθανό.
2: Ή να βγάλει κανένα Ράσιτς, να τον ξεκουράσει.
0: Πάλι ο Ματάρ κάνει και πάλι σωστή και σωτήρια ενδεχομένως προβολή, γιατί θα έβγαινε με προϋποθέσεις ο Αστέρας, παραχωρεί το κόρνερ. Άλλη μια σωστή ενέργεια από τον Ματάρ. Είναι από τους παίκτες που ξεχωρίζουν στο σημερινό παιχνίδι, στον τεμπούτο του με την φανέλα του Άρη, ο Σενεγαλέζος.
2: Βγάζει και ενέργεια.
0: Έτσι ακριβώς. Εμψυχώνει και τους παίκτες του, αυτό είδα νωρίτερα, στην προβολή που κάνει δηλαδή. Και βγάζει την μπάλα κόρνερ, παραχωρεί το κόρνερ.
2: Το τρίτο κόρνερ του Άρη, το συγκεκριμένο.
0: Το Αστέρα.
2: Το Αστέρα, συγγνώμη.
0: Εκτελείται μέσα στην περιοχή. Η κεφαλιά, η μπάλα είναι κόρνερ, όχι out, είναι από παίκτη του Αστέρα. Ήταν τόσο άστοχη η κεφαλιά που έφυγε αρκετά μακριά από την εστία του Βέλιο. Γι' αυτό και πήγε να μας ξεγελάσει. Στο 16-24 τα κλεψίματα. 24 ο Άρης, 16 ο Αστέρας. 1-0 πάντως στο σκορ, 68 λεπτό της αναμέτρησης. Φαμπιάνο. Πετρής. Σηκώνει για τον Κουαμέ. Ο Γκαρέ κερδίζει στον άξονα, ο Κουαμέ κάνει κίνηση ο Μωρόν. Η κάθετη ο Μωρόν και γκολ. Γκολ από τον Μωρόν, τρομερή εκτέλεση από τον Μωρόν με τη μία το σουτ. Δεν άφησε περιθώρια στον Χατζη Εμμανουήλ. Ο Μωρόν επιστρέφει στην εντεκάδα του Άρη μαζί και τα γκολ του. 1-1, ισοφαρίζουν οι κιτρινόμαυροι με το Λορέν Μωρόν. Αυτά τα αγγίγματα της μπάλας, αυτά τα τελειώματα που έχει ο Μωρόν, το επιβεβαιώνει, το αποδεικνύει και σήμερα. Στην πρώτη του επαφή ουσιαστικά, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, στην περιοχή, στην αντίπαλη περιοχή, δείχνει την φανέλα του.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Όχι, πού τη δείχνει όμως, όχι, κάτι λέει.
2: Έτσι ακριβώς, τον μπάγκο του.
0: Γκολ.
3: Κάτι λέει.
0: Γκολ για τον Μωρόν. 1-1 ισοφαρίζει ο Άρης, απίθανο τελείωμα.
2: Ήταν απορία άξιο πώς είχε καταφέρει ο Άρης και έναν ποδοσφαιριστή που ήταν ο καλύτερος του φόρτα τα τελευταία 15 χρόνια, να πω.
0: Εντάξει, Μιχάλη, ναι. Okay, δεν υποτίμησε κανένας τον Μωρόν.
2: Ξαφνικά βρέθηκε οριακά εκτός ομάδας να πάει στην ΑΕΛΜΕΣΟΥ.
0: Εντάξει, και πέρυσι όμως που ήταν και δεκάδα. Όχι περπατάει, όχι κάνει.
2: Αυτό λέω, ότι τον υποτιμούσαν από πέρσι. Αυτό λέω, δεν το είπα ότι φαίνεται. Okay. Τον υποτιμούσαν. Τον λέγανε ότι περπατάει, κάνει, σέρνεται.
0: Αλλά επειδή το έκανα κουβέντα στο ραδιόφωνο και στο YouTube προχθές, δώσ' του την προσπάθεια, δώσ' του την ευκαιρία.
2: Βέβαια, και άμα δεν την πάρει, ναι.
0: Έτσι. Δώσ' του την ευκαιρία, γιατί είναι και παίκτης ψυχολογίας, παιδιά ο Μωρόν. Δηλαδή αυτό το γκολ για τον Μωρόν είναι η ψυχολογία του, η ένεση ψυχολογίας.
2: Έχει πάρει κίτρινο Πετρής στο τράβηγμα, sorry που σε διακόπτω, να το έχεις και εσύ. Έχει πάρει κίτρινο Πετρής για τράβηγμα. Και είναι όπως θέλεις, δώσ' την ευκαιρία.
0: Έτσι. Προφανώς δεν έδινε και ο ίδιος τα πατήματα στον προπονητή του και στο διάστημα της προετοιμασίας και στην καθημερινότητα, αλλά δώσ' την ευκαιρία.
2: Έτσι.
0: Δεν μπορείς να αποδομείς ξαφνικά τον Μωρόν, τον 40 γκολ.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι, ακριβώς. Και είναι φοβερό και το τελείωμά του σήμερα. Στο 1-1, στον γκολ που ισοφάρισε ο Άρης με τον Λορέν Μωρόν. Στο 70 λεπτό είμαστε. Με Μακέντα προηγήθηκε ο Αστέρας, με Μωρόν η απάντηση. Αλλαγή για τον Αστέρα με το νούμερο 39, ο Ρικαρντίνιο θα περάσει το παιχνίδι. Είναι στη θέση του Μακέντα, του σκόρερ, στο 1-0 του Αστέρα. Ρικαρντίνιο με το νούμερο 39, εκτός ο Μακέντα.
3: Ο Αστέρας έχει δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή.
2: Ο Αστέρας
0: με
2: έχει...
0: ποιο παίζει?
3: Με την ΑΕΚ, στην ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ναι, στην Τρίπολη.
0: Που δεν έχει, ο Αστέρας που δεν έχει νίκη στο... Δεν έχει βαθμό στο πρωτάθλημα, έτσι, στα τρία πρώτα παιχνίδια. Τελευταία ήττα, το λέγαμε και νωρίτερα, τη Δευτέρα εδώ από τον Ηρακλείο που ήσουν, Γιάννη.
3: Έβαια.
0: Να τα λέμε όλα. Στο 71, στο παιχνίδι μας, Αστέρας Άρης 1-1. Ο Μακέντα το 1-0 ισοφάρισε με Μωρόν ο Άρης το 68. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα στην περιοχή του Αστέρα ο Μωρόν σκόραρε. Ο Χαρούπας από τα αριστερά. Η κόντρα, το πλάγιο για τον Άρη ψηλά στην επίθεση. Χαρούπας στην εκτέλεση. Κάνει κίνηση ο Ράτσιτς, θα πάρει μπάλα. Η κόντρα, το πλάγιο, νέο πλάγιο για τον για τον Άρη, πιο ψηλά δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Ο Χαρούπας στο 72ο λεπτό με Μακέντα και Μωρόν το 1-1. Το γύρισμα από τον Χαρούπα. Γρήγορα θα μπει στη φάση ο Γκαρέ. Δεν το περίμεναν οι αμυντικοί του Αστέρα. Μπήκε σφήνα στη φάση ο Γκαρέ. Πήρε μια δύναμη όμως κεφαλιά. Δεν ανησύχησε τον Χατζη Εμμανουήλ, ο οποίος θα τροφοδοτήσει με τα χέρια τον Σίλβα. Και τώρα ο Έντερ Γκοζάλες. Λάσκαρης για τον Μπρόρσον. Και τώρα ο Σίλβα ανεβαίνει ο Μωρό για να πιέσει. Ο Έντερ έχει ανοίξει δεξιά. Πολύ ωραίο κατέβασμα της μπάλας. Ο Ματάρ θα κόψει φάουλ για τον Άρη. Το κόψιμο από τον Μπαρτόλο πάνω στον Ματάρ. Έκανε πολύ ωραίο κατέβασμα πάντως ο Μπαρτόλο. Κατέβασμα της μπάλας, πρώτη υποδοχή. Τον έκοψε ο Ματάρ, στη συνέχεια έγινε το φάουλ από τον Μπαρτόλο. Βουργιαζίδης, ο οποίος χαμήλωσε, πήρε μπάλα. Χαρούπας στα αριστερά. Χαρούπας γυρίζει πίσω στον Ματάρ. Αυτός τον Βέλιο και ο Φαμπιάνο. Έχει ανοίξει ο Πετρής, κάνει κίνηση ο Βοριαζίδης. Προτιμά μια μεγάλη μπάλα για τον Κουαμέ, ο οποίος έκανε την κεφαλιά. Σε δεύτερο χρόνο ανακτά την μπάλα ο Άρης με τον Ματάρ. Ξανά ο Φαμπιάνο, παράλληλα και διαγώνια τώρα. Ο Γκαρέ. Ο Κουαμέ άφησε ωραία για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας, ο Γκαρέ έξω από την περιοχή. Πήγε να παίξει ξανά με τον Γιαννιώτα. Τελευταία στιγμή κόβουν οι γηπεδούχοι. Ο Ράτσιτς, Γιαννιώτας βλέπει το Μωρόν. Παίρνει μπάλα ο Μωρόν έξω από την περιοχή. Ένα σου την μπάλα στην αγκαλιά, στα χέρια του Χατζη Εμμανουήλ. Δεν είχε τόσο δύναμη το σουτ του Μωρόν. Ήταν περισσότερο τεχνικό παρά δυνατό για να μπορέσει να απειλήσει τον Χατζη Εμμανουήλ. 1-1 στην Τρίπολη, 74ο λεπτό με Μακέντα και Μωρόν στο 60 και στο 68. Μπρόρσον. Έντερ. Ο Λάσκαρης. Κάνει κίνηση ο Μπαρτόλο, θα πάρει μπάλα. Ο Χαρούπας φαίνεται ότι χρειάζεται να γίνει αλλαγή. Έχει χάσει δυνάμεις. Φαίνεται αυτό στον τρόπο που ακολουθεί τον Μπαρτόλο, τον Κότσιρα. Η μπάλα είναι για τον Άρη, πάντως κατοχή για τον Άρη από τα δεξιά. Άστοχη μεταβίβαση των γηπεδούχων. Πετρής, Κουαμέ, Γκαρέ. Ο Γιαννιώτας κατεβαίνει χαμήλως ο Γιαννιώτας για να βοηθήσει τον Χαρούπα. Ο Βοριαζίδης θα πάρει μπάλα. 75 λεπτό στην Τρίπολη, Αστέρας Άρης 1-1. Ο Μακέντα στο 60, ο Μωρόν στο 68. Ο Βοριαζίδης, ο Τζίλος φωνάζει τον Βοριαζίδη για παρατηρήσεις. Και τον Λάσκαρη. Είναι τα χέρια οι δύο ποδοσφαιριστές. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι, απλές παρατηρήσεις. Το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται με τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο, ωραία υποδοχή. Αφήνει. Ο Έντερ δεν κάνει καλό. Τελευταίο κοντρόλ για να μπορέσει να φέρει την μπάλα στο καλό του πόδι, το δεξί να εκτελέσει. Βγήκε ο Βέλιο, μάζεψε. Εδώ υπήρχαν οι προϋποθέσεις για τον Αστέρα. Δεν είχαμε όμως τελική προσπάθεια.
2: Το κακό κοντρόλ κόστησε στον παίκτη του Αστέρα. Πράγματι, όπως το λες.
0: Ο Βέλιος σηκώνει για το Χαρούπα. Αυτός κατεβάζει στα αριστερά. Χαρούπας παίρνει κάποια μέτρα. Είναι ο Γιαννιώτας κοντά του. Ο Κουαμέ θα πάρει μπάλα και θα γυρίσει στο Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο βλέπει τις επιλογές του. Παίζει με τον Κουαμέ ξανά στον άξονα. Θα περάσει για το Μωρόν με τη μία. Μωρό για το Ράτσιτς. Ο Μπρόρσον σε καλύτερη θέση. Και ο Χατζη Εμμανουήλ θα απομακρύνει. Χαρούπας παίρνει την κεφαλιά. Θα κόψει ο Λάσκαρης και τώρα ο Κότσιρας στον άξονα. Ο Έντερ έχει χώρο. Έντερ κάνει κίνηση και ο Ρικαρντίνιο θα προτιμήσει αριστερά να παίξει. Ο Πετρίς θα κόψει τον Παπακανέλο. Έχουμε corner ή out? Corner. Στο 77 λεπτό, ναι, είναι από την απέναντι πλευρά. Οπότε δεν είχα καλή οπτική επαφή. Περίμενα τον επόπτη. Έχουμε κόρνερ λοιπόν για τον Αστέρα. Ο Μπαρτόλο πηγαίνει στην εκτέλεση. Από τα αριστερά είναι αυτό το κόρνερ. Φέρνει κόσμο τώρα μέσα στην περιοχή του Χατζη Εμμανουήλ. 78 λεπτό. Αστέρας Άρης 1-1, παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στην league face του κυπέλου. Να δούμε το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Η εκτέλεση. Πρώτη κεφαλιά από μάκρυνση στο πρώτο δοκάρι από τον Πετρίς. Σε δεύτερο χρόνο και ο Γιαννιώτας. Ο Γκαρέ κατεβάζει. Κουαμέ με τη μία θα πετάξει στον Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτας, ο Κότσιρας. Δεν υπάρχει επαφή, λέει ο Τζίλος πάνω στο Γιαννιώτα. Θέλω εδώ τη δική σου βοήθεια, Μιχάλη.
2: Δεν μπορεί να έπεσε να λιποθύμησε.
0: Γιατί το δικό μου.
2: Δεν μπορεί να λιποθύμησε. Περίμενε, το δούμε.
0: Εγώ το βλέπω μεγάλη καθυστέρηση, οπότε δεν μπορώ να έχω.
2: Με την πρώτη ευκαιρία.
0: Λόγω, βεβαίως. Ναι, όντως δεν μπορεί να έπεσε τόσο εύκολα.
2: Κάποιο σαν τον πυροβόλησε κάποιο. Τρόπο
0: ο Γιαννιώτα, έτσι. Σνάιπερα, λε.
2: Ναι, δεν ξέρω. Κάνα από απέναντι, ξέρω εγώ, στην deathmatch. Θα δούμε τώρα. Θα τη δούμε τη φάση.
0: Διαμαρτύρεται πάντως ο Γιαννιώτα και ζητάει και κάρτα στον.
2: Δεν μα δείχνει την προηγούμενη φάση, τώρα θα τη δούμε.
0: Πάντως το παιχνίδι από ό,τι βλέπω θα συνεχιστεί κανονικά.
2: Στα χέρια πάνω δεν υπάρχει επαφή. Να δω κάτω.
0: Ωραία, δεν πάντως το παιχνίδι
2: ψηλά, ναι, δεν υπάρχει επαφή.
0: Δεν υπάρχει.
2: Αν υπάρχει επαφή στα πόδια που μας έφυγε, θα το δούμε. Άμα το δείξεις και πάλι.
3: Ή άμα το δείξει.
2: Ναι, το νομίζω.
3: Πάμε στον επόμενο.
0: Πάντως, αν δεν υπάρχει επαφή, είναι.
2: Έπεσε,
0: θα μπορούσε να βγει.
2: Ναι,
0: θα μάτι μπορούσε να. Θα μπορούσε να φύγει στην πλάτη να βγει απέναντι από τον Χατζη Εμμανουήλ.
2: Βιάστηκε εδώ ο Ράσης να κάνει τη μεγάλη για τον Πετρίς.
0: Λοιπόν, στο 80 Αστέρας Άρης 1-1, ο Μακέντα το 1-0 στο 60, ο Μωρός στο 68. Το 1-1 και το πλάγιο για τον Αστέρα. Η κατοχή για τον Αστέρα με τον Κότσιρα στην εκτέλεση από τα δεξιά. Εκτέλεσε το πλάγιο. Πήρε μπάλα Μπουζούκης. Ο Μπαρτόλο κόπηκε. Ο Γκαρέ κρατάει, ο Γκαρέ γυρίζει πίσω. Ο Τζίλος, γιατί η μπάλα κόντραρε σε αυτόν. Αλλά θα έπρεπε σε πρώτο χρόνο να σφυρίξει, να σταματήσει το παιχνίδι. Άφησε για 30 δεύτερα το μάτς να συνεχιστεί και μετά γύρισε το παιχνίδι πίσω. Λοιπόν, στο 80 ο Φαμπιάνο σηκώνει για το Μωρόν, ο Μπρόνσον πρώτου Ισπανού και πιο μακριά ο Σίλβα. Σε ένα χώρο που είναι ο Βέλιο, συγγνώμη, θα μπλοκάρει ο Τιάμ. Τιάμ παράλληλα στον Φαμπιάνο, αυτός θα πάει σε ακόμη ένα γέμισμα. Καλό, αλλά τελευταία στιγμή ο Μπρόνσον έκοψε. Και ο Χατζη Εμμανουήλ μπλόκαρε την μπάλα. Με τα χέρια τροφοδότησε το Λάσκαρη, αυτός δεξιά στον Κότσιρα, πίσω στον Μπρόνσον, ο Σουηδός.
2: Ο Κουαμέ σε ποιον κρίνιζε πάλι τώρα?
0: Θα σε γελάσω.
2: Εν τω μεταξύ μιλάει σε κάθε φάση. Δηλαδή
0: ναι,
2: ο Κουαμέ...
0: ναι, σε κάθε φάση.
3: Μουρμουρίζει.
2: Μουρμουρίζει, είναι σαν τις γιαγιάδες, είναι τρομερό αυτό.
3: Όλα του φταίνε.
2: Όλα του φταίνε.
0: Ο Πετρής, ο Μωρόν, να δούμε την προσπάθεια του Μωρόν. Δεν πέρασε η πάσα του για τον Κουαμέ. Πάλι μυριάζει, γιατί το παρατήρησα.
2: Ρε φίλε, δε, σε κάθε φάση δες.
0: Στο Μωρόν, ναι, ναι. Λοιπόν, να δούμε την προσπάθεια του Αστέρα, γιατί βγαίνει με αξιώσεις ο Μπαρτόλο. Η μπάλα out. Η μπάλα out, καλή στιγμή.
2: Πώς δεν τη σπάει.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει ανατροπή στον Μπαρτόλο, γιατί δείχνει να πονάει. Έχει πέσει στο έδαφος, διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι και μιλάει ο Τζίλος στο ΒΑΡ.
2: Πώς δεν τη σπάει ο Μπαρτόλο εκεί.
0: Κουμπαράκι. Ήταν κακή εκτέλεση, κακή απόφαση από τον Μπαρτόλο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι. Μιχάλη,
2: πιάνει το. Σφαδάζει τέλος πάντων.
0: Ναι, είναι πάνω. Είναι ο και ο Ράτσιτς τώρα πηγαίνει ο αρχηγός του Άρη. Να δει τι γίνεται ο Φαμπιάνο. Τον έχει βρει ο Βέλιο. Ποιο τον
2: βρήκε? Ο Βέλιο.
3: Τον έχει βρει ο Βέλιο και.
0: Γιατί είπε ο Βέλιο ότι δεν τον βρήκα.
2: Όχι, τον βρήκε.
0: Τον βρήκε με νόημα δηλαδή.
2: Τον βρήκε, ναι, με το
0: θέλω
2: αριστερό χέρι.
0: Τι λέει, στον Τζίλο.
2: Τον βρίσκει με το αριστερό χέρι, αλλά δεν ξέρω αν είναι η φάση τελειωμένη, αν θεωρείτε.
0: Θα συνεχιστεί το παιχνίδι, παιδιά, κανονικά. Έχει φύγει ο Τζίλος από, ναι, από τη μεγάλη περιοχή. Έχουμε αλλαγές για τον Αστέρα. Θα μου βοηθήσετε λίγο.
3: Βασικά γιατί... με τη φόρα που είχε ο Μπαρτόλο, πέφτει.
0: Με το νούμερο 27 βγαίνει ο Κότσιρας.
2: Και μπαίνει το 14.
0: Το 14 ο Τσίκο. Χουλιάν Τσίκο. Ο Αργεντίνος με ιταλικό διαβατήριο, Γιάννη.
3: Μάλιστα. Τσίκο. Άνε, σωστά.
0: Από ισπανική ομάδα ήρθε. Ναι, από, ναι, ισπανική ομάδα ήρθε.
3: Ξέχασα. Ναι. Κύριος Μπάκος, ο κύριος Καρμενάκης, ο κύριος Μπροβέος φέρνουν καραβιές από Αργεντινή.
2: Και μπαίνει ο Κατσάς και ο Κιτέρτσος. Ο Κιτέρτσος ήταν αυτός που έπαιζε φορ στον ΠΑΟΚ. Αυτός,
3: ναι,
2: ο Κιτέρτσος είναι.
3: Ναι, αυτός.
0: Ο Κιτέρτσος, ναι, και ο Κατσάς στο παιχνίδι. Ωραία.
2: Στη θέση του Έντερ Γκονζάλες ο Κιτέρτσος.
0: Ωραία. Και ο Κότσιρας εκτός. Στες το Τσίκο. Καλτσά σε ποιανού θέση μπήκε. Ένα λεπτάκι. Ωραία. Στη θέση του Παπακανέλου μπήκε ο Καλτσάς. Δεξί μπακ ο Καλτσάς αντί του Κότσιρα. Γκιτέρτσος και Τσίκο στο μάτς.
2: Δεξί μπακ του Καλτσά έβαλε.
0: Και έντερ. Όχι, δεξί, ναι, στα δεξιά. Με, ναι, τριάδα παίζει ο Αστέρας. Δεξιά όλη την πλευρά είναι ο Κόλτσας. Που έχει τώρα την κατοχή της μπάλας. Θα γεμίσει ο Πετρής, θα απομακρύνει. Όχι καλά, θα δώσει ύψος. Απλά στην μπάλα θα βγει όμως ο Βέλιο, θα καθαρίσει. Στο 84ο λεπτό 1-1 στην Τρίπολη Αστέρας Άρης. Προηγήθηκε με Μακέντα ο Αστέρας, ισοφάρισε με Μωρόν ο Άρης το 68. 8 λεπτά μετά το πρώτο γκολ του Μωρόν στη σεζόν. Στην πρώτη του συμμετοχή, δεν θυμάμαι τώρα, προσπαθώ να δω που, αν είχε μπει, Μιχάλη.
2: Έλα Γιώργο.
0: Αν είχε μπει. Έπεσες τι?
2: Όχι, ένα κουνούπι ήταν, όπως είχε πει και ένας παλιός
0: διευθυντής. Άσε φίλε.
2: Το σκότωσα.
3: Στη Χαλάστρα δεν είχε παίξει ο Μωρόν με την Αγίας Καρδίτσας.
2: Όχι.
0: Στη Χαλάστρα, ποια Χαλάστρα?
2: Στη Χαλάστρα.
3: Στην Ευκαρπία και λέω στη Χαλάστρα. Όχι, δεν είχε.
0: Όχι, στο κύπελο δεν είχε παίξει.
3: Άρα,
0: ένα λεπτάκι λίγο, ναι, να δω.
3: Το πρωτάθλημα να
0: δεν έχει θυμάμαι αν έπαιξε το πρωτάθλημα με τον Όφη, δεν έπαιξε με την ΑΕΚ, δεν έπαιξε. Με την Καλαμάτα έπαιξε. Καλά
3: θυμάμαι.
0: Και με την καρδίτσα είχε παίξει. Άντε.
2: Είχε βάλει και με την καρδίτσα.
3: Άσε, το θυμόμαστε εμείς, Γιώργο.
0: 15 λεπτά. Όχι, δεν το θυμόσουν, Γιάννη, είπες δεν έπαιξε. 15 λεπτά με την καρδίτσα ή 9 λεπτά,
3: Γιώργο,
0: με την καλαμάτα.
3: Ρώτησα, λέω με την καρδίτσα.
0: Είναι αυτό το έξυπνο, πότε δεν ξέρω.
3: Ναι. Α, μπράβο, το πιάσε, Γιώργο. Αλλά δικαιώθηκα. Συγγνώμη μια φορά.
2: Να είστε αγαπημένοι.
0: Με την καλαμάτα 9 λεπτά. Με την καρδίτσα 15. Πάμε. Συνεχίζουμε.
2: Στο 15 είμαστε.
0: Και η ουσία ότι σκόραρε ο Μωρόν.
2: Αυτό.
0: Και ισοφάρι στο σημερινό παιχνίδι με τον Ματάρ. Τια Ματάρ να κατεβάζει. Πολύ καλό παιχνίδι. Ο Σενεγαλέζος στο ντεμπούτο του. Τον ματιάξαμε γιατί έκανε λάθος. Λάθος πάσα, η μπάλα πίσω στον Χατζημανουήλ. Αυτός θα σηκώσει για τον Μπαρτόλο. Η μπάλα πλάγιο για τον Άρη. Από τα αριστερά αυτό το πλάγιο. Αλλαγή για τον Άριο Παπασαραφιανό στο παιχνίδι στη θέση του Χαρούπα. Του χρειαζόταν ο Χαρούπας. Ήθελε ανάσες, φαινόταν, είχε ξεμείνει από δυνάμεις. Φαινόταν σε κάτι ανεβάσματα, στις επιστροφές του. Ο Παπασαραφιανός στο παιχνίδι. Και αυτός είχε αγωνιστεί με την καρδίτσα.
2: Και θα πάει.
0: Ο Πετρής πάντως έρχεται αριστερά για να εκτελέσει το πλάγιο. Οπότε θα έρθει ο Πετρής αριστερά. Θα καλύψει τη θέση του Χαρούπα. Ο Βοριαζίδης δεξιά. Ή ο Παπασαραφιανός. Τώρα ο Βοριαζίδης πάντως είναι δεξιά. Θα το δούμε λίγο σε φάση άμυνας πώς θα είναι.
2: Το Παπασαραφιανός στα χαφ είναι εδώ.
0: Στα χαφ, ναι, αυτό λέω. Ο Βοριαζίδης δεξιά, ο Παπασαραφιανός με το Ράτσι στα χαφ.
2: Πέφτει ένα παίκτη στο αριστερό τη περιοχή.
0: Ο Γκαρέ είναι. Να δούμε τη φάση. Ο Αστέρας επικίνδυνα. Γκολ για τον Αστέρα, 2 offside. Offside στο 87. Είναι εκτεθειμένος ο Βέλιο, τα λέει με τον Φαμπιάνο εντωμεταξύ. Δεν υπήρχε η σωστή επικοινωνία, η σωστή κάλυψη. Γι' αυτό και τα είπανε μεταξύ τους ο Βέλιο με τον Φαμπιάνο, ότι θα έπρεπε να υπάρχει επικοινωνία. Θέλω να δεις ξανά τη φάση και εσύ Μιχάλη και Γιάννη. Να τη δείτε τη φάση λίγο. Ποια από τις δύο θα μου πεις?
2: Αρχικά το πέσιμο του Γκαρέ. Ότι στην επανάληψη της φάσης του γκολ δεν μπορούμε λόγω κάμερας να δούμε ακριβώς τι, από πού έχει φύγει, αν φύγει από κανένα σημείο.
3: Να δούμε το φάση του πέναλτι τώρα που...
0: Έχει προηγηθεί το πέσιμο του Γκαρέ. Δεν ξέρω
2: υπάρχει
0: αν υπάρχει
2: επαφή.
0: Στύπημα.
2: Ναι, υπάρχει.
0: Υπάρχει επαφή. Οπότε δεν έπρεπε να συνεχιστεί.
2: Υπάρχει
0: επαφή.
3: Κάτσε με γυρίσει τη φάση.
2: Πάει εδώ στο πέναλτι.
0: Το έχουμε δει.
3: Ναι. Μπάλα δεν βρίσκει πάντως ο αμυντικός του Αστέρα. Δεν βλέπω να βρίσκει μπάλα. Δεν αλλάζει πορεία. Άμα βρίσκει, θα αλλάζει πορεία. Οι αλλαγές σε Γιώργο του Άρη με τους πιτσιρικάδες, εντάξει, ναι.
0: Τι εννοεί?
3: Δύο ξεκίνησαν, δύο συνεχίζουν.
0: Δύο Βοριαζίδης και Παπασαραφιανός.
3: Α, εντάξει, γιατί ο Αστέρας. Ναι, γιατί ο Αστέρας είναι μια ομάδα που συνήθως πηγαίνει στα δικαστήρια. Γι' αυτό λέω.
0: Λοιπόν.
3: Εγώ βλέπω.
0: Τα κερδίζει κιόλας.
3: Έτσι πως το βλέπω. Ναι, τα κερδίζει, είναι δυνατός. Εγώ βλέπω. Πέναλτι να δει.
0: Περιμένουμε το VAR για να εξεταστεί το πέναλτι.
3: Είναι εντός περιοχής. Ω, πέναλτι.
2: Είναι πέναλτι. Υπάρχει επαφή. Τι. Δεν πάει να μην το δώσει. Δεν μπορεί να μην το δώσει. Καλτσάσε και με Ράτσιτς. Τα λένε ο Γκουλιάς Ανάστατος.
0: Ο Ράτσιτς, ο Γιαννιώτας. Λέει χαρακτηριστικά ότι έχει σηκωθεί το πόδι, ότι υπάρχει καθαρό πέναλτι στον Γκαρέ. Αυτό λέει στον Καλτσά ο Γιαννιώτας. Δεν συμφωνεί ο Καλτσάς. Περιμένουμε την απόφαση.
2: Θα τον στείλει να το δει, δεν μπορεί να μην το στείλει.
0: Το είδα και εγώ, ναι, τώρα βλέπω το replay. Ο Σίλβα μόνο πόδι βρίσκει. Δεν έχει βρει καθόλου μπάλα.
3: Άμα βρίσκει μπάλα, θα αλλάζει και πορεία.
0: Αυτό λέει και ο Γρηγορίου και ο Γκουγκουλιάς. Στον τέταρτο, ότι υπάρχει πέναλτι, υπάρχει παράβαση. Η φάση συνεχίστηκε, να θυμίσουμε, για όσους τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο τους, υπάρχει η παράβαση πάνω στον Γκαρέ, το πέναλτι, το οποίο εξετάζεται τώρα από το κουμπαράκι στο VAR. Συνεχίζεται η φάση χωρίς να δοθεί παράβαση. Ο Αστέρας σκοράρει, ακυρώνεται ο offside, οπότε περιμένουμε την απόφαση.
3: Ο κουμπαράκι είναι στο VAR.
0: Ναι.
3: Όχι, δεν στον Ιακλή, ο
0: κουμπαράκι και Παπαπέτρου.
3: Γιατί το στέλνουν, α πάει να το δει.
2: Ωραία, λογικά τον λέει, έλα θα ξεφτυλιστούμε τον λέει. Πάνε δέστε.
0: Δεν δίνει πέναλτι, δίνει offside. Απίστευτο. Δηλαδή εξέταζαν το αν υπάρχει offside. Δεν δίνει πέναλτι, δεν βλέπει τη φάση δηλαδή. Αρχικά από πού ξεκινάει η φάση και τον γκολ του Αστέρα. δεν το εξετάζουν αυτό από πού ξεκινάει η φάση.
2: Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Πώς δεν το δίνει αυτό τώρα, περιμένει.
0: Offside έδωσε ρε φίλε. Λέει ότι ακυρώνει
2: ναι,
0: τον
2: κόλπο. Το κατάλαβα.
0: Όχι, ναι, το ξέρω ότι το κατάλαβες, αλλά δεν γίνεται. Εμείς δεν καταλάβαμε.
3: Ούτε θα καταλάβεις.
0: Το τι εξετάζει. Ναι, δεν θα καταλάβεις. Δηλαδή περιμένεις να εξετάσεις τη φάση γιατί υπάρχει κλωτσιά στο πόδι του Γκαρέ μέσα στην περιοχή.
3: Στην αρχή της φάσης.
0: Στην αρχή της φάσης. Από εκεί ξεκινάει η φάση, η μετάβαση του Εστέρα στην επίθεση. Το γκολ που πετυχαίνει με τον Ρικαρντίνιο, το οποίο είναι offside και ακυρώνεται, αλλά η φάση ξεκινάει από πέναλτι που δεν δίνεται στον Άρη. Τι να πω. Στο 90 λεπτό είμαστε στην Τρίπολη. Αστέρας Άρης 1-1. Μακέντα το 1-0 στο 60, Μωρόν στο 68. Δεν υπήρχε ούτε πέναλτι ούτε γκολ στην προηγούμενη φάση. Συνεχίζεται το παιχνίδι πάντως κανονικά. Ο Γιαννιώτας έχει κατοχή.
2: 4 λεπτά, Γιώργο.
0: Ο Κουαμέ κοντά στην φάση θα πάρει μπάλα. 4 λοιπόν τα λεπτά, όπως μας ενημέρωσε και ο Μιχάλης, για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Αστέρας Άρης 1-1. Φάουλ υπέρ του Άρη μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής σε πλάγια θέση, πλάγια δεξιά.
3: Μπαράκι το Σάββατο, βλέπω το ρούχο. Ανασαλικό.
2: Η κίτρινη κάρτα που δίνει στον πάγκο ο Τζίλος.
0: Ναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι στον πάγκο.
2: Ο στο Μέντες έχει δώσει. Σύμφωνα με την τηλεόραση του Sky δίνει κάρτα στο Μέντες, αλλά δεν ξέρω αν είναι στον Μέντες.
3: Σωστή,
2: κανονικά ναι. Είναι η κάρτα στον Μέντες γιατί τώρα έχει πάρει αγκαλιά τον Κουαμέ.
0: Φάση είναι απέναντι. τώρα δίνει στον πάγκο κίτρινη ναι. Κάρτα σε παίκτη που είναι στον πάγκο. Ναι, η πρώτη κίτρινη στον Μέντες και η δεύτερη στον πάγκο τα Αστέρα. Έχουμε μπει στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. 1-1 το σκορ στην Τρίπολη. 0-0 το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Προηγήθηκε στο δεύτερο στο 60 με Μακέντο Αστέρα. Σοφάρισε με Μωρόν στο 68 ο Άρης. Ο Γκαρέ έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Αστέρα σε πλάγια θέση, πλάγια δεξιά. Γκαρέ στην εκτέλεση στη γραμμή της μεγάλης περιοχής στα όρια. Οι παίκτες εκτελείται, η μπάλα παίρνει ύψος από μια κεφαλιά του Μπρόνσον. Θα μπλοκάρει και θα καθαρίσει τη φάση ο Χατζη Εμμανουήλ. Χατζη Εμμανουήλ θα επαναφέρει. Περιμένουμε από τον Χατζη Εμμανουήλ να επαναφέρει. Αυτό κάνει τώρα ο 27χρονος τερματοφύλακας του Αστέρα. Ο Ράτσιτς μια κεφαλιά. Ο Γιαννιώτας η μπάλα πάνω στον Καλτσά. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Γιαννιώτας πλάγιο για τον Αστέρα, έχει βγει η μπάλα. Ο Καλτσάς θα το εκτελέσει από τα δεξιά.
2: Δεν μπορεί τώρα.
0: Α, φάουλ είναι.
2: Δεν μπορεί το πλάγιο. Σε λεπτό. Δηλαδή όλο σκέφτεσαι τη φάση και λες δεν μπορεί. Δεν είναι η πρώτη βέβαια ούτε τελευταία, αλλά δεν μπορεί αυτό το πράγμα να μην το δίνει.
0: Μα υπάρχει ξεκάθαρο χτύπημα, δεν βρίσκει ούτε την ακουμπάει την μπάλα. Μόνο το πόδι του Γκαρέκλωτσάι εντός περιοχής. Στη φάση, σωστά ακυρώνεται βέβαια το goal για offside, αλλά στο ξεκίνημα της φάσης υπάρχει πέναλτι. Οπότε γυρνάς πίσω τη φάση και δίνεις πέναλτι.
2: 3 λεπτά συμπληρωμένα, τελευταίο λεπτό.
0: Ο Φαμπιάνο, τελευταίο λεπτό. Κακό το γέμισμα του Φαμπιάνο. Κακή μεταβίβαση. Ο Μπαρτόλο δεν ήταν καλή κάθετη που πήγε να περάσει για τον Γκιτέρσο. Γκιτέρσος έκανε την κίνηση, δυνατή όμως η κάθετη. Ο Βέλιο θα δώσει συνέχεια. Τελευταία λεπτά στην Τρίπολη, Αστέρας Άρης 1-1. Με το Βέλιο να σηκώνει. Η κόντρα, ο Γκαρέ κατέβασε, ο Παπασαραφιανός ανεβαίνει από τα δεξιά, ο Γκαρέ κρατάει, η φάουλ, φάουλ υπέρ του Αστέρα, απίστευτο. Έδωσε επιθετικό φάουλ υπέρ του Αστέρα και κίτρινη κάρτα στον Γκαρέ. Με τόση ευκολία, μακάρι να έδινε με τόση ευκολία και το χτύπημα, την παράβαση που υπάρχει στο χτύπημα πάνω στον Γκαρέ, το πέναλτι.
2: Έχει και ψιλομανούρα, έχει.
0: Που υπάρχει, ναι, ο Τζίλος.
2: Κοίταξε, ο Γκαρέ στη φάση απλώνει το χέρι, αλλά δεν τον βρίσκει στο πρόσωπο γεμάτα. Φεύγοντα ο Γκαρέ.
0: Εντάξει.
2: Ναι, σωστό αυτό που είπε πριν για, το, για τη φάση του πέναλτι, είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, μακάρι με τόση ευκολία και... να ψηφίριζε και την παράβαση εκεί.
2: Εδώ απλώνει το χέρι. Δηλαδή. Βγήκε η Αργεντινή από μέσα του.
3: Παρέδε.
2: Τα έχουν αυτά οι Αργεντινοί. Στο φεύγα, πάρε και με για το σπίτι.
0: Τέλο αγώνα στην Τρίπολη. Τέλο αγώνα στην Τρίπολη. Ο Άρης νομίζω έχει κάθε λόγο να διαμαρτύρεται έντονα για την φάση. Στο, για τη φάση στο, στην κλωτσιά του Γκαρέ υπάρχει καθαρό πέναλτι. Δεν ξέρω τι είδανε ο Κουμπαράκης και ο Παπαπέτρου στο ΒΑΡ και είπαν στον Τζίλο να συνεχίσει το παιχνίδι, να κυρωθεί σωστά τον γκολ του Αστέρα, αλλά έχει προηγηθεί καθαρό πέναλτι, καθαρό χτύπημα πάνω στον Γκαρέ σε μια φάση που έγινε στο 88 λεπτό, αν θυμάμαι καλά παιδιά. Στο 60 ο Μακέντα το 1-0 για τον Αστέρα, στο 68 η Σοφάρης Ομορών πέτυχε το πρώτο του γκολ στην φετινή σεζόν. 1-1 με ισοπαλία ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους οι δύο ομάδες στην, στο κύπελο Ελλάδα, στη League Phase του κυπέλου.
2: Ερώτηση.
0: Αυτά για την...
2: Ναι, ερώτηση μου, πριν να αποδεσμεύσουμε. Για συνέντευξη τύπου να περιμένουμε, θα υπάρχει...
0: Περιμένετε, ναι.
2: Θα έχουμε σύνδεση, ωραία, θα επικοινωνήσουμε ναι, ναι. Και πάλι. Θα δούμε αν έχουμε φλάς με κάποιον από τους δύο προπονητές.
0: Έτσι, πάρτε ένα πρώτο σχόλιο από, το, από τους δύο προπονητές και επανερχόμαστε εμείς για τη συνέντευξη τύπου.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Παίρνω το μικρόφωνο λίγο εδώ. Εδώ στο στούντιο του Μετρόπολης 95,5.
3: Τι κρατάς και τι πετάς.
2: Τι κρατάω, Ναπολέον. Φίλε, δεν μπορεί να μην σταθείς τώρα σε αυτή τη φάση. Εντάξει, αρχικά είναι ένα, ναι, πεταμένο,
3: επίπεδο,
2: ένα πεταμένο πρώτο ημίχρονο. Μια κατάσταση πάρα πολύ κακή. Τα πρώτα 45 λεπτά, για να είμαστε σωστοί. Στο δεύτερο ημίχρονο τρώει τον γκολ. Τον κάνει...
3: Στην πρώτη τελική του Αστέρα.
2: Ναι, τον κάνει, τον παίρνει παραμάζωμα εκεί ο Μακέτα το Σουτάλο.
3: Εσύ, ο Σουτάλο δεν κοιτάει καν την μπάλα.
2: Και πάει μπάλα. Με το που μπαίνει ο Μωρόν, το κολλάει.
3: Σταθετικά.
2: Σταθετικά, ρε φίλε. Κερδίζει ένα παίχτη τον οποίο τον έχει παραγωνισμένο.
3: Ωραία, τον
2: παραγωνισμένο τον έχει. Ναι. Δηλαδή είναι και κομμάτι έμπνευση. Γιατί και να μην πάει μέσα, ένα πόδι, αν βρει έτσι όπω το κάνει το Σουτ, δημιουργούνται συνθήκε και πιθανότητε.
3: Ναι.
2: Και τελειώνει σε αυτή τη φάση. Δηλαδή. Πολύ κακή εικόνα από Ράφα Μύρ. Πολύ κακή εικόνα. Εμένα δεν μου άρεσε το Κουαμέ. Το Ράσιτς ενδεχομένως το 90 λεπτό που τον άφησε όλο μέσα. Δεν ξέρω τώρα μέσα σε τρεις μέρες που έχει να παίξει και στην Τούμπα για να παίξει ο Ράσιτς πώς θα είναι τα πράγματα. Γιατί παίζει ρόλο αυτό για τους κυτρινόμαυρους. Ο Ράσιτς είναι βαρόμετρο στην εικόνα του Άρη. Δηλαδή έπαιξε Πέμπτη, θα παίξει και Κυριακή. Θα μου πει αυτή είναι η δουλειά του. Οκ. Okay. 1-1 δεν είναι το καλύτερο ξεκίνημα για τους κεντρόμαυρους. Δεν είναι το καλύτερο ξεκίνημα σίγουρα. Δεν είχαν αυτό όλοι στο μυαλό τους. Το πεταμένο πρώτο ημίχρονο κρατάω. Την πανεμφάνιση του ότι φώναξε παρόν ο Μωρόν. Και φυσικά την περίπτωση του πέναλ, το οποίο ακόμα δεν έχουμε καταλάβει γιατί δεν τον στέλνει να το δει. Βρίσκει πόδι. Δεν είναι ότι στο τέλος της ημέρας έχουμε συμφωνήσει και έχουμε γίνει γραφική ότι δεν υπάρχει κανένας ποδοσφαιρικός δόμος ο οποίος να λέει ότι όταν δεν είσαι καλός στο πρώτο ημίχρονο δεν θα σε δώσει μια βούλα που την δικαιούσε. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν βλέπω να γίνεται flash interview. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε τόσο λίγο.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
5: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
6: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
12: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
13: Να αποζημιώνει άμεσα.
12: Άλλο.
13: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
12: Άλλο.
13: Να έχει λογικές τιμές.
12: Άλλο.
13: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
12: Άλλο.
13: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
12: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
14: Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
17: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
18: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
18: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
17: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
19: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
20: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
21: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
22: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
23: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
24: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
23: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
24: Για ποιο αυτοκίνητο?
23: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
27: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
28: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
0: Λίγο μετά τις 7.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε

0: την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
2: Επόμενος.
3: Ναι, ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
10: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
13: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
14: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή.

0: Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Εδώ. Μετρόπολης 95,5. Γίνεται ακόμα μεγάλος δώρος με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η Γεωργία Μαυρουδή εδώ τη βλέπω στο Sky, εξαιρετική συνάδελφος. Φαίνεται ότι έχει διάθεση να ενημερώσει τον κόσμο. Λοιπόν,
1: ναι, υπάρχει και το δώρος, γίνεται πολύ σε αγωνιστικό βέβαια επίπεδο, και για την απόλυση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που ψιλοαναμενόμενη ήταν με αυτά τα
0: σωστό,
1: οποία έχουν προηγηθεί.
0: Σωστό.
1: Και από ό,τι λένε και διαβάζω, Μιχάλη, σε ισπανικά ιδιοσιογραφικά δίκτυα, αλλά πιο πολύ παρασκηνιακό είναι, ακούγεται, ο Μεντιλίμπαρ φεύγει από τον Ολυμπιακό νομίζω πετυχημένος. Με απόλυτα, με κατάκτηση Conference League, πρώτη ομάδα ελληνική που κατακτά Ευρωπαϊκό.
0: Η μεγαλύτερη επιτυχία, ναι, στη διασυλλογική ομάδα.
1: Μπράβο, τίτλους και όπως λένε και με 3 εκατομμύρια ως αποζημίωση.
0: Άσχημα.
1: Mm-hmm. Μια χαρά.
0: 3 εκατομμυριάρες ημερές. Και πήρε το προπονητή της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ωραία μορφή αυτός.
1: Ο οποίος θα συναντήσει και τον Ελουστόντο.
0: Ναι, βέβαια. Όχι, όχι, ωραία μορφή. Ο συγκεκριμένος. Να δώσουμε την καλησπέρα στο φίλο του Θωμά. Παίζετε καλησπέρα από εξωτική Ναό Αμαθίας. Τώρα μπήκα γιατί είχα οδοντίατρο.
1: Όπως μπήκες θα βγεις.
0: Σταμάτα ρε τον άνθρωπο που χτύπα ξύλο. Λοιπόν, καλή δύναμη. Ο φίλος ο Πλάτωνας. Εγώ κρατάω ότι έδειξε τη φανέλα μωρών προς τον Πάγκο, ο πιο ποιοτικός φορ που έχουμε, και εμείς τους βάζουμε όλους τους άλλους που προσωπικά τους θεωρώ δευτεροτρίτους. Πόσο δίκιο έχεις από εδώ. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
1: Πάντως η αρχικός προσαγωγή των γιατρών μετατράπηκε σε σύλληψη από ό,τι διαβάζω. Πριν από λίγο έγινε γνωστό όσον αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ότι η ασφάλεια Αθηνών προχώρησε σε σύλληψη των γιατρών Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η δικογραφία αφορά θανατηφόρα έκθεση σε βάρος των δύο συλληφθέντων, λέει, μετά από έρευνες σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι. Και υπήρξε και το θέμα της νεκροψίας νεκροτομής για να γίνουν γνωστά τα ακριβή αίτια θανάτου του τραγουδιστή, η οποία όπως όλα δείχνουν θα διενεργηθεί, λέει, αύριο παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας.
0: Εντάξει, είναι ασχημό και περιμένει ο κόσμος να μάθει γενικά, την εξέλιξη του πράγματος. Περιμένω να έχουμε και τον Γιώργο Στράτζελ εντός ολίγου. Έχουμε ενημερώσει να μπορέσουν να τον καλέσουν. Ωραία, ο Θανάσης Πολίτης είναι με το δάχτυλο στην σκανδάλη, για να μπορέσουμε να τον έχουμε τόσο λίγο, να μας μεταφέρει και τα λόγια των προπονητών. Αν μπορείς, Θανάση, και εσύ κάνε ένα τέτοιο τη Μαρία τη Λαύρου, να μπορέσουμε να τον... Ωραία, πάμε στον κύριο Στράτζελ κατευθείαν.
5: Έτσι λοιπόν, προτιμήσαμε να υπάρξουν αρκετές αλλαγές, να μείνουν κάποια παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Και εν κατακλείδη, έτσι να το πω, να υπάρξουν αυτές οι αλλαγές για να μπορέσουμε να πάρουμε σήμερα, εννοείται θέλαμε να πάρουμε 3 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά, έχω την εντύπωση ότι έγινε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι. Για να μην πω κάποιο παιχνίδι, θα πω μέτριο. Και από τις δύο ομάδες δεν υπήρξαν πολλές ευκαιρίες. Ευτυχώς ο αντίπαλος να προηγηθεί, καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Πρέπει να ξαναδούμε, αλλά αυτό που είδα εγώ στον Πάγκο, νομίζω ότι μπορεί, όχι μπορεί, για μένα. Γιατί μόνο για μένα υπήρχε και πέναλτι στη φάση του Γκαρέ. Παρ' όλα αυτά, Νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα, η ισοπαλία. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο παρά να κρατήσουμε αυτόν τον βαθμό. Θα θέλαμε τους τρεις και συνεχίζουμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια και να είμαστε στη φάση του sleep phase εκεί πέρα που θέλουμε. Έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι και είναι και σύντομο μετά από 3-4 ώρα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Οπότε το μυαλό μας ήδη έχει πάει στο συγκεκριμένο παιχνίδι της Κυριακής. Να ευχηθώ στην ομάδα του Αστέρα ότι το καλύτερο θα συναντηθούμε εννοείται και στο πρωτάθλημα.
6: Αυτά. Πώς, αν και να έτσι ο Άρης... Αν και να έρθει ο Άρης μετά από την ομάδα στο να μας πει λίγο την κοινωνική του Μύρ, έτσι όπως ήταν πάνω, ήταν φέτος, και και εντάξει, δεν είναι ψήμα υποχρεωτική, πάνω σε θα μου πάρει τα λιγορήθια θετά με, μετά την ψήμα του Παρτώλου μου και νοήθατε μας πείτε και εσείς με την συνάδωση και κότα τα αρκετά κάτω.
5: Καταρχήν, σε αναφορά του Φαρούπα, νομίζω ότι ήταν εξαιρετική εμφάνιση του, δική μου άποψη. Σε αναφορά την τοποθέτηση του Μύρ σαν αριστερό γουίνγκερ, αυτή είναι η θέση για την οποία ο ποδοσφαιριστής αυτή τη θέση σε κατηδίαν συζητήσεις που είχα από την αρχή μέχρι και αυτή τη βδομάδα μου τόνισε ότι μπορεί να δώσει το καλύτερο του εαυτό. Εννοείται ότι όταν ένα τέτοιο παιδί με αυτές τις παραστάσεις και με αυτό το βιογραφικό σου λέει ότι αυτή είναι η θέση με την οποία αισθάνομαι πάρα πολύ καλά και μπορώ να αποδώσω, εννοείται ότι θα πρέπει να τον χρησιμοποιήσω εκεί πέρα που αποκτήθηκε και μας είπε, μου είπε ότι έχει παίξει τον έχω δει και εγώ αγωνιζόμενο σαν αριστερό γκουίνγκερ. Παρ' όλα αυτά δεν ήσα ξενήθη το τοποθέτησή του εκεί γιατί η κύρια θέση του μου είπε ότι είναι εκεί. Από εκεί και πέρα για μένα είναι και σαν δεύτερος επιθετικός. Το τόνισε και αυτό.
6: Πώς κάνα σχόλιο και για τον Μόρο, ο οποίος πήγε στο παιχνίδι, έβαλε ένα ωραίο γκολ και μία αποφή. Έτσι είναι ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο κεφάλαιο, ο Μόρο για τον Μόρο.
5: Μόρο, ναι. Δεν έχω να πω κάτι εγώ για τον Μόρο, με την έννοια ότι... Παιδί μου πάντα...
6: Στο πλάνο σου περισσότερο...
5: Πάντα είναι ειλικρινής. Όταν μιλάω για οποιοδήποτε θέμα και οποιοδήποτε ζήτημα, ο Λορέν τις τελευταίες 10-15 μέρες κάνει μια διαφορετική προσπάθεια στην προπόνηση, για να είμαι δίκαιος. Γι' αυτό το λόγο αρχίζει και παίρνει και ο χρόνος συμμετοχής. Από εκεί πέρα αυτό που θέλω και θέλουμε από τον Λορέν είναι να αυξήσει αυτό το χρόνο συμμετοχής στις εντάσεις που πρέπει να έχουμε. Και όσον αφορά την αξία και την ποιότητα του Λορέν, νομίζω είναι αδιαμφισβήτητη, δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Εννοείται ότι περιμένω από τον Λορέν αυτό που μόλις τώρα είπα και είμαι γενικά αισιόδοξος ότι ο Λορέν θα ξαναβρει αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε τι έχει κάνει στα χρόνια που είναι στον Άρη. Όχι απλά να το ξαναβρει, θέλουμε να το βρει και πάρα πολύ σύντομα. Νομίζω ότι έχει και αυτό στη διάθεση να το κάνει αυτό. Και το σημερινό γκολ είναι ένα καλό δυνάψιμα για αυτό.
6: Πώς θα είναι το και την άμυνα και απόκριση τότε. Σήμερα η ομάδα επικοινώνησε την προφορική συμφωνία με τον Σκοτσέζε Στόπερ και τον Σούπερ. Είδαμε όμως και το Ματάσι. Νομίζω είναι στην διακυβέρνηση, θέλω από τη δική συνάδωση προφανώς. Εάν ξανασκέφτες, μήπως έπρεπε να του είχατε δώσει την νωρίτερη ευκαιρία στον νεαρό της ηλικίας. Θα σας είχε σταματήσει νωρίτερα.
5: Όχι, όχι. Για το Ματάρ, νομίζω ότι είχα εκφραστεί εκτός μικροφόνου την άποψή μου ότι η ομάδα ψάχνει εναγωνίως κεντρικό αμυντικό και είπα ότι εκτός από τον Φαμπιάνο, τον Σούταλο που αποκτήθηκε, ο Γένσεν που ξεκίνησε από πέρυσι να παίζει σε αυτή τη θέση, έχουμε και ένα παιδί το οποίο είναι 17 χρονών, αλλά το πρόβλημα είναι ότι πιάνει θέση ξένου. Άρα λοιπόν για να μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο παιδί, να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε, σημαίνει ότι ένας από τους ξένους μας θα πρέπει να είναι σε αποστολή. Καταλαβαίνετε και γνωρίζετε εσείς ποιοι είναι οι ξένοι που έχει ο Άρης σαν πρώτης επιλογής. Εκτός τούτου όμως, το σημαντικότερο, ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο δεν έχει συμμετάσχει μέχρι τώρα στα παιχνίδια ο Ματάρης είναι γιατί ήταν τραυματίας. Στο παιχνίδι, σαν φιλικό παιχνίδι, έπαθε σύνδεσμο γονάτου, μεσοπλάγιο, και έμεινε πάνω από ένα μήνα αυτός. Άρα γι' αυτό δεν τον βλέπατε τόσο καιρό και γι' αυτό δεν ήταν ενεργός. Εμείς το ξέρουμε το ποδοσφαίριστη. Όχι απλά το ξέρουμε, είναι ένα παιδί το οποίο στα επόμενα χρόνια είναι δεδομένο ότι θα κάνει μια πολύ σπουδαία καριέρα. Για το Σκοτσέζο είναι ένας ποδοσφαίριστης που έχετε τη Ρέιζες, ένας ποδοσφαίριστης με παραστάσεις στην εθνική ομάδα με τόσες συμμετοχές. Δεν το συζητάω ότι χρειαζόμασταν και άλλο κεντρικό αμυντικό. Γιατί μόλις τώρα αναφέραμε τα θέματα της θέσης των ξένων. Άρα λοιπόν είναι ένας ποδοσφαιριστής, γιατί για να πας με δύο κεντρικούς αμυντικούς μέχρι τον Ιανουάριο ήταν δύσκολο. Και σε συζήτηση που είχα και αυτή την εβδομάδα με τη διοίκηση, εννοείται ότι έπρεπε να αποκτηθεί άλλος ένας κεντρικός αμυντικός και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος ότι αυτό έγινε άμεσα πράξη. Ευχαριστώ πολύ.
7: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Πολύ καθαρά, Γιώργο.
7: Τέλεια. Πολύ ωραία. Ακούστηκαν οι δηλώσεις.
0: Ακούστηκαν σχολεία σχεδόν τα πάντα και για Ματάρ και για Σούταρ και για Μωρόν.
7: Και για το Μύρ είπε ότι τον,
0: ότι τις περισσότερες θέσεις του λέει τις φορές ήρθε σαν αριστερό εξτρέμ.
7: Μέσα στις συζητήσεις που έγιναν μέσα στην εβδομάδα μετά την ήττα από την ΑΕΚ, αυτό το βαρύ 5-0, έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις στη διάρκεια των προηγούμενων ημερών. Είχε πολλά τέταρτα το Μιχάλη Γρηγορίου, ένα από αυτά ήταν και ο Μύρ και γι' αυτό είπε κιόλας και αποκάλυψε προπονητής του Άρη πριν από λίγο που ακούσαμε στη συνέντευξη τύπου. Ότι στη συζήτηση που έκανε με τον Μύρη του είπε ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ότι και στα αριστερά αισθάνεται καλύτερα, έχει παίξει και σε αυτή τη θέση, γι' αυτό και το δοκιμάζει.
0: Μισό ένα δευτερόλεπτο μόνο. Είπε για την ακρίβεια, δεν ένα δευτερόλεπτο, ότι αυτή είναι η θέση του Γρηγορίου. Είπε δηλαδή τώρα ότι όταν ήρθε ο Μύρη στον Άρη, ναι, είχαμε συζητήσει και είπε ότι η θέση μου είναι αριστερό εξτρέμ. Εκεί αισθάνομαι ακριβώς καλύτερα να παίζω, ότι και αυτό ήταν και η θέση που αποκτήθηκε, η οποία αποκτήθηκα.
7: Ναι, όχι. Και είπε ότι στο πλάνο μας είναι και για δεύτερος επιθετικός.
0: Για πολύ σωστά.
7: Αλλά
0: και για
7: αποκτήθηκε
0: επιθετικός
7: και για αριστερό εκτρέμ.
0: Ναι.
7: Στις κουβέντες που έγιναν μέσα στην εβδομάδα, θέλω να πω ότι το επανέλαβαν οι δύο πλευρές, δηλαδή και ο προπονητής με τον ποδοσφαιριστή. Και η λογική λέει ότι από εδώ και πέρα θα βλέπουμε περισσότερο το Μύρη σε αυτή τη θέση. Και γιατί το λέω αυτό, Μιχάλη? Γιατί το έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Όταν μπαίνει ο Παλάσσος αριστερά, δεν έχει καμία σχέση η απόδοση του Παλάσσος όταν παίζει δεξιά. Τον έχουμε δει στο πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, με τον Λεβαδιακό, στα δεξιά ήταν πιο αποδοτικός ο Παλάσσιος. Ο Γκαρέ παίζει δεξιά, ο Γιαννιώτας επίσης παίζει και αριστερά, αλλά δεξιά τον έχουμε συνηθίσει, οπότε ο Άρης θέλει και εκεί μία σταθερά. Και ο Μύρ ενδεχομένως να είναι αυτή η σταθερά. Δεν θα τον κρίνω από το σημερινό παιχνίδι.
0: Εντάξει,
7: μόνο,
0: όχι, άμα, άμα τον κρίνουμε από αυτό το παιχνίδι,
7: το
0: ήταν πολύ κακό.
7: Δηλαδή
0: ναι,
7: είναι το δίδυμο Χαρούπας Μύρ. Ναι. Προφανώς όμως περιμένουμε από τη στιγμή που το επικοινώνησε και ο προπονητής και ο ποδοσφαιριστής να το δούμε περισσότερο σε αυτή τη θέση του Μύρ. Και να δούμε αν μπορεί να βοηθήσει και ο ίδιος περισσότερο σε αυτή τη θέση.
0: Σωστό. Και εν πάση περιπτώσει να δούμε αν θα δικαιωθούν για το κομμάτι του αριστερού εξτρέμου. Δηλαδή, είναι πλέον ξεκάθαρο με τις δηλώσεις του Γρηγορίου ότι εμείς θα το περιμένουμε βάσει των όσων ακούσαμε ένα 90% αριστερό εξτρέμου, άντε όχι 90%, 80% αριστερό εξτρέμου και 20% δεύτερο φόρ. Αυτό.
7: 75-25, 80-20, όπως θέλει ο καθένας βγάζει το ποσοστό.
0: Ναι, μαζί σου. Πάντως 50-50 δεν θα είναι. Αυτό εννοώ ότι έδειξε από τη σιγουριά του Γρηγορίου.
7: Και για τον Μωρόν ήταν πολύ καλή τοποθέτηση. Γιατί,
0: ότι έχει δείξει τις τελευταίες 15 μέρες.
7: Έχει δείξει τις τελευταίες προπονήσεις. Αυτό το οποίο λέγαμε, το είπαμε και στη διάρκεια της μετάδοσης μαζί, ότι δώσε το πάτημα και εσύ, δε Μωρόν. Κατάλαβες. Να το πω έτσι απλά. Γιατί τον είδα ξανά, τον έζησα και στην προετοιμασία. Δώσε το πάτημα, ότι προσπαθείς. Είσαι ο Μωρόν. το 40 γκολ στον Άρη. Και μακάρι το σημερινό γκολ, η σημερινή συμμετοχή να είναι η αρχή για να ξαναμπεί δυνατά στην κουβέντα ο Μωρόν. Και περιμένω να δώσει επίσημο παιχνίδι πρωταθλήματος, να σου πω την αλήθεια, Μιχάλη, το Μανού Γκαρθία Μωρόν. Αυτό το δίδυμο στην επίθεση.
0: Βέβαια. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουν και οι φίλοι του Άρη, να πούμε την αλήθεια. Σε κάτι που στέκομαι είναι ότι συζήτησε, λέει, ο Γρηγορίου με τη διοίκηση και είπε ότι θέλω στόπερ και ήρθε άμεσα, ναι, άμεσα σε σχέση με αυτή την εβδομάδα, γιατί και ο ίδιος ήταν ο άνθρωπος.
7: Κοίταξε, εννοείται, μα και ο ίδιος το τόνιζε. Το τονίζαμε και το επισημαίναμε ότι ο Άρης θέλει και άλλο στόπερ.
0: Ναι, ναι, και φαίνεται ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε με γεμάτη ομάδα, χρονιά όσο ήταν.
7: Δεν μπορεί μια ομάδα σαν τον Άρη που θέλει να είναι ανταγωνιστική τη φετινή σεζόν να βασίζεται στο Γένσεν.
0: Δεν γίνεται, όχι.
7: Δεν έχει ποδοσφαιρική λογική. Όχι ότι το παιδί δεν ανταποκρίνεται.
0: Δεν είναι λογικό.
7: Αλλά
0: αυτό.
7: Δεν έχει ποδοσφαιρική λογική.
0: Έτσι ακριβώς. Σωστά.
7: Και δεν έπρεπε ο Άρης να περιμένει να εμφανιστεί το πρόβλημα, βλέπε Φαμπιάνο, για να κινηθεί νωρίτερα.
0: Έτσι.
7: Για να καλύψει αυτό το κενό.
0: Και μάλιστα στάθηκε και στο πέναλτι. Το είπε ο άνθρωπος, ότι από ό,τι είδα εγώ από τον πάγκο ήταν πέναλτι.
7: Ακριβώς.
0: Μέτριο ποιοτικά λέει παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.
7: Ήταν ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι.
0: Η αλήθεια είναι, δεν σου κρύβω, ότι θα ήθελα να είναι λίγο πιο αυστηρός για το πρώτο ημίχρονο του ίδιου του Άρη, που νομίζω όλοι είδαμε ότι δεν ήταν αυτός που θα ήθελε και ο Γρηγορίου. Απλά βλέποντας και ότι έρχεται το ντέρμπι, νομίζω ότι κράτησε λίγο χαμηλούς τόνους, γιατί είπε ότι ήδη το μυαλό μας είναι στο παιχνίδι της Κυριακής.
7: Ναι,
0: και σωστά, δίκαιο είναι αυτό, ας πούμε. Εντάξει, αυτά δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
7: Αν έχουμε κάτι από το αποδυτήρια, κάποια δήλωση ποδοσφαιριστή, θα σε ενημερώσω να την βάλουμε ζωντανά στον αέρα.
0: Ωραία. Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Τράτζαλης, Γιάννη Τζερβίνη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Στάμε και τον κύριο Ωραία που. Λίγο εκεί με έκανε λίγο μια περιέργεια, λίγο έτσι. Ξαφνιάστηκα που είπε ότι μου είπε ο Μύρ τι θέση παίζει για αυτό. Λίγο, αν και μετά.
0: Και μπορεί να με είπε, αλλά.
1: Ναι, μετά είπε βέβαια ότι εγώ θεωρώ και. Όχι, βέβαια τον έχω δει, λέει γι' αυτό. Γιατί ακούστηκε λίγο άσχημα αυτό. Ο Μύρ μου είπε ότι αυτή είναι η θέση που παίζω. Μετά λίγο πήγα να το συμμαζέψει κομψά λίγο. Ναι, ότι και εγώ βέβαια τον έχω δει, ξέρω, λέγεται. Γιατί ξέρει.
0: Έβλεπε. Ναι, σωστό.
1: Τι σου λέω, παίχτη. Έρχομαι εγώ και σου λέω. Παίζω στόπερ. Εγώ παίζω στόπερ. Εγώ παίζω δεξί μπακ, αλλά είμαι δεξί εξτρέμ. Δεν. Εντάξει, οκ. Okay. Λεπτομέρεια, οκ. Okay, δεν είναι αυτό.
0: Καλά, έτσι αλλιώ είναι να. Πάζλ και μεγάλων κομματιών και μικρών κομματιών και λεπτομεριών που πρέπει να ετοιμάσει ο Γρηγορίου. Που ακούω το κομμάτι ότι ήταν θετικό το αποτέλεσμα. Δεν είναι θετικό το αποτέλεσμα. Το 1-1 στην Τρίπολη. Δεν είναι καλή ομάδα η Τρίπολη. Υπό την έννοια πια ότι η Τρίπολη μέχρι στιγμής αυτό που έχει δείξει είναι μια ομάδα η οποία δέχεται γκολ σχετικά εύκολα. Ότι δεν βγάζει καμιά τρομερή ποιότητα. Βέβαια ήταν ένα μάτς ειδικών, εισαγωγικά συνθηκών, γιατί την Κυριακή ο Άρης έχει τον ντέρμπι. Οπότε,
1: okay.
0: Λέω ότι, αλλά το αποτέλεσμα θετικό δεν είναι. Όταν παίζει με την Τρίπολη, θετικό αποτέλεσμα για τον Άρη να κερδίσει. Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Πού θες να πάμε. Πού θες να κινηθούμε. Η αλήθεια είναι ότι είδαμε και ίδιο το μάτς του Άρη, δώσαμε πολύ προσοχή. Και δεν σου κρύβω ότι η επανεμφάνιση και το φώναξε παρόν ο Μωρόν.
1: Πώς θα παίξει αυτό, πόσες φορές, σε πόσους τίτλους θα το δούμε αυτό, πιστεύεις?
0: Παρόν ο Μωρόν.
1: Ναι. Παρόν ο Μωρόν. Πω λίγο εδώ, επειδή υπάρχει μια ανακοίνωση.
0: Παρακαλώ.
1: Την Παέρα κλείς.
0: Όχι.
1: Όχι, τι όχι. Ο κόσμος ρωτούσε, δηλαδή σου λέει πέμπτη βράδυ φτάσαμε. Πότε θα βγει ανακοίνωση στην Παγιά Τεστέο το αγώνα με τον Ατρόμητο? Ναι, δεν έχουμε καμία διαφοροποίηση. Δεν είναι οι τιμές που περίμενα και γνώριζα ότι θα είναι. Για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, λοιπόν, στο Πανθεσσαλικό. Για τους φίλους του Ηρακλή, οι οποίοι έχουν εισιτήριο διαρκείας του Καφτατζόγλου από τις θύρες, στις θύρες 7 με 10, δηλαδή κοινό στο πέταλο.
0: Ναι.
1: Οι συγκεκριμένοι θα πληρώσουν 20 ευρώ εισιτήριο στις θύρες 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41 και 42 του Πανθεσσαλικού. Μιλάμε για το πέταλο βόρεια.
0: Ναι.
1: Αριστερά δηλαδή από την κάμερα, εκεί που ήταν και στο παιχνίδι με τον Βόλο, στο ποτάθλημα. Η τιμή για όσους έχουν εισιτήριο διαρκείας στις θύρες 11-15, δηλαδή Καφτατζόγλου, αυτό που λέμε η θύρα 13 κοινός, απέναντι από την τηλεοπτική, εκείνοι θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για να δώσουν 30 ευρώ. Για το παιδικό το εισιτήριο 15 ευρώ.
0: Okay. Το παιδικό, ηλικίες.
1: Παιδιά γεννημένα από το 15 και έπειτα. Δηλαδή 12 και.
0: Για να μεγαλύτερα.
1: Μεγαλύτερα.
0: Κάτσε μισό λεπτό, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι έχουν διαρκές μπαίνουν κούτρα.
1: Τσάμπα, ρε φίλε. Okay. Λέω για όσους.
0: Αλλά η απέναντι 13 του Καστατζογλού θα δώσει κάποια.
1: Σωστά, καλά, το μετέφερα λάθος. Αυτοί που έχουν διαρκείας για τη θύρα 13 θα πάνε στην απέναντι πλευρά του.
0: Αν θα μπαίνουν με εισιτήριο.
1: Μπράβο, θα πληρώσουν. Το μεμονωμένο όσοι πάνε και δεν έχουν εισιτήριο διαρκείας θα πληρώσουν 30 ευρώ στα κεντρικά και 20 στο πετάλο.
0: Δηλαδή ένα φίλο του Ηρακλή θα δει το Ηρακλή Ατρόμητος με 20 ευρώ στο Βόλο. Θα έχει δώσει 100 ευρώ πανέλα.
1: Αν επιλέξει το πέταλο, ναι. Επιλέξει, ναι. Και 30 στην κεντρική.
0: Φιλολογική πολιτική του.
1: Δεν αλλάζει. Η τιμολογιακή πολιτική του κ. Μονεβάσκη είναι αυτή, είναι ξεκάθαρο.
0: Και φάνηκε
1: και στην πρεμιέρα του κυπέλου με αντίπαλο το Βόλο, έτσι. Στην πρεμιέρα, λέω. Στο πραγματικό παιχνίδι με το Βόλο στις Σέρες, όπου ορίστηκε γενική είσοδος 30 ευρώ. Προφανώς και δεν τον ενδιαφέρει. Είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι δεν αλλάζει άποψη αυτό. Τα έλεγα και εγώ με τον Δημήτρη, ότι θεωρούσαμε ότι επειδή ο Ηρακλής και ο Ηρακλειδέας θα ταλαιπωρηθεί και πάλι. Και δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ
0: τον Ηρακλειδέα
1: ακριβώς εάν φταίει το Καφτατζόγλου περισσότερο που φταίει το κράτος που φταίει διαχρονικά ή η ΠΑΕ Ηρακλής, αν έχει ευθύνες και η ΠΑΕ Ηρακλής για την καθυστέρηση συντοποθέτηση της χλωροτάπητα, ναι, ότι θα μπορούσε να είναι μια τιμή ας πούμε 15 ευρώ ή 20 γενική είσοδος. Θα μου πεις, ρε Μιχάλη, ρε Γιάννη,
0: αυτή που έδωσε
1: δηλαδή
0: τα
1: το κοσάρικο ή το 15 έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το 20 ή το 30, δεν είναι απαραίτητα το 5 ή το μπράβο ή το 10 ευρώ, είναι η κίνηση. Ή θα μπορούσε κάλλιστα, ας πούμε, λέω εγώ, η ΠΑΕ Ηρακλής, που δεν θα το έκανε γιατί ήμουν σίγουρος, όπως έκανε ο κύριος Πρασάς, να βάλει κάποια λεωφορεία. Οι οργανωμένοι βάζουν, αλλά υπάρχει κόσμος που δεν θέλει να πάει με τους οργανωμένους.
0: Έτσι. Ναι,
1: okay. Θα μπορούσε να βάλει κάποια λεωφορεία να πει για τη μεταφορά των φίλων του Ηρακλή στο Βόλο. Γιατί μιλάμε πάλι για 400 και χιλιόμετρα, μιλάμε για 30 ευρώ κόστος στα διόδια πάνε έλα. Συν τη βενζίνη, συν φυσικά την ταλαιπώρια της επιστροφής. Το παιχνίδι ξεκινάει 9 η ώρα, θα τελειώσει 11, μέχρι να βγεις να φύγεις. Θα φτάσεις με το καλό να φτάσουν όλοι οι άνθρωποι που θα φύγουν για το.
0: 2 η ώρα.
1: 2 η ώρα. 2 και.
0: 2 και. Ναι, εντάξει, σωστό. Μάστε. Εντάξει, είναι μια πολιτική την οποία ακολουθεί, η οποία δεν αλλάζει, δεν είναι διαφοροποιείται.
1: Δεν έχει και λόγο συνέχεια να το λέμε το ίδιο. Φάνηκε από τις τιμές των εισιτηρίων διαρκές το καλοκαίρι. Παρότι υπόθηκαν πάρα πολλά και δέχτηκε και τον αντίλογο όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας.
0: Λέω αυτό.
1: Οπότε, ναι, νομίζω είναι ατρέμονες συζητήσεις αυτές. Δεν έχει κανένα λόγο να το συζητάμε συνέχεια. Στο 35 είμαστε τα δύο παιχνίδια του Champions League, γιατί έχουμε και σήμερα. Ναι. Από πέρυσι πλέον έχει μπει το Champions League και την Πέμπτη. Ήμασταν μαθημένοι όλα αυτά τα χρόνια Τρίτη, Τετάρτη. Πλέον είναι και Πέμπτη. Δύο παιχνίδια στις 8 παρατέρα έχουν ξεκινήσει. Αϊτχόβεν, Σαχτάρ, Ντόνετσκ 0-0 και Φενέρμπαχτσε, Ρώμα επίσης 0-0. Δηλαδή βλέπουμε ένα καταιγισμό τερμάτων μέχρι στιγμής.
0: Θα έλεγε κανείς για ποδοσφαιρική πανδεσία.
1: Ναι, τι λέει ο Θόδωρος. Ντέρμπι μόνο σαν όνομα, γιατί και οι δύο ομάδες χάλια μου φαίνονται. Τουλάχιστον για τώρα, λέει ο Θόδωρος.
0: Είναι όλα τα τοπικά.
1: Ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι, σε όποια κατάσταση και να είναι, είναι ντέρμπι. Δεν είναι μόνο κατ' όνομα για μένα. Άσχετα την κατάσταση τη μία ή τη άλλη ομάδα. Έχω δει, όπως και εσύ έχει ζει, ντέρμπι που ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι στα πολύ πάνω του και ο Άρης να είναι στα κάτω του, ή το αντίστροφο, και πάλι θεωρείται ντέρμπι. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι ντέρμπι. Ναι, η αγωνιστική κατάσταση των δύο ομάδων, αγωνιστική, ναι, εντάξει, οκ, okay, δεν είναι τόσο καλή. Τα τελευταία αποτελέσματα χρονικά και για τους δύο ήταν πολύ άσχημα.
0: Ναι.
1: Με βαριές ήττες στην Αθήνα. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ντέρμπι, είναι πολύ
0: νομίζω
1: σημαντικό.
0: Νομίζω ότι ο όρος ντέρμπι προέκυπτε αρχικά από τα τοπικά.
1: Τοπικό. Το ντέρμπι είναι τοπικό. Βέβαια, εντάξει, έχει ανοίξει πλέον η έννοια της συγκεκριμένης λέξης.
0: Παραδείγματος χάρη.
1: Μόνο στην Ελλάδα.
0: Και στην Ιταλία ήταν το ντέρμπι d'Italia που είναι το Inter Juventus.
1: Πάρα
0: και το ντέρμπι το κλασικό, το μπράβο που είναι Milan Inter.
1: Ωραία.
0: Αυτά είναι ας πούμε τα δύο κλασικά θεωρητικά ντέρμπι.
1: Όχι. Και το Ρώμα Λάτσιο. Και το ντέρμπι ντε λα Καπιτάλ.
0: Ναι, σωστό. Ντέρμπι ντε λα Καπιτάλ.
1: Έχει πολλά ντέρμπι. Έχει και το Τζένοα Σαμπντόρια.
0: Ναι, απλά τα παραδοσιακά ντέρμπι.
1: Τα παραδοσιακά είναι αυτά. Εντάξει, okay.
0: Αυτά είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στην Σκωτία, ας πούμε.
1: Δεν εδρεύουν στην ίδια πόλη.
0: Ακριβώς, δεν εδρεύουν στην ίδια πόλη.
1: Γιατί το Manchester United Liverpool, το οποίο διαχρονικά είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι στην Αγγλία και λόγω ένταση και λόγω τίτλων, είναι ντέρμπι. Δεν είναι.
0: Δεν είναι. βάσει εντοπιότητες, να το πούμε έτσι.
1: Δεν είναι. Το Liverpool Everton είναι, ή το United City. Ναι. Ή το Arsenal Tottenham. Ή το Arsenal Chelsea.
0: Σωστά.
1: Okay. Αλλά ναι, έχει πάρει μια. Ούτε το Barcelona φυσικά Real είναι ντέρμπι. Δεν είναι, δεν εδρεύουν στην ίδια πόλη, αλλά ναι, έχει ανοίξει.
0: Έχει ανοίξει ο όρος ντέρμπι, πράγματι. Το, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό, το Boca River, ας πούμε.
1: Ναι. Okay. Αυτό είναι ο ορισμός του ντέρμπι.
0: Ο ορισμός. Απόλυτος. Μπράβο. Ο απόλυτος ορισμός. Και να σου
1: σε όλους τους τομείς.
0: Και να σου πω την αλήθεια, είναι και ένα. Κρυφός πόθος. Νομίζω ότι ο κάθε ποδοσφαιρόφιλος.
1: Ξέρω τι θα μου πεις, δε φίλε.
0: Θα ήθελα να δει ένα.
1: Για μένα, νομίζω κρυφή πόθη ενός ποδοσφαιρόφιλου. Ενός, όχι απαραίτητα ποδοσφαιρόφιλου, αλλά σου βάζω και ποδοσφαιρόφιλου, ναι. Όπως εγώ, ας πούμε. Δηλαδή, αν μου έλεγες, ρε παιδί μου, ένα που ήθελα να πάω να δω ένα παιχνίδι πάντοτε Λάτσιο Ρώμα στην Ιταλία, το έκανα. Πήγα και πήγα και σε τελικό κυπέλο, έτσι, που είναι και ιστορικός, γιατί είναι ο μοναδικός μέχρι στιγμής που έχουν παίξει δύο ομάδες. Θα ήθελα επίσης να δω ένα παιχνίδι στην Premier League. Έχουμε το φίλο μας.
0: Σωστά. Τον, που είναι Μάντσεστερ.
1: Ο Θανάση. Μας επισκέφθηκε και μας ακούει. Θα τον χρειαστούμε αν πάμε. Το Boca River, αν μου λέγεις, ναι, φυσικά είναι η ονείρωξη κάθε ποδοσφυρόφιλου. Αλλά εμένα, σαν όνειρο, ρε παιδί μου, παρότι δεν είμαι τόσο μπασκετικός, θα ήθελα να σου λέγα, ρε φίλε, θέλω να δω ένα παιχνίδι NBA. Να ζήσω την ιεροτελεστία. Μπορεί να είναι.
0: NBA, ας πούμε, ναι.
1: Ναι, NBA. Μπορεί να είναι λίγο, ξέρεις. Όχι cult, δεν είναι cult. Λίγο θεατρινίστικο. Αυτό που πετάνε hot dog, που κάνουν, που μπαίνουν οι μασκότ.
0: Πετάνε hot dog.
1: Ναι, στο ημίχρονο σε πολλά παιχνίδια πετούσαν hot dog. Μέσα μικρά hot dogάκια και πετούσαν στην κερκίδα.
0: Και πώς, με το στόμα τα πιάνεις.
1: Χαίρε, με τα χέρια, ρε. Τι με το στόμα.
0: Με το στόμα.
1: Με το στόμα τα τρως. όλη αυτή είναι η τελεστία, ρε.
0: Ποιος τα πετάει τα hot dog, Γιάννη.
1: Συνήθως η μασκότ. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι των ομάδων, το έχω δει παλιά πολύ NBA. Που έμπαινε ο άλλος, είχε, ξέρω εγώ, σαν σφεντόνα μια μεγάλη, ένα μεγάλο, όχι σφεντόνα, του είχε χειροκίνητη, κατάλαβες τώρα κάτι μεγάλα τέτοια και έφευγαν στην κερκίδα. Και γινόταν παρακακά.
0: Και είχαν και μουστάρτες και κέτσα μέσα και γινώσουν χαλιά.
1: Και τζατζίκι είχε. Έφευγε από εδώ από την Ελλάδα ειδικό. Πήγαν τα μεγάλα. Και έλεγε να βάλω λίγο τζατζίκι.
0: Στους μπακς, επειδή έπαιζε ότι το κούμπο.
1: Ναι. Είναι ωραίο. Είναι
0: ναι, γιατί αν έχει μέσα μουστάρτο μαγιονέζες και τέτοια και κέτσαπ. Πού να το πιάσει, δηλαδή, θα γίνει χάλια.
1: Ναι, λέει ο Θόδωρος, σαν το φλαφλού δεν έχει. Και αυτό είναι, ματσάρνα.
0: Ναι, να και το φλαφλού.
1: Φλαφλού είναι και αυτό.
0: Όπως επίσης πάρα πολύ μεγάλη, να πω, ένταση, είναι κάτι κερκίδες που βλέπεις στο Μαρόκο, κάτι Καζαμπλάνκα.
1: Ράντζα Καζαμπλάνκα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν πολύ ψήνομαι. Έχει όμως την ομορφιά του κι αυτό.
1: Κάνουν φανταστικές κερκίδες, ναι. Κάνουν φανταστικές κερκίδες.
0: Δηλαδή έχει μια. Βέβαια θα ήταν πολύ ωραίο και τη φλαμουρτάρι.
1: Ναι. Με την Τεούτα.
0: Ή με την Εγνατία.
1: Με την Εγνατία, με τη Σκερτέμπεου.
0: Ναι. Εντάξει, θα είχε και αυτό το ενδιαφέρον του που είναι και κοντά. Πάντως από ντέρμπι νομίζω ότι είμαστε στην ίδια σελίδα. Για το κομμάτι του τι μάτσα θέλαμε να δούμε. Δηλαδή.
1: Είναι κάποια πράγματα, ρε φίλε, που λες σαν άνθρωπος που γουστάρει μπάσκετ ποδόσφαιρο. Λες να δω ένα τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή, φίλοι μου έχουν πάει στο NBA, μου λένε. Ωραίο, ρε φίλε. Πρόσφατα μιλούσα με ένα φίλο μου που ήμασταν στην Τρίπολη μαζί, που τον συνάντησα.
0: Ναι.
1: Μου λέει, έχω πάει σε 4-5 παιχνίδια, γιατί NBA. Ταξιδεύει αρκετά US. Πήγε US, ρε παιδί μου, σαν
0: US πήγε.
1: US States, και έτυχε να πάει. Πήγε και Miami, πήγε και Milwaukee. Milwaukee μου λέει, σαν πολύ τίποτα δεν λέει, ας πούμε, κτλ. Miami, μαγικό, Miami, κλάμα. Ναι. Αλλά μου λέει, έχει τύχει, λέει, να δω και στο Los Angeles που ήμουν. Λέει, ήμουν τυχερό, βρήκα.
0: Κόρτσιτ.
1: Το πώς βρήκα και τα λοιπά. Όχι, κόρτσιτ, όχι. Μιλάμε για πάνω με κιάλια τώρα, τέρμα Θεού, έτσι.
0: Εντάξει, για την εμπειρία μας. Για την εμπειρία.
1: Είδα Λεμπρόν, ρε φίλε. Ό,τι και να είναι, είδα Λεμπρόν.
0: Με κιάλια. Αλλά ήμουνα μέσα. Ήμουνα
1: μέσα. Ναι, είναι αυτό που λες. Το Lakers Denver τότε, 147 ήμουνα μέσα. Πώς λέμε. Έπαιζε Άρης Ηρακλής, ξέρω εγώ, και λες. Ήμουνα μέσα.
0: Ήμουνα μέσα.
1: Να λες, είδαμε σε κοινό.
0: Το Denver.
1: Denver Washington Wizards.
0: Όχι, τη θέση. Από τον Καναδά που ήτανε.
1: Το Ρόντο.
0: Οι Ράπτορς.
1: Ράπτορς, ναι, Ράπτορς.
0: Το Ρόντο Ράπτορς, βέβαια. Αυτοί έχουν. Εν τω μεταξύ και
1: πρωτάθλημα στο. Πήραν αυτοί, πριν 4 χρόνια.
0: Και στο NBA έχουν αλλάξει 200. Έχουν οι Bobcats. Αυτοί ήταν οι Hornets, γίνανε Bobcats. Από το Σάλλοντ.
1: Αλλάξανε. Εντάξει, κάποτε υπήρχαν και οι Seattle Supersonics, ρε φίλε. Μεγαλώσαμε εμείς. Με Σον Κέπ και Γκάρι Πέιτον. Και Σαν Πέρκινς.
0: Και οι Ορλάντο Μάτζικ υπάρχουν.
1: Όχι απλά υπάρχουν,
0: υπάρχουν ακόμα.
1: Και ζουμερή η Orlando Magic. Ναι, υπάρχουν. Στην Ανατολή, ρε. Αλλά εντάξει, δεν διεκδικούν κάτι. Παίζουν κανένα γύρο και στα playoff και φεύγουν.
0: Μάλλον, είχα πάει ένα περικάρπιο.
1: Σακυλονίνη, Hardaway.
0: Μπλε, ναι, ασημίτη ήταν.
1: Είχε ωραίο, έχουν ωραίο σήμα, ρε παιδί μου. Και τότε με σακύλι έπαιζε και πολύ και στη Θεσσαλονίκη. Είχε ένα μαγαζί NBA κάτω στο κέντρο, που ήταν πολύ μας τότε που πηγαίναμε, και έφερνε τον Ορλάντο πραγματάκια.
0: Ήταν, το έχω στο μυαλό μου πάρα πολύ κρατημένο. Πες λίγο για ντέρμπι, λέει. Είναι το Όλυμπος Δενδροποτάμου, Αστραπή Δενδροποτάμου, λέει ο φίλος.
1: Ναι, είναι ντέρμπι.
0: Και υπάρχει και το Αυγή Σοχός ή Άσερος Κρυθιά.
1: Ναι.
0: Και αυτά είναι ντέρμπι.
1: Άσερος Κρυθιά, βέβαια, ναι, είναι τοπικό. Απλά τώρα, επειδή ο φίλος είπε Αστραπή Δενδροποτάμου και επειδή εδώ όσο είμαστε, λίγο ακόμα.
0: Τελευταίες εμφανίσεις, ναι.
1: Τελευταίες εμφανίσεις ακριβώς. Και είμαστε όμως ενημερωτικοί παρόλα αυτά εκπομπή. Να πω ότι η Αστραπή Δενδροποτάμου δεν θα πάρει μέρος στο νέο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας λόγω αποχώρησης κάποιων παικτών της ομάδας. Και αυτό το γράφει ο Χρήστος Λιάπης στο metrosport.gr. Άρα, άμεση ενημέρωση. Δεν θα έχουμε Αστραπή φέτος.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Και θα είναι λίγο μεγαλύτερο το διάλειμμα, όπως μας έχει ενημερώσει ο Θανάσης Πολίτης και πλέον είναι ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης. Και θα επανέλθουμε εντός ελούγου για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
16: Στα καλύτερα που έλκονται.
15: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
16: Μπράβο.
15: Eden. 26 Οκτωβρίου 35. Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη. Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
17: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
18: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
19: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
20: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
19: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
20: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
21: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
23: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
24: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
23: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
24: Για ποιο αυτοκίνητο?
23: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
27: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
28: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
29: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
30: Την Express Cleaning την ξέρεις.
31: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
30: Και πώς λέγεται?
31: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
30: Security δηλαδή.
31: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
30: Μπράβο. Και από τιμές?
31: Απλά ασυναγώνιστες.
30: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
31: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
32: Το
0: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τώρα τι έγινε.
1: Με γκολ του Κριστάντη στο 39 η Ρώμα προηγείται στην Κωνσταντινούπολη της Φενέρμπαχτσε 0-1, είναι σκόρ ημιχρόνου.
0: Μηδενάκι παίζει.
1: Θα το δω και θα σου πω. Και διπλό έχουμε μέχρι στιγμής και στο ημίχρονο. Είναι μια μίνι έκπληξη με την έννοια ότι οι αποδόσεις έδιναν ως μεγάλο φαβορή την Αιτχόβεν. Αιτχόβεν Σαχτάρ Ντόνετσκ 0-1.
0: Η Σαχτάρ η οποία υποδέχεται την ΑΕΚ νομίζω δεύτερη αγωνιστική.
1: Ναι, στο Λονδίνο. Κουλιαράκης όχι, δεν παίζει.
0: Δεν παίζει.
1: Τον πάγκο.
0: Έπαιξε ο Τζόλις θες και έβγαλε και assist. Ενοχλεί, σας πειράζει και αυτό. Άλλη μια assist. Ταχύτητα και τα λοιπά. Γρήγορη σκέψη. Από το Χριστάρα δεν μιλάτε κανείς. Δεν λέει τίποτα. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των απόφοιτων του. Βάσει αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας του 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται, το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε δύο σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46.
1: Θα πούμε ότι σε 9 Γενάρη υπάρχει και ένα μάτς που νομίζω καθυλώνει σήμερα τους ποδοσφαιρόφιλους. Για το κύπελο πάλι, για τη link phase του κυπέλου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά. Ζευγάρι το οποίο ήταν αναμετρηθεί και στην πρεμιά του Πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Αλλά το παιχνίδι δεν διεξήχθη διότι τότε ο Παναθηναϊκός είχε κάνει χρήση του δικαιώματος πριν από ευρωπαϊκό αγώνα να μην δώσει παιχνίδι. Και από ό,τι βλέπω, η 11 του Παναθηναϊκού από τον Τζέικοπ Νίστρουπ είναι ίδια καρμπών αυτή του πρωταθλήματος. Του αγώνα πρωταθλήματος με τον Μπάουκ.
0: Σερί, όλα πυροβολάτε.
1: Ναι, το τεστ σημαίνει Πένια κάτω από την εστία. Ντεφράι και Φαν Ντρόκελεν στο κέντρο της άμυνας. Στάκρα της άμυνας Καλάμπρια αριστερά, Κυριακόπουλος δεξιά. Μεσαία γραμμή ο Κάγκουα δίπλα στον Καμαρά. Δεξιά ο Ταμπόρδα, αριστερά ο Αντίνο και στην κορυφή η Λιβάη Γκαρσία και Τετέι.
0: Στο. Στο. Στέλνει ένα φίλημα. Ένα φίλημα.
1: Ένα φίλημα. Ένα χειροφίλημα θα έλεγα.
0: Τι φίλημα στέλνει.
1: Άμα δεν μπορείς. Που δεν μπορείς μάλλον. Πες το από σήμερα να την
0: κάνεις. Ο φίλος ο Δημήτρης. Καλά.
1: Ναι.
0: Πάνω για σε αυτό στέλνει. Καλησπέρα σας παιδιά. Δηλαδή από εβδομάδα τέλος. Ναι, ναι. Πραγματικά. Όπως καταλάβατε είναι αύριο είναι η τελευταία εκπομπή. Τώρα μπορεί να...
1: Από εβδομάδα τέλος.
0: Από εβδομάδα τέλος. Όπως... Ξεκινάει το πλάκα τέλος από εβδομάδα 6-9. Εμείς αποχαιρετάμε. Δηλαδή ο Γιάννης μένει εδώ κανονικά στο τέτοιο. Στο site metrosport.gr κανονικά μεταδόση, Ρακλάρα κλπ. Εγώ λεπούλ. Έτσι. Οπότε ναι. Φίλε Δημήτρη,
1: αύριο θα είναι συλλεκτική.
0: Αύριο είναι η τελευταία εκπομπή.
1: Ναι.
0: Το γνωστό τσεός στις κρεβατάρες σας.
1: Με λέ.
0: Και ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Ναι. Λοιπόν, να δώσουμε την καλησπέρα μας και στο φίλο τον Ηλία. Κουαμέ με Μύρ στη Φιλαδέλφια είχαν μελέ και σήμερα μωρό δίνει τον προπονητή με τη φανέλα σαν να του λέει είναι καλά. Γεια σου Ηλία. Σωστά, δεν έχει άδικο. Έχει γίνει το συγκεκριμένο. Είναι πραγματικότητα. Έχει γίνει. Τώρα τι έχουν στο μυαλό του και πώς το λύσουν. Ο Κουαμέ μουρμουράει συνέχεια.
1: Ναι, εγώ θα το ρωτούσα το Κουαμέ, ας πούμε, εκτός.
0: Γιατί τόσο αγώνα,
1: δηλαδή μετά το τέλος και των δηλώσεων και τα λοιπά, εκεί πηγαίνουν οι αποστολές, περιμένουν, ξέρεις, το λεωφορείο που τρώνε τις πίτσες, που μιλάνε με
0: πίτσες. Στο κινητό.
1: Ναι, πίτσες τρώνε συνήθως και μακαρόνια.
0: Μακαρόνια τι είμαι, κρέας, είμαι κοιμά. Και μπολονές.
1: Δεν ξέρω, αλλά μακαρόνια. Δηλαδή σε κάποιους φαίνουν και μακαρόνια, ας πούμε, οι ομάδες. Οι...
0: Μετά το μάτσε.
1: Κανονικά αυτό.
0: Πίτσες έχω δει, μακαρόνια δεν έχω.
1: Κανονικά από ό,τι ξέρω, τα χρεώνονται οι γηπεδούχες ομάδες. Ένδειξη ξέρεις καλή σου.
0: Ναι, υπάρχει περίπτωση να τους δώσει μπάτζετ ο γηπεδούχος. Σας πει αδερφέ, άκουσε με.
1: Εντάξει, του
0: αφήστε προφανώς,
1: το τσιγάρι,
0: ναι, το μακαρονάδες και τα,
1: ναι, δεν θα παίξει
0: και τα προσούτα.
1: Τώρα, και λιγκουίνι και τέτοια. Ξέρω, οι πίτσες τώρα, ναι, καμιά υπερπαραγωγή. Φάτε τώρα την απλή. Ναι,
0: τα προσούτα.
1: Πριμα... Πώς λέγεται, όχι.
0: Πριμαβέρα.
1: Όχι, ρε, πριμαβέρα.
0: Μαργαρίτα, ρε.
1: Μαργαρίτα και
0: πριμαβέρα, ρε.
1: Μια απλή μαργαρίτα και τελείωσε.
0: Η μαργαρίτα, η μαργαρό. Ναι, θα τελειώσει το μάτσα και καθαρίζει ο τέτοιο. Δηλαδή πάνε οι πίτσες και λέω ο γενικός αρχηγός θα πάτε στα ποτήρια των γηπεδούχων.
1: Αυτά γίνονται από πριν, ναι ρε παιδί μου.
0: Και άμα πάνε στο γηπεδούχων και πούν σήμερα πληρώνουν εκτός. Από ποιο θα τα πάρει.
1: Εκεί πάμε για γιουβετσάκι μετά, να σταματήσουμε κάπου. Κάνα μπεργκεράκι σε αυτά τη εθνική οδό που έχει.
0: Κάτσε, άμα μπουν οι πίτσες μέσα.
1: Εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Δεν είμαι οι ποδοσφαιριστές. Πόσο καιρό έχει να πα εκτό από την να δει. Πολλά χρόνια.
0: Όχι τώρα που ξέρω από την τυρία.
1: Καλά, εγώ που βλέπω συχνά, ναι. Μην νομίζω ότι την τρώνε και όλη την πίτσα.
0: Δεν την τρώνε όλη την πίτσα.
1: Τρώνε 2-3 κομμάτια και την αφήνουν μετά. Δεν...
0: Ναι, αυτό σε λέω ότι. Άμα μπουν οι πίτσες μέσα από την τυρία,
1: ναι.
0: Μετά τι θα πει ο τηλεφερά, παιδιά, δεν πληρώνω. Ήρθα να τι πάρω πίσω. Για πε μέσα.
1: Δεν γίνεται. Έλα, έλα και στον κύκλο.
0: Έλα, να δούμε τελικά άμα σε βαστάει.
1: Πώς έχει αυτιά. Ελάτε.
0: Βασικά εδώ θα ήταν το ελάτε να τα πάρετε. Ελάτε να πάρετε τι πίτσε. Είστε σπί.
1: Όχι, ρε παιδιά, τώρα μην αρχίσετε τα μελοδραματικά. Εντάξει, όλα καλά, θα τα πούμε και αύριο. Θα μου λείψετε πάρα πολύ, λέει ο Κώστας, να το ξέρετε. Αν μπορείς, πες το πρόγραμμα που θα ισχύσει από εβδομάδα. Αν μπορείς. Καλησπέρα, μου λέει ο Κώστας. Ειλικρινά, δεν το ξέρω κι εγώ, να σου πω την αλήθεια.
0: Για και εμείς.
1: Περιμένω κι εγώ να το δω στο.
0: Δεν ξέρω, δεν μας έχει.
1: Νομίζω όμως ότι το απόγευμα θα είναι ο Γιάννης Πάγκος και ο Γιώργος Ζαΐρης, από ό,τι γνωρίζω.
0: Ναι, σίγουρα. Αυτό το ξέρω κι εγώ. 6 με 9 θα είναι εδώ Γιάννης Πάγκος και Γιώργος Ζαΐρης. Πλάκα τέλος έρχεται το απόγευμα. Τώρα τι θα είναι το πρωί. 6 με 9, 9, 12, 12, 2. Τώρα να σου πω και εγώ την αλήθεια. Δεν. Αλλά όπως και να έχει, θα τα μάθει τώρα από εβδομάδα. Θα ξεκινήσει όλο το μελέ. Θα είστε ενημερωμένοι. Λοιπόν, αυτό πάντως με την πίτσα με έχει βάλει σε σκέψη να πούμε. Θα ξεκινήσω το ποδόσφαιρο. Για να τρώω πίτσες μετά τα μάτσα.
1: Ωραία, από θεραπεία καλή. Παίρνεις ό,τι συστατικό θρεπτικό πρέπει εκείνη την ώρα χρειάζεται ο ποδοσφαιριστής, ο οργανισμός του.
0: Ναι.
1: Και είναι ωραία.
0: Καμπρός, κούκλος. Αφάσκε την πιτσούλα σου. Κουκλέντες. Εντάξει, καλό είναι. Καλό είναι.
1: Και πριν τα παιχνίδια, αυτό γίνεται. Που πάνε στο ξενοδοχείο που είναι δηλαδή.
0: Πριν είδα τάνθρακα.
1: Είσαι μαγαζί. Δεν παίζει, μακαρόνι πολύ. Πολύ μακαρόνι.
0: Για να έχουν ενέργεια την ώρα του μάτς.
1: Ναι, μακαρονάδα.
0: Πατάτα.
1: Νομίζω και πατάτα.
0: Γιατί και πατάτα, εδώ τα άνθρακα είναι.
1: Ναι, νομίζω και πατάτα.
0: Βέβαια δεν ξέρω πώς μεταβολίζεται. Ποιο μπορούμε να πάρουμε.
1: Η μάμπα ελτί, τώρα φαντάζομαι να φας. Θα πας στα πόδια σου μετά.
0: Ο διατροφολόγος ομάδας πρότεινε.
1: Ναι. Ένα ωραίο ζουμερό, χλαπόδι.
0: Κόκορα κρασάτο με χιλοπίτε.
1: Ναι.
0: Και ένα πλακωτούμε.
1: Και ένα λουκάνικο χωριάτικο που δεν φουσκώνει
0: κιόλας. Πετσοφάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πριν το μάτς.
1: Που είναι και έφεπτο. Για να πάει η ομάδα να πετάει μετά.
0: Μιλώντας με τον διατροφολόγο της ομάδας, μας αποκάλυψε τα μυστικά της καλής πορείας. Κάθε φορά πριν από τον αγώνα, ένα πιάτο σπετσοφάει και μια παγωμένη μπύρα ήταν το μυστικό.
1: Και ένα ουίσκι μετά για σβήσιμο.
0: Όχι. Μπύρα το σβήνει. Δεν σβήνει το ουίσκι. Δηλαδή. Η μπύρα κάθεται πάνω από το αλκοόλ. Δεν βάζει το αλκοόλ πάνω από την μπύρα. Δηλαδή, έπινες. Ναι, και μετά
1: λες μια μπύρα για σβήσιμο.
0: Και μετά έπινες μια μπύρα για να σβήσεις.
1: Για να σβήσεις.
0: Δηλαδή, δεν έχει τύχει να ξεκινήσεις από τσίπουρα.
1: Ναι, τσίπουρα έτσι, ναι.
0: Να βράσεις ωραίος, να σε. Και μετά να βάλεις δυο μπυράκια.
1: Μια δροσερή, ναι.
0: Και μετά, έτσι όπως ανεβαίνουν σαν τις δροσερές, να το γυρίσεις σε τζιν. Μετά τα τσίπουρα και μετά από τα τζιν.
1: Και μετά να πάρεις βάρνα με τα χέρια σου στα τέσσερα και περπατάς να πούμε, να φτιάξεις αυτοκίνητα, να πιάνεις σηματοδότες για να βρεις πού είναι το σπίτι σου.
0: Κοίταξε, λίγο κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι έχουμε περάσει και από αυτό το σκουπίδιασμα.
1: Ναι, εντελώς σκουπίδιασμα.
0: Όλοι έχουν περάσει και από αυτό.
1: Ελεϊνό, που πηγαίνεις σπίτι και την άμα ξυπνάς το πρωί και λες.
0: Δεν ξαναπίνω.
1: Κοιτάς τον εαυτό σου καθένα.
0: Που συχαίνεσαι τον. Που συχαίνεσαι τον εαυτό σου πραγματικά που λες δεν μπορεί. Δεν μπορεί να μου το έκανα εγώ αυτό.
1: Ναι,
0: και όμως μου το έκανα.
1: Να πούμε ότι. Άντε πάλι. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτό το έχουμε το κλισέ, το έχω χρησιμοποιήσει και εγώ, αλλά δεν μου αρέσει. Τέλος πάντων. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επέμβαση στην οποία αποβλήθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο γόνατο μετά το σοβαρό τραυματισμό του. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση αν δεν πήγαινε κάτι καλά, χτύπα ξύλο στο παιδί γενικότερα, να έγραφε ο δημοσιογράφος με αποτυχία στέφθηκε η τέτοια. Ή δεν πήγε καλά.
0: Χτύπα
1: ξύλο είπα από την αρχή.
0: Ναι.
1: Τι να το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, εντάξει, έγινε η χείριση στον Γιάννη Κωνσταντέλια, όλα να πάνε καλά. Και αργότερα θα μπει στη φάση της αποθεραπείας.
0: Εντάξει. Μακάρι να επιστρέψει γρήγορα το παιδί, να είναι γερό και τυχερό να μην ξαναμετωπίσει ποτέ τέτοιο πρόβλημα. Είναι μια περίπτωση που όλοι οι νορμάλοι υγιείς, ας πούμε, είπανε κρίμα. Δεν υπάρχει άνθρωπο. Βασικά για όλους τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, ακόμα και ένα σε εισαγωγικά κακό παιδί να είναι, γενικά οι τραυματισμοί δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο παρά κρίμα. Εντάξει, ξέρω εγώ, έτσι νιώθω εγώ τουλάχιστον. εποχή, λέει, Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό.
1: Ο Αλγουαθίλ, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό το επίθετο. Άχοντα των δραχτυριδιών.
0: Ναι,
1: ρε φίλε, κάτι τέτοια ονόματα περίεργα που είχαν εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Στην τριλογία εκεί του Τόλκιν, αυτό το επίθετο. Άχοντα των δραχτυριδιών.
0: Ναι,
1: ρε φίλε, κάτι τέτοια ονόματα περίεργα που είχαν εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Στην τριλογία εκεί

0: που έχει λίγο, τη σκηνή.
1: Λίγο μπρίξουμε την αυλαία. Ένα μικρό επεισόδιο. Το οποίο θα το δούμε βέβαια.
0: Που είναι
1: θα μεταβούμε στην κοντινή κλινική που έχουμε εδώ.
0: που είναι η σκηνή που ο άλλος γλιστράει πάνω από την ασπίδα και σκοτώνει 14. Και γυρίζει και λέει στον άλλο.
1: Αυτό γίνεται και στον ειδικό κινηματογράφο που είναι φοβερό. Στον Bollywood. Ο άλλος μια κλωσιά κάνει ρημάδι το αμάξι. Το ρίχνει.
0: Ποιος είναι αυτός που γλιστράει πάνω στην ασπίδα.
1: Στην ασπίδα ποιος γλιστράει? Ο Νάνος.
0: Ποιος Νάνος ρε Γιάννη?
1: Πώς τον έγινε τον Νάνο που παίζει?
0: Ο Νάνος είναι ο Γκίμλι.
1: Ο Γκίμλι.
0: Ο άλλος είναι που κρατάνε σκορ πόσο σκοτώνουν και σκοτώνει το άλλο που είναι σαν ελέφαντας με χαβλιόδοντη σε ένα περίεργο και λέει αυτό μετράει για ένα. Δεν είναι καμία επαφή.
1: Φίλε, υπάρχουν.
0: Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε?
1: Εντάξει, υπάρχουν τρεις ταινίες.
0: Τρεις και τρεις έξι.
1: Συνολικά πρέπει να είναι καμιά 10 ώρες και. Εντάξει, τώρα να θυμάμαι τώρα αυτό που λες τώρα σε μια ταινία που έχει 500 ονόματα περίεργα, δύσκολα. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Θυμάμαι τον Λέγκολας, θυμάμαι τον Άραγκορ.
0: Υπήρχε.
1: Θυμάμαι τον.
0: Μπράβο. Ο Λέγκολας. Αυτό. Ο Λέγκολας. Αυτή ήταν. Όχι Λέπρικον, τι ήταν.
1: Ο.
0: Τέλος πάντων.
1: Ξωτικό ήταν.
0: Ξωτικό, αυτό.
1: Ναι.
0: Elves. Elves.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα το Ιαγουίθιλ. Πώς το λένε το προπονητή του Ολυμπιακού. Ναι. Θυμάσαι που όταν πηγαίνει ο Φρόντο και χάνει τις αισθήσεις του, κάτι έπαθε ο άνθρωπος και λιποθύμησε, του πες το ζάχαρο, δεν ξέρω.
1: Ναι, πήρε το ΕΚΑΒ και ήρθε.
0: Τον έδωσαν ένα σαν πανοπλία.
1: Τον έδωσαν ένα χαστού. Το τι τον έδωσαν, άσα το ξέρουμε εμείς. Θα παρασκευήθηκαν
0: το κοινό, το γέσανε ταινία το Φρόντο. Που τον δώσανε κάτι. Που ένα σπαθί που γινόταν μπλε όταν ναι. Πλησιάζανε τα ορκ.
1: Θάντερ, κάτσε.
0: Γινόταν μπλε και τον δώσανε και κάτι σαν γυλαίκο το οποίο ήταν σφυριλατημένο από τα ξωτικά.
1: Ναι.
0: Και εκείνο ήταν το.
1: Το δυνατό σημείο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Γυλαίκο εδώ. Να νογυλαίκο. Τον έδωσα.
0: Ήταν η πρώτη εμφάνιση του Κυριάκου Βελόπουλου. Στην ελληνική τηλεόραση, στην γενικά τηλεόραση.
1: Ισοφαρίζει Φενέρμπαχτσε τη Ρώμα 1-1, ισοφαρίζει και Αϊτχόβεν τη Σαχτάρ 1-1.
0: Δεν μπορούσα να μην το πω.
1: Όσοι παίξατε γκολ, φυλάκια του Φιχτά και καλό ταμείο.
0: Καλό βόλι. Και καλό βόλι. Περίμενε. Ο φίλος ο Θωμάς, οι ελέφαντες λεγότανε Χαλαρντρίμ. Χαλαρντρίμ. Αυτό ένα κολόπορδο ήταν στον έφο.
1: Καλό είναι αυτές οι εκφράσεις που φεύγουν.
0: Χαλαρντρίμ δεν ήταν ένα μαγαζί που έκανε μπύρα 6 ευρώ και είχε κάποιες σομπουτάδες.
1: Αυτό είναι πιο κομψό.
0: Δεν επιμένω.
1: Είχε ένα ωραίο κλίμα μπορούμε να πούμε για να το αλαφρύνουμε.
0: Χαλαρντρίμ. Τι Χαλαρντρίμ. Μίθριλ, μπράβο λέει ο Τάσος, Μίθριλ φορούσε ο Φρόντο. Λέγκολας στο ξωτικό. Μας ενημερώνει και ο φίλος ο Βαγγέλης.
1: Γουαθίλ λέγεται ο προπονητής του Γαύρου. Ένα πλεκτό γυλαίκο είχε λέει ο Φρόντο.
0: Όπου καμίσιο.
1: Του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού.
0: Το γυλαίκο σου.
1: Το διάβασα κακό στο
0: μήνυμα. Το γυλαίκο σου το θαλασσί που μια φορούσα εγώ έτσι μοιάζει. Λοιπόν, Μίθριλ ναι. Ο Θωμάς, να το. Τον έφαγες λέει τον Παναγιωτήρη. Τώρα τον έφαγες και αυτόν. Όχι, τώρα με έφαγε αυτό. Τώρα μας
1: αλλοφαγωθήκαμε.
0: Αλλοφαγωθήκαμε τώρα, Θωμά. Ορίστε, λέει ο Αλγουάθιλ και τον έκανε στο λάθο των δακτυλιδιών. Με AI. Σωστό. Όλοι φαντ ήταν οι ελέφαντες. Αυτό δεν είναι που δείχνουν τα πατούσα.
1: Όλοι φαντ.
0: Ποιο είναι?
1: Όλοι φαντ, δεν είναι κοινό. Εδώ τι λέει ο φίλος.
0: Όλοι φαντ.
1: Εντάξει, κάνα δύο γράμματα διαφορά.
0: Ήταν όλοι φαντ για εξωτικά.
1: Πήγαιναν το βράδυ και γινόταν. Τα αυτιά του μεγαλώνα γινόταν. Και όχι με τα αυτιά του.
0: Και όπα. Και τα χέρια του.
1: Και τα χέρια αυτό.
0: Και Χαραντρίμ ήταν η φιλή.
1: Η Χαραντρίμ, ναι, βέβαια. Το γένος Χαραντρίμ.
0: Οι Χαραντριμάδες. Πώς ήταν οι Χαρλιάδες. Λοιπόν. Λέγκολας λέει και Μίθριλ. Με εκπλήσει λέει δεν περίμενε να έχει τέτοιε γνώσει. Καλά, τι είμαστε, φιδιαλούζουμε. Τι είμαστε τίποτα ερασιτέχνες. Δηλαδή τώρα μα την κάνανε. Τώρα μα την κάνανε μια προβολή όλες τις ταινίες. Θα υπήρχε κόσμος ο οποίος θα πήγαινε να τις δει.
1: Σε κινηματογράφο λες.
0: Όχι. Στο σαλόνι θα λέγανε.
1: Δηλαδή κοίταξε. Τώρα αν πάρει μια έτσι μεγάλη αλυσίδα που έχει κινηματογράφος.
0: Ναι.

0: Ναι, παίρνει άλλη σειρά.
1: Και ξεκινάμε Παρασκευή. Να είναι Παρασκευή, να ξημερώνει Σάββατο. Ή Σάββατο Κυριακή, να είναι καλύτερα. Όχι
0: Σάββατο προς Κυριακή.
1: Μπράβο, Σάββατο προς Κυριακή. Ξεκινάμε 10 η ώρα.
0: Το πρωί.
1: Το βράδυ, ρε.
0: Α.
1: 10 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Βάζω ένα εισιτήριο γεμάτο στο 20 ευρώ. Αλλά μόνο βασιλιώτη. Αλλά στο 20 ευρώ θα σου πει, όχι απεριόριστο βέβαια, εντάξει. Και, θα σου πει, έχει δύο ποτάκια και έχει κάτι να τσιμπήσει. Όπω κάνει.
0: Άκουσα με τώρα. Εγώ τι θα έκανα.
1: Ναι, αλλά θα τη ζει και τι τρει. Σερί, και πρόσεξε, ναι. Αστερίσκος, δεν φεύγει κανένας, οι πόρτες κλείνουν. Δεν έχει, δηλαδή, στο τέλος της πρώτης ταινίας, αχ, κουράστηκα, βαρέθηκα, πάνω έξω την πόρτα. Οι πόρτες δεν ανοίγουν.
0: Άκου, ας πω τώρα αυτό. Αν ήμουν εγώ, η Σαρό Σίνεμας,
1: ναι.
0: Τι θα έκανα. Θα έκανα μια αίθουσα από φόσφορο. Θα έκανα μια αίθουσα με πολυθρονάρες και θα τους έλεγα, μάγκες, ξεκινώμε 2 η ώρα το μεσημέρι. Δύο το μεσημέρι με δύο το βράδυ. Όλες οι ταινίες 100 ευρώ εισιτήριο, 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Απεριόριστη παραγγελία.
1: Ναι.
0: Μπέργκερ, πίτσες, ό,τι γουστάρετε και ποτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πέντε ποτά απεριόριστα, αναψυκτικό απεριόριστη παραγγελία.
1: Τι καθίσματα.
0: Που θα ήσουν εξαπλωτός και μετά, άμα χρειαζόταν, γινόταν και κανένα έργο. Λοιπόν, έλα λίγο να ξαρμυρίσει το μπαγκαλιάρο.
1: Α, εντάξει.
0: Έτσι, να σου πω, δεν θα βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη 200 άτομα να δώσουν αυτό εδώ και να ράξουν, να πάρουν και τα props, τις φωτογραφίες, τέτοια. 200... Πώς βγήκε ο Φέρης με το
1: ναι,
0: είπες
1: ναι,
0: κλπ.
1: Ναι, 200 ανισόρροποι. Ναι, θα βρισκόταν.
0: Δεν θα βρισκόταν 200 τρελοί.
1: Ναι, ναι, θα βρισκόταν. Σίγουρα.
0: Να πάνε να ράξουν, να δώσουν μια κατοστάδα
1: ναι.
0: Γρήγορη.
1: Να βγούμε κάτι μάτια σαν αυγά μετά.
0: Να...
1: Και... Αλλά να είναι ωραία.
0: Από ταινία σε ταινία θα του έλεγα κάνα 15 λεπτά για διατάσεις.
1: Ναι.
0: Θα του έλεγα βγείτε, προαυλιστείτε, αλλά όποιο δεν μπει.
1: Όποιος δεν πει θα έχει θέμα.
0: Θα έχει θέμα, σαν τον ψηλό. Δηλαδή θα έχουμε.
1: Θα έχει την πόρτα ειδικά άτομα, ευγενέστατα, τα οποία θα σας συνετίζουν.
0: Θα υπάρχει πέναλτι. Δηλαδή, άμα δεν πει, θα είναι πεντακό. Τα κάτσια θα τα δει. Όλα θα τα ρουφίξει.
1: Όλα κανονικά ξανά.
0: Θα είναι 2-2.
1: Θα μάθετε και του υπότιτλου όλα.
0: Θα αράζει, θα έχει ένα ταμπλετάκι μπροστά σου, μπορεί να παίζει και στίγμα. Τώρα θα πεθάνει ο Μυθράντιρ. Τι θα γίνει. Και έτσι όπως τα κάτσεις θα μπορείς να παρακαίνεις. Θα είσαι εκεί και θα λες ένα μπιφίτερ τόνικ με μια φέτα πορτοκάλι. Σε ανοιχτό ποτήρι για να βγάλει τα αρώματά του. Και...
1: Ναι, με μια επίγευση.
0: Βγάλε μας και τα φυστικάκια σου και τα λοιπά. Θα ξεκινήσεις από το μεσημέρι. Θα μπορείς να παρακαίνεις μια σαρδέλα γούνα, μια κολοκυθάκια, ένα ταραμά. Δηλαδή την πρώτη ταινία θα τη δεις με ντόνατς και τέτοια.
1: Σβηστά.
0: Μπράβο, τη δεύτερη θα τη δεις με ψαρικά και το βράδυ το κρεατάκι σου και το τελευταίο ταινία με ποτό. Όλα αυτά με τον 100.
1: 100, ναι. Καλύτερα.
0: Δεν θα βρεθούν 200.
1: Ανισόρροποι.
0: Θα βρεθούν. Λοιπόν, όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα σου χτυπήσει την πόρτα. Θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη κάνει καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο regencycasino.gr και play the best στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όπως καταλάβατε, ladies and gentlemen, ήρθε η ώρα να πάρουμε την άποψη για τα αποδυτήρια. Αύριο είναι η ακροτελεύτη εκπομπή αυτή του Όλα Μέσα και εννοείται με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις, με μπαλταφάν, με τυροπιτάκια στην είσοδο, κοκτέιλ πάρ, θα ακολουθήσει δεξίωση, θα ακολουθήσει στον Ιερό Ναό και μετά θα ακολουθήσει δεξίωση. Άρα ακολουθεί Πασχάλης Καμόρα, να ευχαριστήσουμε τον Λευτέρη Κατ' Παντελίδη, ο οποίος ήταν μαζί μας. Τον Θανάση Πολίτη, αλλά και τη Μαρία Λαύρου. Και ερχόμαστε αύριο. Και όταν γυρίσω.
1: Για τα φυλάκια.
0: Έτσι. Άιντε, τσάου.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λίγο μετά τις 9.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
9: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναμπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Έδωσε πάρα πολλά. Έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουνε, όλες. Μηδεμία της εξαρτημένης. Κόβουνε, μια χώρα δίνει η Ελλάδα. Και εδώ στη μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτι τα 500 φτάνουνε. Τα ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
1: Εμείς.
0: Δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
1: Εμείς.
0: Όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και οι χειρότεροι.
1: Δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα
0: είναι τέλεια. Πρέπει να είναι λελογισμένοι. Πρέπει να είναι λελογισμένοι και προσγειωμένοι στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη γίνεται. Μην πω τη λέξη μου, θα πω στην τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
2: Μου ζητάτε, κύριε Καντέλη, να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο. Δεν θα πω σε αυτήν την λογική. Θα πω μόνο ότι με αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Σαμαράς, που αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
3: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
4: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
5: Are you ready? Are you ready now?

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κυρία αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Χαιρετώ τους επαναστάτες του γλυκού νερού.
0: Συγγνωμιζέ, αλλά αυτά δεν μ' αρέσουν. Δεν ξεκινάμε καλά. Καλώς ήρθατε. Ωραία Καμόρα, με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλα με φόρα!
0: Μωρέ μου φόρα, έρχομαι, αλλά δεν ξέρω που θα με πάρει κάτι φόρα και, και ο Θεός ο ίδιος δεν θα με σταματά, όπως λέει και το τραγούδι. Εξαπεναντίας. Τι να πω. Πού να βρω λέξεις. Σε ποιο αλφάβητο να αναζητήσω την Ιθάκη μου. Και όχι μόνο. Έχουμε τον κορυφαίο. Έχουμε τον άνθρωπο των 10 Ολυμπιάδων. Των 8 θαλασσών και των 9 Ηπείρων. Τον έναν και μοναδικό... Μανιά! Το βουνό της λαθροϊχοληψίας είναι και πάλι κοντά μας. Θα μας συνοδεύσει μέχρι το πέρας της εκπομπής μας και το δικό σας πέρας θα είναι αυτό, έτσι να ξέρετε. Γιατί ήθιστε κάθε βράδυ εδώ, έτσι. Και από ό,τι μαθαίνω, με πληροφορήσανε ότι δεν θα τα λέμε μόνο βράδυ. Θα τα λέμε και το πρωί, έτσι με πληροφόρησε ο κύριος Μανιάς εδώ. Οχ. Έτσι. Τι ωραία θα περάσουμε, Λευτέρη. Αφιβάλλεις, Λευτέρη, θα περάσουμε ωραία. Καθόλου. Εύχομαι. Είμαστε πάρα πολύ καλά για να... Είμαστε πολύ καλό mood. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. Δώστε προσοχή για να μην έχουμε καυγάδες μετά. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
1: FM πάω και έτσι.
0: Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Ποντρένεις. Και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com.
1: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια!
0: Πες μας κάτι που δεν ξέρουμε. Αυτά τα ξέρουμε. Θέλουμε κάτι που δεν ξέρουμε. Γιατί αν λέμε αυτά που ξέρουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, είμαστε παιδιά. Εύχομαι ολόψυχα με όλη μου την καρδιά, με όλο μου το είναι, να ρίχνει καρεκλοπόδαρα το Σάββατο από τις 5 ώρα το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή το βράδυ. Να μα το Χριστό, μα το Θεό, σε ό,τι θέλετε να ορκιστώ, στο Βούδα, στον Αλάχ, στον Πυραλάχ, όπου βρω Ιθάκη ρε παιδί μου να πάω να το κάνω. Έτσι, καρέκλες, όχι καρέκλες, κεραυνούς, αέριδες, πάνω από 18 μποφόρ μπορεί να ρίχνει φίλε. Μπορεί να σηκώσει και το Λευκό Πύργο, που λέει ο λόγος, σε δύναμη. Να το
1: για
0: κάνω.
1: Ποιο λόγο.
0: Για τη συναυλία του Ρέμου. Γιατί δεν υπάρχει άλλος λόγος. Τι κελάτε, εσύ το περίμενε να το πω αυτό. Δεν έχει τώρα, ρε φίλε. Τελείωσε. Τώρα για τη συναυλία μιλάμε, ρε φίλε. Έτσι. Κακιασμένες όλες θα μαζευτούν εκεί πέρα. Τους κάνουν και εξέδρες. Τώρα τέλος πάντων, πέραν τούτου, έτσι, να δώσω τα συγχαρητήριά μου και τον μπράβο μου στον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος ακύρωσε τη συναυλία προς τιμή του Γιώργου Μαζονάκη. Σε αντίθεση με αυτόν εδώ, ο οποίος θα την κάνει κανονικά τη συναυλία, γιατί δεν βλέπει και μπροστά του αυτός. Εντάξει, θα μπει τώρα. Όλοι οι καλλιτέχνες το ίδιο είναι. Έτσι. Άλλος έχει κάποιους ηθικούς φραγμούς, άλλος δεν έχει. Έτσι είμαστε και εμείς. Μην νομίζετε ότι αυτοί είναι κάτι διαφορετικό. Απλά αυτοί είναι άνθρωποι, αν μπορούμε να τους πούμε έτσι, οι οποίοι άγονται και φέρονται από τα συμφέροντα των εταιριών, των διαφημιστών κτλ. Κτλ. Και όταν έχουμε καταντήσει ένα πολύ μεγάλο δείγμα γραφής πλέον, κυρίες και κύριοι, είναι ότι υπάρχουν μόνο κρατικές διαφημίσεις. Εσείς βρίζετε τους δημόσιους υπαλλήλους, έτσι. Γιατί δεν βρίζετε το κράτος που τροφοδοτεί όλο τον ιδιωτικό τομέα. Όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, όλες τις ιδιωτικές βιοτεχνίες, βιομηχανίες, θέλετε να πείτε, όπως θέλετε να το πούμε, τις πρημοδοτεί το ελληνικό κράτος. Είδατε πόσο μεγάλο δημόσιο είναι η Ελλάδα. Δεν θα τους βρίζετε λοιπόν. Βρίζετε και τους εαυτούς σας συγχρόνως. Για να μην μιλήσουμε τώρα για ποιες εταιρείες τα παίρνουν και έχουν μόνιμες συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο. Σας παρακαλώ τώρα.
4: Κάτω
0: οι κλέφτες! Και κλέφτες, όταν λες κάτω οι κλέφτες, κάτω όλη η χώρα. Αφού όλη η χώρα κλέβει. Ρε. Είμαστε κατάχαζος λαός, φίλε. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Θα τα πούμε τώρα, έχουμε να πούμε. Και μετά από αυτά που γίνονται με το μαζό, έχει να γίνει, φίλε. Όχι για το μαζό. Αλλά η υπόθεση αυτή εδώ τώρα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες είναι θυσμένοι σε ναρκωτικές ουσίες. Έτσι, έχουν μια παρατεταμένη χρήση. Γι' αυτό σας είπα ότι ο Γιώργης με και κυροζίνη τράβηξε. Δηλαδή, όταν εθίζεσαι, θυμάμαι κάποτε ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Μπουτάρης. Τώρα, μάλλον δεν πρέπει να τον πω συγχωρεμένο, γιατί αυτός κάηκε, έτσι, αποτεφρώθηκε. Τέλος πάντων, ο αποτεφρωμένος Μπουτάρης είχε πει το εξής. Έφτασα σε σημείο το πρωί να σηκώνομαι το πρωί να πηγαίνω στον καθρέφτη και να πίνω την κολόνια που υπήρχε. Δηλαδή, είχε πάθει τόσο μεγάλη ανησυχία στον αλκοολισμό, που είχε το σθένος να βγει και να το πει, κυρίες και κύριοι. Σε αντίθεση με αυτούς τους καλλιτέχνες, που έχουμε μάθει ποιοι καλλιτέχνες τα παίρνουν, ποιοι παίρνουν κόκα, ποιοι παίρνουν πρέζα, ποιοι είναι θυσμένοι σε διάφορα δίβολα και τρίβολα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Μόνο εμείς, όταν το μαθαίνουμε, έχουμε μπροστά μας ένα αιωρούμενο θαυμαστικό, δηλαδή μια απορία. Ρε, είναι δυνατόν? Μα πώς? Μα δεν το περίμενα. Μα δεν φαινότανε. Μα δεν είχε δώσει δικαίωμα στη γειτονιά. Φυσικά δεν είχε δώσει δικαίωμα στη γειτονιά, γιατί τα πάρτι των ορυγείων δεν γινόταν στη γειτονιά, γινόταν αλλού. Γι' αυτό και δεν είχε δώσει δικαίωμα στη γειτονιά. Ήταν τύπος και υπογραμμός, βοηθούσε τον κόσμο, τον έκανε και τον έρανε. Θυμάμαι, είχε μια ταινία, δεν θυμάμαι ποιανού ήταν η ταινία. Τέλος πάντων, κάποιο μεγάλο σκηνοθέτη ήταν. Και ήταν οι αρχές δεκαετίας του 19ου αιώνα, με την ποτοαπαγόρευση και τον μεγαλύτερο, ίσως από τους μεγαλύτερους αστέρες της παρανομίας, τον Αλ Καπόνε. Εντάξει, όποιον θέλω αιώνα, εγώ θα λέω. Δεν θα μου κάνεις υπόδειξη ποιος είναι ο αιώνας.
4: Τόση
0: όποιος...
4: ψυχεδέλεια.
0: Ναι, τόσο. Ξεκινάει η ιστορία από το 19ο και πάμε στον 20ο αιώνα. Για να τα λέμε έτσι καλύτερα. Αλλά το 19ο ξεκίνησαν όλα. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι Πάω και Φυσιά. Αδιάφορο βέβαια, 0-0, αλλά το λέμε γιατί το βλέπουμε κιόλας. Τον κυνηγούσαν όλοι, έτσι δεν ήταν? Η μαφία δεν τον κυνηγούσε? Μάλλον αυτό ήταν η μαφία, τον κυνηγούσε το κράτος. Το κράτος που τον χτύπησε, όχι σε αυτά που έκανε, όχι στον κόσμο που σκότωνε, που έκανε και έρανε. Στη φοροδιαφυγή. Κάτι το οποίο εδώ το ξέρουμε όλοι. Σωστά. Γι' αυτό επενεύει σήμερα και η ΑΔΕ στην υπόθεση Μαζονάκη. Τώρα πει, καμόρα δεν είναι αυτά που λες. Αμπρεμέντε λίγο. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ασκήθηκε και δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Θα σας τα είπα εγώ από χτες, ότι ξέρετε κάτι μυρίζει στην υπόθεση και σύντομα, και όπως βλέπετε, υπήρξε ακόμα μια επιβεβαίωση των όσων είπαμε. Και από τη στιγμή που ζόρισε η κατάσταση για το ζευγάρι, μεταξύ άλλων στο παθολογικό ιατρείο που εμφανίζονταν ως εξειδικευμένη κλινική, βρέθηκαν δύο μηχανήματα πλασματαφαίρεσης, άρα αυτό σημαίνει μεγάλο πελατολόγιο. Αρχίζουν δειλά-δειλά και ανεβαίνουν βίντεο παθόντων της πλασμαφαίρεσης, και όχι μόνο, κάτι μπότοξ που πάτε κάτι εσείς οι γυναίκες σαν θύματα του καλοπισμού που θέλετε να έχετε, είτε είστε μετά από γένα, είτε είστε μετά κατά την περίοδο, ξέρω εγώ, που έχετε χωρίσει, κάνετε ράντε, ας πούμε, τέλος πάντων θέλετε να κολακευτείτε, να κάνετε τα μπότοξ, να πριστείτε, να κάνετε κάτι χίλια, να μην βοβ, πως τα λέμε εμείς οι άντροι, τα χοντρά, τα τζαμπραχίλικα αυτά τα χίλια. Έτσι, λοιπόν, φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς και το καταλαβαίνετε όπως το καταλαβαίνουμε όλοι μας, λίγο πολύ. Λοιπόν, όταν μπαίνεις στην διαδικασία αυτή, λοιπόν, μοιραία επισκέφτεσαι ιδιωτικές κλινικές. Η πλασμαφαίρεση όμως, επειδή χρειάζεται να υπάρχουν και εξειδικευμένοι γιατροί για να ετοιμάσουν το προστάδιο της όλης διαδικασίας, υπάρχουν μόνο σε 6 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. 4 στην Αθήνα και 2 στη Θεσσαλονίκη. Είναι νόμιμο, βεβαίως είναι νόμιμο, όταν πας σε δημόσιο νοσοκομείο και κρίνει η ομάδα γιατρών που θα σε εξετάσει ότι πρέπει να βγάλεις τα ναρκωτικά από το σώμα σου. Έτσι. Δηλαδή, τα ναρκωτικά τι εννοούμε? Ό,τι έχεις πιει, ό,τι έχεις φάει, καπνίσει κτλ. Κτλ. Εγώ από τοξίνωση σε εισαγωγικά έκανα στη σάουνα. Βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα οι τοξίνες. Λευτέρη, όχι βέβαια οι ναρκωτικές τοξίνες, έτσι. Λοιπόν, στη σάουνα άμα μπεις μέσα όμως, όσο αντέχεις και τα λοιπά και τα λοιπά, και όσο βάζεις το νεράκι στις πέτρες και είναι επιθυμητό και ανάλογα τη θερμοκρασία, είναι όλα καλώς καμωμένα. Λοιπόν, αυτή η μπίζνα λοιπόν ήταν διευρυμένη, συμμετείχανε και άλλοι, αφού το ζευγάρι οργάνωνε μέχρι και τα ταξίδια από το εξωτερικό, κυρίως από τους κουμπάρους, Κύπρο. Έτσι, υποψήφια θύματα πίστευαν τις ανοησίες που έλεγε το κύκλωμα στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok και ούτω καθεξής. Πέστε μου ότι πέφτετε από τα σύννεφα. Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω.
1: Ναι, Τερβίση.
0: Τι είναι, ρε Τερβίση, δεν πέφτουν από τα σύννεφα. Δεν μπορείς να πέσεις από τα σύννεφα, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Και δεν γίνεται γιατί. Ναι, Λευτέρη, πρέπει να πούμε και το γιατί δεν γίνεται. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και ιδίως για εσάς τις γυναίκες οι οποίες αναγκάζεστε να πάτε σε κέντρα καλοπισμού ή σε νυχούδες. Οι νυχούδες είναι το μπροστά. Το από πίσω κανένας δεν ξέρει τι είναι, έτσι. Δηλαδή, όταν πας σε ιδιωτικά σπίτια και όχι μόνο κτλ. Ή πηγαίνεις σε μαγαζιά που άλλα σε λένε μπροστά και άλλα σε κάνουν από πίσω. Νομίζω τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σας κάνω εγώ πιο σοφούς αυτό το πράγμα. Τώρα, η συγκεκριμένη γιατρός από το ρεπορτάζ που διάβασα, έτσι, η οποία υποστήριξε ότι σε εκείνο, λέει, το σημείο η διαδικασία σταμάτησε αμέσως και σύμφωνα με την ίδια βέβαια, κάλεσε τον σύζυγό της με τον οποίο ξεκίνησαν να του παρέχουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ή τη κάρπα. Στον τραγουδιστή, ενώ παράλληλα είχε ειδοποιηθεί και το ΕΚΑΒ με τις προσπάθειες ανάνυψης να συνεχίζονται μέχρι την άφιξη των διασωστών. Και φυσικά στην κατάθεσή της η γιατρός ισχυρίζεται αφενός ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ζωντανός όταν έφυγε από την κλινική στο Κολωνάκι και ότι αφετέρου όλα τα μηχανήματα εκεί είναι πιστοποιημένα, δεσμευόμενοι ότι θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Τώρα, αυτές οι ανοησίες που προφανώς την έχει συμβουλέψει ο δικηγόρος. Ξέρετε, όλοι μας, λίγο πολύ όταν βρισκόμαστε απέναντι στον νόμο ή σε κάποιο ανακριτικό πεδίο, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να συμβουλευτούμε το ζωντανό AI που έχουμε, που δεν είναι άλλος από τον δικηγόρο μας. Άλλο όμως είναι η πιστοποίηση των μηχανημάτων, την οποία παρέχει η κατασκευάστρια εταιρεία, όχι ο γιατρός, ή ο αντιπρόσωπός της τέλος πάντων, και άλλο η άδεια από το Υπουργείο Υγείας ή τον Ιατρικό Σύλλογο για συγκεκριμένες υπηρεσίες που δύναται να παρέχει το εκάστοτε ιατρείο. Γι' αυτό και χθες, κατά την όλη αυτή η φασαρία την οποία έγινε, συμμετείχε και ο Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος εξυπηρετεί και δικά του συμφέροντα. Έτσι, μην νομίζετε ότι είναι αθώοι και άγιοι και αυτοί. Δικηγορικές αλχημίες, εννοείται, έτσι, που δεν στέκουν σε κανένα δικαστήριο, είναι βέβαια για δημόσια κατανάλωση, κοινωνική κατανάλωση, θα έλεγα καλύτερα, στα ΜΜΕ, γιατί εξαιτίας, μου θυμίζει λίγο την υπόθεση του Μάικλ Τζάκσον, έτσι, όπου και ο γιατρός του εκεί σε ιδιωτική κλινική τον πρεζάριζε για να μην έχει πόνους. Ας πούμε ότι τον κάνανε έτσι. Και τώρα, από τη στιγμή όμως, γιατί εδώ γεννάται και ένα ερώτημα, κυρίες και κύριοι, από τη στιγμή που υπάρχει εντολή από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο φέρει και την αποκλειστική ευθύνη ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, δηλαδή βλέπε πατούλης, έτσι, θα έπρεπε να είχε κάνει ανακοίνωση για τις νόμιμες προσφερόμενες υπηρεσίες μέσα σε 2 ώρες από το συμβάν. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν έγινε. Ο Γεωργιάδης, ακούστε λίγο τώρα, ο Γεωργιάδης έκανε χθες μια ανάρτηση και είπε ξεκάθαρα πως η δίθεν κλινική είναι απλό παθολογικό ιατρείο και πως δεν έχει άδεια για συγκεκριμένες ιατρικές υπηρεσίες. Ακούτε αυτά που σας λέω. Ο Μαζονάκης πήγαινε εκεί. Το θέμα είναι γιατί κατέληξε να πάει εκεί. Ο Μαζονάκης δεν ήταν κανένα τυχαίος, ήταν όνομα. Και όταν ξέρει ότι υπάρχει πελατολόγιο και ότι πηγαίνουν όλοι και είναι ανώδυνο και ελεγμένο και πιστοποιημένα μηχανήματα, γιατί και τα ρωτάνε και αυτά. Και αυτοί ψυχούλες είναι. Και ο Μαζονάκης κατάντησε να τον λέμε ότι είναι μια ψυχούλα, ενώ δεν ήταν ψυχούλα. Εγώ έχω διαφορετική άποψη για τα γεγονότα. Δεν μπορεί ένας τέτοιος μεγάλος καλλιτέχνης να μην γνώριζε, να μην ήξερε κτλ. Αναγκάστηκε, ξαναγκάστηκε, θα τα πούμε όμως αναλυτικά, γιατί είναι κοινωνικό φαινόμενο πλέον η πρέζα, η κόκα. Η πλασμαφαίρεση τώρα, καινούριο, έτσι. Αυτό είναι καινούριο μοτίβο, η πλασμαφαίρεση. Εγώ δεν ξέρω αν είναι σωστός και ο όρος και αυτά εδώ. Φαντάζομαι ότι το ξέρουν οι γιατροί οι οποίοι ασχολούνται με αυτού του είδους την κλινική προσέγγιση. Φυσικά, ο ιατρικός, ο Γεωργιάδης λοιπόν, ήρθε και σου λέει ευθέως, και τι λέει, δεν έχει, λέει, το ιατρείο άδεια. Και ποιος... Και λέει τον Ιατρικό Σύλλογο να το ελέγξει. Και λέω τώρα εγώ, ρε φίλε, εσύ που κάνεις τον VIP στις τηλεοράσεις, η δουλειά σου ποια είναι, ρε φίλε? Να υπάρχουν ιατρία και να μην τα ελέγχετε? Να μην στέλνετε, δηλαδή να ξέρετε να στέλνετε το ΣΔΟΕ, την ΑΔΕ τέλος πάντων, σε κάθε κακομοίρη ο οποίος παλεύει με νύχια και με δόντια για να τη βγάλει, και εσείς οι κλικαδόροι, οι μαφιόζοι μια κυβέρνηση, να συμπεριφέρεστε κατά αυτόν τον τρόπο, να κάνετε και υποδείξεις? Αλλά πού απευθύνεστε? Σε μάο απευθύνεστε? Στους χρήσιμους ηλίθιους αυτής της χώρας. Θα σας τα πω ξανά. Θα σας τα πω ξανά και θα σας τα λέω μέχρι να καταλάβετε ότι η ευθύνη είναι δική σας και μόνο δική σας. Και δεν αλλάζει με την ψήφο. Να ξέρετε. Όσοι από εσάς νομίζετε ότι αλλάζει με την ψήφο, πλανάστε πλάνη νυχτρά. Με ποιον τρόπο θα τον βρείτε εσείς? Όπως βρήκατε τον τρόπο να είστε στην αποχάβνωση, στην πεωμαλάκινση και όχι μόνο, αυτό το πράγμα θα πρέπει να το δείτε. Έτσι, το εξετάσετε μόνοι σας. Όταν είστε σε απόγνωση, το καταλαβαίνω γιατί έχω βρεθεί και εγώ πολλές φορές σε απόγνωση και δεν έκανα όμως απενεννοημένες καταστάσεις να γίνουν πραγματικότητα. Οι σκέψεις μάλλον. Έτσι λοιπόν και ο Άδωνης, ο φίλος μου Άδωνης, ο Σπυράδωνης, τι λέει? Να πάει ο ιατρικός σύλλογος να κάνει έλεγχο για τις συγκεκριμένες ιατρικές υπηρεσίες. Και εσένα η δουλειά σου ποια είναι? Να τροφοδοτείτε τους δικούς σας εργολάβους, τα δικά σας, τις δικές σας γαλάζιες ακριδές. Γιατί άμα ήταν εμπλεγμένη καμιά άλλη ιστορία, θα έβγαινε να προτάξει τα στήθη του κι αυτός. Άμα ήταν κανένας φίλος του ή καμιά φίλη του, όπως ήταν ο Μίχος, όπως ήταν ο άλλος που μπαγλάρωσε τη γυναίκα του, ο δικηγόρος, Λίτρας. Αυτός. Βγήκε η μισή Νέα Δημοκρατία και το μισό Star Channel. Το ομίλου Βαρδινογιάννη. Τυχαίο? Δεν νομίζω.
1: Έχει προσφέρει. Εσύ
0: δεν τι κάνουμε, ρε φίλε. Δεν ξέρουμε. Είμαστε μωρές παρθένες. Είμεθα. Και φυσικά ο Πατούλης από χθες δήθεν ελέγχει την άδεια του ιατρείου, ενώ ο ίδιος χθες ενημέρωσε τον Γεωργιάδη γι' αυτό έκανε και τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Δηλαδή ο Πατούλης πήρε τον Γεωργιάδη, τα καμματικά στελέχη μεταξύ τους, βλέπετε ότι υπάρχει επικοινωνία, διάβλη επικοινωνίας. Έτσι και του λέει: Αδωνή, κάνε μια ανάρτηση ρε, για αυτό το πράγμα για να εμπλακώ κι εγώ, γιατί έτσι ιατρικός σύλλογος. Αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα, παιδιά. Έτσι λειτουργεί και κάθε φορά που γίνεται και ένα σκάνδαλο, γιατί και αυτό σκάνδαλο είναι. Δηλαδή να υπάρχουν παθολογικά ιατρία τα οποία εμφανίζονται ως κλινικές χωρίς άδεια για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Και η κυβέρνηση τι κάνει? Θα δώσει την Εγνατία σε κάποιον άλλον. Θα δώσει τα τρένα σε κάποιον άλλον. Θα δώσει το λιμάνι σε κάποιον άλλον. Θα δώσει τα νησιά σε κάποιον άλλον. Θα δώσει το Αιγαίο σε κάποιον άλλον. Θα δώσει το Ιόνιο σε κάποιον άλλον. Αυτή είναι η δουλειά της. Ποιος την έβγαλε την κυβέρνηση? Ο λαός. Ο λαός που την ψήφισε. Τέλος πάντων, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Σας είπα και άλλη φορά, δεν είναι το πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία. Την Νέα Δημοκρατία την εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας επίσης. Όταν έχεις ένα κακό αποτέλεσμα, είσαι κακός ψηφοφόρος. Όταν έχεις μια κακή κυβέρνηση, είσαι ένας κακός ψηφοφόρος. Όταν έχεις μια κακή κοινωνία, είσαι ένας κακός άνθρωπος. Παιδιά, εγώ δεν σας λέω κάτι το οποίο έχω ανακαλύψει. Το ζω καθημερινά. Έρχεται ο κόσμος, πάει σε δουλειά, περπατάει και είναι εκνευρισμένος και θέλει κάπου να ξεσπάσει. Το έχετε παρατηρήσει? Βρείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα είχαμε έναν πολύ καλό μου φίλο. Βρείτε, σας παρακαλώ, ένα ψυχίατρο και κάντε ραντεβού. Όχι, δεν το λέω, μισό λεπτό, δεν το λέω περιπαικτικά αυτό. Ξέρεις πότε θα κάνει ραντεβού? Μετά από 2 μήνες. Σκεφτείτε δηλαδή πόση χαζομάρα και τρελαμάρα έχει ο κόσμος και πηγαίνει σε ψυχίατρος νομίζοντας ότι θα βρει την υγειά του. Ξέρετε τι κάνουνε? Παίρνουν ψυχοφάρμακα. Και αν δεν με πιστεύετε εμένα, μπορείτε να ρωτήσετε εδώ πέρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που μας βγάζει κάτι 3 και λίγο τα λίματα, να δείτε τι γίνεται με τις τοξικές ουσίες οι οποίες μπορεί να είναι πάνω από το 100% αύξηση. Δεν περιγράφω άλλο. Γιατί έχουμε διάλειμμα. Κομψό και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr, η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Μετροπόλης.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
8: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε. Αυτό ήταν κατά συρροή ασυστόλος, ακρεφνός και διακρίτος. Λοιπόν, έχω λίγο. Έχω λίγο. Τι έγινε, ρε φίλε, μας κόψατε και τη μουσική. Μέχρι εκεί φτάσατε. Φτάσατε μέχρι εκεί να κόψετε και τη μουσική στον κόσμο. Τέλος πάντων. Κάνω πέτρα την καρδιά μου. Τέλος πάντων, το τραγούδι το συγκεκριμένο θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα του Γιώργου Μαζονάκη. Βασικά για μένα το καλύτερο είναι άλλο. Αλλά άσχετο από αυτό. Αλλά όντως, για να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε, θα πρέπει πρώτα να σας προειδοποιήσω και να σας απειλήσω. Τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. Λοιπόν. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε. Σας είπα για τα ψυχοφάρμακα και δεν σας έκανα πλάκα. Θα ήθελα να σας παρακαλώ, όσοι έχετε ψυχίατρο, ψυχολόγο τέλος πάντων αυτή της μοδός, γιατί προέκυψε από τα ψυχοφάρμακα, τα οποία είχαμε κάνει παλαιότερα μια εκπομπή, αν θυμάστε, και είχαμε τονίσει την σημαντικότητα της όλης κατάστασης και της κοινωνίας, γιατί έφτασες εκεί. Έτσι, η σιωπή δηλώνει ενοχή, το έχουμε πει και άλλη φορά. Και όταν είναι να αντιδράσεις, να αντιδράσεις με τον σωστό τρόπο, στη σωστή ώρα. Εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι θα έπρεπε για να έχουμε μια ισορροπία. Και αυτό, σας είπα, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή μια κουβέντα, μια επίσκεψη. Πήγες στον ψυχίατρο και σε λέει πάνε πάρε Ζάναξ. Πάνε πάρε Στεντόν. Δηλαδή η λύση. Το Ζάναξ είναι. Μιλάμε για εθισμό τώρα. Εγώ γι' αυτό το έβαλα κιόλας. Λοιπόν, σαν στο τραπέζι. Πώς. Ναι, βενζοδιαζεπίνη, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν θα πάμε στους ιατρικούς όρους τώρα. Αυτό εμένα είναι δευτερευούσης σημασίας. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι οι περισσότεροι γιατροί κάνουν αυτό το λάθος, κατ' εμέ. Δεν ασχολούνται πραγματικά με τον ασθενή και το πρώτο πράγμα και το τελευταίο που κάνουν είναι πάρε χάπια, ρε. Μα δεν ήρθα να ζητήσω χάπια. Ήρθα να ζητήσω αλλαγή χάπιων. Να πάρω κάτι άλλο. Να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Δεν υπάρχει. Θέλω να κλείσω ραντεβού. Παίρνει σήμερα, πάρε μια τηλέφωνο. Με πήρε ένας φίλος μου τηλέφωνο σε μια ψυχίατρο και λέει: θέλω, λέει, ένα ραντεβού. Είμαι βεβαίως. Λέει: πότε? Σε 3 μήνες. Ορίστε. Μου θύμισε κατευθείαν Άδωνη Γεωργιάδη. Ελληνικό νοσοκομείο. Παίρνει τηλέφωνο να μου να κλείσει. Δεν το έχω καταλάβει αυτό με το τηλέφωνο και το πενταψήφιο. Δεν το έχω καταλάβει ειλικρινά, αλλά τέλος πάντων. Παίρνει τηλέφωνο και σου λέει: σε 8 μήνες. Ρε φίλε, 8 μήνες, ας πούμε, άμα θέλει να κάνει κάποιος καταράκτη. Δεν θα βλέπω, ρε φίλε. Δεν μας νοιάζει κιόλας. Αυτό είναι το ελληνικό νοσοκομείο. Αυτό είναι τα κέντρα υγείας. Γι' αυτό οι καλύτεροι γιατροί μας φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί εδώ πληρώνονται λιγότερο από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί για τα λεφτά γίνονται όλα. Για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς και θα έρθει κάποτε η ώρα που δεν θα ξέρεις που χρωστάς. Εμείς χρωστάμε, παιδιά, παντού. Υπάρχει ένα ελληνικό σύστημα υγείας που κανείς δεν σου λέει. Περιμένεις μήνες να εξεταστείς που αλλού γίνεται σε μέρες, αν όχι επιτόπια σε μέρα. Αυτά γινόταν μόνο με Παπανδρέου. Μόνο τη χρυσή δεκαετία των 80's, κυρίες και κύριοι, πήγαινε στο ΙΚΑ της γειτονιάς σου και έκανες τη δουλειά σου. Α, ωραία τα καυτή, έτσι. Στο ΙΚΑ της γειτονιάς σου κάνεις τη δουλειά σου. Εδώ τώρα τι γίνεται.
1: Κατανοητό, μπρο.
0: Ο κατανοητό, μπρο. Αλλά, μπρο, να σου πω και κάτι άλλο. Άμα πας στο ΙΚΑ της γειτονιάς σου για να κάνεις τη δουλειά σου, τι θα κάνουν οι κλινικές, τι θα κάνει η κόρη του Πρωθυπουργού που είναι αντιπρόεδρος ΣΕΟ στη ΣΥΒΙΣΗ, η οποία έχει πάρει όλες τις κλινικές και τα νοσοκομεία τα ιδιωτικά.
2: Κατά το κοινό συλλεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
0: Αυτοί θα τον πιούνε. Εμείς τον πίνουμε ούτως ή άλλως. Εδώ για να πάρεις τηλέφωνο, παίρνεις σε πενταψήφιο. Για ποιο λόγο να χρεώνομαι, ρε φίλε, εγώ 1,5 και 2 ευρώ. Υποτίθεται, υπάρχει κάποια δωρεάν προσέγγιση σε κάποια πράγματα. Είναι αυτό που λέμε η κοινωνική πολιτική, η οποία βέβαια τα χαρτιά. Πουθενάλλου. στα χαρτιά και αυτό είναι το δύστυχο της υπόθεσης, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και με τον Άδωνη, για να το κλείσουμε το κεφάλαιο Άδωνης όσον αφορά το ότι δεν ελέγχονται τα νοσοκομεία, οι ιδιωτικές κλινικές που κάνουν πάρτι, γιατί μπορεί να είναι και δικοί τους άνθρωποι τώρα αυτοί, έτσι, εντάξει, έχω την κάλυψη του Υπουργού και αυτά εδώ και ούτω καθεξής. Αλλά εντάξει, τι να πω τώρα, περισσεύω σας είπα κάποια πράγματα. Και φυσικά η υπόθεση, να σας δώσω και ένα tip, ένα δωράκι, η υπόθεση για το ζευγάρι στο Κολωνάκι έχει και μη ιατρικού τύπου προεκτάσεις. Η ταρίφα της απλής επίσκεψης ήταν 300 με 400 ευρώ, κυρίες και κύριοι, ενώ το ζευγάρι μεταξύ άλλων πουλούσε και σκευάσματα. Δίθεν αναζωογόνησης, αγνώστου προελεύσεως, με τιμές, κρατιέστε, 400 έως 800 ευρώ.
1: Τελειώσατε, τελειώσατε, γεια σας.
0: Θύματα ποιοι ήτανε, Λευτέρη, οι γυναίκες. Το Κολωνάκι ήτανε, ήξεραν πού να απευθυνθούν. Δεν πήγανε στην Κοκκινιά, δεν πήγανε στην Δραπετσόνα, δεν πήγανε στην Νίκαια. Πού θα πηγαίνανε, στο Δεντροπόταμο, όχι βέβαια, στο Ρεόκαστρο, είναι το νέο πανόραμα εκεί, έτσι. Λοιπόν, αυτά, φυσικά στο πανόραμα θα ήταν η έδρα τους, πού θα πήγαιναν. Στο παρασκήνιο καταθέτουν, να ξέρετε, πάρα πολλοί και διάφοροι πρώην και νυν πελάτες, συνεργάτες και ούτως ή άλλως. Και μάλλον και το καθεξής. Ποιος ξέρει τώρα τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Υπάρχει ένα ρητό το οποίο λέει ότι αν ο Έλληνας, αν δεν πει την κακία του, νιώθει ότι δεν έχει κάνει το καθήκον του. Και το ξέρω αυτό το ρητό. Τέλος πάντων, το γνωρίμιο, ρε παιδί μας, το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Θεωρώ ότι επιβεβαιώνεται πανηγυρικά κάθε μέρα, φίλε, αυτό. Το έχεις παρατηρήσει? Δηλαδή, έχει γίνει ό,τι έχει γίνει και ο κόσμος βγάζει χολή. Ας πούμε, κάποιοι βγάζουν χολή και για τον Μαζονάκη, που είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί γνωρίσαμε το τελευταίο διάστημα όλες αυτές τις περιπέτειές του με τον εγκλεισμό στην ψυχιατρική κλινική κτλ. Κάτι είδανε. Μήπως κάτι ξέρανε οι δικοί του άνθρωποι που εμείς, ξέρεις, λέγαμε το ακριβώς αντίθετο, τον κυνηγούσαν, φταίνε οι τοξικοί, η βίλα στη Μύκονο, ή τα δικαστήρια. Λέτε να έχει ανάγκη δικαστηρίων ο Μαζονάκης? Γιατί στράφηκε κατά της οικογένειας. Αυτό δεν θα το ξετάσουμε εμείς. Το κρίμα θα το πάρουν στο λαιμό της οικογένειας. Τον έχασε. Έχασε το βασικό χρηματοδότη των τελευταίων 30 ετών. Λοιπόν, από εκεί πέρα, αν αυτός έδωσε το δικαίωμα και τους άφησε να μπουν στην αυλή του, το πρόβλημα το είχε ο Μαζονάκης και όχι η αυλή του. Η αυλή του τους υποδέχτηκε. Τους έβαλες μέσα. Η αδερφή του, νομίζω, του πήρε και πόσα λεφτά. Του κάνει τούραν. Αν δεν ελέγχεις, θα μου πεις, καλά, μα είναι αδερφός, δεν υπάρχει, ρε, στο χρήμα, ρε. Το χρήμα σταύρο στο Χριστό, τώρα ποιος αδερφός και αδερφή τώρα? Πιστεύετε εσείς τώρα, όταν πέφτει το θέμα το χρηματικό, πέφτει το πρικιό, πέφτει η μοιρασιά της περιουσίας, και εσείς τι πιστεύετε, ότι είστε αδέρφια? Α! Ας γελάσω. Εγώ δεν τα πιστεύω και γι' αυτό και σας τα λέω κιόλας.
3: Για να συνούμαστε.
0: Παραδείγματος χάρη, πέθανε ο Μαζονάκης, τον έφαγε η οικογένειά του. Τ' άκουσες, έτσι δεν είναι? Άσε, ρε φίλε, τώρα τον έφαγε. Απέδειξε τώρα, φίλε, που το λες. Αυτό είναι η κακία που βγάζεις. Αυτό σου είπα προηγουμένως. Αν δεν πεις την κακία σου, ξέρεις εσύ αν τον έφαγε η οικογένειά του? Η οικογένειά του, τον είπε το Μαζονάκι, τράβω στο Κολωνάκι, σε ένα παραμάγαζο, σε μια παρακλινική. Δεν τράπηκε λίγο αυτός, ρε φίλε, με τόσα λεφτά? Και γιατί πήγες σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, ρε φίλε? Να μην γίνει ρεζίλη? Μα ούτως ή άλλως είχε γίνει, ρε φίλε. Όταν εκτίθεσαι, είσαι δημόσιο πρόσωπο. Άκου να σου πω κάτι. Όταν εκτίθεσαι και είσαι δημόσιο πρόσωπο, όταν σε σκηνή μέσα, σε μπουζουκερί, κατουράς τον τοίχο, δημόσια, Λευτέρη, δεν σου φύγει η οικογένειά σου. Αυτά τα κάνει αυτός. Τον είδες πως κυκλοφορούσε μέσα στα μαγαζιά? Ο καλλιτέχνης, θα πούμε εμείς. Έτσι δεν είναι? Ναι, ο καλλιτέχνης όμως που τους σφίριξε τη βίδα. Αν έβλεπε το Μαζονάκι που ήταν πρόσφατα, όταν ξεκίνησε τα πρώτα χρόνια, δεν ήταν με λασκαρισμένη η βίδα. Λοιπόν, έφτασε σε ένα σημείο ο άνθρωπος. Ρε φίλε, έχεις πρόβλημα? Σώσε τον εαυτό σου, ρε φίλε. Ας τους άλλους, μη σε ενδιαφέρουν οι άλλοι. Τράβασε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Πάνε, βρες. Δηλαδή, βρες, ρε φίλε, τον Άδωνη. Να σου το πω έτσι, ξεκάθαρα. Βρες τον Άδωνη και θέλω να κάνω αυτό. Είμαι ντύρλα μέσα. Έχω μέσα ό,τι θέλεις. Μπορώ να βγάλω.
3: Από μέσα μου ό,τι θέλεις. Δεν θα τον έβλεπαν. Δημόσιο πρόσωπο, ξέρεις πώς λειτουργεί η Ελλάδα, ρε φίλε, και τα νοσοκομεία, και οι γιατροί και οι δικηγόροι και όλοι. Παράδειγμα άλλο. Τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας. Τι λέγανε εδώ οι Έλληνες? Τα ζαβά φταίει ο Μητσοτάκης. Τον γλωσσόφαγε. Αυτά δεν. Και πάω ξύριζα, λέω. Αυτά δεν. Θέλετε πιο χοντρό παράδειγμα? Τράκαρε ο Παντελίδης. Ήθελαν, λέει. Άκου τώρα, άκου, άκου. Τον φάγανε οι γκόμενες που ήταν μέσα στο μαγαζί, γιατί, μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί οδηγούσαν αυτές. Αλλά αλλάξανε, λέει, θέσεις, πήγε από μπροστά. Εντάξει, το αυτοκίνητο είδες. Δεν έβγαινες από εκεί μέσα για να ξε. Δηλαδή θα έχεις φάει το σοκ, τον τράκο και αυτή σκηνοθεσία, φίλε, για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ο κόσμος βλέπει ότι είναι δικηγόρος, δικαστής, εισαγγελέας, όλα τα κάνει, φίλε. Αρκεί να βγάλει την κακία του από μέσα. Γιατί δεν μπορεί να τη βγάλει για άλλα πράγματα. Και σου λέει το ανώδυνο. Ποιο είναι το ανώδυνο? Να ασχοληθώ με τον άλλον. Και με να ασχοληθώ. Τι είπαν αυτοί για τον Παντελίδη? Ότι τον ήθελαν να τον βγάλουν οι δισκογραφικές από τη μέση, που βγάζανε τα δις, που λέει ο λόγος, έτσι. Βγάζαν τα εκατομμύρια των ευρώ λόγω Παντελίδη, αλλά εμείς εδώ άλλα πράγματα, ας πούμε. Φανταζόμαστε, γιατί μας βολεύει, ξέρω εγώ, το αφήγημα, πρέπει να το πούμε για να το πούμε. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω παραπάνω από όσο πρέπει. Βλέπετε λοιπόν, σας έδωσα κάποια παραδείγματα, έτσι που βρήκα του ποδιού, για αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Όλα έχουν την αιτία τους. Ο Παντελίδης τι ήτανε? Ντύρλα ήτανε κάθε βράδυ. Οδηγούσε πιωμένος. Δηλαδή, αν τον σταματούσε η τροχιά και το συναλλαγή, τι θα τον έκανε? Τον άφηνε ελεύθερο. Ή θα τον πήγαινε η ίδια η τροχιά στο σπίτι. Σε αντίθεση με την κοπέλα που ζήτησε από το αστυνομικό τμήμα να την προστατεύσουν και πήγε ο άλλος και τη σκότωσε έξω από το αστυνομικό τμήμα. Βλέπεις λοιπόν ότι όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο μεγαλύτερη αποδοχή έχεις. Πώς το λένε τις βανδί τον κόμενο, ρε? Μπισμπίκης. Πήρε το τζιποτράκτερο και τους πήρε όλους βάρνα.
4: Τι να πω.
3: Εγώ τι να πω. Πόσα παραδείγματα τέτοια. Στο Μαζονάκι κολλήσαμε. Και φυσικά, αυτό είναι το χειρότερο. Δεν τον πήρανε μέσα. Καταλάβατε. Εσάς όχι θα σας παίρνανε μέσα. Θα σας είχαν τσιμεντώσει και από πάνω θα σας βάλαν και μια πλάκα ατσάλι να μην βγείτε ποτέ. Και θυμάστε, φαντάζομαι, οι περισσότεροι, αν δεν απατώμε, την επόμενη, την μεθεπόμενη ημέρα πήγε σε πρωινάδικο και έδωσε και συνέντευξη. Αυτό ψηφίσατε. Αυτό το αποτέλεσμα έχετε. Μια λασκαρεμένη αστυνομία που θα βγάλει τα τζιτζιλά της στο φτωχό και όχι στο πλούσιο. Μια λασκαρεμένη αστυνομία που θα βγάλει τα τζιτζιλά της στο φτωχό

πριν από κάποια χρόνια αυτός που κάνει τη συναυλία το Σάββατο δεν είχε θέματα φορολογικά. Έπαθε τίποτα. Πώς να πάθει τίποτα, αφού είναι του κόμματος. Γρουέζας. Αυτά δεν θέλετε, αυτά έχετε. Συνεχώς υπάρχουν κυτρινιάρικες. Δεν έχει να κάνει με τον Άρη αυτό, να ξέρετε. Μην πάει το μυαλό σε άλλο. Συνωμοσιολογικές θεωρίες. Χωρίς καμία βάση. Έτσι απλά να σκοτώνουμε την ώρα μας. Και να βγάζουμε βέβαια την εσωτερικευμένη σκατήλα μας. Που σπαρταράει περιμένοντας με αγωνία την κατάλληλη στιγμή να βγει στην επιφάνεια. Παιδιά, να σας πω κάτι. Παίρνουμε ό,τι μας αξίζει. Ό,τι περνάμε μας αξίζει. Πραγματικά είμαστε κατάχαζος λαός. Αρχίζω και το πιστεύω, γιατί κάποια στιγμή είχα υπόνοια. Κάθε μέρα που περνάει, σε όλες τις αναστροφές, άμα τις δείτε, ο δρόμος που περπατάς, ο δρόμος που οδηγάς, ο δρόμος που κοινωνείς, ο δρόμος που επικοινωνείς, είναι ρε φίλε μάθημα. Και δεν είναι καλό μάθημα. Λυπάμαι που το λέω. Ιδίως αυτοί που προσπαθούν να οδηγήσουν, να βλέπουν ανθρώπους βιοπαλαιστές, ντελιβεράδες, και λες και έχουν μίσος μαζί τους. Αν τους δείτε, δηλαδή ούτε να τους παραχωρήσουν, να κάνουν λίγο δεξιά για να περάσουν, ούτε τίποτα. Να είσαι ρε φίλε, μέσα σε όλα που λένε. Τίποτα φίλε. Τόσο κακία μεταμορφωμένη, μα τόσο. Τόσο όσο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Φυσικά θα πει κάποιος ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Γιατί αυτό βολεύει. Αλλά εμείς προσπαθούμε καμιά φορά να λιάνουμε τη γωνία. Έτσι. Προσπαθούμε να λιάνουμε τη γωνία. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε ποτέ αυτό να το κάνουμε. Και δεν ξέρω και σε τι αποσκοπεί αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και σας έφερα την παράδειγμα το θέμα της ιατρικής περίθαλψης. Το φακελάκι δεν είναι άγραφος νόμος. Χωρίς αυτό αντιμετωπίζεσαι χειρότερα. Δηλαδή αδιαφορούν. Μα γιατρέ. Βρε, άσε τώρα ποιος γιατρός. Άμα τον πεις γιατρέ, έλα λίγο σου πω εδώ πίσω. Πόσοι Έλληνες είναι χωρίς ασφάλιση. Αν αρρωστήσεις, ξέρεις πολύ καλά ότι είσαι μόνος. De facto. Να σας πω ότι τα ελληνικά νοσοκομεία έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά μολύνσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τα ακούτε, δεν τα διαβάζετε. Αλλά στις φιέστες και στις ανακαινήσεις και στα εγκαίνια των ανακαινήσεων είμαστε πρώτοι και καλύτεροι. Μετά το 2000, νομίζω 10, αν δεν κάνω λάθος, κόπηκε η χρηματοδότηση της υγείας στο 50%. Δεν επανήλθε ποτέ. Πέστε μου γιατί. Θέλετε να σας πω. Μήπως δεν ξέρετε. Πάλι να λέμε τα ίδια. Όταν ένας νοσηλευτής καλύπτει διπλάσιους ασθενείς από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, τι να σου κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και τους λες ότι είναι πραγματικοί ήρωες. Και είναι πραγματικοί ήρωες. Και εκεί υπάρχει όμως θέμα, κυρίες και κύριοι. Και εκεί υπάρχει θέμα. Σε άλλες χώρες τα φάρμακα δίνονται δωρεάν. Κάποια από τα φάρμακα. Εδώ τα πληρώνεις από την τσέπη σου. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι αυτό. Ασφαλίζεσαι, έχεις κρατήσεις. Έχεις υπερφορολόγηση, υπερκοστολόγηση, τεράστια έσοδα στο κράτος και το κράτος διαχειρίζεται τα έσοδά του στις τσέπες του. Θα πρέπει να στο επιστρέφει, φίλε. Γιατί δια της τριβής παράγεται θερμότης. Πρέπει να κυκλοφορεί το χρήμα. Τι λέει, η οικονομία πάει καλά. Καμία οικονομία δεν πάει καλά. Σας είπα, βγείστε μια βόλτα στις γειτονιές. Ούτε μαγαζιά, ούτε αγοραστική δύναμη, ούτε τίποτα. Γι' αυτό αναγκάζεσαι να πας σε ψυχίατρο. Να πας σε ψυχολόγο, γιατί είσαι σε αδιέξοδο. Και πληρώνεις 60-100 ευρώ την ώρα. Το κράτος δεν καλύπτει τίποτα για αυτό που θα κόψει απόδειξη, έτσι. Και φυσικά θα καταλάβετε πόσο καλό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας όταν δείτε τους πολιτικούς να το χρησιμοποιούν. Το χρησιμοποιεί κανένας? Φυσικά και όχι. Έχουν το δικό τους. Τίποτα από αυτά δεν σας εξοργίζει? Δεν σας ενοχλεί τίποτα από αυτό το πράγμα? Να πεις ρε φίλε, εντάξει, κάτσε να πω. Τι γίνεται?

0: Πώς θα την παλέψουμε αυτή τη δουλειά. Αυτά είναι οι καθημερινές στρεβές που υπάρχει. Που υπάρχουν μεταξύ μας. Όλοι μας έχουν
1: όλοι. Τι κάνουμε ρε.
0: Θα λέγα τώρα, αλλά... Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα να μιλήσω. Κάνουμε όνειρα και γελάμε μετά τα όνειρα που κάνουμε ρε φίλε. Γιατί, εντάξει, τα όνειρα ούτως ή άλλως είναι λίγο άπιαστα ρε παιδί μου. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Τώρα και με την κοινωνία στην οποία ζούμε, είναι 5 φορές πιο άπιαστα.
1: Ο λίγον τι.
0: Τι λίγον τι. Στο λίγον τι είσαι ακόμα. Ακόμα στο λίγον τι. Και φυσικά δεν υπάρχουν και όρια, έτσι. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι σωστοί άνθρωποι, όσοι θεωρούν τους αυτούς σωστούς, μένουν σιωπηλοί για να μην προσβάλλουμε τους ηλίθιους. Παιδιά, εγώ μπορώ να το λέω έτσι περιπαικτικά, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Προτιμήστε λίγο ή κάντε τον εαυτό σας όταν βρίσκεστε στον κόσμο και την καταλάβετε τη δουλειά τι γίνεται, μη μιλάτε. Εκεί θα καταλάβετε. Όταν δεν μιλάτε θα καταλάβετε τι γίνεται. Δυστυχώς είπαμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως το φανταζόμασταν ή το φανταζόμεται ο κόσμος. Δυστυχώς. Είμαστε μαζεμένοι. Υπάρχει μια θλίψη. Μια κατάθλιψη θα την έλεγα εγώ καλύτερα. Όχι θλίψη.
1: Μούχτη!
0: Ξεμούχτη αυτή είναι όμως η ιστορία αυτή. Με συγχώρεις. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Έτσι. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και σε αυτή να δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε σε κανένα μηνυματάκι ή όχι, δεν θα πάμε σε μηνυματάκι. Πάμε αλλού κυρίες και κύριοι, σε κάτι πιο ωραίο και συγκλονιστικό και θέλω να δώσετε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό. Διότι στις σπουδές σου μη συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για συναγώνιστη εμπειρία φοίτησης. Ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες, εκπαιδευτές, καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Με βραβεία για τη διασύνδεση, με την αγορά εργασίας, με την βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες στη Μισκή 14 και στο acme.edu.gr. Κόμψω και επιστρέφουμε με ανοιχτά στάς γραμμάς.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Ντέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ο Ρογιακαμόρα παπάκι gmail.com. Ανοίγουμε και τα γράμματα κατά γραφά όσο ήθιστε, που σημαίνει ότι το 2310 90 90 90 είναι στην διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, να δώσουμε και τις πρώτες καλησπέρες, έτσι τα παιδιά τα οποία έχουν επικοινωνήσει. Ωι, μάνα. Η Αμάλ κλούνει στο Μαξίμου. Συνάντηση με το Μητσοτάκη, άιντε καινούριο σύριαλ. Ραντεβού με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Φίλε, φτάνει. Φόσκολος, ρε φίλε, τι να πω. Φόσκολος που έχει κάνει τέτοιο σου ξέρε, φίλε, για την επιστροφή των γλυπτών, που μαζί και η Λάμψη και το Καλημέρα Ζωή δεν φτάνουν. Αυτά δεν είναι τα δύο τα καλά τα έργα. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο από έργο του τεράστιου Νίκου Φόσκολου. Καλησπέρα στον Καρατζό, ευχαριστώ πάρα πολύ Δημητρό. Στο Τζίμι από τη Φλόρινα, στο Διονύση, στην Βάσο, στο Γιάννη. Γεια σου ρε Γιάννα ρε. Ναι, ναι, πρωί βράδυ τώρα. Τώρα θα έλεγα πώς θα το έλεγα κανονικά, αλλά δεν είναι έτσι κάτι να έχει να κάνει με... Γελάει όταν το τομάρει, εσύ να μην χάσεις ρε. Α, μπράβο. Να πηγαίνει από αυτό που καπνίζουμε πίπα δηλαδή και εντάξει, καταλαβαίνεις έτσι. Δεν χρειάζεται τώρα, εξυπνήστε. Λέω εγώ τώρα. Άδικο να φύγεις έτσι από τη ζωή, λέει η κυρία Ρούλα. Άδικο φαίνεται σε εμάς. Αυτός τώρα σίγουρα δεν ήταν καλά, ρε παιδί μου. Έτσι είχε τα θέματα του, τα ψυχολογικά του. Σίγουρα έχει κατάθλιψη, σίγουρα έχει πάρα πολλά πράγματα. Και όντως και το περιβάλλον το οποίο μπορούν να ζούσε να μην του πρόσφερε αυτό το που λέμε αγάπη, τα αναμενόμενα. Ναι, δεν φρόντισε αυτός γι' αυτό. Άρα έχει φροντίσει και αυτός. Αν έχει κάνει λάθος επιλογές, το χρεώνει το ίδιο του. Σίγουρα όμως έτσι είναι το λογικό νομίζω. Έχει γίνει μοντέλο, λέει ο Μπίλης, έχει γίνει μοντέλο να πηγαίνουν αντίθετα στην Εθνική Οδό. Βέβαια. Καλά, εδώ πηγαίνουν αντίθετα παντού. Τώρα το Εθνική Οδό είναι το αποκορύφωμα. Να πω, όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν θα πω. Οψόμεθα. Καλησπέρα στον Τίμη. Αν ο Μαζονάκης ήταν το καλύτερο παιδί που λένε και εν πάση περιπτώσει, όταν δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις πρόβλημα με τα ναρκωτικά και τα χρήματα που βάζει στις επενδύσεις για να φαίνεται πιο νέα, από τότε έχεις χάσει το παιχνίδι εδώ και πολλά χρόνια. Είναι δυνατόν να ξέρεις ότι είσαι σε μια τέτοια κατάσταση και να δίνεις χρήματα για τέτοια πράγματα αντί να σηκωθείς και να φύγεις να πας στο εξωτερικό? Μέχρι καινούριο αίμα μπορείς να βάλεις και να μην έχεις εξάρτηση από τα ναρκωτικά. Δόξα τω Θεώ, 35 χρόνια πρέπει να έχει βγάλει τόσα εκατομμύρια κλείνοντας όμως. Ναι, έβγαλε εκατομμύρια, αλλά δεν τα χάρηκε και δεν τα διαχειρίστηκε σωστά προφανώς. Κλείνοντας, λέει, εάν ο Μαζονάκης με ναρκωτικά, με ουσίες, με gay party, σεξ και τα λοιπά, καταχρήσεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι το καλύτερο παιδί, τότε εμείς τι είμαστε? Δεν είσαι το καλύτερο παιδί. Απλά. Που αυτός ήταν το καλύτερο παιδί, άρα που κάνει αυτά τα πράγματα, άρα εσύ που δεν τα κάνεις, δεν είσαι το καλύτερο παιδί. Κατάλαβες, είσαι κακό παιδί. Καλή επιτυχία και το πρωί. Ναι. Ψώμεθα. Οψόμεθα. Λοιπόν, καλά θα πάει. Ναι. Θα κάνουμε, το παλέψουμε. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και θα πάμε και στα άλλα μηνύματα από εδώ. Παρακαλώ.
1: Εμπρός.
0: Και πρόλογο Μητρός.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Να
1: πούμε και καλό χειμώνα ή είσαι από αυτούς που δεν τους αρέσει αυτό?
0: Α, δεν έχω τέτοια θέμα.
1: Α, εντάξει τότε. Ας το πούμε.
0: Δεν έχω τέτοια θέμα. Γιατί δεν είναι καλός χειμώνας, τι δεν...
1: Ναι ρε παιδί μου, να φεύγει το καλοκαίρι τέλος πάντων, εντάξει. Κάνει τόσο ζέστη, το βαρεθήκαμε.
0: Ναι ρε παιδί μου, όχι, δεν το λέω από αυτή την άποψη. Λέω δηλαδή, γιατί σε ελληνιάζονται με το καλό χειμώνα, ας πούμε?
1: Γιατί τους παίρνουν το καλοκαίρι μέσα τα χέρια, Πασχάλη, γι' αυτό.
0: Όπου σκληρό, δεν είναι σκληρό.
1: Με την πίνα κολάντα είμαστε όλοι στις παραλίες.
0: Έλα, σε τώρα, φτάστα αυτά τώρα.
1: Δεν δουλεύουμε σε 40 βαθμούς στον ήλιο και τρέχουμε στους φοίνικες από κάτω τώρα. Εντάξει, το καλοκαίρι είναι για τους τουρίστες. Έτσι, γι' αυτό που θα κάνει διακοπές, θα περάσει ωραία στη χώρα.
0: Αλλά εσύ δεν κάνεις διακοπές. Μάλλον εσύ δεν κάνεις διακοπές.
1: Ξέρετε, παραθέρηση, όπως είπε η Πασόκ, παραθέρηση κάνω.
0: Παραθέρηση είναι πάνω από 10 μέρες. Κανένας Έλληνας στην Ελλάδα δεν κάνει 10 μέρες. Άρα παραθέρηση. Δεν υπάρχει.
1: 5 μέρες και πίσω, το κλασικό.
0: 5 μέρες είσαι από τους προνομιούχους.
1: Φίλε, εντάξει, εύωσμο είσαι εδώ, αστική τάξη.
0: Τώρα θα έλεγα κάτι, αλλά δεν είναι, είμαι πάρα πολύ ευγενικό.
1: Αστική τάξη, calling, Πασχάλη, hello, λοιπόν. Δυστυχώς το θέμα των εξαρτήσεων είναι πολύ δυνατό και κάποιος ο οποίος δεν έχει περάσει από οποιαδήποτε είδους εξάρτηση τα βλέπει από μακριά και λέει, έλα μωρέ, τώρα δεν μπορούσε να κόψει αυτό, δεν μπορούσε να βοηθήσει τον αυτό του, τόσο λεφτά έχει κτλ. Όσο πιο πλούσιος και διάσημος είσαι, είναι ακόμα χειρότερο, γιατί είσαι μόνος εσύ και ο εαυτός σου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Όλοι οι τριγύρω, Πασχάλη, μα όλοι οι τριγύρω, είναι χειροκροτητές, σε θέλουν ζωντανό για μια συναυλία ακόμα, για μια εμφάνιση ακόμα, έτσι, για ένα μεροκάματο ακόμα. Θα σου χτυπήσουν την πλάτη, θα σου πούνε, Γιωργάκη, μια χαρά είσαι αγόρι μου, βγες στην πίστα και πες τα ξέρεις εσύ, κάνει και λίγο το καραγκιόζι, δεν πειράζει, ο κόσμος γουστάρει από κάτω, το μαγαζί ζίγκα γεμάτο, κονομάει αυτός, όλα καλά. Κανείς δεν θα τρέξει να το βοηθήσει. Και αυτός, επειδή ακριβώς είναι πλούσιος και διάσημος, δεν θα πάει να καλέσει το 166, έλα ΕΚΑΒ, πάρε με, πήγαινε με στο Ιπποκράτιο, ξέρω εγώ, να με κάνουν καλά. Δεν υπάρχει και περίπτωση, έτσι. Θα πάει σε ένα ιδιωτικό γιατρό, Κομπογιαννίτης είναι, ξεκομπογιαννίτης είναι, άκουσα από ένα φίλο του, από έναν γνωστό του, ότι ο Τάδε εκεί πέρα κάνει καλή δουλειά, έφαγε τον πρόλογο, θα πάει να πληρώσει τα λεφτά, να τον κάνουν καλά έξω από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν θέλει δηλαδή, που δεν είναι, να φαίνεται ότι ο ίδιος είναι προβληματικός, χώρια που ο κόσμος το ξέρει, αλλά δεν τον ζει καθημερινά. Το εξαρτημένο άτομο πρέπει να το ζήσεις 24 ώρες για να καταλάβεις τις αδυναμίες του. Εσύ που τον βλέπεις και το χειροκροτάς από κάτω, α, τι ωραία βγήκε, να σήμερα μωρέ δεν μπορούσε να τραγουδήσει. Καλά, έκανε λίγο αυτό, έκανε λίγο το άλλο, έλεγε όλο δικό σας δεν μπορούσε. Χαχαχά, χουχού, πας σπίτι κοιμάσαι. Αυτός όμως δεν θα πάει σπίτι να κοιμηθεί. Θα πάει να κάνει συνέχεια την εξάρτησή του. Αλκοόλ θες, χάπια θες, κυροζίνη που είπες εσύ θες. Ό,τι βρει, Πασχάλη, ό,τι βρει θα το πιει. Η μόνη προσπάθεια πιστεύω που έγινε για να σωθεί ήταν από τους δικούς του, που προσπάθησαν να τον κλείσουν στο νοσοκομείο, στο ψυχιατρίο. Αυτός αντιστάθηκε, τους έβγαλε αυτούς τρελούς ότι θέλουν να του φάνε τα λεφτά κτλ.
0: Ναι, σωστά.
1: Οι μόνοι που θα μπορούσαν να ξέρουν τι συμβαίνει είναι οι δικοί του άνθρωποι. Κανένας άλλος, μα κανένας άλλος, όλοι οι υπόλοιποι κοιτούσαν να φάνε από αυτόν. Να φάνε, ενώ κατάλαβες. Να καρποθούν, ρε παιδί μου, την επιτυχία του, το ταλέντο του, όλα αυτά. Και ο τελευταίος αποδέκτης που είμαστε εμείς, ο κόσμος, σαν χειροκροτητές, πηγαίναμε, βαρούσαμε παλαμάκια και φεύγαμε.
0: Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι, το έχω πει και το έχω δηλώσει και άλλη φορά. Η τελευταία φορά που έτσι που απόλαυσα κάτι στα μπουζούκια, πάλι ποτέ βέβαια, ήταν με Μαζονάκι. Το θεωρώ τον. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Performer, ας πούμε, ωραίος.
0: Ίσως ό,τι καλύτερο είχε πάνω στην πίστα, ρε παιδί μου, με τον τρόπο του, με τον μπρίο του, με τον αέρα του, με το παιχνίδι του, με όλα αυτά εδώ. Όχι των τελευταίων ετών. Έτσι, μιλάμε για πολύ παλαιότερα.
1: Έστω και πολύ παλιότερο, γιατί η εξάρτηση δεν ξεκίνησε τώρα, ούτε πέντε
0: χρόνια. Ναι, ναι, δεν φαινότανε όμως. Δεν τον επηρέαζε σε τέτοιο βαθμό που ήταν έτσι.
1: Στην αρχή το σώμα σου δεν σε προδίδει, Πασχάλη. Όταν είσαι εξαρτημένος και πάρεις τη δόση σου, όπως λέμε, στα λαϊκά και βγεις, εσύ δεν βλέπεις τίποτα. Τον βλέπεις 2 ώρες στην πίστα, λες, ωραία, Θεός είναι ο άτιμος, τι ώρα που τα λέει. Το πριν και το μετά όμως εσύ δεν το ξέρεις. Εσύ δεν το βλέπεις.
0: Καλά, αυτό δεν ενδιαφέρει όμως τον πελάτη, φίλε. Τον ενδιαφέρει δηλαδή το τι κάνει στην προσωπική του ζωή ο καλλιτέχνης.
1: Όχι, εγώ κατηγορώ όλο τον κύκλο, το στενό, δηλαδή από τους μαγαζάτορες στα μπουζούκια, από αυτούς που τον.
0: Κοιτάζει να οικονομήσουν, γιατί... φίλε.
1: Αυτό. Κανείς δεν ήθελε να τον προστατέψει, Πασχάλη. Κανείς, γιατί θα χάνανε την πίτα. Όπως τη χάσαν τώρα, αλλά σου λέει, το ξέραν αυτοί ότι θα χάσουν κάποτε την πίτα, αλλά σου λέει, όσο πάει, ρε φίλε, εμείς κερδίζουμε.
0: Η πρώτη είδηση που έρχεται μετά το θάνατο, αλήφη μου, είναι στην Αθήνα. Η πρώτη είδηση είναι ότι δεν έκανε διαθήκη, η περιουσία πάει στην οικογένεια. Λέω, κοίτα να δεις τα γομάρια, κοίτα να δεις.
1: Okay. Το δικό μου το μήνυμα είναι, όποιος νιώθει ότι έχει οποιαδήποτε είδους εξάρτηση, ας πούμε, από αλκοόλ, ναρκωτικά κτλ., τζόγο, και ο τζόγος είναι φυσικά, επειδή είναι πολύ πιο εύκολο, και ας ακούγεται έτσι λίγο αλληγορικό αυτό που λέω και παράξενο, είναι πιο εύκολο όταν είσαι άσημος, και φτωχός θα πω εγώ, ρε παιδί μου, να απευθυνθείς σε μια δημόσια δομή να βοηθηθείς. Έτσι, δηλαδή, καλό είναι να σωθεί κόσμος από το τραγικό αυτό παράδειγμα του Μαζονάκη, ας πούμε, και επουδενή φυσικά μακριά από κάτι τέτοιου είδους κομπογιαννίτες, όπου τους βρίσκει, όπου σταθείς, που το μόνο που κοιτάνε είναι την αρπαχτή. Δηλαδή, οκ, okay, ακούνε κάποια θαύματα ότι ο Μικ Τζάκερ αλλάζει το αίμα του εδώ και χρόνια, ξέρω εγώ, και δεν παθαίνει τίποτα και πίνει τον πάτο του και είναι μια χαρά. Δεν είναι, παραμύθια της χαλιμάς είναι αυτά, παιδιά. Κοιτάξτε όσο μπορείτε να προστατευτείτε. Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, χαλήφι μου.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Για χαρά, καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ορίστε. Να μιλήσετε, κύριε.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
0: Αν μιλήσετε, είστε.
2: Μάλιστα. Πλησιάζει ο καιρός, άλλα δίπλα να πούμε. Πρώτο, αλλά χωρίς να το ανοίξουμε. Είστε διατεθειμένος εσείς ή ο σταθμός σας μπορείτε να δώσετε βήμα σε κάποιον άνθρωπο να βγάλει ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που ταλούστηκε αυτός και για αστυνομίες και για γιατρούς και για περιβάλλοντα πολιτικών. Έχετε τα άντερα.
0: Και τα σκότια. Αλλά αυτά δεν είναι το αέρος. Αν είναι επώνυμα, παίζουν πάρα πολλά πράγματα.
2: Δεν υπάρχει πρόβλημα να πω εγώ επώνυμα.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο δεν εξετάζεται στον αέρα. Α, τόσο ωραία στα
2: λέω. Ναι, σίγουρα. Όχι, εγώ ρώτησα απλώς αν έχετε τα άντερα.
0: Δεν ξέρω. Αν έχουμε τα άντερα και τα σκότια, σου είπα, αυτό θα εξαρτηθεί από το εύρος των πληροφοριών, του είδους της καταγγελίας, του σκανδάλου και ετσετερά, ετσετερά.
2: Θα εξαρτηθεί και από ποιοι μπορεί να εκτεθούν.
0: Δεν πιστεύω.
2: Ας να το έχουμε υπόψη μας.
0: Να το έχετε.
2: Τώρα για το συγκεκριμένο, για το μαζό.
0: Ναι.
2: Όσοι ξέρουν, όπως λέτε για την πιάτσα την ελληνική, γενικά του κόσμου. Όταν ακούστηκε πριν πόσο καιρό ήταν για... Τη ζητήσανε να τον πάνε σε ψυχιατρίο. Mm-hmm. Και τα λοιπά από το περιβάλλον του. Όσοι ξέρουν την πιάτσα και όσοι ξέρουν τι είναι οι γιατροί, γιατί κάποιοι σε διάφορα θέματα λένε αμφισβητούμε την επιστήμη. Το έχω πει στον αέρα με αφορμή το θέμα των εμβολίων. Κανείς δεν αμφισβητεί κανέναν επιστήμονα, κανέναν επαγγελματία. Αυτοί που ξέρουν το τι είναι ο κόσμος και τι είναι τα συστήματα, αμφισβητούμε πάντα τη σκοπιμότητα που ο καθένας μπορεί να εξυπηρετήσει. Τη σκοπιμότητα την εξυπηρετείς και η σκοπιμότητα συνήθως ποτέ δεν είναι αθώα. Είτε από άγνοια, είτε από φόβο, είτε γιατί επιλέγεις να την εξυπηρετήσεις επιπληρωμή για να διευκολύνεις και να περιμένεις ανταλλάγματα. Έτσι δεν είναι?
0: Λίγο πολύ.
2: Γι' αυτό και σε όσες απόψεις εκφράζει ο καθένας, το να πεις διαφωνώ ή συμφωνώ είναι έολο. Το θέμα είναι, έχεις την αντιληπτική ικανότητα να αντιληφθείς ποιος δημοσιογράφος, παράγοντας, αθλητής, πρωταθλητής, πολιτικός, οτιδήποτε θεσμικός, όσο ανώτερος και αν είναι, μπορείς να αντιληφθείς πότε λέει ψέματα, πότε λέει αυτό που πιστεύει.
0: Ή πότε λέει αλήθεια, πότε μάλλον, λέει... νομίζω είναι πιο εύστοχο αυτό.
2: Ο άλλος μπορεί να καλυφθεί, σου λέει εγώ αυτό πίστευα εκείνη τη στιγμή. Άρα δεν μπορείς να
0: το καταλαβαίνεις άμα κάποιον πιστεύει τι πιστεύει. Πώς θα το καταλαβαίνεις?
2: Ναι, γι' αυτό μιλάω για αντιληπτική ικανότητα. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει ο άνθρωπος. Για να κρίνεις μία άποψη από οποιονδήποτε εκφέρεται, πρέπει πρώτα να δουλέψεις την αντιληπτική σου ικανότητα.
0: Ναι.
2: Η αντιληπτική ικανότητα προϋποθέτει στοιχειώδεις γνώσεις, ατομικό εγωισμό, υπερηφάνεια και θάρρος.
0: Συμφωνήσω.
2: Έλεγα πριν ότι όταν ακούσαμε αυτό που έγινε για το μαζό, όλοι λέγαμε ότι αυτός δεν θα έχει πολλά ψωμιά. Και το λέω γιατί είχα γνωρίσει και κάποιον στα εξωτερικά στις Γερμανίες για λίγο καιρό που ήταν φανατικός και για λίγο διάστημα που έτυχε να είμαστε μαζί, με έβαζε και να ακούω και με έκανε και λίγο φαν σε κάποια τραγούδια, μ' άρεσαν για μένα.
0: Κάτι ακούγεται. Τι είναι αυτό που ακούγεται? Ακουγόταν.
2: Κάτι χτυπάει εδώ τώρα, τι κάνανε.
0: Τώρα σταμάτησε.
2: Συνάγε μου, μας φτιάσανε κιόλας.
0: Πριν αρχίσουμε να μιλάμε. Μόλις πήγες να πεις κάτι. Κατευθείαν σε πιάσαν, σε ακούσαν στα πράσα. Για πες, για να κλείνουμε.
2: Θέλω, αν είσαι ενοχωρημένος αυτός τώρα πολύ, γιατί αυτός ταξίδευε από το εξωτερικό μόνο και μόνο για να πάει, να πάει στο μαζό. Και μου δείχνει και φωτογραφίες από καμαρίνια και τέτοια. Δηλαδή έτρωγε την άδειά του από το εξωτερικό να πάει στην Αθήνα μόνο και μόνο κανόνες διαστήματα για να βλέπει το μαζό. Τέλος πάντων, τι χτύπησε τώρα, μας πιάσατε.
0: Τέλος πάντων.
2: Άλλη φορά τα υπόπνα, τέλος πάντων.
0: Ωραία.
2: Αφήνω.
0: Κλείσε, καλό βράδυ, για χαρά. Αυτό πάλι που γίνεται συνήθεια, δηλαδή να παίρνεις φωτογραφίες, να βγάζεις φωτογραφία με κάποιον και να αναρτήσεις όταν πεθαίνει και μετά και τα λοιπά, έχεις παρατηρήσει? Ήμουνα και εγώ ας πούμε εκεί, ξέρω εγώ, αυτά τα κλασικά τα οποία υπάρχουν. Εντάξει, είναι λίγο, δεν ξέρω, μας έχει αλλάξει πάντως το διαδίκτυο, έτσι, το ίντερνετ, δεν ξέρω, νομίζω μας έκανε καλύτερους, θεωρώ. Γιατί ξεχάσαμε και πολλά πράγματα. Και ένα από αυτά που ξεχάσαμε περισσότεροι είναι ότι κάποτε συνεννοούμασταν ή για να συνεννοηθούμε δεν χρειαζόμασταν ούτε μηνύματα ούτε τηλέφωνα. Έτσι, σήμερα για να συνεννοηθείς ή για να βρεθείς με κάποιον πρέπει να έχεις τηλέφωνο. Αν δεν έχεις τηλέφωνο ή πρόσβαση τέλος πάντων στο διαδίκτυο, δεν μπορείς να συνεννοηθείς, δεν μπορείς να βρεθείς με κάποιον. Ενώ παλιά ήξερες το στέκι, ρε παιδί μου, θα πάω εκεί, ξέρω εγώ, θα κάνω δαράν. Λοιπόν, μοιραία, το τηλέφωνο πλέον είναι ο οδηγός μας, ας το πούμε. Καλησπέρα στον George Best, ο οποίος τι λέει. Πες του Χαλίφη ότι αν έρθει ο χειμώνας θα παγώσει το σύμπαν και όλες οι σωληνώσεις και δεν θα μπορέσει να ζεσταίνει το κορμάκι του ο Χαλίφης. Όσον αφορά το θέμα, καλό χειμώνα, γιατί δεν θέλει άλλο καλοκαίρι. Έλα ρε, εσύ, George. Εγώ που έχω εξάρτηση με τον κύριο Πρωθυπουργό, τι να κάνω? Ποιος μπορεί να στείλει ένα τέτοιο μήνυμα? Ο Θεούλης. Ναι, τώρα εσύ πρέπει να το κοιτάξεις λίγο το θέμα, πώς το λένε, της εξάρτησης σου με τον Μητσοτάκη, γιατί παρά έχει γίνει, μου φαίνεται. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Πριν από λίγο μπήκα στο σπίτι μου,
0: ναι.
3: Άνοιξα το ραδιόφωνο, συνήθως ακούω μουσική, τώρα πως έκατσε η βελόνα στο σταθμό σας. Και πρώτη φορά σας ακούω και από τους ακροατές που άκουσα λέγεστε και Πασχάλης.
0: Ναι.
3: Χάρηκα πολύ που σας γνωρίζω και έτσι από το τηλέφωνο.
0: Το όνομά σου?
3: Μ' άρεσε πολύ αυτά που είπατε.
0: Ναι.
3: Σε πολλά έχετε δίκιο. Και θαυμάζω ας πούμε αυτές τις εκπομπές οι οποίες δίνουν λόγο στους απλούς πολίτες να εκφράζουν τις απόψεις τους όποιες και αν είναι αυτές, και συνήθως αν δεν είναι αθλητικές, που κατά το ίμιση ασχολείστε με τα αθλητικά, ή έχετε και από ό,τι βλέπω και στο ραδιόφωνο σας και εκπομπές που ασχολούνται και με τα προβλήματα του κόσμου, και είναι πολύ καλό. Γιατί ο κόσμος ενώ έπρεπε να ήταν και να έλεγε τα προβλήματά του εκεί που έχει τους αντιπροσώπους του, βλέπε Βουλή.
0: Μεγάλη κουβέντα.
3: Μεγάλες κουβέντες ακούστε από μένα. Δεν ακούγονται τα προβλήματά του και ο κόσμος, πολλοί κόσμος...
0: Μήπως δεν θέλει.
3: Ή δεν μιλάει πουθενά. Και περνάνε οι μέρες του και τα προβλήματά του κάθε μέρα και κάθε μέρα.
0: Διαρνίζονται
3: και υπάρχουν κάποιες εκπομπές σαν τις δικές σας που βγαίνει και λέει αυτά που θέλει να πει. Είπατε κάτι πολύ, πολύ εύστοχο, κύριε μου, όσον αφορά το χρήμα σταύρωσε το Χριστό, το οποίο ισχύει πιο πολύ στις μέρες μας στην Ελλάδα και δεν ξέρω στα άλλα κράτη, γιατί εγώ στην Ελλάδα ζω. Όσον αφορά τους συγγενείς, μέσα σε παρένθεση τα αδέρφια. Όντως, είναι έτσι όπως τα λέτε. Πριν όμως από τα αδέρφια, υπάρχουν και γονείς που από εκεί μπορεί να ξεκινήσει το κακό όσον αφορά το να ξεχωρίζουν τα παιδιά τους.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
3: Αλήθεια είπαμε, θα λέμε, κύριε Πασχάλη. Αν ακούσετε κάτι από μένα το οποίο διαφωνείτε, θέλω πάρα πολύ να το κάνουμε διάλογο.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να το ξέρεις, το μόνο σίγουρο.
3: Χωρίς να τρώω το χρόνο σας.
0: Ναι, το μόνο σίγουρο.
3: Και φυσικά, όταν εννοείται ότι κάποιος από τα παιδιά κάνει και οικογένεια, φυσικά ξεχνάει τον αδερφό του ή την αδερφή του ως ένα σημείο, μήπως σε ένα μεγάλο βαθμό. Δίνει προτεραιότητα αλλού. Νομίζω ότι αυτό τώρα είναι φυσιολογικό, θα το κρίνουν οι ακροατές και ο κόσμος και η ζωή.
0: Καλά, βέβαια.
3: Λοιπόν, εδώ κλείνω την παρένθεση λέγοντας ότι τα παιδιά που αδικούνται, η άποψή μου είναι, αν με ακούνε και θέλουν να με ακούσουν, είναι να κοιτάξουν τη ζωή τους και να προχωρήσουν. Γιατί όντως δεν είναι σωστό ένα παιδί να νιώθει έτσι και δεν ξέρεις πώς μπορεί να καταλήξει αυτό το παιδί. Λοιπόν, κλείνω σε αυτό εδώ.
0: Μάλιστα.
3: Όσον αφορά τις ουσίες που, και τα πάθη του κάθε ανθρώπου, ο κάθε άνθρωπος είναι μετά από κάποια ηλικία υπεύθυνος για τον εαυτό του και για τις πράξεις του. Τώρα άμα του έρθουν και λεφτά μετά από κάποια ηλικία και γίνει και πλούσιος και δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση να είναι πλούσιος και που έχουν έρθει τα λεφτά με τον τρόπο που έχουν έρθει, ώστε αυτό το πράγμα να τον οδηγήσει σε πάθη τα οποία θα του καταστρέψουν τη ζωή, ήθελα να πω, δώστε τα σε μένα καλύτερα και θα δούμε αν με οδηγήσουν σε πάθη.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, ή ένα παράδειγμα είπα δηλαδή τώρα.
0: Και ολοκληρώστε με αυτό για να πάμε σε διάλειμμα.
3: Αυτά ήθελα να πω, κύριε Πασχάλη.
0: Μάλιστα.
3: Και σήμερα σας άκουσα πρώτη φορά. Λογικά θα βγαίνετε τέτοια ώρα.
0: 9 με 11.
3: Μετά 9 με 11.
0: Και το πρωί 6 λοιπόν, με 9 από Δευτέρα.
3: Εντάξει.
0: Να μοιράσω τα γάλατα.
3: Πιο πολύ το βράδυ.
0: Εντάξει.
3: Χάρηκα που σας άκουσα και ευελπιστώ να τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ το ίδιο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Κομψό, επιστρέφω.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολίς!
6: Σαρανταπέντε χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Πρωτίστως, ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ. 1-0 προηγείται, επιτέλους. Και δεν είναι τίποτα τυχαίο. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε λοιπόν τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Και ώρα για γαμόρα, papaki@gmail.com. 23 10 90 90 90, στην διακριτική σας ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Τζίμι, ναι. Ναι, Τζίμι, ναι. Καλησπέρα στον Γιώργο. Μ' αρέσει, λέει, να ακούω την εκπομπή και συμφωνώ 100% και το σημείο που αυτό μας αξίζει, αυτό ακριβώς έχουμε. Αλλά μπορεί να είναι κάποια πράγματα έβηχα στα αυτιά σας, γι' αυτό να συμφωνείτε και να σας αρέσει η εκπομπή. Αλλιώς. Γιατί υπάρχει κόσμο που δεν συμφωνεί, έτσι, τα λέμε όλα. Καλησπέρα από την Ασπόρ Μαύρη Νάουσα, η Μαθίας, αδερφέ μου. Καλή εκπομπή να έχεις. Γεια σου, ρε Θωμά. Σε ευχαριστώ. Καλησπέρα στον Τζόνι. Καλησπέρα. Α, Κυριακέτη, εδώ είναι. Ζω για την πρώτη. Η Δευτέρα είναι αυτό. Για την πρώτη εκπομπή με τον Βαραγιάννη και ειδικά μετά τον αγώνα με τον Άρη. Τα καλά, μην τα αρχίσετε στις 6. Ακόμα κοιμάται ο κόσμος. Πιο αργά θα πάει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, εγώ το βράδυ μία η ώρα θα φύγω από εδώ. Θα κοιμηθώ εδώ. Έχει. Θα την κάτσω εκεί τώρα τη φάρκα. Τι σοβαρά μιλάς. Τι εντάξει, τι κάνουμε. Αυτά είναι τα ωραία. What? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στο φίλο που περιμένει και θα συνεχίσουμε. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας. Λίγο πιο δυνατά είναι εύκολο.
1: Βεβαίως. Να κλείσω και τη μουσική. Λοιπόν, είχε, κατά πρώτον είπε αλήθεια ο φίλος
0: προηγούμενος
1: συνοκράτης ότι σε ακούει πρώτη φορά γιατί σε αποκάλεσε κύριο.
0: Τι μαλάς. Τι λακαμάσεις.
1: Λοιπόν, πάμε πρώτα λίγο για το τηλέφωνο να κάνω μια συμπλήρωση.
0: Να κάνεις.
1: Το τηλέφωνο είναι για να σε καλέσω να βρεθούμε έξω να τα πούμε. Σήμερα μια μερίδα του κόσμου
0: θα έπρεπε, θα έπρεπε να είναι. Λες, αυτό,
1: είναι για να σε τηλεφωνήσω, okay. Ωραία, ωραία. Να δώσουμε ραντεβού έξω να τα πούμε. Σήμερα μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου έχει αντικαταστήσει το ελάχιστο μυαλό του με το τηλέφωνο. Δηλαδή αντί να μιλήσει στο φίλο ή στον πατέρα ή στον οποιοδήποτε ή στη φίλη της ή στη μητέρα της ή στην οποιοδήποτε, μιλάει στο AI. Το έλεος δηλαδή γράφεται με μεγάλα γράμματα. Θέλω να σου πω κάτι, γιατί κατηγορείς τον κόσμο για την πολιτική, εμείς τους διαλέγουμε. Όχι, δεν τους διαλέγουμε εμείς. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος.
0: Για να πεις κάτι ότι είναι λάθος, πρέπει να αντιπαραθέσεις. Ναι. Άκου λίγο, ρε φίλε. Θες να μιλήσεις μόνος σου,
1: παρακαλώ.
0: Να μιλήσεις μόνος μου, να το σταματήσω κι εγώ.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, λες, ξεκινάς κάτι και ήδη προδιαθέτεις ότι εσύ έχεις δίκιο. Σωστά, αυτό που θα πεις. Για να ακούσουμε τι δίκιο έχεις. Αφού λες ότι είναι λάθος. Άρα εσύ έχεις δίκιο. Λοιπόν. Για να ακούσουμε. Είναι το σωστό, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν διαλέγουμε εμείς τους βουλευτές.
0: Ποιος τους
1: διαλέγει? Ούτε τους υποψήφιους, ούτε αυτούς που θα βγουν.
0: Και γιατί ψηφίζεις τότε, αφού δεν τους διαλέγεις εσύ?
1: Μισό λεπτάκι να το θέσουμε όπως είναι. Παλιά στις τοπικές οργανώσεις προωθούνταν άτομα που τα ήξερε η τοπική κοινωνία και μπαίναν στα ψηφοδέλτια. Εκεί τους διαλέγαμε. Σήμερα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν λίστες. Λίστες που τις καθορίζει το κόμμα.
0: Σωστό.
1: Όποιος είναι δηλαδή υπάκουος ή όποιος μοιράζεται τις πίτες, ακολουθεί την παρέα και την κλίκα.
0: Πολύ σωστά.
1: Αυτό συμβαίνει σήμερα. Στην ουσία δηλαδή δεν ψηφίζεις άνθρωπο, ψηφίζεις το κόμμα. Και το κόμμα, πέρα από αυτούς που έχει μέσα στη λίστα, τι κάνει, έχει και φυτευτούς. Δηλαδή ο Κοτζιάς τότε που υπέγραψε ήταν φυτευτός, δεν εκλέχτηκε πουθενά. Ο Χρυσοχοίδης είναι φυτευτός. Ο Πιερακάκης είναι φυτευτός. Αυτοί δεν εκλέχτηκαν.
0: Ωραία.
1: Επομένως, δεν τους διαλέγει ο κόσμος. Αυτό θέλω να καταλήξω.
0: Ναι. Εγώ διαφωνώ.
1: Τώρα ποιο είναι το λάθος, ποιο είναι το σωστό.
0: Έτσι πως το έθεσες, πολύ εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι από τη στιγμή που γίνεται με λίστες και με επιλογές ανθρώπων, οι οποίες είναι μεταγενέστερες των εκλογών, έτσι, το σωστό είναι αυτό που είπες. Ότι δεν επιλέγει ο τέτοιος, πώς το λένε, ο λαός.
1: Ακριβώς, αυτό.
0: Ο λαός, ο οποίος το βλέπει αυτό να συμβαίνει τα τελευταία 20-30 χρόνια. και συνεχίζει
1: αυτό
0: να πάει να
1: ψηφίσει. Μπορούμε να τα αλλάξουμε, αυτό είναι το θέμα.
0: Τώρα βλέπεις λοιπόν. Άρα έρχεσαι εδώ στα δικά μου τώρα. Λοιπόν, όταν ξέρω ότι θα είναι ξανά ο Πιερεκάκης, όπως είπες, θα είναι ξανά, ξέρω εγώ, Α, Β, Γ, Δ, ώσπου και να κάναν και κάτι σωστό, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, εγώ γιατί πάω ψηφίζω, ρε φίλε, ψηφίζεις λες το κόμμα. Ωραία. Να μην πας να ψηφίσεις από τη στιγμή που αυτό που ψηφίζεις, που πιστεύεις ότι θα σου κάνει μια δουλειά, ξέρω εγώ κτλ. Κτλ. Όπως είπες, ότι ξέρεις, παλιά βγαίναν από την κοινωνία αυτή εδώ πέρα. Έτσι. Πάλι και αυτοί από την κοινωνία βγαίνουν, αλλά για άλλους λόγους. Για προσωπικούς λόγους βγαίνουν.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, να πιαστώ λίγο από τη λέξη που είπες, από το κόμμα. Έτσι.
0: Ναι, το κόμμα.
1: Υπάρχει η ερώτηση, σταθερή ερώτηση, εσύ που ανήκεις. Γιατί ρε παιδιά πρέπει να ανήκω εγώ, Πασχάλη, εσύ που κάνεις την ερώτηση, να ανήκουμε κάπου. Γιατί να μην ανήκουν αυτοί σε εμάς. Όχι ιδεολογικά μόνο, κοινωνικά πρώτα απ' όλα. Αυτοί υποτίθεται ότι βγαίνουν εκεί για να εξυπηρετήσουν το κοινό καλό. Το κοινό καλό τι είναι, τα προβλήματα του κόσμου. Τα φάρμακα του καρκινοπαθή. Ο προσωπικός νοσοκόμος στον ΑΜΕΑ. Η τάξη στα νοσοκομεία, τα ιατρικά υλικά, η εκπαίδευση, τα μεροκάματα, η ακρίβεια. Αυτή είναι η φροντίδα αυτών που βγαίνουν εκεί πάνω. Να. Είδε κανείς από εσάς τα τελευταία 30-35 χρόνια να νοιάζεται κανείς από αυτούς για μας? Και φτάνουμε σε σημείο να λέμε έχουν καλό σκοπό. Έλα εδώ ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτοί που 35 χρόνια να μας καταστρέφουν σταδιακά και να μας έχουν φέρει το μεγαλύτερο ποσοστό της κοινωνίας στα όρια της φτώχειας να θέλουν το καλό μας? Δεν μπορείς να με πείσεις ότι αυτοί όλοι, είτε είναι μπλε, είτε πράσινοι, είτε ροζ, είτε γαλάζιοι, είτε οτιδήποτε, μπορούν να θέλουν το καλό του κόσμου. Δεν το θέλει κανένας. Δεν νοιάζονται για τον κόσμο. Δεν ξέρουν πως ζει ο κόσμος πρώτα απ' όλα. Ούτε τις ανάγκες του κόσμου ξέρουν. Λίστες λέει κάναν για τα μακαρόνια, λίστες κάναν για τις βενζίνες. Έλεος.
0: Ακορδεύουν τον κόσμο, ρε. Ακορδεύουν τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί η βενζίνη το πετρέλαιο που έχει πάει, ρε φίλε, χωρίς λόγο.
1: Αδερφέ, βάζουμε 65-70 ευρώ κάθε βάρδια. Τώρα μην τρελαθούμε. Σ' έχω ξαναπεί.
0: Καλά, τώρα, όταν αυτοί δεν επικοινωνούν, Κώστα Κλειού, όταν αυτοί δεν επικοινωνούν με την κοινωνία, δεν έχουν επαφή με το σούπερ μάρκετ, με αυτά εδώ, και έχουν αυτή την παπαγαλία την οποία λένε ότι εμείς έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα κτλ. Τι περιμένεις από
1: εδώ? Φίλε, έκανα μια ερώτηση σε έναν από αυτούς, γιατί ξέρεις τι δουλειά κάνω. Και λέω συγγνώμη, αφού είστε τόσο καλοί και κάνετε τόσο καλά τα πράγματα, ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή μας ακολουθούν 4 μαύρα τζιπ και έχει και 4.000 στη φύλακη στην πόλη? Γιατί δεν βγαίνετε μόνος, αφού σας αγαπάει ο κόσμος?
0: Ποιος έρχεται να βγει μόνος του?
1: Ρε φίλε, ναι.
0: Ποιος να βγει μόνος του, βρε? Τολμάει κανένας να βγει?
1: Όχι, απλά αυτός που ήταν μπροστά και ήταν πιο φουσκωτός από τους υπόλοιπους, με έβαλε το χέρι στον ώμο. If you know what I mean.
0: Ωραία, το μάθες και το αγγλικό, το μάθες. Καλό βράδυ, κυρία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχω πολλά, 18 χρόνια σε παρακολουθώ, 20 πόσα είναι.
0: Αντιγιά, αντιγιά. Ευχαριστώ, συγχαρητήρια, ρε, που το κατάφερες. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ. Ορίστε.
2: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλώς ήταν, καλησπέρα.
2: Με ακούς?
0: Βεβαίως. Εσύ δεν με ακούς.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή το 80% εδώ στην Ελλάδα από τους πολίτες, αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή, οι 300, τους θεωρούν κατοικίδια. Τους έχουν με ψυχοφάρμακα. Αυτό θα το διαπιστώσεις, που δεν μπορούν να κάνουν φίλους, που κάθονται στις καφετερίες με απλανές βλέμμα. Δεν υπάρχει αντίδραση.
0: Αλήθεια λες.
2: Και ακόμα και από τα αντισήματά τους και το στυλ τους και τη συμπεριφορά τους. Τι περιμένεις από αυτό το λαό? Όλο μιλάνε για το παρελθόν, για τους προγόνους, τους ένδοξους κτλ. Και τώρα έχουν καταντήσει πιο ξεφτύλες της Ευρώπης οι Έλληνες. Τι άλλο να μας κάνουν? Μίλησε κανένας που έχουν ξεπουλήσει όλη τη χώρα? Ας μας πούνε τον ΟΠΑΠ γιατί τον πουλήσανε, αφού ήταν κερδοφόρος, γιατί τον πουλήσανε? Τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ.
0: Είπες τώρα και ΔΕΗ και ΟΤΕ τώρα με...
2: Δεν μιλάω μόνο για το κόμμα που κυβερνάει. Μιλάω και για τους υπόλοιπους που μπορούσαν πολλά να κάνουν, αλλά κάνουν το κορόιδο για να παίρνουν το μισθό και προσπαθούν να εξασφαλίσουν το μέλλον τους από εκεί πέρα. Αυτό για να αλλάξει, φίλε μου Πασχάλη, θέλει οργάνωση και θέλει όλοι αυτοί οι τύποι που είναι μέσα από το 11 που έχει μπει στα μνημόνια η Ελλάδα να δώσουν εξηγήσεις, να λογοδοτήσουν, να λέμε την αλήθεια και πρέπει να βγει ένας να τα πει καθαρά. Θα δώσει εξηγήσεις ρε φίλε, άμα είναι καθαρός. Βρωμήσαν τα νοσοκομεία, τώρα οι καινούργοι αυτοί εδώ πέρα είναι αντιπρόσωποι της ελίτ και των πώς σου λένε τώρα τους καινούργιους αυτούς που είναι η μόδα των ελίτ και των εισοδηματιών.
0: Influencers.
2: Πώς σου λένε?
0: Influencers.
2: Όχι influencers, ρε. Αυτοί οι εισοδηματίες που παίρνουν μαγαζιά, σπίτια και νοικιάζουν και κάνουν και πουλάνε τρέλα να πούμε.
0: Real estate.
2: Έχουν κλείσει όλη τη βιομηχανία. Δεν παράγει τίποτα η Ελλάδα γιατί είναι χώρα υπηρεσιών. Αυτά οι πολίτες δεν τα βλέπουν αυτά εδώ πέρα που τους έχουν φέρει στα όρια. Αυτό μπορεί να το διακρίνεις και το πόσο οδηγούν.
0: Ένας πολίτης όμως που δίνει 300 ευρώ, που έδινε ένα σπίτι 300 ευρώ και σήμερα το δίνει 750, ένα άρπαστο, γιατί να μιλήσει?
2: Ένας πολίτης, δεν το άκουσα.
0: Ένας πολίτης ο οποίος συνοίκιαζε το σπίτι του 300 ευρώ και ξαφνικά μέσα ένα χρόνο το πουλάει, το νοικιάζει 700 ευρώ, για ποιο λόγο να αντιδράσει? Που σου λέει οικονομάω.
2: Αυτός θα ψηφίσει το Μητσοτάκη, ρε.
0: Ας ψηφίσει, πρόβλημά του είναι αυτό. Αυτό σου λέει ότι πολλοί κόσμος σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Πολλοί κόσμος τρέφεται. Καλά, ρε, δεν μας ακούς?
2: Δεν σε ακούω καθαρά.
0: Καλό για βράδυ, δεν πειράζει. Πάμε και στους υπόλοιπους. Πώς είναι δυνατόν να ακούς και να ακούμε εμείς και να μην ακούς εσύ? Κάτι συμβαίνει. Πάρε να πάρεις καινούριο κινητό ή καινούριο ακουστικό. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Μαζί μιλάμε, Πασχάλη.
0: Μαζί μιλάμε.
3: Δεν ξέρω, χώρια, αν καταλαβαίνομαστε.
0: Θα φανεί το χειροκρότημα.
3: Λοιπόν, Πασχάλη, για τα κοινωνικά δεν μπαίνω στη διαδικασία να ασχοληθώ, να μιλήσω. Είναι πλέον, έχω τη δική μου την άποψη, δεν ξέρω τι γίνεται. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να πω. Είχαμε ξαναμιλήσει, θα σου πω ένα πράγμα μόνο και θα καταλάβεις ποιος είμαι. Η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη.
0: Μάλιστα.
3: Σου το είχα πει.
0: Ναι.
3: Αν παραλύσουμε όλες τις εκφάσεις στην κοινωνία με το πώς αντέδρασε η κοινωνία στο θέμα τότε με την καραντίνα και με τον κορονοϊό, καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη. Σε όλα τα θέματα. Τέλος. Πού να πάμε στον πλανήτη, να κρυφτώ, να τελειώσω, να φύγω, τι να κάνω, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Καταλαβαίνεις?
0: Ναι, ναι.
3: Για μένα. Αν δεν γίνει κάτι θείο ή να γίνει κάτι συνταρακτικό, κάτι να πάρουμε τα πάνω να γίνει κάτι, ότι εγώ δεν βλέπω μια κατάσταση.
0: Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε ότι με την ψήφο δεν αλλάζει τίποτα, ρε φίλε.
3: Τι είναι, πάει, άστο, πάμε παρακάτω. Γι' αυτό όλο το βάρος που το ρίχνουμε στην Παοκάρα.
0: Τώρα μάλιστα.
3: Στην αρρώστια.
0: Μίλησες μέσα στην καρδιά μας, βες. Συγχαρητήρια.
3: Στην αρρώστια.
0: Συγχαρητήρια. Ξέρεις τώρα τι μούντζες τρως,
3: Μπάρα, τρώω ό,τι να είναι. Τι να κάνω. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Η όλη κατάσταση ξεκίνησε από τον αγώνα με το Βόλο, που είχε στραβώσει από πέρυσι. Mm-hmm. Αλλά εγώ θα σταθώ σε δύο γεγονότα για να σου πω για το σήμερα, να τελειώνω μέχρι γορό κιόλας για να πάρουν σειρά και οι επόμενοι. Γίνεται ένα φάουλ, μπαίνει μάλλον ένα γκολ 30 εκατομμύρια. Και σου γυρίζει πίσω τη φάση ο Γεωργιανός και σου λέει φάουλ. Τα λέω καλά?
0: Προχώρα, ρε. Τι ρωτάς, μη ρωτάς.
3: Μπράβο. Λοιπόν, ρε Κωνσταντέλια, εσύ το καλό του παιδί, που συνέχεια γελάς και χαίρεσαι και κάνεις παοκτσάκια. Λοιπόν, σου δίνεται η ευκαιρία για πρώτη φορά στη ζωή σου, μέχρι και αρχηγό σε κάνανε, για πρώτη φορά στη ζωή σου να βγεις στην τηλεόραση να πεις μια κουβέντα. Εγώ σήμερα είμαι, αύριο μπορεί να φύγω, όλοι έρχονται, όλοι φεύγουν, εντάξει, ήρθαν παίκτες, έρχονται, παρέρχονται, ο καιρός περνάει, εγώ θα πω αυτό. Πρόεδρε, μας κλέβουν. Καθαρό γκολ και μας κλέβουν. Διαμαρτυρήσου, ρε. Πες κάτι, ρε. Πες κάτι, ρε, φίλε. Πες κάτι, διαμαρτυρήσου. Δηλαδή, τίποτα. Μόνο γελάω στην κάμερα, το καλό το παιδί, γυροκροτάμε αυτό. Δηλαδή, μόνο την ιστεροφημία μας. Στον ΠΑΟΚ παίζεις. Σαββίδη εδώ, πρόεδρε. Προεδράρα, εσύ που είσαι. Ναι, εσύ. Εσύ είσαι η κορώνα τώρα αυτή τη στιγμή. Τέλος. Αρέσει, δεν αρέσει. Εμένα μου αρέσει, πήγε. Σε κλέβουν. Δεν μιλάς καθόλου. Αγανάκτησα. Εκεί αγανάκτησα. Εκεί το είδα αλλιώς το έργο με τον κύριο Κωνσταντέλη. Εγώ προσωπικά, έτσι. Ναι. Άλλοι μπορεί να λέει το παιδί μου. Εγώ στράβωσα. Στράβωσα πολύ. Και δεν διαμαρτυρήθηκε έντονα όπως έπρεπε. Τίποτα. Βάλε να το δεις στο replay. Πάμε παρακάτω. Είναι χρυσή ευκαιρία φέτος του κυρίου Λύση να πάρει ένα πολύ μάγικο πρωτάθλημα. Ε. Μεγάλη ευκαιρία. Γίνανε διορθωτικές κινήσεις. Προσωπικά εμένα εν μέρη κατά το 90% καλύφθηκαν κάποια κενά. Θα ήθελα ένα δεκάρι και ένα center back ακόμα. Ας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
3: Και είναι χρυσή ευκαιρία γιατί και οι άλλοι δεν έχουν τίποτα.
0: Οι άλλοι?
3: Οι άλλοι. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Μην κοιτάς τον Παναθηναϊκό που με έριξε με ένα τριάρα με τον τρόπο που με έριξε και με τις ελλείψεις που είχα. Θα του φέρω βλάχο σου τύρι. Μην φοβάσαι. Θα έρθουν κι αυτοί. Θα δούμε πώς θα είμαστε κι εμείς. Mm. Και πώς θα είναι και ο Παναθηναϊκός. Και από τους αγώνες της Ευρώπης.
0: Και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός τώρα με αλλαγή προπονητή θα είναι διαφορετικά, να ξέρεις.
3: Κάτσε να δούμε. Γιατί να σου πω και ο Λουτσέσκου έχει αγκυλώσεις. Αυτός του δουλεύει. Είναι θέμα χρόνου προσωπικά για μένα να το φέρει το σύστημα σε 3-5-2. Γιατί ξέρει και το δουλεύει. Να το παίξει έτσι. Ξέρει. Έτσι
0: ξέρει
3: έκανε και στη Μιράντα, έτσι έκανε και στην Οσασούνα.
0: Για ποιον λες τώρα?
3: Για το Λύση. Πειραματίζεται, μπορεί.
0: Πειραματίζεται. Τον διώξανε από παντού όμως, ε. Που πειραματιζόταν και στις άλλες ομάδες. Άκου λίγο τώρα.
3: Πήγε καλά όμως. Τη Μιράντα την πήγε να την ανεβάσει και την Οσασούνα πήγαινε τρένο.
0: Άσε, ποια Μιράντα Παπαδοπούλου ρε τώρα. Σε μην τον ΠΑΟΚ έχεις να κάνεις τώρα.
3: Εγώ
0: τι δουλειά έχει η Μιράντα με τον ΠΑΟΚ τώρα.
3: Άστιν, ο Σασούνα.
0: Ο Σασούνα τι έκανε?
3: Τι έκανε, τρένο την πήγαινε.
0: Γιατί έφυγε τότε?
3: Γιατί θέλανε κάτι άλλο.
0: Α, επειδή πήγαινε τρένο και σταμάτησε το τρένο για να πάνε να πάρουν τη στάση τώρα. Αυτό με
3: λέει. Θέλανε κάτι άλλο. Άστε. Θέλανε να αλλάξουν. Θέλανε κάτι
0: τώρα,
3: άλλο.
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι. Το θέμα
3: και παντού
0: είναι ότι...
3: πήγε και ανέλαβε. Είχε προβλήματα. Τώρα λέμε αλήθειες τώρα. Γιατί να μην το στηρίξω τώρα, φίλε. Ρε Πασχάλη, ξέρεις, εκτιμώ βαθύτατα. Γιατί να μην το στηρίξω.
0: Στήριξε τώρα. Στηρίζεται κάποιος. Είτε λέγεται αυτό προπονητής είτε ποδοσφαιριστής, μόνο από την εταιρεία. Είναι υπάλληλος μιας εταιρείας. Εσύ τι να στηρίξεις?
3: Εντάξει, πέρα
0: τι εννοείς να στηρίξεις δηλαδή? Πας πληρώνεις. Δηλαδή, αν σε κάνει ήττα με τον Άρη, θα αρχίσεις να λες μπράβο, δεν πειράζει, προχωράμε μέχρι την επόμενη ήττα.
3: Να είμαι ειλικρινής.
0: Ειλικρινής να είσαι. Γιατί να μην είσαι?
3: Θα ανιβριάσω πολύ, να σου πω κάτι.
0: Γιατί καλά, πλήξε το θυμό σου. Πιέζει μια πορτοκαλάδα.
3: Ο Λουτσέσκου τα ίδια δεν με έκανε στην αρχή.
0: Τώρα, ένα μεγάλο λάθος. Όλων είναι να συγκρίνεις δύο ανώμια πράγματα.
3: Μπράβο. Άσε να δούμε.
0: Μπράβο,
3: να δούμε τι θα κάνει.
0: Όμως.
3: Κάτσε να δούμε τι θα κάνει.
0: Καλό βράδυ. Γκολ για την Κηφισιά στο 74. Ισοφά πράγματα.
3: Μπράβο. Άσε να δούμε.
0: Μπράβο,
3: να δούμε τι θα κάνει.
0: Όμως.
3: Κάτσε να δούμε τι θα κάνει.
0: Καλό βράδυ. Γκολ για την Κηφισιά στο 74.

0: της ανατολικής περιοχής.
1: Ναι.
0: Και τώρα αφέθηκε στην
1: εγκατάλειψη.
0: Τελείωσα. Ξέφευγα, αμπέλια έγινε.
1: Όταν λέτε τηλεόραμα, σε ποιο κομμάτι, σε ποιο ύψος περίπου?
0: Κοντά είναι, όπως είναι τα Κωνσταντινοπολίτικα, ναι. Και έχετε την εκπομπή εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Στο roundabout. Στο,
1: κατάλαβα, στο, ναι, στο κυκλικό των κόμβων, στο roundabout. Ευθεία κάτω.
0: Ναι,
1: ευθεία
0: στο
1: κάτω.
0: Κεντρικό σταθμό.
1: Εγώ
0: κοντά.
1: Έχω πάει εκεί πέρα, από την απέναντι πλευρά, λέτε.
0: Ναι.
1: Ναι. Εκεί τι έχει, αφήσει.
0: Δεν υπάρχει ούτε ένα παγκάκι. Πασχάλη, ναι. Να είναι στη θέση. Όλα είναι σάπια. Τα αφήσανε.
1: Υπάρχει εικόνα εγκατάλειψης δηλαδή. Υπάρχει εικόνα εγκατάλειψης. Υπάρχει εικόνα εγκατάλειψης.
0: Βεβαίως. Είναι έγκλημα. Είναι τόσο όμορφο ήταν και τώρα αντικαθίστανται από διάφορους τύπους παράξενους το βράδυ. Κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει φωτισμό. Παίρνω και με θεωρούν λίγο έτσι διαφορετικό.
1: Μάλιστα. Δηλαδή έχετε πάρει, όλα... στο δήμο, έχετε πάρει στο Δήμο?
0: Έχω πάρει βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Έχει δύο γεφυράκια αν θυμάσαι.
1: Τα ξέρω. Εγώ πηγαίνω συχνά από εκεί. Όντως ο φωτισμός του είναι κακός.
0: Ναι.
1: Και όντως υπάρχει μια παραβατικότητα. Αλλά εντάξει τώρα.
0: Λείπουνε σαν ίδιες, δηλαδή υπάρχει κενό. Κανένα.
1: Κατάλαβα.
0: Έχει μορομάνες. Θα πέσει κανένας και θα σπάσει τα πόδια του. Αν έχεις καλοσύνη, κάνε το θέμα. Με τον Καϊδαζίδη κατά καιρούς άκουγα ότι έχεις συνεντεύξεις.
1: Ναι, ναι. Ένα πρόβλημα που υπήρχε πάρα πολύ καιρό, εδώ και μήνες, με το νερό εκεί στην, πίσω από τον Σκλαβενίτη, έξω, το έλυσε το πρόβλημα. Τώρα, αν του το... Φαντάζομαι όμως, πριν από όλα αυτά, δηλαδή ότι... Εντάξει, δεν θα τον έχουν ενημερώσει τέτοιο... Η δημοτική του υπάλληλη.
0: Πάω, παίρνω στην αρχή προστασίας, ξέρω εγώ τι, του πολίτη.
1: Ναι.
0: Από το Δάνο στο Καγιάφα. Επέμενα για να βάλουν το σανίδι που ήταν κενό στη γέφυρα. Βλέπω το βάλανε χθες. Ενώ είχε μια εβδομάδα έτσι. Και περνούν και καροτσάκια, μορομάνες. Να μην γίνει κανένα.
1: Καταλαβαίνω. Θα το δούμε.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα δεις, μένανε μόνο οι κολόνες από τα τσιμέντα. Όλα τα σανίδια είναι σάπια, είναι κρίμα. Δηλαδή να συμβάλλει και ο σταθμός σας κατά το δοκούν. Μπας και φιλοτιμηθούν να κάτι να κάνουν, να το αποκαταστήσουν. Γιατί όπως το αφήνουν, τότε παραβιάζεται από κάτι παράξενο τύπος. Έρχονται γύφτοι, παίρνουν τα κολονάκια. Τι να σου πω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα το δούμε το θέμα, να ξέρετε. Θα το δούμε το θέμα.
0: Μπράβο, Πασχάλη. Αλλά το πιο απλό είναι η πρόσβαση στο ηλιόραμα. Είναι από δύο στενά. Να βάλουν ένα πι για να μην μπορούν να περνάνε τα μηχανάκια. Περνάνε μηχανάκια, έχουν ταχύτητα. Και τα σανίδια από τα γεφυράκια πετάγονται, κατάλαβες.
1: Το ξέρω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Έχεις επικοδομητική εκπομπή, σε συγχαίρω.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Αυτό, παιδιά, ξέρεις, όλα αυτά είναι έλλειψη φωτισμού. Όλο αυτό το που λέγεται ο κύριος για το ηλιόραμα, επειδή εγώ το περπατάω. Είναι από την έλλειψη φωτισμού. Ο καθένας μπορεί να κάνει εκεί και χρήση μπορεί να κάνει. Παλαιότερα κάνανε δηλαδή εκεί πέρα μέσα, γινόταν το κουτρούλιο γάμος. Είπαμε ότι έγινε και κάπως θα διορθωθούν τα πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι πάλι ξέφυγε η κατάσταση και εγώ απορώ, επειδή έχουν ίσως έναν από τους καλύτερους δημάρχους και από τη Σιδιανή. Έτσι, και από τη Σιδιανή, ξέρεις ποιο είναι η Ελευθερία, έτσι. Ξέρεις ποιο είναι η Καψιδιανή. Ναι, δεν είναι Καψιδιανή, είναι Καπουτσιδιανή κανονικά. Είναι Καπουτσίδα. Είναι τα υπήργοι, οι φύλακες. Τέλος πάντων, πέραν τούτου, θα έπρεπε κανονικά κατ' εμέ, έτσι, κατ' εμέ να το δουν και το δώσουν άμεσα λύση. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό, διότι η μπάλα βρίσκει πρώτα το χέρι του παίχτη, παρότι είναι σαν κολλημένο ή πριν κολλήσει, ας πούμε, στο σώμα του επάνω του Αντωνίσε, και δίνει το πέναλτι το VAR,
2: Έτσι, το ΒΑΡ. Ο Λέτο είναι υψηλό.

έξαλλος, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα τον Λέτο στον ΠΑΟΚ, να πω την αλήθεια, το είπα και χθες στον, έτσι, στον Μιλτσακάκη, ο οποίος σήμερα για αδιευκρίνιστους λόγους την κοπάνησε. Ξέρω ποιος είναι ο λόγος, αλλά τώρα δεν το λέω. Δεν θέλω να... Θα φανεί στο χειροκρότημα. Λοιπόν, για να παρακολουθήσουμε κι εμείς και μετά να πάμε σε τραγούδι κλεισίματος, το πέναλτι, να δώσουμε τελικά στο 80 λεπτό βρισκόμαστε. Έχω την εντύπωση ότι θα έχει 7-8 λεπτά καθυστερήσεων. Και από ό,τι βλέπω, τα μπόρδα θα φύρε. Με εμάς το έχασε, ναι. Τα μπόρδα, φίλε, όταν είσαι εκτελεστής, παίρνεις την μπάλα, φίλε, όποτε και να είναι και καίει. Οι μεγάλοι παίκτες κάνουν τη διαφορά. Έτσι γίνεσαι μεγάλος παίκτης. Όταν έχεις στατικές φάσεις, πέναλτι, φάουλ, ποιοι Έλληνες έχουν. Ο τελευταίος που είχε, ποιος ήταν, θυμάσαι, που είχε και φάουλ και πέναλτι. Ναι, Έλληνας. Πες εσύ. Γιατί όλοι είπαμε, αυτό που είπε ο Άγιος Ιμπραήμοβιτς, με ένα γκολ, με μια σέντρα και μια τρίπλα, τους κάνετε θεούς. Εμείς ήμασταν δηλαδή. Ο Φραντσέσκος, εντάξει, ήταν μια παλιά σχολή. Λοιπόν, τα μπόρδα, κυρίες και κύριοι, ο Ταμπόρδα παίρνει φόρα. Σουτάρικε! 2-1. 2-1, κυρίες και κύριοι, ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι. Έβγαλε την ψυχή του τώρα γιατί είχε χάσει και το πέναλτι. Έτσι, εξαλωσύνες. Εντάξει, ρε φίλε, έβαλες γκολ στην Κηφισιά. Με 10 παίκτες και με. Πέναλτι. Είναι πέναλτι, παιδιά, εφόσον ο νόμος είναι αυτός. Είναι πέναλτι. Μετά τη χαζομάρα του Φαν Μπρόγκελεν. Ο Φαν Μπρόγκελεν ήταν παλιά τερματοφύλακας, ρε φίλε. Τώρα ξαφνικά έγινε center back. Μας χάζεψε, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Θα ήθελα να πω, αλλά δεν θα πω τίποτα. Τα αφήνω όλα για τον Βρανά που θα σας πει και τα αποτελέσματα και όλα αυτά εδώ. Για το αν θα παραμείνει ο Λύση μετά το. Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Να το δούμε αυτό. Νομίζω ότι ψιλοαποκρούει ο τερματοφύλακας. Το περνάει από το χέρι. Α, από το χέρι που γίνει τόσο δυνατά. Δηλαδή, λίγο, αν έπεφτε λίγο νωρίτερα, λίγο ελαφρά, ίσως να την μπλοκάριζε κιόλας. Λοιπόν, τραγούδι κλεισίματος. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Ντέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: λίγο μετά τις 11.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

0: Α, με γκολ μπαίνουμε. Παναθηναϊκός, το έβαλε. Το έβαλε. Πόσο είναι τώρα, 3-1, μετράει αυτό, κάτσε να δούμε. Πρέπει να μετράει. Πάσα παράλληλη ήτανε, με γυμνό μάτι offside δεν νομίζω να υπήρχε, έτσι όπως το είδα. Ναι, στο 90 είμαστε και κάτι ψηλά. Παναθηναϊκός Κηφισιά, 3-1. Το μέτρησε, το μέτρησε. Μάλιστα, 3-1. Λοιπόν, και έχουμε και τα παιχνίδια του Τσούλου. Και έχουμε εδώ και τον κύριο Χατζηπαντελίδη. Τι, μην κρυμάτσες, ξεκινάει. Ναι, καλή διάθεση βλέπω πρέπει να έχει σήμερα. Μπράβο, μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, και έχουμε και όσους είναι συντονισμένοι, έτσι, και δεν βλέπουν αυτά εκεί πέρα τα τσάπιο link της νέας τάξης και, και των μασονικών στοών, τα οποία ως μοναδικό σκοπό έχουν, είπαμε, να μας αποπροσανατολίζουν από τα πραγματικά προβλήματα, έτσι. Γι' αυτό το έχουν το τσάπιο link, για να μας αποπροσανατολίζει πραγματικά προβλήματα όπως αυτό της συναυλίας του Ρέμου, που είναι μακράν το σημαντικότερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα, έτσι, βέβαια. Μεταξύ λέει, χαμός με τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία. Από διάφορα μέρη, όχι μόνο Ελλάδα, και από Ελλάδα και από Βαλκάνια γενικά, σπέβδουν, τρίβουν τα χέρια οι ξενοδόχοι και τα ταξιδιωτικά γραφεία. Ναι, αλλά έρχονται αβέρτα. Είναι, κάναν δηλώσεις κάπου, είχε ρεπορτάζ, ας πούμε, και είμαστε, λέει, στο 80% πληρώτα αυτή τη στιγμή και κάτι ψηλά, με έκθεση. Και φιλοδοξούν τώρα για τη μέρα της εναυλίας να πάει στο 100%. Είδες, σου κάνει το marketing. Ναι. Αν το μεταξύ, τώρα που είπα ταξιδιωτικά γραφεία και marketing, δεν ξέρω αν πετύχατε τη μεγάλη προσφορά. Είναι ένα ταξιδιωτικό γραφείο από Πάτρα, μεριά. Έχει κάνει μια σούπερ προσφορά, την οποία διαφημίζει με μια, έτσι, καταχώρηση τύπου αφίσας. Είναι συναυλία Ρέμου από τη μία, προσκύνημα στον τάφο του Παϊσίου από την άλλη. Το έχει 2-1, πάνω είναι ο Παϊσίος, κάτω είναι ο Ρέμος. Προλάβετε, λέει, 120 ευρώ νομίζω, κάτι τέτοιο, από Πάτρα. Ναι, λοιπόν, έτσι που λέτε. Και είχαμε και, να το δούμε αυτό πλάκα πλάκα μετά, και πέρα από όλα αυτά είχαμε και Gallup. Έχουμε, ναι, site της Θεσσαλονίκης από τα γνωστά. Έκανε Gallup για το θέμα της συναυλίας. Ας σας πω μετά τι έβγαλε, αν δεν το έχετε δει. Έτσι, πόσοι, ρε παιδί μου, πιστεύουν ότι υποβαθμίζει το άγαλμα του Αλεξάνδρου και πόσοι πιστεύουν ότι το αναδεικνύει. Λοιπόν, κάτσε λίγο προς το παρόν να δούμε τι γίνεται από εκείνο το τσάπιο link που λέγαμε. Εσείς για ό,τι θέλετε ξέρετε, έτσι. 54-301 για αρχή. Με 9-55 μπροστά, το καθιερωμένο κενό ενδιάμεσα. Μετρόπολης 95-5 κάτω από την ανάρτηση εκεί της εκπομπής στο Φουμπού. Έρχομαι σε λίγο να δω αν είστε εδώ, τι μας λέτε, να πάρουμε και καμία παρουσία. Λοιπόν, αποτελέσματα. Τσούλου, Κόμου Λειψία 2-0, 52. Manchester United Σαμπάχ 3-0, ή δύο λεπτό πάνω κάτω, είναι 52-53 εκεί. Μπάγερ Μονάχου Άχου Μπόντο Γκλίμπτ 1-0. Η Σλάβια Πράγας με την Λανς 1-0 επίσης. Και στα υπόλοιπα τι είναι αυτό? Πορτογαλία, Αμαδόρα Μπράνκα λέει 1-1 στο ημιχρόνιο. Μάλιστα, αυτά. Έχει τίποτα άλλο? Παναθηναϊκός και Φυσιά είπαμε, 3-1, είμαστε στο 90-6, τελειώνει τώρα, με 10 και Φυσιά. Λοιπόν, και αυτά με τα στοιχηματικά. Τι έγινε, κι άλλο? Όχι, άδεια μαρτυρία είναι. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, ωραία, όπως τα αφήσαμε. Καλησπέρες και στα πρώτα παλικάρια εδώ που στείλατε. Για να δούμε λίγο τι μας λέτε και τι μας κρύβει ο κύριος Ζούκεμπερκ από τα 8-9 που ήρθαν, μας κρύβει πάλι πάνω από τα μισά. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε λίγο. Πρώτη καλησπέρα είναι από Χρήστο από την Βρέμη την Ασπρόμαυρη. Καλώς τον. Άγγελος δεύτερος σήμερα, ο φίλος του κύριου Χατζηπαντελίδη. Τελεία και παύλα, έτσι. Παοκάρα, ρε, τελεία και παύλα. Εν τω μεταξύ, όχι όμως. Έχει πλουραλισμό. Γιατί άλλες φορές το τελεία και παύλα το γράφει με λέξη όπως σήμερα, άλλες φορές με σύμβολο. Ναι, με σύμβολο θέλουμε εμείς. Με σύμβολο πρότιμα. Δεύτερος όμως δεν δικαιολογείται, έτσι. Έπρεπε πρώτος. Ναι. Τον στεναχώρησες, Άγγελε. Έπρεπε, λέει, πρώτος να στείλει. Καλησπέρα και από τον Αλέξη από Στουτγκάρδη. Από 10 λέει μέχρι 12 το μεσημέρι είχε σαν οι σιρήνες. Και τα κινητά στη Γερμανία ειδοποιήσεις τι? Α, πρόβα, ναι. Πρόβα λένε για φυσικές καταστροφές. Αλλά εγώ λέω, μήπως είναι κάτι άλλο πιο σοβαρό. Τι μας κρύβουν, με κεφαλαία. Βεβαίως και θα συμφωνήσουμε, μπα μην ξέρουμε τι μας κρύβουν, αλλά άλλο και κάτι θα μας κρύβουν. Οπότε θα, ναι, θα σώμεθα με τη δεύτερη εκδοχή, ότι κάτι μας κρύβουν. Χρήστος, καλή σχολική χρονιά εύχεται σε όλα τα παιδιά. Ναι. Ξεκίνησε τώρα, Δευτέρα. Αύριο είναι. Α, μάλιστα. Α, γι' αυτό είπε η Λατινοπούλου για σχολική ποδιά. Αμαλώσουμε και τη σχολική ποδιά σήμερα. Να βάλει η ίδια πρώτα. Μάλιστα. Ξέρεις, όταν είδα τη δήλωση, δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί εντάξει, αυτό ρε παιδί μου έχει συζητηθεί και ο Βελόπουλος το έχει ζητήσει παλιότερα κτλ. Αλλά έκανα, σκέφτηκα το εξής. Κατά καιρούς όταν γίνονται διάφορα. Δεν το λέω τώρα με, για τη Λατινοπούλου, έτσι τώρα θα καταλάβετε. Κατά καιρούς όταν γίνονται διάφορα, πολύ εύκολα ανοίγει η κουβέντα για κάτι ατζέντες τύπου walk κτλ. Έτσι, διεθνιστικές ρε παιδί μου ατζέντες. Για τις άλλες τις ατζέντες, τις άλλες πλευράς, εκεί άμα κάνουμε, επιχειρήσουμε να ανοίξουμε καμία κουβέντα, λες θα μιλήσουμε ή θα πάει άπατη η εκπομπούλα. Γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι οι άλλες οι ατζέντες έχουν... Ναι. Ναι ρε παιδί μου, τα άλλα, τα δεξιοδεξιά, θα τραβήξει λες, εγώ λέω πάνω από δύο άτομα θα... Ναι. Λοιπόν, okay. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν από τον Χρήστο, ναι. Καλησπέρες έχουμε και από τον άλλον τον Χρήστο από πάνω, από, πώς λέγεται, Πολυκάστανο Κοζάνης είναι αυτό, ναι, έχει τέτοιο μέρος, ωραία. Πιστεύω λέει, έζησα την καλύτερη 20ετία, 1985-2005, 20ετία της νυχτερινής διασκέδασης, εμείς δεν είχαμε σηκώτη, φίλτρο Imperial Plus λέει της Camelot είχαμε, έλευρε, και διαφήμιση, ναι, ωραία. Ο Τάσος εδώ από τα Γιάννα επίσης, ο Γρηγόρης επίσης εδώ, ο Γιάννης, τι έχεις να πεις λέει μετά το διαμάτι από την Τανζανία, έρχεται το άλλο το διαμάτι από το Κονγκό, βέβαια, δεν είναι, ξέρεις, αμάρει κύριε Χατζηπαντελή, ανενημέρωτος, διαμάτι από το Κονγκό, έχει ο Μπαζά, ο Σέντερ Φορ του ΠΑΟΚ, ναι. Τον έψαξα λίγο πάντα όταν είναι κάποιος, και όταν λέμε τον έψαξα όχι να μπω μόνο YouTube να δω τα βίντεο. Είπαμε έχει κάποια εργαλεία ρε παιδί μου, τα χρησιμοποιούν manager, scouter και τα λοιπά. Κάποια έχουν εκεί αξιολογήσεις για τα διάφορα, τα σύντα πλήν. Ναι. Ας πω ότι τι κατάλαβα τώρα για το διαμάντι το καινούργιο μέσα στις άκρες. Βασικά τελείωσε το μάτς έτσι, Παναθηναϊκός το εξαναβολής για το πρωτάθλημα 3-1 την Κηφισιά. Νωρίτερα είχαμε και τον Άρη του κυρίου Χατζηπαντελίδη 1-1 με τον Αστέρα. Το 0-1 πήγε και μετά ο Μωρόν, έτσι έκανε το 1-1 και έδωκε και τον βαθμό της οπαλίας. Για τον Μπανζά το διαμάντι, έτσι κοίταξε, αυτός από ό,τι έχω καταλάβει ξεκάθαρα προορίζεται για βασικός, έτσι καταρχάς. Καλός παίκτης, εγώ έχω ένα μόνο όχι ένσταση. Πάντα έχω μια σκέψη όταν κάποιοι ποδοσφαιριστές πηγαίνουν στην Αραβία για παράδειγμα και δεν είναι σε καμία ηλικία πολύ προχωρημένη, δεν τους έχουν πάρει τα χρόνια. Κύριε παιδί μου, εδώ μη ξέρεις, αναρωτιέμαι ποιες φιλοδοξίες έχουν για το ποδόσφαιρο πλέον, σε τι κατάσταση θα είναι όταν επιστρέψουν, αν τελικά αποφασίσουν να επιστρέψουν σε καμιά Ευρώπη, ξέρω εγώ κτλ. Έτσι, με αυτό τον αστερίσκο και την υποσημείωση, λέω ότι κατά τα άλλα, σαν προφίλ, είναι παίκτης που για ελληνικό πρωτάθλημα. Το λες ότι είναι από καλό ράφι. Έτσι, 10 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία έχει. Και αν δείτε, είχε πάει και 14 κάποια στιγμή, πόσα έχει πάει, 18 έθιμα. Λοιπόν, εντάξει, 1,89, έτσι τα ξέρετε αυτά, δεξιοπόδαρος είναι. Παρότι ψηλός έτσι και έχει αυτό το σουλούπι, παίκτη περιοχής, όχι ότι δεν είναι παίκτης περιοχής, αλλά δεν είναι ο παίκτης που ρίχνει άγκυρα στην περιοχή. Δηλαδή είναι κινητικός, είναι ταχύς, βγαίνει από την περιοχή, τεχνική καλή έχει σε γενικές γραμμές, όχι top, καλή. Σε σύστημα δηλαδή με δύο μπροστά, μπορεί να παίξει και περιφερειακός. Έτσι, 4-4-2, 3-5-2 κλπ. Τώρα, βασικό χαρακτηριστικό, έχει πολλά χαρακτηριστικά που είναι σε καλό επίπεδο. Βασικό είναι η δύναμη, κυρίως ας πούμε παίζει αρκετά δυνατά για center for. Είπαμε έτσι, καλή τεχνική σε γενικές γραμμές, καλή ταχύτητα, όλα καλά αυτά. Καλό στο κεφάλι. Γενικά είναι φόρμε αίσθηση του γκολ. Ταχύτητα, είπαμε, διασκελισμό πολύ καλό. Είναι ο παίχτης που ξέρει να προστατεύει την μπάλα, να παίξει με πλάτη, να δώσει δυνατότητα στους συμπαίκτες να ανέβουν έτσι για να μοιράσει κτλ. Δεν είναι το φόρτε του το συνδυαστικό παιχνίδι μεν, αλλά τα βασικά έτσι να μοιράσει σωστά το όχι. Και από ό,τι λένε αυτοί που τον ξέρουν καλύτερα, έχει και φαίνεται και σε κάποια βιντεάκια, έχει ας πούμε και την τακτική παιδεία και την αντίληψη να δημιουργεί χώρους στους μεσοεπιθετικούς της ομάδας του. Με την Μπράγκα στην Πορτογαλία, 32 γκολ σε 59 παιχνίδια είχε, για πρωτάθλημα μιλάμε. Με την Trabzonspor, Τουρκία, 19 σε 31. Έτσι, 19 γκολ σε 31 μάτς πρωταθλήματος. Καλύτερη σεζόν ήταν αυτή το 2023-2024 στην Μπράγκα, 21 γκολ σε 28 παιχνίδια. Πάντα για πρωτάθλημα μιλάμε. Και επίσης ένα άλλο που είναι καλό είναι ότι δεν είναι από τους παίχτες που παίζουν για την πάρτη του, έτσι, για τη στατιστική του στα γκολ και τα λοιπά, και αυτό φαίνεται πέρα από τον τρόπο παιχνιδιού και από δηλώσεις που έχει κάνει, που έχει πει σε συνέντευξη ας πούμε πέτυχα να λέει ότι για μένα η assist είναι σχεδόν όπως το γκολ, ότι με ενδιαφέρει συνολικά να βοηθάω την ομάδα, έχει και αυτή την οτροπία, έτσι θα βγάλει και την assist. Παρότι επαναλαμβάνω, το συνδυαστικό δεν είναι το φόρτε του, μπορεί να συνδυαστεί, δεν το λες elite δημιουργό, αυτό εννοώ. Τι άλλο να δεις. Εντάξει, elite τριπλαδόρος δεν είναι επίσης. Το όχι μεν, αλλά οκ, σε επίπεδο μέσο όρου, ρε παιδί μου, για center for και για το ύψος του. Τεχνική είναι και αυτή, εκεί. Έτσι, καλούτσικη, χαριτωμένη, δεν τη λες elite. Αξιοπρεπέστατη, όχι όμως σε top επίπεδο. Επίσης, δεν είναι ο παίκτης που παίζει με τρομερή ένταση. Δεν θα πρεσάρει, ας πούμε, σαν τρελός. Έτσι, ο Ντιαγέ το έχει περισσότερο αυτό. Συνολικά όμως, αν είναι στα καλά του, ο Μπανζά. Είναι καλύτερος. Νομίζω είναι ξεκάθαρα δηλαδή επιλογή για βασικός, έτσι, αν μιλάμε για σύστημα με ένα φορ. Θεωρητικά θεωρώ ότι ναι, είναι μια καλή επιλογή, πιστεύω. Με ρήτρα που δεν τη λες απαγορευτική είναι στα 4 εκατομμύρια ευρώ. 3 έχει ο Ντιαγιά, αν θυμάμαι καλά, παρεμπιπτόντως. Βέβαια, πολλοί δανεικοί μαζεύτηκαν. Σκέψου, λέει, κύριε Χατζημπαντελίδη, να βγουν όλοι αυτοί, να βγάλουν μάτια όλοι. Του χρόνου τι γίνεται. Ναι, πες ρε παιδί μου, βγάζει μάτια και αυτός, βγάζει μάτια και ο Ντιαγέ, βγάζει μάτια και ο Χάφο Γιάκητς που ήρθε, βγάζουν μάτια όλοι. Ο Στόπερ που ήρθε ο δανεικός. Ναι, ναι, ποιον αγοράζει. Μετά τι κάνουμε, πόσους αγοράζει, όλους αυτούς. Άμα τα δώσεις όλα για αυτούς, μετά δεν κάνεις μεταγραφές του χρόνου. Αυτά είναι τα θέματα. Δηλαδή, αν πάρεις ένα δανεικό, να πάρεις δύο. Α, να βρούμε ποιον θα πουλήσουμε τον επόμενο. Ποιον είναι τώρα, το Ζαφίρ. Ποιον θα πουλήσει. Ποιον άλλο. Ναι, τέλος πάντων. Θα τους δούμε στο χόρτο λοιπόν. Εντάξει, στατιστικά ποτέ σχεδόν δεν βγαίνουν όλοι, ούτε καν οι περισσότεροι. Αν τα δούμε όλα στο χόρτο. Και αυτόν και τον Ντιαγέ και τους νεαποκτηθέντες γενικότερα. Αν υπάρχει μία. Για να το κλείνω αυτό και το διαμάντι εδώ που μου στείλατε από το Κονγκό. Αν υπάρχει μία ένσταση από πλευράς μου, αυτή έχει να κάνει όχι με την αξία του διαμαντιού. Έχει να κάνει γενικά με τους επιθετικούς και τα χαρακτηριστικά τους. Για την τριάδα των φόρ μιλάω. Για τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, δεν είναι παίκτες που τους λες ότι είναι και οι τρεις ίδιοι, αλλά δεν είναι και αρκετά διαφορετικοί. Δηλαδή, νομίζω ότι ένας από τους τρεις οπωσδήποτε θα έπρεπε να έχει χαρακτηριστικά καθαρού περιφερειακού. Έτσι. Δηλαδή, ο Ντιαγέ με τον Μπανζά βγαίνουν από περιοχή μεν και οι δύο. Δεν είναι όμως καθαρή περιφερειακή. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει και ένας κοντός γρήγορος που θα διευκόλυνε το ανακάτεμα της τράπουλας από πλευράς λύση. Εντάξει, φαντάζομαι και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα το πιστεύουν αυτό κατά βάθος, αλλά εντάξει, όπως έγινε πάλι φέτος το πράγμα, έτσι με τους χειρισμούς, ξέρω εγώ, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Εγώ λέω πάλι καλά που έκατσαν αυτοί που έκατσαν τελικά. Ούτε του παπά. Ειδικά αυτοί οι τελευταίοι είναι και καλύτερες κινήσεις, έτσι, σε σχέση με τις αρχικές. Δηλαδή, ουσιαστικά έγινε αυτό που λέγαμε από την αρχή, όταν τα ψιλοσυζητούσαμε και είχε αρχίσει η γκρίνια για το σχεδιασμό τότε στην αρχή, θυμάμαι. Έγινε αυτό που λίγο πολύ περιμέναμε, δεν ήθελε και κανένα χάρισμα έτσι κληρονομικό, ότι στο τέλος, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα αξιοπρεπέστατο ρόστερ, Αλλά στην αρχή σαλάτα ο συνήθως και μετά τρέχα να σώσεις ό,τι σώζεται, γιατί κάποια δεν σώζονται όπως βλέπετε και ξέρετε καλά. Τώρα βέβαια όταν λέμε αξιοπρεπέστατο ρόστερ, εντάξει, είναι άλλο πράγμα το αξιοπρεπέστατο ρόστερ και άλλο πράγμα το άκρος ανταγωνιστικό ρόστερ, έτσι. Οι ομάδες των Αθηνών έχουν ξεκάθαρα πιο δυνατά ρόστερ και οι τρεις. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν παίζουν μπάλα τα ροζ, δηλαδή τα αποτελέσματα δεν κρίνονται αποκλειστικά από την αξία τη χρηματιστηριακή, ας πούμε, έτσι, τον ρόστερ. Αλλά, οκ, τι να πούμε τώρα, δεν έχουν και σημασία. Τα ρόστερ, αν δεν είχαν σημασία, κανένας πρόεδρος δεν θα μοίραζε τα λεφτά του άμα ήξερε ότι η δουλειά μπορεί να γίνει και με πολύ λιγότερα. Θα παίρναν όλοι φθηνούς άμα δεν έπαιζαν ρόλο τα ρόστερ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και μιας που μιλάμε για ρόστερ, για να το κλείνω, με αφορμή το φίλο εδώ, έτσι κι αλλιώς θα λέγαμε δύο πράγματα τον παίχτη εδώ πέρα, με αφορμή το Γιάννη που λέει για το διαμάντι από το Κονγκό, τι γνώμη έχουμε. Για μένα υπάρχει μία παράληψη που είναι σοβαρή. Θα δούμε αν θα αποδειχθεί και σοβαρή, αλλά λέμε στη θεωρία τώρα, έτσι, το πώς στείνεις μία ομάδα. Για μένα υπάρχει μία παράληψη σοβαρή. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα ήθελε όπως και δίποτε άλλον ένα δημιουργικό χαφ. Δεν ξέρω αν θα ήταν δεκάρι ή οκτάρι. Εγώ δεκάρι λέω ότι θα έπρεπε να είναι. Αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση, το κενό του Κωνσταντέλια, που έτσι κι αλλιώς δεν καλύπτεται, γιατί η αξία είναι, η ποδοσφαιρική πάστα είναι πολύ μεγάλη. Αλλά λέω τώρα ότι και στο βαθμό ακόμα που θα μπορούσε να καλυφθεί, δεν βλέπω να καλύπτεται. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ απέναντι σε κλειστές άμυνες θα έχει θέματα φέτος. Έτσι. Και επειδή δεν πήρε καθαρό δεκάρι, και επειδή τα χαφ της πίσω ζώνης, τα οκτάρια κυρίως, πέρα από τον Ούγκρεσιτς, δεν τα λες και φουλ δημιουργικά. Δηλαδή, όπως είναι το ρόστερ δομημένο, είναι πολύ κρίσιμο ο Πιτσιρικάς από τη Σερβία, που είναι ο μόνος που έχει έτσι μια δημιουργική έφεση, ας το πούμε, αλλά δεν πάει να είναι Πιτσιρικάς, να αποδειχθεί έτοιμος για έναν κομβικό ρόλο δημιουργικά. Ακούω ότι υπάρχει σκέψη, λένε για extreme, λένε και για stopper ένα ακόμα, επειδή βρέθηκε λέει, μια πολύ καλή περίπτωση να πάνε να πάρουν άλλον έναν. Okay, κάθε παίκτης που είναι καλός και μπορεί να αναβαθμίσει την ομάδα, εννοείται ευπρόζεκτος είναι πάντα, αλλά έχω την αίσθηση ότι η μεγαλύτερη έλλειψη δεν είναι στα stopper πλέον, έτσι, είναι στο κομμάτι της δημιουργίας. Στο παιχνίδι, όταν λέω κομμάτι δημιουργίας, εννοώ συγκεκριμένα πράγματα. Εννοώ ένα παιχνίδι που είναι, ρε παιδί μου, κυρίως απέναντι σε κλειστούς χώρους, η έξυπνη πάσα, ένας παίκτης που θα έχει και τη φαντασία μέσα, που θα μπορεί να κάνει και μία τρίπλα το ένας με έναν για να δημιουργήσει υπεραριθμία, να βγάλει την πονηρή, την πάσα, την κάθετη κτλ. Εκεί φοβάμαι ότι κάτι λείπει. Λοιπόν, τέλος πάντων, και 28, αμάρι κύριε Χατζηπαντελίδη, δεν μιλάς, πέρασε η ώρα, χαμπάρι δεν πήραμε. Καλά, καλησπέρα και στον Αλαντίν, δεν σαν σήμερα, είναι σαν αύριο, το έχω στις σημειώσεις για μετά. Σαν σήμερα λέει, εγώ το έχω σαν αύριο, ότι πριν, ναι ρε, 11 Σεπτεμβρίου, έτσι δεν είναι, 11 Σεπτεμβρίου, σαν αύριο, έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι. Ναι, μάλιστα. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, έτσι. Να βρε και τις νέες ταυτότητες που δεν σας αρέσουν και φωνάζετε. Από κάτι τέτοια φτάσανε να τις απαιτούν οι Αμερικάνοι. Γιατί τις απαιτούν, δεν είναι ψέματα αυτό. Να. Για να μην αντιγράφονται, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν στο μέτρο του δυνατού την τρομοκρατία κτλ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Κάτσε να δούμε κουπόνι και πάμε διάλειμμα και τα λέμε τα περισσότερα σε ολίγο. Επικαιρότητα δεν πολύ πιάσαμε, είναι η αλήθεια, πέρα από το αθλητικό κομμάτι. Λοιπόν, είπαμε Παναθηναϊκός Κηφισιά 3-1. Τελικό. Πάμε Τσουλού. Η United με τη Σαμπάχ 4-0. Είμαστε στο 70-68, κάπου εκεί. Μπάγκερ Μονάχου Μπόντο Γκλίμπτ 2-0. Η Σλάβια Πράγας με τη Λανς είναι 1-0. Νωρίτερα είχαμε και τα άλλα δύο. Το Αϊτχόβεν Σαχτάρ 1-1 και το Φενέρ Ρώμα 1-1 και αυτό. Και επίσης είπαμε παίζει και η Αμαδόρα με την Μπράγκα, αν ενδιαφέρει. Πορτογαλία, πρωτάθλημα εκεί, 54ο λεπτό. Είναι 1-1, 54ο λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, 54-301 για ό,τι θέλετε, Μετρόπολης 95-5. Πάμε ένα διαλυματάκι τσακπάτ και ερχόμεθα και πάλι πίσω.
1: Η ώρα είναι 11.30. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοτοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο. Καληνύχτα.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, πάμε σιγά σιγά. Εδώ είμαι θα. Λοιπόν, τι ανάβει εδώ. Εδώ ανάβει η Σλάβια με τη Λάνς. Έχει γίνει 1-1. 74ο είναι. Και γκολ μπήκε και στο Αμαδόρα Μπράνκα που δεν είναι Champions League, είπαμε. 2-1 στο 59. Τα υπόλοιπα του Τσούλου είναι όπως τα αφήσαμε. Κόμο Λειψία 3-1. Η United με τη Σαμπάχ 4-0. Η Μπάγκερ με την Πόντο Κλιμπ 2-0. Λοιπόν, αυτά. Καλησπέρα και σου. Για το πρόγραμμα ανακοινώθηκε. Δεν τα άκουσα, Παναγιώτης. Ανακοινώθηκε. Τα είπε ο κύριος Διευθυντής. Το νέο πρόγραμμα. Αυτά συζητούσαμε εδώ και με τον κύριο Λευτέρη. Τα είπε ο κύριος Διευθυντής. Καμόρα, είπε από Δευτέρα τι και πώς. Ανέφερε. Το είπε. Εντάξει. Η βασική αλλαγή είναι ότι θα πάει ο Πασχάλης, θα κρατήσει το βραδινό, θα πάει και στο πρωινό. Και το ότι θα αλλάξουν κάποιες ώρες, λίγο θα τραβηχτούν, ξέρω εγώ, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και ότι η εκπομπή, η πλάκα τέλος θα πάει απογευματάκι. 6-9, ναι. Απογευματόβραδο. Αυτά. Λίγο πολύ. Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά είναι τα συμπληρωματικά. Λοιπόν, τώρα, επικαιρότητα. Για να δούμε λίγο τι έχει εδώ πέρα, γιατί πιαστήκαμε με τα ποδοσφαιρικά. Επικαιρότητα, τα τελευταία εδώ, εντάξει, όπου και να γυρίζει για μαζονάκι βλέπω πρώτο θέμα. Ναι, παντού όμως. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, παντού μαζονάκις ακόμα πρώτο θέμα, λογικό είναι βέβαια, okay, όπως έγινε το κακό, στην κορφή του ενδιαφέροντος. Όλα δείχνουν ότι κάποια πράγματα δεν έγιναν σωστά, το λέω ευγενικά. Έτσι να μην πάμε παραμέσα τώρα πριν υπάρξουν τα οριστικά τα πορίσματα, αλλά όλα δείχνουν ότι είχε και αυτός μάλλον κάποια προβλήματα υγείας από πριν, κάποιες καταστάσεις λίγο που τον προβλημάτιζαν, αλλά φαίνεται ότι και οι γιατροί δεν τα έκαναν όπως έπρεπε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, να μην μπούμε στον πειρασμό να βουτήξουμε νωρίτερα, βαθύτερα, ας περιμένουμε λίγο τα τελικά συμπεράσματα, παύλα πορίσματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάποια πράγματα που είτε ό,τι και αν βγάλει το πόρισμα για τον Μαζονάκη, έχει ας πούμε νόημα να αναδειχθούν, να συζητηθούν, για να δούμε λίγο κάποια πράγματα τι γίνεται. Και δεν εννοώ να το κάνουμε εμείς τώρα, έτσι. Εννοώ ότι άνθρωποι που ξέρουν πολλά παραπάνω από εμάς. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτή η περιβόητη πλασμαφαίρεση, όπως λέγεται, έτσι, το τι τελικά είναι, έτσι, και αν είναι κάτι που. Γιατί και ο Άδωνης, ας πούμε, καλά στην αρχή έκανε γκέλα αυτός, είπε ότι είναι απαγορευμένη, ενώ και μετά το γύρισε ότι πρέπει να γίνεται μόνο σε εξειδικευμένα γιατρία κτλ. Αλλά τέλος πάντων, τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται πλασμαφαίρεση, αλλά και γενικότερα, τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται ολιστική ιατρική, γιατί η κυρία που πήγε να κάνει τη διαδικασία, τη θεραπεία αυτή στον Μαζονάκη, δηλώνει ολιστικός γιατρός, έτσι. Τώρα, αυτό σημαίνει κάποια πράγματα, έτσι. Υπάρχουν κάποιες λογικές που είναι εναλλακτικές, να το πω. Τώρα, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι εναλλακτικές είναι και κομπογιανίτικες, αλλά ακριβώς επειδή υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές, έτσι, λογικές ιατρικές, εκεί μέσα πάνε και μπαίνουν αποδεδειμένο αυτό και πολλοί κομπογιανίτες. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που την έχουν πατήσει με εναλλακτικές θεραπείες και γιατροσόφια που μόνο επιστημονικά ενδεδειγμένα δεν είναι. Με αυτή την έννοια, κάποια πράγματα καλό είναι λίγο να αναδειχθούν. Και φυσικά επαναλαμβάνω, να αναδειχθούν από αυτούς που γνωρίζουν, έτσι. Όχι από εμάς που τα βλέπουμε απ' έξω και ξέρουμε πέντε πράγματα όλα και όλα. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, βλέπω αντιδράσεις συνεχίζονται, έτσι, για το ρέμο. Ναι. Θα αφήσουμε αυτά για μετά. Έχουμε και τη δημοσκόπηση που σας είπα, Θεσσαλονικείς τι πιστεύουν. Κάτσε αυτό να το πω τουλάχιστον. Έγινε από το site, το ενημερωτικό, το θεσσαλονικιώτικο, το τύπο ΣΕΘΕΣ. 2.000 άτομα λέει ψήφισαν. Το 48% θεωρεί ότι υποβαθμίζεται το εμβληματικό άγαλμα, το οποίο είναι και το πόσιμο επί της ουσίας. Και το 28% εκτιμά ότι αναδεικνύεται. Έτσι, 48% πάλι μικρό εγώ το βλέπω. Το υπόλοιπο δεν ξέρω, άλλος είπε κομψίκοψα, άλλο εγώ πήρα τα δύο βασικά τώρα όλα και όλα, έτσι έμεινα. Το 48%, ενώ αν ακούσεις τώρα, ας πούμε, συζητήσεις σε ραδιόφωνο, σε social media κτλ, κλασικά υπάρχει εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι το ποσοστό που αντιδρά είναι 90% και βάλε. Τέλος πάντων, εντάξει, όχι και το 48% είναι απόλυτα σωστό, δεν και καλά. Λοιπόν, πάντως αυτό βγάζει τον γκάλωπο που έγινε από το συγκεκριμένο site, έτσι για να έχουμε μία εικόνα. Λοιπόν, καλησπέρες και στους υπόλοιπους. Εγώ σας είπα και άλλη φορά, και δεν είναι μόνο το θέμα το συγκεκριμένο που ούτως ή άλλως το συζητήσαμε τώρα, δεν ξέρω αν έχει νόημα να πούμε ξανά γι' αυτό, αλλά ακόμα και αυτό είναι επί της ουσίας ένα δάσος, ένα μεγάλο δέντρο. Έτσι, το δέντρο είναι, όπως και το άλλο που είπαμε νωρίτερα, επειδή έστειλε μήνυμα ο φίλος με την σχολική χρονιά που αρχίζει και θυμήθηκα εγώ τη Λατινοπούλου που είπε νωρίτερα για τη σχολική ποδιά, έτσι, όπως και κάποια άλλα πράγματα, είναι τα δάση σε ένα πολύ μεγάλο δέντρο, το οποίο δέντρο, αν θα έπρεπε να το ονομάσουμε, εγώ θα έβαζα τον τίτλο «Ακήρυκτος πόλεμος διαφορετικών κόσμων». Δηλαδή όλα εντάσσονται σε αυτό λίγο πολύ. Τα υπόλοιπα είναι οι αφορμές, έτσι, η πραγματική αιτία είναι αυτό. Σήμερα είναι ο Ρέμος με το άγαλμα εκεί πέρα, η συναυλία, αύριο θα είναι κάτι άλλο, ακόμα και η ποδιά που είπε η Λατινοπούλου, ξέρω εγώ, άμα τα ανοίξουμε θα έχουμε πάλι, το είχαμε κάνει και με το Βελόπουλο, θυμάμαι κάποτε. Είναι όλα, ξεκινάνε και τελειώνουν από εκεί. Έτσι, από το ότι υπάρχουν κάποιοι κόσμοι διαφορετικοί και ο ένας δεν αποδέχεται ότι μπορεί να υπάρχει ο άλλος ο κόσμος. Δηλαδή πρέπει ντε και καλά. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, τώρα με τη συναυλία, το είπαμε και άλλη φορά. Χαμός, αναρτήσεις, να ακυρωθεί η συναυλία, να πάμε να διαμαρτυρηθούμε, να κάνουμε να δείξουμε. Δηλαδή, το λέει αυτό κάποιος, έτσι, λειτουργώντας, λες και μόνο η δική του θεώρηση, το δικό του πρίσμα υπάρχει. Θεωρεί de facto ότι είναι απαράδεκτο και πρέπει, έτσι, δεν θα σεβαστεί ότι υπάρχει και το άλλο το πρίσμα κάποιων που είτε δεν ενοχλούνται καθόλου, είτε μπορεί να πούνε ότι αναδεικνύεται κιόλας το άγαλμα, όπως λένε κάποιοι. Δεν θα, έτσι, σαν να μην υπάρχει το άλλο. Άρα, ρε παιδί μου, κατάλαβες, θα περάσει το δικό μου, του δικού μου κόσμου. Και μέσα από αυτή τη λογική που συμβαίνει στα πάντα, καθόμαστε κάθε μέρα και σκοτωνόμαστε για τα μικρά και τα μεγάλα. Αυτό είναι το έργο λίγο πολύ, πιστεύω. Λοιπόν, τι λες? Α, ναι, είδες. Κύριε Χατζηπαντελίδη, έλειψες. Έκανες μεγάλο λάθος χθες, έπρεπε να ήσαν εδώ. Έπρεπε να ήσαν εδώ. Καλησπέρα, ο Παναγιώτης λέει τι, για τα φαντάσματα, έτσι. Όχι, δεν πολύ πιάσαμε για φαντάσματα. Με αφορμή τον. Καλά, είδες τώρα που το είπες, χρωστάω και κάτι που δεν το ανέφερα χθες. Ήταν να το βρω να το πω, αλλά μας πήγε η κουβέντα, μας έπιασε και δεν το θυμήθηκα. Ή μάλλον το θυμήθηκα, αλλά δεν το ανέφερα. Το είχα βρει. Με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, για να μην πάμε πάλι τώρα και κάνουμε τους detective και όλα αυτά τα γνωστά, τα ξυπνατζίδικα. Πήγε η κουβέντα, λίγο έτσι πιο. Το ανοίξαμε λίγο και πήγαμε στο τι μπορεί να υπάρχει για μετά. Ανέβασε ένας φίλος, έτσι ξεκίνησε. Μία φύσα τεχνητή νοημοσύνη που είχε, ξέρω εγώ, τον Μαζονάκη, τον Παντελίδη, τον Καρά και ποιον άλλον είχε, και τον Κόκοτα που πέθανε πρόσφατα, ο γιος. Και αναρωτήθηκα εγώ τώρα όλοι αυτοί, έτσι, πού να είναι τώρα, ξέρω εγώ. Και κουβέντα στην κουβέντα πήγαμε σε αυτά. Με τα θάνατο ζωή, αν πιστεύουμε ότι υπάρχει, αν δεν υπάρχει, τι γίνεται, πού πάμε, τι κάνουμε, ψυχές, πράγμα. 9 μέρα, όχι, για 9 μέρα δεν πιάσαμε, αλλά πιάσαμε. Και μέσα σε αυτό είπαμε ότι είχα κάπου κρατημένη μία έρευνα που την είχαμε ξαναδιαβάσει πριν κάνα χρόνο, δύο δεν θυμάμαι, για το τι πιστεύουν οι Έλληνες για το θέμα αυτό. Και ξέχασα να το αναφέρω. Να το πιάσουμε και αυτό αν θέλετε. Ναι, και τι μπορεί να υπάρχει, ρε παιδί μου, μετά και τα λοιπά. Αναφέραμε έτσι κάποια περιστατικά, ας πούμε, και τι λέει και μία ομάδα επιστημόνων, όχι απλά τώρα το τι μπορεί να πιστεύουμε εγώ και εσείς. Έτσι, κάποιοι δεν το απορρίπτουν. Να υπάρχουν, είπαμε και χθες, έχουν γίνει βασιζόμενοι σε κάποιες μαρτυρίες που, ανθρώπων που πήγανε και ήρθαν, παρατήρησαν ότι ένα 40% περίπου, χοντρικά το λέω γιατί το έχω τώρα απ' έξω το λέω, ότι ένα 40% περίπου είχε κάποια μορφή επίγνωσης στο διάστημα που η καρδιά είχε σταματήσει. Έτσι, και όταν γύρισαν περιέγραφαν πράγματα με ακρίβεια, δηλαδή το τι λέγανε οι γιατροί, τι γίνονταν μες στο θάλαμο, ήχους, πράγματα, θάματα, την αναστάτωση που υπήρχε, όλα αυτά. Έτσι, και σου λέει ότι για να είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό που μπορεί με ακρίβεια, ενώ έχει φύγει, να περιγράφει κάποια πράγματα όταν επανέρχεται, κάτι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Έτσι, μέχρι εκεί δεν υπάρχει κάτι παραπάνω, δηλαδή κάποια απόδειξη οτιδήποτε, αλλά είναι, λένε, Τώρα θα το πάμε πολύ βαθιά νερά. Λένε ότι μπορεί, αν υπάρχει κάτι, η εξήγηση να είναι στην κβαντική. Ότι υπάρχουν και καλά, ρε παιδί μου, κάποιοι, πώς λέγονται, σαν σωληνάκια μικρά, μικροσωληνίσκοι, μέσα στον εγκέφαλο, στους νευρώνες, τα οποία συγκρατούν, λέει, κβαντικές πληροφορίες. Δηλαδή, όταν ξέρω εγώ το σώμα πεθαίνει, ότι η πληροφορία αυτή διαχέεται, φεύγει στο σύμπαν, στο άπειρο, που διάλο πάει. Αν τυχόν ο άνθρωπος που πέθανε υποτίθεται επανέρθει, εκεί η πληροφορία επιστρέφει. Τάχα. Και την είπα και την άλλη φορά, όχι ότι το έχω ψάξει και εγώ παραπάνω, αλλά θυμάμαι ότι έτσι λέγεται, εμπειρίες εγγύης θανάτου. Αν ψάξετε λίγο, θα βρείτε καλύτερα πώς εξηγείται, γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι τώρα από ξανά να σας τα πω καλύτερα. Έτσι. Οπότε είναι και κάποιοι που λένε ότι όντως μπορεί να υπάρχει μετά από το θάνατο κάτι με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων. Αυτό που η επιστήμη δεν δέχεται, νομίζω, ενδεχομένως και συνολικά, ας πούμε, και κάθετα, είναι τα οράματα, ότι κάποιοι που μπορεί να βλέπουν φως όταν πεθάνουν και να τους παίρνει επάνω και όλα αυτά. Αυτά, από ό,τι φαίνεται, αποδεδειγμένα δηλαδή, είναι αποτελέσματα παρεστήσεων. Αυτό τώρα, μιας που πήγαμε εκεί. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Θα θυμηθώ σήμερα, θα θυμηθώ να το πούμε λίγο, να το βρω λίγο ξανά, για το πώς οι Έλληνες πιστεύουν στη μεταθάνατο ζωή. Πόσοι λέτε, κύριε Χατζηπαντελή, τι ποσοστό θα έλεγες έτσι? 60, έτσι. Ναι. Ξέρω ότι είσαι κοντά, ακριβώς δεν μπορώ να σου πω. Νομίζω είναι λίγο παρακάτω. Και είναι πάρα πολύ ψηλό, το έχουμε αναφέρει ξανά αυτό. Και για μένα είναι και ανεξήγητα ψηλό, γιατί η θρησκεία είναι κάτι που δεν το αναγνωρίζει αυτό. Ότι είναι ένα μεγάλο ποσοστό, από ό,τι θυμάμαι, που ήμασταν δεύτεροι σε αυτό πίσω από τους Ινδούς, που λέγανε ότι τα ζώα έχουν ψυχή. Έτσι, ενώ αυτό δεν αναγνωρίζεται από τη θρησκεία. Σου λέει ο άνθρωπος μόνο έχει ψυχή, υποτίθεται. Δεν θα έλεγα τίποτα, αλλά. Ναι. Τα αντικείμενα πίστευαν οι Ινδιάνοι. Τώρα που το λες, θα με κάνεις να τα βρω τώρα. Η ίδια έρευνα που λέει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πιστεύει ότι τα ζώα έχουν ψυχή, υπάρχει και ένα ποσοστό που είναι μικρότερο μεν, αλλά σημαντικό, που πιστεύει ότι κάποια στοιχεία της φύσης έχουν επίσης κάποιο είδους, ας πούμε, πνευματική ενέργεια, ή ποτάμια, θάλασσες, δέντρα, βουνά κτλ. Θα το δούμε και αυτό, είναι ωραίο. Λοιπόν, τώρα. Εντάξει, πέρασε η ώρα, να μην πάμε επικαιρότητα τώρα, παραπάνω. Αν τα δούμε μετά με την ησυχία μας. Αν θέλει κανείς να περάσει για οτιδήποτε, ανοίξουμε καμιά γραμμούλα έτσι σιγά σιγά, χαλαρά χαλαρά, όσο έχουμε και το Champions Link σε εξέλιξη, το οποίο είναι Manchester United Sabah 4-0, Bayern Μονάχου Bodoglimt 4-0, και αυτό η Πράγα με τη Lens, Slavia Pragas Lens 1-1. Ωραία, ας ανοίξουμε γραμμές και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε μετά. Έχει επικαιρότητα κάποια θέματα τα οποία είναι σημαντικά, γιατί τα πολυπιάσαμε. Λοιπόν, αν θέλει να περάσει κανείς τώρα για αρχή, 23-10-90-90-90. Μπασκετάκι. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54-301, Μετρόπολη 95.5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, μπασκετάκι δεν έχουμε, έχουμε την Bayer, το πάμε, το πάμε. Ανάβει ξανά, βλέπω εδώ, 4-0, ωραία. Λοιπόν, οπότε, αν θέλει κανείς, 90-90-90, έτσι για οτιδήποτε, Παναθηναϊκός και Φυσιά 3-1, το πάμε και αυτό, ωραία. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο, χαίρετε, ναι.
1: Έλα, εγώ σε τι κάνεις.
0: Τι κάνουμε, καλά, καλά, εσύ.
1: Λοιπόν, βλέπω μια επικοινωνία από το πρωί, από συγκεκριμένους κύκλους, να το πω έτσι. Θέλουν και καλά ο ΠΑΟΚ να παίξει 3-5-2. Τώρα, εγώ και να σου πω, βάζω το ρόστερ κάτω, κοιτάω, βλέπω, σκέφτομαι, ρε φίλε, το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στις μεταγραφές φέτος είναι πάμε και όπου βγει, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, το ότι βρήκαμε 25 από τον Τέλεια και θέλουμε να κάνουμε κινήσεις τυπουσιασμού, μεταφράζει στην πράξη ότι εγώ έχω φέρει, πρόσεξε,
0: ναι,
1: 4 δανεικούς με ρήτρες, οι οποίες αν τις βάλεις κάτω, πρόχειρα στο λέω, 2 φορ 4 εκατομμύρια καθένας, ο χαφ 4 εκατομμύρια.
0: 3 είναι ο Ιντιαγέ, αν θυμάμαι καλά. 4 και 3 είναι ο Ιντιαγέ.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων.
1: Βάλε κάτι και Στέφανε, ο στόπερ 8 εκατομμύρια, πάμε στα 20 εκατομμύρια για να κρατήσεις 4 παίχτες που είναι η πιο, το πιο καλό βιογραφικό για την ώρα και υποτίθεται από αυτούς περιμένουν να κάνουν τη διαφορά. Εντάξει, το καλοκαίρι θα λήξουν 15 συμβόλαια χώρια αυτούς και πες μου εσύ τώρα τι ομάδα είναι αυτή και τι ομοιογένεια μπορεί να έχει, τι διαφορά έχει από εκείνο το συνοθήλευμα εποχής Στέφανς μέχρι και Τούντορ, τη γησίαλαση, όχι θα παίξει το 4-3-2-1, όχι θα παίξει το 3-5-2. τι σχέση έχει με αυτό που μας είπαν για ευρωπαϊκή πορεία, για στήριξη ακαδημίες, να συνδέσουμε επιτέλους τις ακαδημίες με την ναι. πρώτη ομάδα. Εγώ αρχίζω πλέον και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ διοικείται με γνώμονα τον οικονομικό παράγοντα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με... Μην τσαρπαχτείς η λογική αυτή. Δηλαδή θα παίξουμε ένα σύστημα, θα διοικεί η κλίκα, αν όχι κανένα τέλος, το πουλάμε ρε παιδί μου. Έτσι μόνο βγάζει λογική. Δεν υπάρχει σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Άμα κάνεις μια δεκάδα με 3-5-2 του ΠΑΟΚ, περισσεύουν παίκτες όπως ο άλλοι που είναι σαν τη μύγα μέσα στο γάλα, ο μόνος παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά, ναι. δεν θα παίζει σε 3-5-2, δεν μπορεί να παίξει 3-5-2. Εννοείται τώρα Tyson, Μπάμπα, εντάξει, χαιρετίσματα, αλλά τους κράτησες και δεν παίζουν πιτσιρικά της κριτίας τους. Ο Χατζής δεν πρέπει να παίζει 3-5-2 σύστημα. Κάνας Πέρκας θα βολευτεί, δηλαδή ο ΠΑΟΚ χτίζει ένα σύστημα το οποίο...
0: Ο Πέρκας πού είναι βολευτεί, τι, δεύτερος επιθετικός.
1: Δεύτερο φόρο. Όχι βασικός, πίσω από
0: εκεί. Ναι, καλά, μπορεί.
1: Τον κίνδυνο του φόρου.
0: Ναι, okay.
1: Έχεις στα Χαβ Ζαφίρι, Λουσέ και τον Σέρβο, δεν έχεις ο πίσω να φέρεις άλλους. Δηλαδή πας για 3-5-2 χωρίς μέντε Χαβ και πέντε στόχο που χρειάζεται, αξιόλογος. Γιατί, δηλαδή, βλέπω ένα σύστημα να βολέψουμε τις αδυναμίες μας, μην περισσέψεις το Λουστούτο, θα παίξει και το στόπερ δεξιά. Και η Σαντα Μαρία, τώρα έχουμε βάλει τον Κιπάνη να παίξει στο κέντρο και δεξιά και είναι αριστερά Γιαννούλες και ο Ζίφκοβιτς, άμα θέλεις να εννοώ, αλλιώς...
0: Άμα πάει 3-5-2 που λες, θα πάρει την πλευρά.
1: Μα, και θα βγάζει τον Κένι απ' έξω.
0: Ναι. Ναι, γιατί ο Κένι δεν είναι για μπροστά, δεν έχει την τελική ενέργεια.
1: Βλέπεις όμως ότι είναι ένα σύστημα το οποίο δεν έχει να κάνει με τα ατού σου, έχει να κάνει με τις αδυναμίες σου.
0: Εντάξει τώρα, αυτό κάποιος το πρότεινε. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει κιόλας.
1: Το πρότεινε ένα το πρωί, ένα το μεσημέρι, ένα το απόγευμα.
0: Μες.
1: Και αυτούς τους δύο σταθμούς της Θεσσαλονίκης. Εγώ τους ακούω παράλληλα και τους δύο.
0: Ναι.
1: Okay. Εγώ ξέρω και. Τέλος πάντων. Βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ δεν στείνει το ορθολογικά. Αυτό το κουπί θα τραβήξει πολύ καιρό. Δεν αναδεικνύει παίξεις από τις ακαδημίες. Δεν. Δηλαδή,
0: πόσους ακόμα ρε φίλε, ποια ομάδα έχει βάλει περισσότερους από τις ακαδημίες, εντάξει τώρα. Πόσους, ποια ομάδα πρωταθλητισμού είναι, πόσους να βάλει.
1: Με κανένα, πρόσεξε με, ο Θεός και η Παναγία και ο τέτοιος και ο Άγγλος Ανασιάδης μας βοηθάνε και βιώνουν οι παίχτες.
0: Ναι, εντάξει, πολλοί από αυτοί μπήκανε, μπήκανε κατά τύχη.
1: Σκέψου τον κορυφαίο, τον Τέλεια, που είχε Τέλεια και είχε μπροστά του Καντουρί Μπίσεσβαρ, τραυματιζόταν αυτή η συνέχεια και έπαιζε ο Τέλεια και αναδείχθηκε και εσύ ήθελες να θέσεις τον Ζουδίκο του Καρδιά και τον άλλο τον Μάρτιν πάνω στον Τέλεια.
0: Λοιπόν, για να μιλήσουν λίγο και οι υπόλοιποι, ας βάλουμε για σήμερα την τελεία.
1: Γιατί τελειώνει αυτό το πράγμα. Θα σε παίρνω κάθε χρόνο και σου δείτε πράγματα κάθε καλοκαίρι, αφού βλέπεις τι συμβαίνει.
0: Εγώ για τα συστήματα, ένα πράγμα μόνο ήθελα να πω.
1: Δεν ακούς και δεν έχεις το ρόστερ σου και το σύστημα έτοιμο.
0: Ναι, εντάξει, είναι η κατάσταση, μην τα συζητάς. Εγώ ένα πράγμα μόνο για το σύστημα. Δεν ξέρω ποιο ταιριάζει, ποιο δεν ταιριάζει. Για μένα τα συστήματα δεν είναι τόσο καθοριστικά όσο ίσως θέλουμε να πιστεύουμε. Σίγουρα πάντα κάποιο ταιριάζει περισσότερο από κάποιο άλλο, αλλά λέω ένα πράγμα. Σε αυτή την κατάσταση που είναι ο ΠΑΟΚ, ως καινούργια ομάδα, ως μπερδεμένη ομάδα, έτσι, που είναι καινούργια κτλ., δεν γίνεται να αλλάζουν τα συστήματα 10 φορές μέσα σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή, πάμε στο άλλο άκρο, όπως ο Λουτσέσκου δεν άλλαζε τίποτα, τώρα πάμε στο άλλο άκρο, που είναι καινούργια κτλ., δεν γίνεται να αλλάζουν τα συστήματα 10 φορές μέσα σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή, πάμε στο άλλο άκρο, όπως ο Λουτσέσκου δεν άλλαζε τίποτα, τώρα πάμε

0: προηγούμενο που έπιασε για το, το σύστημα του ΠΑΟΚ πιο πολύ που είπε και για όλα αυτά. Εγώ θα σταθώ κάπου αλλού. Βγήκε εν τέλει ότι κάποιοι παίκτες δεν ήταν στα χαρακτηριστικά που είχε ζητήσει ο Λύσης, σωστά.
1: Δηλαδή, ποιον εννοείς?
0: Ελουστόντο, Σάντα Μαρία, ούτε aggressive.
1: Λευτέρη, είναι, μόνο έναν ακόμα πέρα από τον επόμενο, έτσι για να προλάβουμε ακριβώς να βγούμε. Έλα, ορίστε, ναι.
0: Ούτε ταχυδυναμική, ούτε όλα αυτά τα aggressive που λένε οι ποδοσφαιράνθρωποι τέλος πάντων της Θεσσαλονίκης. Εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί να δώσω ένα εκατομμύριο συμβόλαιο στον Ελουστόντο? Γιατί να δώσει, είπα, ένα εκατομμύριο συμβόλαιο στον Σάντα Μαρία 7 μήνες ανενεργό και να μην τα κρατήσω αυτά τα λεφτά να κάνω μια καλύτερη έρευνα και να πάρω ένα παίκτη ο οποίος όντως είναι τα χαρακτηριστικά τους αυτό που...
1: Πάντως για τους δύο αυτούς, ειδικά για τον Σάντα Μαρία, εγώ ξέρω τον ήθελε. Και τον άλλον.
0: Ναι, αλλά δεν προκύπτει από, μετά από 12 μάτς μαζί με τα ευρωπαϊκά ότι δεν έχει κάτι να σου προσφέρει ο Σάντα Μαρία και μου λένε περίμενε. Δεν μπορώ να περιμένω, γιατί άμα περιμένω, περίμενα, έχασα την Ευρώπη, τώρα θα περιμένω, θα κάνω καμιά γκέλα με τον Άρη την Κυριακή, θα κάνω και καμιά γκέλα στο Αγρίνιο, που κανένας δεν μου εγγυάται ότι θα κερδίσω, ή στο Περιστέρι, σαν Αντρόμητο, που παραδοσιακά δυσκολευόμαστε. Πάνε τρεις στόχοι. Φυλάκια, τι να περιμένω, να περιμένω τον Σάντα Μαρία, να τον ξανακάνω εγώ, να τον ξαναπαναφέρω στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Τι είναι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή.
1: Επειδή είπες για τεχνικά χαρακτηριστικά γι' αυτό.
0: Ναι, τεχνικά ναι. Χαρακτηριστικά.
1: Άλλο αυτό, ναι. Ότι είναι ανενεργός είναι η μεγάλη κουβέντα.
0: Δεν είναι aggressive. Ναι. Ο aggressive είναι αυτός που ήρθε χθες, ο Γιάνγκης.
1: Ναι.
0: Θεωρητικά.
1: Πάντως τον ήθελε. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Να μπορέσω να δώσω το Ζαφύρι που λένε να αναδειχθεί και να μην κάνει τα πάντα ο Ζαφύρης. Που για μένα ο Ζαφύρης δεν άξιζε τα λεφτά που δόθηκαν.
1: Είπαμε, ήταν ειδικές συνθήκες τότε, έπρεπε και επικοινωνιακά να γίνει κάτι.
0: Και πιο πολύ marketing ήταν παρά ποδοσφαιρική μεταγραφή. Τέλος πάντων. Αυτά, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, εγώ για ένα είμαι σίγουρος, γιατί και το ξέρω και κάνει και μπαμ με γυμνό οφθαλμό που λέμε, ότι ο Λύση ήθελε ένα επιθετικό περιφερειακό. Καθαρά. Κοντό, γρήγορο κτλ. Έτσι, από αυτούς κανένας δεν είναι. Οι δύο, ο Εντιαγέ με τον, πώς το λένε, τον Κόλσα, τον όπως το λένε, βγαίνουν από περιοχή. Δεν είναι κουτιού-κουτιού. Αλλά δεν πάβει να είναι. Ναι, okay, εντάξει, αυτό. Εκεί για τεχνικά χαρακτηριστικά εννοείται ότι δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Προφανώς γιατί τώρα, ό,τι κάτσει, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Παρακαλώ, ναι.
2: Κώστα μου, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα, γεια.
2: Γεια σου, αγόρι μου.
1: Γεια.
2: Τι λέει?
1: Καλούτσικα, εσύ.
2: Δηλαδή, εμείς τώρα παίρνουμε παίχτες δανεικούς.
1: Κάποιους ναι, κάποιους όχι.
2: Πότε δώσανε χρήματα για να πάρουμε παίχτη?
1: Φέτος έδωσε. Άμα τα πάρεις ένα-ένα, άμα γκουγκλάρεις τους παίκτες, θα δεις ότι έδωσε.
2: Μάλιστα. Τώρα το τι θα σου βγει δεν ξέρεις.
1: Κανένα δεν ξέρει, ναι.
2: Εντάξει, οκ.
1: Okay. Πάντως η δεύτερη φουρνιά, θεωρητικά πάντα έτσι, φαίνεται να είναι καλές επιλογές. Η δεύτερη φουρνιά, ο Σέρβος, ο σημερινός που πήραν είναι οκ, okay, καλός είναι, και ο Γιάχετς είναι καλός χρήσιμος. Ε?
2: Για τον Ούγκρεσιτς.
1: Ναι.
2: Κάτσε να τον δεις, περίμενε.
1: Ναι ρε παιδί μου, άλλο αυτό, λέμε τώρα...
2: Κάτσε να τον δεις, του χρόνου θα ξανα... εδώ θα είμαστε, θα
1: Ο Στόπερ είναι από καλό ράφι, είναι καλός παίκτης.
2: Θα τον έτσι, δούμε κι αυτό, ναι. Με τραυματιστή χτύπα ξύλο.
1: Ναι. Okay.
2: Ναι. Δεν ξέρω ρε φίλε, εγώ δεν τα βλέπω τα πράγματα. Δηλαδή τώρα πήρες 25 εκατομμύρια από τον Κωνσταντέλια, έτσι.
1: Και έχασες 12 από τον αποκλεισμό.
2: Συν τα, αν τα βάλουμε όλα μαζί με τον Κωνσταντέλια, είναι 167 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Και δεν μπορούσες να κάνεις μια ομάδα για να είναι έτοιμη. Και παίρνουμε δανεικούς. Και ελπιδοφόρους. Δεν ξέρω.
1: Ο ελπιδοφόρος, ένας είναι ο ελπιδοφόρος και άξιζε νομίζω αυτό να τον πάρει ο Πάου.
2: Ένας.
1: Ναι.
2: Πόσους έδωσες? Για να πάρεις 167 μοιρία σημαίνει ότι έδωσες καλή φουρνιά παιχτών. Κάτι δηλαδή που κάνει η Ξάνθη, η Καλαμάτα, ο Λεβαδιακός, έτσι. Είσαι δηλαδή αυτής της κατηγορίας πια, ας πούμε. Έτσι το θέλουμε το

0: ΠΑΟΚ. Ή εγώ είμαι ο κακός και πάντα βγαίνω όταν μιλάω για τον ΠΑΟΚ και ο παρεξηγιάρης. Εγώ δεν το θέλω έτσι, Κώστα, τον ΠΑΟΚ. Εγώ τον έχω ονειρευτεί αλλιώς. Εντάξει, εγώ θέλω Ραφίνια. Εντάξει, θέλω Σανέ. Θέλω τέτοιους παίχτες. Αλλά εντάξει, τώρα τι λέω, έτσι, αυτά είναι όνειρα.
1: Οκ, okay, τα λέμε. Να είσαι καλά. Πάντως για τον Κωνσταντέλια που είπε, αν το ζυγίσουμε λίγο και πάμε διάλειμμα, πήρε, ξέρω εγώ, 26 λέμε τώρα, έτσι. Έχασε 12 από τον αποκλεισμό που αν είχε τον Κωνσταντέλια πολύ πιθανό να μην είχε έρθει. Συν τα 8 που έδωσε για να πάρει τον αντικαταστάτη, που δεν είναι βέβαια αντικαταστάτης ακριβώς, αλλά παίζει και στο 10 που υποτίθεται ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει άλλον, τον Ούγκρεσιτς. Δηλαδή έδωσε τα 8. Έχασε και 12, 8 και 12, 20. Ουσιαστικά δηλαδή ο Κωνσταντέλης έφερε 6 εκατομμύρια. Αν το καλοσκεφτούμε με αυτή την έννοια. Έτσι. Λοιπόν, λίγες στροφές διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο. Γιάννη, το είπα, πρόγραμμα δεν είπα. Είπαμε ποιες είναι οι δύο αλλαγές, να το πούμε και μετά ξανά. Μία αλλαγή είναι ο Καμόρα που θα πάει, θα κρατήσει τη βραδινή, θα πάει και το πρωί στο 6-9 πλέον. Η άλλη αλλαγή, έτσι σημαντική, είναι ότι η εκπομπή η Πλάκα Τέλος φεύγει από το πρωί και έρχεται απόγευμα επίσης 6-9, δεν είναι. Ναι. Να το πω και καλύτερα μετά, ολόκληρο να το βρω να το πω άμα είναι. Λοιπόν, ωραία, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε σε λίγο.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Έλα και από εδώ μεριά, καλησπέρα, καλημερούδια στα 6 μετά τις 12. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι έχει μέρα. Πριν απ' όλα, 11 Σεπτεμβρίου με αυτά και με τα άλλα, από γιορτές ονομαστικές είναι η Ευανθία, ο Ευάνθιος και ο Εφρόσινος. Σαν τον Εφρόσινο δεν έχει. Λοιπόν, από επαιτίους τίποτα. Στα γεγονότα έχει κάτι ψηλά. Α, να, σαν σήμερα λέει καθιερώνονταν, να μαλώσουμε για αριστερά και δεξιά σήμερα, θέλετε? Σαν σήμερα καθιερώνονταν οι όροι αριστερά και δεξιά. Γι' αυτό είχε γίνει στην επαναστατημένη Γαλλία 1789. Συζητούσαν τότε για το νέο τους σύνταγμα. Το 1895 είχαμε μία εξαφάνιση. Εξαφάνιση, όταν λέμε, όχι ανθρώπου, κυπέλου. Κύπελο Αγγλίας κιόλας. Το είχε πάρει Άστον Βίλα, λέει, εκείνη τη χρονιά. Και για να μπορεί να πηγαίνει να το βλέπει ο κόσμος, το είχε αφήσει σε ένα κατάστημα αθλητικών ειδών στο Μπέρμιχαμ. Και τελικά το κύπελο εξαφανίστηκε. Κάποιος το βούτυξε, δεν βρέθηκε ποτέ. Και μάλιστα είχαν πληρώσει και πρόστιμο τότε, θυμάμαι το ποσό τώρα. Και κάποια στιγμή, λέει, μετά από χρόνια, ένας φυλακισμένος ονόματι Χάρι Μπάρνς ομολόγησε ότι εκείνος το είχε κλέψει. Γιατί? Για να το λιώσει και να κατασκευάσει πλαστά νομίσματα. Έχει γίνει και αυτό. Το άλλο που έχει γίνει είναι ότι σαν σήμερα το 1964 καθιερώνονταν στην εκπαίδευση η δημοτική γλώσσα επί Γεωργίου Παπανδρέου. Και το άλλο που έχει γίνει, βέβαια, κυρίαρχο γεγονός, έτσι, 2001, επίθεση στους δίδυμους πύργους στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Νέας Υόρκης. Και μάλιστα δεν ήταν μόνο εκείνα τα αεροπλάνα, δηλαδή περισσότεροι θυμόμαστε αυτό, αλλά είχε πέσει κι άλλο ένα, λέει, στο Πεντάγωνο. Περίπου 3.000 οι νεκροί και άλλοι τόσοι οι τραυματίες, ο τραγικός απολογισμός. Να πούμε και το 2004, να κλείσουμε με αυτό. Ήταν το ελικόπτερο το Σινούκ, το στρατιωτικό, σαν σήμερα συντρίβονταν στο πόρτο Κουφό ανοιχτά της Σιθωνίας, ενώ πετούσε με προορισμό το Άγιο Όρος. 16 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Πέτρος. Πάμε και από καιρό. 30 διαράκι σήμερα. 30 διαράκι με μπόλικο ήλιο. Και μετά 33 διαράκι το Σάββατο. Και μετά 31 πάλι. 31 και μετά από εβδομάδα σιγά σιγά πέφτει. Ναι, το λέγανε εκεί μετεωρολογία νωρίτερα που βγαίνουν εκεί πέρα στα δελτία κλπ. Τώρα σιγά σιγά λέει ότι ήταν, ότι έγινε, έγινε. Τέλος το καλοκαίρι από Σάββατο, σιγά σιγά δηλαδή. Έρχονται μετά πτώσεις θερμοκρασίας, λέει, περιμένουμε και καταιγίδες και κάτι τέτοια πράγματα. Έτσι, οπότε αυτό ήταν, ζακέτα να πάρουμε. Εντάξει, τα άλλα τα ζόρικα, τα δύσκολα με τη ζέστη φαίνεται ότι τελειώνουν σιγά σιγά. Βέβαια μετά θα αρχίσουν τα άλλα τα δύσκολα. Μετά θα γκρινιάζουμε για τα κρύα. Και να δούμε τώρα που και με αυτόν τον Νίνιο που έρχεται, ο Ελνίνιος. Μην έχουμε και τα άλλα θέματα που περιμένουν οι επιστήμονες ότι θα έχουμε, έτσι, με πλημμύρες κλπ. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα η δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους έβγαλε ότι η ζέστη, λέει, τον Αύγουστο πανευρωπαϊκά άγγιξε επίπεδα που δεν είχε ξαναγγίξει ποτέ από τότε που αρχίσαμε να κρατάμε στοιχεία. Έτσι, από τότε που αρχίσαμε τις μετρήσεις. Τώρα, εμάς μπορεί να μας φάνηκε, γιατί εδώ ήμασταν καλούτσικα σχετικά. Τη βγάλαμε ψιλοπούδρα φέτο, νορμάλ πράγματα δηλαδή. Αλλά κάποιοι άλλοι περάσανε ζόρικα. Έτσι, και ήταν, λέει, ο πιο θερμός μήνας ever και τελικά για την Ευρώπη το πιο δύσκολο καλοκαίρι ever. Για να δούμε που θα βγάλει και αυτό. Κάθε χρόνο σπάνε τα ρεκόρια.
ρεκόρια από εδώ, ρεκόρια από εκεί, όλα αρνητικά. Για να δούμε τι μας έχει, πώς το λέει το άσμα, να δεις τι σου έχω για μετά. Για να δούμε τι θα μας έχει και για μετά.

0: Λοιπόν, κάτσε να μην ξεχάσω και το Γιάννη στο Facebook. Γιατί έχει ώρα που το έστειλε. Το νέο πρόγραμμα ήθελε. Ναι, το νέο πρόγραμμα κανονικά, έτσι. Εγώ είπα τις αλλαγές που με ρώτησες. Το νέο πρόγραμμα κανονικά είναι, γιατί άλλαξαν και κάποιες ώρες. Άντε να το πω, το βρήκα. Λοιπόν, 6-9 είπαμε. Οι τρεις που θα λαλούν στις 6. Ο τρίτος της παρέας θα είναι ο κύριος Καμόρα. Βαραγιάννης Μπασάκου Καμόρα. Μετά πάμε 9-12 Ραπτόπουλος Κόκκινος κανονικά. Κόκκινος. Ραπτόπουλος Κουλιανός κανονικά. Μετά πάμε 12-2 στη Σέντρα. Έτσι, όχι μία, 12 πλέον. Με Μπούζο, με Θωμαίδη, με Καστάνη, με Στράντζελη, με Εμμανουηλίδη. Μετά πάμε 2-4 στις Κακομήρας με Ραπτόπουλο Κόκκινο. 4-6 πλέον το τρίτο ημίχρονο. Με Πετρωτό, Δήμου και Μπασμπαρέλα. Μετά πάμε η αλλαγή, έτσι, η δεύτερη τέλος πάντων πέρα από την προσθήκη του Πασχάλη το πρωί. Εδώ πάμε η πλάκα τέλος από τις 6 μέχρι τις 9 με Ζαΐρη και με Πάγκο. Μετά 9-11 Καμόρα κανονικά, δεύτερο ημιχρόνιο. Μετά τα μούτρα μας εδώ πέρα. Κατά τις 2 ο κύριος Στέφανος επίσης, ο Νεζίπας. Και μετά 3 η ώρα το Σεριάνι με το Γιάννη. Έτσι, τα γνωστά δηλαδή λίγο πολύ. Το ένα, το βασικό είναι το ότι η εκπομπή η πλάκα τέλος πηγαίνει απόγευμα, τριωράκι κιόλας πλέον. Και το ότι ο Καμόρα πέρα από το βραδινό θα πηγαίνει και το πρωί να γίνουν άνω κάτω εκεί πέρα να ησυχάσουν. Εντάξει. Αυτά, πινελιές απλά. Δεν χρειάζονταν κάτι παραπάνω προφανώς. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας για ό,τι θέλετε, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95.5 κάτω από την ανάρτηση. Τώρα, βλέπω πέρασε και η ώρα. Να δω λίγο 2-3 μηνύματα αν είναι και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας που είχα και εγώ σκοπό λίγο έτσι να περάσουμε, τα αφήνω για μετά. Αν έχετε εσείς να βάλετε κάτι στο τραπέζι της συζητήσεως που είναι και στρόγγυλο και μεγάλο εδώ, το βάζετε. Βλέπω 2-3 μηνύματα ακόμα και ανοίγουμε γραμμές και μετά τις και μισή περνάω και εγώ 1-2 θεματούδια αν χρειαστεί. Ο φίλος που είσαι, ο Μιχάλης, 0 και 10. Ποιο να είναι τώρα το 0 και 10. 0 και 10. Άρα λογικά λες το δεύτερο που βάλαμε. Αν λες αυτό. Κάτσε το βάλω. Μάλλον λες το δεύτερο που βάλαμε. Αυτό λες. Αν εννοείς αυτό. Το είχα και χαλεί κάποτε σε εκπομπή που έκανα μουσική εκπομπή. Αυτό αν εννοείς είναι το νετρίνο από Micro. Κάτσε το τρέξω λίγο κιόλας να σιγουρευτούμε ότι είναι αυτό. Ότι ήθελες αυτό. Αυτό είναι. Αν είναι αυτό, νετρίνο από Micro, εντάξει. Λογικά 12 και 10 που λες, μάλλον αυτό θα ήταν το δεύτερο που μπήκε. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κάρλος. Σε 3 αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός έχει 3 αποβολές και 2 πέναλτι υπέρ του. Κάτι ξέρει ο προπονητής που δηλώνει ότι η ομάδα είναι επίπεδα πάνω από τον ΠΑΟΚ. Προπονητής του, έτσι. Καληνύχτα, λέει Μάκη μου. Χαιρετισμού στο Λανουά. Θα κάνουμε κι εμείς ότι κοιμόμαστε. Ο Μάκης λέει στον πολεμάει τον ΠΑΟΚ. Έφτασε εκεί. Ωραία. Καλημέρα και στον. Αυτό ήταν Μιχάλη, εντάξει. Το βρήκαμε έτσι. Ωραία. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, αν θέλετε, για οτιδήποτε. 23-10-90-90-90 και πάλι. Έτσι, για μαζονάκι είπαμε, μην μπούμε τώρα στη διαδικασία αν δεν έχουν βγει κάποια πράγματα σίγουρα προς τα έξω. Α, να μην ξεχάσω αυτά που λέγαμε ότι χρωστάμε. Κάτσε, το πω τώρα, μωρέ, λίγο. Και έρχομαι γραμμές. Γιατί πάλι θα το ξεχάσω, θα μας πάρει κουβέντα, θα πάμε αλλού. Μέσα από όλα και τα διάφορα που είπαμε και χθες και πήγε η κουβέντα στο αν υπάρχει τίποτα μετά το θάνατο και όλα αυτά που όσοι ακούγατε. Είπαμε ότι υπήρχε και μια έρευνα για το που πιάνει την Ελλάδα και το ξέχασα. Έρχομαι, παιδιά, τώρα. Να το πω λίγο αυτό να φεύγει, γιατί μην ξεχαστούμε πάλι. Λοιπόν, Αμερικανικό Ινστιτούτο, αυτό το είναι γνωστό αυτό. Pew Research Center. 30 δεύτερα να το ξεπετάξουμε αυτό και πάμε γραμμές. Λοιπόν, στην ερώτηση αν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο, το ποσοστό των Ελλήνων που είπε ότι υπάρχει σίγουρα ή μάλλον υπάρχει, το έβγαλε στο 56%. Παγκόσμιος μέσος όρος 64%. Εντάξει, αυτοί που πιστεύουν περισσότερο από κάθε άλλον με 85% είναι οι Ινδονήσιοι, λέει. και μετά οι Τούρκοι και μετά οι Κενιάτες και μετά οι Φιλιππινέζοι και μετά οι Μπαγκλαντεσιανοί κλπ. Επίσης η Ελλάδα βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 82% σε αυτούς που πιστεύουν ότι τα ζώα έχουν ψυχή. Το έχουμε ξαναπεί αυτό και παλιότερα, πέρσι, πρόπερσι. Μόνο οι Ινδοί μας ξεπέρασαν με 83% και επειδή είπε και ο Χατζηπαντελίδης πριν ότι κάποιοι πιστεύουν ότι ακόμα και αντικείμενα μπορεί να έχουν ψυχή ή κάποιο είδους πνευματική ενέργεια, αυτό το πράγμα το είπαμε και εμείς ως Έλληνες στη συγκεκριμένη έρευνα για τα βουνά, για τα ποτάμια, για τα δέντρα κλπ. Ότι μπορεί να έχουν ψυχή και πνευματική ενέργεια και αυτά σε ποσοστό 48%. Αυτό. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90. Καλημέρα. Ορίστε.
1: Γεια σου, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, και όλο το κρατήριο.
0: Χαίρετε. Πάλι λίγο βαθιά είσαι σήμερα. Γιατί?
1: Γιατί παίρνω με το γρυπωμένο το τηλέφωνο.
0: Αφού πήρες καινούριο, γιατί παίρνεις με το γρυπωμένο?
1: Γιατί στο άλλο τέλειωσε η κάρτα τώρα.
0: Άντε καλά, έλα, πες.
1: Τώρα από τις γρύπεις το τηλέφωνο. Να μιλήσω?
0: Έλα, πες τα, ναι. Καλύτερα, ναι, εντάξει, παλεύετε, πάμε, έλα.
1: Κωνσταντίνε, ανέβασέ με και λίγο μέχρι που να μην σφυρίζει, ρε. Έλα, ψυχούλα μου.
0: Έλα, ρίχτα.
1: Θα τα ρίξω και πολύ άσχημα θα τα ρίχτω. Μέχρι εκεί, γιατί ξέρεις, στη γωνία του εσωρού καραφυλακή, να δούμε άμα μας ξεφύγει κανένα φωνή, είναι κανένα σύμφωνο.
0: Έλα, ας τα στραβά τα στόματα τώρα, πάμε όμορφα, πες τα.
1: Έτσι είναι που μας δείχνουν να πούμε τα ντερά μας σκοτωμούς και διαγραφούς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, προσπαθώ να είμαι όσο δεν είναι. Και δεν μας δω και κανένα σωρού, γιατί είμαι...
0: Θα τα πεις όμορφα όπως πρέπει. Να προχωρήσουμε. Έχει πόση ώρα, λες μόνο, ναι. Έλα, στραβώ στόμα και έλα, πάμε τώρα.
1: Θα φέρνω.
0: Έλα.
1: Από την κεντρική Μακεδονία, στα Πάτρια Εδάφη Κώστα, λυπήθηκα σήμερα πάρα πολύ, ρε φίλε, και το πήρα μέσα από Φιλίππιο, βγήκα Άγιο Βασίλειο, για να δω τη λίμνη Κορώνια. Γιόλα. Γιόλα έμεινε, ρε φίλε. Η λίμνη Κορώνια, για όσους δεν ξέρετε, είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη στα 30 χιλιόμετρα. Και ούτε. Είναι φοβερή. Και τότε δεν ξέρω εκεί η Πατουλίδη και με τον με το θειό μου, τον αδερφό του πατέρα μου, περπατούσαν κάποτε εκεί και παίρνουν τα έσπα και τα έσπα και τις επιδοτήσεις και έτσι. Εντάξει ρε, κάντε και τίποτα ρε, κι όλα έμεινε ρε. Πώς θα επιτρέπετε?
0: Τι, ξεράθηκε η λίμνη δηλαδή, τι να κάνουν, να πάνε να έρχομαι νερό με το λάστιχο?
1: Μιλάμε, κι όλα έμεινε. Δηλαδή απαράδεκτη, γιατί τώρα εδώ στο χωριό είμαι ρε, και χαιρετισμούς και στα Λαγκαδίκια, έχουμε και χορηγό εκεί το κταίο που έχει ο Ραπτόπουλος στο φιλαράκι μας στο χωριό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο έχουμε τίποτα?
1: Ναι, έχω να σε πω για να
0: δείξω
1: στο τελείωμα.
0: Ουσιαστικά πράγματα, έλα.
1: Ουσιαστικά ρε Κώστα, για ποιο λόγο την παρατήσαν αυτή τη λίμνη? Ας βγει ένα...
0: Όταν λες την παρατήσαν, τι εννοείς, ότι ξεράθηκε?
1: Ορίστε.
0: Ότι ξεράθηκε εννοείς ή κάτι άλλο?
1: Και όλα έμεινε, έμεινε πολύ λίγο, έμεινε...
0: Ναι, άρα τι προτείνεις να κάνουν δηλαδή?
1: Ενέργεια, δηλαδή εντάξει πρέπει κάποια πράγματα,
0: ναι.
1: Έτσι παίρνουν τα λεφτά να κάνουν τη δουλειά. Άντε φυλάκια.
0: Χαιρετούμε. Όταν του λέγαμε του συγκεκριμένου για το κλίμα ότι υπάρχει πρόβλημα και τα λοιπά, παραμύθια λέει είναι αυτά. Εγώ λέει πήγαινα στο χωριό να κάνω το μπάνιο εκεί που μου είχε πει, θυμάμαι. Έβαλα το πόδι μέσα, ξέρω εγώ. Δεν ανέβηκε λέει η στάθμη της θάλασσας. Δεν ισχύουν αυτά. Όταν λέμε κάποια πράγματα που θα έρθουν, έτσι είναι. Ναι, τώρα που έρχονται φταίνε αυτοί που. Έλα, παρακαλώ, ορίστε. Ναι, καλημέρα. Έλα.
2: Αλό.
0: Έλα, αλό.
2: Έλα, λέω, Ταύρας. Αφεντικό.
0: Ναι.
2: Αφεντικό. Αφεντικό. Τι είπες πριν, κάτσε, καταρχήν ποιος το σχέστηκε όλο αυτό, δηλαδή κοντεύω να τρελαθώ, καταρχήν εγώ να πω ότι είμαι σε μουτ καλοκαίρι, είμαι από Τσίπουρα τώρα, δηλαδή πρέπει να σου πω κάτι τώρα, περίμενε. Θέλω να μου πεις ποιος σκέφτηκε ότι ο Πασχάλης ο Καμόρας πρέπει να πάει μαζί με τον Βαραγιάννη, δηλαδή τώρα σοβαρά τώρα, δηλαδή 6-9.
0: Δεν σ' αρέσει.
2: Θα έχετε Πασχάλη με Βαραγιάννη μαζί. Ωραία, αυτό είναι τρέλα. Ρε, πάτε καλά. Σας βάζετε δυο beatbull τώρα σε μια...
0: Και δεν είναι και τωρινή ιδέα, να ξέρεις. Τώρα μην λέω πράγματα που δεν πρέπει. Έχει κάνει δύο χρόνια που έπεσε η ιδέα, ναι.
2: Φίλε, αυτό δεν χάνεται. Καταρχήν, πιστεύω ότι θα ξεκινήσει τα Duck Dynasty το πρωί, να ξέρεις. του Τσιριτσίνε. Χωρί λέξο Τανίλ, αυτοί οι δύο εκπομπή δεν θα βγάζουν. Και θέλω να δω αν θα κάνουν παρέλαση, πραγματικά. Βάλτε πιο beatball τώρα, να ξεκινάτε μάχη, ρε. Ωρε, τι έχει να γίνει. Και 8 με 9, είπε.
0: 6 με 9.
2: Ώρα παραπάνω.
0: 6 με 9.
2: 6 με 9, δεν πήραν και ακόμη μια ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Α, δεν ανοίγουν και γραμμέ. Αφεντικό, θα κάνω καμιά γκεστέρ εμφάνιση τώρα εκεί, Κανά ο Λέω Ταύρος 8 η ώρα το πρωί να ακούσουν, και στη συγκοφολιά της Νέας Δημοκρατίας, πώς θέλω. Πω σοβαρά, πω, τι ωραίο πράγμα. Ωραία, τι έχει να γίνει. Ωραία, χειμώνα που θα περάσουμε στο Πετρόπολη, θα μας γράψουν οι εφημερίδες.
0: Η τρικαδωράκιας είσαι κι εσύ, πουλάκι μου.
2: Τι.
0: Δεν σε είχα καταλάβει. Η τρικαδωράκιας είσαι κι εσύ.
2: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Ναι, για πε.
2: Τρελαίνομαι. Καταρχήν πρώτον, εγώ έχω μείνει μια εκπομπή πίσω. Αγαπημένος Μαζονάκης, φίλε τρελαίνομαι.
0: Ναι.
2: Τρελαίνομαι για Μαζονάκη, δηλαδή χτες δεν μίλησα για Μαζονάκη, είναι δυνατόν. Τρελαίνομαι για Μαζονάκη και δηλώνω, φίλε, ότι είναι μια κατηγορία μόνος του ο Μαζονάκης στην πίστα πάνω, φίλε. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να τον παίξει μπάλα στην πίστα κανένας. Αυτά που κάνει με το όφωνο ο Μαζονάκης δεν τα κάνει κανένας, φίλε. Ο άνθρωπος, καταρχήν δεν τραγούδωσε, μιλούσε. Live μιλούσε και δηλαδή λέγεις τώρα τι κάνει ο τύπος, είναι τρελός, ήταν, είναι απίστευτος, ήταν καλλιτεχνάρα, ο πιο μάγκας άνθρωπος με διομορφίες, ο πιο μάγκας, στις σομπίς, δεν εννοώ, να ξέρουμε. Λοιπόν και τώρα άκου τώρα για να κλείσω και όλα, να μην κουράζω, λοιπόν, άκου τώρα, όταν θα κλείσει την εκπομπή και δεν θέλω να πατήσεις πάνω, το ζητάω πρώτη φορά, ένα τραγούδι θα ζητήσω, θα βάλεις του Μαζονάκη την ανάσα, ανάσα, το αφιερώνω σε όλους τους καψούριδες που δηλώνουν καψούριδες όπως εγώ καψούρης με τη γυναικάρα μου και το αφιερώνω στην κοριτσάρα μου, τη γυναικάρα μου, στον Μπέμπε μου. Τη γυναίκα μου τη λέω Μπέμπε, να ξέρεις άμα την πούμε το όνομά της, μου λέει έτσι να πας να πεις, λέει τη γειτόνισσα. Μπέμπε τη λέω τη γυναίκα μου. Λοιπόν, ανάσα, χωρίς ανάσα θέλω να το ακούσω. Καλό ξημέρωμα σε όλους.
0: Okay, έγινε, εντάξει, επειδή βάλαμε χθες Μαζονάκη, μπορεί να το κάνουμε και 25 όπως βγαίνουμε για να ετοιμάσω τη λίστα, να το βάλουμε εκεί για να βγούμε από το μισάωρο, εντάξει. Και 25 υπολόγισε για τελευταίο μισάωρο να δούμε τι θα βάλουμε. Έλα, παρακαλώ, ορίστε.
3: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Καλώς τον, αγιά.
3: Καλά είσαι.
0: Καλά, σε είχα για τελευταίο, αλλά θα μου φύγεις γρήγορα. Να ανοίξω άλλη μια γραμμή. Για πες, για το στοίχημα είμαστε ή έχουμε και κάτι άλλο.
3: Πάρτα πράγκας με τη Λάζ που είναι.
0: Περίμενε. Μπράγκα με την
3: Λάζ.
0: Περίμενε. Η Μπράγκα είναι με την Αμαδόρα. Η Σλάβια Πράγκας είναι με τη Λάζ.
3: Ναι. Σλάβια Πράγκας με τη Λάζ.
0: Σλάβια Πράγκας Λάζ είναι 2-3 διπλό τελικό.
3: Οχ, οχ, οχ. 1-1 το είχες δώσει εσύ στο 80 και μπήκανε 4 γκολ.
0: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Ναι, 2-3 πάντως μου βγάζει εδώ τελικό.
3: Εντάξει, αφού το βγάζει.
0: Άλλο, έχουμε κι άλλο.
3: Όχι, όχι, αυτά.
0: Okay, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Τα υπόλοιπα είναι επειδή δεν τα είχα πει τα τελικά όλα. Manchester United Σαμπάχ 4-0. Bayern Μονάχου Bodo Glimt 5-0. Η Σλάβια είπαμε 2-3 τελικά, έτσι έχασα από την Λανς. Και στο άλλο που παίζει είναι Αμαδόρα Μπράγκα 2-1. Αυτό το έβγαλε τελικό. Δεν θυμάμαι αν έχει κάτι άλλο που παρακολουθούσαμε, δεν πιστεύω, έτσι. Και τα απογευματινά ήταν απογευματοβραδινά. Αϊτχόβεν Σαχτάρ για Champions League 1-1 και η Φενέρ με τη Ρώμα 1-1. Τώρα, λοιπόν, τον είναι και 26, πάμε. Τον είχα για τελευταίο, αλλά τελικά δεν ήθελε κάτι. Τι να κάνω τώρα. Αν θέλει ένας στα πεταχτά για να συμπληρώσουμε το τριλεπτάκι, θα ανοίξω μία γραμμή, αν έχετε κάτι συμπληρωματικά. Αλλιώς θα λέμε και μετά το διάλειμμα. Μας ήταν γρήγορος ο υποτιθέμενος τελευταίος. Οπότε, αν θέλει κάποιος. Περιμένω ένα λεπτό, 23-10-90-90-90 και μετά το διάλειμμα τα βλέπουμε και τα περισσότερα έτσι με την ησυχία μας, εντάξει. Λοιπόν, 90-90-90, αν έμεινε έτσι ένα ιστερόγραφο στα πεταχτά, τα υπόλοιπα τα λέμε μετά. 9-55 κενό το μήνυμα αποστολή 54-301, Μετρόπολης 95-5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Τώρα βλέπω μου έχετε στείλει και κάποια άλλα θέματα εδώ σχετικά με την επικαιρότητα. Okay, θα τα δούμε μετά. Ναι. Είπαμε για τον Έλληνα, είπαμε για τον μεταθάνατο 50%. Δεν θυμάμαι τώρα από όξω πάλι. Με κάτσε το ξανανοίξω. 50%. Με αφορμή τώρα το τι μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρχει. Και είπαμε μετά, είναι λέει τρεις περιπτώσεις. Έτσι, είναι να υπάρχει το απόλυτο τίποτα, είναι να υπάρχει. Τα είπαμε αυτά και άλλη φορά. Λοιπόν, και. μεταξύ, χθες είχε πλάκα, δεν το σμπρώξα κι εγώ, αλλά μπορεί να το σμπρώξουμε καμιά άλλη μέρα. Κάποιοι σέρνατε να μιλήσουμε για φαντάσματα. Μιλήσαμε κιόλας λίγο. Με αφορμή αυτό, έτσι. Λοιπόν, για πάμε στον τελευταίο και θα τα πούμε και μετά τι θέλετε άλλο. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ, ναι. Φίλε, είσαι. Ναι.
4: Μ' ακούς.
0: Τώρα ακούω.
4: Τι κάνεις.
0: Ωπ, καλώ τα παιδιά. Πού είσαι, εντάξει όλα. Καιρό έχω να σε ακούσω. Είσαι καλά.
4: Καιρό είσαι να σε πάρω. Απλώς κοιμάμαι νωρίς.
0: Α, είσαι καλά. Όλα καλά τότε. Εντάξει, δεν πειράζει.
4: Καλά είμαι. Και τώρα σε έχω.
0: Ωραία. Τι γίνεται, πώς τη βλέπουμε την ΠΑΟΚΑΡΑ.
4: Θα πάρουμε το ποτάσμα φέτο.
0: Λες, ε.
4: Με χώρια.
0: Άμα γίνει κανένα τέτοιο φέτο. Ασκήσουν τα διπλώματα όλοι οι ποδοσφαιράνθρωποι, ναι.
4: Θα κάνουμε και το double.
0: Α, και double τελικά, όχι μόνο πρωτάθλημα.
4: Όχι, double.
0: Εντάξει. Ωραία, για να δούμε.
4: Δύο Κώστα Γέφης, τρία μου και ένα Κογολέζο.
0: Ναι.
4: Και θα κερδίσουμε την Κυριακή.
0: Ναι. Για να δούμε. Άτ, άμα σε βγάλει ο δρόμος, πάρε Παρασκευή Σάββατο να δώσουμε κάνα προγνωστικό.
4: Άσος είναι.
0: Άσο, το έχουμε στάνταρ.
4: Ναι.
0: Ωραία.
4: Ο διευθυντής είναι Ιταλός.
0: Ναι.
4: Κολόμπο.
0: Ωραία, για να δούμε. Με το Βάρ είδες τι έγινε με τον άλλο του διαιτητή που πήγαν εκεί πέρα στην αίθουσα και δεν είχαν δει καν το σωστό replay. Ωραία πράγματα.
4: Είδα.
0: Ωραία πράγματα. Τεχνολογία, τεχνολόγια. Μάλιστα. Ωραία. Τι άλλο έχουμε για να πάμε και σε διάλειμμα σιγά σιγά που πρέπει.
4: Όχι, αυτό φίλε μου, Κώστα.
0: Ωραία. Άντ, άμα σε βγάζει ο δρόμος, θα λέμε καμία καλημέρα εδώ πέρα, καμία καλησπέρα. Να είσαι καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα μετά από καιρό. Έτσι, θα τα πούμε πάλι.
4: Ναι. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι που λέγαμε σιγά σιγά, έτσι, για ό,τι θέλετε, 54-301 Μετρόπολης 95 και 5. Ερχόμεθα μετά το διάλειμμα να δούμε τι άλλο έχει μείνει να πούμε εδώ πέρα και να πείτε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνο.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα, πάμε στα 31 μετά τις 12 είμαστε. Ξανά καλημέρο, καλησπέρες. Κοιτάω λίγο πως είχαμε τίποτα της τελευταίας στιγμής. Τα γνωστά λίγο πολύ.

0: Λοιπόν, εμφανίζω λίγα που έχει κρύψει εδώ πέρα ο Μάστορας για να διαβάσουμε και μερικά μηνύματα και να προχωρήσουμε. 9.55 κενό, 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση είπαμε στον τοίχο της σελίδας. Εκεί με τα γκισέ, έτσι, με τα δύο γκισέ, το ένα είναι τυγκαρισμένο, το άλλο δεν έχει ψυχή. Αυτό που είναι τυγκαρισμένο έχει να κάνει με την η ταμπέλα, λέει από πάνω, συναυλία Ρέμου. Το άλλο έχει να κάνει με τα πραγματικά προβλήματα τα καθημερινά, που δεν ασχολείται κανένας με αυτά, γιατί ασχολούμαστε όλοι με το ρεμ. Έβρε παιδιά το πρόγραμμα τρεις φορές το είπα. Πάλι. Η ουσιαστική αλλαγή, Στέφανε, η ουσιαστική αλλαγή είναι ότι η εκπομπή η Πλάκα Τέλος πάει και απόγευμα, τρίωρο πλέον, 6 με 9. Και ότι ο Καμόρα πέρα από το βραδινό θα είναι και στο πρωινό στο 6-9 επίσης. Έτσι θα γίνουν και οι τρεις που λαλούν, θα γίνουν πλέον τρεις και θα γίνουν και τρίωροι. Εντάξει, και μετά κανονικά θα είναι. Απλά η ενημερωτική πηγαίνει του. Εκπομπή στη Σέντρα πάει 12 η ώρα αντί για 1. Η άλλη ενημερωτική πάει στις 4 αντί για τις 5. Και λίγο πολύ μετά είναι αυτό που είπαμε, 6-9 ο Ζαΐρης με τον Μπάγκο. Μετά ο Καμόρα κανονικά, μετά εμείς, μετά όπως είχε. Εντάξει, από Δευτέρα αυτά. Λοιπόν, καλημέρα και στον Μιχάλη. Δημήτρης επίσης γράφει έτσι Κώστα, αλλά έτσι τι έτσι, δεν μας λέει τι πράγμα έτσι. Δεν κατάλαβα. Παναγιώτης, μεγάλους μπριζάκες εξελίσσεσαι. Για φαντάσματα λέει να μιλήσω. Να, μας τα είπανε και χθες κάποιοι. Φαντάσματα, να, ο Πλάτωνας είχε πει για. Φαντάσματα λένε για ψυχές, έτσι. Ο Πλάτωνας είχε πει, ο Σωκράτης είχε πει. Ο Όμηρος είχε μέσα αναφορές διάφορες. Πώς το έλεγε ο Όμηρος, να δεις. Για την ψυχή του ανθρώπου. Ο Όμηρος κάπου είχε. Δεν το θυμάμαι και καλά, τα λέγαμε παλιότερα αυτά. Τα είχα πετύχει. Κάπου, μέσα κάπου έγραφε κάπου ότι η ψυχή του ανθρώπου, ξέρω εγώ, βγαίνει λέει από το σημείο, αν υπάρχει κανένας πόλεμος και πεθάνει κανένας επειδή τραυματίστηκε και τελικά καταλήξει, βγαίνει λέει η ψυχή από το σημείο που είναι τραυματισμένος ο νεκρός, κάτι τέτοια έγραφε, και ότι άμα ήταν και πολεμιστής λέει πήγαινε στον Άδη. Δεν ξέρω τώρα που ακριβώς τα έγραφε αυτά. Τέλος πάντων, κάπου έχω τέτοια κρατημένα, τι έχει πει ο Πλάτωνας, τι έχει πει ο Σωκράτης. Μη με τσιγκλάτε, γιατί εγώ δεν θέλω και πολύ να πάω σε αυτά. Λοιπόν, τώρα. Για τα υπόλοιπα, εντάξει, για το θέμα των ημερών, βασικά δύο είναι τα θέματα των ημερών τώρα, μετά και το Μαζονάκι, έτσι είναι και ο θάνατος του Μαζονάκι, στο οποίο όμως προσπαθούμε να είμαστε διακριτικοί μέχρι να βγουν κάποια τελικά συμπεράσματα, παύλα απορίσματα. Το άλλο με το Ρέμο, εντάξει, ξέρετε, αντιδράσεις συνεχίζονται, βγήκε μέχρι και έτσι, η γυναίκα του Γλύπτη που έχει φτιάξει το άγαλμα για να κάνει δηλώσεις τέλος πάντων. Την ίδια ώρα είπαμε ξενοδόχοι και ταξιδιωτικοί πράκτορες τρίβουν τα χέρια τους, γιατί λέει πολλής κόσμος έρχεται ειδικά για τη συναυλία αυτή, και Έλληνες και Βαλκάνοι γενικότερα υπολογίζουν, επειδή είδα κάτι δηλώσεις, υπολογίζουν λέει ότι μπορεί να πάμε και στο 100% της πληρότητας τώρα το Σάββατο, ενώ σήμερα που μιλάμε είμαστε λίγο πάνω από το 80, έτσι το έχουν πιθανό. Εντάξει, ο ντόρος βοήθησε όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ ολόκληρος Νόλαν και πάει σε τέτοιες συνταγές δοκιμασμένες. Οι εκτιμήσεις για τη συναυλία μιλούν για πάνω από 200.000 άτομα και πληρώνουν τα 100% ξενοδοχεία κλπ. Εν τω μεταξύ, που το είπα και πριν στα πεταχτά να το επαναλάβω, έχει γίνει και μια δημοσκοπησούλα από site της Θεσσαλονίκης, γνωστό το τύπο Σαφές. Επειδή κάποιοι βλέπετε Champions League ίσως εκείνη την ώρα. Λοιπόν, οι Θεσσαλονικείς, καμιά 2.000 λέει ψήφισαν, είπαν ότι σε ποσοστό 48% ότι πιστεύουν ότι υποβαθμίζεται, ρε παιδί μου, το άγαλμα, το οποίο είναι και το πόσιμο ταυτόχρονα, και το ποσοστό που είπε ότι δεν συμβαίνει αυτό και αντίθετα μπορεί και να αναδεικνύεται ήταν στο 28%. 48% λένε υποβαθμίζεται, 28% ότι αναδεικνύεται. Αυτά. Εντάξει, είπαμε κάτι άλλο τώρα με αφορμή ένα φίλο που έστειλε για τη σχολική χρονιά που ξεκινάει. Αυτό είναι μια κουβέντα βέβαια τώρα, δεν ξέρω κατά πόσον θα την ανοίξουμε, να πω την αλήθεια. Γιατί συνήθως όταν ανοίγουμε κουβέντες περισσότερο πηγαίνουν προς την άλλη μεριά. Θυμήθηκα πριν, επειδή είπε ο φίλος για την καλή χρονιά τη σχολική που ξεκινάει τέλος πάντων. Ευχήθηκε να είναι καλή χρονιά. Νωρίτερα η Λατινοπούλου έβαλε το θέμα της ποδιάς και πάλι. Έτσι, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Α, όχι ότι αν θέλετε το συζητάμε, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Είπε ότι, θα σου πω ποιο είναι. Είπε ότι ζητά τέλος πάντων επαναφορά της ποδιάς. Είπε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, δεν είναι μπουζούκια, δεν είναι τίποτα σχετικό. Οπότε ξέρεις, πρέπει να υπάρχει μια ομοιόμορφη, ας πούμε, εμφάνιση. Και τέλος πάντων το λέω γιατί. Γιατί αν έχετε προσέξει τελευταία, υπάρχει ένα φαινόμενο σε εξέλιξη. Εγώ εκεί είναι που θέλω να σταθώ. Έτσι, αυτό τώρα με τη Λατινοπούλου ήταν η αφορμή και ήταν και πολύ μικρή αφορμή τώρα, εντάξει, της πλάκας. Υπάρχει μία έτσι άνοδος, μία πύκνωση των απόψεων που παραπέμπουν σε λογικές, ρε παιδί μου, που κομματικά δηλαδή αν το βάλουμε, έτσι, είναι δεξιότερες των δεξιών. Και αυτό είναι μια τάση που δεν μένει βέβαια μόνο στις απόψεις. Έτσι βλέπετε και τα πολιτικά εδώ πέρα, στην Γερμανία προχθές ξέρω εγώ τι έγινε. Λοιπόν, είναι μια τάση που ανά τον κόσμο φαίνεται να υπάρχει πλέον. Και προφανώς είναι αρκετοί οι λόγοι που συμβαίνει αυτό. Και επειδή ακριβώς συμβαίνει αυτό και η συγκεκριμένη τάση αρχίζει και ανεβαίνει, έτσι προφανώς κάποιοι που την εκπροσωπούν νιώθουν ότι είναι μια καλή στιγμή για να εκφράσουν κάποιες θέσεις, κάποιες κοσμοθεωρίες που απευθύνονται έτσι, σε αυτή τη δεξαμενή ψηφοφόρων. Τώρα άλλοι μπορεί να τα λένε γιατί το πιστεύουν 100%, άλλοι μπορεί να το λένε γιατί ξέρω εγώ. Εντάξει, για να προσεγγίσουν, ας πούμε, τη συγκεκριμένη δεξαμενή ψηφοφόρων. Πάντως, όπως και να έχει, και δεν είναι μόνο πολιτική βέβαια, γιατί κακώς είπα ψηφοφόροι, είναι και ψηφοφόροι, μπορεί να είναι ας πούμε και ακροατές, μπορεί να είναι και αναγνώστες, μπορεί να είναι και οτιδήποτε. Μπορεί να είναι και άνθρωποι των ΜΜΕ που να αναδεικνύει τον social media για να πάρουν τα like, να πάρουν τα views κτλ. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα φαινόμενο, εγώ εκεί στέκομαι, το οποίο εξελίσσεται, το οποίο μεγαλώνει. Το είδαμε πρόσφατα και στη Γερμανία, το είδαμε και με τον Τραμπ στην Αμερική. Εντάξει, για τους ίδιους λόγους δηλαδή έφτασε λίγο πολύ να ξαναβγεί και ο Τραμπ, επειδή πολλοί πολίτες έχουν κουραστεί, έχουν αγανακτήσει και σου λέει ότι ξέρεις τώρα, πάντα συμβαίνει αυτό στα δύσκολα. Πάντα ο κόσμος όταν ζορίζουν τα πράγματα στρέφεται σε φωνές, ξέρω εγώ, αντισυστημικές. Τώρα βέβαια, γιατί στρέφεται σε φωνές και εκπροσώπους που εκπροσωπούν τα δεξιότερα της δεξιάς, έτσι κομμάτια, και όχι σε αυτούς που εκπροσωπούν, ξέρω εγώ, το αριστερότερο της αριστεράς κομμάτι, εκεί είναι ένα ερώτημα που χωρά, ξέρεις τώρα, κοινωνιολογική ανάλυση, δεν ξέρω ποιος μπορεί να την κάνει, και γενικά ως έτσι η χώρα κουβέντα. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι ότι προφανώς η ταυτότητα που εκπροσωπεί, παύλα υπηρετεί η δεξιά, είναι λίγο πιο πιστική στα μάτια εκείνων που νιώθουν ότι πρέπει να βρεθεί κάτι ή κάποιος για να έρθει μια αντίδραση, γιατί η παγκοσμιοποίηση, αντί για μεγάλο ζητούμενο που θα έπρεπε να είναι, έφτασε να είναι ο μεγάλος μπαμπούλας. Έτσι, να είναι και να παρουσιαστεί σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, ότι είναι η αιτία των δεινών. Οπότε πολύ πιο μακριά είναι η άκρα αριστερά, μάλλον η άκρα δεξιά από την παγκοσμιοποίηση. Έτσι, η άκρα αριστερά είναι αρκετά πιο κοντά. Οπότε λογικό είναι να υπάρχει ένα ρεύμα προς τα εκεί. Λοιπόν, μπορεί εκεί να βρίσκεται η απάντηση, λέω, σε μεγάλο βαθμό δηλαδή εννοώ. Πάντως, για να το κλείσω εγώ αυτό, αυτό το πράγμα που συμβαίνει δεν είναι κάτι που ξεκίνησε σήμερα ή χθες. Έχουμε πει, αν θυμάστε, μέσα στα χρόνια, κάνα δύο φορές τουλάχιστον τρεις, ότι υπήρχαν κάτι έρευνες που με αφορμή τη δημοκρατία τότε είχαν γίνει. Και μάλιστα όχι έρευνες μόνο να γίνει μία έρευνα, ξέρω εγώ. Έτσι, υπήρχε και μία που είχε πιάσει τη σούμα όλων των ερευνών που αφορούσαν τη δημοκρατία και είχε βγάλει αυτό το πράγμα ακριβώς. Δηλαδή ότι οι δημοκρατίες ανά τον κόσμο, πέρα από το ότι μπάζουν νερά πλέον ξεκάθαρα, είναι και στο χαμηλότερο σημείο αποδοχής από ποτέ. Άλλοι τα βάζαμε το πολίτευμα, άλλοι τα βάζαμε τους εκπροσώπους του πολιτεύματος, έτσι, αυτούς που το εφάρμοζαν. Και πρώτη αιτία γι' αυτό ήταν η περιβόητη παγκοσμιοποίηση που είπαμε πριν. Δηλαδή το πράγμα φαίνονταν ότι έρχεται. κάποια στιγμή, μπορεί να τα πούμε λίγο αν θέλετε, τα πιάσουμε λίγο και αυτά. Κάπου τα είχα κρατημένα εδώ πέρα. Η ουσία είναι ότι από δεκαετία 90 ακόμα και μετά αρχίζει να υπάρχει μια τάση, πόσο πάει μεγαλώνει και να δούμε πού θα βγάλει. Και αν τελικά πρέπει να ανησυχούμε, γιατί εντάξει, κάποιοι περνούν ότι είναι πολύ ανησυχητικό όλο αυτό που συμβαίνει, έτσι, αν θα πρέπει να ανησυχούμε ή όχι. Αν εκεί τελικά βρίσκεται ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα δηλαδή, και αν μπορεί να βρίσκεται μέρος της λύσης. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Με αφορμή τη Λατινοπούλου τώρα τα θυμήθηκα όλα αυτά, που είπε για την ποδιά, τώρα που ξεκινάει και η σχολική χρονιά. Αν νομίζετε ότι έχετε κάποιο σχόλιο και για αυτά μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Γιατί κατά καιρούς, όπως είπα και με το Λευτέρη πριν που συζητούσαμε κάτι άλλο, όταν έρχεται η κουβέντα για ατζέντες που είναι, ξέρεις, περισσότερο έτσι αριστερόστροφες, να το πω, εκεί πολύ εύκολα ανοίγει η κουβέντα. Όταν πάμε στην άλλη την ατζέντα της άλλης μεριάς, εκεί δεν ανοίγει εύκολα η κουβέντα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ το κλείνω εγώ για αρχή. Αν χρειαστεί να πούμε πέντε πράγματα παραπάνω, τα βλέπουμε. Ας ανοίξουμε γραμμές και πάλι αν θέλει να περάσει κανείς για οτιδήποτε. 23 10 90 90 90 ξανά και μανά. Αυτό το είπα, δεν το θεωρώ άσχετο με αυτό που γίνεται με το ρέμο, να ξέρετε, έτσι. Είπαμε και πριν, όλα τα μεμονωμένα περιστατικά, σοβαρά και μη, είναι ουσιαστικά δέντρα, έτσι. Το δάσος είναι αυτό πράγμα. Είναι ο ακήρυκτος πόλεμος που υπάρχει των διαφορετικών κόσμων. Τα περιστατικά που φαίνονται σε τάση κατά καιρούς, έτσι, τη μία ήταν ο Νόλαν, την άλλη ήταν τώρα είναι αυτό, την άλλη μπορεί να είναι κάτι άλλο, έτσι, αυτού του τύπου τα περιστατικά πολλές φορές είναι κάποια δέντρα που όμως υπάρχει ένα μεγαλύτερο δάσος από πίσω, και νομίζω ότι αν θέλουμε να δούμε το δάσος θα πρέπει λίγο να κοιτάξουμε βαθιά μέσα στον άνθρωπο και σε αυτό το πράγμα που λέγεται, και δεν ξέρω αν είναι ευλογία ή κατάρα τελικά, αυτό το πράγμα που λέγεται ιδεολογία, παύλα ιδεολογίες και εκμετάλλευσή τους δηλαδή, εννοώ. Λοιπόν, πάμε. 90, 90, 90, ξανά και μανά ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο για όποιον θέλει. Παρακαλώ, ορίστε. Ορίστε.
1: Κύριε Βρανά.
0: Ναι, ναι, χαίρετε.
1: Χαίρετε, κύριε Βρανά. Αυτούς τους δύο κόσμους, τους οποίους λες, μπορείς να τους προσδιορίσεις?
0: Όχι, δεν είναι δύο μόνο, αλλά πάντα υπάρχει η μάχη των δύο κόσμων με οτιδήποτε.
1: Δύο είναι, δύο.
0: Υπάρχουν πολλοί δύο κόσμοι που είναι αντίπαλοι. Εσύ ποιους εννοείς τώρα? Αριστερούς και δεξιούς κλασικά.
1: Κοίταξε, το αριστερός και δεξιός έχει να κάνει...
0: Δεν σ' ακούω, χάθηκες. Χάθηκες ή έπεσες κιόλας? Τώρα ακούγεσαι, είχες χαθεί. Έλα.
1: Έλα.
0: Είπες αριστερός και δεξιός έχει να κάνει, εκεί κόπηκε.
1: Το αριστερός και δεξιός... Με δύο κουβέντες για να μην το πλατιάζουμε, θα το πλατιάσουμε άλλη φορά για να το καταλάβει ο κόσμος. Ο ένας είναι ο κόσμος του Λεβίτικου Ιερατείου, του παραδοσιακού Ιουδαϊσμού που λέμε, και ο άλλος κόσμος είναι του Ραβινικού Ιουδαϊσμού. Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους χωρίζεται ο κόσμος μας. Τέκτονες και ελευθεροτέκτονες, οι δύο πλευρές του σιωνισμού.
0: Τους έχεις βάλει όλους σε δύο σακούλια, έτσι? Δηλαδή άλλοι που δεν ασχολούνται με αυτά τα πράγματα και δεν πιστεύουν και τα λοιπά, δεν υπάρχουν?
1: Η τρίτη αυτή δύναμη, όπως λες, μήπως είναι αβανταδόροι ρουφιάνοι που λέμε, αβανταδόροι ψεύτες με την αθεία τους της πρώτης τάξης? Για δες το λίγο καλά. Έχουμε δύο δρόμους και θέλουμε αναγκαστικά να στείλουμε τον κόσμο από τον πρώτο δρόμο. Τι κάνουμε? Βάζουμε ένα κούτσουρο, ένα μεγάλο δέντρο, στο δεύτερο δρόμο και τον κλείνουμε. Αναγκαστικά από πού θα πασκωστεί μου? Από τον πρώτο. Εκεί θέλουμε να σε οδηγήσουμε. Όταν μου βγάζεις τους ΛΟΑΤΚΙ που προκαλούν, ποιους προκαλούν? Καταστρέφεις και τη δημοκρατία, γι' αυτό θέλεις να καταστρέψεις τη δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία δεν σ' αρέσει. Δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά σου, παρόλο που σε κατηγορούν τη δημοκρατία ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της μασονίας και αυτά, το αντίθετο. Ο ελεύθερος λόγος δεν αποκτήθηκε όταν δεν είχαμε δημοκρατία και μάλιστα ο κόσμος αγωνιζόταν για να αποκτηθεί αυτός ο ελεύθερος λόγος και αυτή η ελεύθερη βούληση που έχουμε. Να μιλάμε έτσι ελεύθερα και να συζητάμε όμορφα και ωραία. Μπορούσες να σηκώσεις το στόμα σου και να πεις κάτι για τον Χριστό παλιά και για τον Θεό? Αλίμονός σου. Ξεχάτε τις διαπομπεύσεις πάνω στο γάιδαρο και τις ταμπέλες, τα δικαστήρια του δρόμου, στα σοκάκια των χωριών. Μπαμ μπαμ, βγήκε.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει κάτι όμως, ξέρεις τώρα. Ότι αυτά που λες, η πίεση δηλαδή στον κόσμο, κάποια στιγμή οδηγεί σε αντίδραση. Ενώ το άλλο που περιγράφεις, ο ελεύθερος λόγος που το περιγράφεις ως επιτομή της δημοκρατίας, ξέρουν καλά πλέον οι σύγχρονοι, ας πούμε, πολιτικοί, να το πω, και γενικά οι άνθρωποι του συστήματος, ότι τελικά έρχεται και λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ως βαλβίδα αποσυμπίεσης. Το να υπάρχει ελεύθερος λόγος, αλλά ο λόγος αυτός να πηγαίνει στα καλάθια των αχρήστων, γιατί δεν υπάρχει σεβασμός απέναντι στο περιεχόμενο του λόγου και η πραγματικότητα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, δεν είναι. Είναι εξυπηρετεί το ίδιο το σύστημα, κατά βάση. Δηλαδή, εμείς εδώ που τα λέμε τώρα, άθελά μας, είμαστε οι καλύτεροι φίλοι του συστήματος κάθε βράδυ.
1: Κώστα μου, όταν πας ενάντια σε αυτό που λέμε παραδοσιακές αξίες και κάνεις ένα οργανωμένο πόλεμο, ο κόσμος δεν κοιτάζει αυτά που λες, που είπες προηγουμένως. Αυτός κοιτάζει ότι ενοχλείται ο Χριστός του, ενοχλείται η πατρίδα του, ενοχλείται το εγώ του. Πάνω σε αυτά τα δύο είναι βασισμένα. Ποτέ όμως δεν είναι...
0: Πάλι χάθηκες και μιλάμε και αρκετή ώρα. Είσαι εδώ για να το ολοκληρώσουμε?
1: Έλα, μ' ακούς.
0: Τώρα είχες χαθεί. Λίγο τον επίλογο μόνο για να προλάβουν και κάποιοι ακόμα μέχρι το διάλειμμα.
1: Ποτέ δεν έχει ψάξει, ενώ όλοι οι ακαδημαϊκοί και όλοι οι δάσκαλοι και όλοι οι φιλόσοφοι το γνωρίζουν αυτό, ποτέ δεν έχει ψάξει πού βασίζεται το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
0: Πού βασίζεται?
1: Που στην αρχή ήταν στρατός, πατρίδα, οικογένεια. Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα όνομα εχθές που ανέφερα, το Μωρίς Μπαρές, τον ομοφιλόφιλο Γάλλο αριστερό, για να δούμε πώς δημιουργήθηκε ο εθνικισμός όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και στην Ελλάδα.
0: Α, τον δημιούργησαν δηλαδή τον εθνικισμό οι αντίπαλοι ουσιαστικά.
1: Αυτόν τον εθνικισμό που το θεωρούμε πατριωτισμό,
0: ναι,
1: έχει δημιουργηθεί από έναν ομοφιλόφιλο αριστερό.
0: Καλά, δεν μας ενδιαφέρει τώρα άμα ήταν ομοφιλόφιλος, αλλά ο εθνικισμός που είναι ίδιον, ας πούμε, του δεξιού, υποτίθεται κυρίως του άκρο δεξιού, το δημιουργήθηκε από αριστερό, αυτό μου λες?
1: Βεβαίως.
0: Αύριο τότε να μας πεις πώς έγινε.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί εδώ πέρα έχει ενδιαφέρον αυτό, εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Τα λέμε, καλημέρα. Να μιλήσουν και οι υπόλοιποι τώρα. Καλημέρα, ναι.
2: Ναι, γεια σου Κώστα.
0: Γεια σου φίλε.
2: Εντάξει, τώρα εμείς δεν περιμέναμε τον ομοφιλόφιλο, τον αριστερό, να μας πει τι θα πιστεύουμε και τι δημιούργησε.
0: Κάτι εννοεί τώρα αυτός, ότι πέταξε ένα τυράκι. Όπως είπα εγώ τώρα, ότι η ελευθερία του λόγου ουσιαστικά είναι και ένας τρόπος, ας πούμε, ελέγχου πλέον. Δεν είναι τόσο αθώο όσο φαίνεται το ότι μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Αν θέλανε να μην λέμε ό,τι θέλουμε, θα είχαν τον τρόπο με κάποιο τρόπο να το. Ναι, για πες.
2: Εγώ στάθηκα σε αυτό που έλεγες για τους δίδυμους πύργους, που αναγκαστικά το κάνανε για να μας ελέγχουν τις ταυτότητες, για να μην γίνονται τέτοια πράγματα. Ωραία, και εγώ σου λέω, τις παίρνουμε τις ταυτότητες. Και πάλι χακάρονται και γίνονται διάφορα. Το επόμενο στάδιο ποιο είναι μετά, φίλε? Θα μας πούνε βάλτε το πάνω σας. Που αυτό θα γίνει. Μετά τι θα πούμε? Τι θα πούμε πάλι?
0: Άρα τι προτείνουμε, να μην κάνουμε τίποτα απέναντι σε ένα ζήτημα που είναι πραγματικό, όπως η τρομοκρατία, να μην κάνουμε απολύτως τίποτα για να μην έρθει και κάποιο επόμενο στάδιο μετά?
2: Μα αυτοί τι κάνουν την τρομοκρατία για να πάνε στο επόμενο, στην επόμενη φάση. Ποιος την κάνει την τρομοκρατία?
0: Δεν υπάρχει δηλαδή τρομοκρατία κανονικά.
2: Πώς? Όχι, δεν υπάρχει τρομοκρατία. Αυτοί τη δημιουργούν την τρομοκρατία. Άμα θέλουν, δεν μπορούν να τους πιάσουν όλους αυτούς και να τους τελειώσουν? Αλλά κάνουν πολέμους άσχετους. Γιατί δεν χτυπάνε τη ρίζα. Μου εξήγησε το με αυτό, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν έχω τόσο αγγείλ. Γιατί δεν τους χτυπάνε αυτούς. Να τους τελειώνουν, ρε παιδί μου. Βγαίνουν με κάτι σπαθάκια τώρα εκεί και με κάτι 20-30 άτομα και δεν μπορούν να τους βρούνε. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Και όποιος θα πιστεύει αυτά τα πράγματα, τι να πω, ρε Κώστα. Δεν ξέρω. Εσύ πώς το βλέπεις το πράγμα? Ότι δεν την κάνουν αυτή την τρομοκρατία?
0: Εγώ βλέπω ότι όπως όλα, όλα όμως, έτσι και το θέμα αυτό, μπορεί να υπάρχει εκμετάλλευση, μπορεί να υπάρχουν και στημένες καταστάσεις, μπορεί οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι, ότι εσύ πάλι θα το πάρεις και θα το κάνεις, ρε παιδί μου, θα το πας στην ολότητά του, ότι όλα είναι στημένα.
2: Δεν βλέπεις όλα τα κράτη τι γίνεται τώρα με τους μετανάστες? Δεν μπορούν δηλαδή να το σταματήσουν όμως θέλουν.
0: Πότε το σταμάτησαν ποιοι? Πάντα δεν υπήρχαν αυτά.
2: Κάτσε ρε Κώστα, εμείς όταν πηγαίναμε φαντάρι μπαίνανε ασύντοτα έτσι εδώ πέρα.
0: Πλάκα κάνεις. Ειδικά εσύ τι ηλικία έχεις, πλάκα μου κάνεις? Εμάς μας βάζανε με το τζιπάκι να τρέχουμε να βρίσκουμε Αλβανούς στα χωράφια τότε.
2: Καλά με δουλεύεις τώρα. Στο φυλάκι όταν ήμασταν στον Εύρο και φιλούσαμε δεν περνούσε ούτε γάτα εκεί πέρα.
0: Καλά, εσύ μιλάς για πάνω τώρα συγκεκριμένα. Με ρώτησες για τους μετανάστες και μετά μου είπες για τον Εύρο συγκεκριμένα.
2: Μα τη θάλασσα ερχόταν τότε κόσμο. Γιατί δεν τολμούσα, γιατί τότε βυθιζόντουσαν όλα.
0: Πάντως αυτή τη στιγμή οι μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδα τουλάχιστον έχουν μειωθεί πάρα πολύ.
2: Ωραία, αύριο
0: που μου λες για...
2: βάλουν ναρκοπαίδια, βυθιζόντουσαν όλα.
0: Πάντως αυτή τη στιγμή οι μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδα τουλάχιστον έχουν μειωθεί πάρα πολύ.
2: Ωραία, αύριο
0: που μου λες για...
2: βάλουν ναρκοπαίδια.

0: Πιστεύεις ότι τους είπαν την αλήθεια για το τι θα συναντήσουν? Τους βάλανε στη βάρκα για να πάρουν την προμήθεια. Έτσι, και τους είπανε ψέματα. Θα τους πούνε εκεί πέρα, θα ξέρει τώρα ο Πακιστανός, ο ένας, ο άλλος, ο κάθε μπάρμπας, ο κάθε ένας, ότι έχει στο κομμάτι εκείνο ναρκοπαίδιο. Θα τον στείλουν αρκεί να του πάρουν τα λεφτά.
1: Ωραία. Και γιατί τότε, αφού περάσανε, μπήκανε, πήγανε στην Αγγλία, πήγανε στη Γερμανία, γιατί κάνουν αυτά που κάνουν? Γιατί δεν προσαρμόζονται? Γιατί δεν δουλεύουμε? Εξήγησε το μου.
0: Τώρα πήγαμε όμως σε πολλά, ρε Στεφάνε, ανοίγουμε και πρέπει να πάρουμε κι άλλους. Είπες για την τρομοκρατία το ξεκινήσαμε.
1: Δεν είναι.
0: Πάμε λίγο να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο λίγο και το πιάνουμε και καλύτερα άλλη φορά.
1: Πες μου το γιατί. Γιατί δεν προσαρμόζονται, ρε φίλε. Γιατί δεν δουλεύουν να είναι φυσιολογικοί όπως εμείς. Γιατί στη χώρα τους δεν τα κάνουν αυτά? Πες μου, εξήγησε μου. Εσύ άμα πας τώρα, πάμε εγώ και εσύ. Αύριο πάμε να πούμε σε μια ξένη χώρα. Πάμε να πούμε πού θες να πάμε. Να μας αφήσουν έτσι. Το μεγαλύτερο που τρώμε θα μας βάλουν, θα μας δίνουν.
0: Μάλιστα. Okay, πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, έτσι.
1: Ναι, ας μου το εξηγήσει ένας, ρε παιδιά, ένας καλούτσικος, γιατί τα κάνουν αυτά. Τα αύριο μεθαύριο και εδώ θα τα κάνουν.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Στη Θεσσαλονίκη θα έρθουμε.
0: Τα λέμε. Καλημέρα. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω για την ερώτηση που έκανες πριν. Βασικά, όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, να μιλήσουμε λίγο για αλήθειες. Όσον αφορά εμάς που πιστεύουμε, που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, την ψυχή την παραλαμβάνει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο ταξιάρχης. Αυτός παίρνει την ψυχή. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, τώρα θέλω να πλατιάσω, όπως είναι τα τριήμερα, τα εννιά μέρα, τα 40 και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θέλω λίγο, γιατί χθες μιλούσες με κάποιον άνθρωπο και τον ρωτούσες, ότι εγώ, αν είμαι καλός άνθρωπος, τον έλεγες και δεν μπορείς να σε απαντήσει. Είμαι καλός, αλλά δεν πιστεύω, είμαι ο καλύτερος άνθρωπος, αν μπορώ να πάω στον παράδεισο. Το θυμάσαι που το ρωτούσες?
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, στον παράδεισο θα πάνε μόνο όσοι είναι βαφτισμένοι χριστιανοί ορθόδοξοι. Γιατί κατά μας βέβαια, μία είναι η θρησκεία, η αληθινή, ο Χριστός, διότι είναι ο μοναδικός που σκοτώθηκε και αναστήθηκε. Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς.
0: Να ξέρεις πόσες θρησκείες έχουν αναστάσεις. Πόσες άλλες θρησκείες έχουν.
2: Δεν νομίζω να υπάρχει.
0: Εγώ νομίζω.
2: Τεκμήριο. Ποιος είναι, πες μου έναν. Ποιος, ο Βούδας, πέθανε και αναστήθηκε.
0: Είναι διάφορες, τέλος πάντων. Εντάξει, ας. Ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα, αν πάμε. Έχουν και οι αρχαιοελληνιστές έχουν με το Διόνυσο την ίδια ιστορία. Άμα δεις κάτι Αιγύπτιοι, κάτι τέτοιοι, κάτι έχουν, δεν τα θυμάμαι τώρα ένα προς ένα. Αναστάσεις έχουν υπάρξει πάντως και άλλες.
2: Δεν θέλω να διαφωνήσω. Εγώ πιστεύω σε αυτό που πιστεύω. Καθένας ναι, okay. Πιστεύει όπου θέλει. Τώρα εσύ, εφόσον είσαι βαφτισμένος ο χριστιανός ορθόδοξος και είσαι καλός άνθρωπος, αλλά δεν πιστεύεις, ρε παιδί μου, όπως είπες, δεν πιστεύεις σε κάτι, δεν ακόμα το ψάχνεις. Εφόσον έχεις βαφτιστεί, θα πας στον παράδεισο. Γιατί στη ζωή σου. Ήσουν ένα καλός άνθρωπος, βοηθούσες, έκανες ελεημοσύνες.
0: Αυτά όμως πού τα γράφεις, δηλαδή από πού τα έχεις δει όλα αυτά?
2: Αυτά κοίταξε λίγο εν το Χριστό, αδερφέ. Εγώ επειδή έχω κάνει αρκετά χρόνια στο Ρος και ασχολούμαι στη Μαλακοπού, πήγαινα γυμνάσιο και να φανταστείς ότι η καλύτερη μου βαθμή ήταν στη γυμναστική, κάνα 18, στα καλλιτεχνικά κάνα 15 και ο πιο καλός βαθμός μου στα θρησκευτικά 13.
0: Ναι. Γειτονιά είμαστε, μπορεί να γνωριζόμαστε κιόλας. Ναι,
2: ναι, ναι, κάτω από 13. Λοιπόν, και τέλος πάντων αυτά τα έχω γνωρίσει επειδή πάω χρόνια στο Ρος, πάνω από 20 χρόνια, από διάφορες συζητήσεις, από διάφορα βιβλία που έχω διαβάσει και από διάφορες ομιλίες που έχω κάνει με πατέρες. Τι άλλο θα σου πω, για να μην πλατιάσω κιόλας. Ναι, δηλαδή το παν είναι, δηλαδή εγώ πάντως δεν ξέρω πάντως, ξέρουμε μόνο ότι μόνο ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε για αυτόν τον λόγο και όποιος διαβάσει την Καινή Διαθήκη και η δικιά μας η θρησκεία που είναι η μόνη αληθινή δεν σου αφήνει καμία, πώς να σου πω, είναι σαν αλυσίδα, δεν σου αφήνει δηλαδή κάποιες αμφιβολίες για κάποια πράγματα. Αν πιάσεις και το Κοράνι και το διαβάσεις και το καλά και το Ταλμού δεν μιλάω που έχουν οι Εβραίοι, γιατί άμα δεις γράφουν για τους Έλληνες και αυτά μιλάνε με τα χειρότερα. Οπότε αυτό ήθελα πιο πολύ να σου δώσω αυτή την απάντηση, γιατί προσπαθούσες χθες με τον φίλο και δεν μπορούσε να

0: άμα είσαι, εφόσον είσαι βαφτισμένος χριστιανός ορθόδοξος και είσαι καλός άνθρωπος, έχεις κάνει, θα πας σίγουρα στον παράδεισο.
1: Τώρα, πάντως, να σου πω και εγώ κάτι λίγο πριν κλείσουμε. Πες, αν θέλεις κάτι άλλο, πες το.
0: Όχι, πες μου και να...
1: Ναι, επειδή λίγο το ψάξα τώρα στο διαδίκτυο μπαμπαμ αυτό που μου είπες για το ποιοι έχουν αναστηθεί, πέρα από το από Διόνυσος και τέτοια, έτσι. Τώρα μιλάμε για πραγματικά πρόσωπα. Όσυρις, έτσι μην πω τώρα ένα προς ένα, αρχαία Αιγυπτιακή θρησκεία, Άτης, ελληνορωμαϊκή παράδοση, Άδωνης, έτσι, Έλλαδα, Διόνυσος, έτσι, ορφική παράδοση, Μαρδούκ, Μεσοποταμία. Έχει δηλαδή, είναι κι άλλοι τώρα, μην τα πω ένα προς ένα.
0: Είναι όλα πρόχριστο, έτσι δεν είναι?
1: Α, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Μπορεί, δεν το ξέρω.
0: Όχι, πρέπει να είναι 100%, είναι προχριστού.
1: Ούτε εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν και κάποιοι που είναι μετά, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, έτσι λέει η λογική. Εγώ νομίζω ότι είναι όλα αυτά.
1: Αυτοί όλοι έτσι όπως ακούγονται πρέπει να είναι προ,
0: ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, μην το βλατεάσουμε, θα τα ξαναπούμε.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα.
1: Τα λέμε. Ορίστε, ναι. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε, γεια.
2: Τι εννοούμε με τον όρο δημοκρατία, μπορεί κάποιος να μας απαντήσει?
1: Για πες, κάτι έχεις στο μυαλό σου τώρα και το λες αυτό.
2: Εσύ ας πούμε που το υπερασπίζεσαι, τι εννοούμε με τον όρο δημοκρατία? Ποιος είναι ο δημοκράτης σε μια χώρα? Ποιος είναι ο δημοκράτης άνθρωπος?
1: Τώρα κάποια πράγματα είναι πολύ σχετικά. Υποτίθεται ότι ξεκίνησε από το Δήμο και το κράτος και πάμε σε άλλες καταστάσεις. Εσύ έχεις στο μυαλό κάτι άλλο τώρα. Επί της ουσίας και εγώ έχω πει, αν θες να πεις το ίδιο πράγμα, ότι η δημοκρατία δεν είναι εφαρμόσιμη στο βαθμό που θα θέλαμε. Δεν ταιριάζει με τον άνθρωπο. Δεν είμαστε δημοκράτες ως άνθρωποι για να ζητάμε την απόλυτη δημοκρατία.
2: Καταρχάς, στη συγκεκριμένη χώρα τη δική μας δεν υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει ως όρος, ως πολίτευμα, δημοκρατικό πολίτευμα. Το θέμα είναι ότι η δημοκρατία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δημοκρατία.
1: Πιστεύεις ότι υπάρχει κάπου?
2: Πουθενά.
1: Ναι, άρα γιατί όμως δεν υπάρχει πουθενά? Τελικά.
2: Γιατί όλα τα κράτη θέλουν να εκμεταλλευτούν την κάθε κατάσταση. Τον άνθρωπο γενικά. Δεν υπάρχει δημοκρατία.
1: Τα κράτη λες, άρα τα ψηλά στρώματα, οι πολιτικοί, ή αυτοί που τέλος πάντων είναι πίσω από τους πολιτικούς. Εμείς οι πολίτες χαμηλά, στα μικρά τα καθημερινά, εσύ απέναντι σε μένα είσαι δημοκράτης, ξέρω εγώ?
2: Όχι.
1: Άρα δεν είναι θέμα πολιτικών, είναι θέμα ανθρώπου γενικότερα.
2: Όχι. Θέμα ανθρώπου είναι. Το ποιος το καθορίζει είναι το θέμα. Καθορίζονται από τις εκάστοτες κυβερνήσεις, οι οποίες διοικούνται από συγκεκριμένους ανθρώπους.
1: Ναι, αλλά κατάλαβε λίγο τι προσπαθώ να σου πω, γιατί είναι σημαντικό. Όχι, θα τα αλλάξουμε εμείς φυσικά τον κόσμο, αλλά όταν κάτι είναι, ξεκινάει από τον ίδιο τον άνθρωπο, τα ένστικτά του κτλ. Μοιραία, κάποιος θα φτάσει να γίνει, ξέρω εγώ, περιπτεράς, υδραυλικός, ραδιοφωνικός παραγωγός, οτιδήποτε. Κάποιος άλλος θα γίνει πολιτικός. Έτσι. Το θέμα, αν θέλουμε να λυθεί, δεν είναι να εστιάσουμε σε αυτόν που είναι ψηλά, εφόσον το θέμα είναι γενικότερο. Είναι να δούμε πώς ο άνθρωπος μπορεί να γίνει καλύτερος.
2: Δεν εστιάζω σε αυτόν που είναι ψηλά. Εστιάζω στον απλό πολίτη, ο οποίος δεν έχει καταλάβει τον όρο δημοκρατία. Εστιάζω στον απλό πολίτη, ο οποίος επηρεάζεται με το κάθε τι που του λέει ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Εστιάζω στον κάθε πολίτη, ο οποίος δεν ψάχνει να βρει σφαιρικά τι εννοούμε δημοκρατία. Είπες πριν ότι δεν πιάνουμε την ατζέντα, ότι πιάνουμε πολύ εύκολα την ατζέντα των ακροαριστερών αριστερών και δεν πιάνουμε την ατζέντα των ακροδεξιών. Και εγώ, επειδή συγκαταλέγομαι στο ακροδεξιό, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ποιος έκατσε να ασχοληθεί και να ακούσει, όσο λάθος και να θες να το πεις ότι μπορεί να είναι, έτσι? Ποιος έκατσε ποτέ να ασχοληθεί και να ακούσει ή να το παίξει σωστά ή να το παράγει σωστά τις απόψεις για 7 χρόνια που ήταν στη Βουλή της Χρυσής Αυγής? Ποιος επέτρεψε να ακουστούν? Υπήρχε ένα πρόγραμμα για την οικονομία, για τον πολιτισμό, για τη θρησκεία, για το ένα και το άλλο. Εφόσον λεγόμαστε δημοκράτες, δεν θα έπρεπε να το ακούσουμε? Δεν θα έπρεπε ο κόσμος να το δει, να το διαβάσει, να το ακούσει, να το μελετήσει? Όχι. Γιατί έπρεπε να πουλήσουμε ότι αυτός είναι ο φασίστας και ο άλλος είναι ο δημοκράτης. Ποιος είναι όμως ο δημοκράτης πιο πολύ? Αυτός που επιτρέπει στο φασίστα να μιλήσει ή αυτός που δεν επιτρέπει? Εμείς κάναμε αυτόν που δεν επιτρέπει, τον κάναμε δημοκράτη. Και αυτόν που τον επιτρέπαμε να μιλήσει, να τον αφήσουμε να μιλήσει, τον λέγαμε φασίστα. Άρα πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη δημοκρατία, όταν την έχουμε μπερδέψει μέσα στο ίδιο μας το μυαλό.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ πρέπει να ακούσω κανονικά και τον ακροαριστερό τι άποψη έχει για τη θρησκεία, για τον πολιτισμό, για τα παιδιά, για την παιδεία, για ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Το μην το πας μακριά. Η Χρυσή Αυγή έπρεπε να κριθεί από τον πολίτη που την αποκλείσανε και δεν μπόρεσε να κατέβει σε εκλογές. Ο πολίτης έπρεπε να αποφασίσει την τύχη της Χρυσής Αυγής. Έτσι, όχι να αποκλειστεί. Εννοείται.
2: Όχι. Μισό λεπτό. Η Χρυσή Αυγή κατέβηκε ως ένα δόγμα. Κατέβηκε ως μια αρχή. Δεν είναι τώρα. Ξεκινάει από τα βάθη, από πολύ παλιά. Επήγε, έκανε, έβαλε βουλευτές. Δικάστηκαν, καταδικάστηκαν. Πήγαν όλοι φυλακοί. Θεωρήθηκαν εγκληματική οργάνωση. Να σου πω το πιο απλό πράγμα για να το κλείσουμε. Εγκληματική οργάνωση, αν το βάλεις τώρα και το γκουγκλάρεις και μετά καθίσεις και μας διαβάσεις κανονικά από μέσα τι λέει το Σύνταγμα και τι θεωρούμε εγκληματική οργάνωση. Αν το διαβάσεις, δεν θα βρεις τίποτα από αυτά στο κατηγορητήριο που ότι υπάρχει ως εγκληματική οργάνωση. Απλά έπρεπε κάποιοι να δικαστούν γιατί απειλούσαν ένα κομμάτι της υποτιθέμενης δημοκρατίας. Το ίδιο μπορεί να συνέβαινε και με ένα ακροαριστερό κόμμα, το οποίο θα επηρέαζε καταστάσεις, θα προσπαθούσε να δημιουργήσει μια άλλη δυναμική στον κόσμο, θα έλεγε κάποια άλλα πράγματα και θα το βγάζαμε κι αυτό μια απλή εγκληματική οργάνωση.
1: Πρέπει να σε ευχαριστήσω, φίλε. Μιλάμε πάρα πολύ ώρα και περάσαμε και το διάλειμμα.
2: Ναι, μισό δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
2: Αν το διαβάσει, εγκληματική οργάνωση, να στο πω γρήγορα, πρέπει να έχει ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δολοφονίες, αρχηγό, δομή, γραφεία, χίλια δυο πράγματα. Κάτσε βρες το τώρα στο διάλειμμα και διάβασέ το μας απλά για να δεις ότι δεν υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά σου λέω, δημοκρατία είναι να ακούω και σένα που είσαι ακροαριστερός και εμένα που είμαι ακροδεξιός.
1: Ωραία.
2: Αποφασίζω ότι είναι το πιο σωστό.
1: Ευχαριστώ. Πρέπει να πάμε διάλειμμα επιγόντως. Περάσαμε 4 λεπτά σχεδόν, έτσι. Να είσαι καλά. Μιλάμε πολύ ώρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε. Ένα σποτάκι είναι. Γυρίζω και ανοίγουμε γραμμές. Όποιος θέλει, κατευθείαν σχεδόν. Έλα, πάμε.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Ντέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα, πάμε και για τρίτη ώρα. Ανοίγω κατευθείαν γραμμές γιατί πέρασε και η ώρα αρκετά. Και τελευταίο μισάρα βάλουμε τραγουδάκι. Το φίλο μου τον Ταύρο, Ταύρο, έκανα μια χαζομάρα. Είχα γράψει εδώ πέρα, το είχα έτοιμο το τραγούδι και πάτησα εδώ κάτι κάρτες και έκλεισε το τραγούδι. Δεν θυμάμαι ποιο ζήτησες. Άμα θες κάνει ένα κόπο ή με μήνυμα ή με ένα τηλέφωνο να μου πεις απλά το τραγούδι πάλι. Κόλλησα τώρα, δεν το θυμάμαι. Το είχα βάλει εδώ πέρα στο ίντερνετ και πάτησα κάτι κάρτες κατά λάθος και το έκλεισα. Λοιπόν, Θοδωρέ, δεν είπα εγώ ότι όποιος ψήφισε Τραμπ ήταν δεξιός, ξέρω εγώ, ή άκρο δεξιός. Είπα άλλο πράγμα. Θα το δω τα μηνύματα σε λίγο γιατί περιμένω και τις γραμμές. Είπα ότι υπάρχει πλέον μία τάση, έτσι, μία ρητορική από κάποιους αν θέλετε, και ένα τελικά κοινωνικό φαινόμενο. Ωραία. Και πιάσαμε αφορμή τη Λατινοπούλου που είπε για την ποδιά, όχι τίποτα. Και κουβέντα στην κουβέντα πήγαμε εκεί. Και είπαμε ότι μέσα από εκεί, από την ανάγκη ουσιαστικά για αντίδραση, δεν είναι και καλά ότι όλοι είναι δεξιοί, ξέρω εγώ, ή ακροδεξιοί, ότι πολλοί κόσμος πλέον ανά τον κόσμο, όχι στην Ελλάδα, ψάχνει να βρει αυτόν που μέσα, ρε παιδί μου, από τα λεγόμενά του, από τις πράξεις του αύριο μεθαύριο, θα κάνει την επανάσταση εισαγωγικά. Έτσι, και αυτό έχει φέρει μια τάση που ήταν πολύ έτσι καθοριστικό όλο αυτό το πράγμα που περιγράφω για να έρθει και ο Τραμπ, αυτό είπα. Εντάξει, γιατί λέει από περιέργεια, αν εμείς που ψηφίσαμε Τραμπ είμαστε δεξιοί, είναι αντίστοιχα λέει δεξιοί και αυτοί που ψήφισαν Ομπάμα, Μπάιντεν και όλους τους προηγούμενους δημοκρατικούς. Ρωτώ γιατί ό,τι ακριβώς έκαναν και έλεγαν, αυτοί παλαιότερα κάνει λέει και ο Τραμπ. Ναι, εντάξει, εδώ πάντως δεν εξετάζουμε τι κάνει τελικά ο καθένας, εξετάζουμε το σκεπτικό βάσει του οποίου κάποιος επιλέγει, κατάλαβες. Α, τώρα ο Τραμπ, ας πούμε, είναι η δημοτικότητά του είναι πάρα πολύ χαμηλή, γιατί αυτοί που το ψήφισαν σε μεγάλο βαθμό θεωρούν ότι άλλα περίμεναν και άλλα βγαίνουν. Άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια τάση πλέον, έτσι, που βασίζεται όχι στο ποιος έχει το σχέδιο, στο ποιος έχει τη διάθεση για αντίδραση. Έτσι, τη διάθεση για να χτυπήσει υποτίθεται ένα σύστημα και τελικά, όπως λες πολύ σωστά, όλοι σχεδόν όταν πάρουν την εξουσία, οι περισσότεροι τέλος πάντων, τα γυρίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άμα δείτε και η Μελώνη τώρα που θυμήθηκα, ας πούμε, για το μεταναστευτικό που έβγαζε φωτιές από τα ρουθούνια, άμα δείτε ποια πολιτική ακολουθεί στην Ιταλία, καμία σχέση δεν έχει με αυτή που υπόσχονταν. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι. 23 10 90 90 90 για ό,τι θέλετε. Εγώ το ξεκίνησα από το κομμάτι της δημοκρατίας που φαίνεται και βάσει ερευνών ότι πλέον είναι σε... Όχι είναι, εδώ και χρόνια ότι πέφτει έτσι σε τέλμα και πλέον έχει πέσει ξύν τον πάτο του βαρελιού και τα έχω και κρατημένα εδώ, αν θέλετε κάποια στιγμή να σας τα πω, δηλαδή και συγκεκριμένα. Γιατί υπάρχει και μία έρευνα, επαναλαμβάνω, που δεν είναι μία, είναι η σούμα όλων των ερευνών στα τελευταία 20-25 χρόνια που έχουν να κάνουν με δημοκρατία. Έτσι, εκεί φαίνεται ξεκάθαρα η τάση. Λοιπόν, ανοίγουμε και πάλι τηλεφωνικό κέντρο για ό,τι θέλετε, 90-90-90, και Μόμπι έχει μας κάνει ο Μόμπι. Μόμπι, για τελευταίο μισάωρο. Βάλουμε καμιά ηλεκτρονική μουσική, λες, δεν ξέρω. Άμα είναι, μου λέτε. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα.
1: Τι?
0: Ναι.
1: 10 δευτερόλεπτα σου.
0: Έργα μου, κάθε μέρα το κάνεις σχεδόν, έλεος.
1: Προσωπικού, κάνε μου τη χάρη. Κάνε μου τη χάρη γιατί θα την ακούσεις εσύ στο τέλος. Σου έχω δώσει την εντύπωση ότι είμαι ομοφιλόφιλος.
0: Τι όνειρο είδες τώρα, τι ήταν αυτό πάλι?
1: Καλά, δεν τον άκουσες τον παπατζή σου, τον δικό σου.
0: Είπε για σένα.
1: Αριστερός και ομοφιλόφιλος, για μένα. Για μένα. Οι πρώτες κουβέντες που είπε. Θα σε παρακαλώσω πάρα πολύ από αύριο, γιατί θα ασχοληθώ με αυτόν και τους υπόλοιπους ομοφιλόφιλους που βγαίνουν σε αυτή την εκπομπή, θα τους ξεφτυλίσω ένα-ένα να καταλάβει ο κόσμος ποιοι είναι ομοφιλόφιλοι.
0: Ναι, καλά, αλλά κοίτα λίγο το υφάκι σου, λίγο βελτίωσε το, γιατί στο τέλος θα τα φάμε τα μουστάκια μας, έτσι. Παραβγαίνεις επιθετικά και προκλητικά ώρες-ώρες. Εντάξει, αν είπε έτσι, ζητώ συγγνώμη γιατί εγώ δεν το άκουσα.
1: Έχω πει κανέναν ομοφιλόφιλο.
0: Εντάξει.
1: Από τους συμμετέχοντες.
0: Εντάξει, αν είπε έτσι, εγώ φταίω, δεν το κατάλαβα. Νόμιζα μιλούσε γενικά. Έπρεπε να τον κλείσω. Δεν το κατάλαβα αν το είπε έτσι.
1: Ωραία. Και από. Παρακαλώ.
0: Έλα. Όμορφα, έτσι. Έλα. Καλημέρα. Εντάξει. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, Κώστα.
0: Έλα, γεια.
2: Έλα. Ο φίλος μας για τις νάρκες πριν, Τι είπε, θα βάλουμε νάρκες και τι θα κάνουμε, Κώστα.
0: Α, να βάλουμε νάρκες, ναι. Okay. Για του μετανάστες. Και λιοντάρια και κροκόδηλους.
2: Έρχονται. Ε, το κάνουμε. Θα δώσουμε διηγία τώρα στον αρχηγό του ΓΕΣ, ε. Και πώς θα πούμε στη θάλασσα, πού θα βάλουμε στην άρξη στη θάλασσα, Κώστα. Γίνεται αυτό. Ε, έχει να άρξει η θάλασσα, Κώστα. Η φαλενιστή τι έχει.
0: Έχει, πώς δεν έχει.
2: Ε, ένα.
0: Το πείραμα της Φιλαδέλφια, αν έχει ακούσει, δεν εξαφανίστηκε κανένα πλοίο. Αυτό το πράγμα κάνανε.
2: Όχι.
0: Για να μην κολλάνε οι νάρκες της θάλασσας. Από μαγνητοποίηση, πώς λέγεται η διαδικασία.
2: Τελευταίος τώρα, ο οποίος φαντάζει τώρα πράγματα μέσα στο μυαλό του. Φαντάζεται.
0: Εντάξει,
2: φαντασιόπληκτος. Ναι. Βάζει και τις συνωμοσίες και το φέρνει στο μυαλό του, ρε παιδί μου. Έτσι, και λέω, αυτό είναι. Κώστα, αυτό είναι. Τελείως.
0: Για σένα, γι' αυτό να είναι η πραγματικότητα.
2: Γι' αυτό. Συμφωνώ, ρε Κώστα. Αλλά για εμάς πώς ακούγεται. Έτσι. Πώς αισθανόμαστε εμείς που ακούμε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Σχόλιο. Σχόλιο, Κώστα. Λοιπόν, είπες για το ρέμο που λες. Για τις 200.000 και πάτησα τώρα το Google από το 25 Αυγούστου που λες ένα site ότι θα έχει τόσο κόσμο. Και πρόσεξε αυτό που θα πω, δεν το συγκρίνω προς Θεού έτσι, με την κυρία Καρουσιανού, δεν το συγκρίνω έτσι, που έχει σήμερα 300 άτομα έτσι, σε ένα μικρό, δεν το συγκρίνω προς Θεού έτσι. Απλά θα πω φίλοι ότι μήπως γυρνάει ο κόσμος πλέον σε μια πολιτική κατάσταση, για μένα είναι πρόοδος, Κώστα, τεράστια πρόοδος. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά έχει σκυλοβαρεθεί. Κώστα. Δεν πάει άλλο. Και μακάρι να γυρίσει μια τέτοια κατάσταση, για μένα το λέω έτσι. Και πρώτο Κώστα ήταν για εμάς τους λίγους τότε, 28 Φεβρουαρίου του 25, όλες οι εκτιμήσεις 1.300.000, αν θυμάται ο κόσμος έτσι, μόνο 500.000 στο Σύνταγμα και 300.000 στην Θεσσαλονίκη ήταν. Και τον Φεβρουάριο του 26, λιγότερο από 105.000. Αυτό για μένα είναι η πρόοδος, φίλε. Τεράστια. Διότι να πάει να κάνει συμφίλιο και να διαλύσει τη χώρα, μακάρι να πα στο ρέμο, όχι 200 και 500.000. Το φέρνω σε σχετισμό. Θα πει εντάξει, Κώστα, και η Δύση είδα στο Καλλιμάρα μου, εντάξει. Θυμάσαι το Σαββατοκυριακή, από μια πενιντάρα έτσι, γεμάτα φουλ. Ο Αργυρός, εντάξει, το Ολυμπιακό Στάδιο το έχει ένα τσιγάρο δρόμο 60-70.000. Καλά, ο Λέξ, εντάξει, ο Λέξ. Λαοθάλασσα έτσι. Και το ξαναφέρνω. Και το λέω και σε εσένα και στον κόσμο. Μακάρι και εύχομαι να συνεχίσει αυτή η απολυτικ κατάσταση για να σωθούμε, φίλε. Για να σωθούμε.
0: Πώς ακριβώς θα σωθούμε μέσα από το απολυτικ?
2: Κοίταξε, φίλε. Έχω βαρεθεί, φίλε. Δεν αντέχω.
0: Ναι, άλλο αυτό. Άλλο να νιώθεις προδομένος και να λες βγάζει κάπου. Αλλά πώς θα σωθούμε?
2: Άκου, ειδήσεις, πολέμους, Χαριτάτη, Γιάμαλες, Πορτοσάλτιδες, Μπαμπάσα. Δεν γίνεται αυτό, φίλε. Είναι μια καταστροφή.
0: Ναι, άρα πώς θα σωθούμε όμως?
2: Μια καταστροφή.
0: Απλά αυτό που λες είναι μια αποστροφή σε μια κατάσταση. Το καταλαβαίνω και εγώ το νιώθω.
2: Κοίταξε, Κώστα.
0: Θα σωθούμε μέσα από την αποστροφή όμως?
2: Να αλλάξει τρόπο σκέψης για να σωθεί, φίλε. Και πρωτίστως να έχει τη δουλειά του, πρώτο ο Θεός, καλά να είναι, και την οικογένειά του. Αυτό λέω. Αυτά τα πράγματα λέω. Δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, έχεις πολλούς γνωστούς που άλλαξαν τρόπο σκέψης?
2: Εδώ.
0: Έχεις, λέω, πολλούς γνωστούς μέσα στη ζωή αυτή που έχεις ζήσει και αρκετά χρόνια που να άλλαξαν κοσμοθεωρία τρόπο σκέψης? Εγώ ούτε έναν.
2: Κοίταξε, φίλε, μακάρι να γίνει.
0: Δεν θα γίνει.
2: Με αυτά από τα παραδείγματα που σε είπα, μακάρι να γίνει, φίλε. Λοιπόν, φίλε, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανση το χειμώνα? Ξέρεις τίποτα? Έμαθες?
0: Τι να γίνει?
2: Τι
0: ακόμα νωρίς είναι. Πάντως τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί το φυσικό αέριο, τα αποθέματα είναι χαμηλότερα από ποτέ στις αποθήκες.
2: Να πάρουν έγκριση, φίλε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσκειται στο ΦΠΑ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να φύγει το 24 και να μηδενίσει. Όχι για το φόρο του
0: καταναλωτή. Εντάξει. Θα τα πούμε τώρα το επόμενο διάστημα αυτά. Εντάξει, γίνονται κάποιες συζητήσεις από ό,τι ξέρω.
2: Κοίταξε, φίλε. Δεν γίνεται. Θα ξεφτυλιστούν παγκοσμίως. Καταρχήν θα κάνουν τα Ουλάτσου και Παρδενογιάννης προσφορές. Πόσο, 15-20 λεπτά, πάλι πόσο. Πάλι τόσο λίγο. Η κυβέρνηση θα κάνει προσφορά. Τι θα κάνει?
0: Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα, έτσι. Να προλάβω λίγο και μερικά ακόμα να μιλήσουν.
2: Εντάξει.
0: Έγινε, τα λέμε. Καλημέρα. Χαίρετε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
3: Αυτούς που ανέφερες, τον Όσιρη, τον Άδωνη.
0: Λίγο πιο δυνατά μπορούμε, πιο κοντά.
3: Αυτούς που ανέφερες, λέω, τον Όσιρη, τον Άδωνη, τον Διόνυσο. Δεν έχει καμία σχέση η ανάστασή τους με την ανάσταση του Χριστού μας που έγινε για πάντα. Αυτή. Μέσα στη μυθολογία φυσικά ήταν πρόσωπα τα οποία αναστηνότανε, ο Μεν Διόνυσος για την δοκιμή αμπελουργία κάθε χρόνο, Όσιρις, για να πλημμυρίζει ο Νείλος και να ποτίζονται τα χωράφια των Αιγυπτίων. Ο δε Άδωνης μισό χρόνο περνούσε στον Άδη, μισό χρόνο στην Αφροδίτη για να την ικανοποιεί ερωτικά, διότι ήταν ο ερωμένος της. Με τον Χριστό δεν έχει καμία σχέση η Ανάσταση του Χριστού, έγινε για πάντα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Κύριε Λιδία, την ακούς την απάντηση, την ερώτηση την ακούς ποτέ? Δηλαδή τι ρώτησε ο άνθρωπος και του είπε αυτό που μου λες? Είπε ότι δεν υπήρχε καμία θρησκεία στον κόσμο που να έχει Ανάσταση. Και του λέω, λάθος είσαι, υπάρχουν κάποιες. Και πάνω εκεί, εγώ δεν έκανα σύγκριση με τον Χριστό.
3: Δεν είναι Αναστάσεις αυτές που ανέφερες. Σου είπα, έχουν κάποια σχέση με τη φύση. Δεν έχει καμία σχέση με την Ανάσταση του Χριστού.
0: Ναι, έχει σχέση με θρησκεία, όμως ο άνθρωπος ρώτησε αν υπάρχουν άλλες θρησκείες, έτσι, αυτό.
3: Δεν ήταν στις θρησκείες ο Άδωνης, γι' αυτό στον ειδωλολατρισμό.
0: Ναι, αναφέραμε και θεούς που ήταν των Αιγυπτίων.
3: Δεν ήταν, εν πάση περιπτώσει.
0: Έλα, ναι.
3: Στην ερώτηση που έκανε ο Στέφανος, συμφωνώ, δέχομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι πλανώνται από τις ΜΚΟ και από τους σωματεμπόρους που παίρνουν λεφτά. Όταν όμως έρχονται εδώ, γιατί δεν προσαρμόζονται στα ελληνικά δεδομένα, στα αυστραλιανά δεδομένα, στα αγγλικά δεδομένα, στη ζωή αυτή που πάνε σε κάθε τόπο που πάνε και κάνουν τα γκέτο τους. Γιατί το μυαλό τους είναι από πίσω, πώς να γίνει η εξάπλωση του Ισλάμ, Κωνσταντίνε. Δεν κάθονται, παίρνουν τα προνομιακά επιδόματα, γενοβολούν συνέχεια για να έχουν περισσότερα επιδόματα, δεν δουλεύουν. Ήρθανε και οι Αλβανοί, αλλά γίνανε οικοκύριδες. Δούλεψαν, κάνανε περιουσίες οι άνθρωποι, ανέπτυξαν τη χώρα τους και αναπτύχθηκαν και οι ίδιοι εδώ. Δεν έχει καμία διαφορά. Αυτοί οι άνθρωποι προσαρμόστηκαν στην Ελλάδα. Αυτοί που έρχονται από εκείνα τα μέρη δεν προσαρμόζονται με τίποτα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είδες η Σουηδία τι πρόβλημα έχει, είδες η Αγγλία τι πρόβλημα έχει. Όλα αυτά, η Αυστραλία τους είπε, αν δεν σας αρέσει σηκωθείτε να φύγετε. Δεν πρόκειται να σας επιτρέψουμε να περάσετε το δικό σας. Αυτό εννοούσε ο Στέφανος όταν είπε, βέβαια είμαι εναντίον των ναρκών, αν και το παιδί μου δυστυχώς επάνω στο δημότικο ήταν στη μονάδα εκεί που είχε τις νάρκες, σαν γιατρός ήταν, κατάλαβες, ο πλήτης, ναι, γιατρός, και ευτυχώς μετά τις κατήργησαν τις νάρκες, έτρεπε το φιλοκάρδι μου. Εν πάση περιπτώσει, τώρα όσον αφορά τη στολή που παρεξηγήθηκε για την η Λατινοπούλου για την ποδιά, οι ευρωπαϊκές χώρες φοράνε στολή. Τα δικά μου τα εγγόνια στη Σκωτία φοράνε στολή που πηγαίνουν στο σχολείο. Δεν είναι ποδιά, είναι στολή. Δηλαδή κάθε σχολείο έχει τη δική του στολή και τη φοράει. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Διότι δεν υπάρχει, ξέρεις, η διαφορά. Ότι το δικό σου είναι κούτσι, το δικό μου είναι πράντα και το δικό μου είναι από το καλάθι της λαϊκής. Εκεί τα παιδιά παθαίνουν κάποιο κόμπλεξ. Κατάλαβες για ποιο λόγο λένε να μπει η στολή? Γιατί όλοι σαν στην ιδιότητα του μαθητή θα είναι όλοι ομοιόμορφα ντυμένοι. Και δεν θα υπάρχει...
0: Δηλαδή το παιδάκι τώρα που θα βλέπει το άλλο παιδάκι με την ακριβή κασετίνα, με τα ακριβά παπούτσια, με το ακριβό κινητό κτλ, επειδή θα είναι από πάνω η ποδιά, δεν θα φαίνονται αυτά.
3: Όχι, μα και εκεί θα πρέπει οι δάσκαλοι να μην επιτρέπουν αυτό την κοινωνική προβολή. Θα πρέπει να την απαγορεύουν αυτή την κοινωνική προβολή. Γιατί αυτό είναι νοπλουτισμός ουσιαστικά. Θα πρέπει οι δάσκαλοι οι ίδιοι και να πούνε ότι τα παιδιά θα έχουν απλά πράγματα και δεν θα κοιτάζει το ένα να είναι πιο ακριβό και το άλλο πιο ακριβό.
0: Και τι να, άμα ο μπαμπάς μου πήρε iPhone, ξέρω εγώ, να έχω κινητό παντόφλα για να μην στεναχωρθεί το άλλο το παιδάκι.
3: Αλλά είναι στο σχολείο. Μα απογορεύεται καταρχάς το iPhone στο σχολείο. Έτσι, και στο δικό μας και στην Ελλάδα απογορεύεται να πάρουν τα κινητά. Το να το έχει στο σπίτι μας κάνει ό,τι θέλει. Το να έχει αυτοκίνητο για να το επιδεικνύει στους δρόμους της Ελλάδας που δεν περπατιούν, θα το κάνει. Ό,τι θέλει.
0: Και αύριο μεθαύριο το παιδάκι που θα βγει στην πραγματική ζωή και θα τα δει όλα αυτά, χωρίς να έχει προετοιμαστεί από τη μικρή ηλικία, έτσι. Θα είναι καλύτερα αυτό.
3: Γιατί, σε τι δεν θα είναι καλό?
0: Θα είναι καλύτερο να μην ξέρει τι θα αντιμετωπίσει.
3: Αν είναι ένα συντηρητικό, δηλαδή η αξία μας είναι με το χρήμα και με την κοινωνική προβολή.
0: Όχι, ο δάσκαλος πρέπει να πει ότι αυτό που λες, ότι η αξία σου δεν είναι με το χρήμα. Αν το παιδάκι το άλλο έχει iPhone, δεν θα κάτσεις να σκάσεις. Το θέμα είναι ποιος είναι πλούσιος εσωτερικά, η ψυχούλα του. Όχι να κρύψει το iPhone ή το ακριβό παπούτσι ή οτιδήποτε.
3: έχω τηλέφωνο με κουμπάκια. Γιατί υστερώ από κανέναν. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή.
0: Ναι, αυτό πρέπει να πούνε στα παιδιά λοιπόν. Αυτό πρέπει να πούνε στα παιδιά, όχι να τα επιβάλλουν να πάρουν τηλέφωνο με κουμπάκια.
3: Τόσο το αυτοκίνητο, όσο και το τηλέφωνο, είναι εργαλεία. Δεν είναι για να κάνει το κομμάτι και να πει «Α, εγώ έχω Mercedes» κλπ. Αυτό θα πρέπει, αυτός ο νεοπλουτισμός που άρχισε στη δική μας κοινωνία, από την αυτοφιλία και μετά. Εγώ το πιστεύω.
0: Απλά μιλάμε 5 λεπτά, μην ξεχαστούμε, γιατί πρέπει να πάρω άλλους 2.
3: Εντάξει.
0: Έτσι, τα λέμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θες, το συζητάμε και καλύτερα αύριο. Καλημέρα.
3: Και για τον Μωρίς Μπαρέ, ναι, τον οποίο διδαχτήκαμε, θα περιμένω αύριο να τον ακούσω, γιατί στη σχολή διδαχτήκαμε γι' αυτό τον
0: εθνικιστή. Ωραία. Καλό βράδυ.
3: Ακούσω τον κύριο, πώς τον είπαμε. Καλό βράδυ.
0: Χαιρετώ. Ορίστε.
4: Έλα, Κώστα μου.
0: Γεια σου, καλημέρα.
4: Τι κάνουμε καλά.
0: Τι να κάνουμε καλά, εσύ.
4: Λίφτε, τεχνητή νοημοσύνη. Την καλησπέρα μου και πολλά χαιρετίσματα στον Γιώργο, το φίλο, και στον Ταύρο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι πριν ξεκινήσεις.
4: Ναι. Πες.
0: Επειδή ξέρω λίγο πολύ, φαντάζομαι, αλλά ποια είναι η οπτική σου για αυτό το θέμα τώρα το τελευταίο? Όχι ότι είναι κανένα μείζον, αλλά σε σχέση με τα παιδάκια, ότι πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση για να μην αναδεικνύονται οι ανισότητες, ας πούμε, κτλ. Ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό?
4: Δεν έχω σωστή άποψη,
0: δεν το έχω σκεφτεί τόσο
4: πολύ, να σου πω την αλήθεια. Το θεωρώ δηλαδή ότι σε σχέση με τα παιδιά έχουμε περισσότερα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε αυτό, δηλαδή είναι κάτι πολύ...
0: Γενικά ρε παιδί μου, γιατί το ίδιο θέμα έγινε και με τα σκίτσα στα σχολικά βιβλία τα υποτιθέμενα. Έτσι, που με 2 μπαμπάδες και 2 μαμάδες, που η εταιρεία λέει, ο εκδοτικός οίκος, ότι καμία σχέση δεν είναι έτσι. Αλλά γενικά το να βάζουμε τα παιδιά να κρύβουμε πράγματα, τα οποία θα τα βρουν αύριο μεθαύριο μπροστά τους, δεδομένο. Είναι καλύτερο το παιδί να καταλαβαίνει κάποια πράγματα όταν βγει έξω, ξέρω εγώ, στα 17, στα 18, στα 20, ή να τα μαθαίνει από μικρό και να προσαρμόζεται?
4: Είναι σωστό να αποτυπώνουμε τον κόσμο έτσι όπως είναι. Ναι. Σε αυτό συμφωνώ.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. Ναι.
4: Ναι.
0: Okay.
4: Δηλαδή να...
0: Έλα, πες αυτά που ήθελες για να μην σου φάω το χρόνο.
4: Του τώρα, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Χαιρετίσματα στον Γιώργο και στον Ταύρο. Εγώ ήθελα να μιλήσω για τη μετάβαση, αυτά που έλεγες, της ψυχής. Που έκανας έτσι ένα intro.
0: Ναι.
4: Και είπα και χθες ότι στο Σαν Φρανσίσκο έχουν μαζευτεί επιστήμονες, έχουν δηλαδή όλοι αυτοί οι μεγάλοι επιχειρηματίες της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης, ότι έχουν δημιουργήσει όντως, αυτό είναι αλήθεια παιδιά, έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη κοινότητα που τη χρηματοδοτούν αυτοί, προσπαθούν να ψηφιοποιήσουν την ψυχή. Να κάνουν δηλαδή μια ψηφιακή αποτύπωση της ψυχής. Και όχι μόνο εκεί, εταιρείες του Elon Musk προσπαθούν να δημιουργήσουν και μεταθανάτια ψηφιοποίηση της ψυχής. Δηλαδή, ένας άνθρωπος πεθαίνει, να συνδέσει τον εγκέφαλό του, ας πούμε, με κάποια τσιπάκια, ας πούμε, κάποια νανορομπότ, ας πούμε, τα οποία θα διαβάζουν από τους νευρώνες σήματα κβαντικά, γιατί ο εγκέφαλος λειτουργεί κβαντικά. Αυτή όλη η πληροφορία, το συναισθημά του, των εμπειριών του ανθρώπου, να τις μεταφορτώσουν σε ένα κβαντικό υπολογιστή, ώστε να μπορέσουν να έχουν μια αποτύπωση του τρόπου λειτουργίας του εγκεφάλου μέσω των συναισθημάτων. Και έτσι κατά κάποιον τρόπο να μπορέσουν να προσεγγίσουν την ψηφιοποίηση της ψυχής. Μιλάμε, όλα αυτά ακούγονται σαν επιστημονική φαντασία, αλλά παιδιά, υπάρχουν εταιρείες, η Neuralink του Elon Musk, η οποία πειραματίζεται και πληρώνει προσωπικό για αυτό το σκοπό. Τρομερό. Δηλαδή το Matrix, θα πεθαίνουν κάποιοι, ας πούμε, και θα μεταφορτούν την ψυχή τους, θα ψηφιοποιούν την ψυχή τους, όλο το εμπειρικό, ας πούμε, σκέλος της ζωής τους, σε ένα κβαντικό υπολογιστή, Matrix. Τρομερό, πραγματικά τρομερό.
0: Πολλά έχουμε να δούμε.
4: Όσο και επιστημονικά, ξέρεις, να ιντριγκάρουν, να έχουν έρευνα αυτά, λοιπόν, είναι και σε βάζει σε σκέψεις, τι πάμε να κάνουμε τελικά. Δεν πάμε να πετύχουμε, ας πούμε. Λοιπόν, και θα είναι τα πράγματα ακόμη πιο, ας πούμε, επικίνδυνα. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Όταν τα LLM, που θα γίνει και αυτό τα επιστημικό στα, θα τρέχουν είτε μέσω δικτύου, είτε θα είναι φορτωμένα με κάποιον τρόπο, ας πούμε, σε ρομπότ.
0: Ναι, πες όμως και τι είναι τα LLM, γιατί δεν το ξέρουμε όλοι.
4: Ναι, το ChatGPT, ας πούμε. Τα σύγχρονα αυτά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί ο καθένας μας πλέον. Λοιπόν, όταν αυτά όλα διασυνδεθούν και με ρομπότ. Όταν δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, αποκτήσει και εμπειρία μέσα από το, από το περιβάλλον κανονικά.
0: Ναι. Και άμα εξελιχθεί και η κυβαντική ταυτόχρονα.
4: Που εξελίσσεται ραγδαία, ειδικά σε
0: εκεί να δεις τι πανηγύρια θα έχουμε. Άμα μπλέξουν αυτά που λες και με την κυβαντική ταυτόχρονα κιόλας μαζί.
4: Όλα αυτά δηλαδή που τα βλέπουμε στις ταινίες και φαντάζεται επιστημονική φαντασία τρελή, δες που μπορούμε να τα πραγματοποιήσουμε.
0: Ναι. Έχουμε τίποτα από μόμπι που σαν σήμερα γεννήθηκε, αν είδα καλά, ή από ηλεκτρονική μουσική, καμία πάσα τώρα γιατί κόλλησα.
4: Να δώσω μια πάσα λίγο διαφορετική, επειδή
0: δώσε.
4: Με τους δίδυμους πύργους το τρομοκρατικό χτύπημα, θα ήθελα, ας το αφιερώσουμε από την Ελλάδα σε όσους αυτούς που προσπαθήσαν να σώσουν κόσμο, που δουλέψαν τότε πολλούς μήνες, που μοχθήσαν τότε πολλούς μήνες, ας τους αφιερώσουμε το Fearless στο Pink Floyd.
0: Πώς το είπες, Fearless.
4: Fearless, ναι, ναι.
0: Ποιο είναι αυτό, ναι.
4: Ναι, ναι, χωρίς φόβο δηλαδή, Fearless.
0: Ναι, ναι, Floyd. Fearless. Και να okay, εντάξει, να το βρω, να το βάλω.
4: Αν άνθρωποι κάτι παρόμοιο ποτέ ξανά, ας πούμε, δηλαδή, αυτό, μόνο ειρήνη.
0: Ωραία. Αυτά. Εντάξει, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Έλα, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα, ορίστε.
5: Ναι. Εσύ με είπες να βγω, ε.
0: Ναι, σε έσκησα, το ξέρω, ε. Όχι. Για ένα τραγούδι τώρα περίμενες πάλι πόση ώρα. Ποιο ήταν, ε.
5: Τι είναι αυτά που λες, δεν υπάρχει ρίξη. Ανάσα.
0: Ανάσα.
5: Ανάσα. Ε, τι ωραία θέματα αυτά με την κυρία Λιδία για το παιδί και για την 11η Σεπτεμβρίου. Πόπο Κώστα.
0: Άντε, ετοιμάσου, κάνε homework και να τα πούμε αύριο.
5: Φλάκια.
0: Ανάσα Μαζονάκης είναι αυτό, είπαμε έτσι.
5: Ανάσα.
0: Ναι, Μαζονάκης, ε.
5: Μαζονάκης, ναι. Αλλά μην μιλείς.
0: Το βάζω τώρα κατευθείαν με το που κλείσει να πάω να κάνω μια λίστα, έλα.
5: Ναι, κάτσε, ξεκουράσου και απλά άκουρε, φυλάκου.
0: Το βάζω τώρα, έλα. Πάμε. Άντε, καλημέρα. Συγγνώμη, το ξέχασα. Όχι, το ξέχασα μόνο. Έκλεισα την κάρτα, το είχα έτοιμο και εντάξει. Λοιπόν, ανάσα. Ωραία, να πάρω κι εγώ μια ανάσα. Και να πάω να βάλω μερικά στη λίστα. Πάμε σήμερα με ηλεκτρονική μουσική λίγο έτσι διαφορετικά. Μόμπι έχει, δεν είναι ανάγκη να πάμε αφιέρωμα. Μπορούμε να βάλουμε διάφορα. Αν έχετε καμία ιδέα, μου λέτε έτσι. Τίποτα σε ψιλοηλεκτρονικό. Ανάσα. Έλα, πάμε και στην ανάσα και κάνουμε και εμείς τη δική μας ανάσα και επανερχόμαστε.
6: Με τον άνεμο στην πλάτη

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Άιντε πάμε. Πάμε για τελευταίο 25 λεπτάκι. Καλημέρες και στους υπόλοιπους. Έρχομαι σε λίγο να δούμε τα μηνύματα. Λοιπόν, τώρα έβαλα εγώ μερικά από μόμπι που θυμόμουν. Αν θέλετε να συμπληρώσετε κι εσείς κάνα 2-3 επιλογές, ας πούμε, έτσι σε λίγο αυτό το στυλ πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Πώς να το πούμε τώρα, ηλεκτρονική μουσική υποτίθεται. Αυτό δεν είναι και πολύ ηλεκτρονικό. Τέλος πάντων, μόμπι είναι. Ο οποίος ήταν και στην Ελλάδα πρόσφατα. Τι έκανε αυτός? Σαν σήμερα γεννήθηκε, το 1965. Λοιπόν, οπότε αν έχουμε κάνα 2-3 έτσι, τα κοτσάρετε. Να, ο Άγγελος κοτσάρε ένα ήδη. Τι είναι αυτό, ηλέκτρο? Το βάλουμε.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο, να θυμηθούμε τι έχει η μέρα. 11 Σεπτεμβρίου είπαμε. Ευανθία, Ευάνθιος και Εφρόσινος γιορτάζουν και χρόνια πολλά. Επαιτίους δεν έχει. Σαν σήμερα το 1789 καθιερώνονταν οι όροι αριστερά και δεξιά στη Γαλλία, την επαναστατημένη τότε, όταν κουβεντιάζανε για το σύνταγμά τους, και έχει και ένα μήνυμα σχετικό εδώ. Το είδα τώρα, πού το είδα, πάνω-πάνω. Πού ήταν, ρε παιδί μου, κάπου έλεγε ότι για τη Γερμανία, ότι αν πάρουν την εξουσία θα συνεργαστούν με την αριστερά, κάτι τέτοιο. Καλά, θα τα δω σε λίγο για να μην χαθώ. Λοιπόν, σαν σήμερα και η ιστορία με το κύπελο Αγγλίας, είπαμε και στην αρχή. Το είχε πάρει Άστον Βίλα, μιλάμε τώρα για το 1895. Και το είχε αφήσει σε ένα μαγαζί αθλητικών ειδών για να το εκθέσει ουσιαστικά, να πηγαίνει ο κόσμος να το βλέπει. Αλλά κάποιος το βούτυξε και εξαφανίστηκε και δεν βρέθηκε ποτέ. Και μετά από χρόνια ένας φυλακισμένος ονόματι Χάρι Μπάρνς ομολόγησε ότι αυτός το είχε κλέψει το κύπελο για να το λιώσει, λέει, και να κατασκευάσει πλαστά νομίσματα. Σαν σήμερα και η επίθεση στους δίδυμους πύργους, με τα δύο αεροσκάφη εκεί πέρα στους πύργους και άλλο ένα που έπεσε πιο εκεί, στο Πεντάγωνο, 2001, έτσι. Τι δεν έχει ακουστεί και γι' αυτό εδώ μεταξύ. Όχι ολογράμματα ήταν τα αεροπλάνα, όχι δεν υπήρχαν Εβραίοι μέσα στους πύργους. Εντάξει, άμα δείτε πόσοι Εβραίοι έχουν σκοτωθεί μόνο, όχι πόσοι υπήρχαν, άμα δείτε μόνο πόσοι Εβραίοι σκοτώθηκαν τότε. Τέσπον, εντάξει, ας το είπαμε, δεν είναι για να υπάρχει σωτηρία. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν, ναι, σαν σήμερα οι δίδυμοι πύργοι, 3.000 περίπου οι νεκροί και άλλοι τόσοι χοντρικά έτσι τραυματίες. Και άλλα πολλά και διάφορα. Λοιπόν, καιρούλης ρεπετησιών. Καιρούλης ρεπετησιών. Μέχρι 32 με μπόλικο ήλιο. Από 24, από 23, όχι από 24, μέχρι 32. Και μετά είπαμε Σάββατο 33, Κυριακή μάλλον 31 δίνει εδώ πέρα. Και από Δευτέρα σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει. Είπαμε έτσι, τελείωσαν τώρα τα, από ό,τι φαίνεται, τα δύσκολα αυτού του τύπου. Σιγά σιγά θα πάμε στο άλλο τύπο. Να γκρινιάζουμε για το κρύο μετά. Αυτά μετά της ημέρας. Αυτά. Κάτσε να θυμίσουμε λίγο και το Τσουλού, τώρα που γυρίζει. Αιτχόβεν Σαχτάρ 1-1, Φενέρ Ρώμα 1-1, και αυτά ήταν τα απογευματοβραδινά. Στα βραδινοβραδινά, Κόμο Λιψία 4-1, United Σαμπάχ 4-0, Μπάγκερ Μονάχου Γκλίμπτ 5-0, Σλάβια Πράγας Λανς 2-3. Και για το πρωτάθλημα είπαμε Παναθηναϊκός και Φυσιά 3-1. Έτσι, ο Άρης με τον Αστέρα 1-1 για το κύπελο. Αυτά τα νέα. Λοιπόν, βλέπω στείλατε και κάποια. Ωχ, τι είναι αυτό, άλλη έκδοση. Αυτό είναι κανονικά το Why Does My Heart, το στείλε ο Πέτρος, αλλά το βγάλε σε έκδοση. Τι είναι αυτό, μίξ. Για κάτσε ακούσουμε άμα ακούγεται. Άμα δεν είναι καλό, βάλουμε το κανονικό. Αμάν, μπιτάκιν.

Κάτσε, βάλουμε το κανονικό, γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη εδώ, περάσαμε. Έλα, πάμε στο κανονικό που ήθελα. Ό,τι μπορούμε, έτσι, μερικές στροφούλες. Το πάρουμε με μήνυμα σήμερα το τελευταίο, λέτε. Μόμπι Extreme Ways, ήρθε ο Κωνσταντίνος.

Λοιπόν, μετά τις ημέρες αυτά λίγο πολύ, για πάμε σιγά σιγά να δούμε και κανένα μήνυμα. Ανάμορφη, ήταν από την άλλη πλευρά αυτό που έψαχνα. Ο 669. Στη Γερμανία, λέει, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο η άκρα δεξιά να συνεργαστεί με την άκρα αριστερά. Σαν να λέμε, λέει, κρέπα με μερέντα και τουρσί. Καλή συνέχεια.

σαν σήμερα είπαμε και καθιερώθηκε και ο όρος έτσι αριστερά και δεξιά. Από τις μεγαλύτερες κατάρρες της ανθρωπότητας. Έχω την εντύπωση. Λοιπόν, όχι, δεν φταίνε βέβαια, ποτέ δεν φταίνε οι χώροι και οι ιδεολογίες έτσι αυτοί που εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Δυστυχώς δεν είμαστε ούτε γι' αυτό. Όπως είπα σε ένα φίλο πριν ότι δεν είμαστε για δημοκρατία. Άρα το ότι έχει παράπονα από την εφαρμογή της δημοκρατίας μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτεί. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ η δημοκρατία να είναι αυτή που θέλουμε και ονειρευόμαστε τέλος πάντων. Δεν είναι ο άνθρωπος γι' αυτό φτιαγμένος. Το ίδιο ισχύει και για τις ιδεολογίες. Έτσι, στη θεωρία πολύ καλές μπορεί να είναι. Όλες οι ιδεολογίες, έτσι, όλες μπορεί να έχουν τα καλά τους από πολιτικές, από θρησκευτικές, από οτιδήποτε, αλλά στην πράξη δεν είμαστε για τίποτα όμως. Λοιπόν, ο Νίκος, βρε γιατί αλλάζετε το πρόγραμμα του σταθμού, έχουμε πει ότι ο εγκέφαλος λέει αποφεύγει την προσαρμογή στις αλλαγές. Για να μην υποθέσουμε, λέει, ότι η τροποποίηση του προγράμματος γίνεται στο πλαίσιο της νέας τάξης πραγμάτων. Αυτό θα το υποθέσουμε, είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο και απορώ που δεν το είχες καταλάβει μόνο μιας, καθώς όλα πλέον γίνονται στα πλαίσια της νέας τάξης πραγμάτων, της νεότερης δηλαδή. Έχουμε μείνει στη νέα εμείς, έτσι, εντάξει, πάει η νέα. Αυτή η νέα που ήταν να φέρει όσα περιμέναμε να φέρει και φοβόμασταν, πάει αυτή, για χαραντάν, τώρα έχουμε νεότερη. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, καλημέρα και στον Μίτς. Εγώ ξέρεις τι έχω πάθει από τη νέα τάξη πραγμάτων. Νίκο, για το πρόγραμμα που λες. Έκανε δύο χρόνια που είπαμε να το κάνουμε κανένα δύο ώρα αν γίνεται την εκπομπή. Αλλά παραμένει τρία ώρα. Έτσι, εμένα συγκεκριμένα οι μασονικές το έστω το επιβάλλουν. Έτσι έμαθα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Μίτς. Όχι τον κανονικό, αυτόν του Baywatch, τον άλλον, το δικό μας εδώ. Δεν υπάρχει ελπίς, λέει φίλε Κώστα. Κάτι έχω καταλάβει, φίλε Μίτς. Ο Γιώργος εδώ, καλή εκπομπή μας εύχεται. Για το φίλο που ήθελε μαζό που είχα ξεχάσει. Ναι, ωραία, το λύσαμε, αυτό βγήκε και είπε. Και εγώ, λέει, από μόμπι θα ήθελα. Το θες και για κλείσιμο, βρε Βίσμα. Άμα λέει ο καθένας για κλείσιμο για να τα ακούει ολόκληρο, εγώ τι να πρωτοβάλω. Το Ever Loving. Και το αφιερώνει, λέει, στον Μαζό. Μόμπι αφιερώνει στον Μαζό. Ο Μαζό ήταν από ξένα, είχε ξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά, από ροκάκια. Έτσι, ροκάς ήταν. Και τι άλλο να δεις, δεν θυμάμαι. Κάτσε το κοτσάρο και αυτό να το βρω.

Εντάξει, εκοτσαρίστη. Καλημέρα και στον Φίλιππο. Η πόλη έχει 24 λέει αιώνες ιστορίας, αλλά έχει σύμβολο Οθωμανικό κολαστήριο, λέει, και μας πείραξε η δήλωση του Ρέμου. Όπα. Ναι, ξέρετε ο Λευκός Πύργος, έτσι. Κάποτε κόκκινος λεγότανε. Μαντεύετε γιατί. Λοιπόν, Άγγελος, με το Άγγελο θα κλείσουμε, παιδιά. Εντάξει, το είδα πριν από λίγο, το κότσαρ για τελευταίο. Δεν ξέρω κι εγώ καν ποιο είναι δηλαδή. Θα ακούσουμε μαζί ένα ηλέκτρο. Επειδή είναι διαφορετικό στυλ από αυτά που ακούμε, το βάλουμε τελευταίο. Ο Σταύρος λέει, είναι και αυτοί που λένε πως η Ανάσταση καταργεί το θάνατο. Είναι αυτοί που λένε πως η Ανάσταση καταργεί το θάνατο, αλλά και την εξέλιξη του είδους. Πω, φίλε, αυτό που λες είναι εφιαλτικό, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Φαντάζεσαι όλοι αυτοί με αυτά τα μυαλά τα κολλημένα τώρα, ξέρω εγώ, που μπορεί να έχουμε, να αναστηθούμε και να γυρίσουμε κάποια στιγμή πίσω. Ω, με τίποτα, μακριά. Όσο πιο μακριά γίνεται. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό, ε. Η Ανάσταση, λέει, καταργεί το θάνατο, αλλά και την εξέλιξη του είδους. Ωραία, μάγκα, φαντάσου τώρα να έχουν προχωρήσει ο κόσμος, ε. Να έχουν προχωρήσει, ξέρω, να έχουν ανοίξει τα μυαλά. Να έχουμε φύγει από τον σύγχρονο μεσαίωνα που είμαστε, γιατί εκεί είμαστε. Και κάποια στιγμή να αναστηθούν και αυτοί, ε, και να γίνουμε μετά ένα σαχταρμάς. Η προοδευτική, η πραγματική, ξέρω εγώ, τα ανοιχτά μυαλά. Με τα κλειστά να γίνουμε όλοι ένα τέτοιο, ένα πράγμα. Ωραία, φίλε. Πω, τι είπες τώρα, ρε Σταύρο. Έχει να φύγει η καρέκλα και τα σάκι και βάζω. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Είπαμε το τραγουδάκι, το έχω κοτσάρει, έτσι. Είναι το μεθεπόμενο. Το Extreme Ways. Άτε, πάμε με Mob, είπαμε, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε. Πάμε λίγο έτσι με διαφορετικά ακούσματα, όσο ακούγονται, γιατί πάλι από πάνω μιλάω, γιατί έχουμε να πούμε αυτά εδώ πέρα που έπρεπε να πούμε. Λοιπόν, ποιο είναι το επόμενο? Το επόμενο είναι το Go. Αυτό εδώ,

Βλέπω και τον Αλέξανδρο και πάω να κοτσάρω εδώ τα τελευταία για να φεύγουμε σε λίγο. Και τα περισσότερα αύριο με το καλό, κατά τις 11. Η δουλειά μου έχει να κάνει, λέει, με παιδιά, σχολεία και βάσει αυτού είμαι της άποψης ότι πρέπει να επαναφέρουν, λέει, τις ποδιές. Αν δεις τα ρούχα που φορούν στο σχολείο τα κοριτσάκια θα φρίξεις, κυκλοφορούν ημίγυμνα και βαμμένα σαν να επέστρεφαν από μπουζούκια. Όταν ρώτησε ένα κοριτσάκι αν την είδαν οι γονείς της πώς ντύθηκε στο σχολείο, μου απάντησε και βέβαια με είδαν και εκεί, λέει, απογοητεύτηκα τελείως. Κωστή, καλό βράδυ. Αλέξανδρε, διαφωνώ κάθετα και με στεναχωρείς, θα τολμήσω να πω. Γιατί μου λες ότι η δουλειά σου έχει να κάνει και με σχολείο. Και με στεναχωρείς όχι για το θέμα της ποδιάς, αν θα επανέρθει ή όχι. Εντάξει, αυτό είναι εδώ, πώς το λένε, πανεπιστήμια, ρε παιδί μου, και κολέγια και τα λοιπά, στο εξωτερικό είναι ντυμένοι ομοιόμορφα και λοιπά. Δεν είναι το θέμα μου αυτό. Το θέμα μου είναι η λογική του στουρθοκαμιλισμού. Δηλαδή ένα κοριτσάκι που έξω κυκλοφορεί και είναι, μην πω τώρα σαν τι, θα πάει στο σχολείο με την ποδιά, ξέρω εγώ, και τι θα γίνει? Θα πάψει να κυκλοφορεί έξω όπως κυκλοφορεί? Θα διδαχθεί κάτι από αυτό? Παιδιά, το πρόβλημα δεν είναι να καλύψουμε μια κατάσταση. Το πρόβλημα είναι να το λύσουμε, εάν υπάρχει, έτσι, την κατάσταση αυτή, να την αλλάξουμε. Ούτε το παιδάκι θα γίνει, άμα από το σπίτι το έχουν αφήσει πολύ, ας πούμε, λάσκα και κυκλοφορεί, λες, και θα πάει να παίξει την τζόντα μετά. Ούτε το παιδάκι θα αλλάξει μυαλά αν φορέσει ποδιά σχολείο. Πιο πολύ αντίδραση θα του βγει. Ούτε το άλλο το παιδάκι, το φτωχό, δεν θα καταλάβει ότι το παραδίπλα το παιδάκι είναι πλούσιο, επειδή θα φοράει την ποδιά και θα κρύβονται τα ρούχα. Δηλαδή είναι κάποια επιχειρήματα και είναι ξεσκικό πέστε. Το έχει πει ένας κάποτε και όλοι παίρνουν το ίδιο και το λένε συνέχεια χρόνια και χρόνια. Το θέμα, πώς το είπε πριν η κυρία Λυδία, δεν είναι, αν και η κυρία Λυδία είναι υπέρ της ποδιάς, για αυτό το λόγο που είπα ότι διαφωνώ. Το θέμα, πώς το είπε πριν η κυρία Λυδία, δεν είναι, αν και η κυρία Λυδία είναι υπέρ της ποδιάς, για αυτό το λόγο που είπα ότι διαφωνώ, έτσι, αλλά...

Τινοπούλου το έκανε τέλος πάντων σχετική δήλωση. Για να πάω παρακάτω ρε παιδί μου, στο ότι υπάρχει μια τάση ανά τον κόσμο σε σχέση με τις κοσμοθεωρίες, ένα φαινόμενο ας το πούμε. Έτσι, και μετά το πήγαμε και λίγο στη δεξιά, στην αριστερά, στην άκρα δεξιά, στην άκρα αριστερά. Αν θέλω το συζητήσουμε και καλύτερα, το συζητάμε αύριο. Πάμε λίγο και το τραγούδι για τον Κωνσταντίνο. Δυο στροφές και από το Everloving μετά και κλείνουμε με το ηλέκτρο του Άγγελο από Αμερική.

Κλείνω κοιτάπια, έτσι, για να φεύγουμε. Αυτό ξέρετε, το έχουμε πολύ, σαν κοινωνία γενικά. Αντί να λύνουμε το πρόβλημα ή να προσπαθούμε, δίνουμε όλο μας το είναι για να το καλύπτουμε, να το βάζουμε κάτω από χαλάκια. Βασικός λόγος που δεν λύνεται ποτέ τίποτα.

Οχ, και 57 χαμπάρι δεν πήρα. Πάμε λίγο, 1,5 λεπτό και από το Everloving και βάζω και το τελευταίο και φύγαμε. Για να μπει ο κύριος Νεζίπας εδώ, να πείτε τα περισσότερα και να ακούσετε. Έτσι και από Δευτέρα, με το καλό, με τις αλλαγές, έτσι, τις πινελιές θα έλεγα καλύτερα, στο καινούριο πρόγραμμα. Είπαμε ποιες είναι οι δύο βασικές. Η εκπομπή Πλάκα Τέλος έρχεται απόγευμα και γίνεται τριώρη, 6 με 9. Και το άλλο είναι ο κύριος Καμόρα που θα πάει το πρωί, όχι θα πάει το πρωί γιατί θα φύγει βράδυ, θα είναι βράδυ κανονικά, αλλά θα πάει και πρωί στο 6-9 επίσης, στο 6-8 γίνεται 6-9, οι δύο που λαλούσαν γίνονται 3. Και Παναγιά μαζί μας. Είπα τώρα, λέω να το πω, να μην το πω, το λέω. Κάτσε να το τρέξω λίγο αυτό γιατί δεν ακουστεί τίποτα μέχρι να αρχίσει. Έλα λίγο γιατί. Έλα, τρέχα, πρέπει να φύγουμε. Μπράβο.

Και μας είπανε για την καινούργια χρονιά, λέει, θα σου δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία να βρεις την άκρια. Άμα δεν τη βρεις και φέτο, δυσμενή μετάθεση στο Εύρος FM. Είναι τελεσίγραφο. Οπότε κανονίστε την πορεία σας, γιατί δύσκολα τα πράγματα.

Yep. Yep. Yep. Κραυγές αγωνίας και πολέμου. Καλημερίζω τους βαρυπινίτες των Ερτζιανών. Μου και τον Αρσινικάρα εκεί στο Sky. Έχει μια ταινία Στάφαμ να πούμε. Πιστόλια, σφαίρες, φαλακρός, ξυρισμένος. Στο στερόν αδρεναλίνα, όπως λέει ο πρωινός influencer που βάρει διάδρομο και έχω τεστοστερόνι.

0: Αλλά τα λέει όλα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το σήμα κατά τεθέν της εκπομπής, αγαπητή ακροάτε.
1: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποιήση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα? Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει βγει?

0: Είχαμε ματσάκια σήμερα. Είχαμε για την Μάκης Χαλακατεβάκης League, αλλά και για τη Superbet, Superbet Edition Cup, το κυπέλο. Το μεγάλο Άρη να παίζει στο Κολοκοτρώνης Αρένα. Και η Γοργόνα πάλι στη στεριά. Ακού φίλε μου σύνοπα δε Αριανέ.
1: Χορέψε μου λίγο, σε παρακαλώ. Χορέψε μου θέλεις.
0: Ακούσε με, σε παρακαλώ.
1: Σε λίγο, σε παρακαλώ.
0: Τα που λέγαμε στην αρχή. Θα φας παλάσιος γόνατο. Γόνατο θα φας παλάσιος μέχρι να μπουκώσεις. Θα φας Γιαννάκη Γιαννιώτα μέχρι να πεις μπεμπελάκ. Έχει να φας μπόσκο σούταλο με το κιλό. Έχει να βάσουρος Ράσιτς με τα καρότσια.

Δηλαδή να καταλάβω εκεί πέρα τις μπαλαδόφατσές σας και την επιχειρηματικότητά σας. Είχες τόσο καιρό αυτό το τιάμ στο πάγκο, αυτό το τάγκ στο θηρίο και με έλεγες δεν έχω στόπερ, θέλω στόπερ, γένσεν, μένσεν, τι έβαζες εκεί. Έχεις το τιάμ αυτό το γορίλα 21 ετών και δεν έχω στόπερ και τι θα με φέρεις από τη Ranger το παγκίτι να χειροκροτήσω. Ο Κάμψης γιατί δεν έπαιξε μαζί με το τιάμ σήμερα? Που φωνάζω για Κάμψη ακόμα. Ναι, αυτό το παιδάκι το λιγνό, ναι αυτό. Ψάχνε στόπερ, ψάξε ακόμα εσύ. Εκείνα στη Τούμπα με Φαμπιάνο Σούταλο. Άμα εκείνα εδώ άμα σε κόφτε ρε Γρηγορίου, γιατί τα λέμε τώρα, δεν έχει εδώ, βλέπεις μπαλίτσα υποτίθεται. Κανόνισε να δω στη Τούμπα το Φαμπιάνο με το Σούταλο και όχι το Τιάμ με το Φαμπιάνο. Τιμώ να δω Κάμψη Τιάμ παρά να δω Σούταλο μέσα.

όταν κατέβηκε και τον είδε 10 λεπτά, σας είπα 8,60 το κιλοβόλιο κρέας. Κάποιοι άλλοι βλέπανε, όχι λέει, θα βρει τα πατήματα, ξέρει και μπάλα αυτός. Και ότι άμα από το αεροδρόμιο κατέβηκε και τον είδα σήμερα λίγο, δεν θέλω παραπάνω να δω, αυτά που ήθελα να δω τα είδα. 21 χρονών πρώτη φορά στο γήπεδο μέσα με αυτούς, δεν έπρεπε να ήτανε. Μέχρι και που έδινε και οδηγίες, λέει πάμε γερά, άιντε ψοφίμια. Τέλος Γιάρη, ό,τι είπαμε, είπαμε με να ανεβάσω πίεση, την Κυριακή θα ανεβάσω παραπάνω, άμα δω παράγματα άλλα.

0: και μα.
1: Πάμε τώρα στον πρωταθλητή 26-27, που φυσικά είναι ο Παναθηναϊκός. Από τώρα, ας πούμε, πρέπει να το γράψουμε αυτό. Πάει το σκουντιχτήρι γόνατο, αλλά υπογραφή έχει Κάγκουα. Αυτός δεν θέλει χρόνο προσαρμογής, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά. Τώρα αυτός δεν θέλει καμιά 10 χρόνια και 20.000 παιχνίδια χρόνο προσαρμογής. Άντε έφυξε για τον Παναθηναϊκό τα μπόρδα, Κάγκουα, τα μηχανάκια. Πάτε εσείς τώρα Τετέλη, Βάη, Γκαρσία και Ντέσσερ. Ξέρω, έχει να φάτσει ρίβε για εσείς. Πέτρο Τσιριβέγια.

0: Ρε παιδιά, αφού τη βλέπεις τη φάση τώρα, δεν έχω όρεξη, μη με το κάνετε αυτό. Εγώ ήξερα ότι θα γίνει αυτό τώρα και άμα σε δείξω τι γίνεται τώρα σε αυτό το τηλέφωνο το ρημάδι εδώ. Γιατί μια ώρα και γιατί στο πρόγραμμα το άλλο και δεν είσαι άλλες ώρες και πιο πολύ. Ρε παιδιά, μην τα είπαμε αυτά εδώ κάθε φορά 5 χρόνια τα ίδια ρόντα. Άλλη εγώ φταίω σε αυτό. Εγώ. Άντε καλά, εγώ φταίω. Αρκεί να είστε καλά τον πενινταρικάκι να γλιτώνετε. Τουμ, εντάξει, εγώ ήθελα να σας γλιτώσω κάνα κατοσταρικάκι, δεν ήθελαν οι άλλοι. Τι να σε κάνω, εγώ πρέπει να πάω. Παιδιά, απαιτεί ο λαός, τι απαιτεί. Εγώ τι σας πρέπει να σας κάνω. Να βάλω λίγο. Τι λίγο στεναχώρια, τι θες να βάλω.
1: Κατάλαβα το σφάλμα μου.
0: Σφάλμα θα σε βάλω.

θυμίζετε ας πούμε οι φίλοι για τις εκπομπές και για τα ράδια ας πούμε, πως όχι εκείνος να πάει εκεί, εσύ να κάνεις αυτό. Είναι σαν το λαό που φωνάζει τον Άδωνη Γεωργιάδη για να ακούσει ο Μητσοτάκης. Μακάρι να ήμουν τουλάχιστον Άδωνης να σας εξυπηρετήσω. Λίγο 31-0-90-90-90 όποιος θέλει να κάνει εκπομπή.

0: Παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλημέρα, κύριε συνάδελφε.
0: Γεια σας, κύριε συνάδελφε.
1: Μόνο εμείς οι δύο μπορούμε να είμαστε ξυπνοί τέτοια ώρα.
0: Όχι, έχει πάρα πολλούς, να ξέρεις.
1: Έχει πολλούς.
0: Ναι, είμαστε περισσότεροι αυτοί που είμαστε ξύπνοι τέτοια ώρα.
1: Είμαστε περισσότεροι, έτσι.
0: Και ξέρεις τι γίνεται. Γιατί είμαστε περισσότεροι ξύπνοι, δεν είναι μόνο αυτοί που δουλεύουν, αυτοί που δεν κοιμούνται γιατί δεν έχουν φράγκο στην τσέπη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Είναι και αυτά τα προβλήματα.
0: Όχι, αυτά είναι τα προβλήματα, δεν είναι και αυτά.
1: Αυτά είναι τα προβλήματα.
0: Α, μπράβο.
1: Πλησιάζει Κυριακή, ε.
0: Πλησιάζει, ναι.
1: Έχουμε δυσκολίες, τι βλέπεις.
0: Τι δυσκολίες να έχουμε, τι δυσκολίες να έχουμε, δεν κοιτάς και τις δύο ομάδες τι είναι τώρα. Ντέρμπι θα είναι αυτό. Αυτό θα είναι μόνο στα χαρτιά ντέρμπι.
1: Να δω την επόμενη μέρα. Εγώ περιμένω να δω πώς και πώς την επόμενη μέρα.
0: Δηλαδή τώρα τι θα πανηγυρίσει ο ένας αν κερδίσει τον άλλον. Ξέρω εγώ τώρα, α πανηγυρίσω και. Α πανηγυρίσω και ο Παοξής, αφού ξέρουμε μετά ότι και τι έγινε, πήρε ένας τον άλλο. Μετά, το επόμενο θέμα είναι τι γίνεται. Να πω ότι είναι στρωμένες οι ομάδες και να φαγωθούμε στο γήπεδο για να έχουμε ελπίδες για κάτι καλύτερο, ναι. Είναι, ξέρεις τι, ντέρμπι ανούσιο για μένα αυτή η χρονιά, όπως είδα τις ομάδες, και δεν έχω ούτε ο Παοξής θα έχει όρεξη να με κάνει καζούρο, ούτε εγώ μετά στο καφέ. Ναι. Αυτό βλέπω.
1: Α, δούμε.
0: Ναι.
1: Άντε, σε αφήνω να κάνεις εκπομπή.
0: Γεια σου, αγόρι μου, κάνει και εσύ. Εγώ, ποιος θέλει, ας κάνει σήμερα εδώ μαζί.
1: Καλή σου.
0: Γεια σου, ρε Τασβούλη.

λέγαμε Αλγκουαλίθ, Αλγκουαθίλ. Αυτό που είπαν οι φίλοι Ολυμπιακοί είναι σωστό. Ρε φίλε, πρέπει να μας πάρει, κανένα μήνα για να μάθουμε το όνομα του προπονητή χωρίς να το διαβάζουμε. Δηλαδή πρέπει να το διαβάσω εγώ για να σου το πω. Τον είδα τον τύπο κάτι βιντεάκι εκεί στο Ρέντι. Στεγνός, εσωμάγουλος. Εντάξει ρε, άλλος εσύ εδάδ κουμάντα ρε κι αυτός, έτσι. Μην με ρωτήσεις τώρα άποψη για τέτοια λίγα πράγματα. Έτσι εμφανιζικά το ξέρω ότι ήταν Ρεάλ Σοσιεδάδ. Από τα καλά ονόματα Ισπανίας. Όταν μιλάμε για Ρεάλ Σοσιεδάδ, 1,5 φορές στο μπάτζετ του Ολυμπιακού. Αγωνιστικό, έτσι.

0: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε τον σύλλογο.
1: Τρεξίματα, δείξε, κάνε, όρεξη για δουλειά.
0: Είμαστε εδώ απόψε.
1: Όλα.
0: Να περάσουμε όμορφα να
1: πούμε. Στις συγκεντρώσεις λέει. Στο φαΐ, όλοι μαζί τα κινητά λέει δεν θα υπάρχουν. Θέλω πειθαρχία και αφοσίωση σε αυτό που κάνουμε.
2: Είχα λουλουδίγα, στην γιορτή σου σου στενώ εγώ.
1: Τι είχαμε με το Μητυλιμπάρ όταν ήρθε σε σύμπαν. 7 η ώρα πήγαινε στο γήπεδο. 8 ερχόταν οι παίχτες. 8 και 1 δεν έπαιζε την Κυριακή. Μήπως με την πάραδο την κατάκτηση της κονφερένσας χαλάρωσε και ο προπονητής ή χαλάρωσαν οι παίχτες και δεν ήθελε να τους μαλώσει ο προπονητής για επιβράβευση. Καμιά φορά οι προσωπικές σχέσεις ξέρεις. Καλό είναι στη δουλειά να μην έχεις φίλους λέει. Αλλά και σε τέτοια αθλήματα άμα δεν υπάρχουν το στυλ οικογένειας στο άθλημα γιατί δεν είναι και ατομικό άθλημα έτσι. Είδαμε κύριε Αλγκουθάλη, Αλγκουαλίθε και όπως θέλετε να τον προφέρετε μέχρι να πάψετε να το διαβάζετε γραπτός.

είδαμε και καινούρια με υπόθεση, καινούρια ευρήματα με Τζόρτζε Μαζονάκη. Λίγα υπάρχουν ύποπτα στοιχεία εκεί στα ιατρία. Πήγε λέει για αφαίρεση πλάσματος, για προσθήκη πλάσματος. Αυτά τα ιατρικά δεν ξέρω, λέει, δεν είχε άδεια το ιατρείο, πιάσανε τους γιατρούς. Οχτάρια κανονικά αλουμίνια στα χέρια και πιστάγκωνα στην μπουζού. Βρήκα λέει 1 η ώρα πήγε ο Μαζονάκης, 4 είπε η γιατρίνα.

Καταβγαίνετε από την πρώτη στιγμή ο Άδωνης λέει και θα ελεγχθεί. Κάτι μου μυρίζει εμένα τόσο ζήλο. Όχι τζίλο. Όχι τζίλο, ζήλο, πολύ ζήλο.

Αλλά όπως είπαν κανένα δύο-τρεις δημοσιογράφοι, τώρα μη μου πεις αν ήταν πράσινη, ροζ, κόκκινη, ξέρω, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Αφού δεν είχε άδεια η κλινική, λέει, πώς λειτουργούν. Δεν την ψάξανε, κύριε Άδωνε, λέει, υπουργός, ξέρω εγώ, δώσατε άδεια, τι έγινε, και δούλευε χωρίς άδεια. Πολύ απλά, λέει, κανένας δεν άκουσε τη λέξη, συγγνώμη, η παρέτηση. Τέλος πάντων, μάμα, θες να σε βάλω λίγο Μπέκενμπάουερ και Πουλόφσκι. Πολύ μ' αρέσει η ποίηση. Χωρίς ποίηση δεν ζω.

ένα ρεκόρ Guinness καινούργιο που μπορεί να ενδιαφέρει τις κυρίες. Το ξέρετε τον Hugo? Αν δεν ξέρετε τον Hugo, να πατήσετε στη Google. Το άλογο ράτσα Σάιρ, ο Hugo, ηλικίας 4 ετών, έχει ήδη φτάσει σε ύψος 2 μέτρων. Κατακτώντας παγκόσμιο ρεκόρ για το ψηλότερο εν ζωή άλογο. Ο ιδιοκτήτης του εκτιμά ότι μπορεί να ψηλώσει ακόμα περισσότερο.

0: κραβατάκιδες βρίσκονται σε τρελά, σε τρελούς ρυθμούς. Έχουν χαλάσει ήδη την πρώτη εβδομάδα τρία ζευγάρια σκαρπίνια Hugo de Boss για ληστερό. Μαλώνουν τώρα γιατί Σαμαράς βγήκε και κυνηγάει το Μητσοτάκι. Γιατί ο Τσίπρας έκανε ανοιχτή πρόταση στο Πασόκ. Δεδομένες συνεργασίες. Γραβάτες που κάμισα υδρώνουν γιατί κουτάλα την, ποιος θα ανακατώνει τη χύτρα. Λες και θα την ανακατώσουμε τη κουτάλα ποτέ εμείς. Απλά εμείς θα είμαστε τελικά που θα ρίχνουμε μέσα για να υπάρχει χύτρα να ανακατώνουν τα παιδιά. Δηλαδή εσύ δεν πρόκειται να φας. Το εσύ δεν πρόκειται να φας, εννοείται είναι για μένα ας πούμε πρώτα προσωπικά και μετά ρωτηθείτε αν θα φάτε εσείς καμιά κουτάλα. Το πολύ πολύ να φάτε την κουτάλα στη κεφάλα.
1: Που με σένα ζούσα και είδα πια το τέλος μου, το πως θα καταντούσα.
0: Μεγάλη στεναχώρια ο κόσμος, δηλαδή τι πρόβλημα υπάρχει στις μεταξύ σας σχέσεις και τι θα κάνει ο Τσίπρας και γιατί ο Σαμαράς θέλει ψήφους. Τι φοβάστε δηλαδή αφού είστε τόσο ικανοί, συγκεντρωθείτε όλοι μαζί. Άντε ρε παιδιά, αφού είμαστε όλοι καλοί, να βοηθήσουμε αυτό το δύσμηρο το βλάκα εκεί, τον απόφυτο βοηδοσχολής που κρατάει ένα μικρόφωνο. Και γιατί έχεις την απορία, γιατί το θες και άλλες ώρες να πούμε. Γι' αυτό, γιατί κουτάλα. Αλλά εντάξει, εσείς ακούστε τα σιδερωμένα παιδιά που έχουν από 3-4 που κάμισα στις Μερσεντέζες με τα μαύρα τζάμια.

0: Αυτά τα παιδιά με τα λουστρίν, τις γραβάτες και το φρεσκοκουρεμένο μαλλί. Εμένα μη με κλαις. Με που έχουν από 3-4 φιλαράκια όλο τυχαίως με καλώδια στα αυτιά και κάτι σακάκια στα βρωτά και τα χέρια εκεί στις ζώνες. Βγες Έλληνα, άσε τώρα τις δουλειές εκεί πέρα, έτσι κι αλλιώς δεν έχεις φράγκο, δεν έχεις, σταμάτα λίγο τη τηλεόραση, βγες στην πλατεία. Να ακούσεις τις ομιλίες τους, δηλαδή θα ακούσεις απλά πράγματα.
1: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την πίεση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα?

Εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλι της Βιρτζίνια, Μετρόπολης, ακούτε στους 95,5. Θα πάω και στην Instagram. Εσύ είπα Στέφανο στην Messenger, Instagram Στεφανάρας, διότι τα σκαλιά από το δεύτερο όροφο μέχρι την πόρτα του ΟΑΕΔ κοινός ΔΥΠΑ παραμένουν 54. Οπότε μηνυματάκια να ζήπα Στέφανος Messenger, Instagram Στεφανάρας και 2-31-090-90-90, όποιος θέλει να δοκιμάσει τη τύχη του να κάνει εκπομπή στο Μετρόπολης.

0: εγώ.
1: Δυνάμωσέ το κι άλλο, Άγγελε. Τώρα, τέρμα βάλτο. Καλή συνέχεια, Στέφρεση. Σας έχω στο ηχιάκι στη δουλειά, μάγειρας είμαι.
0: Και ακόμα θα...
1: Και από την ώρα που ξεκίνησες άρχισαν τα μαυρόνια να μου τη λένε. Δεν μπορούν να ακούνε, λέει, τις μουσικές σου. Πάθανε tilt. Βάλτος εκεί πέρα, γιο μεν, γιο μεν. Ρε, πες το να βρε το τσατσατσα.

αφιερωμένο σαμπά από τα παιδιά από την Ιγυρία. Από τη Ζάμπια, σαμπά. Κυνήγα τους εκεί πέρα με την μπεσαμέλ τώρα που δεν ακούν τέτοια.

Ο διοικητής της πιάτσας είναι παρόν, δηλώνει παρόν και μου λέει προχώρα, προχωράω. Πήρα έγκριση διοικητής της πιάτσας, Τζερόνι μου, τελείωσε. Τέλος. Δεν θα ξανά αγαπήσω. Ούτε θα ερωτηθώ.

0: Τι έχουμε εδώ, Instagram μήνυμα. Κάτσε να πάω. Γραμμή, παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
1: Καλημέρα, Θεία Στέφ.
0: Γεια σου, Θείο.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε.
1: Μπίλια πολλά της Παναθηναϊκός. Μπίλια πολλά της Παναθηναϊκός.
0: Έλα, αγόρι μου.
1: Τι λέει?
0: Τα γνωστά, καλά.
1: Μάλιστα, σ' ακούω καλά.
0: Ναι, ρε.
1: Πόσο είναι στον αγώνα σήμερα, τον είναι στον αγώνα?
0: Όχι, δεν είδα γι' αυτό, δεν. Μόνο στιγμιότυπα. Γι' αυτό είπα για Κάγκουα, για αυτά, αυτά που είδα στα στιγμιότυπα. Αλλά ο τύπος φαίνεται από τον πρώτο μάτς που τον είδα, δεν είναι όλος ο Παναθηναϊκός στα χαφ, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ο τύπος είναι πριόνι.
1: Πίσω έφαγε ένα γκολ κοροϊδία όμως, πίσω ένα γκολ, αν δεν θέλετε τις φάσεις πίσω του γκολ που έφαγε, ήταν για γέλια.
0: Ρε, εντάξει, εγώ είπα πίσω μόνο ένας Βαμπρόκελεν έκανε και λάθος σήμερα, το έφαγε εκεί τον γκολ από λάθος, αλλά δεν είναι, ο Ντεφράι για δίδυμο δεν. Όχι για σήμερα, γενικά πώς θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά τουλάχιστον βρήκες τον άξονα εκεί που είναι κινητήριος δύναμη, ρε φίλε. Εντάξει, τουλάχιστον.
1: Εκεί είναι, εκεί φίλε. Ναι. Ναι. Και ο. Πώς το λένε, το Αβραμόρε με τα μαλλιά περάστα.
0: Ο Καμαρά. Δεν με εντάξει. Δεν,
1: ο Καμαρά.
0: Ο Καμαρά επειδή είναι ο Κάγκουα δηλαδή. Δείχνει. Με το Κάγκουα θα δείξουν ναι. Όλοι, καταλαβές.
1: Ναι, αυτό που λες πάλι έχει δείξει.
0: Με το Κάγκουα θα δείξουν ναι. Όλοι τώρα και το λοιμό Καμαρά και ο Τσιριβέγγια. Βλέπεις ότι τα μπόρδα να πούμε πήρε φωτιά. Τρέχει
1: τα
0: πολύ κι αυτό.
1: Είναι,
0: ναι, βέβαια. Ναι.
1: Βγάζει πάθος.
0: Βέβαια.
1: Και από τον Ναή θα δούμε πολλά πράγματα.
0: Εκεί τώρα, εγώ να σε πω τώρα το μυστικό για τον Παναθηναϊκό. Πατάς ένα Κάγκουα κουντούρι εκεί πέρα και ας τους άλλους να τρέχουν μπροστά. Δηλαδή είσαι ναι. Τέλος. Τα μηχανάκια σου είναι εκεί, απελευθερώνεται τα μπόρδα Σαντίνο, Αντίνο και είσαι έτοιμος.
1: Και αυτό έπαιξε καλά σήμερα.
0: Ναι, ναι, αυτό. Κοίταξε, ο Αντίνο παίζει πάντα στο 7. Δεν είναι ούτε μέτριος ούτε top.
1: Ναι.
0: Είναι τίμιος, ναι. Δεν δείχνει δηλαδή. Δείχνει ζήλο, δεν τα παράτα. Είναι...
1: 7 και προς άνοδο.
0: Α, έτσι, αυτό. Άνοδο, 7, δηλαδή. 7 συν, 7 συν, για να είμαι δίκαιος. 7,5 πάντα παίζει.
1: Ναι. Θα δούμε.
0: Υποψήφιος έχω για διεκδικητή γιατί το στραγάλι καλά σε πάει.
1: Τον κόλπο δεν έδωσε όμως. Σήμερα εντάξει, το στραγάλι.
0: Εκεί που χρειάζεται να βοηθήσει, θα το βοηθήσει το έργο. Αλλά όχι ότι δεν άρχιζε να πάρει το μάτς και δεν ήταν και κόκκινη. Έτσι τα είδα, ήταν.
1: Ναι. Γιατί προχθές το πέναλτι, αν τότε είναι το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Και τι γινόταν.
0: Τι γινόταν.
1: Αν τότε είναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και αν πέναν τα υπόλοιπα δικά μας.
0: Κοίταξε με τον αγώνα του Πάουκ και με 11 νάμπιζες φαινόταν ότι το είχες πάρει το μάτς. Ήσουν ένα πολύ.
1: Ναι, είχε δεν πιο τσαμπουκατναρχή.
0: Ναι, δεν είναι
1: πιο τσαμπουκατναρχή. Πήγε πιο αρχή. Θα δούμε. Είναι νωρίς ακόμη.
0: Πάντως είσαι πολύ Παναθηναϊκούς. Τους βλέπω ότι καμία σχέση με τις άλλες χρονιές. Έχουν ψυχική άνοδο οι φίλαθλοι. Το βλέπουν τώρα.
1: Στεφαναρά, άλλες χρονιές το 1-1-72. Θα έχει καταρρεύσει, θα έχει παραδώσει.
0: Αυτό ακριβώς. Έχει δίκιο.
1: Θα χάνει χρονιές. Τώρα εγώ το είπα. Θα βάλει 3-4 γκολ. Θα το πάμε μετά. Ναι, το είπα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Άντε να σε δω. Λοιπόν. Άντε να σε δω. Αν και εκεί δεν με γεμίζει αυτό Λιβάη Γκαρσία και ο Τετέρε. Κάντε δίαιτα και οι δυο ώρε να πούμε.
1: Πρόσεξε όμως τον κόλπο. Έβαλε προχθές τον πάγο του παλικαρίτσα. Αυτό του πήρε όλους μέσα και έφυγε.
0: Αυτό τα παλικαρίτσια με το Σανταμαρία και τον άλλο τον Ελουστόντο και τον άλλο τον Παυλέγκα το πνιχτήρι. Άστο, εντάξει, μην τώρα.
1: Τους
0: έβαλε όλους μέσα. Έλα να τα κάνεις αυτά στο Τιάμ, το περάκι που είδες σήμερα. Τον είδες στον Έλα να σμπρώξεις αυτό να μπορείς. Έλα.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σου αγόρι μου, γεια σου Μπίλι Λάρισα. Βαζελέ.

0: γνώριμη.
1: Ο Μάριο Σμιθ με λέει: δώσε Στεφανάρα Πον. Κάτι φωτογραφίε με στεδί, λέει την Boy από τη Ταϊλάνδη. Εδώ που κάνει νύχτα γύρω στη Ταϊλάνδη και ακούσε Μετρόπολη. Μα είσαι τρελό. Μια φωτογραφία είναι η μέρα ή άλλη νύχτα.

0: Μη κλειδώσει την Κυριακή στην Τούμπα. Θα έρθει ο Λορενάκος. Το κατάλληλο σημείο σκόραρε. Μπήκε και με την πρώτη επαφή καλάτς στο Κολοκοτρώνης αρένα. Δείχνει τη φανέλα Γρηγορίου την Κυριακή, λέει άσε να σε πω κάτι. Οχ, οχ, οχ. Οχ, οχ, Γιαννάκη Μιχαηλίδη τη σε περιμένει. Ωραία, Χατζηδιάκο τη σε περιμένει. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλημέρα ή καλησπέρα. Καλησπέρα από εδώ, καλημέρα από εκεί.
0: Σωστά τα είπες, Αμερικάνε.
1: Α, ωραία. Α. Είπε ο άλλος ότι δεν γουστάρουμε τη μουσική.
0: Ναι, ο μήνυμα ένα μάγειρας να πούμε εκεί, λέει, σε κάτι κουζίνη στα εξωτερικά.
1: Εγώ τους έχω 12 ώρες μόνο ελληνικά στο αυτοκίνητο, τίποτα άλλο.
0: Εσύ είσαι διοικητής εκεί στο Χάρλεμ.
1: Τι διοικητής, πάμε για δήμαρχος.
0: Άντε ρε σκύλε, άντε αγορίνα μου.
1: Βρε, θα βάλω υποψηφιότητα. Άκου που σου λέω.
0: Τουλάχιστον να ψηφίσουμε κάτι να γουστάρουμε. Γιατί όσες φορές ψηφίζω δεν έχει κάνει τίποτα να πούμε. Τζάμπα ρίχνω ψήφο εδώ πέρα.
1: Εκεί υπάρχει ψηφίσουμε... το πρώτο άστρο.
0: Ναι ρε, ψηφίζουμε Αμερικάνο, taxi driver εκεί, πιάτσα βέβαια.
1: Τι είπε ο φίλος μου ο Παναθηναϊκός. Να τον πω ένα πράγμα τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Φέτος θα είναι πρωταθλητής.
0: Άντε ρε, το παραδέχεσαι κι εσύ, ε. Το μυρίζεσαι. Το μυρίζεσαι.
1: Όχι γιατί... περίμενε.
0: Όπα.
1: Όχι γιατί έχει ομάδα.
0: Ναι.
1: Όχι. Άσχετα, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί και άμα θα παίξει την καλή μπάλα και. Εγώ τον δίνω πρωταθλητή.
0: Ναι.
1: Σε εξηγήσω για τους λόγους.
0: Να μου το εξηγήσεις.
1: Τα πρώτα δείγματα τα πήραμε στις δύο αγωνιστικές. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εσύ κατάλαβες πολύ καλά, γιατί σ' άκουσε με ενδιαφέρον.
0: Ναι, κατάλαβα εγώ.
1: Και δεύτερον, πάμε για γήπεδο καινούργιο.
0: Έτσι.
1: Έχει ξοδέψει τα μαλλιά του 3 χρόνια τώρα, 4 ο Αλαφούδιος.
0: Ε, βέβαια.
1: Αυτά πράγματα.
0: Ε, ναι, είναι... έχει πολύ κόσμο. Πρέπει να πάει μια κούπα προς τα γη.
1: Πρέπει να πάει γιατί τα ξέρεις πολύ καλά που
0: γιατί έτσι πρέπει και να πάει στην Ελλάδα.
1: Τα μηνύματα τα παίρνεις από τις πρώτες αγωνιστικές. Τώρα γιατί μου λέει εμένα αν έπαιζε και άμα θα έβαζα τα άλλα 3-4 και γιατί δεν τα βάλεις τα άλλα 3-4. Δεν κατάλαβα. Και να μην μου λένε εμένα για το πέναλτι πριν από 6 χρόνια για το πέναλτι και το offside πριν από 8 χρόνια. Τα 8 χρόνια και τα 10 χρόνια θα αφήσουμε.
0: Έσφιξες taxi driver φέτος, έσφιξες.
1: Δεν έσφιξα καθόλου.
0: Έσφιξες.
1: Λυπήθηκα που έφυγε ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά σου λέω τώρα, αν η διοίκηση το θεώρησε απαραίτητο, αν και νομίζω ότι παίχτηκε και με τους παίχτες παίχτηκανε πολλά πράγματα.
0: Δεν παίχτηκε τίποτα, ας είπα εγώ, ότι και με το κακό ποδόσφαιρο που έπαιζε ο Ολυμπιακός.
1: Το ήταν... κακό ποδόσφαιρο.
0: Όχι, ναι, ναι, ήταν σταυροδρόμι να ημέγεν. Να ημέγεν, σου είπα, από εκεί εξαρτάται με τη Λιμπάρ. Δεν πέρασε Champions League, γεια σας, καληνύχτα είναι.
1: Εκεί δεν περνούσε ούτε ο Μουρίνιο.
0: Με την Αϊμέγεν, έλα εντάξει. Ναι, γιατί δεν έπαιζε με...
1: Πας την ομάδα γυμνή, και κάνεις μεταγραφές. Πότε, το Σεπτέμβριο, δηλαδή έδωσες τα 16-17 εκατομμύρια του Μπουέρτα, πότε το Σεπτέμβριο, δεν μπορούσες να τα δώσεις το μπροστά. Και ένα, δηλαδή να ξοδέψεις αυτά τα λεφτά, δεν είναι ενδιαφέρει άμα είδαν ο Μπουέρτα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι. Άλλο ο Βαγγέλης φταίει τώρα για σένα, φταίει ο Βαγγέλης.
1: Ο Βαγγέλης το έχει παραξηλώσει λίγο, εντάξει, αγαπάμε Βαγγέλη, αλλά ξέρεις, μην ρίχνουμε και τις ευθύνες όλες από την άλλη μεριά.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Δηλαδή μην προσπαθεί να μου πείσει ότι ο σχεδιασμός, ο μεταγραφικός 2-3 χρόνια τώρα είναι ο ιδανικός για μια ομάδα που θέλετε να λέγεται ομάδα Champions League.
0: Βαγγέλης είναι 10 χρόνια μπροστά να ξέρεις. Πρόλαβε, ξέρεις ποιο έργο πρόλαβε.
1: Ο Βαγγέλης το...
0: Πρόλαβε το έργο ο Λουτσέσκου Σαββίδη. Αυτό πήγαινε να γινώνει με τη Λιμπάρ Μαρινάκη στον Ολυμπιακό άμα καθόταν 1-2 χρόνια ακόμα.
1: Δεν είμαι πάω.
0: Ίδιο σενάριο σκηνοθεσία Λουτσέσκου Σαββίδη δεν γινόταν. Άντε. Την πυρίστηκε.
1: Δεν έχουμε την ίδια ιστορία, δεν έχουμε την ίδια φανέλα. Μην μπερδεύουμε. λέμε μεγάλη ομάδα, αλλά που πού μεγάλη ομάδα, πώς είναι η μεγάλη ομάδα, το λαό. Λαό έχει ο Απόλλωνα Καλαμαριάς.
0: Δεν έχει. Δεν έχει τώρα, μην μου λες έχει λαό Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μιλάμε τεράστια μεγέθη τώρα.
1: Τι λαό έχεις.
0: Εγώ λαό έχω, αλλά μιλάμε για λαούς τεράστιους τώρα.
1: Ποιο.
0: Τι πιο.
1: Όταν
0: στην καλύτερη του δεκαετία έκανε νέος οπαδούς ο ΠΑΟΚ, πήρε double, πήρε πρωταθλήματα, κύπελα.
1: Συγγνώμη.
0: Εξελίχθηκε ο Λουτσέσκου.
1: Στεφανέ.
0: Ναι. Τι είναι, με σενάριο σκηνοθεσία το ίδιο είναι.
1: Στην Ελλάδα έχουμε μπερδέψει. Στέφανε, στην Ελλάδα έχουμε μπερδέψει μεγάλη ομάδα με μεγάλο σύλλογο. Όπως λέμε και για τον Ηρακλή. Μεγάλη ομάδα. Από πού. Μεγάλο σύλλογο, ναι. Μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα από πού. Από πού. Από φιλάθλους, από τίτλους, από τι.
0: Τώρα μια που είσαι και μεγάλη από ομάδα, εδώ. Μια μεγάλη ομάδα που είσαι φέρε το Europa, για στα αυτά να πούμε. Δεν θέλω να ακούω. Δεν θέλω κλάματα και δικαιολογίες. Έλα. Έσφιξες, έσφιξες Αμερικάνε. Έλα, έσφιξες. Καλή κούρσα. I love you. Γορόκο, τηλέφωνο δεν πήρες καμιά εβδομάδα, δυο. Δεν πειράζει, κατευθείαν πρωί παίρνεις, ακούω εγώ. Γεια σας κύριε Κώστα, τα φιλιά μου στη Σμαράγδουλα. Μιλούσαμε για κάτι με τη λιμπάριδες.
2: Και την αγάπη μου εδώ, εγώ ανάγκα μου ξαναδίδω.
0: Μα δες τίποτα, πήγες στο Πεκίνο και κάνεις τη Chinese, τα ταουάτα και συνατώ. Άιντε βάλει στο τραπέζι δύο ποτήρια, ρε Γιολέκα.
2: Βάλτε μου να πιω από τα ίδια.
0: Και ρωτώ, φίλτατε Στέφανα, ρε Λεβεδιά. Ένα καλημέρα πέρασα να πω. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει άμυνα. Όλα τα υπόλοιπα είναι καλά. Ο Ταμπόρ, Δαντίνο και Κάγκουα. Έρχεται και ο Κουντούρης. Αυτά προς τον παρόν. Γεια σου Παναθηναϊκά και ζωή. Ντάλλας. Καλησπέρα μου μωρή καψούρα. Πάρε το χαμπάρι, μόνο ΑΕΚ φέτος τέλος. Είναι άλλα level τώρα. Μιλάμε για ποδόσφαιρο τώρα και δεν μιλάμε για supernova. Η ΑΕΚ έχει φύγει επίπεδα. Η λυσασμένη σκύλα του Νίκολης. Ψάχνουμε τώρα ποιος θα κοντράρει την ΑΕΚ. Δηλαδή φαντάζεσαι η ΑΕΚ να έχει και τη σφυρίχτρα. Hop, hop.
2: Έτσι ο καημός θα γιατρεύει.
0: Για πες με τώρα έτσι τυχαία, γιατί λέγαμε για παίχτη. Λέγατε πιλιορότα, πιλιορότα που πας. Ρε σας λέω ρε, δεν έχει ρε, μοτέρια είναι, μηχανάκια είναι ρε, σκούτερς. Δεν έχει σέντρα. Και εγώ σε βάζω στη θέση του τεχνικού διευθυντή της Ατλέτικο Μαδρίτης.
2: Κάποιο καλοκαίρι.
0: Και δεν έχω δύο μπακ, ένα δεξί, ένα αριστερό. Θέλω δύο βασικούς ή καλούς. Ή ανερχόμενους, οτιδήποτε. Και υπάρχει ένας Ισπανός εδώ στην Ελλάδα. Παρακολουθά ΑΕΚ, πρωταθλήματα. Εσύ, εντρεναδόρ και ιστρουκταδόρ, οι δύο μπακ που ψάχνουμε, έχει κάτι παιδιά που είναι 13 χιλιόμετρα τον αγώνα. Εντρεναδόρ και ιστρουκταδόρ, οι δύο μπακ που ψάχνουμε, έχει κάτι παιδιά που είναι 13 χιλιόμετρα τον αγώνα.

Σήμερα είσαι ο τεχνικός διευθυντής της Ατλέτικο Μαδρίτης. Και σε λέω σκάουτε στην Ελλάδα εδώ, Ισπανός ο φίλος σου, έχει δύο μπακάκια τέτοια να μην. Που ψάχνουμε φίλε. Δεν πάμε να κάνουμε μια πρόταση. Και δεν πάμε, στέλνει το αεροπλάνο, Airbus, Golf 88, κάτι ξέρεις αυτά τα ιδιωτικά. Κατεβαίνουμε κάτω Ελβενιζέλος. Σπάτα λιώσια, γραφεία, ΑΕΚ. Παρακαλώ, τάκ τάκ, θέλουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο. Καθότι πρόκλησε ο κύριο Μάριο, πάρτε παιδιά, καλώ τα παιδιά. Τι είμαστε από Ισπανία, σενιόρ, και έρθαμε να σα πούμε. Θέλουμε να πούμε δύο κουβέντε. Ενδιαφερόμαστε για αυτά και για αυτά τα παιδιά, τα δύο μπακ τη ΑΕΚ. Ήρθαμε προσφορά, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Και σας πετάω τον μπαλάκι εκεί μου, Ηλιόπουλου, σκίστε τεχνικοί διευθυντές. Σας λέω, πείτε ένα νούμερο και για τους δύο. Με ποιο νούμερο θα ξεκινούσατε εσείς? Σε λεφτά. Και τους δύο μαζί, όχι έναν. Ναι. Άμα θέλετε, βάλτε μου και καθένα ξεχωριστά. Αυτό θα το απαντήσουμε αύριο στην εκπομπή. Την προσέξτε το νούμερο που θα πείτε. Είναι η αιτία αν θα συνεχίσει ο Ηλιόπουλος στην κουβέντα. Όχι να πούμε χαζομάρες. Φίλε, άστα, φευγάτε από εδώ. Αν ακούσει το πρώτο νούμερο και δεν είναι κοντά σε αυτά που θέλει να ακούσει. Γιατί ο ένας πάει να πάρει χαμηλά, ο άλλος θέλει να πουλήσει ψηλά. Κανονίστε κανένα 2-3 ακόμα τέτοια Champions League match να κάνουν τα παιδιά και μετά καταθέστε εσείς την πρόταση. Για αυτούς, για τους περισσότερους που την ξέρουν την μπάλα, έτσι. Μόνο σε αυτούς απευθύνεται η ερώτηση. Άλλοι, άλλοι είμαστε χάζοι, δεν μπορούμε να τι κάνουμε. Αυτά έτσι για τον φίλο μου τον George Manea που θέλει να ακούσει για εξέφτιαξα τώρα. Καλώ το φίλτα το τρίτο τέταρτο ξάδερφο εκεί τον Άγκου στην Αυστραλία. Έτσι, 4 δάχτυλα κρέμα, ήρθε η εποχή τα καμπουτζίνα με 4 δάχτυλα κρέμα και η σερβιτόρα η καλέσθητη και η καλή γραμμή. Μου φέρε τον ήλιο, μου φέρε χαρά και με έφερε στο δίσκο καμπουτζίνο 4 δάχτυλα κρέμα. Ωραίος.

0: Αφεντικό της νύχτας με πειράζει, πως λένε οι νεολαίοι, με τρολάρει. Εγώ το λέω με καβλαντάει, έτσι, τη δικιά μας γλώσσα. Έσω έτοιμος δάσκαλε, καλημέρα. Λουκουμάκι μου, το ου και το α με 7α και 22η. Λουκουμάκι μου. Έσω ρε δάσκαλε. Γλέντα με σε λέω.
1: Κακό στο λέω, να σε έχω πάντα.
0: Δεν με γλέντα με καβλάντα με. Τι είναι αυτό, με τρολάρεις λέει. Με τρολάρεις, έχουμε μπιφ. Τι μπιφ ρε, τσαμπουκάς λέγεται τα ελίγια. Έχουμε μάλλον, έχουμε λέει μπιφ. Τι μπιφ ρε, το μπιφ είναι το μοσχάρι στα αγγλικά. Μπορεί να κάνει μαγιά το μοσχάρι, κοιτάει μπιφ είναι. Τι μπιφ ρε νεολαία.

0: Αν θες λέει η κυρία Μαρία, πες ξανά το πρόγραμμα. Πήγε στη σελίδα του Μέτρο Σπορ, θα το βλέπεις όλη τη νύχτα και όλη την ημέρα.
1: Μακριά μου, έγκλικα μ' αγάπη σε εκεί.
0: Θες τώρα να ξανακάνω τη Δάφνη Μπόκοτα, την εκφυγνήτρια του προγράμματος. Θυμάσαι τη Δάφνη. Ξεκινούσε η ΕΡΤ Δάφνη Μπόκοτα. Να λέει το πρόγραμμα, για αυτή τη δουλειά είμαι ρε. Στα κλεισίματα ρε, τι γέλιο έχουμε. Και σου γίγω να βγαίνω 6 ώρα, πώς το λέει, ανάκρουση εθνικού ύμνου του.